0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Hera Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Ακούτε Era Sport.

σα λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά κι ας τραπετεύσεις μακριά. Ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκους σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Era Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Ακούτε Hera Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
3: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
2: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Μικρόφωνο στα γήπεδα. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 7 ακριβώς Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 και μόλις θα πεταχτούμε, όχι εδώ δίπλα, λίγο μακριά, αλλά έτσι είναι, στο μακρινό Μεξικό και στην πόλη του Μοντερέι, στην περιοχή που κατοικοϊδρεύει πλέον και ο Ματίας Αλμέιδα, για το 1000ο παιχνίδι στην ιστορία του Μοντιάλ, την Ισία, Ιαπωνία, στη μετάδοση Μιχάλης Λαδόπουλος.
1: Καλημέρα λοιπόν στα 38 δευτερόλεπτα του 1000ου παιχνιδιού, σε ένα παιχνίδι που περιμένω να δω και κανένα κοντινό πλάνο για να διαπιστώσω αν και κατά πόσο ισχύει αυτό που έχω διαβάσει, ότι κάπου σε κάποιες φανέλες είτε ποδοσφαιριστών είτε διαιτητών θα υπάρχει και το νουμεράκι 1000 για να τιμήσουμε αυτό το ιστορικό παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και τώρα υπάρχει και μια ανατροπή μέσα στην περιοχή της την Ισίας. Έπεσε ο Ουέντα από μαρκάρισμα και ο διαιτητής, ο Ρουμάνος, ο Κόβατς, ζητάει από τους παίχτες να περιμένουν για να συνεννοηθεί με το VAR. Ξαναβλέπουμε σε replay τη φάση. Υπάρχει κάποιο έτσι περίεργο μαρκάρισμα του Σκύρη πάνω στον Ουέντα, στον center forward της Εθνικής Ιαπωνίας. Από ό,τι βλέπω συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Ο έλεγχος του VAR έδειξε ότι δεν υπήρχε παράδοση σε αυτό, ότι δεν υπήρχε παράβαση σε αυτό το μαρκάρισμα του κεντρικού αμυντικού των Τινήσεων, του 31χρονου μεσοαμυντικού περισσότερο της Άιντραχτ, πάνω στον Ουέντα, το center forward της Ιαπωνίας. Λέγαμε λοιπόν ότι περιμένουμε να δούμε και κάποιο κοντινό πλάνο για να διαπιστώσουμε αν και κατά πόσο ισχύει αυτό το χίλια που θα υπήρχε γραμμένο στις φανέλες τουλάχιστον των διαιτητών. Πάντως είναι το 1000ο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το πρώτο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου είχε γίνει 13 Ιουλίου του 1930 ανάμεσα σε Γαλλία και Μεξικό. Οι Γάλλοι είχαν επικρατήσει με 4-1, ενώ στο 500ο είναι μπλεγμένη, να το πούμε έτσι, και η εθνική μας ομάδα. Ήταν το 1994, 30 Ιουνίου, στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τελευταία αγωνιστική του ομίλου της Εθνικής. Δύο παιχνίδια προφανώς, άρα τα 500 είναι δύο παιχνίδια. Είναι το Βουλγαρία-Αργεντινή και το Νιγηρία-Ελλάδα, και τα δύο είχαν ως τελικό σκορ το 2-0, είχαν κερδίσει δηλαδή οι Βούλγαροι και οι Νιγηριανοί. Πάμε λίγο και στις συνθέσεις των ομάδων. Να ξεκινήσουμε με τους Τινήσιους, οι οποίοι είναι στην 50η θέση της κατάταξης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας της FIFA. Έχουν παραταχθεί ο καινούριος τους προπονητής, ο Ερβέ Ενάρ. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα για τον προπονητή της Εθνικής Τινησίας και για το τι ακριβώς συνέβη με τον προπονητή της Εθνικής Τινησίας και το ποιος ακριβώς είναι ο Ρενάρ. Για να δούμε τώρα στην επίθεση με τον Ακαμούρα, οι Ιάπωνες μέσα στην περιοχή. Θα κάνει την πλαγιοκόπηση, θα πλασάρει γκολ. 1-0, πρέπει να είναι αυτογκολ αν έχω προλάβει να δω καλά. Πανηγυρίζει βέβαια ο Καμάτα, ο σχεδόν μόνιμος σκόρερ των Ιαπωνέζων. Έχει πετύχει γκολ και στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τους Ολλανδούς. Πάντως το δεδομένο είναι ότι στο τέταρτο λεπτό οι Ιαπωνέζοι ανοίγουν το σκόρ, οι Ιάπωνες ανοίγουν το σκόρ, προηγούνται της Τινησίας 1-0. Οι παίχτες έχουν πάει πάνω στον Καμάντα σε αυτό το γύρισμα του Νακαμούρα από τα αριστερά. Ο Καμάντα πρέπει να ήταν να διεκδίκησε την μπάλα με τον Ταϊμπή. Κάποιος από τους δύο την έσπρωξε στα δίχτυα του Ντάμεν και έτσι στο τέταρτο λεπτό η Ιαπωνία ανοίγει το σκορ και προηγείται με 1-0 της Τινησίας. Ξαναβλέπουμε τώρα τη φάση. Ναι, πρέπει να είναι αυτογκόλ του Ταϊμπή. Η μπάλα εκεί πρέπει να έχει βρει στο γύρισμα του Νακαμούρα. Όπως και να έχουν τα πράγματα, η μπάλα είναι στα δίχτυα. Όχι, δεν είναι αυτογκόλ του Ταϊμπή. Έχει περάσει ανάμεσα από τα πόδια του Ταϊμπή και έχει βρει στο αριστερό πόδι, στο αριστερό κουντεπιέ του Καμάντα, ο οποίος είχε πάρει την κατάλληλη θέση μέσα στην περιοχή των Τινήσιων. Έτσι, πολύ νωρίς οι Ιάπωνες ανοίγουν το σκορ, δείχνοντας από το καλημέρα του παιχνιδιού τις διαθέσεις τους. Είχαν την προηγούμενη φάση με το που ζήτησαν πέναλτι στην ανατροπή του Έντα μέσα στην περιοχή. Τώρα λίγο αργότερα στο 4ο λεπτό ανοίγουν το σκορ και προηγούνται με τον Καμάτα, τον μέσο της Crystal Palace, προηγούνται 1-0. Τον παίχτη δηλαδή που ουσιαστικά έχει αναλάβει να σηκώσει την εθνική Ιαπωνία στις πλάτες του μετά τις απουσίες των αστεριών πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο. Ήταν εκτός μάχης ο Μιτόμα Μιναμίνο και ο Έντο, αρχηγός της εθνικής Ιαπωνίας ο Έντο. Για να δούμε τώρα, πλασέ και πάλι από τον Ουέντα, θα πλασάρει πάνω από τον τερματοφύλακα αλλά και πάνω από τα δοκάρια. Οι Ιάπωνες έχουν μπει πολύ φορτσάτη, πολύ δυνατά στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Τώρα ο Έντε εδώ σε μια βαθιά παλιά που έγινε από τον Σάνο, από το μισό της Ιαπωνίας, το ιαπωνέζικο μισό του αγωνιστικού χώρου, κέρδισε στο σπριντ τον Ταϊμπή, βρήκε την μπάλα με το αριστερό αλλά την πέρασε πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Τινησίας, του Ντάμεν. Λέγαμε λοιπόν για τον Καμάντα, ο οποίος έχει αναλάβει να σηκώσει αυτό το βάρος του κορυφαίου, έτσι, του αστεριού, να το πούμε έτσι, της Ιαπωνίας. Ο αρχηγός ο Έντο, ο Μιτόμα και ο Μιναμίνο έμειναν εκτός αποστολής λόγω τραυματισμών προφανώς πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, δεν πήγανε καν στα γήπεδα του Μεξικού, συγκεκριμένα στο Μοντερέι. Ενώ στο πρώτο παιχνίδι των Ιαπώνων με την Ολλανδία, στην πρώτη αγωνιστική του ομίλου, τραυματίστηκε και ο Κούντο και θα μείνει εκτός, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θα χάσει και το άλλο παιχνίδι του ομίλου. Πάλι βγήκανε μπροστά οι Ιαπωνέζοι, έκοψαν με τον Σάντ η Τινήσι, που τώρα προσπαθούν δειλά-δειλά, δεν μπορούν να αλλάξουν δεύτερη πάσα με αυτό το εξαιρετικό pressing που κάνουν οι Ιαπωνέζοι σε όλο το γήπεδο και κυρίως
0: παραπάνω πέσουν στο γήπεδο.
1: Κάπως έτσι, δεν είναι και παράδοξο αυτό που λες, Λουκά. Είναι σαν να υπάρχει ένας παίχτης παραπάνω σε κάθε διεκδίκηση της μπάλας, σε κάθε προσπάθεια των Τινήσιων να βγουν από την περιοχή τους. Υπάρχει πάντα ένας μπλε, γιατί μπλε είναι το χρώμα της φανέλας των Ιαπώνων, και μάλιστα το λεγόμενο βασιλικό μπλε. Μη μου πείτε να το εξηγήσω τι ακριβώς είναι, εγώ μπλε το βλέπω. Ούτως ή άλλως, είτε βασιλικό, είτε πριγκυπικό, είτε οτιδήποτε.
0: Παραπέμπει στους σαμουράι.
1: Μπλε σαμουράι είναι το παρατσούκλι των Ιαπωνέζων. Το σαμουράι προφανώς ξέρουμε γιατί, έτσι. Το μπλε, επειδή η φανέλα έχει αυτό το royal blue που το λένε και στο.
0: Επειδή και οι δύο είμαστε κάποιες ηλικίες, άρα έχουμε δει πολλές διοργανώσεις παγκοσμίων κυπέλων.
1: Νόμιζα ότι θα έλεγες πολλούς σαμουράι.
0: Όχι. Το ρονάγκα σάμα λοιπόν. Θα θυμηθείς ότι η Ιαπωνία ήταν μια ομάδα που δυσκολευόταν να σταθεί στο γήπεδο πριν από 25-30 χρόνια, όταν πρώτα εμφανίστηκε. Και τώρα τη βλέπεις, είναι μια πολύ σύγχρονη ομάδα με το παιχνίδι της και την εικόνα που παρουσιάζει μέσα στο γήπεδο, όχι τώρα, όχι σήμερα, όχι στην πρώτη αγωνιστική με την Ολλανδία και στα προηγούμενα παγκόσμια. Έτσι, ναι.
1: Θα διαφωνήσω λιγάκι, δηλαδή, γιατί από το 98 και μετά, από τη Γαλλία δηλαδή και μετά, οι Ιάπωνες παίζουν σε όλα, έχουν ανελιπώς παρουσία. Ναι. Για να δούμε τώρα, γίνεται η πάσα, μεγάλη επέμβαση τελευταία στιγμή. Ο Μπρόν είναι αυτός, ο Τινήσιος κεντρικός αμυντικός της Σερβέτ, ο οποίος πήρε την μπουκιά από το στόμα του Καμάντα σε γύρισμα από τα δεξιά του Ντόαν.
0: Στη μικρή περιοχή. Απίστευτο.
1: Έχει κάνει πολύ ωραία κίνηση ο Καμάντα και τελευταία στιγμή προλαβαίνει να κάνει το τάκλιν ο Ντρόν και να αποσοβήσει το σίγουρο 2-0, γιατί ο Καμάντα
0: ήταν... μπορούσε να το κάνει για αυτός αυτό το γκολ.
1: Εντάξει, δεν το έκανε όμως, ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Έτσι όπως είναι η φάση, είναι σχεδόν στο κέντρο του τέρματος.
1: Έχει βάλει όμως
0: σωστά το κορμί.
1: Εξαιρετικά και το κορμί και το πόδι και έχει πετάξει την μπάλα κόρνερ. Το κόρνερ εκτελέστηκε χωρίς. Ο Γουέντα θα κάνει το σουτ. Μπλοκάρει, αποκρούει ο μάλλον ο Ντάμεν. Οι Ιάπωνες φωνάζουν ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή σε αυτή την απόκρουση. Ένας ρυθμός απίστευτος στο πρώτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού, με τους Ιάπωνες να σφυροκοπούν ανελέητα την άμυνα των Τινήσεων και να χάνουν ουσιαστικά τη μια ευκαιρία μετά την άλλη. Είναι το σουτ του Ουέντα, έχει βάλει το πόδι του εκεί, δεν ξέρω αν έχει βρει την μπάλα, δεν έχω μπορέσει να δω αν έχει βρει την μπάλα.
0: Υπάρχει πόδι, μπορεί να έχει γκολ.
1: Αν ήταν γκολ, θα βάραγε το ρολόι.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Ο Σάνο ήταν αυτός που έβαλε το πόδι του να βρει την μπάλα. Δεν ξέρω αν την βρήκε. Πάντως, ο Ντάμεν, παρά το γεγονός ότι βλέπει την μπάλα την τελευταία στιγμή, κάνει πολύ εντυπωσιακή επέμβαση και αποκρούει πριν η μπάλα περάσει ολόκληρη.
0: Να κάτι του λένε, Μιχάλη.
1: Νομίζω ότι υπάρχει ρολόι γι' αυτό. Τώρα τι θα του πούνε και πώς θα του το πούνε, αν έχει περάσει τη γραμμή, χτυπάει το ρολόι, Λουκά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν δεν φοράει το κατάλληλο ρολόι, έχει πάρει από το σπίτι το ρολόι ο
0: Κόβατς. Από την πίσω κάμερα φάνηκε ότι τη βγάζει την μπάλα μέσα από τη γραμμή. Όχι, όχι.
1: Όχι, από ό,τι δείχνει, όχι.
0: Όχι.
1: Κόρνερ δείχνει.
0: Πάντως κάτι έλεγξαν εκεί.
1: Τι να σου πω, ότι κάτι έλεγξαν, σίγουρα κάτι έλεγξαν.
0: Και το μόνο που μπορεί να έλεγξαν σε αυτή τη φάση είναι αυτό που συζητάμε.
1: Ναι, περίεργο. Εκτελείται το κόρνερ, απομακρύνουν οι κινήσεις. Κάτι λέγαμε πριν, λέγαμε ότι...
0: Έλεγες για το 98. Εγώ σου λέω τα πρώτα παιχνίδια είναι πιο νωρίς, νομίζω, το 98. Μετά σταδιακά η Ιαπωνία έφτιαχνε καλή ομάδα και τώρα στις τελευταίες 2-3 διοργανώσεις.
1: Πριν το 98 αποκλείεται να έχεις δει Ιαπωνία, γιατί δεν ήταν ποτέ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Από το 98 άρχισαν να συμμετέχουν οι Ιάπωνες σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.
0: Εδώ μας το δείχνει, για να δούμε. Γκολ είναι, ρε φίλε. Γκολ είναι.
1: Όχι. Η γωνία της μπάλας ακουμπάει στη γραμμή. Καλά, εντάξει, μιλάμε τώρα για... Επιτρέψτε μου, ανθυποσημείωστα.
0: Για μένα είναι γκολ, φίλε.
1: Για το διαιτητή, φίλε μου, δεν είναι. Που σημαίνει ότι παραμένει το σκορ 1-0 με τον γκολ του Καμάτα από το 4ο λεπτό, έτσι.
0: Άρα το μάτι μου καλά βλέπει ακόμα.
1: Κοίταξε. Με το replay, με τα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα χρώματα που έβαλε.
0: Εντάξει,
1: εκεί
0: τώρα
1: και
0: έχουμε
1: στη γραμμή,
0: κάνει τριγωνομετρία τα πάντα, ναι.
1: Οκ. Okay. Εδώ ακυρώνεται γκολ για την άκρη του κορδονιού του δεξιού παπουτσιού.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, από το 98 λοιπόν και μετά, οπότε αποκλείται να τους έχουμε δει νωρίτερα τους Ιάπωνες, εκτός αν παρακολουθούμε.
0: 98 είπε, συγγνώμη, άκουσα 18, ρε φίλε.
1: Όχι, 98 είπα, από τη Γαλλία. Από τη Γαλλία το 98. Παίζουν ανελιπώς και μάλιστα αυτή είναι η 8η συμμετοχή τους. Από τις προηγούμενες 7, οι 4 έχουν περάσει στους 16. Η λογική λέει ότι και τώρα.
0: Με σιγουριά.
1: Και δεν υπάρχει λογική στο ποδόσφαιρο, βέβαια, ότι και τώρα θα περάσουν τουλάχιστον στους 32 και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Αλλά με βάση αυτό που είδαμε και στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τους Ολλανδούς και σε αυτά τα 13 λεπτά που έχουμε διανύσει στο Μοντερέι με τους Τινίσιους, να το ξαναδούμε και από εδώ.
0: Έλα, ρε φίλε, από μέσα είναι η μπάλα. Τώρα τι δείχνει το ΦΑΡ και οι πράσινες και οι σχόλες πλυντηρίου. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα.
1: Φίλε, τι να σου πω, υπάρχουν...
0: Εσύ τώρα αυτό που είδες εδώ πέρα τι ήταν?
1: Μου φάνηκε ότι πέρασε μέσα, ναι.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Ναι, αλλά...
0: Είναι ντροπή να κυρωθεί αυτό το γκολ.
1: Η τεχνολογία λέει άλλα πράγματα. Καλός ή κακός, με αυτή βαδίζουμε και αυτή ακολουθούμε.
0: Τα μάτια μας τι ήταν τώρα?
1: Τα μάτια σου δεν είναι τεχνολογικά. Είναι οφθαλμολογικά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Βοήθειά μας. Λοιπόν, και με βάση την εικόνα που έχουν δείξει αυτά τα 14 πρώτα λεπτά, είναι σαφώς η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα σιγά σιγά προσπαθούν να βγουν λίγο από το καμπούκι τους με τον Μεχίμπρι η Τινίση, αλλά προς το παρόν αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι παίχτες του Ερβέ Ρενάρ είναι να συνέλθουν από το σοκ που τους έχει προκαλέσει ο τρόπος που έχουν μπει στο παιχνίδι οι Ιάπωνες. Αλλά όχι out είναι, δεν είναι... όχι, μπήκε τελευταίο στην μπάλα ο κεντρικός αμυντικός των Ιαπωνέζων, και έτσι οι Τινίσιοι στο 15ο λεπτό κερδίζουν το πρώτο τους κόρνερ. Θα φέρουν παίχτες στην περιοχή του Σουζούκι και θα δοκιμάσουν τα δικά τους με τον Σαντ να είναι αυτός που έχει αναλάβει την εκτέλεση του κόρνερ, ο 27χρονος μέσος του Ανόβερο. Έχει φέρει παίχτες στην περιοχή της Ιαπωνίας. Θα σφυρίξει ο Κόβατς για να ξαναεκτελεστεί το κόρνερ, γιατί θέλει να κάνει παρατηρήσεις εκεί σε κάποια αλληλοσπροξήματα Ιαπωνέζων και Τινήσιων στην μικρή περιοχή μπροστά από την εστία του Σουζού. Και έχουμε φτάσει στο 15ο λεπτό. Η Ιαπωνία προηγείται χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 4ο λεπτό ο Καμάντα, και η Τινησία έχει κερδίσει ένα κόρνερ το οποίο έχει αναλάβει να το εκτελέσει ο Σάντα από δεξιά, όπως επιτίθενται οι Αφρικανοί. Θα εκτελεστεί το κόρνερ, θα απομακρυνθεί εκεί από τους κεντρικούς αμυντικούς, από τον Ιτακούρα πρέπει να ήταν, με κέρδος για τους Τινήσιους ένα πλάγιο. Δεν έχουμε ολοκληρώσει την ενδεκάδα της Τινησίας.
0: Υπάρχει Ιαπωνέζος που δεν μοιάζει για Ιαπωνέζο.
1: Ποιος?
0: Ένας Σγουρομάλης, τώρα τον έδειξε η κάμερα.
1: Ο Ιτακούρα, ο 4 ήτανε.
0: Δεν πρόσεξα γιατί έχει μόνο το κεφάλι.
1: Εντάξει, μια χαρά Ιαπωνέζος είναι. Για να δούμε τώρα, θα γυρίσουμε πάλι την μπάλα στο κέντρο της άμυνας, θα αποκρούσει και πάλι ο Ιτακούρα, δεν είναι καλό το κοντρόλ, θα γίνει το γύρισμα, το σουτ, δεν κάνει κανείς το σουτ, είναι εκεί ο Τουνεκτή και ο Σλιμάν, θα αφήσει ο ένας την μπάλα στον άλλον και θα μπουν οι Ιάπωνες στην κόντρα με τον Νακαμούρα, αλλά θα κόψουν οι Τινήσιοι, θα παραπατήσει λίγο εκεί ο Σαάτ και θα χάσει την μπάλα από το ασφυκτικό pressing των Ιαπωνέζων λίγο έξω από την περιοχή του Ντάμεν. Και πάλι κατοχή για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Δεύτερο αναφέρεται το όνομα της Ιαπωνίας στον πίνακα. Άρα θεωρητικά είναι φιλοξενούμενοι, γι' αυτό και λέμε την Ισία Ιαπωνία 0-1. Κυκλοφορία της μπάλας λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Λοιπόν, ξαναπάμε γρήγορα τη σύνθεση, γιατί δεν έχουμε τελειώσει τη σύνθεση της Τινησίας.
0: Αφού είχαμε τσουνάμι για Ιαπωνέζοι.
1: Έλαντε. Ντάμεν, Ρεκίκ, Ταϊμπί, Μπρον, τερματοφύλακας και τρεις αμυντικοί. Βάλερι ή Βαλερί, αν προτιμάτε, Σκυρί, Μεχίμπρι, Αμπντί, τετράδα στη μεσαία γραμμή. Λίγο μπροστά του ο Σάτ και ο Τουνεκτή, και στην κορυφή της επίθεσης, με σίγμα, των Τινήσιων ο Σλιμάνε. Από την άλλη, οι Ιάπωνες έχουν κατέβει με το Σουζούκι κάτω από τα δοκάρια. Ο Χιρόκι Ίτο, ο Ιτακούρα και ο Τομιγιάσου, η τριάδα των κεντρικών αμυντικών. Ο Νακαμούρα, ο Καμάντα, ο Σάνο και ο Ντόαν στον άξονα, στη μεσαία γραμμή. Μπροστά τους σε ρόλο οργανωτών και κρυφών επιθετικών ο Τανάκα και ο άλλος Ίτο, ο Τζούνια Ίτο. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Έντο, ο Καμάντα, ο οποίος είναι και μέχρι στιγμής ο σκόρερ του μοναδικού γκολ των Ιαπωνέζων, του γκολ δηλαδή που έχει δώσει το προβάδισμα στους μπλε σαμουράι, και ενώ έχουμε συμπληρώσει 18 λεπτά παιχνιδιού. Την Ισία Ιαπωνία 0-1 χάρη στον γκολ στο 4ο λεπτό του Καμάντα, του μεσοεπιθετικού.
0: Σε έναν όμιλο που είναι πρώτη η Ολλανδία, να πούμε εδώ στους φίλους ακροατές,
1: η οποία συνέτριψε χθες το βράδυ την Σουηδία με 5-1, ναι.
0: Δεύτερη η Σουηδία με 3 από την πεντάρα που λήξανε στην Τινησία. Έναν βαθμό, γιατί είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της Ιαπωνίας με την Τινησία, οι Ιάπωνες, που αν κερδίσουν, που είναι το ζητούμενο, πόσο μάλλον και με γκολ, παίρνουν μεγάλο προβάδισμα για κατάληψη δεύτερης θέσης. Γιατί θα παίξουν μετά με τους Σουηδούς για 2 αποτελέσματα.
1: Ναι, και με βάση αυτό που έχουμε δει τουλάχιστον στο χθεσινό παιχνίδι από τους Σουηδούς, ναι, μεν είναι μια αξιόμαχη ομάδα, μια συμπαθητική ομάδα, αλλά αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα από τους Ιαπωνέζους αυτά τα 18,5 λεπτά, δεν νομίζω να μπορούν να το αντιμετωπίσουν οι Σουηδοί. Ο Σαντ τώρα έξω από την περιοχή των Ιαπώνων, θα κοπεί από τον Καμάντα που γύρισε εκεί για να πάρει κατοχή και να δώσει στους συμπαίχτες του την δυνατότητα να χτίσουν μια επίθεση από την άμυνά τους, με τον Χιρόκι Ίτο, τον Ιτακούρα, και τώρα η μπάλα θα πάει λογικά δεξιά στον Τομιγιάσου. Όχι, δεν μ' ακούει ο Ιτακούρα, και δίνει στον Τζούνια Ίντο. Δεν μ' άκουσε ο Ιτακούρα, νομίζω πρέπει να επικοινωνήσω στο ημίχρονο με τον
0: Ρίχτου μια σαγιονάρα.
1: Με τον Μοριγιάσου, τον προπονητή της Εθνικής Ιαπωνίας, να γίνουν τα δέοντα. Να η βαθιά παλιά, αλλά θα βγει. Θα βγει και θα αποκρούσει και θα δώσει και φάουλ ο Κόβατς εκεί στην διεκδίκηση της μπάλας του Τζούνια Ίτο, του επιθετικού της Μάιντς, με τον τερματοφύλακα, τον 30χρονο της Σφαξιέν, των Τινήσιων, τον Ντάμεν. Λέγαμε λοιπόν, ο χαμός που έχει γίνει με τον προπονητή της Εθνικής την Ισίας, μετά το 1-5 από τους Σουηδούς στην πρεμιέρα, με συνοπτικές διαδικασίες είδε την πόρτα της εξόδου ο Σαμπρίλα Μουσί, ο προπονητής Εθνικής την Ισίας, ο οποίος είχε προλάβει να προπονήσει, να καθίσει στον πάγκο των Τινήσιων για όλα και όλα 6 παιχνίδια, έτσι, είχε αναλάβει 5 παιχνίδια, συγγνώμη, το 5 παιχνίδια, είχε αναλάβει τον Ιανουάριο, παίρνοντας τη θέση του προπονητή που είχε πάει τους Τινήσιους στο Μουντιάλ, του Σαμίτρα Μπελσί, ο οποίος τους είχε πάει αίτητους με 9 νίκες, μία ισοπαλία και 0 παθητικό. Και επειδή αποκλείστηκε από το Μάλι στο κύπελλο Εθνών Αφρικής στα πέναλτι,
0: Δεν μας έκανες.
1: Γεια σου. Ήρθε ο Λαμουσί, έφαγε πεντάρα από τους Σουηδούς. Γεια σου και εσύ. Ούτως ή άλλως τον κατηγορούσανε, βέβαια.
0: Αυτός είναι σκέτο γεια σου, δεν είναι σαν τον Τόμι γεια σου.
1: Όχι, καμία σχέση. Δεν έχει Θωμά μπροστά αυτός. Έφαγε την πεντάρα, βέβαια. Είχε προηγηθεί και άλλη μια πεντάρα σε φιλικό λίγο πριν το ξεκίνημα του παγκοσμίου κυπέλλου από το Βέλγιο. Και απολύθηκε και αυτός και τη θέση του πήρε ο Ερβέ Ρενάρ.
0: Επειδή σ' αρέσουν αυτά που θα ακούσεις τώρα.
1: Ναι.
0: Έχουμε τρεις διοργανώσεις που υπήρξαν τέτοια φαινόμενα. Και μάλιστα το 98, τρεις προπονητές. Ένας εκ των τριών πάλι έχει να κάνει με την Ισία. Χένρι Κάσπερτσακ. Απολύθηκε.
1: Ο Πολωνός.
0: Ναι. Απολύθηκε τις μέρες της διοργάνωσης. Ο άλλος ήταν ο Παρέιρα, που τώρα από ό,τι διαβάσαμε είναι. Για να δούμε τη φάση, όχι. Στα νοσοκομεία εκεί της Βραζιλίας έχει ένα θέμα. Τότε ήταν προπονητής στη Σαουδική Αραβία. Και ο Άντι Μπίτι, ο Τσαμπούν Κουν, ο Νοτιοκορεάτης, η μεγάλη αυτή παιχτούρα της αρχής της δεκαετίας του 80 που είχε πάει και στην Άιντρα.
1: Ο Μπούκουν Τσάλες.
0: Ναι. Το λέγανε Τσαμπούν Κουν οι Κορεάτες. Εμείς τον είχαμε μάθει αλλιώς, αλλά τέλος πάντων.
1: Μπούκουν Τσά το λέγανε εμείς, αν θυμάμαι καλά.
0: Ακριβώς. Το 54 ο Σκοτσέζος Άντι Μπίτι, ενώ το εντυπωσιακό που μοιάζει τώρα με τον. Τραμπελσί είναι ότι το 18.
1: Ο Λαμουσί. Ο Τραμπελσί είχε φύγει με τον αποκλεισμό στα πέναλτι από το Μάλι για το κύπελλο Εθνών Αφρικής.
0: Ναι, θέλω να πω πριν τη διοργάνωση. Γιατί κάτι τέτοιο έγινε και το 18 με τον Ισπανό Λόπε Τέγκη, ο οποίος έφυγε 2 μέρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης.
1: Ο Τραμπελσί είχε φύγει το Γενάρη.
0: Ναι, βρε, απλά λέω κάποια σκηνικά τέτοια που μοιάζουν με την ιστορία τώρα του Τινήσιου.
1: Μεσούντος πρέπει να ήταν ο Μπούκουμτσά.
0: Και οι άλλοι τρεις που σου είπα.
1: Και ο Κάσπερτσακ, ο άλλος είχε φύγει πριν. Ο τελευταίος, αχ, πες τον τελευταίο.
0: Ο Λοπετέγκη. Ναι, 2 μέρες πριν τη διοργάνωση, ναι. Σου λέω.
1: Οι άλλοι τρεις, ο Μπουκουντσά,
0: ο Παρέιρα και ο Κάσπερτσακ.
1: Ο Παρέιρα και ο Κάσπερτσακ είχαν φύγει during διοργάνωση.
0: Ακριβώς, όπως και ο Σκοτσέζος του 54. Ο Μπίτι.
1: Με αυτά και με αυτά, με τον Μπίτι και τη
0: Πάντως
1: μεγάλη
0: Μύτη. Έχει, πώς το λένε, τα σκύπτρα η Τινησία, γιατί έχει δύο προπονητές που τους έστειλε.
1: Δύο προπονητές σε διάστημα 6 μηνών και τώρα.
0: Όχι, σε διοργάνωση. Ο Κάσπερτσακ και τούτος εδώ, ο Λαμουσί.
1: Α, πας και πίσω, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχουν. Δεν είναι ιδιαίτερα υπομονετικοί στον πάγκο τους η Τινησία, αυτό φαίνεται. Και τώρα, πολύ ωραία, να πάρουμε
0: cooling break
1: και εμείς για να πούμε ότι ο Ερβέ Ρενάρ είναι, θα τον έλεγα μορφή, αλλά είναι μικρός ακόμα, 58 χρονών είναι για να θεωρηθεί μορφή. Γάλλος είναι τέταρτη, άιντε πέμπτη μέρα παρουσίασε στον πάγκο της Εθνικής την Ισίας. Ανέλαβε αμέσως μετά την απόλυση του Λαμουσί. Προφανώς είναι το πρώτο του παιχνίδι ως πρώτος προπονητής της Εθνικής την Ισίας. Η λογική λέει ότι δεν θα είναι μόνο για αυτά τα δύο παιχνίδια, το σημερινό δηλαδή με την Ιαπωνία και το τελευταίο με την Ολλανδία, θα συνεχίσει και μετά, αλλά είναι πάνω από τα μισά παιχνίδια της καριέρας του τα έχει κάνει σε πάγκους εθνικών ομάδων. Πρέπει να είναι γύρω στα 180-190 στα 350 παιχνίδια, χοντρικά τα λέω, που έχει κάνει σε πάγκους ο Ρενάρ, τα μισά σε εθνικές. Έχει παίξει δύο φορές σε παγκόσμιο κύπελο, με το Μαρόκο το 2018 και με τη Σαουδική Αραβία το 2022. Μάλιστα είχε κάνει και μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις τότε στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, κερδίζοντας στην πρεμιέρα με 2-1 οι Σαουδάραβες στην Αργεντινή, τη μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Έχει οδηγήσει σε παγκόσμιο κύπελο και την Εθνική Γυναικών της Γαλλίας το 2023 στα γήπεδα Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Προσέχεις τώρα, ο μοναδικός που έχει πάει την ίδια χρονιά, ημερολογιακή βέβαια έτσι, σε παγκόσμιο κύπελο ανδρών και γυναικών, καθότι το 22 πήγε με τη Σαουδική Αραβία στο Κατάρ, το 23 με την Γαλλική Γυναικών.
0: Μπράβο.
1: Στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, και είναι ο μόνος που έχει οδηγήσει άντρες και γυναίκες σε τελικό παγκοσμίο κυπέλλο το 2015. Προφανώς με αυτό που σας είπα. Βέβαια, άντρες και γυναίκες έχει οδηγήσει και ο Άγγλος, ο Χέρμαν, ο Τζον Χέρμαν, ο οποίος έχει πάει δύο φορές σε παγκόσμιο γυναικών, το 2007 με τη Νέα Ζηλανδία και το 2015 με την Καναδά, και έχει πάει το 2022 πάλι με τον Καναδά και σε άντρες. Δύο κύπελλα Εθνών Αφρικής ο κύριος Ερβέ Ενάρ, 12 με Ζάμπια, 15 με ακτή Ελεφαντοστού, και όταν σε θέλει, όταν σε κυνηγάει το περίεργο και το ιντριγκαδόρικο, ακόμα και η προσωπική του ζωή παίζει με ποδοσφαιρικό ρεκόρ. Η σύντροφός του είναι η Βιβιάν Γκέιχ, προφανώς κανείς δεν την ξέρει, είναι η χείρα του Μπρούνο Μετσού.
0: Όπα.
1: Ναι. Ο Μπρούνο Μετσού είναι ο προπονητής της Εθνικής Σενεγάλης, που το 2002 είχε κάνει μια τεράστια έκπληξη στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, κερδίζοντας 1-0 με τον Πάπα Μπούμπα Διόπ, με τον γκολ του Διόπ, την Εθνική Γαλλίας που το 98 είχε πάρει το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ωραίο, ωραίο, μια και το φέρει στην κουβέντα τον...
1: Παντούμπα.
0: Ναι, ο οποίος νομίζω έφυγε από τη ζωή πριν από 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν θυμάμαι τα 2-3 χρόνια, έφυγε και αυτός
0: 42
1: από,
0: χρονών.
1: Από Άλς, ναι.
0: Από την ιστορία που του Άτσα και
1: του Άτσα, ναι.
0: Ναι. Ναι. Τότε στο Μουντιάλ αυτό που λες, ήμασταν εδώ στο γραφείο με τον Γιώργο τον Ματέο. Και λέγαμε τώρα διάφορα, έτσι στοιχηματικά. Και μας είχε καρφωθεί το όνομα του Ντιόπ. Έδινε απόδοση 60, να βάλει γκολ. Και του λέω, ρε Γιώργο, δεν βάζουμε από 5 ευρώ. Ακόμα τα βάζουμε.
1: Α, δεν τα βάλατε.
0: Ποτέ.
1: Μετά ξεκίνησαν οι συσκέψεις, ναι, γιατί να το βάλουμε και πώς να το βάλουμε και μήπως να μην.
0: Όχι,
1: το βάλουμε.
0: Όχι, συζητάγαμε.
1: Α, το ξεχάσατε, μάλιστα.
0: Ξεκίνησε το παιχνίδι, το βάζει τον γκολ στο 15, πότε το έχει βάλει δεν θυμάμαι. Πάντα λεφτά.
1: Τεράστια έκπληξη και για εκείνο το παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο 28ο λεπτό, έχει τελειώσει και το διάλειμμα ενυδάτωσης, έχει ξαναξεκινήσει και το παιχνίδι με τους Ιάπωνες, προφανώς, αναμενόμενο είναι αυτό, να έχουν ρίξει το ρυθμό τους. Δεν πήγαινε μέχρι το μισάωρο να πιέζουν τόσο πολύ. Έχουν ξεθαρέψει και οι τινήσει, έχουν βγει από το καβούκι τους, προσπαθούν να φέρουν την μπάλα στο επιθετικό τους τρίτο και να δημιουργήσουν κάποιες προϋποθέσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν δημιουργήσει την παραμικρή προϋπόθεση έξω από στην περιοχή του Σουζούκι, και μάλιστα οι Ιάπωνες πιέζουν και κλείουν τόσο καλά χώρους που τώρα η μπάλα ξαναγύρισε πίσω στον τερματοφύλακα των Τινήσιων, τον Ντάμεν, για να ξεκινήσει έτσι η επίθεση.
0: Ευκαιρία τώρα, Μιχάλη.
1: Βεβαίως.
0: Για να δούμε μερικά πραγματάκια, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ωραίο άθλημα και μπορεί να σε κάνει μάγκα, αλλά ταυτόχρονα να σε κάνει και να νιώθεις ενοχές, τύπου Τουρκία 62 επιθέσεις σούτ, αν θέλεις κανένα γκολ. Η Σουηδία κινδυνεύει να μείνει εκτός και τρίτης θέσης αν χάσει, λέμε τώρα, από τους Ιάπωνες, έτσι. Λοιπόν, το εντυπωσιακό ποιο είναι, έπαιξε σε έναν όμιλο για τα προκριματικά με Ελβετία, Κόσοβο, είχε βάλει μόλις 4 γκολ σε 6 παιχνίδια και σε ένα παιχνίδι μου διάβαλε 5, έφαγε 12 στον όμιλο. Τελευταία στον όμιλο της. Πήρε όμως το εισιτήριο για το Μουντιάλ από τον Nations League.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βάζει 5 στην Τινησία, τρώει 5 από την Ολλανδία.
1: 6-6.
0: 6-6 τα γκολ της. Λοιπόν, και μένει τώρα, εάν κερδίσει σήμερα η Ιαπωνία, θα πάει στους 4. Η Σουηδία θα παίξει όλα για όλα με τους Ιαπωνές, τελευταία αγωνιστική. Και μπορεί να μην είναι ούτε καν τρίτη. Γιατί έχει βάλει πολλά, έχει φάει πολλά.
1: Ναι, οκ. Με βάση κάποια κομπιούτερ που βγάλανε κάποιες ιστορίες με τα αποτελέσματα που υπάρχουν μέχρι τώρα, λένε ότι τουλάχιστον τρεις ομάδες με τρεις βαθμούς θα περάσουν. Για να δούμε τώρα τον Ουέντεξ από την περιοχή. Προσπαθεί να οπλίσει, θα οπλίσει τελικά. Καταπληκτικό γκολ από τον σέντερ φορ της Εθνικής Ιαπωνίας. Απείλησε μία φορά, απείλησε δεύτερη, σήκωσε το πόδι για να σουτάρει μία, σήκωσε το πόδι για να σουτάρει δύο, το κατέβασε στην μπάλα τρεις, την έστειλε χαμηλά στη δεξιά γωνία του Ντάμεν και έτσι στο 31ο λεπτό η Ιαπωνία πετυχαίνει και το δεύτερο γκολ της και προηγείται πλέον της Τινησίας με 2-0, κάνοντας το καθοριστικότατο βήμα και με βάση την εικόνα του παιχνιδιού για την νίκη και το τρίποντο που θα τη φέρει στους 4 βαθμούς. Ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ από τον center forward της Εθνικής Ιαπωνίας και την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει την πρώτη κίνηση για να σουτάρει, ήταν καλά εκεί κλεισμένος από τον σκύρι τον μέσο της Τινησίας. Κάνει τη δεύτερη, στην τρίτη στέλνει την μπάλα χαμηλά στη δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Τινησίας του Ντάμεν. Έτσι στο 31ο λεπτό οι Ιαπωνέζοι προηγούνται πλέον με 2-0 και τουλάχιστον με βάση την εικόνα μέχρι στιγμής του παιχνιδιού δεν μπορώ να καταλάβω πως το παιχνίδι αυτό θα ξεφύγει από την άνετη επικράτηση των μπλε σαμουράι. 32 λεπτά λοιπόν τώρα, εδώ και ένα λεπτό με τον Ουέντα, οι Ιάπωνες έχουν κάνει το 2-0, προηγούνται της Εθνικής Τινησίας και έχουν βάλει παρακαταθήκη για την πρώτη τους νίκη στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Κάτι λέγαμε πριν, να σου έλεγα εγώ ότι αυτές οι προβλέψεις των υπερυπολογιστών με τους διάφορους αλγόριθμους, λογάριθμους και ναι, υπεράριθμους που βάζουν μέσα, λένε ότι τουλάχιστον από τις 8 οι τρεις ομάδες θα είναι των 3 βαθμών.
0: Σωστά. Απλά λέω κινδυνεύει, δεν λέω ότι θα γίνει. Γιατί τώρα εγώ έχω άλλο εκπληκτικό τέτοιο στοιχείο που θα σας αρέσει και εσένα και στους φίλους ακροατές. Το ChatGPT, αυτά τα ωραία της σύγχρονης εποχής, απεφάνθη πως αν η Ελλάδα ήταν παρούσα
1: σαν το είχε σηκώσει.
0: Όχι. Στο παγκόσμιο, στη θέση της Σκωτίας, και αν όλα τα, υπάρχουν όλα τα εάν,
1: ναι, ναι,
0: ήμασταν στον όμιλο με Βραζιλία, Μαρόκο και Αϊτή,
1: ναι, ναι, θα είχαμε συντρίψει και τους τρεις.
0: Θα προκρινόμασταν στην επόμενη φάση, στους 32, θα είχαμε πάρει 4 βαθμούς, ναι, ναι, που σημαίνει θα είχαμε κερδίσει την Αϊτή λογικά, αφού η Αϊτή σύμφωνα με το ChatGPT,
1: ναι, ναι,
0: κουλουράκια από βαθμούς,
1: ναι, ναι,
0: 5 βαθμούς Βραζιλία και Μαρόκο, που σημαίνει,
1: μάλιστα,
0: νίκη επί της ΑΙΤΙΣ θα είχαμε και ισοπαλία είτε με Μαρόκο είτε με Βραζιλία.
1: Α, δεν το λέει το αλφαγιώτα αυτό, με ποιο θα είχαμε το chat?
0: Εντάξει, δεν το έφτασε μέχρι εκεί, γιατί θα χάσω και το λίγο μυαλό που έχω.
1: Okay.
0: Όπως και να έχει, είτε με Βραζιλία έτσι όπως είναι η Βραζιλία τώρα, είτε με το πολύ καλό Μαρόκο, θα ήταν τεράστια επιτυχία.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ναι.
1: Και αν εγώ είχα 20 κιλά λιγότερα, θα ήμουν μανεκέν.
0: Ναι, ρε φίλε, αυτό σου λέω. Γιατί με αυτά τους αλγόριθμους, όπως λες και εσύ, κοίταξε τι βρίσκουμε.
1: Ρε παιδί μου, άλλο αλγόριθμος του αν και άλλο αλγόριθμος να βάλεις κάποια αποτελέσματα μέσα και να πεις ότι θα περάσουν και οι τρίβαθμοι και θα περάσουν τουλάχιστον 3 τρίβαθμοι από τους 8 που θα είναι οι καλύτεροι.
0: Ναι, αλλά σου διαφεύγει μια λεπτομέρεια, ότι τα πολλά γκολ νομίζω είναι η τρίτη αναγκαία συνθήκη πρόκρισης. Πρώτα είναι οι βαθμοί, μετά είναι η διαφορά τερμάτων και μετά είναι τα πολλά γκολ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι εντάξει, η τρίτη θέση, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Η τρίτη θέση λογικά, έτσι, θα,
0: θέλω να πω, δηλαδή, θα υπάρχουν
1: οι ισοβαθμίες, θα παίξουν δηλαδή το 5-5, το 6-6 που έχουν οι Σουηδοί. Και από τη στιγμή που το 0 ιστοπηλίκων είναι με 6 γκολ ενεργητικό, σίγουρα θα έχουν καλύτερη μοίρα από αυτούς που θα έχουν ισοβαθμίσει με 3-3 τέρματα, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Τώρα εντάξει, κάνουμε εικασίες.
0: Σωστά, σωστά. Αλλά θέλω να πω ότι αν έχει ισόβαθμους με 3 βαθμούς, αλλά με θετικό πρόσημο στη διαφορά τερμάτων, δεν φτάνει να έχει βάλει τα 6 γκολ. Δεν τη φτάνει, αυτό θέλω να πω.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Εντάξει. Όχι, τελευταίο παιχνίδι με τους Ιάπωνες.
0: Οι οποίοι έτσι όπως δείχνουν, φίλε, είναι να τους χαίρεσαι και να πάνε όσο μπορούν μακριά.
1: Παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με τον. Ούτως ή άλλως έχουν και ένα προπονητή ο οποίος είναι σχεδόν 9 χρόνια, είναι 8 χρόνια. Το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο φίλος μας, ο Χατζή Μεμοριγιάσου, 58χρονος και αυτός. Έχει αναλάβει την ομάδα μετά από εκείνο το φοβερό και τρομερό παιχνίδι με το Βέλγιο στο Παγκόσμιο της Ρωσίας το 2018, που είχαν αυτοκτονήσει οι Ιαπωνέζοι και φάγανε νομίζω 2 γκολ στις καθυστερήσεις. Έχασαν 3-2 από τους Βέλγους και αποκλείστηκαν από την φάση των 16. Το 106ο παιχνίδι είναι. Και μάλιστα ο κύριος αυτός, ο Μοριγιάσου, έχει γίνει και viral, να το πούμε όπως στα χωριά, στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί πέτυχε το Harry Kane έξω από το γήπεδο της Βοστόνης και έτρεξε να του ζητήσει να βγουν selfie. Εντάξει, και προφανώς ο Kane του είπε ναι, και είναι ένας, όχι το Μοριγιάσου είναι άλλος, ένας Μοριγιάσου με το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, αγκαλιά με τον Κέιν να βγάζει selfie, έτσι, το τι στυλ ανθρώπου είναι ο συγκεκριμένος. Και έχει πει και σε ούκο λίγες δηλώσεις του ότι οφείλει πολλά σε Ολλανδούς προπονητές που είχε κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής τους καριέρας, κυρίως στον Οφτ και τον Γιάνσεν, που του δίδαξαν την, να το πω, νοοτροπία, φιλοσοφία του Ολλανδικού ποδοσφαίρου. Και το βλέπουμε αυτό το πρεσάρισμα, έτσι, που το έχουν εκεί και οι Ολλανδοί. Δεν είναι ασιατικό το ποδόσφαιρο που παίζει η Ιαπωνία. Δεν είναι από ανατολίτικο, να το πούμε έτσι. Είναι καθαρά ευρωπαϊκό. Λοιπόν, να πούμε και στον κόσμο ότι επειδή έχουμε να μιλήσουμε για παιχνίδια αρκετή ώρα, λέμε τα παρελκόμενα για αρκετό χρονικό διάστημα, είμαστε στο 38ο λεπτό, δεν έχει υπάρξει τίποτα από το λεπτό, το 31ο δηλαδή, που οι Ιαπωνέζοι έκαναν το 2-0 με αυτό το μακρινό πολύ όμορφο σουτ του Έντα, διπλασιάζοντας τα τέρματά τους. Οι Τινίσοι προσπαθούν να πάλι περιγαίνουν μπροστά τώρα οι Ιαπωνέζοι. Θα γίνει πάσα, όχι, δεν θα καταφέρει να περάσει την μπάλα. Εκεί ο Ίτο ήτανε, ο Τζούνια Ίτο, προσπάθησε να μπει στην περιοχή, έκανε λάθος το τελευταίο κοντρόλ, την τελευταία επαφή με την μπάλα, έχασε τον έλεγχό της, κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα της Εθνικής Τινησίας, του Ντάμεν. Λέγαμε λοιπόν ότι με εξαίρεση αυτό το κάτι σαν φάση που περιγράψαμε, δεν έχει γίνει κάτι αξιοσημείωτο και ιδιαίτερο στο παιχνίδι μετά το δεύτερο γκολ των Ιαπωνέζων με τον Ουέντα στο 31ο λεπτό. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο το είχε πετύχει ο Καμάντα στο 4ο λεπτό. Δεύτερο γκολ για τον μεσοεπιθετικό της Πάλας στο παγκόσμιο κύπελο. Τον μεσοεπιθετικό της Πάλας που ήταν από τους βασικούς συντελεστές της εξαιρετικής παρουσίας, ιστορικής μάλλον παρουσίας για τους Λονδρέζους φέτος. Ξεκίνησε πέρσι το Μάιο με την κατάκτηση του κυπέλου Αγγλίας, συνεχίστηκε λίγο αργότερα με την κατάκτηση του Community, το λένε αυτό, η Charity Shield το λένε τον πρωταθλητή με τον κυπελούχο οι Άγγλοι. Αυτού τέλος πάντων, να το πούμε, Super Cup με την Liverpool, και ολοκληρώθηκε πριν από περίπου ένα μήνα στην Λειψία με την κατάκτηση και του Conference League. Ένα χρόνο, μέσα σε ένα χρόνο ημερολογιακά, η Πάλας έκανε ό,τι δεν είχε κάνει σε όλα τα προηγούμενα χρόνια της ιστορίας της. Πήρε 3 τίτλους. Λέμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο στο παιχνίδι, γι' αυτό και λέμε τα παρελκόμενα. Τώρα, για να σας δώσω να καταλάβετε, οι Ιάπωνες έχουν στο δικό τους το αμυντικό τρίτο την μπάλα και την κυκλοφορούν παράλληλα, χωρίς να δέχονται πίεση από τους Τινίσιους. Και να τώρα η βαθιά παλιά προς τα δεξιά, εκεί όπου κινείται ο Ντοάν, θα δώσει λίγο την μπάλα πιο πίσω, θα γίνει η σέντρα μέσα στην περιοχή, δεν θα την κατεβάσει καλά ο Καμάντα. Την έχει στον έλεγχο του όμως, δεν την έφερε όσο θα ήθελε για να μπορέσει να εκτελέσει μέσα από την περιοχή. Έξω από την περιοχή η μπάλα και πάλι υπομονετική κυκλοφορία από τους Ιαπωνέζους, με τον Σάνο και τον Ντόαν τώρα από τα δεξιά. Προσπαθεί να περάσει τον Αμπντή και θα κάνει το φάουλ, θα καταλογίσει το φάουλ ο Ρουμάνος διαιτητής, ο Ιστβάν Κόβατς. Να πούμε, 24 βαθμούς αυτή την ώρα στο Μοντερέι, αλλά με υγρασία που αγγίζει το 90%, για την ακρίβεια είναι στο 86%, και έχουν βγει και αυτά που λένε, πώς τα λέμε εδώ ρε Σιλουκά, πορτοκαλί ειδοποίηση, κόκκινη ειδοποίηση, ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να ανοίξουν οι ουρανοί, να το πούμε έτσι. Πάντως η θερμοκρασία είναι φυσιολογική και καλή για ποδοσφαιρικό παιχνίδι, 24 βαθμοί. Το 86% της υγρασίας όμως δεν ξέρω αν και κατά πόσο μπορεί να διευκολύνει τους ποδοσφαιριστές.
0: Το άλλο που είναι εντυπωσιακό, Μιχάλη μου, είναι παρακαλώ, το εξής. Προσδοκόμενα γκολ για την Ιαπωνία 1,27. Για την Τινησία
1: 0,2, ξέρω εγώ.
0: Παραλίγο. 0,01.
1: Εντάξει. Ναι, μα δεν έχουν κάνει τίποτα οι Τινήσοι. Οι Τινήσοι μετά το 20 λεπτό, το καλύτερο που έχουν κάνει είναι να αλλάξουν δεύτερη-τρίτη πάσα. Μέχρι το 20 λεπτό ούτε δεύτερη δεν μπορούσαν να αλλάξουν. Οι Ιαπωνέζοι είναι 150% κυρίαρχοι στον αγωνιστικό χώρο. Εξακολουθούν να δείχνουν ότι κάπου πρέπει να υπάρχει και ένας κρυμμένος, ο οποίος όταν δυσκολεύουν τα πράγματα εμφανίζεται για να γίνει ο 12ος. Να το πούμε έτσι πιο απλά, φαίνεται να έχουν περισσότερους παίχτες στον αγωνιστικό χώρο, έτσι όπως καλύπτουν τους χώρους μέσα στο γήπεδο. Και οι Τινήσοι δείχνουν υποταγμένοι στη μοίρα τους. Προφανώς, όπως καταλαβαίνουν όλοι, σε περίπτωση δεύτερης ήττας των Αφρικανών στο σημερινό παιχνίδι, έχουν αποχαιρετήσει και αυτό το παγκόσμιο κύπελο, και μάλιστα για ακόμη μια φορά χωρίς να περάσουν από τη φάση των ομίλων, παρά το γεγονός ότι είναι η 7η συμμετοχή σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου για τους Τινήσιους. Δεν έχουν καταφέρει ούτε μία από αυτές τις 6 προηγούμενες, και προφανώς όπως δίνουν τα πράγματα και την 7η που ζούμε τώρα, δεν έχουν καταφέρει να προκριθούν από την φάση των ομίλων. Έχουμε φτάσει στο 43ο λεπτό, την Ισία Ιαπωνία 0-2, στο 4ο λεπτό ο Καμάντα, στο 31ο ο Ουέντα έχουν πετύχει τα δύο γκολ των μπλε σαμουράι, οι οποίοι κυκλοφορούν την μπάλα έξω από την περιοχή των Τινήσεων, ψάχνοντας για κάτι καλύτερο προφανώς από αυτό που έκανε ο Ντόαν, που γέμισε εκεί που απέκρουσαν εύκολα η αμυντική της Εθνικής Τινησίας. Τώρα θα γίνει ένα σπροξηματάκι εκεί από τον Μπρον πάνω στον Καμάντα και ο Κόβατς θα καταλογίσει φάουλ. Είναι όχι αρκετά μακριά από την περιοχή. Εντάξει, είχε λίγο, να το πούμε, πλάκα, ας μου επιτρέψει να το πω, πλάκα το φάουλ, γιατί φρέναρε απότομα στο κοντρόλ που έκανε ο Καμάντα και με τη φόρα που είχε ο Μπρόν από πίσω τον έσπρωξε, τον έριξε φάουλ έξω από την περιοχή με Τζούνια Ίτο και Ντόαν πάνω από την μπάλα. Κόντρες μέσα στην περιοχή, τελικά ο Μπρόν θα είναι αυτός που θα απομακρύνει, θα προσπαθήσει να επαναφέρει την μπάλα με ανάποδο ψαλίδι προς την περιοχή της Τινησίας ο Χιρόκι Ίτο, αλλά τελικά θα απομακρύνουν οι Τινήσοι και η μπάλα θα φτάσει στον άλλο τερματοφύλακα, στον Σουζούκι. Σε περίπου 10 δευτερόλεπτα μπαίνουμε και στο τελευταίο λεπτό για το πρώτο ημίχρονο. Θα δούμε τα λεπτά των καθυστερήσεων που θα υποδειχθούν στον Ιστβάν Κόβατς, 42 χρονών ο Ρουμάνος, με Ούγγρο πατέρα, Γερμανίδα μητέρα. Έχει πάρει αμπάριζα τους τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων τα τελευταία χρόνια. Champions League το 25, Paris Saint-Germain Inter, Europa το 23, Leverkusen Atalanta, Conference το 22, Roma Feyenoord. Τον ξέρουμε κι εμείς για καλά, γιατί τον Αύγουστο του 23 είχε σφυρίξει το Παναθηναϊκός Μαρσέι 1-0, τότε για προκριματικό γύρο τρίτο νομίζω ήταν του Champions League, και πέρσι ούτε ένα χρόνο πίσω, το Σεπτέμβρη του 25, είχε σφυρίξει το Ολυμπιακός Πάφος 0-0 για το League Face του Champions League. Πλησιάζουμε προς τη συμπλήρωση των 45 λεπτών στο Μοντερέι. Περιμένουμε να δούμε τι λεπτά, πόσα λεπτά μάλλον θα είναι οι καθυστερήσεις. Η Ιαπωνία προηγείται της Τινησίας με 2-0. Καμάντα στο 4ο, Ουέντα στο 31ο, τα 2 γκολ. 4, οκ, okay, προφανώς. Λογικός χρόνος. Τα 3 λεπτά ούτως ή άλλως είναι το διάλειμμα για την ενυδάτωση. Και το άλλο 1 λεπτό είναι ο μικρότερος δυνατός χρόνος που μπορεί να υποδείξει καθυστέρηση ένας διαιτητής σε ένα παιχνίδι που έχει ελάχιστες διακοπές. Η μοναδική, να το πούμε έτσι, διακοπή ήταν αυτό που εσύ διερίχνεις στα αιμάτια σου, ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή, και αυτό που η τεχνολογία σε διέψευσε και σου είπε η τεχνολογία προσωπικά, Λουκά μου, δεν πέρασε η μπάλα τη γραμμή.
0: Μου είπες, Μιχάλη μου, συγγνώμη.
1: Σου είπα, Λουκά μου, ότι το λεπτό των καθυστερήσεων δόθηκε περισσότερο για αυτή τη φάση που εσύ.
0: Μα και εσύ το παραδέχτηκες στο τελευταίο βίντεο που είδαμε.
1: Στο τελευταίο βίντεο, εντάξει, το τελευταίο βίντεο που βλέπουμε εμείς είναι διαφορετικό από το βίντεο που βλέπει η τεχνολογία. Και εμείς είμαστε με την τεχνολογία.
0: Πώς το λένε. Έλα, κόλλησε τώρα η φράση.
1: Παρακαλώ.
0: Ταπεινή.
1: Ταπεινή. Ναι. Και τεχνολογικά κατηρητισμένη.
0: Έτσι.
1: Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, 1,5 από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων έχουν συμπληρωθεί. Η Τινήσι είναι στην επίθεση με τον Βαλερή, θα κάνει ένα πλάγιο, θα φέρει την μπάλα. Η Τινήσι είναι στην επίθεση με τον Βαλερή, θα κάνει ένα πλάγιο, θα φέρει

0: σηκώθηκε, δεν υπάρχει θέμα τραυματισμού του μέσου της Εθνικής Τινησίας. Συνεχίζεται το παιχνίδι ακριβώς στο 50% των 4 λεπτών καθυστερήσεων που έχει δείξει ο Ίστβαν Κόβατς, ο 42χρονος Ρουμάνος διαιτητής. Οι Ιαπωνέζοι αυτό που έκαναν και πριν στο αμυντικό τους τρίτο, αλλάζουν την μπάλα, κάτι φωνάζει εκεί ο Μοριγιάσου, κάτι τους λέει δύο, προφανώς θα τους δείχνει το χρόνο που υπολείπεται για να ολοκληρωθούν και οι καθυστερήσεις και να πάνε οι δύο ομάδες στα
1: αποκλειστική
0: πολιτήρια.
1: Πληροφορία δεν τους λέει.
0: Ε?
1: Έχω αποκλειστική
0: όπα.
1: Γιώκου Γιάτα.
0: Έλα τώρα.
1: Ναι.
0: Μιλά σοβαρά. Το έχει τσεκαρεί.
1: Βεβαίως. Γιώκου, okay. Γιώκου Γιάτα Μιχάλη λέει.
0: Μιχάλη κιόλας.
1: Ναι.
0: Το Μιχάλη δεν το είδα. Το Γιώκου Γιάτα κάπου το κατάλαβα με την γλώσσα αυτό το...
1: Το Γιώκου Γιάτα είναι το μπράβο στα Ιαπωνέζικα.
0: Α, μπράβο στα Ιαπωνέζικα. Γιώκου Γιάτα. Γιώκου Γιάτα λοιπόν και στους Ιάπωνες για την εικόνα που έχουν δείξει στα πρώτα 48,5 λεπτά του παιχνιδιού. Υπολείπεται μισό για να ολοκληρωθούν και τα 4 των καθυστερήσεων. Απόλυτα κυρίαρχη η Εθνική Ιαπωνίας σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Από το πρώτο σφύριγμα του Κόβατς δεν άφησε ιδιαίτερα περιθώρια στους Τινήσιους να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο από μια καλή αμυντική λειτουργία στο παιχνίδι. Πίεση, να τώρα έγινε μια κεφαλιά από τον Μπρον, η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Σουζούκη, ενδεχομένως, δεν έχω στατιστικά μπροστά μου, ενδεχομένως να είναι και η πρώτη τελική στην εστία για τους Τινήσιους. Χρειάστηκε να περάσουν 49 λεπτά από το ξεκίνημα του παιχνιδιού για να φτάσουν σε αυτή την πολύ όμορφη κατάσταση οι Τινήσιοι. Λέγαμε λοιπόν από την αρχή στο πρώτο τέταρτο 20 λεπτό και ακούγεται το τελευταίο σφύριγμα του Κόβατς, 2-0 η Ιαπωνία Τινησία, 0-2 Τινησία η Ιαπωνία προτιμάται. Καμάντα στο τέταρτο, Ουέντα στο 31ο, γρήγορα. Ένα τέταρτο το ξεκίνημα του παιχνιδιού, σαρωτικοί οι Ιαπωνέζοι, πίεζαν παντού, έκλεβαν μπάλες, δεύτερες και τρίτες επιθέσεις συνέχεια, άνοιξαν το σκορ στο τέταρτο λεπτό με τον Καμάντα, από εκεί και πέρα έριξαν λίγο το ρυθμό του παιχνιδιού, είχαν τον πλήρη έλεγχο απέναντι σε μια Τινησία που έδειχνε να μην μπορεί να αντιδράσει. Το γκολ του Έντα, το εξαιρετικό γκολ του Έντα στο 31ο λεπτό, έχει κάνει το Τινησία Ιαπωνία 0-2, που είναι το σκορ του ημιχρόνου και είναι αυτό που δίνει σαφέστατο προβάδισμα για το τρίποντο στους μπλε σαμουράι. Αυτά από το Μοντερέι για το πρώτο ημίχρονο.
1: Χαιρετισμούς πολλούς έχεις από Τζεφεράκο και Αυγερινό.
0: Να είναι καλά.
1: Πιστεύοντας ότι είσαι εκεί στη μακρινή χώρα του Μεξικού.
0: Ναι, και φοράω και σομπρέρο, μην πιάσει βροχή.
1: Έτσι, μη σε κάψω ήλιος.
0: Μη με κάψω ήλιος. Βραδιάτικα. Οκ.
1: Άμα μπορείς, φέρε και έναν καφέ στο ημίχρονο.
0: 10 η ώρα είναι αυτή τη στιγμή στο Μοντερέι.
1: Μάλιστα. Τι γήπεδαρα έχουν φτιάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, ανάσες για τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Εμείς εδώ για έτσι μερικά ενημερωτικά για σας.
2: Coach, quelles sont les difficultés?
3: Eraspor 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Eraspor.
1: 7:51 πρώτα λεπτά, Κυριακή 21 Ιουνίου 2026. Είμαστε στο ημίχρονο του αγώνα για τον έκτο όμιλο στο Μοντερέι, την Ισία Ιαπωνία 0-2. Νωρίτερα, Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0 με

τον τερματοφύλακα της ομάδας από το Κουρασάο να κάνει 17 επεμβάσεις, αν θυμάμαι καλά, για να δίνει τον πρώτο βαθμό σε αυτή την συμπαθή χώρα και την πιο μικρή χώρα πληθυσμιακά που μετέχει σε παγκόσμιο κύπελο. Η Γερμανία επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά τα λόγια του Γκάρι Λίνεκερ από εκείνα τα χρόνια που έλεγε ο σπουδαίος επιθετικός Άγγλος ότι το ποδόσφαιρο παίζεται από δύο ομάδες που στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Έχανε από το πρώτο ημίχρονο από την ακτή Ελεφαντοστού 1-0 και στα μέσα του δεύτερου ημίχρονου ο Νάγκελσμαν έβαλε τον Ουντάβ και ήταν ο άνθρωπος που στις καθυστερήσεις του αγώνα ποτέ δεν παρετούνται οι Γερμανοί από διεκδίκηση αγώνα, ειδικά αν παραμένουν στη διεκδίκηση αγώνα, και στην προκειμένη ήταν στο 1-1, κερδίσανε 2-1 και μετά από 12 χρόνια ξαναβρίσκονται σε νοκάουτ φάση παγκοσμίου κυπέλου, καθότι το 18 στη Ρωσία και το 22 στο Κατάρ είχαν αποκλειστεί από τους ομίλους. Βέβαια δεν είναι η Γερμανία άλλων εποχών, είναι η Γερμανία όμως στην οτροπία και στη μεγάλη φανέλα που κουβαλάει, έτσι, με 4 τρόπια στην κατοχή της, 54, 74, 90 και 2014. Και στις 10 χθες το βράδυ, Ολλανδία-Σουηδία 5-1 για τον όμιλο που βρίσκεται και η Τινησία και η Ιαπωνία.

0: Και το εντυπωσιακό, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Μιχάλη, είναι ότι οι Σουηδοί που πήγανε στο παγκόσμιο κύπελο με... μέσω του Nations Link και όχι των προκριματικών, εκεί τα κάνανε μαντάρα. Τα έχουν κάνει μαντάρα μέχρι σήμερα βέβαια, και μπορεί αυτό να μην το πληρώσουν ακριβά. Ήταν πρωταγωνιστές σε δύο πεντάρες. Η μία υπέρ τους, επί της Τινησίας, την πρώτη αγωνιστική. Η δεύτερη ήταν χτες από τους Ολλανδούς. Παρ' όλα αυτά, ένας σπουδαίος Σουηδός και βοσνιακής καταγωγής, αν θυμάμαι καλά, ο μεγάλος Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, δεν έχασε το κέφι του. Βέβαια, αυτό που θα ακούσετε δεν έγινε μετά την πεντάρα της χθεσινής αναμέτρησης. Έγινε μετά την πεντάρα επί της Τινησίας. Και καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή μαζί με τον Τιερί Ανδρή, άκουσε μια κυρία από τη Βοσνία να τραγουδά ένα τραγούδι το οποίο παραπέμπει σε Έλληνα τραγουδιστή και ελληνικό τραγούδι. Θα τα ακούσουμε λίγο τι άκουσε ο Ιμπραήμοβιτς και μεράκλωσε. Για να ακούσουμε τα σο.
1: You will not know, even if
2: what's
1: I tell you.
2: What's the name of the group? What's the name of the group?
1: What's she say? This thing about love, you know?
2: Yeah, I know love.
3: You
2: know,
3: it looks like it shows its true color. No.
0: Αυτό ήταν έτσι το ηχητικό. Παλαμάκια ο Ιμπραήμοβιτς, μια χαρά με τις γραβάτες του εκεί με τον Τιερί Ανδρή, στα ωραία τους. Τι γίνεται, Βαλκάνια, Βόσνια η κυρία Λέπα, αχ μου διαφεύγει το επίθετό της. Δεν πειράζει, να είναι καλά. Λέπα, μάλιστα. Εμείς έχουμε Λέπα, οι Βόσνιοι έχουν τη Λέπα. Μάλιστα. Και στους ρυθμούς ενός πασίγνωστου τραγουδίου με μια υπέροχη φωνή, και δεν είναι άλλη από τον μεγάλο Πασχάλη Τερζή, εμείς θα ακούσουμε το αυθεντικό με την υπέροχη φωνή του Πασχάλη Τερζή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για τα επόμενα δευτερόλεπτα, γιατί σε λίγο πρέπει να πάμε πάλι στο Μοντερέι, που εκεί γίνονται διάφορα ωραία στο ημίχρονο, φαντασμαγωρικά.

Ο Μιχάλης Ολαδοπούλος παίρνει τις απαραίτητες ανάσες. Εμείς βλέπουμε εδώ από την ΕΡΤ το γκολ, το πρώτο των Ιαπωνέζων. Και το σκορ είναι στο 2-0 υπέρ της ομάδος της Ιαπωνίας, που έχει βάλει γερά τις βάσεις. Η οποία λοιπόν προηγείται με 2-0. Να δω τον γκολ. Πόσο και να το κοιτάς, αυτό που ακυρώθηκε με το VAR δεν γίνεται, ρε παιδιά, πραγματικά. Να το. Κοίτα και εσύ, ρε Τάσο. Και ακυρώθηκε αυτό το γκολ, πραγματικά θα τρελαθούμε τελείως. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι είδαν που δεν βλέπουμε εμείς. Όσο και να λες ότι η τεχνολογία σε βοηθάει, εδώ αυτή η φάση εδώ πραγματικά. Και δεν εξετάζω αν είναι τον γκολ υπέρ της Ιαπωνίας. Μακριά από μένα αυτή η λογική. Αλλά πραγματικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν,

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Οι δύο ομάδες ετοιμάζονται να μπουν στον αγωνιστικό χώρο στο γήπεδο του Monterrey, της πόλης του Monterrey. Ο Τάσος Ολεμέζης είναι στην κονσόλα του, ο Μιχάλης είναι στο booth. Εδώ θα πάμε παρέα για το δεύτερο ημίχρονο μέχρι τις 9. Και Μιχάλη μου, Ohio Gozaimasu.
8: Τι αν το λες, κάτι θα ξέρεις.
7: Καλημέρα σου, είμαστε Ιαπωνέζοι.
8: Α, Ohio, αυτό, αντεγιά σου, πως το είπες, Gozaimasu.
7: Gozaimasu.
8: Gozaimasu. Gozaimasu και σε σένα.
7: Έτσι.
8: Να κάνω μια μικρή διόρθωση. Δεν ακυρώθηκε κανένα γκολ, γιατί δεν μπήκε κάποιο γκολ για να ακυρωθεί.
7: Σωστό.
8: Απλώς δεν θεωρήθηκε ότι υπήρξε γκολ σε αυτό το σούτ. Έχω ξεχάσει τώρα ποιος το έκανε, δεν το έχω σημειώσει κιόλας. Λάθος μου βέβαια αυτό.
7: Χαίρομαι που το λες, γιατί ακούω συνέχεια αυτή τη φράση και σε δελτία ειδήσεων και σε εκπομπές, ότι ακυρώθηκε το γκολ. Ποιο γκολ ακυρώθηκε? Όχι το αυτό που συζητάμε τώρα. Γενικά.
8: Αν έχει μπει γκολ και δεν μετρήσει, okay. Υπάρχουν δύο τρόποι να το εκφράσεις. Δεν μέτρησε το γκολ που πέτυχε ο Λουκάς, διότι ήταν offside ο Λαδόπουλος και επηρέαζε τη φάση, ή ακυρώθηκε το γκολ που πέτυχε ο Λουκάς και ήταν offside ο Λαδόπουλος. Μπορείς να, να το πεις έτσι, αλλά το συγκεκριμένο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θα κάνει αλλαγή ο... Έλα πες το, ο τερματοφύλακας, ναι. Ο προπονητής της Εθνικής Τινησίας. Διπλή αλλαγή μάλιστα, λογικό είναι.
7: Είναι ο αυτός που ξεκίνησε τον αγώνα ή άλλαξε στο ημίχρονο?
8: Όχι, αυτός που άλλαξε στο ημίχρονο. Αλλάζει σίγουρα τον Μπρον και μπαίνει ο Μπεν Χμιντά στον αγωνιστικό χώρο και αλλάζει και ο Σαντ για να μπει στην θέση του με το νούμερο 11, ο Γκαρμπί. GHAROBIJOTA. Γκαρμπί θα τον λέμε. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές που θα κάνει ο προπονητής.
7: Γκαρμπί ή Τζαρμπί μπορεί να το λένε αυτό τώρα εκεί.
8: GH, τώρα τι να σου πω. Γκαρμπί, Γκαρμπί, Τζαρμπί. Εγώ θα τον λέω Γκαρμπί, εσύ λέει τον όπως θες.
7: Όχι, εγώ δεν έχω θέμα.
8: Θα πάρω ένα τηλέφωνο.
7: Εγώ μετά τις 9 φεύγω.
8: Νομίζω ότι έχει το κινητό του στην τσέπη ο Ρενάρ. Θα τον πάρω ένα τηλέφωνο, θα το ρωτήσω. Καλέ μου φίλε, πώς τον λένε τον παίχτη που έβαλες. Δύο αλλαγές λοιπόν. Στη θέση του Μπρον μπήκε ο Μπεν Χαμιντά και στη θέση του Σαντ μπήκε ο Γκαρμπί. Προφανώς οι κινήσεις που προσπαθεί να κάνει ο Γάλλος τεχνικός εθνικής Τινησίας, ό,τι μπορεί να ξέρει από την ομάδα του αυτές τις 4-5 μέρες που έχει την ευθύνη της τεχνικής της ηγεσίας, για να διαφοροποιήσει λίγο την κατάσταση. Να ξαναπούμε ότι λίγες ώρες μετά το 1-5 του Ιαπωνία-Σουηδία της πρεμιέρας, ο Λαμουσί απολύθηκε από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Τινησίας και λίγες ώρες μετά την απόλυση του Λαμουσί ήρθε στη θέση του ο Γάλλος ο Ερβέ Ρενάρ. Το παιχνίδι ήταν προπενθυμέρου εξαημέρου το Σουηδία-Τινησία. Αυτό είναι σήμερα. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι λίγο δύσκολο να προλάβει να αποκτήσει ακόμα και κάποια σχετική γνώση των παικτών. Δηλαδή, ο Ρενάρ δεν πρέπει να έχει κάνει κάτι άλλο αυτό το διάστημα από το να βλέπει βίντεο για να μπορέσει να καταλάβει ποιος παίζει πού και ποιος κάνει τι στον αγωνιστικό χώρο από την Εθνική Τινησίας. Έκανε λοιπόν τις δύο αλλαγές στο ημίχρονο, να τις επαναλάβω για ακόμα μια φορά. Μπεν Χαμιντά αντί Μπρον και Καρμπί αντί Σαντ. Και ξαναβλέπουμε το ίδιο που είχαμε δει και στο ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου. Κατοχή μπάλας από τους Ιάπωνες και προσπάθεια να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις στην περιοχή. Τώρα αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή με τον Τανάκα να σουτάρει. Καλό το σουτ. Πολύ καλό το σουτ του μεσοεπιθετικού της Λίντς με το δεξί. Έστειλε την μπάλα να περάσει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα της Εθνικής Τινησίας. Ελάχιστα έξω, γύρω στα 2-3, όχι 2-3, κανένα δεκαριά πόντους έξω από το δεξί δοκάρι.
7: Να το σαν το σου λέγα που δεν μοιάζει Ιαπωνέζος.
8: Ο Τανάκας. Όχι ρε, μια χαρά Ιαπωνέζος είναι.
7: Έτσι είναι.
8: Ναι.
7: Εντάξει,
8: ό,τι έλα πίσω. Τώρα, σε περικάνω.
7: Ό,τι πίσω.
8: Σε περικάνω. 48 λεπτά λοιπόν στο Μοντερέι. Την Ισία, η Ιαπωνία 0-2 από το πρώτο ημίχρονο, από τον γκολ του Καμάντα στο τέταρτο και το Ουέντα στο 31ο λεπτό. Όπως έλεγες και εσύ κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, όπως το είπαμε και αρκετές φορές στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου, με αυτό το προβάδισμα των δύο τερμάτων οι Ιάπωνες έχουν πάρει το μεγάλο προβάδισμα για την νίκη και ουσιαστικά το να σφραγίσουν το εισιτήριο για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τώρα οι Τινήσιοι θα κερδίσουν με τον νεοεισελθόντα τον Καρμπί ένα φάουλ στο ύψος της μεσαίας γραμμής και θα προσπαθήσουν να βγουν στην επίθεση. Επαναλαμβάνω, 67-33 η κατοχή υπέρ των Μπλε Σαμουράι για το πρώτο ημίχρονο και αυτά τα 4 λεπτά που έχουμε διανύσει στο δεύτερο. Και όντως αυτή η κεφαλιά που έπιασε εύκολα ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ιαπωνίας, ο Σουζούκι, στο τέλος του ημιχρόνου ήταν και η μοναδική φάση. Τώρα έγινε ένα γύρισμα μέσα στην περιοχή των Ιαπωνέζων από τον του Νεκτή, η μπάλα πέρασε από όλους, πήγε στην άλλη πλευρά όπου και πάλι έχουν την κατοχή οι παίχτες του Ερβέ Ρενάρ και προσπαθούν με κυκλοφορία της μπάλας έξω από την περιοχή του Σουζούκι να δημιουργήσουν διαδρόμους, μήπως καταφέρουν να κάνουν κάτι επικίνδυνο που να τους βάλει ξανά στο παιχνίδι. Η μπάλα με το Μεχίμπρι από τα αριστερά, αλλαγές επί αλλαγών, πολλές κοντινές πάσες, αλλά δεν βλέπω πώς αυτό το μπλε τείχος με τις γραμμές πάρα πολύ κοντά των Ιαπωνέζων μπορεί να ανοίξει από μια ομάδα που τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει ότι μπορεί να διασπάσει αντίπαλη άμυνα. Ένα γκολ εναντίον της Σουηδίας και 0 ευκαιρίες μέχρι στιγμής σε αυτά τα 50 λεπτά που έχουμε διανύσει στο Μοντερέι στο σημερινό παιχνίδι με τους Ιάπωνες. Ο Τουνεκτή τώρα θα δώσει πίσω την μπάλα στον Βαλερί και πάλι του Νεκτή. Αλλάζουν οι δύο παίχτες της Τινησίας, προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι. Καλή η αλλαγή παιχνιδιού, αλλά δεν θα φτάσει εκεί που θα ήθελε ο Βαλερί. Θα απομακρύνουν εύκολα οι αμυντικοί της Εθνικής Ιαπωνίας με τον Ουέντα να κρατάει την μπάλα στην κατοχή του και να προσπαθεί να επανακτήσει κατοχή. Θα την πάρουν την κατοχή οι Ιάπωνες στην μεσαία γραμμή και θα δώσουν πιο πίσω εκεί που κινείται ο Ιτακούρα για να βγάλει προς τα δεξιά. Θα παρεμβληθεί εκεί ο Μπρόν και ο Ταϊμπή ήταν και θα απομακρύνει την μπάλα. Οι Ιάπωνες και πάλι στο δικό τους μισό αλλάζουν την μπάλα υπομονετικά. Ούτως ή άλλως από εδώ και πέρα θα δούμε και μια προσπάθεια από τους παίχτες του Μοριγιάσου να παγώσουν και λίγο το ρυθμό του παιχνιδιού, να ροκανίσουν το χρόνο. Ούτως ή άλλως το 2-0 με το οποίο προηγούνται είναι ένα σκορ αρκετά μεγάλης ασφάλειας που μπορεί να τους δώσει, που μέχρι στιγμής δείχνει ότι θα τους δώσει την νίκη, την πρώτη νίκη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και πάλι ίδιο σκηνικό, αλλαγές της μπάλας στο αμυντικό μισό των Ιαπωνέζων. Τώρα θα περάσουν, θα κόψουν εκεί με τον Απτή η Τινήσια, αλλά δεν θα είναι καλή η πάσα του για τον του Νεκτή που κινήθηκε για να διασπάσει την άμυνα των Ιαπωνέζων. Θα απομακρύνει και πάλι την μπάλα η άμυνα των Μπλε Σαμουράι. Θα κερδίσει την κατοχή στο χώρο της μεσαίας γραμμής η Εθνική Τινησίας. Προσπάθεια εκεί για κάτι εξιζητημένο με το τακουνάκι που πήγε να κάνει ο Ταϊμπή στον Σλιμάν. Ο παρεμβλήθηκε ο Ιτακούρα και απομάκρυνε τον κίνδυνο για την περιοχή της Εθνικής Ιαπωνίας. Και πάλι υπομονετική κυκλοφορία, κοντινές πάσες ανάμεσα σε Τανάκα, Νακαμούρα, Χιρόκι Ίτο και πάλι Τανάκα και πάλι τώρα ο Σάνο. Περνάνε σιγά σιγά το χώρο της μεσαίας γραμμής οι Ιάπωνες, δεν κάνουν βιαστικές βεβαιασμένες πάσες προς την αντίπαλη περιοχή, προτιμούν τις κοντινές. Για να δούμε τώρα όμως ο Τανάκα με μέτωπο. Θα απομακρύνουν την ίση, θα προσπαθήσει να βγάλει εκεί μια κάθετη πάσα ο Καμάντα προς τον Ουέντα. Τελικά ήταν πιο δυνατή η παλιά του μέσου της πάλας προς τον επιθετικό της Φέγενορ και η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του τερματοφύλακα της Εθνικής Τινησίας του Ντάμεν. Οι Τινήσιοι θα κερδίσουν ένα πλάγιο στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα δώσει την μπάλα, η μπάλα πήγε στην αγκαλιά, ήταν ωραίο στιγμιότυπο αυτό. Η μπάλα πήγε στα χέρια του Μοριγιάσου, του τεχνικού της Εθνικής Ιαπωνίας. Πήγε κοντά του να την πάρει ο Απντή, του την έδωσε και μάλιστα του έδωσε και ένα έτσι χτυπηματάκι φιλικό στην πλάτη ο προπονητής Εθνικής Ιαπωνίας στον αριστερό μεσοαμυντικό της ΕΝΗΣ, 33 χρονών, ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο παίχτης και των δύο ομάδων, κοντά στην ηλικία με τον Τζούνια Ίτο, τον επίσης 32χρονο στα 33 μέσω επιθετικό της Γκένκ.
7: Πάντως με τούτα και με εκείνα είναι μια διοργάνωση των ποδοσφαιρικά παππούδων, έτσι, και κυρίως θεματοφυλάκων.
8: Εντάξει, σήμερα ο ένας είναι 30, ο άλλος είναι 24.
7: Ναι,
8: 30
7: όχι,
8: ο Ντάμεν, 24 ο Σουζούκι.
7: Ας πούμε του Κουρασάου 37 χρονών και αυτός και σήμερα έκανε 17 αποκρούσεις. Πώς έκανε?
8: Του Κουρασάου είναι 40.
7: Ναι, όχι, 40 είναι και αυτός.
8: Ναι.
7: Όπως ο Βόσινα του...
8: Α, όχι, ο Βόσινα είναι 40, συγγνώμη, λάθος. Τον μπέρδεψα με, με το πράσινο ακροτήρι που έγινε και όλη η ιστορία για, να πάει η μητέρα του στο παγκόσμιο κύπελλο να παρακολουθήσει από κοντά το γιο της.
7: Έτσι.
8: Ο Γκόρντον είναι ο αρχιπαππούς όλων.
7: Ο Σκοτζέζος.
8: Ο Σκοτζέζος δεν έχει πάρει ακόμα χρόνο συμμετοχής, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος.
7: Νομίζω πως έχεις δίκιο.
8: Έτσι. Ενδεχομένως να μπει για κάποιο διάστημα, αν το τελευταίο
7: τιμή Σένεκεν.
8: Ναι, για να σπάσει το...
7: Έτσι και η Σκωτία δεν πάει πουθενά.
8: Το ρεκόρ, ναι. Ναι, μην το λες.
7: Με το Μαρόκο δεν παίζει τώρα.
8: Ναι, οκ. Okay. Σκωτία είναι.
7: Εντάξει, ναι, είναι μυστήριο ομάδα, μια ζωή.
8: Και είναι κρίμα να φύγουν οι Σκοτσέζοι, έτσι, οι Tartan Army. Είναι κρίμα να φύγουν, έχουν... Με την καλή, με την πάρα πολύ καλή έννοια, έχουν κάνει άνω κάτω όλες τις περιοχές που έχουν περάσει. Μέχρι και baseball στη Βοστόνη παρακολούθησαν, οργανωμένα μάλιστα, έτσι. Φαντάζομαι χωρίς να καταλαβαίνουν ότι βλέπουν κάτι μπαστούνια να βαράνε, κάτι μπαλάκια ας πούμε. Αυτοί ήταν στην εξέδρα και κάνανε το χαβαλέ τους. Εξαφάνισαν τις μπύρες από τη Βοστόνη. Χρειάστηκε να γίνει ειδική αποστολή και για να έρθουν...
7: Οι διοργανωτές πήγανε για αιώνια.
8: Κάπως έτσι, ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Για να εφοδιαστούν με τα μεσονύκτια, με μπύρες, τα καταστήματα εκεί της Βοστόνης που είχαν αδειάσει και να μπορέσουν το πρωί που θα ξυπνήσουν οι Σκοτζέζοι να πιούν το πρωινό τους, όπως και εμείς άλλωστε. Πιο γάλα τώρα και χατζομάρες, μπυρίτσα. Για να δούμε τώρα τους Ιάπωνες. Όχι, δεν θα τους δούμε τους Ιάπωνες. Ο Αμπντή θα είναι αυτός που θα κρατήσει την μπάλα και θα καταφέρει να την απομακρύνει. Θα την καταφέρει να την απομακρύνει όμως και πάλι σε μπλε φανέλες.
7: Και όπως έλεγε και ο ύμνος ο Παναγούλιας στους Ένες Διεθνείς, ένα σουτ ρε παιδιά.
8: Ένα σουτ.
7: Ρε την ίση, ένα σουτ.
8: Ναι, μην το συνεχίσεις γιατί ο Παναγούλιας έλεγε και. Θυμήθηκε και την γαλλική του παιδεία εκεί που είχε σπουδάσει στο Μοντπελιέ ο αείμνηστος, έτσι. Ειδικά εκείνες οι ατάκες στα αποδυτήρια ήταν λίγο κάπως. Λοιπόν, ο Ντόαν έχει την μπάλα. Αλλάζουν έξω από την περιοχή οι παίχτες της Εθνικής Ιαπωνίας με τον Ίτο. Θα κάνει την προβολή εκεί ο Μπεν Χαμιντά και θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Νομίζω είναι πρώτο κόρνερ για το δεύτερο 45 λεπτό, στο 57ο λεπτό, και ενώ η Ιαπωνία προηγείται προφανώς της Τινησίας, δεν έχει αλλάξει κάτι.
7: Μιχάλη, κάτι μου βλέπω σκορ και δεν ξέρω και εσύ αν έχεις την ίδια εικόνα.
8: Για πες.
7: Οι Ιαπωνέζοι, παρότι το τρέξιμο που έχουν ρίξει, σου δεν είναι εντύπωση ότι μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι?
8: Έχω την εντύπωση, κάτσε να δούμε το κόρνερ. Θα γίνει σέντρα μέσα στην περιοχή, θα αποκρούσει και πάλι ο Αμπντή και θα προσπαθούσουν να βγουν στην κόντρα η Τινήσι με τον Γκαρμπή. Το κέρδος τους είναι ένα πλάγιο out. Έχω την εντύπωση ότι ξέρουν να κάνουν οικονομία δυνάμεων, δηλαδή το τρέξιμο τους είναι τόσο όσο.
7: Δεν είναι άσκοπο.
8: Τρέχουν για να κλείσουν το χώρο. Να τώρα δεν χρειάστηκε να τρέξει εκεί ο Ουέντα για να μαρκάρει τον Ταϊμπή που πήγε να βγει στην επίθεση. Του κλείσε λίγο το χώρο. Για να δούμε τώρα τον Αμπτή από τα αριστερά. Θα κάνει τη σέντρα, πάρα πολύ καλό το τάκλιν, εξαιρετικό το τάκλιν του Ντόαν. Θα απομακρύνει την μπάλα. Οι Τινήσι ζητάνε ότι ο
7: χέρι του Ιαπωνέζου
8: του δεξιού της... όχι,
7: αλλά
8: δεν
7: είναι
8: χέρι
7: στήριξης. Αλλά εδώ στην Ελλάδα τέτοιο πέναλτι δόθηκε.
8: Δεν νομίζω ότι βρίσκει καν στο χέρι. Και οπότε είτε στήριξης είναι είτε μη στήριξης είναι, δεν υπάρχει παράβαση. Και την παράβαση την έκανε ο Αμπντή στη συνέχεια της φάσης που τράβηξε τον δεξιό μέσω της Άιντραχτ και κέρδισαν οι Ιαπωνέζοι το φάουλ. Τώρα οι Ιαπωνέζοι μπροστά με τον Αμπντή και πάλι ο Αμπντή είναι ίσως ο παίχτης των Τινήσιων που έχει πάρει λίγο στα πιο σοβαρά. Ίσως είναι ο καλύτερος μέχρι στιγμής παίχτης της Εθνικής Τινησίας και αμυντικά ό,τι μπορεί ο καημένος κάνει και επιθετικά προσπαθεί από τα αριστερά να βγάλει την Εθνική Τινησίας στην επίθεση. Τώρα κυκλοφορία των Τινήσιων και ενώ συμπληρώνουμε μια ώρα παιχνιδιού στο Μοντερέι, παραμένει το 2-0 υπέρ της Ιαπωνίας. Προσπάθησε τώρα να περάσει την μπάλα εκεί ο Μπεν Χαμιντά. Θα κόψουν οι Ιαπωνέζοι και θα κερδίσουν και το πλάγιο out. Βλέπουμε ένα κοντινό τώρα του Ρενάρ που προσπαθεί να δώσει οδηγίες για τον τρόπο που θα προτιμούσε να γίνει αυτή η ανάπτυξη των παικτών του. Αν κρίνω από τις φωνές, δεν βλέπω εικόνα, αλλά πρέπει να κάνουν
7: όλα.
8: Αν κρίνω από τον τρόπο που φωνάζουν, προσπαθεί να δώσει τώρα το χέρι εκεί ο Αμπντή στον... νομίζω είναι ο Σάνο, αυτός που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Το έχει φύγει το παπούτσι, τον βγάζει εκτός. Να τελικά η όλα, όντως αυτό κάνανε. Φαινότανε δηλαδή, ακουγότανε μάλλον από τον τρόπο που...
7: Στο Μεξικό το 86 δεν ξεκίνησε αυτό ή κάνω λάθος?
8: Μπορεί, ναι, ναι. Στο Μεξικό το 86 το είδαμε εμείς, γιατί φαντάζομαι εκεί οι Λατίνοι το κάνανε από νωρίτερα.
7: Το 82 στην Ισπανία δεν το θυμάμαι. Και το είχα δει το Μουντιάλ καλά.
8: Εννοώ να το κάνανε στα γήπεδά τους σε δικά τους παιχνίδια. Όχι σε παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλου, φαντάζομαι. Το 86 απλώς το κάνανε πρώτη φορά
7: σε
8: κοινή θέα, να το πούμε έτσι.
7: Ναι. Σε παγκόσμια θέα.
8: Σε παγκόσμια θέα. 61ο λεπτό. Τινησία-Ιαπωνία 0-2 στο Μοντερέι. Και οι Σαμουράι έχουν τον πλήρη έλεγχο του ρυθμού του παιχνιδιού και τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά με τον Ντόαν. Θα κοπεί εκεί και πάλι θα πάρει την μπάλα από τη. Θα κάνει μια ωραία τρίπλα εκεί στον Τζούνια Ίτο. Θα προσπαθήσει να βγάλει και την μπάλα μπροστά ο παίχτης της Νίσο Αμπντή, αλλά θα απομακρύνουν και πάλι οι Άπωνες. Έχουν τον έλεγχο. Η Τινήσι είναι αυτό που έχει πει και ο Μαγκαρίτης ο Νίκος Αλέφαντος. Δεν μπορούν τα παλικάρια ουσιαστικά. Προσπαθούν, φαίνεται ότι προσπαθούν να κάνουν κάτι στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν έχουν την ποιότητα μπορεί να την έχουν, άσχετα αν δεν την έχουν δείξει ως τώρα, κυρίως δεν έχουν την ψυχολογία να ανατρέψουν μια κατάσταση που έχει πάει εντελώς στραβά από το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης και από αυτή την πεντάρα με την οποία ολοκληρώθηκε η αναμέτρησή τους με την Σουηδία. Η ήττα τους δηλαδή με 5-1. Και πάλι το γνωστό σκηνικό, πάσες στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τους Ιάπωνες, εκεί ο Τομιγιάσου με τον Σάνο και τον Ιτακούρα. Τώρα η μπάλα περνάει σιγά σιγά για να δούμε τον Ουέντεξ από την περιοχή. Πήγε να κάνει ένα σούτ το οποίο κόντραρε, πάσα σούτ, κάτι ανάμεσα σε αυτά τα δύο, κόντραρε και καταλήγει σε, δεν έδειξε η τηλεοπτική εικόνα την κατάληξη της μπάλας. Από ό,τι βλέπω από το στήσιμο των παικτών, οι Ιάπωνες έχουν κερδίσει ένα κόρνερ στο 63ο λεπτό και ενώ εξακολουθούν να προηγούνται από το πρώτο ημίχρονο με 2-0. Εκτελείται το κόρνερ στην καρδιά της άμυνας, απομακρύνουν εύκολα οι Τινίσιοι. Προσπαθεί εκεί ο Γκαρμπί να κάνει το σπριντ και να προλάβει την μπάλα, μην βγει πλάγιο out. Τελικά τζάμπα χάλασε τις δυνάμεις του, γιατί δεν ήταν εύκολο έως ήταν αδύνατο να προλάβει να κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου την μπάλα. Κατοχή και πάλι με τον Σάνο. Θα δώσει τον Ιτακούρα, αυτός και πάλι στον Σάνο, θα βγάλει δεξιότερα στον Τομιγιάσου. Ωραία εναλλαγή, αλλά θα βγει όμορφα πάνω στην μπάλα ο Ταϊμπή και θα απομακρύνει. Και με τον Μεχίμπρι τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά οι Τινίσιοι. Κάθετα θα παίξει εκεί όπου κινείται ο Σλιμάνε. Θα κόψουν οι Ιαπωνέζοι και θα έχουν τη δυνατότητα να βγουν στην κόντρα. Και πάλι κόψιμο και πάλι Σλιμάνε έξω από την περιοχή. Για να δούμε τις επιλογές του. Δεν υπάρχει κίνηση συμπαικτών του χωρίς την μπάλα και αναγκάζεται να δώσει δίπλα του στον Μεχίμπρι. Έχουν οργανωθεί πάρα πολύ καλά στην άμυνά τους οι Ιαπωνέζοι και εκεί με τον Ιτακούρα, τον κεντρικό αμυντικό του Άγιαξ 30 χρονών, θα απομακρύουν σε πλάγιο out. Ακόμη μια αλλαγή για τους Τινίσιους. Θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 26, είναι ο Τουνεκτή, και θα πάρει την θέση του με το νούμερο 19 ο Σαουάτ. Με το νούμερο 19 λοιπόν ο Σαουάτ θα πάρει την θέση του Τουνεκτή. Αυτή η αλλαγή στο 65ο λεπτό βγάζει όλους τους άσους από το μανίκι του, δεν βιάζεται δηλαδή να αλλάξει ό,τι μπορεί ο Ρενάρ, αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει και πολλά πράγματα στην ανάπτυξη και γενικά στην εικόνα της Τινησίας.
7: Μιχαλή,
8: στον αγωνιστικό χώρο, παρακαλώ.
7: Να μην τους αδικούμε τους Τινησίους που δεν έχουμε τέτοια πρόθεση, αλλά για σκέψου λίγο τώρα τον κορμό αυτής της ομάδος που μέχρι πριν από 2-3 μήνες είχε προπονητή τον Τραμπελσί, έτσι δεν είναι?
8: Λαμουσί, δεν πειράζει. Τον Τραμπελσί τον είχε μέχρι το Γενάρη.
7: Αυτό είπα, μέχρι πριν 2-3 μήνες.
8: Ο Γενάρης δεν είναι 2-3 μήνες.
7: Ωραία, λίγο παραπάνω.
8: Έλα τώρα, σε
7: μην το χαλάσουμε.
8: Να είμαι θα ακριβής.
7: Λοιπόν, έρχεται ο Λαμουσί να κάνει τα δικά του. Να εμπεδώσουν αυτοί οι παίκτες. Και πάνε τώρα να παίξουν στο Μουντιάλ και από την πρώτη αγωνιστική είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν οδηγίες του όποιου κυρίου Ρενάρ. Έτσι. Πώς να λειτουργήσουμε στο γήπεδο? Για εθνική ομάδα πάντα μιλάμε, δεν μιλάμε τώρα για σύλλογο. Έχει βαθμό δυσκολίας τεράστιο.
8: Εντάξει, γιατί έρχονται σε επαφή πολύ λιγότερες φορές από ότι οι σύλλογοι με τον προπονητή τους.
7: Ακριβώς.
8: Να το δεχτώ. Αλλά και αυτοί δεν πρέπει να είναι και
7: εντάξει, δεν είναι,
8: καλύτερα
7: δεν είναι ταλεντάρες, αλλά όλο αυτό δεν τους βοηθάει κιόλας.
8: Σίγουρα δεν τους βοηθάει. Για να δούμε τώρα, έξω από την περιοχή ο Καμάντα θα βγάλει αριστερότερα στον Σάνο, θα κάνει τη σέντρα, θα κοντράρει στους αμυντικούς της Εθνικής Τινησίας, οι οποίοι με τον νέο εισελθόντα, τον Γκαρμπί, ήταν ο Σαουάτ αυτός που προσπάθησε να βγάλει την επίθεση για τους Τινήσιους. Θα κόψει ο Νακαμούρα με φάουλ τον ποδοσφαιριστή της Εθνικής Τινησίας, η οποία έχει και πάλι την μπάλα στην κατοχή της. Αυτό που ακούτε βέβαια είναι τα πανηγύρια των Ιαπωνέζων στις κερκίδες του,
7: οι οποίοι είναι σουμπιράσι, Μάκη. Εσύ, Μιχάλη.
8: Τι είναι?
7: Σουμπαράσι.
8: Μαζί σου. Σουμπαράσι και αμαβράσι όμως.
7: Όχι, είναι υπέροχη.
8: Υπέροχη. Σουμπαράση. Μπράβο, Λουκά, σουμπαράσε και εσύ.
7: Γιώκου γιάτα,
8: Λουκά μου. Γιώκου γιάτα και τα μυαλά στα κάγκελα, φίλε. Να τα λέμε και αυτά.
7: Επειδή η μπάλα γυρνάει, ευκαιρία να πούμε ότι σήμερα έχουμε και ελληνικό ενδιαφέρον, αγαπητέ μου Μιχάλη. Γιώργος Δόνης.
8: Α, ναι, έχουμε την Σαουδική Αραβία.
7: Λες να την κάνει στην Ισπανία.
8: Κοίταξε, στην Ισπανία του πράσινου ακροτηρίου, γιατί να μην την κάνει. Και η Σαουδική Αραβία νομίζω ότι
7: είναι πιο μεστομένη ομάδα.
8: Μπράβο, αυτό, πιο σφιχτή, πιο καλή ομάδα σε σχέση με το πρωταράκι, το πρωτάκι μάλλον, το πράσινο ακροτήρι, έτσι.
7: Του κυρίου Βόσινα.
8: Του κυρίου Βόσινα. Θα δούμε, αλλά φαντάζομαι ότι και οι Ισπανοί δεν μπορούν να κατέβουν και σε δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι με τα μυαλά που κατέβηκαν στο πρώτο, έτσι.
7: Πάντως, σαν σήμερα, δύο μεγάλα γεγονότα αφού μιλάμε για Μουντιάλ. Πάλι στο Μεξικό το 70, αυτή τη φορά, αγαπητέ μου Μιχάλη, είχαμε τον τελικό εκείνης της διοργάνωσης, το περίφημο 4-1 της Βραζιλίας επί της Ιταλίας, τρίτο τρόπαιο τότε για την Βραζιλία, τη μεγάλη ομάδα που πολλοί λένε ότι είναι η κορυφαία όλων των εποχών. Για να πάμε τώρα.
8: Για να δούμε στην περιοχή, πλασέ 3-0. 3-0 γκολ από τον Τζούνια Ίτο, ο οποίος δέχτηκε εκεί την κάθετη που του έκανε ο Καμάντα, μπήκε στην περιοχή τέτα-τέτ με τον Ντάμεν και στο 69ο λεπτό οι Ιαπωνέζοι κάνουν 3 τα τέρματά τους και δίνουν θριαμβευτικό χαρακτήρα και θριαμβευτικό τόνο στην επικράτησή τους, για την οποία νομίζω ότι κανείς δεν μπορούσε να αμφιβάλλει από τη στιγμή σχεδόν που ξεκίνησε το παιχνίδι. Φάνηκε ποια ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο και τώρα έρχεται και το γκολ του μεσοεπιθετικού της Γκένκ, του 33χρονου μεσοεπιθετικού της Γκένκ, του Ιτούνα Ίτο, ο οποίος πήρε την εξαιρετική παλιά με τη μία η κάθετη που του έβγαλε εκεί ο Καμάντα. Βγήκε τετατέτ με τον τερματοφύλακα της Εθνικής Τουνησίας, τον Ντάμεν, τον πλάσαρε εύκολα σαν σε προπόνηση και έκανε το 3-0.
7: Παρότι τον τράβηξε στον νόμο, έτσι.
8: Δεν σ' άκουσα.
7: Παρότι τον τράβηξε στον νόμο την ίσως.
8: Ναι, κρεμάστηκε λίγο πάνω του για να του κάνει το μαρκάρισμα ο Μπεν Χαμιντά, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση, είχε φέρει την μπάλα μπροστά του, είχε βάλει και πολύ καλά το σώμα του ανάμεσα στην μπάλα και στον τον ίσιο κεντρικό αμυντικό και δεν δυσκολεύτηκε, επαναλαμβάνω, σαν σε προπόνηση να κάνει το πλασέ στην αριστερή γωνία χαμηλά και να κάνει την Ισία, να γράψει μάλλον το την Ισία Ιαπωνία 0-3 στο 69ο λεπτό. Τζούνια Ίτο λοιπόν ο σκόρερ για τους Ιαπωνέζους, το τρίτο γκολ, και τώρα πάμε και στο διάλειμμα ενυδάτωσης, το τρίλεπτο και το δεύτερο.
7: Ευκαιρία να πω το άλλο στοιχείο που δεν είπαμε νωρίτερα, γιατί μας πρόλαβε το γκολ και καλώς έγινε. Δυστυχώς σήμερα είναι η άσχημη επέτειος του Μουντιάλ του 94 στη Βοστόνη, τότε Αργεντινή Ελλάδα 4-0, 3 γκολ Μπατιστούτα, 1 Ντιέγκο Μαραντόνα. Μια και μνημονεύσαμε νωρίτερα
8: τον τελευταίο παιχνίδι του Ντιέγκο με την Εθνική Αργεντινή. Μετά από αυτό το παιχνίδι, νομίζω ήταν που πιάστηκε.
7: Μα αν θυμάσαι, ρε φίλε, πήγε να πανηγυρίσει πάνω στην κάμερα και το πρόσωπό του πραγματικά το έχω τώρα δει και το δαχτέ. Απίστευτο.
8: Εντάξει, ήταν η άγρια ικανοποίηση το ότι πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ. Δεν νομίζω αυτό να δείχνει κάτι σε σχέση με το αν και τι έπαιρνε. Έτσι, η αγριά.
7: Κάνε μια αναδρομή γύρω σου στην καθημερινότητά σου και θα δεις ότι αντανακλάς το πρόσωπο του ανθρώπου μια τέτοια συμπεριφορά.
8: Δεν νομίζω. Περισσότερο αυτό που κάνω στην καθημερινότητά μου είναι υποτονικό παρά τόσο υπερτονικό, να το πούμε.
7: Εντάξει.
8: Τι να σου πω. 3-0 λοιπόν, και τελικά να αποδώσω τα του Κέσσαρος το Κέσσαρι. Η κάθετη, η assist ήταν του Ουέντα στον Ίτο που πέτυχε το 3-0 για τους Ιάπωνες. Ούτως ή άλλως και ο Καμάντα να ήταν ένα γκολ, μια assist θα είχε, και τώρα ο Ουέντα που είναι το ίδιο έχει πετύχει. έχει βάλει το δεύτερο γκολ των Ιαπωνέζων στο 31ο λεπτό και φτιάχνει με αυτή την εντυπωσιακή πάσα. Είναι αυτό το παιχνίδι το παράλληλο με τις πολλές πάσες και ξαφνικά γίνεται μια κάθετη, όπως έγινε από την άμυνα των Ιαπωνέζων η κάθετη εκεί προς τον Ουέντα. Αυτός με το μητάκι την έσπασε μπροστά, έκανε την κίνηση ο Τζούνια Ίτο, πρόλαβε στο σπριντ τον Μπεν Χαμιντά, άντεξε και στο μαρκάρισμά του που, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, είχε κρεμαστεί από τον ώμο του και με πλασέ δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το την Ισία Ιαπωνία 0-3. Πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση και του διαλύματος ενυδάτωσης. Τώρα οι παίχτες Εθνικής Ιαπωνίας μπαίνουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο και από ό,τι βλέπω πρέπει να έχει και χθες το βράδυ το είδα στο παιχνίδι της Γερμανίας ότι πρέπει να το διάλειμμα του δεύτερου ημιχρόνου να έχει λίγα λεπτά αργότερα από ό,τι γινόταν, ναι.
7: Έχω μήμα που λέει πες του Λαδό να μην κοντράρει, θυμώνει Ευαγγελιό.
8: Τι κάνω?
7: Πες του Λαδό, λέει ο φίλος μας, να μην κοντράρει, θυμώνει Ευαγγελιό.
8: Πού κοντράρω, ποιον κοντράρω, γιατί κοντράρω?
7: Έλατε, πες το ρήμα σε όλους τους χρόνους.
8: Κοντράρω, κοντράρεις, κοντράρει.
7: Εδώ να πούμε ότι στην παρέα μας έχει μπει η Μάιρα Ξηδή.
8: Καλώς ήρθες.
7: Στη θέση του Τάσου Σολέμεζη. Και ο Μιχάλης είναι έτοιμος για το υπόλοιπο σχεδόν 25 λεπτό, ίσως και 30 λεπτό.
8: Έξω Ντόαν και Καμάντα, μέσα Σουγκαβάρα και Σουζούκι. Οι δύο αλλαγές που κάνει στο 74ο λεπτό ο τεχνικός της Εθνικής Ιαπωνίας, ο Χατζίμε Μοριγιάσου. Βγάζει τον Καμάντα προφανώς, ο οποίος όπως λέγαμε και στον πρόλογο, τραβάει αρκετό ζόρι με δεδομένη την απουσία όλων των, ας πούμε, από πάνω του αστεριών της Εθνικής Ομάδας της Ιαπωνίας. Να θυμίσω Μιτόμα, το μεγάλο αστέρι της Ιαπωνίας, Μιναμίνο και ο αρχηγός ο Έντο εκτός παγκοσμίου κυπέλου εντελώς, δεν ήταν καν στην αποστολή. Ο Κούντο χτύπησε στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Η μαγνητική έδειξε πρόβλημα στο αριστερό γόνατο. Οι πληροφορίες από το στρατόπεδο των Ιαπωνέζων δεν κάνουν λόγο για το τι ακριβώς είναι αυτό το πρόβλημα. Απλώς λένε ότι θα χάσει τα δύο παιχνίδια της φάσης των ομίλων και σε περίπτωση που, όπως όλα δείχνουν, περάσει η Ιαπωνία στους 32, θα δώσει ξανά το παρόν εκεί. Έτσι λοιπόν ο Καμάντα ήταν αυτός που ανέλαβε να σηκώσει το βάρος, να το πω έτσι απλά, της πριματόνας, επιτρέψτε μου την συγκεκριμένη έκφραση, και τώρα στο 73ο λεπτό δίνει τη θέση του στον Σουζούκι. Και η επόμενη αλλαγή, αν δούμε τώρα το Κάρμπιαξ από την περιοχή, θα κάνει μια ωραία τρίπλα, θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, σαν καμικάζι πέφτει εκεί ο Σουζούκι, ο Ισελθόν, και θα απομακρύνει το σούτε του Κάρμπι προς την εστία του τερματοφύλακα της Ιαπωνίας. Ναι, Σουζούκι και τερματοφύλακας Ιαπωνίας. Ο Σουζούκι έπεσε πάνω για να κόψει το σούτ που πήγαινε προς τον Σουζούκι. Okay. Θα χρειαστώ έτσι ένα λεπτό να δω ποιος, τα μικρά ονόματα των Σουζουκέων. Ο τερματοφύλακας είναι... Μην γελάς, τι να κάνω.
7: Το Σουζουκέο.
8: Αφού Σουζούκι δεν είναι, τι να κάνω.
7: Το γνωστό σόι.
8: Ο Ζίον Σουζούκι είναι ο τερματοφύλακας και ο Γιούτο Σουζούκι, ή έχει και άλλο Σουζούκι. Ναι, ο Γιώνος...
7: Είχε και Χόντα παλιά.
8: Και Καβασάκι έχει, αλλά μην το κάνουμε θέμα. Ο Γιουνοσούκε Σουζούκι είναι αυτός που έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο και έκοψε νωρίτερα το σουτ που έκανε ο Γκάρμπι offside, τώρα στην επίθεση των Ιαπωνέζων. 77 λεπτά στο παιχνίδι, την Ισία
7: και η Ιαπωνία. Και όσο περνάει η ώρα, ρε φίλε, τόσο και πιο πολύ την γουστάρω, να το πω έτσι ποδοσφαιρικά, αυτή την Ιαπωνία. Η εικόνα της είναι απίστευτη.
8: Φίλε, κάνει στον αγωνιστικό χώρο ακριβώς αυτό που πρέπει για να...
7: Χαίρονται που παίζουν το ποδόσφαιρο, ναι. Χαίρονται, ναι, που είναι στο παγκόσμιο, ναι. Χαίρονται να βάλουν γκολ. σέβονται τον αντίπαλο, γιατί μέχρι τώρα δεν τους έχουμε δει να έχουν κάνει κάτι επιλείψιμο, όπως έχουμε συνηθίσει, κλαδέματα, σπρωξήματα, Χριστούγεννα κτλ.
8: Καταρχάς δεν υπάρχει και μια κίτρινη, έτσι.
7: Ναι.
8: Μέχρι στιγμής στο παιχνίδι.
7: Ναι, ναι.
8: Που στην πράξη σημαίνει ότι το ίδιο κάνουν και οι Τινήσιοι, έτσι. Και οι Τινήσιοι σέβονται τον αντίπαλο. Παίζουν καθαρό παιχνίδι, όπως και τώρα το τάκλιν εκεί που έκανε.
7: Αυτό δηλώνει σεβασμό στον αντίπαλο, γιατί βλέπουν ότι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν και παίζουν αυτό που μπορούν.
8: Εντάξει.
7: Και μπράβο τους.
8: Νομίζω ότι θα ήταν εντελώς κακό για ένα παγκόσμιο κύπελο να κάνουν αυτό που δεν πρέπει να κάνουν, έτσι. Δηλαδή να προσπαθήσουν να πάρουν το αίμα τους πίσω με σκληρό έως αντιαθλητικό παιχνίδι. Οι Ιάπωνες τώρα και πάλι μπροστά, με τον Ιτακούρα να έχει την μπάλα έξω από την περιοχή. Προλαβαίνει εκεί ο Γκάρμπι, ο οποίος έχει δώσει λίγο, πώς να το πω, έτσι, νέο έτσι αέρα στην ομάδα του, αλλά χωρίς βέβαια να έχει καταφέρει να κάνει και πολλά πράγματα. Βλέπουμε συνοφριωμένο, είναι και αγριόφατσα, επιτρέψτε με αυτή τη λέξη, ο Ρενάρ είναι εντελώς καλά τώρα, εντάξει. Μπαίνει κι άλλο Σουζούκι, τελειώσαμε. δεν μπορούμε έτσι. Δεν μπορούμε, είναι, δηλαδή.
7: Κάτσε, συγγνώμη. Όταν πας σε ένα μαγαζί με μηχανές, δεν έχει διάφορα μοντέλα.
8: Είναι εντάξει, αλλά.
7: Ίδιες εταιρείες.
8: Ναι, αλλά τώρα να βάλεις όλα τα μοντέλα μέσα στο γήπεδο.
7: Ίσα που σε βοηθάει. Σουζούκι, λες και καθάρισες.
8: Βγήκε το Μιγιά σου, βγήκε και ο Νακαμούρα και στη θέση τους μπήκε ο Σέκο και ο τρίτος Σουζούκι. Από το Σουζουκόσογο της παρέας
7: Γιώκουγιάκα,
8: για τους Ιάπωνες.
7: Γιώκουγιάτα Μιχάλη.
8: Αυτό, Γιώκουγιάκα. Ναι, αυτό. Αυτό.
7: Γελάει και η Μαϊρά.
8: Γέκε. Και βλέπουμε τους Ιάπωνες να είναι αυτοί που κυνηγάνε περισσότερο. Όπου ένα φάουλ εκεί. Δεν είμαστε καλά. Δεν έδωσε φάουλ σε αυτή τη φάση. Έχει κάνει ο τρίτος Σουζούκι της παρέας ένα σλάλον ανάμεσα από δύο Τινήσιους, οι οποίοι τον πήρανε αγκαλιά. Κάποιος μάλιστα πρέπει να τον έχει χτυπήσει και στο πρόσωπο. Και αυτή τη φάση που βλέπεις τώρα σε replay, φίλε μου Λουκά, δεν σφυρίχτηκε φάουλ, έτσι.
7: Έλατε.
8: Είμαστε στο 3-0 και να το πούμε έτσι απλά,
7: λαϊκά,
8: ουδής ασχολείται. Αν ήταν 0-0 το παιχνίδι ή στο 1-0 και γινόταν αυτή η φάση, θα είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν. Αλλά τώρα είναι τυχερός ο Κόβατς, εντάξει, είναι καλός διαιτητής ο άνθρωπος, αλλά σε αυτή τη φάση είναι και τυχερός που το παιχνίδι είναι καθαρισμένο. Έτσι είναι τελειωμένο ουσιαστικά και περιμένουμε να περάσει το δεκάλεπτο και τα όσα λεπτά θα υποδειχθούν για τις καθυστερήσεις. Τώρα πάει να κάνει παρατήρηση εκεί ο Κόβατς για διαμαρτυρία που του έκανε ο Χιρόκι, το κεντρικός αμυντικός της Μπάγκερν. Εδώ του έδωσε φάουλ στον Μεχίμπρι. Διαμαρτυρήθηκε ο Χιρόκι Ίτο και προφανώς ο Κόβατς του είπε: μη με αναγκάσεις τώρα στο τελευταίο δεκάλεπτο να βάλω το χέρι και στο τσεπάκι. Μπορεί να έχω ξεχάσει και τις κάρτες στα αποδυτήρια. Έξω από την περιοχή των Ιαπωνέζων αυτό το φάουλ, πολύ μακριά. Θα γίνει το γέμισμα από τον Μπεν Χαμιντά. Θα βγει ο Ζίον Σουζούκι, ο τερματοφύλακας, και θα μπλοκάρει την μπάλα για να δώσει τώρα συνέχεια.
7: Συριάκι ο Ιαπωνέζος.
8: Ναι, είναι δυνατό παιδί. Και η σημερινή του είναι η 26η συμμετοχή, 25 χρονών, τερματοφύλακας της Πάρμα. Είναι καμπιονατοθρεμένος ο Ζίον Σουζού και ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ιαπωνίας. Τώρα βγάζει και τα 6 goals. Έχει ανέβει το προσδοκόμενα goals στο 0,05.
7: Από 0,01.
8: 0,1. Έχουν ανεβάσει κατά κόρον την απόδοσή τους η Τινήσι. Στο 1-0-2 το αντίστοιχο ποσοστό, να το πούμε έτσι, των Ιαπωνέζων, με την κατοχή να μην έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Η κατοχή είναι στο 63 για τους Ιάπωνες, 37 για τους Τινίσιους, με τους Τινίσιους να είναι αυτοί που έχουν την μπάλα και την κυκλοφορούν έξω από την μεγάλη τους περιοχή. Τώρα με τον Απτή πάνε να πατήσουν περιοχή, έχουν κλείσει πάρα πολύ καλά τους διαδρόμους, δεν χάνουν την τακτική τους προσέγγιση οι Ιάπωνες, ακόμα και τώρα που συμπληρώνουμε 82 και περπατάμε στο 83ο λεπτό του παιχνιδιού. Αυτοί οι πολύ κοντά τις γραμμές, για να δούμε τώρα το λάθος που κάνουν το με τον Τζούνια Ίτο μπροστά. Τώρα ανεβαίνουν οι παίχτες της Εθνικής Ιαπωνίας, θα πάει μπάλα δεξιά, αλλά θα στην σέντρα που θα γίνει θα προλάβει ο Μπεν Χαμιντά να βάλει την προβολή, να ξαναχτυπήσει η μπάλα και στα πόδια του Σουγκαβάρα και να καταλήξει out αυτή η προσπάθεια να βγουν στην κόντρα. Και εδώ είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι είδες τώρα που χρειάστηκε, βγήκανε με φοβερή ταχύτητα από την άμυνά τους προς την επίθεση. Τρεις Ιαπωνέζοι, άσχετα αν η φάση κατέληξε σε μη δημιουργία ευκαιρίας, βγήκανε. Είναι αυτό που λέμε για την, την κατανομή μάλλον των δυνάμεων. Και πάλι ο Ίτο θα βγάλει μπροστά την μπάλα, θα γίνει η σέντρα, η κεφαλιά του Ουέντα γκολ. 4-0 για τους Ιάπωνες στο 83ο λεπτό. Αλλάζουν οι ρόλοι τώρα. Ο Ίτο, ο Τζούνια Ίτο ήταν αυτός που έκανε την σέντρα στο κεφάλι του Ουέντα, ο οποίος με ψιλοκρεμαστή κεφαλιά έστειλε μπάλα, την μπάλα στην αριστερή γωνία του Ντάμεν και έκανε στο 83ο λεπτό, επαναλαμβάνω, το Τινησία Ιαπωνία 0-4 με το δεύτερο γκολ του Ουέντα στο παιχνίδι που φαντάζομαι θα πάρει και τον τίτλο του MVP, καθότι έχει 2 γκολ και 1 assist. Πολύ όμορφη ανάπτυξη των Ιαπωνέζων από τα αριστερά, η σέντρα του Ίτο και η κεφαλιά του Ουέντα στην δεξιά γωνία. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα εκεί ο Μπεν Χαμιντά που είχε στηθεί πάνω στη γραμμή του τέρματος των Τινήσεων. Πήδηξε όσο πιο ψηλά μπορούσε, αλλά ήταν τόσο καλοζυγισμένη η κεφαλιά του Center Four της Φέγενορ και της Εθνικής Ιαπωνίας, που ακόμα και σε σκάλα να ανέβαινε ο κεντρικός αμυντικός των Τινήσεων, ενδεχομένως να μην μπορούσε να κάνει κάτι για να αποσοβήσει, να αποτρέψει την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα. Και κάπως έτσι στο 83ο λεπτό το σκορ πάει στα συντριπτικά, να το πούμε έτσι, επίπεδα του 4-0 υπέρ της Εθνικής Ιαπωνίας. Βλέπουμε τους Τινήσιους να έχουν παραδώσει νεύμα, σώμα, ό,τι μπορείς να παραδώσεις το έχουν παραδώσει οι Τινήσιοι. Τώρα από τα αριστερά θα γίνει προσπάθεια για σούτ, αλλά θα κόψουν οι αμυντικοί της Εθνικής Τινησίας και οι Ιαπωνέζοι είναι αυτοί που θα ξαναπάρουν την κατοχή, αλλά τελικά δεν θα μπορέσουν να κρατήσουν την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Δεύτερο παιχνίδι, δεύτερη συντριβή για τους Τινήσιους και με την ίδια διαφορά σκορ, έτσι, 5-1 από τους Σουηδούς στο πρώτο παιχνίδι, 4-0 τώρα από τους Ιάπωνες. Εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ουέντα στο 26ο λεπτό θα πάρει τη θέση του ο Γκότο. Αυτός τουλάχιστον δεν είναι Σουζούκι. Επαναλαμβάνω, στο 86ο λεπτό ακόμη μία αλλαγή για τον Χατζίμε Μοριγιάσου, ο οποίος φαντάζομαι ούτε ο ίδιος θα μπορούσε να περιμένει ότι θα έκανε τόσο εντυπωσιακό, τόσο εξαιρετικό ξεκίνημα στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν είναι μόνο οι δύο νίκες που έχει πετύχει η Εθνική Ιαπωνίας, είναι η εικόνα της στον αγωνιστικό χώρο.
7: Ισοπαλία έφερε, Μιχάλη.
8: Συγγνώμη. Ναι.
7: Αλλά σαν νίκη μοιάζει.
8: Ναι. Με τον τρόπο που ήρθε με δύο φορές μπροστά στο σκόρ οι Ολλανδοί και δύο φορές να ισοφαρίσουν.
7: Όχι, απλά σε διορθώνω για τον κόσμο. Γιατί,
8: Ναι. Ισοπαλία με την Ολλανδία, που δεν παράτησε σε κανένα σημείο το παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε δύο φορές στο σκορ, κατάφερε να ισοφαρίσει στο τέλος του παιχνιδιού, παίζοντας και πάλι εξαιρετικό ποδόσφαιρο και τώρα με αυτή την εντυπωσιακή εμφάνιση. Προηγείται στο 87ο λεπτό με 4-0 των Τινήσεων. Τα λέμε όλα αυτά γιατί υπάρχει και διακοπή στο παιχνίδι.
7: Και εκείνο που πρέπει να πούμε με βάση και το αποτέλεσμα το σημερινό, Μιχάλη, ακόμα και στην απευθεία περίπτωση χάσει, απευθεία για τους Ιαπωνέζους, χάσει από τους Σουηδούς, μόνο αν είναι καταστροφικό το αποτέλεσμα η Ιαπωνία δεν θα προκριθεί ως τρίτη στους 32.
8: Με 4 βαθμούς είναι από τώρα στους 32, ψάχνει να βρει.
7: Ναι, εγώ τώρα παίρνω και...

0: και σε ενδεχόμενο ήττας. Με το 4-0 τώρα οι Ιαπωνέζοι είναι στους 32 με σιγουριά.
1: Δεν είναι ούτε Γερμανία, ούτε η καλή Ισπανία, ούτε η καλή Γαλλία, ούτε η Αγγλία που είδαμε την πρώτη αγωνιστική, που μέχρι στιγμής κατά τη δική μου εκτίμηση είναι η καλύτερη ομάδα που έχουμε δει τώρα ως προσφορά ποδοσφαιρικού θεάματος.
0: Η Αγγλία είπες?
1: Ναι, ναι. Ίσως έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής, μαζί με τούτους εδώ τους
0: διαβολάκους,
1: τους Ιαπωνέζους, που έχουν παίξει και αυτοί πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, και μάλιστα όπως και οι Άγγλοι παίξαν απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα όπως είναι η Κροατία, έτσι. Έτσι και οι Ιαπωνέζοι στην πρεμιέρα παίξαν επίσης σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που είναι η Ολλανδία, που έδειξε χθες το πόσο καλή ομάδα είναι.
0: Μα καταρχήν η Ολλανδία έχει σε κανονική διάρκεια αγώνα Μουντιάλ 20 παιχνίδια ή...
1: Ναι, ναι.
0: Απίστευτο.
1: Ναι.
0: Σε κανονική διάρκεια, όχι παράδοση πέναλτι.
1: Εντάξει, λογικό είναι, αφού δεν έχει πάρει. Άμα είχε 20 παιχνίδια ή θα είχε πάρει, θα είχε σαρώσει τα τελευταία παγκόσμια κύπελα, τουλάχιστον τα τελευταία δύο, έτσι.
0: Ναι.
1: Άμα ήταν γενικά
0: αίτητη. Και πήρε ρεκόρ από την περίφημη ομάδα της Βραζιλίας του Πελέ.
1: Η οποία ήταν στα 19, έτσι. Είχε φτάσει, νομίζω.
0: Αν το θυμάμαι καλά, είναι 19.
1: Το αίτητο, το αίτητο σερί. Λοιπόν, ακούτε τους Ιαπωνέζους να έχουν στήσει ένα τρελό πανηγύρι στις κερκίδες του γηπέδου του Μοντερέι, όπου όσο νούπο έχουμε, θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι της την Ισίας με την Ιαπωνία. Έχουμε μπει στο 90 λεπτό, την Ισία Ιαπωνία 0-4, στο 4ο ο Καμάντα το 0-1, στο 61ο ο Τζούνια Ίτο το 0-3, στο μεσοδιάστημα 31ο και στο τέλος 83ο, τα δύο γκολ του Ουέντα έχουν διαμορφώσει μέχρι στιγμής το σκορ στο 4-0 υπέρ της Ιαπωνίας. Και προφανώς περιμένουμε να δούμε και στη συνέχεια, αργότερα δηλαδή, τα πλάνα από τους φιλάθλους της Εθνικής Ιαπωνίας με τις μαύρες σακούλες των σκουπιδιών. Έτσι. Να καθαρίζουν ό,τι άσχημο έχουν δημιουργήσει, ό,τι σκουπιδάκι έχουν αφήσει στις κερκίδες του γηπέδου του Μοντερέι. Το είχαμε δει την πρώτη φορά που το έκαναν, μας φάνηκε εντυπωσιακό, μείναμε ανοιχτό το στόμα. Τώρα που το ξαναείδαμε στην προηγούμενη αγωνιστική, την πρώτη αγωνιστική, στο παιχνίδι με την Ολλανδία, ουσιαστικά είπαμε, έλα μωρέ τώρα, εντάξει, είναι συνηθισμένο για αυτούς αυτό το πράγμα. Δύο αλλαγές, Αμπντίκες Κύρι έξω, Ατσουρί και Κεντήρα μέσα για τους Ιάπωνες.
0: Γιος ή ανιψιός του παλιού.
1: Δεν το έχω ψάξει, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι γιος.
0: Ναι.
1: Χωρίς να το έχω ψάξει, επαναλαμβάνω, έτσι. Και προφανώς δεν έχω αυτή τη στιγμή και την δυνατότητα να το ψάξω. Είμαστε στο πρώτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Η Τινίση στην κερκίδα συνοφριωμένη. Φαντάζομαι όμως ότι απολαμβάνουν ένα συναρπαστικό ταξίδι, έτσι, στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, και οι παίχτες, όσο μπορείς να απολαύσεις μια διοργάνωση στην οποία στα δύο πρώτα παιχνίδια έχεις δεχθεί 9 γκολ και βρίσκεσαι και 4 λεπτά ακόμα, μην το κάνεις διψήφιο το νούμερο των γκολ που έχεις δεχθεί, όσο μπορείς να απολαύσεις την αξία της συμμετοχής. Ούτως ή άλλως, να το ξαναπούμε ότι η Τινίση, παρά το γεγονός ότι με τη φετινή έχουν 7 συμμετοχές σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να περάσουν από τους ομίλους στα νοκάουτ παιχνίδια. Το μόνο που έχουν καταφέρει είναι δύο κύπελλα Εθνών Αφρικής, το 4, τα μακρινά μάλλον, 2004 και 2011. Οι πανηγυρισμοί που ακούτε είναι γιατί ο Ζιόν Σουζούκι, ο τερματοφύλακας Εθνικής Ιαπωνίας, απομάκρυνε, μπλόκαρε εύκολα ένα μακρινό φάουλ που έκανε ο Μεχίμπρι. Και τώρα η μπάλα γυρίζει μέσα έξω από την περιοχή των Τινίσιων, με τον Μπεν Χαμιντά και τον Μεχίμπρι να προσπαθούν να βγάλουν την ομάδα του

0: Βερενάρ στην επίθεση, και ενώ συμπληρώνουμε το τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων του παιχνιδιού και το Τινησία, η Ιαπωνία έχει φτάσει στο 0-4.
1: Και όμως, Μιχάλη μου, η Τινησία έχει μια πρωτιά όσον αφορά τις αφρικανικές χώρες.
0: Πρωτιά.
1: Σε όλες τις διοργανώσεις.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι η πρώτη χώρα που έκανε νίκη σε παγκόσμιο κύπελλο, και αυτό έγινε το 1978.
0: Μήπως ήταν, όχι, δεν πρέπει να ήταν η πρώτη χώρα που συμμετείχε.
1: Λέω νίκη, νίκη.
0: Ναι, λογικά θα είχαν. Μήπως ήταν η πρώτη χώρα που συμμετείχε από Αφρική το 1978, αλλά
1: είναι η Αίγυπτος. Είναι η Αίγυπτος,
0: ναι.
1: Αίγυπτος, μια και το λες, το 34.
0: Και από το 34 ξαναπαίξανε το.
1: Όχι, λέω, μην τα μπερδεύεις. Η πρώτη συμμετοχή αφρικανικής χώρας είναι το 34. Η πρώτη νίκη αφρικανικής χώρας είναι το 1978.
0: Μάλιστα.
1: Και η πρώτη χώρα που πήγε προημιτελικά είναι η απίστευτη ομάδα του Καμερούν το 90, με Ροζέ Μιλά, Μακανάκι, Ρίγκο Μπερσόμ και τα λοιπά. Τόμας Ενκόνο και τα λοιπά.
0: Μηχανάκι ο Μακανάκι.
1: Έτσι. Το Μαρόκο όμως είναι η πιο σπουδαία τα τελευταία χρόνια και γενικότερα, γιατί είναι η πρώτη χώρα που είναι πρώτη στον ομιλό της το 86. Υπέροχη ομάδα και τότε το Μαρόκο, με Μπουγιαγιαούι, Μπουντερμπαλά και τα λοιπά, και Μπατούζακι τερματοφύλακα. Λοιπόν, και η πρώτη χώρα που πήγε μη τελικά πριν 2-4 χρόνια. Έτσι ενημερωτικά.
0: Μάλιστα. Και το Μαρόκο το βλέπω και φέτος να πηγαίνει ψηλά. Βάσει αυτής της εικόνας που έχουμε δει μέχρι τώρα να πηγαίνει ψηλά. Ίσως να μην μπορεί να ξαναπιάσει τετράδα όπως αυτή η ομάδα που είπες, αλλά έχω την εντύπωση ότι ένα-δυο νοκάουτ έχει την ικανότητα και την ποιότητα. Καλά, ναι, προφανώς. Για να δούμε τώρα τους Τινήσιους να προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με τον Ελουμί. Όχι, δεν ήταν ο Ελουμί, ήταν ο Σαουάτ. Η μπάλα θα γυρίσει όμως πίσω, θα κόψουν οι Ιάπωνες με τον Γκότο να προσπαθεί να μαρκάρει εκεί τους Τινήσιους έξω από την περιοχή τους. Θα περάσουν σιγά σιγά τη μεσαία γραμμή οι παίχτες της Εθνικής Τινησίας και εκεί ο αγαπητός κύριος Βαλερί θα πάρει ένα φάουλ. Όχι, αυτός θα το κάνει το φάουλ τελικά. Πέσανε δύο Ιαπωνέζοι πάνω του. Αυτός τράβηξε στην προσπάθειά του να πάρει καλύτερη θέση. Τουλάχιστον αυτό είδε ο Κόβατς, ο διαιτητής, και κάπως έτσι δόθηκε το φάουλ για τους Ιαπωνέζους. Είδαμε εκεί και ένα διάλογο του Μοριγιάσου με τον τέταρτο διαιτητή, και τώρα, ενώ υπολείπονται περίπου 40 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το εξάλεπτο των καθυστερήσεων, οι Ιάπωνες χωρίς πίεση αλλάζουν το χώρο την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θυμίζει κάπως τα τελευταία δευτερόλεπτα σε ένα παιχνίδι μπάσκετ που έχει κρυθεί, που η μία από τις δύο ομάδες που έχει την κατοχή της μπάλας αποφασίζει να μην κάνει επίθεση. Κάπως έτσι γίνεται και εδώ, με τη διαφορά ότι εδώ δεν μπορούν να αρχίσουν να ελοσυχαίρονται οι παίκτες πριν ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα του παιχνιδιού, σε αντίθεση με το μπάσκετ που το έχουμε δει ούκο λίγες φορές. Απομένουν ελάχιστα δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν και τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, και στο ακριβώς ο Κόβατς σφυρίζει για τελευταία φορά σε ένα παιχνίδι που το τελικό 4-0 της Ιαπωνίας επί της Τινησίας νομίζω δείχνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και την εικόνα του. Καταφανώς καλύτεροι οι Ιαπωνέζοι από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό, έφτασαν εύκολα και δικαιότατα σε μια άνετη επικράτηση που τους φέρνει με το 1,5 πόδι στη φάση του 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Αντίθετα, οι Τινήσιοι έδειξαν και πάλι αυτό που είχαν δείξει και στην πρεμιέρα, μια ομάδα ασύνδετη, μια ομάδα κακοδουλεμένη, μια ομάδα που μόνο η συμμετοχή είναι αυτό που θα μείνει από την παρουσία της στο παγκόσμιο κύπελο του 2026. Την Ισία Ιαπωνία λοιπόν 0-4, Καμάντα στο 4ο το 0-1, Ουέτα στο 31ο το 0-2, Τζούνια Ήτο στο 61ο το 0-3 και Ουέντα στο 83ο λεπτό το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 4-0 των Ιαπωνέζων επί των Τινήσεων. Αυτά από το Μοντερέι στο παιχνίδι που κλείνει την αγωνιστική, η οποία ξεκίνησε χθες. Την Ισία η Ιαπωνία, το επαναλαμβάνουμε ακόμα μια φορά, 0-4. Οι Ιαπωνέζοι στους 4 βαθμούς ισόβαθμοι στην κορυφή με τους Ολλανδούς, ή την Ίση 0 βαθμούς στην τελευταία θέση του ομίλου και αποκλεισμένοι ούτως ή άλλως, ό,τι και να κάνουν στο τελευταίο παιχνίδι από τη συνέχεια. Αυτά, να είστε καλά, να έχετε μια καλή Κυριακή.
1: Επίσης, Μιχάλη Λαδόπουλε, έτσι τελείωσε το παιχνίδι.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ακούτε Air Sport. Λοιπόν, σχεδόν 1,5 λεπτό πριν από τις 9, κάπου εδώ σιγά σιγά εμείς πρέπει να τα μαζεύουμε, να δώσουμε τη θέση μας στους επόμενους συναδέλφους. Μόλις ακούσατε σε περιγραφή Μιχάλη Λαδόπουλου τη νίκη της Ιαπωνίας 4-0 επί της Τινησίας. Θα ακολουθήσουν και άλλα παιχνίδια στη διάρκεια της ημέρας. Να ευχαριστήσω Μάιρα Ξίδη που ήταν από τις 8.30 και μετά στον ήχο. Νωρίτερα ήταν ο Τάσος Σοϊλεμέσης. Όλους εσάς για την ακρόαση. Να ευχηθούμε όλοι μας στους πατεράδες μας να είναι καλά. Χρόνια πολλά. Είναι η γιορτή του πατέρα σήμερα. Και τι καλύτερο να κλείσουμε με ένα έτσι μελωδικό τραγουδάκι από μια υπέροχη φωνή, αυτή του Παντελή Θαλασσινού. Καλή σας μέρα. Μια όμορφη Κυριακή. Θα τα πούμε ως εκπομπή το ερχόμενο Σαββατοκυριακό.

0: Era Sport 101,8.
1: Να δούμε τώρα εδώ που προσπαθεί να κλείσει τον Βινίσιος. Ο Βινίσιος πήγε προς τα αριστερά. Θέλει να κάνει το σουτ. Κόβει ο Πλασίδη. Ευκαιρία. Η μπάλα στα δίχτυα. Έχουμε γκολ. Το 1-0 με τον Κούνια για την Βραζιλία στο 23ο λεπτό. Κλέβει πάρα πολύ ωραία ο Πακετά για να φύγει τώρα. Ο Βινίσιος Ζούνιορ και περιμένει ο Ραφίνια και κάθεται πάσα πέρασε και ο Κούνια είναι τέταρτη Κούνια με το Πλασί. Το σούτι μπάλα στα δίκτυα. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Στο 36ο λεπτό είναι το 2-0. Πακετά σηκώνει την μπάλα και φεύγει ο Βινίσιος. Κυρία από κανονική θέση και μπαίνει από τα αριστερά και πάει τέταρτη. Και έχει ευκαιρία και είναι το γκολ. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων Βραζιλία IT 3-0 Βινίσιος Ζούνιορ.
2: Η Ολλανδία βγαίνει γρήγορα μπροστά. Με την εκκίνηση από τα πλάγια πάσα γκολ. Υπέροχο γκολ. Η μπάλα στα δίχτυα. Αν είδα καλά, είναι ο Μπρόμπεϊ, ο παίχτης ο οποίος βρίσκει δίχτυα νωρίς το 6ο λεπτό. Μια καταπληκτική επίθεση από την Ολλανδία. Να ευκαιρία γκολ. 2-0. Αν έχει γίνει επαφή πάλι από τον Μπρόμπεϊ, είναι αυτός ο σκόρες. Γιατί στην προσπάθεια από τα δεξιά η μπάλα φάνηκε από το σουτ του Ντάβρις να πηγαίνει μέσα. Ήταν κάτω μεταξύ σέντρας και σουτ. Έκανε την προβολή ο Μπρόμπεϊ. Έχουμε γκολ το 3-0 για την Ολλανδία με τον Ντάμφρις σκόρερ. Στην πρώτη ουσιαστικά επίσκεψη στο δεύτερο ημίχρονο, στο 47.
3: Σάμερβιλ δίνει στο Χάκπο από τα αριστερά. Ο Χάκπο πατάει περιοχή. Έχει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει και θα κάνει το 4-0 πολύ εύκολα. 4-0 η Ολλανδία της Σουηδίας σε αυτή την αντεπίθεση που έβγαλαν οι Ολλανδοί αστραπιαία. Και τώρα βγαίνουν στην αντεπίθεση οι Σουηδοί. Τέτα τέτ βγαίνουνε. Θα σουτάρει και θα σκοράρει και θα μειώσει η Σουηδία. Στο 59. Ολλανδία, Σουηδία 4-1. Η Ολλανδία μπροστά με το Σάμερβιλ το σουτ και 5-1. Νάτος ο Σάμερβιλ. Σκόραρε στην πρεμιέρα, σκοράρει και τώρα. Με το δεξί του πόδι έξω από την περιοχή εκτέλεσε τον Νόρτφελντ.
4: Πρώτο σουτ, καλή ευκαιρία και γκολ. Η ομάδα της Παραγουάης ανοίγει το σκορ με τον Γκαλάρσα, ο οποίος βρέθηκε μαρκάριστος λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δοκίμασε με το αριστερό σουτ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Τσακίρ. 1-0 στο δεύτερο λεπτό, Τουρκία-Παραγουάη.
1: Να δούμε τώρα στην επίθεση μέσα στην περιοχή, γκολ. Πολύ νωρίς στο ξεκίνημα, μετά από 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα, ο Σαϊμπαρί σκοράρει. Σκωτία Μαρόκο 0-1, μπήκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, κάνει πάρα πολύ ωραία κίνηση. Ο Σαϊμπαρί έγινε κάτοχος της μπάλας με ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ. Κατάφερε να νικήσει τον Άγκους Γκαν.
0: Ακούτε, Era Sport.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Izomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Izomat.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαράζια ντεγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
7: Προσλαμβάνεστε!
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
13: αναλυτικό. Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
14: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
13: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
14: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
13: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
15: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
16: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
17: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
16: Έρα Σπορ.
17: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
16: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
18: Κάποια

0: είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνος.
0: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Έχω μπλέξει σήμερα, έχω να σας πω, εκτός από καλημέρα, έχω μπλέξει γιατί έχω και τους δύο εδώ στο στούντιο. Ποιοι είναι οι δύο? Φυσικά ο Τάσος Αντωνίνης. Φυσικά ο Τάσος Αντωνίνης και βέβαια,
1: Φυσικά και βέβαια.
0: Και ο κύριος Σουζούκι.
2: Ο κύριος Σουζούκι Χόντα.
0: Οικογένεια Σουζούκι. Σαμουράι. Συνέχεια.
1: Του γνωστού, το γνωστό Σουζουκόσογο. Το Σουζουκέικο.
2: Όχι, είναι Σουζουκολαδόπουλος.
1: Ναι.
0: Έχετε ακούσει αυτό που λένε.
1: Η Λαδούκη, αν προτιμάτε.
2: Η Λαδούκη.
1: Σουζουκόπουλος ή Λαδούκη.
2: Όταν χαμώ το Λαδούκη.
1: Να σου σύρω το κασόνι.
0: Να σου σύρω το κασόνι. Τι κάνετε, καλημέρα. Εντός και εκτός γηπέδων εδώ πέρα θα ακούσετε από τις 9 μέχρι τις 11.
2: Έτσι. Θα τιμωρηθείτε σήμερα.
0: Έτσι, μπράβο. Μην τιμωρήσετε μόνοι σας, θα σας τιμωρούμε εμείς.
2: Λοιπόν, με τραγούδια, αγάπη και καλοσύνη.
0: Ναι, βέβαια, πάντα.
2: Όπως λέει και ο κύριος Λαδόπουλος.
1: Έτσι.
2: Στα βιογραφικά του.
0: Και πριν πάμε στην Ιαπωνία.
1: Όχι, στην Ιαπωνία.
2: Να πάμε.
0: Στο μάτσο με την Ιαπωνία. Ναι.
2: Ναι, τι ιδέα έχεις?
0: Τι έγινε? Όχι, δεν έχω ιδέα. Έχω να πω ότι όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε και να θέσετε τα ερωτήματά σας Κυριακή πρωί, 9 και 13 πρώτα λεπτά.
2: Αμφιβάλλω λίγο.
0: Ναι, και εγώ έως πολύ. Ναι, αλλά λέμε τώρα, είσαστε στην Ερασπόρη συντονισμένοι. Μπορεί να θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
2: Να πιείτε λοιπόν ένα καφέ μαζί μας.
0: Ναι, ακριβώς. Πώς θα ρωτήσετε, είναι το Viber.
2: Είναι επικοινωνήσετε, ρε παιδί μου, αυτά που θα ακούσετε.
0: Ναι. Μέσω Viber μπορείτε, Ερασπόρη είναι το κανάλι μας, ή αλλιώς στέλνετε μήνυμα στο 54160, γράφετε σπόρ, αφήνετε ένα κενό, δίπλα καλημέρα Μάιρα θα γράψετε και μετά όλα τα άλλα.
2: Έτσι.
0: Μάιρα, αξίδη στη ρύθμιση των ήχων.
2: Σταθερή αξία.
0: Και περιμένουμε τώρα με ανοιχτό το στόμα.
2: Το καμικάζι.
0: Αχ, Σαντορίνη, 7 η ώρα το πρωί. Πω, πω, τι ρεπορτάζ είναι αυτό.
1: Ναι, το προηγούμενο βέβαια.
2: Η προηγούμενη είδη ήταν άλλη.
0: Να μιλάς και στο μικρόφωνο όμως, καλό είναι, να ακούγεσαι. Τι ήταν, ποια ήταν η άλλη είδη?
1: Κύμα 4 μέτρων έπεσε πάνω σε σπίτια στη Χαβάη και έδειξε διόροφο σπίτι να το έχει κουκουλώσει το κύμα.
0: Αμά.
1: Ναι, και τώρα μου λες 7 η ώρα το πρωί, Σαντορίνη. Τι να μας πει.
2: Τσουνάμι στη Χαβάη, ε.
1: Τσουνάμι.
0: Είδες, εγώ πέτυχα το θετικό, εσύ πέτυχες το αρνητικό.
2: Τα κάνες όλα.
0: Τι να
1: εσύ
0: σου κάνω.
1: Εσύ μίλαγες ακατάπαυστα στο μικρόφωνο, δεν κοιτάς τι γίνεται γύρω σου.
0: Είπα να σας καλημερίσω.
1: Μιλάς ακατάπαυστα.
0: Κοιτάζω εσάς, γι' αυτό δεν κοιτάζω τι γίνεται γύρω.
1: Είπες για το Σουζουκόπουλο, ναι, ωραίο καλημέρα. Το Σουζουκόπουλο και το Λαδούκι. Είπες για αυτό εκείνο, τ' άλλο. Να σου σύρω το κασόνι, καθίσα και για μούρα και άλλα τέτοια πράγματα. Θα σύρω βρε το κασόνι. Και το καφασάκι θα σου φέρω με τα μούρα μέσα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Τι γίνεται με την Ιαπωνία, πώς τη βλέπετε?
2: Πώς την είδε μάλλον.
0: Σφαιρικά, έτσι.
2: Σφαιρικά, ναι. Για πες μας τώρα το σχόλιο σου για αυτό το παιχνίδι.
1: Okay, με βάση εικόνα από τα δύο πρώτα παιχνίδια των Ιαπωνέζων και με την Ολλανδία στην πρεμιέρα και το σημερινό, είναι από τις ομάδες μέχρι στιγμής που λες «Α, τι ωραία, πότε έχει Ιαπωνία να κάτσω να δω».
2: Έτσι, απολαυστική.
1: Χαίρεσαι να τη βλέπεις. Χαίρεσαι να τη βλέπεις πραγματικά. Και okay, σήμερα η Τινίση ήταν. Να μην το συζητήσουμε καλύτερα πώς ήταν η Τινίση.
2: Οι οποίοι απογοητεύσαν προφανώς, γιατί ήταν άλλο το πρόσωπο που έδειχναν στο Αφρικα, Κόπα Αφρικα.
1: Στο Κόπα Αφρικα δεν έδειξαν κανένα άλλο πρόσωπο. Στο Κόπα Αφρικα αποκλείστηκαν από τη φάση των 16 από το Μάλι. Και γι' αυτό διώξανε και τον Τραμπελσί τον προπονητή. Πήρανε τον Λαμουσί τον προπονητή, ο οποίος πρόλαβε να κάτσει 5 παιχνίδια, έφαγε 5 γκολ από τη Σουηδία στην πρεμιέρα.
2: Και έφυγε.
1: Και έφυγε λίγες ώρες μετά το σφύριγμα της λήξης. Και φέρανε τον Καψερό. Καψερό, φυσιογνωμία είναι ο Ρενάρ.
2: Τον προπονητή.
1: Φυσιογνωμία είναι ο Ρενάρ, ο οποίος.
2: Τι να σου κάνει τώρα μέσα στο
1: διοργάνωση. 5 μέρες. Φαντάζομαι δεν είχε προλάβει να μάθει τα ονόματα, δηλαδή πρέπει να κάνει ταχύρυθμα μέρα νύχτα, εσύ σε ο Σλιμανί, εσύ σε ο αυτός, εσύ σε ο εκείνος, εσύ σε ο...
0: Θέλεις να το σχολιάσεις?
1: Θέλω.
0: Γιατί δεν θες να το σχολιάσεις?
1: Είναι Χόρχη αυτός.
0: Ναι, ο Χόρχη.
1: Αυγά, μπανάνες, ντομάτες, 3 βατόμουρα, 8 καρότα.
0: Άκου, θα σου το πω, την εικόνα που βλέπω. Θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας.
1: Παρένθεση μικρή για την Ιαπωνία.
0: Μικρή, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ μια μικρή παρένθεση. Ο Χόρχη έστειλε τη φωτογραφία του με το πρωινό του, γιατί δεν θέλει να σας κρατάει σε αγωνία. Και είναι δύο αυγά μάτια, μπανάνα τηγανητή, αβοκάντο, μαύρα φασόλια.
1: Μαύρα φίδια που μας φάγανε.
0: Έχει ένα πράγμα εδώ, σαν τυρί τριμμένο μου φαίνεται, ναι, είναι, αλλά δεν, ναι. Και είναι δίπλα στην τηγανητή μπανάνα εντωμεταξύ. Ναι. Και απ' την άλλη, αυτό τώρα εσάς τι σας φαίνεται? Δεν ξέρω τι είναι.
1: Είμαι δεν μακριά, δεν το βλέπω, δεν φοράω και γυαλιά.
2: Ευτυχώς.
0: Θα μας ναι. το πει.
1: Αυτό μπράβο ρε Τάσο. Ακριβώς. Ευτυχώς. Ευτυχώς.
0: Παρένθεση ήταν μια παρένθεση.
2: Καταλαβαίνεις θα τη τραβάω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε στο Σουζούκι να ολοκληρώσουμε.
0: Πάμε στο Σουζούκι, έλα.
1: Λοιπόν,
2: όχι στο Σουζούκι.
1: Η Τινίση λοιπόν είχαν αυτό το... Το ναι, περίεργο.
2: Αυτή την ταλαιπωρία.
1: Αυτή την ταλαιπωρία. Ο Ρενάρ δεν είναι και μάγος να βγάλει το ραβδάκι από την τσέπη να τους αλλάξει. Ο Μοριγιάσου. Ναι, ο Μοριγιάσου είναι αυτός ο προπονητής, γιατί υπάρχει και το Μοριγιάσου ναι. παίχτης.
2: Ναι, αλλά λένε Γιάσου οι προπονητές γενικά.
1: Γενικά και οι παίχτες λένε. Γενικά ναι, το Γιάσου είναι κατάληξη. Πώς λέμε, Όπουλος.
2: Ναι, λέμε Γιάσου.
1: Στα ελληνικά και Άκος. Ναι, και Άτσις. Έτσι είναι και το Γιάσου στα Ιαπωνέζικα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Μοριγιάσου λοιπόν είναι 8 χρόνια στην Εθνική Ιαπωνίας. Είχε αναλάβει αμέσως μετά τον αποκλεισμό του 98 σε εκείνο το φοβερό και τρομερό στο απίστευτο παιχνίδι με το Βέλγιο, φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας, που κατάφεραν να αυτοκτονήσουν οι Ιαπωνέζοι. Και ένα παιχνίδι δικό τους το χάσανε με 2 γκολ καθυστερής από τους Βέλγους με 3-2. Από τότε ανέλαβε και έχει φτιάξει μια ομάδα. Εντάξει, θα το ξαναπώ και ας γίνω κουραστικός. Χαίρεσαι να τη βλέπεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μια ομάδα που παίζει μοντέρνο, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ούτως ή άλλως, το έχει πει και ο ίδιος. Ευχαριστώ τους Ολλανδούς προπονητές που είχα στις ομάδες που έχω παίξει σαν ποδοσφαιριστής, που μου μάθανε την Ολλανδική ποδοσφαιρική φιλοσοφία και το Ολλανδικό ποδοσφαιρικό στυλ. Εξαιρετικό ποδόσφαιρο από τους Ιάπωνες. Όποτε θέλουν, θα μου πεις.
2: Οι οποίοι έχουν βασικό στοιχείο το τροχαλιδό.
1: Αυτό θα σου έλεγα. Όποτε θέλουν ανεβάζουν, όποτε θέλουν κατεβάζουν ρυθμό. Θα μου πεις, είχαν απέναντί τους σήμερα την Τινησία χαμηλής δυναμικότητας, ναι, αλλά και με την Ολλανδία και με την Ολλανδία καταφέρανε δύο φορές να γυρίσουν το παιχνίδι, βρέθηκαν δύο φορές πίσω στο σκορ και σοφάρισαν, και είπαμε είναι ωραία ομάδα να τη βλέπεις.
2: Εγώ πάντως το περιμένω ότι κάπου θα φτάσει ψηλά η Ιαπωνία.
1: Κοίταξε, από το 98 και μετά παίζει συνέχεια σε τελικές φάσεις, και από τις 7 φορές, φέτος είναι η 8η, από τις 7 φορές τις 4 έχει περάσει στους 16. Ναι. Έτσι, στους 32 δεν το συζητάμε, έχει περάσει μετά και τη σημερινή νίκη.
0: Στο μικρόφωνο
1: νίκη.
0: Θες, γιατί δεν...
1: Λύσαξε ναι, με το μικρόφωνο.
0: Σαν κουβάς ακούγεται έτσι όπως...
1: Δεν πειράζει, ναι. Δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Πού το πας?
0: Εκεί.
1: Στάσου μίγδαλα. Μου πήρε το μικρόφωνο.
0: Κοίτα όμως τι ωραία που στο τοποθέτησε.
1: Μου το τοποθέτησε.
2: Για να μας βλέπεις.
1: Με έθεσε πρώτον ευθυνών μου.
0: Καλά, ναι, να πάθεις.
1: Και των μικροφωνικών ευθυνών μου. Γελάει το
2: μέρα. Η Ιαπωνία λοιπόν.
1: Κούτσι κούτσι μου ωραία. Λοιπόν, η Ιαπωνία που λέτε ουσιαστικά είναι στους 32. Τώρα θα δούμε αν είναι πρώτη ή δεύτερη. Λογικά θα είναι δεύτερη, αφού η Ολλανδία μετά την πεντάρα χθες θα έχει καλύτερη σίγουρα διαφορά τερμάτων, παίζει και με την Τινησία την τελευταία αγωνιστική. Από εκεί και πέρα θα δούμε από εκεί τι θα κάνει με τις διασταυρώσεις, με τα,
2: ναι, θα γίνουν τα ζευγάρια.
1: Με τα σταυρώματα και με τα ζευγάρια στη φάση των 32. Πάντως 32 όχι 32 κάτι γίνεται. Πάντως έχει την ομάδα, την ποιότητα να προχωρήσει. Τώρα μέχρι που θα προχωρήσει
2: θα
1: το δούμε. Πολύ καλή ομάδα, παρά το γεγονός ότι έχει χάσει τρεις παίχτες από πριν το Μουντιάλ. Ήταν ο Μιναμίνο, ο Έντο και ο... Αχ, δεν θυμάμαι. Το μεγάλο της αστέρι. Έχασε και τον Κάμπο. Ούτε αυτόν το θυμάμαι. Δεν έχω και τη σημείωση, πέταξα.
2: Δεν θα γίνει και μήνυση, γιατί...
1: Στο παιχνίδι με την Ολλανδία.
2: Μόνο που τα ονόματα δεν θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι, μαγαζάκι είναι ο ποδοσφαιριστής. Έχασε και τον καλύτερό της στο παιχνίδι με την Ολλανδία και έχει πάρει ο Καμάντα της Πάλας, όλη την ομάδα στην πλάτη του. Έχει από εκεί που ήταν τέταρτος, πέμπτος στην ιεραρχία, έχει βρεθεί να είναι το μεγάλο αστέρι της Ιαπωνίας. Έβαλε το πρώτο γκολ, έφτιαξε το δεύτερο, έκανε καλό παιχνίδι, πήρε και τις ανάσες του από το 70 λεπτό και μετά από τον προπονητή του. Αυτή είναι η εθνική Ιαπωνίας. Αυτή είναι.
2: Τώρα ως γερμανοτραφής.
1: Ναι.
2: Που είδα τη Γερμανία χθες με την ακτή ελεφάντος του. Ναι. Πάθαν κλακάζ Γερμανία.
1: Τι κλακάζ.
2: Δηλαδή ανατροπή στο 90 φεύγα.
1: Αφού χάνει αυτή την ευκαιρία ο ελέφαντας, δεν θυμάμαι ποιος ήταν προφανώς. στις καθυστερήσεις.
0: Στις καθυστερήσεις, γιατί.
1: Έτσι,
0: δεν μετράνε οι καθυστερήσεις.
2: Σε 94 φεύγα.
1: Ποιο.
2: Τον γκολ.
1: Δεν μιλάω για τον γκολ.
0: Για ποιο
1: μιλάω. Μιλάω για την προηγούμενη φάση ακριβώς.
0: Okay.
1: Μια μισή φάση πριν που έχει βγει ο ένας ελέφαντας από τα δεξιά, Ιβοριανός. Ναι. Και ζητάω και συγγνώμη.
2: Από τον γκολ που χάσανε.
1: Ο ένας Ιβοριανός από τα δεξιά έχει τη δυνατότητα να πλασάρει, το παίζει αλτρουιστής, σπάει την μπάλα στον άλλον που έχετε μόνος του από τα αριστερά και κάνει το κοντρόλ.
2: Και κάνει τρίπλα στον εαυτό του.
1: Γίγαντας ο Λουκάκης, κάνει κοντρόλ με το μυτοτσίμπιδο που λέει και ο Λουκάκης και τρίπλα στον εαυτό του. Και αντί να κοντρολάρει την μπάλα, έχει όλο το τέρμα μπροστά του να την πλασάρει, φεύγει προς τα έξω.
2: Έπαιζα γκολφ.
0: Ναι, μωρέ.
1: Ξέρω εγώ τι έπαιζε.
0: Ο Χόρχε λέει ένα. Η Ιαπωνία ίσως βρει μπροστά της τη Βραζιλία.
1: Αν βρει αυτή τη Βραζιλία, Χόρχε μου, μπροστά της,
0: θα το πάρει η Ιαπωνία.
1: Στο στοίχημα θα το έπαιζα να κερδίσει και να προκριθεί η Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Αν βρει αυτή τη Βραζιλία και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στην εικόνα της Βραζιλίας. Και η εικόνα της Βραζιλίας την αφήνουμε το Μαρόκο. Δεν είναι αυτή με την IT, η οποία IT προφανώς είναι πιο κάτω από το επίπεδο του παγκοσμίου κυπέλου που έχουμε συνηθίσει.
2: Και το άλλο παιχνιδάκι, Ολλανδία Σουηδία.
1: Εντάξει, αυτό δεν το έχω δει.
2: Αυτό πραγματικά ρε παιδί μου ήταν ανέλπιστο σαν σκορ, σαν αποτέλεσμα.
1: Όχι, είναι η Ολλανδία. Εγώ δεν το
2: περίμενα θα κάνω.
1: Η Ολλανδία είναι καλή ομάδα.
2: Είναι καλή ομάδα,
1: είναι
2: η Ολλανδία. Είναι
1: ομάδα.
2: Θεωρητικά φαβορή στα στοιχήματα.
1: Για τον ομίλο.
2: Ναι. Και όχι και για τελικό λένε.
1: Η Ολλανδία.
2: Και εμένα φαίνεται παράξενο.
1: Μπα.
2: Αλλά θεωρείται μία από τις μεγάλες δυνάμεις για να φτάσουν έστω στους τέσσερις.
0: Αυτός ποιος είναι ο Ιάπωνας?
1: Αυτός είναι ο Καμάντα.
2: Ο Καμασούτρα.
1: Αυτός είναι ο Καμάντα της Πάλας. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ακούστε τώρα. Κυκλοφορεί μία φωτογραφία λοιπόν αυτή του Ιάπωνα του Καμάντα, ο οποίος κάνει με το χέρι του το δάχτυλο ότι και καλά παίρνει τηλέφωνο, που είναι ο αντίχειρας είναι ψηλά στο αυτί και το μικρό το δάχτυλο είναι και καλά μπροστά στο στόμα. Ναι. Και κλειστά τα άλλα δάχτυλα. Το λέω για τα πιο νέα παιδιά που μπορεί. Αυτή η κίνηση
1: τα νέα
0: λοιπόν.
1: Παιδιά το ξέρουν, τα παλιά παιδιά δεν το ξέρουν.
0: Όχι,
1: τα νέα παιδιά το ξέρουν αυτό.
2: Για πες
0: όχι,
1: οι παππούδες σαν τον Λαδόπουλο και τον Αντωνίνη
0: το
1: δεν το ξέρουν. Έλα,
0: αυτό το κάναμε παλιά αυτή την κίνηση.
2: Πάρε με τηλέφωνο.
0: Ναι. Πάρε με τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Ενώ τώρα τα νέα παιδιά τι κάνουνε, πάρε με τηλέφωνο, βάζουν το χέρι και καλά μπροστά τους ότι είναι κινητό και με το άλλο χέρι με το δίχτυ ότι πληκτρολογούν το τηλέφωνο.
2: Ναι, άρα είναι
0: το
2: παλιός.
0: Το κατάλαβες. Άρα αυτός από πού το έχει δει αυτή τη φάση τώρα και το. Δηλαδή από και είναι νέο παιδί έτσι.
1: Από τη γιαγιά του τη Σαμουράινο.
0: δεν τρώκες.
2: Για ξανά πες το όνομα.
0: Από τη γιαγιά.
1: Καμάντα.
2: Ο Καμάντα. Από το Καμαντασούτρα.
1: Από το Καμαντασούτρα. Ναι.
0: Λέτε, λίγο, λέτε ναι. Εσείς, αλλά ναι. Εδώ είναι. Και είναι και ωραίος. Μια χαρά χαμογελαστός, είδες.
1: Εντάξει, είναι από τους παίχτες που πήραν από το χεράκι την μπάλας και σε ένα χρόνο τις δώσανε τρεις τίτλους, έτσι. Κύπελο Αγγλίας, Community Shield και Conference League πριν από λίγες μέρες.
0: Α, πολύ δυνατός.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ καλός παίχτης.
0: Λοιπόν, και για Ολλανδία, για πες τίποτα.
1: Για Ολλανδία, είπαμε, είναι μια πολύ καλή ομάδα, πολύ επιθετική ομάδα. Έπεσε και στους Σουηδούς, οι οποίοι αποδεικνύεται ότι βρήκαν και έκαναν την πρώτη αγωνιστική με την Τινησία που κέρδισαν με το σκορ που έχασαν χθες.
2: Mm-hmm.
1: 5-1 είχαν κερδίσει τους Τινήσιους, 5-1 έχασαν χθες από τους Ολλανδούς. Δεν είναι για τόσο πολλά
2: υποσχόμενη η Σουηδία.
1: Η Σουηδία δεν είναι για τόσο πολλά γκολ. Είναι πολύ καλή η Ολλανδία. Δεν θεωρώ, okay, είναι μια καλή ομάδα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει τόσο ψηλά. Οχτάδα τη βλέπω και από εκεί και πέρα ότι κάτσει. Δεν είναι. Έχει καλές μονάδες, έχει καλή ομάδα. Θα δούμε. Θα δούμε. Ναι. Πάντως, θεωρώ ότι υπάρχουν άλλες καλύτερες. Θα μου πεις ποιες είναι καλύτερες.
2: Πάντως η Ολλανδία
1: που έχει σε να κερδίσει σε Γάλλη, η Ισπανία που το πράσινο ακροτήρι της πήρε βαθμό.
0: Η Πορτογαλία.
1: Η Πορτογαλία, αυτή τεράστια Πορτογαλία που το κογκό την κόγκεψε. Ποιος.
0: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον φέτος το Μουντιάλ.
2: Τέσσερις ομάδες πες μας που μπορούν να φτάσουν στο τελικό από αυτές που έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: Από αυτές που έχουμε δει μέχρι τώρα.
2: Όλες,
0: μην
2: δηλαδή.
0: Το πεις. Αγγλία. Μην πεις.
2: Γιατί.
0: Γιατί θέλω να ξαναέρθεις προς το τέλος που θα φέρουμε το Χόρχε. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Να πω από τώρα την τετράδα μου. Αγγλία βλέπω.
0: Άντε.
1: Τουλάχιστον με την εικόνα που δείξε μέχρι τώρα εξαιρετική. Οι Γερμανοί γιατί είναι Γερμανοί και είναι Γερμανοί τελεία. Με βάση εικόνα σε αυτά τα δύο παιχνίδια, Ολλανδοί και Ιάπωνες ρε παιδιά. Εντάξει, οι Ολλανδοί και οι Ιάπωνες έχουν παίξει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Οι Αργεντινοί, okay, καλή μια
2: με
1: χαρά
2: το και λοιπά.
1: Με το Μέση και τα λοιπά. Βραζιλία δεν υπάρχει.
2: Θα τη δούμε στην πορεία.
1: Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, επιτρέψτε μου, και ας με συγχωρήσουν οι φίλοι της Βραζιλίας που είναι και πολλοί. Δεν υπάρχει. Τώρα τι να.
2: Το Μέχικο.
1: Γαλλία. Έλα. Ηνωμένες Πολιτείες και ως διοργανώτρια και ως εικόνα καλή ομάδα. Όχι θεαματική, πω τι ωραία που τα βλέπω. Αλλά είναι καλή ομάδα, είναι σφιχτή ομάδα, είναι στιβαρή ομάδα.
2: Ναι. Άρα καταλήγουμε στις τέσσερις ομάδες αυτές που είπαμε.
1: Πολλές είπαμε, παραπάνω είπαμε.
2: Όχι, ναι, είπες παραπάνω.
1: Είπαμε,
2: αλλά ουσιαστικά συγκλίνεις στην Αγγλία, Ολλανδία.
1: Αγγλία, Ολλανδία, Ιαπωνία. Σιγά και
2: οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Και Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Η Γερμανία χθες δεν. Ζαλιστήκανε
1: ναι,
2: λίγο.
1: Ζαλιστήκανε λίγο, αλλά φίλε κέρδισαν. Δεν είναι ότι ζαλιστήκανε.
2: Πώς κέρδισαν.
1: Κέρδισαν.
2: Αν το σφύραγε.
1: Ναι, άμα το σφύραγε στο 80 δεν θα κέρδιζαν.
2: Όχι, στο 92 κανονικά.
1: Μα δεν ήταν στο 92 όμως και τόσα λεπτά
2: κάτι. Κοίταξε να σου πω κάτι, ήταν τυχερή η Γερμανία. Αλλά χρειαζόταν αυτό το μάθημα. Διότι το 7-1 το κάνανε σημαία. Αλλά παίζανε το κουρασάω.
1: Εντάξει, δεν το κάνανε σημαία το 7-1. Απλώς είναι από τις ομάδες που όποιον και να έχουν απέναντί τους δεν θα το λυπηθούν. Δεν θα πούνε δηλαδή, όχι, καημένοι του Λουσάστρου. Ναι.
2: Είναι Γερμανία.
1: Όπως ρίξαν 7 μέσα στο Ρίο στη Βραζιλία, τη διοργανώτρια Βραζιλία, και ακόμα κλαίνει οι Βραζιλιάνοι για την 7 που φάγανε από τους Γερμανούς.
2: Αυτό είναι ξέχαστο.
1: 16 χρόνια μετά πόσο έχουν περάσει. Έτσι ρίξανε και στους καψερούς τους
2: Λικεράδες. Λικεράδες, ναι. Καλά το λες.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ωραία, αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Άμα θέλετε να με φωνάξετε μετά,
0: θέλω,
1: με το
0: έτσι, μετά έτσι, φιλά, θέλω φιλά. Να ξανάρθει.
1: Θα ξανάρθω, Ζήκο.
2: Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Επίσης, να είστε καλά, σας εύχομαι.
2: Με το πρωινό, πήγαμε στο πρωινό.
3: Era Sport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα Τρίτο Μάτι, Φανέλα με το 10 και Βραδινούς Μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
10: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων με την Αντιγόνη Δρακάτου και τον Τάσο Αντωνίνη στη ρύθμιση των ήχων. Η Μάη Ραξίδη. Σάββατο 21 Ιουνίου, 21 Ιουνίου, μια μέρα που θυμίζει πολλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αφού μιλάμε για Μουντιάλ, να σας θυμίσουμε ότι σαν σήμερα έδωσε το πρώτο της παιχνίδι η εθνική μας ομάδα στο Μουντιάλ. Με ποια ομάδα θα τα πούμε σε λίγο. Και ποιος προπονητής, θα θυμηθείτε πολλά. Η πρώτη ομάδα που συνάντησε η εθνική μας ομάδα στο Μουντιάλ ήταν η Αργεντινή του Μαραντόνα. Με προπονητή η εθνική μας ομάδα, τον Άρκετα Παναγούλια. Για τον οποίο έγραψε την ιστορία του ένας πολύ καλός συνάδελφος, αν μπορώ να το πούμε έτσι, ο οποίος σήμερα ιδιωτεύει δημοσιογραφικός, ήταν από τις ψυχές δημιουργίας Ερασπόρ, εδώ με την ομάδα που άνδρωσε ουσιαστικά την... Το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας και του έδωσε χρώματα για αρώματα. Βαγγέλης Κοκούλογλου, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Μεγάλη μου χαρά.
1: Καλημέρα Τάσο, καλημέρα στην Ερασπόρ, καλημέρα στους απανταχού Έλληνες, γιατί την ΕΡΑ την ακούει όλος ο πλανήτης, έτσι.
0: Έτσι.
1: Είναι η συντροφιά η καθημερινή. Δεν κατάλαβα ότι ήταν η Αντιγονούλα στο τηλέφωνο, εκεί την έχετε σε επάλξεις, έτσι.
0: Πάντα. Και όχι μόνο αυτό, το αξίζει.
1: Ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά όλοι μεγαλώνουμε. Όπως το έχεις καταλάβει πρώτος εσύ.
1: Παλιώνουμε, ναι. Έχω φύγει εγώ χρόνια τώρα και τώρα.
0: Δεν έχεις φύγει, ο δημοσιογράφος πεθαίνει δημοσιογράφος.
1: Ναι, λέω ρε παιδί μου ότι έχω φύγει καιρό από την Ερασπόρ. Έχω κάνει εκπομπές βέβαια.
0: Εμείς δεν σε ξεχνάμε όμως.
1: Και εγώ δεν ξεχνάω την Ερασπόρ. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Το μόνο που μου λείπει από τη δημοσιογραφία είναι το ραδιόφωνο. Τίποτα άλλο.
0: Ναι. Μεγάλη συντροφιά.
1: Ναι, διότι εμένα ειδικά με εκφράζει το ραδιόφωνο. Ενημερώνεις κόσμο, βάζεις μερικά τραγούδια, ακούνε άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα ή δεν έχουν προβλήματα. Συντροφεύεις μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στα καράβια, στα τρένα, παντού, στα αεροπλάνα. Η Ερασπόρ.
0: Είναι η άμεση ενημέρωση σε όλα. Και αν θέλεις και η συντροφιά, η ψυχαγωγία.
1: Ναι, η καρδιά του αθλητισμού και η ψυχή του χτυπάει εκεί.
0: Ειδικά με τα σχόλιά σου έδινες πραγματικά χρώματα και αρώματα, γιατί έδινες το στίγμα της ημέρας.
1: Ναι, μετά έβγαινα με δίσκο και μάζευα ψηλά για τις εκκλησίες.
0: Λοιπόν, 21 Ιουνίου. 21 Ιουνίου, μια μέρα θα λέγαμε η πρώτη γνωριμία της εθνικής μας ομάδας με τα ψηλά σαλόνια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
1: Και στο πέμπτο λεπτό χάναμε 2-0.
0: Έτσι. Στο πέμπτο λεπτό με το τρίτο γκολ να πετυχαίνει ο Μαραντόνα.
1: Ένα σουτ έκανε, μάλλον 1,5.
0: Ναι.
1: Γιατί σε όλο το παιχνίδι, όχι ότι δεν υπήρχε, δεν μπορείς να γνωρίσεις τέτοιους παίκτες, αλλά είχε έναν Βατιστούτα. Εντάξει, τώρα μιλάμε, η Αργεντινή εκείνη την εποχή δεν ήταν η μεγάλη ομάδα, έτσι. Γι' αυτό και τερμάτισε και 10η. Mm. Πίσω από την Ιγυρία.
0: Ναι.
1: Αλλά κοίτα, όταν έχεις αυτής της εμβέλειας τους μπαλαδόρους, όπως είναι ο συγχωρεμένο Ντιέγκο Μαραντόνα, όπως ήταν ο Μπατιστούτα σε μια οργιώδη κατάσταση, 3 γκολ μας σημείωσε σε αυτό το παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, με σπουδαίους αμυντικούς όπως τότε εκείνη την εποχή, και δεν μπορείς να αγνοήσεις την αξία τους και την προσφορά τους, όπως ήταν ο Γιάννης ο Γκαλιτζάκης, ο Στέλιος ο Μανολάς, ο Κολτσιδάκης, που ήταν οι σωματοφύλακες, οι τρεις και ο τέταρτος πίσω.
0: Οι πυλώνες.
1: Ναι, οι πυλώνες. Εντάξει, όταν ξεκινάς ένα παιχνίδι και στο πέμπτο λεπτό έχει μπει μπάλα στα δίχτυα σου 2 φορές, πέφτεις. Όσο και ενθουσιασμένος να είσαι, να προσφέρεις, να παίξεις, να τρέξεις, έχουν κοπεί τα πόδια σου.
0: Λοιπόν, έγραψες την βιογραφία του Αλκέτα Παναγούλια. ναι, του ανθρώπου που μας πήγε στο Μουντιάλ, για τον οποίο υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις, άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν, ότι ήταν ο μέτρο ουσιαστικά. Το ζήτημα ότι είναι τι έγινε τελικά στις ΗΠΑ, και αν δεν έγραψες πράγματα που σου εκμυστηρεύτηκε ο Αλκέτας.
1: Όχι, τα έγραψα όλα, ακόμα και την, που ανέλαβε και την ευθύνη του στο βιβλίο αυτό, που λέει φταίω διότι εγώ είμαι αυτός που διαχειρίστηκα την ομάδα επί τόσα χρόνια, αυτός που την κουμαντάρισα και αυτός που τελικά αυτά που τους είπα ίσως ήταν υπερφύλα και σωστά μερίδα του τύπου να τα έβαλε μαζί μου. Διότι προσπάθησε να πείσει τους παίκτες ότι όχι ότι είναι εύκολα τα παιχνίδια, αλλά την μεγάλη την Αργεντινή δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις μόνο με λόγια ενθουσιασμού και την ψυχολογική ανάταση των παιχτών. Είναι κάτι άλλο. Να σου πω, Τάσο, επειδή ξέρεις από ποδόσφαιρο και έχεις παρακολουθήσει πράγματα και θάματα. Πήγαμε με τα ψέματα.
0: Ναι.
1: Όπως πήγαμε. Αλλά μια τόση
0: μεγάλη. Τότε είχε βγει και το περίφημο Γιάννης Τούρς.
1: Ναι. Κοίτα, γίνανε φοβερά εγκλήματα στην Αμερική. Πρώτον, γίνανε δύο. Να ολοκληρώσω τη φράση μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν πας σε μια τέτοια διοργάνωση, τόσο υψηλό επίπεδο, με τόσες σοβαρές και πολύ δυνατές ομάδες, με τεράστια προσφορά στον παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με τεράστιους παίκτες, και πας εκεί και κάνεις ένα μουντιάλ εκεί και ένα άλλο μουντιάλ εδώ, και ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ, διότι άλλα γινόντουσαν στην Αμερική, άλλα γράφονταν εδώ, και γενικά ζήσαμε όλοι μας μια αρχαία τραγωδία. Ένα φοβερά οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό παιχνίδι, διότι Εδώ ειδικά κάποια συμφέροντα και πολιτικά και οικονομικά βουλιάξαν την ομάδα. Γράφανε ό,τι γουστάρανε, βγάλανε το Μανολά, εκτός αυτού γράφανε κάποια πράγματα για το Μανολά, για τους παίκτες. Ερχόντουσαν οι παίκτες σε εμάς και μας λέγανε καλά ρε Βαγγελή, εσύ είσαι φίλος μας, έχεις γράψει τέτοια πράγματα. Κάποιος Αντωνίνης ή κάποιος Κουκούλογλου έγραφε στην Ελλάδα αυτά και τα φορτώνανε ότι τα έγραψε ο Κουκούλογλου και ο Αντωνίνης που ήταν στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, με αυτά τα tour που κάνανε, ήταν δύο εκδηλώσεις και αυτά τα κάνανε και οι Ιταλοί και οι Αργεντίνοι, πηγαίνανε στον κόσμο τους. Αυτά είχαν να διοργανωθεί εδώ. Δεν τα έκανε ο Αλκέτας εκεί και οι παίκτες.
0: Από ποιον είχαν ομοσπονδία διοργανωθεί τότε?
1: Ναι, αυτοί διαχειρίστηκαν τα πράγματα εδώ. Εδώ γράφτηκαν φοβερά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και κάποιος πολύ γνωστός φίλος μας, ο οποίος έχει εργαστεί και στην Ερασπορ, για να μην πω περισσότερα πράγματα, μόνο που δεν βρέθηκε πνιγμένος ένα πρωινό στο Σικάγο. Κατάλαβες τώρα τι λέω?
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, για αυτά που έγραψε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς είμαστε εκεί, άλλα διαβάζαμε εδώ.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό το εθνικό μίσος. Φορτώθηκε ο Αλκέτας Παναγούλιας ό,τι φορτώθηκε. Είναι υπεύθυνος όμως για αυτή την εικόνα της ομάδας. Είναι υπεύθυνος.
0: Ναι.
1: Είναι υπεύθυνος. Διότι το μήνυμα και το παραδέχεται και στο βιβλίο.
0: Να ακούσουμε λίγο τη φωνή του.
1: Έπισα.
0: Να ακούσουμε λίγο τη φωνή του, έτσι να θυμηθούμε τον Αλκέτα.
1: Ναι, ναι.
0: Πραγματικά. Πάμε.
2: Δεν υπάρχει προηγούμενο στην ιστορία. Ξαφνικά βρέθηκα να είμαι ο αρπάχτρας, ο ψεύτης, ο ροζ μπαλέτο, ο οποιοδήποτε και εγώ δεν ξέρω τι. Οι αναλήθειες που βγήκανε αυτό τον καιρό το διάστημα από τον τύπο είναι κάτι περισσότερο από τραγικές. Να πω και ότι είναι αλητία σκέτη. Δεν είναι δημοσιογραφία αυτή. Κανένας ποδοσφαιριστής ποτέ, τουλάχιστον μαζί μου, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα που είναι με τον Μανολά, για να σας πω και δύο λόγια για το παιδί αυτό, δεν είναι κακό παιδί ο Μανολάς. Έχει μία φαντασίωση ότι του θίγεται όλο αξιοπρέπεια αυτού. Αν βλέπατε πώς συμπεριφέρθηκε μπροστά στους συμπαίκτες, ήταν 21 συμπαίκτες και ο Μανολάς μόνος του. Αυτός που γνωρίζετε χρόνια, ιδιαίτερα εσείς κύριε Τσατσαρίδη, θα έλεγε τους ποδοσφαιριστές του κότες και καμαριέρες, είναι δικοί τους. Λέξεις δικές τους όλες αυτές. Στη μεγάλη αυτή γιορτή βγάλαμε μόνοι μας τα μάτια. Αυτό δεν μου το βγάζει κανένας παιδί από το μυαλό, κύριε Πρόεδρε. Μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια μας πάλι. Είμαστε δηλαδή καθαρά 100% Έλληνες.
1: Και άνθρωποι!
0: Αυτά είχε πει μεταξύ άλλων ο Αλκέτας Παναγούλιας.
1: Συμφωνώ και προσυπογράφω, γιατί δεν είναι φίλος μου και επειδή έχω γράψει το βιβλίο. Εγώ του τα έλεγα, τον χτυπούσα στο δόξα πατρί. Να σου πω, όταν βιώνεις μια ιστορία κλοπής στο ξενοδοχείο που μένει η Αποστολή και το απόγευμα την ίδια μέρα στο φιλικό παιχνίδι με την Κολομβία να ληστεύουν πάλι, να κλέβουν πάλι τους παίκτες, εμείς να τα βάζουμε με τη CIA και η CIA που παρακολουθεί όλο τον πλανήτη και αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς μας παρακολουθούν οι πάντες. Φίλε, ξεφτυλιστήκαμε.
0: Ναι.
1: Όλος ο πλανήτης έγραφε για την κλοπή των Ελλήνων, πήρανε από τον Δημητριάδη, κλέψανε δολάρια από τον Ατματζίδη, ξαρολόγια, ό,τι είχαν τα παιδιά. Δεν μπορεί να είναι και στα αποδυτήρια του αγώνα με την Κολομβία, του φιλικού, και στο ξενοδοχείο το δικό μας να είναι διαφορετικοί οι κλέπτες. Κάποιοι ήτανε. Ο Αλκέτας και η Ομοσπονδία αντέδρασε με τη CIA και όλοι για τα μέτρα ασφαλείας και πήραν και ένα μήνυμα και τους είπανε ηρεμήστε διότι είναι δικός σας άνθρωπος. Yes. Είναι δικός σας άνθρωπος αυτός που κάνει τις κλοπές. Κάπου θαύτηκε το θέμα στην πορεία, κάποια πράγματα δεν γράφτηκαν. Εγώ τελικά έχω μάθει και σου μιλάω ειλικρινά ότι κάποια παιδιά τακτοποιήθηκαν σε εισαγωγικά μετά το γυρισμό τους από το Μουντιάλ από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
0: Ναι.
1: Τάσο, γίνανε φοβερά πράγματα. Εδώ παιχτήκανε άσχημα πράγματα.
0: Το
1: και
0: θέμα...
1: πολιτικά. Ας μην πω ονόματα, πολιτικά.
0: Ναι. Πολιτικά. Το θέμα είναι όμως ότι αυτή η εμφάνιση της εθνικής μας ομάδας στο Μουντιάλ ήταν ένα μάθημα για τις επόμενες
1: οργανώσεις. Να σου πω γιατί ήτανε. Διότι αυτό που δεν έκανε ο Αλκέτας, γιατί είχε και μια άλλη ψυχή και μια άλλη λογική ο Αλκέτας. Να μας πετάξει όλους έξω, τους δημοσιογράφους και τους παράγοντες, μακριά από την εθνική ομάδα, διότι πηγαίναμε εμείς και μέναμε στο ίδιο ξενοδοχείο με την εθνική ομάδα. Ναι, οι βλαχοδήμαρχοι που λέγανε όλοι μαζί στην εθνική. Ο καθένας έπιανε τον Αποστολάκη, τον Μανώλα, τον Μητρόπουλο, ναι, τον Μινού, τον έτσι, ζουμ, ζουμ, ζουμ, τζαμ, τζαμ, τζαμ, τους αποσχολούσε, τους αποπροσανατόλιζε. Κοίτα, ο Έλληνας μπορεί να δώσει την ψυχή του με σφεντώνες να κερδίσει πολέμους. Αυτό έκανε ο Ρεχάγκελ. Έξω όλοι οι δημοσιογράφοι, μόνο ο αρχηγός αποστολή στο ξενοδοχείο. Συγκεντρωμένοι παίκτες. Έδωσε την ψυχή του, ήταν έξω όλοι οι δημοσιογράφοι, μόνο ο αρχηγός αποστολής στο ξενοδοχείο. Συγκεντρωμένοι παίκτες, έδωσε την ψυχή του.

0: κοντρά και τέτοια, μας πήγε για πρώτη φορά σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση το 1980. Mm-hmm. Έτσι, παίξαμε στις καλύτερες, με τις καλύτερες 8 ομάδες.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, δεν ήταν
1: ο προπομπός ουσιαστικά.
0: Ναι, και να σκεφτείς ότι παίχτες της ευέλειας ενός Μίμη Δωμάζου, ενός Ασιδέρη, ενός Παπαϊωάννου, σου λέω τώρα κάποια πράγματα.
1: Τους πρώτους εκείνης εποχής.
0: Δεν είχαν την τύχη να παίξουν σε μια τόση μεγάλη διοργάνωση.
1: Ναι. Που δεν είχαμε καμία εμπειρία.
0: Από τους κορυφαίους 10-11 παίκτες που έκανε κάποτε ο ΨΑ το 2001, μου φαίνεται, του αιώνα που πέρασε, μόνο ο Γιώργος Οκούδας, ο Θωμάς ο Μαύρος και ο Δημήτρης ο Σαραβάκος έτυχε να παίξουν σε μια μεγάλη διοργάνωση. Ο Θωμάς μαζί με τον Γιώργο τον Κούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 80 και ο Σαραβάκος είχε την τύχη να παίξει και σε ένα Μουντιάλ το 94.
1: Ναι.
0: Όλοι οι άλλοι, αυτοί οι μεγάλοι που σου λέω, Μπαλαδόρη, Λουκανίδης, τώρα μην κάνουμε αναφορά, δεν είχαν την τύχη να παίξουν σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί δεν πας με τα ψέματα.
1: Δεν είχαμε και εθνική ομάδα τότε, έτσι, για οργάνωση.
0: Ναι, δεν την υπολόγιζε κανείς. Έλεγε, ας πούμε,
1: η εποχή Παναγούλια σημαδεύτηκε με την Προεδρία Τριβέλα, έτσι.
0: Ναι, κατάφερε ο Αλκέτας κατάφερε, ποιο, να πείσει τους προέδρους, γιατί έπαιρνε, ας πούμε, ο τάδε πρόεδρος του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, μη μου βάλεις τον Παίχτη, είναι τραυματιστή, μη μου βάλεις τον Αντωνιάρη, μη μου βάλεις τον Δωμάζο, μη μου βάλεις τον Ποτίνο, ναι, μη μου βάλεις τον αυτό.
1: Ουσιαστικά του δίνε ορισμούς.
0: Και δεν τον έπαιρνε στην Εθνική, γιατί θα έπαιζε τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μην τραυματιστεί ο Γιώργος Σιβέρης, τα λέω
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ήταν τώρα έτσι αυτή την εποχή τότε που μιλούσαν και οι πρόεδροι.
0: Ναι, χωρίς διατροφολόγους, χωρίς βιβλολόγους, χωρίς εργομετρικά κέντρα, τρώγανε μια φασολάδα και τρέχανε.
1: Μα δεν ξέρανε, ναι, τότε στην ΕΠΟ και λοιπά, τι αξία έχει να παίζει στην εθνική ομάδα και τι προσφέρει. Κάποτε, ξέρεις, αν θυμάσαι, υπήρχαν αρνήσεις.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ρε συζητά σου, που με πληγώνει και στεναχωριέμαι. Εγώ έκλαψα πολλά βράδια που χάσαμε την αξιοπρέπειά μας στην Αμερική. Σοβαρά σου μιλάω. Γιατί ενώ αξίζουμε τόσα πολλά, γιατί τρογόμαστε μεταξύ, ναι, μας. Αυτό το εθνικό μίσος. Γιατί
1: διχόνια.
0: Να παίξει ο Αποστολάκης και να μην παίξει ο Κουκούλογλου.
1: Ναι.
0: Γιατί να παίξει ο Μητρόπουλος και να παίξει ο άλλος. Ένας γέρος, ο άλλος, ναι, παππούς, ο άλλος αυτό. Μα αυτή η ομάδα πήγε και αυτή η ομάδα προκριθήκε και πήγε στο Μουντιάλ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε από εκεί
0: και
1: πέρα.
0: Μπορούμε να βρούμε πολλά κατηγορώ. Πολλά κατηγορώ.
1: Ναι.
0: Αλλά κοίτα, όταν είμαστε ενωμένοι. Αυτό που έγινε στην αυτή. Και κοίτα, είχε συνέχεια το 2004. Παίξαμε άλλες δύο φορές σε Μουντιάλ εμείς.
1: Mm-hmm.
0: Ακολούθησαν δύο Μουντιάλ.
1: Σωστά.
0: Και στο ένα πήγαμε, περάσαμε στους 16. Χάσαμε,
1: ναι,
0: με πέναλτι, πώς το χάσαμε. Τέλος πάντων. Με ποιον παίζαμε τότε.
1: Το θέμα είναι ότι έμεινε στην ιστορία και ήταν το πρώτο Μουντιάλ και σαν σήμερα δόθηκε το πρώτο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με την.
0: Είχαμε να αντιμετωπίσουν και συνθήκες,
1: ναι.
0: 11 η ώρα παίζαμε το πρωί. Είχε 55-60 βαθμούς θερμοκρασία, 100-110 υγρασία. Εντάξει, αλλά κοίτα, όλη η Ελλάδα, αυτό που μας στεναχώρησε ήταν που δεν πέτυχαμε ένα γκολ. Ένα γκολ, φώναζε ο Αλκέτας. Δεν θέλανε τα παιδιά.
1: Έμεινε το θρυλικό 4-4-2.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο, γιατί το κρατάω χρόνια αυτό. Το είπα κάποια στιγμή. Κάποιος μεγάλος προπονητής Ελληνάς βρέθηκε εκείνες τις μέρες και είπε: είχαμε χάσει με 4-0, αλλά η μία 4 με την Βουλγαρία.
1: Ναι. Έτσι. Και Νιγηρία 2.
0: Λοιπόν, και Νιγηρία 2. Αλλά σου λέω το παιχνίδι με τη Βουλγαρία. Προπονητής, μεγάλο όνομα εδώ, με προσφορά. Ταξιδεύει σε άλλον ουρανό αυτή τη στιγμή. Να σου πω κάτι. Ξέρεις τι βγήκε και είπε: καλά έφαγες από την ανύπαρκτη Βουλγαρία 4 γκολ. Η Βουλγαρία του Στόιτσκοφ, του Κωνσταντίνοφ, η οποία έπαιξε ημιτελικό.
1: Mm-hmm.
0: Άκουσες τώρα τη σούπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχε υποβιβαστεί η Βουλγαρία. Αυτή που έφτασε τέταρτη, έπαιξε με το Ισουηδία, μου φαίνεται, και έχασε. Γιατί πρώτη ήταν η Βραζιλία, δεύτερη η Ιταλία. Εκεί στα πέναλτι είχε γίνει. Μεγάλωσα τώρα και δεν θυμάμαι.
1: Ναι, λοιπόν, δεν πειράζει.
0: Και η Βουλγαρία έφτασε τέταρτη, φίλε. Με Στόιτσκοφ, τότε Κωνσταντίνο. Ο Στόιτσκοφ είχε βγει πρώτο σκόρε. Ή μάλλον άλλος ένας.
1: Ήταν ένας από τους καλύτερους Ευρωπαίους
0: Μπαλαδόρους,
1: ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικό να πηγαίνει σε μια μεγάλη διοργάνωση.
1: Ναι.
0: Μας πονάει γιατί δεν περπατήσαμε. Να έρχεται όλος ο κόσμος. Όλοι

0: Έλληνες να, να αγκαλιάζουν την εθνική, να δίνουν τη δύναμή τους, να φωνάζουν. Ψυχάρες ρε, ψυχάρες.
1: Λοιπόν, πραγματικά είναι συγκινητικά αυτά που λες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και το κυριότερο είναι ότι βίωσες αυτή την πρώτη ουσιαστικά εμφάνιση της εθνικής από κοντά σε όλα τα επίπεδα. Και σε κοίτα, πολιτικό και κόσμος, σε ποδοσφαιρικό και δημοσιογραφικό.
0: Ο κόσμος την ομάδα την αγκαλιάζει.
1: Ναι.
0: Όταν βλέπει ότι πραγματικά αξίζει. Αλλά και να μην αξίζει πάει κοντά.
1: Το ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Το σύστημα είναι αυτό που δεν βολεύει, Τάσο μου. Τα συμφέροντα. Και είναι τρομακτικά τα συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή πάει γύρω στα 3,7 δις η διοργάνωση το Μουντιάλ.
1: Το Μουντιάλ της Αμερικής.
0: 11 δις κέρδη, ξέρω εγώ, θα έχει σε δολάρια. Θα έχει...
1: Μεγάλες, τεράστιες τις πράξεις.
0: Ναι, με συγχωρείς.
1: Γιατί παίζουν ρόλο και όχι μόνο τα τηλεοπτικά, ακόμα και τα social.
0: Και εδώ και εκεί...
1: Εδώ θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα και σε αντίληψη των ανθρώπων που διοικούν ουσιαστικά το ποδόσφαιρο, αλλά ταυτόχρονα και σε επίπεδο διοικητικό.
0: Ετάσο, εδώ υπήρξε ένα διάστημα μάναζερ και φτιάχνε την εθνική ομάδα. Κατάλαβες το ατσούπα.
1: Ναι. Με χαρτάκι.
0: Κατάλαβες το ατσούπα.
1: Που είχε
0: μάναζερ,
1: πει ο Παντελίδης κάποτε στον Απόλλωνα.
0: Με δικό τους προπονητή διορισμένο και έλεγε θα παίξουν από τους 11 ή 12,5 δικοί μου.
1: Ναι. Τα έχουμε βιώσει εμείς παλιότεροι αυτά. Εντάξει, αλλά τότε όμως, πρόσεξε, ναι. Τότε όμως στην ΕΠΟ ήταν ανοιχτές οι πόρτες στα συμβούλια για τους δημοσιογράφους.
0: Ναι. Ήταν ανοιχτές τα συμβούλια, παρακολουθούσαμε τις συνεδριάσεις και από πίσω παίρνανε άλλες αποφάσεις. Ο κύριος Φλωρίδης και κάποιοι άλλοι σημερινοί υπουργοί και χθεσινοί και γι' αυτό παράγοντες, το παιχνίδι που γεννόταν με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και λοιπές άλλες δημοκρατικές δυνάμεις, τα ξέρεις πολύ καλά γιατί έχεις κάνει αυτό το ρεπορτάζ.
1: Το λεγόμενο
0: λοιπόν,
1: κυβερνητικό.
0: Τα ξέρεις. Δεν είναι τυχαία η Ελλάδα σε αυτό το σημείο.
1: Λοιπόν, συμπέρασμα.
0: Συμπέρασμα. Να αγκαλιάσουμε όλη την εθνική. Να είμαστε σοβαροί στα ρεπορτάζ. Διότι γίνονται αυτά που γίνονται. Δεν ξέρεις. Εγώ δεν
1: τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και δημοσιογραφικώς.
0: Έτσι. Και από πίσω. Να σου πω. Τα ξέρεις. Ας μην ανοιχτούμε και ο κόσμος ξέρει περισσότερα από ό,τι ξέρουμε εμείς.
1: Θα γράψεις κάποιο τραγούδι για την εθνική.
0: Εγώ να γράψω τραγούδι για την εθνική.
1: Ναι.
0: Εγώ γράφω τα βιβλία μου. Τώρα θα φτιάξω να έχω ετοιμάσει ένα βιβλίο για την Ελευσίνα. Το λέω το Ζεϊμπέγικο της Ελευσίνας.
1: Ωραίο
0: κάποιοι
1: σύντλος.
0: Το είδανε και το μελοποιήσανε και θα το τραγουδήσει και ο Μανώλης ο Μουτσιάς. Γεμίζω τα χρόνια μου έτσι. Γεμίζω άμα με θυμηθούν οι φίλοι μου όπως ο Αντωνίνης να πω πέντε πράγματα.
1: Όχι άμα σε θυμηθούν. Είναι η ιερά υποχρέωσή μας να αναδεικνύουμε κάποια πράγματα τα οποία έχουν συμβεί. Και έχουν ναι, ταυτότητα.
0: Σου λέω άλλα πρωταθλήματα γίνονται εκτός, άλλα εντός.
1: Ναι.
0: Γιατί τα ξέρουμε γιατί. Τα ξέρουμε.
1: Ωραία.
0: Τα ξέρουμε. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν η επιχείρηση τάδε πατάτες τηγανητές, μάλλον σε αυτή την επιχείρηση, αν κρύβεται το Κουκούλογλου πίσω. Ξέρεις. Ναι. Με βλέπεις μια ζωή με ένα ζάσταφα και ξαφνικά με βλέπεις με μια Μπερσετές ή με Πόρσε.
1: Ναι,
0: τι
1: ναι,
0: θα
1: ναι.
0: πάει το μυαλό σου.
1: Σωστό.
0: Εδώ δεν είχε ρε, να φάει ένα σουβλάκι τώρα κυκλοφορεί και τώρα πίνει Ντον Περινιόν και Μπρικ.
1: Ναι, σωστό. Λοιπόν, τι? Να κλείσουμε με ένα τραγούδι.
0: Βέβαια, και θα βάλεις και δικό μου τραγούδι, δεν ξέρω, έχω δώσει παραγγελιά.
1: Ζηλεύω τα πουλιά.
0: Πάει, βέβαια. Μεγάλος
1: με τον Στέλιο Καζαντζίδη, το Σελάρα.
0: Ο Θεός μας, ο Θεός μας.
1: Καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ.
0: Με εκφράζει το τραγούδι αυτό, Τάσο μου, με εκφράζει πάρα πολύ. Λέει πολλές
1: λέει πολλά, να το ακούσουμε ολόκληρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
0: Ευχαριστώ, φιλιά ρε παιδιά.
1: Και θα μας πεις προσεχώς, λίγο προσεχώς μετά το τέλος του Μουντιάλ. Και τις,
0: ψηλά την ψυχή, παιδιά, ψηλά.
1: Ψηλά. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ζηλεύω τα πουλιά λοιπόν και εγώ, Στέλιος Καζαντζίδης.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Έρχεται η πρώτη διασυλλογική μερίδα αγώνων παρά τα εκβοντό. Δίνουμε όλοι το παρόν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Γήπεδο Δραπετσόνας Γεώργιος Κασιμάτης. Ελάτε να χειροκροτήσουμε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές με αναπηρία που θα μας υπενθυμίσουν ότι η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο σώμα, αλλά στη ψυχή, την αγωνιστικότητα και την επιμονή. Σας περιμένουμε σε μια γιορτή αθλητισμού, συμπερίληψης και έμπνευσης. Είσοδος δωρεάν.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
9: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
10: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, ακούσαμε το τραγούδι που έγραψε ο Μάνου Τσάου και ερμήνευσε ο ίδιος για το Μαραντόνα. La vita tombola. Η ζωή είναι ένα παιχνίδι. Αυτό είναι ουσιαστικά το επιστέγασμα από τη ζωή του Diego Maradona. Βέβαια, η ζωή το άκουσε και το τραγούδισε και ο ίδιος. Όπως είπαμε και προηγουμένως, με τον Βαγγέλη Κουκουλόγλου, ο Μαραντόνα πέτυχε το τρίτο γκολ στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Αργεντινή. Ελλάδα-Αργεντινή, Αργεντινή-Ελλάδα. Αργεντινή-Ελλάδα λοιπόν 4-0 κέρδισε τότε. Και στο επόμενο παιχνίδι έπαιξε η εθνική μας ομάδα στην πρώτη εμφάνιση Μουντιάλ με την Βουλγαρία και την Νιγηρία. Έχασε και από τις δύο. 4-0 από τη Βουλγαρία, 2-0 από την Νιγηρία και βγήκε τότε το περίφημο σύστημα 4-4-2 στα σκορ. Βέβαια, με μια πολύ επεισοδιακή εμφάνιση τότε η εθνική μας ομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπόθηκαν πάρα πολλά, γράφτηκαν πάρα πολλά, κατηγορήθηκαν άνθρωποι ίσως αδίκως, αλλά υπήρξε και πολύ παρασκήνιο. Ωστόσο όμως προχώρησε η ζωή και έφεραν σιγά σιγά την εθνική μας στον Ολυμπό του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, κατακτώντας το 2024, συγγνώμη, το 2004, που ήταν μια χρονιά ορόσημο γιατί είχαμε και τους Ολυμπιακούς, το Ευρωπαϊκό Κύπελλο, την Ευρωπαϊκή Κούπα.

0: Πάντα λοιπόν υπάρχει ένας αόρατος νους. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για τον θετικό αόρατο νου, για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που ουσιαστικά κρίνει τελικά ένα αγώνα, ένα πρωτάθλημα, μια καριέρα. Το σώμα, το νου. Γιατί ο αόρατος νους σηκώνει το βλέμμα πάνω από το σκορ και μπαίνει στο κέντρο εκεί όπου παίζεται το πραγματικό παιχνίδι, στην ψυχολογία όλων όσοι ζουν τον αθλητισμό από μέσα. Συμφωνείς, Αντιγόνη?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν συμφωνώ.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Εντάξει. Ωστόσο όμως, για αυτό το βιβλίο που έγραψε ένας κορυφαίος συνάδελφός μας.
1: Ο τίτλος μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το εξώφυλλο επίσης. Δεν ξέρω αν συμφωνώ γιατί δεν το έχω διαβάσει. Οπότε θέλω να το διαβάσω για να πω την άποψή μου.
0: Από τον τίτλο εμένα μ' αρέσει και πραγματικά δίνει στους δημοσιογράφους που διαμορφώνουν αφηγήματα, επηρεάζουν συνειδήσεις και μεταφέρουν στο κοινό όχι μόνο εικόνες αλλά και ερμηνείες. Λοιπόν, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής
1: θα είναι σε λίγο ώρα. Κοντά μας. Μέχρι λοιπόν να είναι, τώρα θα περιμένετε με αγωνία, το ξέρω. Έχω να σας πω κάτι που βρήκα τώρα με το Μουντιάλ, κάτι που ένα πολύ ωραίο. Είναι για ένα σκυλάκο διάσωσης που τον λένε Οσίτο, ο οποίος κλέβει καρδιές στο παγκόσμιο κύπελο. Πώς κάθε φορά βρίσκεται κάποιο ζωάκι και γίνεται ατραξιόν, ας πούμε.
0: Εδώ έχουν βρει χταπόδι για να δουν πόσο θα έρθει το αποτέλεσμα. Θυμάσαι.
1: Το οποίο χταπόδι τελικά πέθανε, νομίζω.
0: Ευεννοείται.
1: Ναι,
0: πάει χταπόδι. Τώρα έχουμε λαγοκέφαλους.
1: Είναι και η Μέρλιν. Α, λοιπόν, για τους λαγοκέφαλους έχω να σας πω. Κηρύχθηκε από όλους τους ψαράδες μέχρι Αύγουστο, νομίζω, θα γίνεται
0: αλία
1: λαγοκέφαλων για να μπορέσει πάλι να επανέλθει το όλο
0: η φυσική
1: σύστημα
0: κατάσταση.
1: Ναι, και βεβαίως, γιατί εκτός το ότι είναι πολύ κοφτερά τα δόντια του λαγοκέφαλου και σκίζουν δίχτυα και τα λοιπά, μπορεί να τραυματίζουν πολύ σοβαρά, είναι και τοξικό το κάτι βγάζει στο...
0: Η τροφή του.
1: Όχι, κάτι βγάζει
0: το
1: ίδιο το ψάρι που είναι τοξικό και μπορεί να...
0: Τελικά, να σε ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Επιτίθεται ή δεν επιτίθεται στον άνθρωπο και, εν πάση περιπτώσει, επειδή εσύ έχεις και ιατρικές γνώσεις.
1: Δεν είναι και κανένα τέρας. Δεν είναι και κανένα τέρας να επιτίθεται.
0: Ναι, το θέμα είναι, κάνεις μπάνιο ή δεν κάνεις.
1: Κάνεις μπάνιο με προσοχή. Γιατί...
0: Τι εννοείς προσοχή?
1: Δηλαδή, πρέπει να βλέπεις γύρω σου.
0: Εννοείς, βάζεις, ας πούμε, αυτά τα. Πώς τα λένε, που κάνουν οι δίτες. Μάσκες,
1: οξυγόνα, στολή δίτη. Το καλύτερο, παιδί, για να μπείτε να κάνετε μπάνιο πλέον είναι να φοράτε μία στολή από αυτές όλες.
0: Μήπως φοβίζουμε τον κόσμο περισσότερο?
1: Όχι, μωρέ, όχι, δεν φοβίζουμε περισσότερο. Ίσα-ίσα που έχουν βγει, τι να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος.
0: Τι να κάνεις, φωνάζεις? Καταρχάς, πού να τον δεις τον λαγοκέφαλο? Άμα είσαι βαθιά.
1: Λοιπόν, εδώ.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα. Ναι,
0: πρέπει να κάνουμε υποβρύχιο. Μπάνιο.
1: Να ξέρετε ότι το ίδιο το κράτος θα ανταμείψει τους ψαράδες που θα αλλιεύσουν λαγοκέφαλους, γιατί πλέον υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο και σε εμάς αλλά και στο όλο το οικοσύστημα εκεί.
0: Λοιπόν, για πες μου πόσο πάει το κεφάλι.
1: Πόσο πάει το κεφάλι, μισό λεπτό θα σου πω τώρα. Γιατί έχει βγει 20.
0: Έχει βγει κοστολόγιο.
1: Λέει η πρώτη εβδομάδα, 20 με 26 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Αναρτήστε τις συμμετοχές σας. Πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλου.
0: Δεν τι έχουν να πάνε τα ψαράκια.
1: Ναι, ναι. Ναι, τα ψαράκια όμως μας έχουν. Υπάρχει επιδότηση.
0: Ναι, πόσο
1: μπράβο.
0: Είναι η επιδότηση, ρε παιδιά? 4 ευρώ το κεφάλι.
1: Ό,τι είναι.
0: Α,
1: παιδιά,
0: το κιλό.
1: Πάρτε το.
0: Μάλιστα.
1: Το κιλό, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, θα γίνει χαμός. Σου λέει για να πιάσει πολλούς. Άμα πιάνει 4 ευρώ και να πιάσει 10 λαγοκέφαλα, δεν λέει τίποτα.
1: Λοιπόν, καλημέρα από την Αθανασία που στέλνει πολύ ωραία. Λέει μετάδοση έκανε, Μιχάλη. Θα το διαβάσω μετά. Εγώ στο Λαδόπουλο, Αθανασία. Τώρα δεν είναι, δεν προλάβα.
0: Όταν θα έρθει, θα το
1: πεις. Ο Γιάννης, καλημέρα σας. Λέει, ακούμε δυνατά. Λέει από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδία. Σας περιμένουμε 18 Ιουλίου για το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα.
0: 18 Ιουλίου.
1: Λοιπόν, θα έρθω.
0: Εκεί είναι τη Αγία Μαρίνα.
1: Α, ναι. Εκεί θα είναι και η άδειά μου, θα λείπω,
0: Το ξέρω.
1: Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Θα λείπω, οπότε θα πάρω σβάρνα όλα τα πανηγύρια, στείλτε μου και θα έρθω.
0: Θα κάνεις περατζάδα.
1: Θα έρχομαι εγώ, μην ανησυχείτε. Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Αλεξανδρούπολη. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη μέρα, λέει, του χρόνου. Παγκόσμια ημέρα πατέρα. Α, βέβαια, το ξέχασα και παγκόσμια.
0: Έμα γι' αυτό, περίμενα να μου το πεις.
1: Χρόνια πολλά, Τάσο.
0: Αλλά που, άρχισε την πύρλα με το,
1: και στον Τάσο,
0: με
1: το
0: Μισελ. Τον άλλο πατέρα.
1: Και στο Μιχάλη.
0: Καλημέρα στους μπαμπάδες.
1: Και σε όλους τους μπαμπάδες που είσαστε πολύτιμοι για τα παιδάκια σας. Και για τις γυναίκες σας βέβαια, αλλά εντάξει.
0: Γιατί διαχωρίζουμε τώρα μπαμπάς και μαμάς? Και οι δύο γονείς είναι απαραίτητοι.
1: Έτσι, πολύ, πολύ σωστό. Πολύ
0: γιατί
1: σωστό.
0: Γιατί ντέκια καλά να διαχωρίζετε ο μπαμπάς άλλη με μαμά. Έτσι.
1: Γιορτάσω ο κύριος... κάθε μέρα, λέει, όταν σου
0: πάει σπίτι
1: λέμε.
0: Με γλυκά.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα.
1: Όχι, μη λες τώρα για γλυκά. Θα πάω να πάρω μετά ένα γλυκό. Δεν γίνεται.
0: Εντάξει.
1: Καλησπέρα εδώ στον Χριστόδουλο. Η ναι. Σουηδία λέει δεν έχει κάτι τρομερό, απογοητευτική η Τουρκία λέει εδώ. Άννα και ο Γιώργος, ο καπετάνιος της καρδιάς μας εδώ πέρα. Καλημέρα λέει, σας ακούω από Ίμπιζα. Ίμπιζα.
0: Ίμπιζα.
1: Κοίτα και αυτό σε έστειλε χρόνια πολλά στους μπαμπάδες και δεν το δα. Κι εγώ μέσα από το αυτοκίνητό μου λέω. Το Ίμπιζα.
0: Και εγώ μέσα από το Ίμπιζα είμαι.
1: Καλό, καλό. Καλημέρα
0: καλό,
1: και
0: τάσο.
1: Στο Βαγγέλη. Καλημέρα, καλημέρα και στο Δημήτρη με Κώστα Ρίκα. Αυτά όλα θα τα πω την ώρα που θα βγει ο Χόρχε, παιδιά. Όλα αυτά που λέτε για Μουντιάλ, την ώρα που θα βγει ο Χόρχε και θα φωνάξω και τον Μιχάλη, θα τα πείτε όλα. Ο Χρήστος επίσης λέει τι ωραίος άνθρωπος, λέει, για τον Κουκούλογλου, τον Βαγγέλη που μιλάγατε. Εντάξει, είναι πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα διαβάσω και άλλα στην πορεία.
0: Χαιρέτησε όμως αυτούς τους κυρίους. Γιατί πολλοί διαμαρτύρονται που δεν αναφέρουμε τα ονόματά τους.
1: Ναι,
0: δεν διαβάζουν τα μηνύματά
1: τους. Τους λέω. Μην είστε παραπονιάρδες.
0: Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι για τους μπαμπάδες.
1: Οπωσδήποτε.
0: Πατέρα, κάτσε φρόνημα. Ακούστε το.

0: χρόνια πολλά στο Μιχάλη, γι' αυτό και ήρθε εδώ στην παρέα μας. Εντάξει, Μιχάλη.
1: Μόνο στο Μιχάλη, λες.
0: Άντε, τώρα ευχαριστούμε πολύ που ήρθες, γεια.
1: Μόνο στο Μιχάλη, λες.
0: Φαντάζεσαι. Εσένα είπα πριν.
2: Του πυροβολικού είναι.
0: Να σου πω. Είναι σήμερα η γιορτή του πατέρα.
2: Α, μάλιστα.
0: Και έχουμε και το Χόρχε στη τηλεφωνική γραμμή, τον Αθανασίου. Να, που είναι και αυτός μπαμπάς. Χρόνια πολλά και σε σένα, Χόρχε μου.
1: Χρόνια πολλά, Χορχητό.
3: Χρόνια πολλά.
1: Με υγεία.
0: Πού πας, έλα εδώ. Μην φεύγεις.
3: Τις πρώτες ευχές τις έπραξα χθες το βράδυ.
0: Α,
3: έναν από τους γιους μου.
0: Εντάξει.
1: Μπράβο, Χόρχε. Θα κάνεις το τραπέζι σήμερα.
3: Δεν έχω πρόβλημα κανένα.
1: Θα ξυλωθείς, μπαμπά.
3: Δεν προσκαλώ μόνο εσάς.
0: Ναι.
3: Τους δύο, όπως καλώ και το Μιχάλη και το Βαγγέλη.
1: Επειδή είμαστε μακριά, το λες. Κανονικά έπρεπε να κάνουμε από εκεί εκπομπή. Από το σπίτι σου.
0: Ναι, τώρα.
3: Εύκολα.
0: Εύκολα, εύκολα.
3: Εύκολα. Χάρηκα που άκουσε το Βαγγέλη μετά από καιρό.
1: Ναι. Έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο σηματοδοτεί και την ιστορία της εθνικής μας ομάδας και του ποδοσφαίρου, βέβαια. Γιατί έγιναν πάρα πολλά εκείνη τη χρονιά.
3: Ναι.
1: Στο Μουντιάλ.
3: Ο Βαγγέλης, ο οποίος διατηρεί μια όμορφη
1: και συναισθηματική.
3: Όχι, έχει μείνει στο ρομαντισμό και καλά κάνει, δηλαδή. Εγώ είμαι υπέρ σε αυτό. Θα πεθάνει ρομαντικός, παιδί μου, όποτε πεθάνει ο άνθρωπος. Και μακάρι να
1: μην πεθάνει, ρε παιδί μου, θα δει πάντα.
0: Αυτό με τους θανάτους, σταματήστε το.
3: Ναι, εάν πάρει τηλέφωνο τώρα θα πει ο Χόρχε έχει δίκιο.
1: Για μένα, από τη στιγμή που θα γράψει και βιβλίο για κάτι σημαντικό, νομίζω μένεις στην ιστορία.
3: Και αυτό, σωστό.
0: Ο Μιχάλης, λοιπόν, τώρα για να ξεκινήσουμε να μπούμε έτσι στη ροή τη σωστή. Ο Μιχάλης Λαδόπουλος, θέλει να σε ρωτήσει, το έχει πολύ αγωνία, είναι μυστήριο αυτό, η φωτογραφία που έστειλες το πρωινό. Τι είναι αυτό που είναι άκρη-άκρη αριστερά, τα είδαμε τα αυγά, το αβοκάτο, την μπανάνα, την τηγανητή. Τι είναι αυτό?
3: Μοσχαρίσιο κρέας.
2: Δεν σου πω σομπούκο. Σου είπα σομπούκο και
0: το είπες.
3: Μιλάτε για Ιαπωνία, Ιαπωνέζα και τα λοιπά και σούσι, μουσι, κούσι. Δεν θα στείλω εγώ το πιάτο με το πρωινό μου.
2: Έστειλε το πιάτο με το τσιμπούσι. Λέμε σούσι, μουσι, κούσι, ήρθε και το τσιμπούσι. Εγώ στο είπα από την πρώτη στιγμή τόσο μπούκο, αλλά με αδιαφόρηση η υδρακάτω.
3: Αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία είναι το παραδοσιακό πρωινό στη Βενεζουέλα, να ξέρετε.
2: Ναι, εντάξει. Άμα δεν φάσει ένα τέτοιο πρωινό στη Βενεζουέλα.
0: Αν βγάλω τη τηγανητή μπανάνα, το υπόλοιπο εντάξει, τρώγεται.
2: Και αυτό το δίπλα στην μπανάνα το λευκό, τι είναι? Τυρί.
0: Τυρί τριμμένο. Κάτω από το αυγό είναι άλλο τυρί. Ρύζι. Είναι ρύζι αυτό.
3: Ναι, γιατί έχουμε μάθει να συνδυάζουμε το ρύζι με τα φασόλια. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας αυτά δεν τα κάνεις το πρωί.
2: Μεσημέρι τι θα φας, μίλκο με τυρόπιτα?
3: Μεσημέρι δεν τρώμε σήμερα, ειδικά σήμερα δεν τρώμε μεσημέρι.
0: Γιατί
2: θα φάτε βράδυ.
3: Γιατί έχεις φάει ήδη
2: τον άμπακα.
3: Ολόκληρο γεύμα το πρωί.
0: Ναι, σωστά. Ναι, εντάξει, όχι υπερβολές.
3: Ναι, δεν έχει νόημα.
0: Σε περιμένανε εδώ.
3: Να το ξέρω, να πω κάτι στον Τάσο. Τάσο, μ' ακούς?
0: Όχι τώρα.
3: Έχει πήγει, λοιπόν. Να το πω στον αέρα, λοιπόν. Ήμουνα χθες και συνέφαγα με μία διατροφολόγο. Και με μεγάλη παρέα.
2: Είπες την έφαγα ή συνέφαγα?
3: Συνέφαγα, είπα. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω.
2: Μπορεί να πει να γιο άνθρωπο.
3: Και να ήταν το άλλο, δεν θα το έλεγα δημόσια πρώτον. Τις προσωπικές μου στιγμές είναι μόνο για μένα. Δηλαδή,
2: όταν λέω την έφαγα, εννοώ στην κυριολεκτική έννοια της λέξης. Την έφαγα. Πίναγα τόσο που έφαγα και τη διατροφολόγο. Αυτό εννοώ.
3: Κατάλαβα. Ναι, το κατάλαβα.
0: Το κάνεις όλο, λοιπόν, και χειρότερο. Αλήθεια.
3: Ακούστε τι είπε, λοιπόν, η κοπέλα και μου άρεσε πάρα πολύ και χάρηκα και όλο. Γι' αυτό ήθελα να το προσεντάσω. Εάν θέλετε να χάσετε κιλά.
0: Ναι.
3: Να τα χάνετε σιγά σιγά. Μπορείτε να χάσετε ένα κιλό το μήνα. Λέω, πού ήσουν ακριμένη, κορίτσι μου, εσύ? Πού ήσουν ακριμένη? Εμένα μου έχουν πει γιατί να χάσω 20-30 κιλά. Δηλαδή σε 15-16 χρόνια θα τα καταφέρω, έτσι με το που μας έλεγε η κοπέλα.
2: Εύκολα.
3: Αλλά μιλάω σοβαρά, δηλαδή δεν θέλει απότομη απώλεια βάρους. Θέλει προσοχή ακόμα και σε αυτό. Εντάξει.
0: Ναι.
3: Αυτά, το είπα.
2: Ένα κιλό το μήνα, να ήταν ένα κιλό τη βδομάδα να πεις, αλλά ένα κιλό, κιλό το...
3: ένα κιλό το μήνα. Είναι ευχαριστημένη, λέει η κοπέλα. Ένα... Θα είμαι ευχαριστημένη. Ένα... Ναι, ναι, δεν κάνω πλάκα. Ένα κιλό το μήνα. Εντάξει, μην βλέπετε, όταν λένε οι γιατροί ότι πρέπει να χάσεις άμεσα 20-30 κιλά, σημαίνει ότι πρέπει να χάσεις άμεσα σε 2-3 μήνες τουλάχιστον τα μισά.
2: Αν πρέπει να χάσεις γενικά 20-30 κιλά και να χάνεις ένα κιλό το μήνα, να περιμένεις 3 χρόνια νομίζω.
3: Για 3 χρόνια, σε 15 χρόνια. Ειδικά εγώ με το πρωινό μου.
2: Καλά, το πρωινό είναι εντάξει. Είναι... Αν τρως όμως μόνο το πρωινό και μετά ξανατρως το άλλο πρωί, κάτι γίνεται.
3: Ναι.
0: Λέει εδώ ο Χρήστος, καλημέρα λέει παιδιά, θέλω μία συνταγή πρωινού από τον Χόρχε λέει, γιατί η γιαγιά μου έχει δυσκολία.
3: Φρούτα
0: Χριστό, ακτινίδια,
2: ακτινίδια.
0: Χρήστο, τι δουλειά κάνεις, γιατί είδα κάτι φωτογραφίες που θα μας στείλει ο φίλος σε λίγο. Λοιπόν, για πες μας τώρα, πάμε να δούμε τώρα με τα παιχνίδια.
3: Λοιπόν, να σας πω δύο-τρία πραγματάκια τα οποία με έχουν κατά κάποιο τρόπο εντυπωσιάσει. Το ένα δηλαδή τελείως αρνητικά και πιστεύω να συμφωνήσετε μαζί μου. Ένας παίκτης λοιπόν, για να μείνουμε σε ρυθμούς μουντιάλ, έτσι. Ένας παίκτης από την εθνική ομάδα του Βελγίου, ο Τζέμερι Ντόκου, Ντόκου, αν είναι γαλλικό, περιμένει να γνωρίσει το μωρό του, το παιδί του, γιατί η σύντροφός του είναι έτοιμη να γεννήσει. Έτσι, μέχρι εδώ πάμε καλά.
2: Αυτός είναι 18-19 χρονών, πόσο είναι ρε Χόρχε?
3: Όσο και να είναι αγόρι μου, αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι 22-23.
2: Οκ, εντάξει.
3: Τέλος πάντων, είναι νεαρός.
2: Ναι. Έτσι.
3: Περιμένει λοιπόν η σύντροφός του να γεννήσει, να δει το μωρό του, να δει το σπλάχνο του, να δει το μέλλον του, να δει τα επόμενα βήματά του.
2: Μάλιστα.
3: Και σκέφτεται λοιπόν, πάει στον προπονητή και του λέει, «Μίστερ, πολύ πιθανό να φύγω από την ομάδα τώρα, το Μουντιάλ, διότι καταλαβαίνετε γεννάει η γυναίκα μου». Δεν ξέρω τι απάντησε ο προπονητής. Το θέμα διαδόθηκε και βγαίνει, ρε παιδιά, η Λεκύπ.
0: Ναι.
3: Μια εγκριτή.
0: Έγκριτη, ναι.
3: Και λέει ένας δημοσιογράφος της δημόσια, Τζέρεμι, δεν υπάρχει αυτό που ζεις τώρα. Είναι μοναδική ευκαιρία να αγωνίσεις στο Μουντιάλ. Θα τη χάσεις αυτή την ευκαιρία για να πας σε μια γένα που στην πραγματικότητα απλά θα την παρακολουθήσεις και να κάνεις τίποτα παραπάνω. Και αναρωτιέμαι και λέω, υπάρχουν στον κόσμο που ζούμε τέτοια άτομα? Δεν λέω για τον Τζέμερι, λέω για τον δημοσιογράφο. Είναι ποτέ δυνατόν να πεις σε κάποιον άντρα, δεν λέω γυναίκα, η γυναίκα είναι πρωταγωνίστρια στη γέννα, να πεις σε έναν πατέρα, σε έναν μελλοντικό πατέρα, μην πας να δεις τη γέννηση του παιδιού σου?
2: Καλά, στη γυναίκα και πρακτικά δεν μπορείς να το πεις. Τι θα πεις στη γυναίκα, μην πας να γεννήσεις?
3: Είστε αστείοι.
0: Ναι.
3: Συγγνώμη που το λέω.
0: Αυτό δεν είναι ωραίο.
3: Ποιο μου διάσκει, μην πω και τη λέξη γιατί.
2: Δεν κάνει, όχι.
3: Δεν κάνει, ναι. Τι λέτε ρε παιδιά? Δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα από τη γέννα. Ειδικά με μπλέκεσαι άμεσα. Ναι. Λέτε ρε παιδιά, και
0: όχι, δεν έχει κανένας δικαίωμα βασικά να σου κλέβει στιγμές. Δεν έχει κανένας αυτό το δικαίωμα. Δεν πάει να είναι επαγγελματικό τέτοιο όταν είναι μια τόσο σημαντική στιγμή.
3: Δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
2: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το βασικό. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να παρέμβει σε μια απόφασή σου. Αυτό είναι το βασικό. Εσύ μπορείς να συμφωνήσεις με τον σχολιογράφο της ΕΚΙΠ και να πεις ότι όντως σε 10 μέρες θα το δω το παιδάκι μου, δεν θα το δω την ώρα που θα βγαίνει από την κοιλιά της μαμάς του, θα το δω 10 ημερών και έχω όλη μου τη ζωή μπροστά να χαρώ το παιδάκι μου. Στο Μουντιάλ μπορεί η εθνική μου ομάδα να μην ξαναπεράσει ποτέ, μπορεί εγώ να πάθω ένα χιαστό και να έχω το παιδάκι μου αγκαλιά, αλλά να μην μπορώ να παίξω ποδόσφαιρο να ξαναπάω σε ένα Μουντιάλ. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να σου αντιτάξει.
3: Υπάρχει απάντηση του τοκού στο συγκεκριμένο θέμα.
2: Τι είπε ο Ζερεμί?
3: Το παιδί είναι όλη η ζωή μου.
0: Έτσι.
2: Οκ, εντάξει.
3: Το Μουντιάλ δεν είναι ούτε καν κομμάτι της ζωής μου.
2: Δεν είναι το Μουντιάλ, είναι το ποδόσφαιρο όμως.
0: Ναι.
2: Και από το ποδόσφαιρο θα εξασφαλίσεις, Ζερεμί, το πλουσιοπάροχο μέλλον στο παιδί σου.
3: Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
2: Και από
3: εάν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα του Βελγίου ή όπου παραγωνίζεται ο παίκτης άτομο που πιστεύει αυτά που γράφει η Λεκύπ, συγγνώμη πάρα πολύ, είμαι κάθετα αντίθετος.
2: Εντάξει, καλά κάνεις, δικαίωμά σου. Και εγώ δεν είμαι κάθετα.
3: Και σας το λέει κάποιος που δεν είδε τη γέννηση της κόρης του. Ήμουνα στη Σουηδία όταν γέννησε η μαμά της.
0: Ναι.
3: Και πήγα από το αεροδρόμιο, πήγα στο νοσοκομείο και άφησα μία γυναίκα και βρήκα δύο.
2: Ωραία.
3: Εντάξει.
2: Εντάξει, σου ξαναλέω. Κι εγώ ψιλοδιαφωνώ με αυτά που λέει ο Εκιπιτζής. Από την...
3: Εγώ το τονίζω και το συζητάω, γιατί μπορεί κάποιος να πει, ρε φίλε, εντάξει, σε μαρό, γιατί το λες. Το λέω γιατί τι μπορεί να σκεφτεί άλλο ο κόσμος. Για πέστε μου. Δηλαδή να δω έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, επαναλαμβάνω, να δω έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, τον καλύτερο ποδοσφαιρικό αγώνα του πλανήτη, και να μην είμαι στην υπραστική.
2: Δεν θα τον δεις.
3: Δεν
2: θα τον δεις. Δεν θα τον δεις. Θα πάρεις μέρος. Θα πάρεις μέρος. Παίζεις ρόλο στην καταγραφή της ιστορίας. Δεν τον βλέπεις, δεν κάθεσαι και τον βλέπεις από τον μπάγκο ή από την εξέδρα ή από την τηλεόραση και λες, άσε τη Μαρία, θα γεννήσει, εγώ τώρα βλέπω Βραζιλία, Αργεντινή, τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Δεν είναι το ίδιο. Μην τα μπερδεύουμε όλα.
0: Ένας εδώ ακροατής, ο Γιώργος, λέει, ορμόμενος από την κουβέντα, λέει, που μόλις κάνετε, να σας υπενθυμίσω πως αντίστοιχη ερώτηση είχε λάβει και ο Σάρας όταν ήταν προπονητής της Αλγκύρης, αν θυμάμαι λέει καλά, που είχε αφήσει έναν παίκτη του φυσικά να παρευρεθεί στη γέννηση, ναι, του πρώτου παιδιού του,
2: ναι,
0: και είχε λάβει ερώτηση από δημοσιογράφο αν ήταν σωστό που τον άφησε να φύγει από την ομάδα
2: και τον σκυλόβρισε ο Σάρας. Και τον σκυλόβρισε ο Σάρας.
0: Και καλά του κάνε δηλαδή.
2: Ναι. Okay.
0: Αν είναι δυνατό.
2: Σου επαναλαμβάνω, όλες είναι απόψεις. Όλες είναι απόψεις. Ο άλλος μπορεί να πει...
3: Μεγάλη μου, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απόλυτα συμφωνώ μαζί σου. Εδώ όμως έχει να κάνει με την κρίση του ανθρώπου.
2: Σαφώς.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν το συζητάω, Χόρχη. Αυτό δεν το συζητάω. Από τη στιγμή που ο Ντοκού λέει, coach, θέλω να φύγω, να πάω στο Παρίσι, στο Μάντσεστερ, στο Λονδίνο, να είμαι δίπλα στην Κυραντόκαινα την ώρα που θα γυρνάει, που θα γεννάει, ο coach λέει, Ζερεμί, με την ευχή μου και στείλε μου και φωτογραφία από το μωρό να την ανεβάσω στα αποδυτήρια της Εθνικής.
3: Αυτό λέει η νορμάλ ανθρωπότητα. Εγώ αυτό τονίζω, ότι υπάρχουν άτομα που πλέον έχουν μπει και έχουν τον τρόπο να επηρεάζουν άλλους ανθρώπους. Ρε παιδιά, πού πάμε?
2: Εντάξει, επηρεάζει, την άποψή του λέει και ο άλλος.
3: Δημόσια στη Λεκύπ.
2: Δημόσια στη Λεκύπ. Αυτή είναι η δουλειά του. Τι να κάνουμε.
3: Με συγχωρείς, εδώ για να γράψεις ένα τέτοιο πράγμα πρέπει να περνάς και από την αρχή συντάκτη, Μιχάλη μου.
2: Ωραία, φίλε.
3: Εντάξει. Καλά, πώς είναι η δουλειά μας.
2: Εντάξει.
3: Είναι απαράδεκτο.
2: Συγγνώμη. Ποια η διαφορά? Αυτό είναι ανθρώπινο. Το ότι είναι πολύ σπουδαίο το παγκόσμιο κύπελο και μπορεί να κάνει και άλλα τρία παιδιά ο Ντοκού, θα είναι σε αυτές τις γέννες. Μισό λεπτό να τελειώσω. Μισό λεπτό. Το να γράψει ο Λαδόπουλος ότι στο προχθεσινό παιχνίδι με τον Παμτζιτζιφιακό ο Αθανασίου δεν βλεπόταν, ήταν ο χειρότερος παίχτης της ομάδας, απορώ πως αυτός ο άνθρωπος παίζει ποδόσφαιρο κτλ. Δεν είναι εξίσου υποτιμητικό και εξίσου...
3: Όχι, είναι... αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Όχι, Μιχάλη.
2: Γιατί είναι μέσα στο πρόγραμμα? Το να κρίνεις κάποιον.
3: Το να δεχτώ κριτική εγώ, ναι, γιατί δεν είμαι καλός ποδοσφαιριστής και δεν κάνω τη δουλειά μου,
2: ναι,
3: είναι μέρος του παιχνιδιού, της ενημέρωσης και της
2: πολύ θεμονής. Ωραία. Και το να δεχτώ κριτική εγώ, επειδή προτιμάω να πάω να παρευρεθώ στη γέννα του παιδιού μου από το να χειρουργήσω φερρυπίν έναν ασθενή, θα το λέγαμε το ίδιο άμα ήταν τέτοια περίπτωση. Άμα ο Ντοκού δεν ήταν ποδοσφαιριστής και κλώτσα για να τόπι και ήταν χειρουργός και την ώρα που γέναγε γυναίκα του, αυτός έπρεπε να παραβρεθεί σε χειρουργείο, σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Και έλεγε όχι, ας τον ασθενή, εγώ θα πάω στην κυρά μου. Θα το λέγαμε το ίδιο? Όχι εκεί. Δουλειά η μία, δουλειά και άλλη.
3: Όταν είσαι γιατρός, ορκίζεσαι στον όρκο του Ιπποκράτη που είναι εδώ διπλωτικό. Εντάξει, και λέει ότι εγώ ορκίζομαι ότι θα πρέπει να σώσω ζωές ανθρώπων. Σε αυτή την περίπτωση σαφώς και θα πρέπει να πάω να σώσω τη ζωή.
2: Αλλά θα το χάσω όμως τη γέννα. Που είναι το ύψιστο.
3: Γιατί μιλάμε για ανώμια πράγματα. Είναι ποτέ δυνατόν.
1: Και αν και εφόσον και θα, δηλαδή δεν υπάρχει βάση.
2: Εντάξει, μιλάμε, δεν έχει ακούσει το ξεκίνημα.
1: Και πάλι θα τσακώνεστε κιόλας.
2: Δεν τσακωνόμαστε.
1: Δηλαδή, εντάξει, έλεος.
3: Δεν τσακώνομαι με κανέναν.
1: Ναι, όχι, λέμε, από αυτήν του καθένα.
0: Δεν τσακώνονται.
2: Εγώ τσακώνομαι γιατί δεν μου στείλε λίγο σομπούκο.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι τα γενέθλια του Μισελ Πλατινί.
2: Όπα, όπα, σιγά, ψυχραιμία.
1: Το ξέρατε.
2: Χτυπιέται.
1: Του Μισελ Πλατινί. Ο οποίο έχει έρθει. Μου φέρνει το Πλατινί για αριθμό εδώ και το φιλοξένησε.
3: Όχι, όχι, όχι. Ήταν να έρθει Φαντίνο, αλλά κάτι του έτυχε και δεν μπόρεσε να ήταν στην Ιταλία.
2: Ναι, είχε ραντεβού με τον Ντόναλτ.
3: Δεν μπόρεσε.
2: Για να του δώσει το δεύτερο βραβείο ειρήνης.
3: Τώρα θα μιλήσω λίγο σοβαρά.
2: Βεβαίως.
3: Ο Πελέ είχε έρθει πριν μερικά χρόνια στη Ρόδο.
1: Μπράβο.
3: Αλλά λόγω αδιαθεσίας του, και καταλαβαίνετε ότι όσο μεγάλωνε αντιμετώπιζε προβλήματα, σοβαρά προβλήματα υγείας.
1: Ναι.
3: Και δεν τυχαίο ότι ήρθε να κάνει μια κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Ήρθε στη Ρόδο, αλλά δεν βγήκε καθόλου από το σκάφος. Και αναγκαστικά πήγαμε εκεί.
1: Λοιπόν, Χόρκε, να τα πούμε μετά γιατί ξεφύγαμε λίγο. Μένει στο τηλέφωνο και τα λέμε.
0: Ναι, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι.
1: Ναι, σε μισό,
2: περίμενε μισό λεπτό, περίμενε μισό λεπτό.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
8: Είναι ιστορία.
9: Είναι αναμνήσεις.
10: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
11: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
12: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία.
7: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
13: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
14: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τελευταίο μισάωρο εδώ στην Έρα Σπορ. Ακούτε πάντα. Τάσος Ολιομέλης στη ρύθμιση των ήχων. Τάσος Αντωνίνης, Αντιγόνη Δρακάτου και Μιχάλης Λαδόπουλος στα μικρόφωνα και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Χόρχε τον Αθανασίου.
2: Την Ειρήνη την ξέχασα.
0: Γιατί την Ειρήνη την Παπαζήση την αφήνω στο τέλος γιατί είναι δημοσιογραφική υποστήριξη και θέλω να το τονίσω περισσότερο.
2: Πότε στο τέλος, όταν τελειώσει η εκπομπή δηλαδή.
0: Όταν
2: μετά...
0: τελειώσει
2: η εκπομπή, ναι. Την ξέχασα. Πες την ξέχασα. Δεν θα πάθεις κάτι αν πεις. Ναι, την ξέχασα.
0: Δεν την ξέχασα αφού τώρα τη μίλησα.
1: Δεν την ξέχασα.
2: Την ξέχασε. Αφού έχει ξεκινήσει να πα το καλεσμένο.
1: Κανόνισε.
2: Χόρχε μου, γεια σου, τι κάνεις, καλά, είσαι πάντα καλά.
1: Όχι, κατάλαβες, η πέτρα του σκανδάλου είναι ο Λαδόπουλος, έτσι.
2: Μπήκα και τα έκανα μπάχαλο να φύγω.
1: Ναι, μάλλον αυτό θέλεις.
3: Υπάρχει μια δυσάρεστη, παύλα ευχάριστη είδηση. Έχει να κάνει με τον Φερνάντο Γκάγκο, το γνωστό Αργεντίνο πρώην ποδοσφαιριστή, σήμερα είναι προπονητής. Είναι προπονητής στην Universidad de Chile, στην Χιλή. Η οποία έδινε προχτές ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι.
1: Ναι.
3: Η ομάδα του Universidad, του Γκάγκου, η ομάδα δηλαδή, κέρδισε 2-0. Αλλά αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού έπαθε καρδιακό επεισόδιο.
2: Την ώρα της ανάδειξης τύπου.
3: Ναι. Και μεταφέρθηκε πηγόντως στην... Κλινίκα Λεμάνα λέγεται, γερμανική κλινική, αλλά δεν είναι το όνομα έτσι, στο Σαντιάγο και εγχειρίστηκε.
2: Είναι εντάξει, έχει ξεφύγει, είναι εκτός.
3: Ναι, μα γι' αυτό το λέω. Ναι. Ξεκινάμε δυσάρεστα ότι έπαθες ότι έπαθες σαν άνθρωπος και μάλιστα είναι 40 χρονών παιδιά, δεν είναι μεγαλός.
2: Ναι, εντάξει.
3: Και όλα κύλησαν όμορφα. Κύλησαν ευχάριστα, δηλαδή δεν είχαμε τίποτα δυσάρεστο.
2: Είναι λίγο περίεργο, είναι και λίγο περίεργο το βιντεάκι, έτσι που φαίνεται δηλαδή ότι όπα, κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει.
3: Βέβαια, γράφουν οι Χιλιανοί συνάδελφοι ότι αισθανόταν κάποιες ενοχλήσεις στο στήθος πριν την έναρξη του αγώνα. Τις κατέθεσε όμως όταν του είπαν ότι να αποσυρθείς και τα λοιπά, γιατί ο Κολοτσίν είναι ο συνεργάτης του, ο παλιός γνωστός του διεθνής. Είπε αυτός ότι όχι, εγώ θα καθίσω εδώ και θα καθοδηγήσω την ομάδα. Δηλαδή υπήρξε μια ειδοποίηση πριν από το παιχνίδι.
2: Άμα έβγαινε τώρα ο δημοσιογράφος της ΕΚΙΠ, να το ξαναγυρίσουμε, και έλεγε αν είναι δυνατόν έβαλε το παιχνίδι πάνω από τη ζωή του, πάλι θα τον κράζει.
3: Λάθος. Αλλά εκεί δεν μπορείς να πεις κάτι διαφορετικό. Προέχει η επιβίωση, προέχει η ζωή μας.
1: Έτσι. Η ζωή μετράει πάνω απ' όλα για όλους και για όλα.
2: 600.000 δίσκοι.
1: Ναι.
3: Η επιβίωση από μόνη της μας κάνει θηρία.
1: Έτσι. Λοιπόν, κάτι άλλο.
2: Πάμε. Την αγάπη σου.
0: Όχι.
3: Έχω πάρα πολλά. Θα μπορούσα να σας πω μέχρι αύριο πράγματα.
1: Okay.
2: Για πες τετράδα ημιτελικών, επειδή μου είπανε να πω εγώ και να την ακούσουμε.
3: Γιατί να πάμε τόσο γρήγορα.
2: Γιατί έτσι θέλει Δρακάτου, τι να σου πω.
0: Όχι, ο Αντωνίνης.
1: Ο Αντωνίνης το είπε.
2: Ο Αντωνίνης. Σβήστο, άκυρο. Έτσι θέλει ο Αντωνίνης.
1: Μια πρόβλεψη. Με απρόβλεψη τα σημερινά δεδομένα, έτσι. Με όσα έχουμε δει μέχρι τώρα.
3: Αν δεν τελειώσει η δεύτερη αγωνιστική, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα μετά την πρώτη.
1: Εντάξει, περίπου, στο περίπου.
3: Δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
2: Σου άρεσε η Ιαπωνία. Σου άρεσε η Ιαπωνία.
3: Δεν σας κρύβω ότι χάρηκα πάρα πολύ. Προσέξτε πώς θα το πω για να μην με παρεξηγήσετε. Χάρηκα πάρα πολύ που όπως δείχνουν μέχρι σήμερα τα στοιχεία, αλλά και κάπως έτσι βλέπω να τελειώνει η φάση των ομίλων. Διαψεύθηκε ο Τσέφεριν, ο πρόεδρος της UEFA, ο οποίος κάποια στιγμή δήλωσε ότι κακώς η FIFA έκανε ένα τουρνουά 48 ομάδων, διότι, θα εμφανιστούν πάρα πολλά παιχνίδια με ομάδες διαφορετικής δυναμικότητας. Και διαψεύδεται διότι υπάρχουν κάποιες ομάδες που εκεί που δεν τις περίμενε κανένας καταφέρνουν και παίρνουν αποτελέσματα από τις θεωρητικά καλύτερες ομάδες. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η δυναμικότητα των του τουρνουά γενικότερα, δεν θα σχολιάσουμε τώρα αν ανέβηκε του αδύναμου η δύναμη ή έπεσε του δυνατού η δική του δύναμη, υπάρχουν σε κάποια πράγματα που δεν το περιμέναμε ισορροπία. Άρα αυτό σίγουρα δείχνει θετικό στο τέλος. Ένα. Δεύτερον, αφού λέτε για ομάδες, μου αρέσει πάρα πολύ οι ΗΠΑ. Μ' αρέσει ο ενθουσιασμός της, μ' αρέσει ότι εισπράττει από τον κόσμο την ενέργεια, αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή εγώ είμαι αντίθετος με αυτό που υποστηρίζει ο Ιφαντίνο, ότι θα βρούμε τρόπο με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε έτσι είτε αλλιώς, να κάνουμε λαϊκότερο άθλημα στην Αμερική το ποδόσφαιρο. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ τον ποτέ οποτέ.
1: Καλά, εντάξει. Αυτό όχι, μην το λες, γιατί οι συνήθειες αλλάζουν.
3: Ήταν ένα θέμα που θα συζητούσαμε αν ερχόταν εδώ, αλλά δεν ήρθε. Σου είπα, είχε ένα πρόβλημα στην Ιταλία και έμεινε εκεί.
2: Η Αγγλία δεν σ' άρεσε, η Ιαπωνία δεν σ' άρεσε.
3: Η Αγγλία μ' αρέσει, η Ιαπωνία μ' αρέσει. Αλλά δεν μπορώ να πω δεν μ' αρέσει η Ισπανία, γιατί το δείγμα της είναι πάρα πολύ μικρό.
2: Προφανώς, εντάξει.
1: Δεν παίζει η Ιταλία επίσης.
3: Μπορεί να πλήρωσαν το πρώτο παιχνίδι την έπαρσή του.
1: Ελλάδα.
3: Ελλάδα, παίζει και Ελλάδα.
2: Όχι, δεν παίζει, γι' αυτό. Παίζει, γι αυτό.
1: Δεν παίζει και άλλες δυνάμεις.
2: Αν έπαιζε, θα είχαμε φαβορί. Αν έπαιζε η Ελλάδα, θα είχαμε φαβορί, ακλόνητο.
3: Γιατί το λες.
2: Γιατί το λέω. Εντάξει.
1: Ο Μισελ θέλει να είναι.
2: Το κομπιούτερ είπε ότι τα προκρινότανε. Του βάλανε το αλφαγιώτα μέσα διάφορα του ChatGPT
1: και
2: είπε ότι θα περάσει.
1: Με συγχωρείς τώρα, η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να σταθεί σε αυτού του ομίλου.
2: Σίγουρα. Θα μπορούσε.
3: Πιστεύω πως ναι.
2: Με το θα και με το αν όμως.
3: Η πραγματική Ελλάδα. Η πραγματική εθνική ομάδα.
1: Ναι.
3: Εντάξει, χωρίς να επηρεαστεί από το παραμικρό, χωρίς κτλ. Να βλέπει καθαρά μπροστά. Η επιτυχία της Ελλάδος το 2004 πιστεύω ότι ξεκίνησε και τελείωσε επειδή αυτά τα παιδιά που την.
1: Αυτή η φουρνιά δηλαδή.
3: Ναι, αυτή η φουρνιά είχε έναν τρόπο παιχνιδιού το οποίο. Το κράτησε από την αρχή μέχρι το τέλος, το ζούσε, το διασκέδαζε και δεν άκουγε από εδώ και από εκεί. Μα παίζεται περισσότερο αμυντικό ποδόσφαιρο. Και έρχομαι εγώ και λέω αυτό που είπε ο Μπλάτερ μπροστά μου, μάλιστα, μια συνέντευξη τύπου, Το 2004 μετά το Euro και κατά τη διάρκεια του Copa America στο Περού, όταν ρωτήθηκε από συνάδελφο από το Περού και του λέει, μα άλλαξε το ποδόσφαιρο. Τώρα είδαμε την εθνική ομάδα της Ελλάδος να κερδίζει το Euro παίζοντας αμυντικό ποδόσφαιρο. Και ο Μπλάτερ απάντησε πάρα πολύ όμορφα. Ξέρετε τι είπε? Γιατί λέει, το αμυντικό ποδόσφαιρο δεν είναι μέρος του παιχνιδιού?
1: Είναι πώς καταστροφικό όμως.
3: Τι σημαίνει καταστροφικό?
1: Καταστροφικό σημαίνει ότι επιδιώκω να πάρω ένα αποτέλεσμα ή να κρατήσω ένα αποτέλεσμα παίζοντας αμυντικά και διαλύοντας κάθε επιθετική προσπάθεια ή ομορφιά.
3: Ναι, τι σημαίνει ομορφιά? Άρα η ομορφιά δεν είναι να μην δεχτώ.
1: Εντάξει, να κάτσουμε τώρα 11 να παίζουμε κατενάτσιο για να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα, δεν είναι.
3: Ναι, αλλά το ότι λείπει η Ιταλία από το Μουντιάλ το φωνάζει.
2: Δεν έχει καμία σχέση.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
2: Δεν έχει καμία σχέση το κατενάτσιο του Χερέρα με την Ιταλία. Με την Ιταλία που βλέπουμε τώρα, εντάξει, δεν έχει καμία σχέση, μην τα μπερδεύουμε. Το κατενάτσο του Χερέρα ήταν το κατενάτσο του Χερέρα. Τώρα βλέπεις και κάποια επιθετικά με Βαρέλες και ιστορίες άλλες από την Ιταλία.
1: Έχει καμία σχέση το ποδόσφαιρο τώρα.
2: Βλέπεις και κάτι καλαφιόριδες, βλέπεις και κάποιους τέτοιους.
3: Το ποδόσφαιρο το θέλω να παίζεται η μπάλα πάνω κάτω, να είναι αμφίροπο. Να δίνει τη δυνατότητα στη μία ή στην άλλη ομάδα να φτάσει στην επιτυχία ενός τερματός και να μην περνάει όλο το παιχνίδι χωρίς μία φάση.
2: Νομίζω... αφού το ποδόσφαιρο όμως με οχήματα μεγάλου κυβισμού και μεγάλου όγκου δεν παίζεται με τα πούλμαν και, και τα βανάκια.
1: Τώρα όμως να σου πω...
2: αυτό το ωραίο που θες να δεις εσύ, άμα βάλεις πούλμαν δεν θα δεις αυτό που θες να δεις.
1: Να σου πω όμως κάτι, σε αυτό το Μουντιάλ με τις περισσότερες ομάδες πιστεύω ότι είναι πιο παραγωγικό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή έχουμε συνεχίσει και μάλιστα έχουν βοηθήσει και οι ορισμοί. Όχι να βάλω το χέρι στο στόμα, οι άλλοι ορισμοί, οι αγωνιστικοί.
3: Ναι. Για να κλείσω θα σας πω ότι είμαι υπέρ να γίνονται τουρνουά, να γίνονται μουντιάλ με περισσότερες ομάδες για να έρχονται οι λαοί πιο κοντά. Ο αθλητισμός είπαμε ενώνει, δεν χωρίζει και διαφωνώ κάθετα με αυτά που κάνουν στις ΟΠΑ πολιτείες σε βάρος του Ιράν, χωρίς να παίρνω το μέρος του ενός του αλλού.
2: Γιατί του Ουσμπεκιστάν, της Σομαλίας.
3: Ναι, καλά, το λέω περισσότερο για το Ιράν επειδή έχουν ανοιχτό πόλεμο μαζί τους.
2: Μα το Ιράν, κάτσε περίμενε, το Ιράν ας πούμε να το θεωρήσουμε και λίγο φυσιολογικό, είμαστε σε πόλεμο με αυτούς, θα τους δυσκολέψουμε τη ζωή. Το Ουσμπεκιστάν γιατί να του δυσκολέψει τη ζωή, του Σομαλού, γιατί... του Καψερού γιατί να του δυσκολέψει τη ζωή, της μαμάς του Καμποβέρντε γιατί να της δυσκολέψει τη ζωή.
3: Γιατί πας μακριά, εδώ έγινε βαβούρα με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης.
2: Άμπρα, γεια σου, έλα, προχώρα, εντάξει. Τι μου λες τώρα. Το Ιράν είναι ίσως από όλα όσα είπαμε τώρα το πιο νορμάλ, ας το πούμε σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά. Γιατί λέμε ότι με αυτούς πετάμε μπόμπες εμείς, μπόμπες αυτοί. Δεν θα τους πούμε ελάτε παιδιά χαλαρά, θα δυσκολευτείτε λίγο να μπείτε. Τους άλλους γιατί.
3: Δεν το να μπουνε. Είναι ότι τους βάζουν μαχαίρι στο λαιμό.
2: Ναι, okay, εντάξει.
3: Θα μείνετε στο Μεξικό, θα έρχεστε μισή ώρα πριν το παιχνίδι, θα φεύγετε μισή ώρα μετά το παιχνίδι. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, εδώ δεν αφήσαν το Σομαλό, τον κορυφαίο διαιτητή της Αφρικής.
3: Τον είδανε πράκτορα.
2: Ναι.
3: Τη μαμά του τερματοφύλακα του Κουρασάου.
2: Τρομοκράτησα.
3: Ναι, τρομοκράτησα. Ναι.
1: Καλά, εντάξει, πήγαμε στην άλλη άκρη.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να σε ρωτήσω
2: κάτι τώρα.
1: Το τραγούδι που, για να κλείσουμε, το τραγούδι που συνόδευσε το Μουντιάλ το 94, όπου έπαιξε η εθνική μας ομάδα, ποιο ήτανε?
3: Ρίκι Μαρτίν.
1: Όχι, ακούστε το. Το 94. Σας ευχαριστώ, κύριε. Να είστε καλά.
2: Να είστε
1: καλή
2: καλά.
1: Συνέχεια.
3: Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες.
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
2: Χρόνια τους πολλά.
1: Καλά.
2: Να είστε
1: καλή
2: καλά.
1: Συνέχεια.
3: Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες.
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
2: Χρόνια τους πολλά.

0: Λοιπόν, τώρα πλησιάζουμε στο τέλος πλέον της εκπομπής. Τίποτα, 10 λεπτά μείνανε. Ούτε 10, γιατί θα ετοιμάσουμε και ένα πολύ ωραίο τραγούδι για το κλείσιμο. Σας είπαμε, κάναμε διάφορες κουβέντες.
1: Γιατί εκτός από τους μπαμπάδες που γιορτάζουν, είχαν γενέθλια Ζαν Πολ Σάρτ, Κώστας Καράς, Μπέμπα Μπλάνσκ. Κορίνα Τσοπέ, τη θυμάσαι?
0: Πώς δεν τη θυμάμαι, βέβαια.
1: Κορίνα Τσοπέ ήταν η πρώτη, είναι από τα μοντέλα και ηθοποιούς που έπαιξαν με Πρέκα. Το Αγκίστρι.
0: Δεν θυμάμαι αν είχε παίξει. Το Αγκίστρι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μισελ Πλατινί, μεγάλη μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Μανού Τσάο.
0: Όλοι αυτοί τώρα είναι δίδυμοι στο ζώδιο, έτσι.
1: Κώστας Κατσουράνης, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και η Λάνα Ντελ Ρέι, Αμερικανή τραγουδίστρια. Λοιπόν, η οποία μεσουρανεί αυτή την περίοδο. Πάμε.
0: Για να μην ρωτάτε.
1: Ήταν και μέρα μουσικής σήμερα. Είναι μέρα μουσικής σήμερα.
0: Είναι και μέρα μουσικής, ναι. Δεν ετοιμάσαμε κάτι το συγκεκριμένο σήμερα, γιατί έτσι κι αλλιώς πάντα βάζουμε μουσική και ακούμε.
1: Έτσι.
0: Οπότε, ναι.
1: Είναι μέσα στο πλαίσιο.
0: Έτσι,
1: αλλά αυτό που θέλει να δώσει μια ιδιαίτερη εμφάνιση, και γι' αυτό έφυγε τώρα να προπονηθεί, είναι η Παγκόσμια ημέρα skateboard.
0: Για τον Λαδόπουλο. Ο Λαδόπουλος είναι κάνει skateboard, ε. Εδώ λέει ότι είναι και το θερινό ηλιοστάσιο σήμερα.
1: Ναι, το είπαμε στην αρχή,
0: ναι,
1: είναι μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου.
0: Ναι, ναι.
1: Και κορυφώνεται η,
0: λοιπόν, ακούστε,
1: πορεία
0: είναι
1: του ήλιου.
0: Η Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής που σας είπαμε. Είναι, εννοείται, πρώτο απ' όλα η Παγκόσμια ημέρα του πατέρα, το βάζουμε πρώτο. Διεθνής ημέρα γιόγκα, Παγκόσμια εβδομάδα αλλεργίας. Αυτό,
1: ναι,
0: είναι σημαντικό.
1: Κάτσε το γιόγκα, μην το περνάς έτσι.
0: Γιατί?
1: Ήταν κάνει Εύη Ξηνού γιόγκα.
0: Η Ευανθία έχει κάνει άπειρες συνεντεύξεις
1: για γιόγκα.
0: Για γιόγκα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε το προσπερνάω, γι' αυτό το θέμα.
1: Αλλεργίες από το αψιού.
0: Λοιπόν, Παγκόσμια Εβδομάδα Αλλεργίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και σοβαρό, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι αλλεργίες στους ανθρώπους και βγαίνουν μάλιστα και σε μεγάλη ηλικία. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να εμφανιστεί μια αλλεργία από παιδί, να το ξέρετε αυτό, θέλει προσοχή.
1: Η άσημη είναι, γιατί υπάρχουν σήμερα ιατρικές θεραπείες για αυτούς που βασανίζονται με τις αλλεργίες, γιατί πραγματικά είναι βασανιστικό και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της αλλεργίας.
0: Έχει επίση

0: είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα surfing,
1: κυματοδρομίας. Ελληνικά.
0: Ναι. Παγκόσμια ημέρα του ανθρωπιστή, ουμανιστή.
1: Ναι.
0: Και είπες για το skateboard και Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας. Επιλέξανε
1: το
0: σήμερα...
1: Το άλλο δεν το είπες. Α, το skateboard, έτσι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό που είπες εσύ. Επιλέξανε σήμερα να βάλουν όλες τις παγκόσμιες ημέρες μαζί.
1: Στο τέλος.
0: Τι είναι αυτό, ναι. Και θα σας πω τώρα και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Νομίζω για το κλείσιμο ταιριάζει, Δένη, μέχρι να βρεις ωραίο ελληνικό τραγουδάκι.
1: Όχι, πάμε από Κωνσταντίνου. Θα βάλουμε για προς τιμή του.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: χρόνια πολλά, αν μπορούμε να βρούμε.
0: Ξέρατε ότι Ουρουγουάη σημαίνει ποτάμι των ζωγραφιστών πουλιών?
1: Αυτό είναι.
0: Εγώ δεν το ξέρα.
1: Η οποία, η Ουρουγουάη, σας πληροφορώ ότι έχει πάρα πολλούς οδούς με ελληνικά ονόματα και ναι. Έχει πανομοιότυπη σημαία σαν την ελληνική. Αλλά σε
0: μοιάζει,
1: άλλους...
0: μοιάζει, ναι. Τα...
1: Αλλά αντί για σταυρό ναι. Έχει τον ήλιο.
0: Λοιπόν, και τι είπε ο Τζον Λένον, ο γνωστός μουσικός? Είπε, όταν πνίγεσαι, δεν λες, θα σας ήμουν εξαιρετικά ευγνώμων αν κάποιος είχε την πρόνοια να ανακοινώσει ότι εγώ πνίγομαι και να έλθει να με βοηθήσει, απλώς ουρλιάζεις.
1: Ο Τζον Λένον, νομίζω ότι το, αυτό που έχει πει το κορυφαίο είναι το Imagine of the People, ένα κόσμο χωρίς σύνορα, που
0: όλα είναι
1: τραγούδι.
0: Είναι, όλα ήταν πολύ.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Πρέπει κάτι να κάνετε με το κινητό σου. Μην παίρνετε, σας παρακαλώ, τον Τάσο Αντωνίνη. Είναι στην αέρα σπορ αυτή τη στιγμή στον αέρα.
1: Είναι ο μάλλον να το, να το, να...
0: Εγώ το έχω στο αθόρυβο.
1: Εντάξει, καλά κάνεις.
0: Παίρνουν,
1: ο Γιώργος Διαμαντής, να του πούμε πολλούς χαιρετισμούς. Θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο τον τελευταίο καιρό. Γιατί λέει.
0: Εντάξει, μου κάνετε πλάκα τώρα. Τάσο δεν υπάρχει. Το έχουμε πει 500.000 φορές.
1: Να τα πει, διαβάζει τα μηνύματα.
0: Από εμάς δεν είναι αδικημένο πάντως. Οπότε
1: πέραν αυτού λέω ότι. Δεν μπορεί να διαβάσει όλα τα μηνύματα.
0: Γιατί όχι, όλα τα διαβάζουμε. Γίνονται...
1: Εμείς, ναι, εσύ προσπαθείς να τα διαβάσεις όλα. Αλλά δεν μπορεί μια εκπομπή σε μια εκπομπή να χωρίσουν όλα τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Γιατί πραγματικά είναι αδύνατο. Θα πρέπει να γίνονται δύο εκπομπές αντί για μένα την ίδια μέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματά σου και για τα καλά σου λόγια. Και πραγματικά θα κάποια στιγμή ίσως να σας πάρουμε τηλέφωνο και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
0: Χρόνια πολλά.
1: Γιώργος Διαμαντής, παρακαλώ.
0: Σημειώστε από την Κέρκυρα. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες και να έχετε μια όμορφη μέρα και να την περάσετε όσοι είσαστε μπαμπάδες με τα παιδάκια σας.
1: Να είστε καλά. Ραντεβού το άλλο σουκού. Έτσι, ελπίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Ελπίζω. Λοιπόν, και να ευχαριστούμε επίσης τον Τάσο Ελεμέζη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων
0: και
1: μαζί
0: τη
1: με
0: Μάιρα
1: τη Μάιρα Ξίδη.
0: Και την Ειρήνη την Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Μείνετε εδώ, Ερασπορ, γιατί έρχονται και άλλοι συνάδελφοι, έχουν πολλά να σας πούνε. Ζούμε σε ρυθμούς Μουντιάλ. ΕΡΤ 2 Σπορ. ΕΡΤ 1, γιατί τα δύο πρώτα παιχνίδια, 7 και 10, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σωστά. 7 η ώρα είναι το Ισπανία-Σαουδική Αραβία και στις 10 το βράδυ Βέλγιο-Ιράν από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Μετά στη 1 είναι Ουρουγουάη Πράσινο Ακροτήρι και στις 4 στα ξημερώματα Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος. Αυτά.
1: Και μετά πάμε για δουλειά. Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Να δούμε τώρα εδώ που προσπαθεί να κλείσει τον Βινίσιος. Ο Βινίσιος πήγε προς τα αριστερά. Θέλει να κάνει το σουτ. Κόβει ο Πλασίδη, ευκαιρία. Η μπάλα στα δίχτυα. Έχουμε γκολ. Το 1-0 με τον Κούνια για την Βραζιλία στο 23ο λεπτό. Κλέβει πάρα πολύ ωραία ο Πακετά για να φύγει τώρα. Ο Βινίσιος Ζούνιορ και περιμένει ο Ραφίνια και κάθε την πάσα πέρασε και ο Κούνια είναι τέταρτη Κούνια με τον Πλασίδη. Το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Στο 36ο λεπτό είναι το 2-0. Πακετά σηκώνει την μπάλα και φεύγει ο Βινίσιος. Και είναι από κανονική θέση και μπαίνει από τα αριστερά και πάει τέταρτη. Και έχει ευκαιρία και είναι το γκολ. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων Βραζιλία IT 3-0 Βινίσιος Ζούνιορ.
2: Η Ολλανδία βγαίνει γρήγορα μπροστά με την κίνηση από τα πλάγια. Πάσα γκολ. Υπέροχο γκολ. Η μπάλα στα δίχτυα. Αν είδα καλά, είναι ο Μπρόμπεϊ, ο παίχτης ο οποίος βρίσκει δίχτυα νωρίς το 6ο λεπτό. Μια καταπληκτική επίθεση από την Ολλανδία. Να ευκαιρία γκολ. 2-0. Αν έχει γίνει επαφή πάλι από τον Μπρόμπεϊ, είναι αυτός ο σκόρες. Γιατί στην προσπάθεια από τα δεξιά η μπάλα φάνηκε από το σουτ του Ντάμφρις να πηγαίνει μέσα. Ήταν κάτι μεταξύ σέντρας και σουτ. Έκανε την προδοή ο Μπρόμπεϊ. Έχουμε γκολ το 3-0 για την Ολλανδία με τον Ντάμφρις σκόρερ. Στην πρώτη ουσιαστικά επίσκεψη στο δεύτερο ημίχρονο, στο 47.
3: Σάμερβιλ δίνει στο Χάκπο από τα αριστερά. Ο Χάκπο πατάει περιοχή. Έχει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει και θα κάνει το 4-0 πολύ εύκολα. 4-0 η Ολλανδία της Σουηδίας σε αυτή την αντεπίθεση που έβγαλαν οι Ολλανδοί αστραπιαία. Και τώρα βγαίνουν στην αντεπίθεση οι Σουηδοί. Τέτα τέτ βγαίνουνε. Θα σουτάρει και θα σκοράρει και θα μειώσει η Σουηδία. Στο 59. Ολλανδία, Σουηδία 4-1. Η Ολλανδία μπροστά με το Σάμερβιλ, το σουτ και 5-1. Νάτος ο Σάμερβιλ. Σκόραρε στην πρεμιέρα, σκοράρει και τώρα. Με το δεξί του πόδι έξω από την περιοχή εκτέλεσε τον Νόρτφελντ.
4: Πρώτο σουτ, καλή ευκαιρία και γκολ. Η ομάδα της Παραγουάης ανοίγει το σκορ με τον Γκαλάρσα, ο οποίος βρέθηκε μαρκάριστος λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δοκίμασε με το αριστερό σουτ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Τσακίρ. 1-0 στο δεύτερο λεπτό, Τουρκία Παραγουάη.
5: Να δούμε τώρα στην επίθεση μέσα στην περιοχή γκολ. Πολύ νωρίς στο ξεκίνημα, μετά από 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα, ο Σαϊμπαρί σκοράρει. Σκωτία Μαρόκο 0-1, μπήκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Κάνε πάρα πολύ ωραία κίνηση. Ο Σαϊμπαρί έγινε κάτοχος της μπάλας με ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ. Κατάφερε να νικήσει τον Άγκους Γκαν.
6: Να δούμε τώρα τον Διομαντέ που παίζει τη Λειψία. Διομαντέ έχουν πάει δύο να βοηθήσουν. Κάνει την κίνηση, βγάζει τη σέντρα. Είναι μόνος για τον γκολ. Δεν το κάνει τον γκολ. Το κάνει όμως. Το κάνει ο αρχηγός, ο Κεσί. 1-0 για την ακτή στο 29. 1-1 για τη Γερμανία. Ισοφαρίζει επιτέλους με τον Ούνταφ. Από τα δεξιά έγινε η σέντρα. Κοιμήθηκε λίγο η άμυνα της ακτής. Ήρθε ο Ούνταφ από κοντά. Ισοφαρίζει με το Πλασεδάκι. Η Γερμανία επανέρχονται. Ισοφαρίζουν στο 68. Ανεβαίνει ο Τα, όλα αυτά εκτός περιοχής. Σηκώνει το κεφάλι με τσακάνει την πάσα. Το σουτ γκολ! Ο Ούνταφ. 2-1 Γερμανία στο 94. Η ολική ανατροπή είναι εδώ. Τα πάντσερ είναι εδώ. Η γερμανική μηχανή δεν σταματά ποτέ. Γερμανία ακτή 2-1.
0: Ακούτε Era Sport.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί, στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
9: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
8: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
9: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
8: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
10: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι, γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
11: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
12: Το τάγκο?
11: Θα σας ειδοποιήσουμε.
12: Περίμενε.
13: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες!
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
17: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
16: Έρα Σπορ.
17: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
16: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Doom Spiro Gold.
1: Καλημέρα, και τα πρώτα συμπεράσματα από αυτό το παγκόσμιο κύπελο εναλλάσσονται τώρα στις πρώτες στιγμές του, στις πρώτες αγωνιστικές του, και περιμένουμε να παγιωθούν τα αρχικά συμπεράσματα για να καταλάβουμε την πορεία των ομάδων, πόσο σημαντικά και πόσο ασήμαντα μαζί είναι τα αγωνιστικά συμπεράσματα. Θα καταλάβετε στην διάρκεια της σημερινής εκπομπής τι εννοώ, της εκπομπής Doom Spiro Goal, με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής. Ευχαριστώ τους δύο καλούς συνεργάτες. Η Ολλανδία, αν και συνέτριψε, δεν πειθεί με μια όρημη ματιά που έχει να κάνει με όσα ακολουθούν ως τη στιγμή της αλήθειας, αν χαρακτηρίσουμε έτσι τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Η Γερμανία χθες απέναντι στους Ιβοριανούς γέννησε πραγματικά γέννησε την εντύπωση πάλι ότι δεν είναι ακριβώς η Γερμανία του Γκάρι Λίνεκερ. Θυμίζω ότι ο Άγγλος επιθετικός και πλέον παλέμαχος ποδοσφαιριστής έχει δηλώσει, είναι ιστορική δήλωσή του, ότι ποδόσφαιρο είναι το παιχνίδι στο οποίο δύο ομάδες παίζουν και πάντα στο τέλος νικούν οι Γερμανοί. Αυτό το κύρος το οποίο οδήγησε τον Γκάρι Λίνεκερ στην ίδια δήλωση δεν το εκπέμπει τουλάχιστον ακόμα η Γερμανία. Και γιατί φοβάμαι να πω ότι αυτή η Γερμανία δεν έχει τις προσωπικότητες άλλων εθνικών ομάδων της στο εγγύς και το βαθύτερο παρελθόν. Δεν είναι μια τυπική θεώρηση. Μετά την φάση των ομίλων θα βγει το αληθινό πρόσωπο των ομάδων με κοινή παράμετρο της παρουσίας τους αυτή την πιεστική πραγματικότητα αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Με την αλλαγή θερμοκρασιών από τόπο σε τόπο, με τις συνεχείς μετακινήσεις από τόπο σε τόπο και ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις φυσικές δυνάμεις των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι βρίσκονται στην κορύφωση της αγωνιστικής περίοδου, και η λογική το επαγορεύει ότι θα ήταν ευρώνανε μια περίοδος ξεκούρασης μετά από βεβαρημένο αγωνιστικό πρόγραμμα το οποίο προηγήθηκε. Αλλά φίλες και φίλοι, όλα όσα είπα θεωρώ ότι έχουν ουσιαστική βάση, ότι έχουν σημασία, αλλά όποιος μόνο ενδιαφέρεται για το αγωνιστικό προφανές αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, όποιος μόνο ενδιαφέρεται για το αγωνιστικό σκέλος του, νομίζω ότι θα πρέπει να επανεξετάσει το κριτήριό του. Φίλοι είμαστε, οι ακροατές και εγώ, και οι φίλοι λένε καθαρές κουβέντες, ε. Θα κατανοήσετε στη σημερινή εκπομπή τι εννοώ, γιατί υπάρχουν παράμετροι με ανθρωποκεντρική, αν όχι ανθρωπιστική ρίζα στην διεξαγωγή αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, που σε υποχρεώνουν να στρέψεις ίσως και με αποστροφή το βλέμμα σου από το αγωνιστικό πρόγραμμα. Το λέω εγώ που αγαπώ το ποδόσφαιρο όπως και εσείς, και να δεις τις ανθρώπινες, να το πούμε με πιο βαριά λέξη, τις ουμανιστικές παραμέτρους. Και θεωρώ ότι δεν είναι εξεζητημένη προσέγγιση αυτή την οποία επιχειρώ αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Οι αναφορές στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής από μένα και η συζήτηση που θα έχουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής με έναν εκλεκτό καλεσμένο, νομίζω ότι θα το αποδείξει αυτό. Αν και πιστεύω ότι όσοι από εσάς έχετε στοιχειώδη ανησυχία, τονίζω τη λέξη στοιχειώδη ανησυχία για όσα συμβαίνουν πέρα από το αγωνιστικό προφανές, ήδη συμφωνείτε μαζί μου. Αυθόρμητα γεννάει μετά τον προλογό μου η σκέψη μου τις απαράδεκτες συνθήκες κατά από τις οποίες αγωνίζεται η εθνική ομάδα του Ιράν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Συνεχίστηκαν και μετά την έναρξη των παιχνιδιών. Υπήρχαν οι συνθήκες με τις οποίες πήγε και φιλοξενήθηκε, θα γελάσω με το φιλοξενήθηκε που λέω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί η αποστολή των Ιρανών αναγκάζεται να πηγαίνει από την Τικουάνα του Μεξικού στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών και να αποχωρεί αμέσως μετά τα παιχνίδια. Αυτό έχει προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες της αποστολής και διαστόματος του γνωστού μας του Ταρέμι και όχι μόνο, και αξιωματούχων της Ιρανικής Αποστολής, της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου και γενικότερα της κρατικής οντότητας του Ιράν. Το οποίο, αν και βρισκόμαστε σε περίοδο συμφωνίας, βρίσκεται σε περίοδο πολέμου. Τι τραγικό, αλήθεια. Ξέρετε, η ηθική στη διάρκεια των πολέμων είναι πιο σημαντική. Το έχουν αναπτύξει αυτό διανοητές στη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, ότι η ηθική στη διάρκεια των πολέμων είναι πιο σημαντική και από την ηθική στη διάρκεια της συμβατικής, της ειρηνικής καθημερινότητας. Κι όμως, συμφωνία ειρήνης και τις αμέσως επόμενες, όχι μέρες, ώρες, άρχισαν πάλι οι εχθροπραξίες. Όλα αυτά αντανακλώνται στα γήπεδα των ΗΠΑ. Το παρατηρεί κανείς από τις δηλώσεις στελεχών των ομάδων και από τις επίσημες ανακοινώσεις των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών, αλλά και πολλών από τις κρατικές οντότητες που εκπροσωπούνται σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.

Εδώ μεταξύ στις Ηνωμένες Πολιτείες έλαβα το μήνυμα από δημοσιεύματα Αμερικανών συναδέλφων και όχι μόνο και απεσταλμένων εκεί στο παγκόσμιο κύπελο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα δυναμικό κίνημα υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη διάρκεια των παιχνιδιών. Προ και μετά την διεξαγωγή των παιχνιδιών υπάρχουν εκδηλώσεις ακόμα και κοντά στα γήπεδα, όπου επιτρέπουν οι αστυνομικές δυνάμεις να φτάσουν οι διαμαρτυρόμενοι. Ακτιβιστές και ακτιβίστριες φωνάζουν, διαμαρτύρονται για τα δικαιώματα των μεταναστών, εξέδωσαν και προειδοποιήσεις πραγματικά προς τους ξένους ταξιδιώτες φιλάθλους, εκφράζοντας φόβους για αυξημένη παρουσία και στοχευμένους ελέγχους, όπως αναφέρουν, της υπηρεσίας μετανάστευσης έξω από τα αμερικανικά γήπεδα. Είναι επιλέξει η μία από τις πλέον πρόσφατες ανακοινώσεις των ακτιβιστών. Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούνται διαδηλώσεις αλληλεγγύης στους μετανάστες και κατά του ISE, όπως είναι η οργάνωση με το διόλου ανθρώπινο πρόσωπο την οποία γεννίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, έξω από τα γήπεδα που φιλοξενούνται λοιπόν τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αν θα πρέπει να τα μάθετε αυτά αφού ψάξετε, αφού τα αναζητήσετε στα μέσα ενημέρωσης. Και αυτό συμβαίνει παγκοσμίως και είναι συνώνυμο ιδιοτέλειας στην αναφορά από το παγκόσμιο κύπελο.

Επίσης σχολιάζεται ένας από τους λόγους για τους οποίους σχολιάζεται η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η FIFA, είναι η απόφασή της για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελλο, θυμίζω, η FIFA να λανσάρει το σύστημα αξιολόγησης παικτών σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση των τεχνικών μέσων και προκαλώντας μεγάλες συζητήσεις ανάμεσα σε αξιωματούχους του ποδοσφαίρου παγκοσμίως. Είναι σωστή η απονομή δικαιοσύνης μέσω των τεχνικών μέσων, ακόμα και αν αυτό είναι σε βάρος, συμβαίνει σε βάρος του ρυθμού του παιχνιδιού, γιατί θυμηθείτε στο πρόσφατο και στο βαθύτερο παρελθόν πόσα ποδοσφαιρικές αδικίες είχαν συμβεί που είχαν ανατρέψει την πορεία ομάδων που άξιζαν να φτάσουν ακόμα και μέχρι τον τελικό από την πορεία τους ως εκεί. Πόσα αδικίες, με λίγα λόγια, είχαν συμβεί. Η τεχνολογία έπρεπε να εισέλθει, αλλά αυτό στην ακραία του μορφή αγγίζει τα όρια του χυδαίου. Το λέω και το εννοώ.

Επίσης, οι κοινωνικές καμπάνιες στην Αμερική έχουν φέρει στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες με πραγματικά μεγαλύτερη ένταση από την αρχή της διοργάνωσης τη συζήτηση για την ασφάλεια και της ομάδας της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στις εξέδρες, δημιουργώντας ένα πραγματικά έντονο κοινωνικό διάλογο. Και παίρνω τα στοιχεία του ίδιου διαλόγου και θα τα αναπαράγω αυτήν εδώ την εκπομπή σε μία από τις επόμενες συναντήσεις μας, και προσδίδοντας ορατότητα στο ζήτημα, πραγματικά ουσιαστική ορατότητα στο ζήτημα, ταυτόχρονα κυρίως στις πόλεις του Καναδά συμβαίνει αυτό, που είναι 20 δέσποινες παιχνιδιών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κυριαρχούν τα χρώματα της Παλαιστίνης και πλήθος διαδηλωτών προγραμματίζονται, πλήθος διαδηλώσεων, συγγνώμη, προγραμματίζονται εν ώψη της συνέχειας του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θυμηθείτε το αυτό, θα το δείτε στις επόμενες αγωνιστικές των ομίλων και γενικότερα της διοργάνωσης.

μου λέει κανείς, γιατί απορείς για όλα αυτά, γιατί απορείς για το γεγονός ότι αυτό το παγκοσμιο κύπελο που είναι μια ανθυρή οικονομική επιχείρηση, είναι ένας οικονομικός κύκλος ατέρμονος και απλώς δεν είναι ούτε στοιχειοδός ενημερωμένος όποιος το αναγνωρίζει αυτό, γιατί απορείς αφού ο ίδιος ο μεγαλόσχημος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει, το λέω και το ξαναλέω αυτό εδώ το μικρόφωνο, στη διάρκεια του Μουντιάλ, γιατί όχι γιατί δεν έχω να πω κάτι άλλο, αλλά γιατί αυτό εξηγεί την μαύρη πλευρά του παγκοσμίου κυπέλου. Είχε δηλώσει λοιπόν τον Δεκέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου, ότι δεν εγγυώμαι την ασφάλεια στους ταξιδιώτες φιλάθλους από όλο τον κόσμο που θα φτάσουν στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών για να δουν τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου. Καθαρά. Αν μη τι άλλο, είναι ειλικρινής. Ήταν ειλικρινής. Την ίδια ώρα διέκρινα, εντόπισα στην ιστοσελίδα της κρατικής οντότητας του Κονγκό μία ανάρτηση όπου ο αξιωματούχος της κυβέρνησης του Κονγκό αναφέρει ότι προς τους παίκτες, μήνυμα προς τους παίκτες, εν ώψη της συνέχειας, μην ξεχνάτε, επιλέξει, μην ξεχνάτε ποια χώρα εκπροσωπείτε. Ποια χώρα εκπροσωπούν. Μια χώρα, θα το πούμε αρχικά έτσι, είναι ουσιαστική αυτή η παρατήρηση που έχει αλωθεί από τους πολιτισμένους Ευρωπαίους, το επεδαφός της, οι παραγωγικές δυνάμεις της, εδώ και αιώνες. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε στο δεύτερο μισό της σημερινής εκπομπής με αφορμή την ίδια ανάρτηση για τη χώρα του Κονγκό, η ομάδα του Κονγκό η οποία θα παίξει το επόμενο παιχνίδι της με την Κροατία. Και πιστέψτε με, όσοι από εσάς θεωρείτε υπερβολικές τις διατυπώσεις μου αυτό το κυριακάτικο πρωινό, αν ακούσετε προσεκτικά όσα θα μας πει ο εκλεκτός συνομιλητής, θα αλλάξετε γνώμη. Εδώ, εντός της εκπομπής Doom Spiro Goal, που όπως πολύ καλά ξέρετε, στη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου, θα επενδύει τις αναφορές με τραγούδια από όλο τον κόσμο. Ένα από αυτά, αυτό με αναφορά στην Αφρική.

0: Διαβάζω σε αναφορά Άγγλου απεσταλμένου, δημοσιογράφου απεσταλμένου εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μεξικό, ότι χθες μετά το τέλος του παιχνιδιού της ακρίτης αλευόδοστούν με την Γερμανία, παίκτης, αφρικανός παίκτης, όταν δημοσιογράφοι απεσταλμένοι θέλησαν να του πάρουν μια δήλωση για το παιχνίδι, είπε: θα σας μιλήσω για το παιχνίδι μετά, ακούστε την δική του στάση, τη δική του οπτική γωνία. Θα σας μιλήσω για το παιχνίδι μετά, πρώτα θα πρέπει να δούμε αυτά που συμβαίνουν και εκτός των γηπέδων. Και όταν του ζήτησαν να διευκρινίσει την ΟΗ, ανέφερε τις διαδηλώσεις εργαζομένων και οργανώσεων γυναικών που γίνονται στο Μεξικό. Μία από τις συνδιοργανώτριες χώρες αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Και έχει δίκιο, γιατί διοργανώνονται διαδηλώσεις εργαζομένων αλλά και οργανώσεων γυναικών πραγματικά όσα αναζητούν τους εξαφανισμένους δικούς ανθρώπους, θυμίζοντας τις μητέρες της πλατείας του Μαΐου στην Αργεντινή και της Χούντας του Βιντέλα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, η κατάσταση στην οποία βιώνουν αποστολές ομάδων και οπαδοί είναι πιεστική. Τις προηγούμενες ημέρες η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα παρακολούθησε άφωνη τον αποκλεισμό του διαιτή Ομάρ Αρτάν από τη Σομαλία, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επειδή είναι Σομαλός, επειδή είναι μαύρος, επειδή δεν ανήκει σε μία από τις λεγόμενες αστικές κοινωνίες. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και σε λίγο πάλι μαζί. Διαφημίσεις, τίτλοι πολιτικών ειδήσεων, εκτάκτως δεν υπάρχουν σήμερα.
1: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Ακούτε Ερασπορ.
4: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εκτυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
5: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
6: Το 1938 ο Ιταλός Τζουζέπε Μεάτσα εκτέλεσε και σκόραρε ένα πέναλτι στη νίκη κόντρα στη Βραζιλία, κρατώντας το στορτσάκι του, αφού το λάστιχο που το κρατούσε στη μέση είχε κοπεί λίγα λεπτά νωρίτερα. Όταν κοντοστάθηκε για να εκτελέσει το πέναλτι, το παντελονάκι έπεσε. Ο τερματοφύλακας Βάλτερ της Σελεσάου ξέσπασε σε γέλια, τα οποία εκμεταλλεύτηκε ο Μεάτσα, σουτάροντας εκείνη τη στιγμή και κάνοντας το 2-1. Ήταν το πρώτο, ας πούμε, τρίκ που έστω και άθελά του χρησιμοποίησε παίκτης για να ξεγελάσει αντίπαλο τερματοφύλακα σε Μουντιάλ. Ο Τζουζέπε Μεάτσα υπήρξε Ιταλός ποδοσφαιριστής σε θέση μέσα αριστερά και μέσα δεξιά επιθετικού στο τότε σύστημα 2-3-5. Θεωρείται από τους ειδικούς του ποδοσφαίρου ο μεγαλύτερος Ιταλός ποδοσφαιριστής όλων των εποχών και ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Στέφθηκε δύο φορές πρωταθλητής κόσμου με την εθνική ομάδα της Ιταλίας στα Μουντιάλ του 34 και του 38. Το γήπεδο Μεάτσα, κοινό γήπεδο των Ίντερ και Μίλαν, πήρε το όνομά του από τον σπουδαίο αυτό ποδοσφαιριστή.
7: Ακούτε Ερασπορ.
0: Και την εκπομπή Doom Spirogol, και θαρώ πως σας έχω δώσει ικανά ερεθίσματα για ουσιαστικά συμπεράσματα. Επιχείρημά μου γι' αυτό είναι η αντιδράση σας, όπως τις βλέπω εδώ μπροστά, όσο φτάνουν με μηνύματα, και έχω προαναγγείλει το περιεχόμενο, το βασικό περιεχόμενο του δεύτερου μισού της σημερινής εκπομπής. Σας ανέφερα πριν για την ανάρτηση στο κυβερνητικό ιστότοπο της, του Κονγκό. Μην ξεχνάτε ποια πατρίδα εκπροσωπείτε. Αναφέρεται προς ποδοσφαιριστές, το μήνα προς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας του Κονγκό εν ώψη της συνέχειας παρουσίας στη διοργάνωση. Έχω δώσει ήδη περισσότερο από ένα ικανά ερεθίσματα, θεωρώ, προς τον καλό συνομιλητή που είναι τώρα μαζί μας. Αλλά είναι ο κύριος Πάνος Σκαλτσούνης, διδάκτορ πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα κύριε Τσάμι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε για την αποδοχή της και την παρουσία σας. Παρακαλώ πολύ. Έχετε ασχοληθεί διεξοδικά με την χώρα του Κονγκό. Έχετε κάνει και αναφορές που έχουν δημοσιοποιηθεί. Ποιο είναι το σχολείο σας, παρακαλώ, για αυτή την προτροπή προς τους παίκτες?
8: Αρχικά να πω πως με βάση και αυτά που αναφέρετε, πως όταν κάποιος σκέφτεται Αφρική και παγκόσμιο κύπελο, αυτόματα το μυαλό του πάει σε χώρες όπως είναι η Νιγηρία, το Καμερούν, η Σενεγάλη, έτσι στις παραδοσιακές δυνάμεις του αφρικανικού ποδοσφαίρου. Όμως στην πραγματικότητα η πρώτη χώρα υποσαχάριας Αφρικής που έλαβε μέρος σε παγκόσμιο κύπελο ήταν η ομάδα του Ζαΐρ, όπως λεγόταν τότε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Το Κονγκό πρώην Ζαΐρ, βεβαίως, ναι.
8: Ακριβώς. Το 1974 είχε αλλάξει το όνομα δικτάτορας της χώρας ο Μομπούτου σε Ζαΐρ τότε. Και με βάση αυτή τη συμμετοχή της χώρας τότε στο Μουντιάλ υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία συνδέεται και με αυτά που είπατε και εσείς προηγουμένως. Η ιστορία αυτή έχει να κάνει με το γεγονός πως ο Μομπούτου εκείνη την περίοδο είχε υποσχεθεί στους παίχτες της ομάδας ένα έτσι πολύ σημαντικό πριν. Σε περίπτωση που κατόρθωναν να περάσουν στο παγκόσμιο κύπελο που, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είχε γίνει στην Δυτική Γερμανία.
0: Βεβαίως.
8: Τέλος πάντων, από τη στιγμή που πήγαν οι παίχτες εκεί και έπρεπε να αγωνιστούν στα παιχνίδια, θα λάμβαναν όσο ήταν εκεί και το πριμ. Το πριμ τελικά δεν δόθηκε στους παίχτες, αντίθετα δόθηκε σε συνεργάτες του Μομπούτου. Έτσι, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια μεγάλη αναστάτωση στην ομάδα, καθώς όπως ξέρετε και τότε το ποδόσφαιρο δεν ήταν επαγγελματικό, πόσο μάλλον στην Αφρική.
0: Με συγχωρείτε, το ίδιο πριν μεταφράζεται σε χρηματικό ποσό ή κάτι άλλο?
8: Σε χρηματικό ποσό. Ναι. Είχαν λάβει προηγουμένως κάποια άλλα, έτσι, ένα αυτοκίνητο, αν θυμάμαι καλά. Αλλά το βασικό πριν ήταν το χρηματικό ποσό, το οποίο μοιράστηκε στους συνεργάτες του Μομπούτου. Έτσι, όσο ήταν εκεί, οι παίκτες άρχισαν να διαμαρτύρονται, καθώς τα χρήματα αυτά ήταν και απαραίτητα για τη διαβίωσή τους και απείλησαν πως δεν θα κατέβουν να αγωνιστούν με την ομάδα του Ζαΐρ. Τελικά, μεσολάβησε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, τους δόθηκε από αυτήν, όχι από την κυβέρνηση του Ζαΐρ, κάποιο πριν, και δέχτηκαν να αγωνιστούν. Αλλά πριν το τελευταίο μάτς που ήταν με τη Βραζιλία, ο Μομπούτου τους ενημέρωσε όλους πως σε περίπτωση που δεχτούν 3 ή παραπάνω γκολ από τη Βραζιλία, μόλις επιστρέψουν πίσω στο Ζαΐρ, θα έρθουν αντιμέτωποι με σημαντικές κυρώσεις. Και ο Μομπούτου ήταν και κάποιος που συνήθως τις απειλές του τις πραγματοποιούσε. Οπότε καταλαβαίνετε και την αγωνία των παικτών σε αυτόν τον αγώνα. Και αυτό που θέλω να αναφερθώ συνέβη έτσι στη διάρκεια του αγώνα, σε ένα σημείο όπου η Βραζιλία ήταν μπροστά ήδη στο σκορ με 2-0 και είχε κερδίσει ένα φάουλ έξω από την περιοχή του Ζαΐρ. Ξαφνικά ένας παίχτης του Ζαΐρ, ενώ οι Βραζιλιάνοι ήταν έτοιμοι να εκτελέσουν το φάουλ, πήρε φόρα και κλώτησε με όλη τη δύναμη την μπάλα και έφυγε μακριά έτσι στο γήπεδο. Την επόμενη μέρα τα δυτικά μέσα αντιμετώπισαν αυτό το γεγονός με ειρωνία. Είπαν συγκεκριμένα ότι οι Αφρικανοί που ήρθαν από την υποσαχάρια Αφρική δεν γνωρίζουν τους κανόνες του ποδοσφαίρου και γι' αυτό έγινε όλο αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα, όπως δήλωσε και ο παίχτης ο ίδιος, όλο αυτό ήταν μια πράξη διαμαρτυρίας απέναντι στο καθεστώς του Μομπούτου.
0: Ήταν ένα διάβημα διαμαρτυρίας,
8: Ναι, ναι. Βέβαια, περισσότερος κόσμος δεν το έμαθε. Αυτό έμεινε απλά στις αναρτήσεις που γίνανε τα δυτικά μέσα. Οπότε, μέχρι και σήμερα πιστεύω λίγοι ξέρουν τι πραγματικά έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση.
0: Όσο για την προτροπή που εντόπισα στην επίσημη ιστοσελίδα της κυβέρνησης του σημερινού Κονγκό, ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
8: Σχετικά με αυτό που είπατε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς ότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αποτελείται σήμερα από περίπου 200 διαφορετικές εθνοτικές ομάδες. Οπότε αυτό πάει και στο σχόλιο που είπατε, ποια χώρα εκπροσωπείτε. Αποτελείται δηλαδή από πάρα πολλές διαφορετικές εθνοτικές ομάδες. Μάλιστα, πολλές από αυτές βρίσκονται έτσι και σε συγκρούσεις μεταξύ τους. Σήμερα, για παράδειγμα, στα σύνορα με τη Ρουάντα μένεται μια πολύ μεγάλη σύγκρουση μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και μέλη της εθνοτικής ομάδας των Τούτσι, οι οποίοι υποστηρίζονται και από τη Ρουάντα. Ουσιαστικά η σύγκρουση, η αφορμή της σύγκρουσης είναι ότι οι αντάρτες που αποτελούνται από μέλη της εθνοτικής ομάδας των Τούτσι ισχυρίζονται ότι προσπαθούν να προστατεύσουν τα μέλη της δικής τους εθνοτικής ομάδας. Όμως στην πραγματικότητα η σύγκρουση ανάμεσα σε αυτούς και στις κυβερνητικές τον έλεγχο όπως είπατε και προηγουμένως σας, τα οποία βρίσκονται στα σύνορα της Ρουάντας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Επομένως, όταν σε ένα τέτοιο πεδίο που βρίσκονται τόσες εθνοτικές ομάδες και διαφορετικές ένοπλες ομάδες σε σύγκρουση, είναι λογικό να βγαίνει και η κυβέρνηση και να προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι πρέπει να, τους ποδοσφαιριστές κυρίως, ότι πρέπει να αγωνιστούν για το ίδιο το κράτος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, μιας και είναι πολύ πιθανό τα επόμενα χρόνια να υπάρξει και κάποια διάσπαση σε όλα αυτά τα εδάφη.
0: Και καλώς όσους μας ακούν να σκεφτούν ότι οι διαφορετικές εθνοτικές ομάδες εκπροσωπούνται στο έμψυχο δυναμικό της εθνικής ομάδας που βρίσκεται σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, οι συμπαίκτες προέρχονται και δεν χρειάζεται γνώση, χρειάζεται στοιχειώδης λογική για να το συμπέρανε κανείς αυτό. Οι παίκτες προέρχονται από διαφορετικές εθνοτικές ομάδες, υπάρχουν και από όμοιες εθνοτικές ομάδες, αλλά σε ένα έμψυχο δυναμικό 20 παικτών υπάρχει και διαφορετική προέλευση των παικτών.
8: Ακριβώς, ναι. Βέβαια, οι περισσότεροι έχουν γεννηθεί εκτός της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, αλλά όπως είπατε, όταν υπάρχουν τόσες πολλές εθνοτικές ομάδες στη χώρα, είναι λογικό οι περισσότεροι παίχτες να μην ανήκουν στην ίδια εθνοτική ομάδα, αλλά σε κάποια άλλη. Και υπάρχει και το εξής οξύμορο, ότι θα περίμενε κανείς οι ίδιοι οι πολίτες της χώρας να μην ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την εθνική ομάδα, μιας και το κράτος ουσιαστικά είναι υποκατάρρευση και πολλοί δεν ανήκουν καν στην ίδια εθνοτική ομάδα. Αντίθετα όμως, όπως έχετε δει, όχι μόνο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά και σε άλλα παγκόσμια κύπελλα, οι Αφρικανοί οπαδοί συνήθως είναι από τους πιο έλθερμους, υποστηρίζουν την ομάδα τους. Και αυτό πιστεύω πιο πολύ έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν ζουν τόσα χρόνια σε καθεστώς φτώχειας, συγκρούσεων κτλ., το ποδόσφαιρο ουσιαστικά αποτελεί μια διέξοδος για αυτούς. Οπότε και οι ίδιοι άνθρωποι δεν είναι ότι ασχολούνται τόσο πολύ με τις συγκρούσεις, απλά προσπαθούν έτσι να χαρούν και αυτοί λίγο τις στιγμές που θα προσφέρει το
0: ποδόσφαιρο. Βάζω ερωτηματικό σε αυτό που είπατε. Αποτελεί διέξοδο.
8: Αποτελεί προσωπική διέξοδο, γιατί μόλις τελειώσει το παγκόσμιο κύπελλο και κατά πάσα πιθανότητα να αποκλειστεί και σύντομα η ομάδα του Κονγκό σε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες όσο διαρκέσει, τα προβλήματα που έχουν θα παραμείνουν. Οπότε ουσιαστικά είναι αυτό που λέτε, είναι μια μόνο προσωρινή διέξοδος. Βέβαια, τα παιδιά των περισσότερων αφρικανικών χωρών, άμα τα ρωτήσεις τι θέλουν να κάνουν όταν μεγαλώσουν, θα σου πούνε ότι θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστές. Κάτι το οποίο βλέπουμε και στην Ευρώπη, πόσοι χιλιάδες παίκτες της Αφρικής έρχονται. Αλλά αυτό που δεν βλέπουμε είναι το πόσοι μένουν πίσω, γιατί δεν τα καταφέρνουν. Οπότε και αυτό δεν είναι μια πραγματική διέξοδος. Είναι μόνο για μερικούς χιλιάδες ανθρώπους από όλη την Ήπειρο της Αφρικής που είναι τόσα εκατομμύρια.
0: Αυτό το θέλουν γιατί είναι μια διέξοδος επιβίωσης.
8: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Μια διέξοδος επιβίωσης και να θυμίσω εδώ, γιατί έχει τη δική του σημασία, δεν ήρθαμε για να κάνουμε μαθήματα ιστορίας αυτό το Κυριακάτικο πριν όσους μας ακούν, αλλά καλό να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω ενώπιόν μου, 5,4 εκατομμύρια νεκροί υπήρχαν στο Κονγκό από το 1998 στο 2008. Ήταν ο δεύτερος πόλεμος της χώρας που ήταν απικία του Βελγίου, καλά το λέω?
8: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Απικία του Βελγίου, ήταν η χώρα του Ζαΐρ, πρώην Ζαΐρ και νυν Κονγκό, προσωπική ιδιοκτησία, τρέμει κανείς, του βασιλιά Λεοπόλδου του Βελγίου.
8: Αυτό ήταν έτσι στην αρχή του 19ου αιώνα, στη συνέχεια πέρασε στην κυβέρνηση του Βελγίου. Και αυτό που είπατε προηγουμένως για τα θύματα του πολέμου το 1998 μέχρι το 2008... έχει μεγάλη σημασία, γιατί αυτό που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος είναι ότι αυτή η σύγκρουση ουσιαστικά αποτελεί τη δεύτερη πιο πολύ νεκρή σύγκρουση μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και ουσιαστικά δεν έχει λάβει καθόλου έτσι κάλυψη από ρεπορτάζ, τόσο ελληνικά κυρίως, αλλά και από τα διεθνή μέσα. Έχει λάβει πολύ μικρή κάλυψη. Δηλαδή, βλέπουμε συνέχεια τόσα ρεπορτάζ για πολέμους που γίνονται, οι οποίοι έχουν πολύ μικρότερη έκταση και φυσικά καλό είναι που καλύπτουν. Τόσο σημαντικό πόλεμο με τόσα εκατομμύρια θύματα, η κάλυψη είναι πολύ μικρή.
0: Άρα λοιπόν, θυμηθείτε σε ποια πατρίδα, εκπροσωπείται το μήνυμα που εστάλει προς τους παίκτες του Κονγκό από την επίσημη κυβέρνηση της χώρας. Τι περιμένει από την ομάδα η πολιτική ηγεσία της χώρας? Είναι το δικτατορικό καθεστώς του Μομπούτου,
8: Τώρα αυτή τη στιγμή όχι είναι, ναι. Είναι ένας άλλος ηγέτης, λέγεται Τσισεκέντη, αλλά η κατάσταση δεν έχει αλλάξει και πολύ, δηλαδή είναι το ίδιο αυταρχικό. Για να φανταστείτε, από το 97 που καθαιρέθηκε ο Μομπούτου, νομίζω ότι είναι ο τρίτος πρόεδρος. Δηλαδή από το 1997 μέχρι σήμερα έχουμε τρεις κυβερνήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και η πιο δημοκρατική χώρα.
0: Εγώ με συγχωρείτε, από το 1997 το έχω σημειώσει, το βρήκα από το προσωπικό αρχείο. Έχω εντοπίσει την φιλική σχέση της κυβέρνησης αυτής με τις ΗΠΑ. Και βέβαια δεν πρόκειται για μια σχέση αγάπης, αλλά το ζητούμενο είναι τα πλούσια ορυχεία της χώρας.
8: Ακριβώς. Αυτό βέβαια ίσχυε και προηγουμένως και πριν το 1997, όσο ήταν ο Μομπούτου στην κυβέρνηση, έτσι, που διατηρούσε πολύ φιλικές σχέσεις τόσο με την Αμερική, έτσι είχε και μια αντικομμουνιστική ρητορική στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Στη συνέχεια, όπως είπατε, διατήρησε τις καλές σχέσεις με την Αμερική, αλλά σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο πιο σημαντικός συνεργάτης του Κονγκό είναι η Κίνα, που σε μεγάλο βαθμό αυτή έχει εξαγοράσει τα πιο πολλά ορυχεία στο Κονγκό. Και μάλιστα έχει κατηγορηθεί τόσο εκείνα όσο φυσικά και άλλες εταιρείες δυτικές για τις συνθήκες εργασίας σε αυτά τα ορυχεία. Εδώ απλά να αναφέρω ότι το Κονγκό έχει τα πιο πλούσια κοιτάσματα κοβαλτίου, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατασκευή των ηλεκτρικών οχημάτων, για τις μπαταρίες του συγκεκριμένα. Οπότε αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κοιτάσματα αυτή την εποχή και για το μέλλον, φαντάζομαι, άμα συνεχίσει η ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι το Κονγκό είναι μία από τις πιο κρίσιμες χώρες παγκοσμίως βάσει των κοιτασμάτων του.
0: Ακριβώς. Παρακαλώ πολύ, κύριε καθηγητά, θα ήθελα να υπογράψετε τη συζήτησή σας με παρατηρήσεις και από άλλες χώρες που εκπροσωπούνται στο παγκόσμιο κύπελο. Υπάρχουν αντίστοιχες αντανακλάσεις στις ομάδες? Γιατί αυτό τώρα το λέω στους όσους μας ακούν, όλα όσα μας είπατε, μας διαφωτίσατε αυτό το κυριακάτικο πρωινό, εντάσσονται στη σκέψη των πολιτών, παύλα ποδοσφαιριστών της εθνικής ομάδας του Κονγκό σε συγκεκριμένη περίπτωση ή και ποιων άλλων εθνικών ομάδων, με κριτήριο την πολιτική πραγματικότητά τους, την κοινωνική πραγματικότητά τους?
8: Θα έλεγα ότι το πιο έντονο στοιχείο σε αυτά που αναφέρατε βρίσκεται στην ομάδα του Κονγκό, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται από όλες όσες ομάδες συμμετέχουν από την Αφρική στο παγκόσμιο κύπελο στη χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή, ουσιαστικά εκεί οι συγκρούσεις μένονται από το 1996 μέχρι και σήμερα χωρίς διάλειμμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια άλλη χώρα της Αφρικής αντί. Υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα όπως είναι η φτώχεια, ότι η διαφθορά και όλα τα λοιπά. Αλλά το πιο έντονο πρόβλημα θα έλεγα ότι είναι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και ίσως από όσες συμμετέχουν είναι και οι μόνοι που μπορεί τα επόμενα χρόνια να μην είναι η χώρα όπως τη γνωρίζουμε, δηλαδή να διασπαστεί σε κάποιο μικρότερα κρατήδια, να παραμείνει φυσικά το μεγάλο κομμάτι του Κονγκό, αλλά να δημιουργηθούν και κάποια νέα κρατήδια εκεί στα σύνορα με τη Ρουάντα.
0: Και επιχείρημα γι' αυτό είναι η επιβουλή των δυτικών πολιτισμένων, εντός εισαγωγικών παρακαλώ η λέξη, κοινωνιών για τα πλούσια ορυχεία της χώρας. Και οι αναρρύθμιτες, θυμίστε μας παρακαλώ πόσες εθνωτικές ομάδες υπάρχουν στο Κονγκό?
8: Είναι 200 με 250 υπολογίζονται σήμερα.
0: Ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Μας κάνετε σοφότερους. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
8: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Γεια σας. Καλή συνέχεια.

Υπάρχουν και άλλες διαμαρτυρίες γιατί οι τιμές των εισιτηρίων ηχούν γραφικές, δεν είναι. Είναι ουσιαστικές οι παρατηρήσεις που γίνονται για τα απρόσιτα εισιτήρια με κριτήριο την υπερβολική τιμή τους. Αλλά πώς θα μπορούν να είναι διαφορετικά τα πράγματα σε μια ανθυρή επιχείρηση ονόματι Παγκόσμιο Κύπελο με πρόσχημα, με πρόσχημα το ποδόσφαιρο. Για τον φετινό τελικό βλέπετε στο New Jersey και το ακριβότερο εισιτήριο φτάνει τα 9.332 ευρώ, σχεδόν επταπλάσια τιμή από εκείνη την οποία είχε υποσχεθεί η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η FIFA, πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. Και ως σχόλιο στην ίδια παρατήρησή μου θα υπενθυμίσω τα λόγια του ίδιου του Gianni Infantino, του επιχειρηματία πρόεδρου της FIFA. Σίγουρα είναι η επίσημη δηλωσή του δύο μέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. Σίγουρα θα βγάλουμε δισεκατομμύρια από το παγκόσμιο κύπελο, είπε. Όμως ο κόσμος δεν ξέρει ότι η FIFA είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Γιατί γελάς? Όμως η FIFA είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, είπε ο Infantino. Αυτό σημαίνει, τόνισε, ότι τα κέρδη μας επενδύονται για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Τι βολικό επιχείρημα. Εγώ ελπίζω σήμερα Κυριακή να ακούσετε πιο σοβαρές κουβέντες από αυτές τις οποίες εξτόμησε ο επιχειρηματίας με πρόσχημα το ποδόσφαιρο, ο Gianni Infantino. Να περάσετε όμορφη ειρηνική Κυριακή με αγάπη δίπλα σε αυτούς που αγαπάτε και σας αγαπούν.

Ευχαριστώ πολύ την Ειρήνη Παπασίση που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Σελεμέζη που είχε την ευθύνη για την καλή ποιότητα του ήχου. Από τον Σπύρο Τσάμι, καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ηχών ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Ο Αλέσιο Λύση, που αποτελεί τον αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και να αναλάβει και επίσημα προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά. Η Εθνική Ιαπωνία συνέτριψε την Εθνική Τινησίας με το εμφατικό 4-0 στο Εστάντιο Μοντερέι, στο 1000ο αγώνα στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 32. Η Γερμανία επικράτησε 2-1 της Ακτής Ελεφαντοστού, με τον Ουτάβ να μπαίνει ως αλλαγή και να γυρίζει το μάτς με 2 προσωπικά. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Εκουαδόρ και Κουρασάο αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα, με τον τερματοφύλακα Ρουμ να πραγματοποιεί μια εξαιρετική εμφάνιση. Με τους Πρόμπεϊ και Χάπκο να πετυχαίνουν από 2 γκολ και τον Σάμερβιλ να βάζει το κερσάκι στην τούρτα, η Ολλανδία συνέτριψε με 5-1 τη Σουηδία στο Χιούστον για τον εκτόμιλο του Μουντιάλ. Σήμερα και αύριο θα διεξαχθούν οι συναντήσεις Ισπανία-Σαουδική Αραβία στις 7 το απόγευμα, Βέλγιο-Ιράν στις 10 το βράδυ, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Ουρουγουάη-Πράσινο Ακροτήρι, με μετάδοση και των τριών αγώνων από την ΕΡΤ 2 Sport. Από την ΕΡΤ 1 θα παρακολουθήσετε την αναμέτρηση Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος στις 4 τα ξημερώματα. Έντονη ανησυχία στη Βραζιλία, ο Ραφίνια ενδέχεται να χάσει το υπόλοιπο του Μουντιάλ λόγω του τραυματισμού του. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκλυσε το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Βόλου με άλμα στα 8:36. Η Κατερίνα Στεφανίδη κέρδισε το χρυσό στην ίδια διοργάνωση. 36χρονο Ολυμπιονίκης επικράτησε στη μονομαχία της με την Αριάδνη Αδαμοπούλου, οι οποίες πέτυχαν φετινό ρεκόρ με 4:48. Η Ελλάδα συνέχισε τη συγκομιδή μεταλλίων στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, με τον Ανδρέα Μίτα να καταχθά το χρυσό στο ύψος, ενώ η Γεωργία Δεσπολάρη, η Εμμανουέλα Πλάκα και η Μελίσσα Αναστασάκη ανέβηκαν στο βάθρο. Η Αναστασία Ράπτη στα 400 μέτρα γυναικών πήρε το χρυσό μετάλλιο στα δρομικά αγωνίσματα. Η Εθνική Ανδρών του Βόλεϊ κατάφερε να πάρει σπουδαία νίκη με 3-1 σετ κόντρα στην Αυστρία και με νίκη κόντρα στο Λουξεμβούργο την Κυριακή, κρατά στα χέρια της την υπόθεση τετράδας του European League. Η Λετωνία έσπασε το αίτητο της Ελλάδας στο European League γυναικών με 3-2 σετ για την πέμπτη αγωνιστική. Η Εθνική Νέων Ανδρών του Μπάσκετ επικράτησε εκτός έδρας 78-75 στην παράταση της Τουρκίας και ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τα φιλικά προετοιμασία στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με δημοσίευμα σερβικού μέσου, το συμβόλαιο μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ομπράντοβιτς έχει ήδη υπογραφεί με διάρκεια 3 ετών και αποδοχές περίπου 10,5 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι αύριο Δευτέρα. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Ετιέν Καμαρά. Ο πανύψηλος Γάλλος αμυντικός μέσος ανακοινώθηκε από τους Πράσινους, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Συναντήσεις με τους Στέφανο Κοτσόλη και Τζέικοπ Νίστρουπ είχε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος χθες στο Κοροπή. Ο Ινιάκη Πένι αναμένεται σήμερα στην Αθήνα, έτσι ώστε να περάσει ιατρικά και να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Φιλικό της ΑΕΚ με τη Samsunspor στην Ολλανδία στις 29 Ιουλίου. Εκτός η Αντετοκούμπο, Κώστας Λούκας και Δημήτρης Κατσίβελης από την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ για τα μάτς με Ρουμανία στην Οραντέα στις 2 Ιουλίου και εντός με την Πορτογαλία στην Σανελαρίνα στις 5 Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή στον Ήλιγκο της Ταχύτητας με τον Χρήστο Σαράντο και τον Νίκο Μοσχονά. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στη 1.
0: Era Sport 101,8.
2: Να δούμε τώρα εδώ που προσπαθεί να κλείσει τον Βινίσιος. Ο Βινίσιος πήγε προς τα αριστερά. Θέλει να κάνει το σουτ. Κόβει ο Πλασίδη. Ευκαιρία. Η μπάλα στα δίχτυα. Έχουμε γκολ. Το 1-0 με τον Κούνια για την Βραζιλία στο 23ο λεπτό. Κλέβει πάρα πολύ ωραία ο Πακετά. Για να φύγει τώρα ο Βινίσιος Ζούνιορ και περιμένει ο Ραφίνια και κάθεται πασά. Πέρασε και ο Κούνια. Είναι τέταρτη Κούνια με τον Πλασίδη. Το σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Στο 36ο λεπτό. Είναι το 2-0. Πακετά σηκώνει την μπάλα και φεύγει. Ο Βινίσιος κυρία από κανονική θέση και μπαίνει από τα αριστερά και πάει τετατέτ και έχει ευκαιρία και είναι το γκολ. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, Βραζιλία IT 3-0, Βινίσιος Ζούνιορ.
3: Η Ολλανδία βγαίνει γρήγορα μπροστά με την κίνηση από τα πλάγια. Πάσα γκολ! Υπέροχο γκολ. Η μπάλα στα δίχτυα, αν είδα καλά, είναι ο Μπρόμπεϊ, ο παίχτης ο οποίος βρίσκει δίχτυα νωρίς στο έκτο λεπτό. Μια καταπληκτική επίθεση από την Ολλανδία. Να ευκαιρία γκολ! 2-0. Αν έχει γίνει επαφή πάλι από τον Μπρόμπεϊ, είναι αυτός ο σκόρες, γιατί στην προσπάθεια από τα δεξιά η μπάλα φάνηκε από το σούτ του Ντάμφρις να πηγαίνει μέσα. Ήταν κάτι μεταξύ σέντρας και σούτ. Έκανε την προοδοή ο Μπρόμπεϊ. Έχουμε γκολ το 3-0 για την Ολλανδία με τον Ντάμφρις σκόρερ. Στην πρώτη ουσιαστικά επίσκεψη στο δεύτερο ημίχρονο, στο 47.
4: Σάμερβιλ δίνει στο Χάκπο από τα αριστερά. Ο Χάκπο πατάει περιοχή. Έχει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει και θα κάνει το 4-0 πολύ εύκολα. 4-0 η Ολλανδία τη Σουηδία σε αυτή την αντεπίθεση που έβγαλαν οι Ολλανδοί αστραπιαία. Και τώρα βγαίνουν στην αντεπίθεση οι Σουηδοί. Τέτα τέτ βγαίνουν. Θα σουτάρει και θα σκοράρει και θα μειώσει τη Σουηδία. Στο 59. Ολλανδία-Σουηδία 4-1. Η Ολλανδία μπροστά με το Σάμερβιλ, το σουτ και 5-1. Νάτος ο Σάμερβιλ. Σκόραρε στην πρεμιέρα, σκοράρει και τώρα. Με το δεξί του πόδι έξω από την περιοχή εκτέλεσε τον Νόρτφελντ.
5: Πρώτο σουτ, καλή ευκαιρία και γκολ. Η ομάδα της Παραγουάης ανοίγει το σκορ με τον Γκαλάρσα, ο οποίος βρέθηκε μαρκάριστος λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δοκίμασε με το αριστερό σουτ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Τσακίρ. 1-0 στο δεύτερο λεπτό, Τουρκία Παραγουάη.
6: Να δούμε τώρα στην επίθεση μέσα στην περιοχή γκολ. Πολύ νωρίς στο ξεκίνημα, μετά από 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα, ο Σαϊμπαρί σκοράρει. Σκωτία Μαρόκο 0-1, μπήκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Κάνε πάρα πολύ ωραία κίνηση. Ο Σαϊμπαρί έγινε κάτοχος της μπάλας με ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ. Κατάφερε να νικήσει τον Άγκους Γκαν.
7: Να δούμε τώρα τον Διομαντέ που παίζει στη Λειψία. Διομαντέ, έχουν πάει δύο να βοηθήσουν. Κάνει την κίνηση, βγάζει τη σέντρα. Είναι μόνος για τον γκολ. Δεν το κάνει τον γκολ. Το κάνει όμως. Το κάνει ο αρχηγός, ο Κεσί. 1-0 για την ακτή στο 29. 1-1 για την Γερμανία. Ισοφαρίζει επιτέλους με τον Ούνταφ. Από τα δεξιά έγινε η σέντρα. Κοιμήθηκε λίγο η άμυνα της ακτής. Ήρθε ο Ούνταφ από κοντά. Ισοφαρίζει με το Πλασεδάκι. Οι Γερμανοί επανέρχονται. Ισοφαρίζουν στο 68. Ανεβαίνουν τα όλα αυτά εκτός περιοχής. Σηκώνει το κεφάλι με τσακάνει την πάσα. Το σουτ γκολ! Ο Ούνταφ! 2-1 Γερμανία στο 94. Η ολική ανατροπή είναι εδώ. Τα πάντσερ είναι εδώ. Η γερμανική μηχανή δεν σταματά ποτέ. Γερμανία ακτή 2-1.
8: Για να δούμε τώρα στην επίθεση με τον Ακαμούρα. Οι Ιάπωνες μέσα στην περιοχή. Θα κάνει την πλαγιοκόπηση, θα πλασάρει γκολ. 1-0. Αυτό γκολ του Ταϊμπή. Πανηγυρίζει βέβαια ο Καμάντα, ο σχεδόν μόνιμος σκόρερ των Ιαπωνέζων, έχει πετύχει γκολ. Καμάντα πρέπει να διεκδίκησε την μπάλα με τον Ταϊμπή. Την έσπρωξε στα δίχτυα του Ντάμεν και έτσι στο τέταρτο λεπτό η Ιαπωνία ανοίγει το σκορ και προηγείται με 1-0 της Τινησίας. Για να δούμε τώρα τον Ουέντε έξω από την περιοχή. Προσπαθεί να οπλίσει, θα οπλίσει τελικά. Καταπληκτικό γκολ από τον Σέντερ Φόρ της Εθνικής Ιαπωνίας. Απείλησε μία φορά, απείλησε δεύτερη, σήκωσε το πόδι για να σουτάρει μία, σήκωσε το πόδι για να σουτάρει δύο, το κατέβασε στην μπάλα τρεις, την έστειλε χαμηλά στη δεξιά γωνία του Ντάμεν και έτσι στο 31ο λεπτό η Ιαπωνία πετυχαίνει και το δεύτερο γκολ της και προηγείται πλέον της Τινησίας με 2-0. Για να δούμε στην περιοχή, πλασέ 3-0. 3-0 γκολ από τον Τζούνια Ίτο, ο οποίος δέχτηκε εκεί την κάθετη που του έκανε ο Καμάντα. Μπήκε στην περιοχή τέτα τέτ με τον Ντάμεν και στο 69ο λεπτό οι Ιαπωνέζοι κάνουν 3 τα τέρματά τους. Και πάλι ο Ίτο θα βγάλει μπροστά την μπάλα, θα γίνει η σέντρα, η κεφαλιά του Ουέντα γκολ. 4-0 για τους Ιάπωνες στο 83ο λεπτό.
9: Ακούτε Ερασπόρ.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
14: Έρχεται η πρώτη διασυλλογική μερίδα αγώνων παρά τα εκβοντό. Δίνουμε όλοι το παρόν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Γήπεδο Δραπετσόνας Γεώργιος Κασιμάτης. Ελάτε να χειροκροτήσουμε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές με αναπηρία που θα μας υπενθυμίσουν ότι η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο σώμα, αλλά στη ψυχή, την αγωνιστικότητα και την επιμονή. Σας περιμένουμε σε μια γιορτή αθλητισμού, συμπερίληψης και έμπνευσης. Είσοδος δωρεάν.
15: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
16: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
17: Ακούτε Era Sport.

0: ρωτήσω κάτι πριν πεις τα δικά σου. Είναι σήμερα του Αγίου Μπαμπά. Αληθεύει?
1: Εμένα ρωτάς?
0: Ναι ρε παιδί.
1: Ποιος από τους δύο είναι μπαμπάς?
0: Εγώ
1: ή εσύ?
0: Εγώ είμαι, λέω, μήπως γιορτάζουμε.
1: Άρα εγώ να το ξέρω αυτό γιατί. Δηλαδή εμένα ποιος θα μου πει χρόνια πολλά αφού δεν έχω παιδί?
0: Ναι ρε παιδί μου, λέω, μήπως πήρε ταυτί σου.
1: Κυκλοφορεί μια φήμη ότι σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα. Και εγώ αυτό έχω ακούσει.
0: Πατέρας, ε.
1: Ναι. Εντάξει, αυτές οι γιορτές περνάνε στα ψηλά γράμματα. Συνήθως εστιάζουμε στη γιορτή της μητέρας.
0: Η γιορτή της μητέρας έχει νόημα. Ο πατέρας είναι υποστηρικτικός. Έτσι, εμείς κάνουμε τη δουλειά, τη βρώμικη δουλειά και δεν θέλουμε και ευχαριστώ.
1: Okay, έτσι,
0: αυτή είναι. Λέω τον καημό μου τώρα.
1: Λέει τον καημό. Η ώρα του Χρήστου. Βάλε μπουζουκάκι από κάτω, Τάσο, έτσι, κανένα τέτοιο για να πει τον καημό.
0: Όχι, θα ακούσουμε τα ωραία τραγούδια που έχεις ετοιμάσει στην εκπομπή μας, στον λίγο της ταχύτητας.
1: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην Ερασπόρ 101,8. Είναι η εκπομπή στον Ήλικο της Ταχύτητας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 2, κυρίως με θέματα από το μηχανοκίνητο αθλητισμό και ό,τι άλλο προκύψει. Στη ρύθμιση των ήχων Τάσος Ελεμέζης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Ειρήνη Παπαζήση, στο μικρόφωνο Χρήστος Αράντος.
0: Και Νίκος Μοσχονάπεν. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τη Φόρμουλα 1, παρά το γεγονός ότι εντάξει, είμαστε υπό την επίρρεια του Μουντιάλ, έτσι παγκόσμιο κύπελο κυριαρχεί. Ακόμη και σε περιοχές και σε χώρους που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με το ποδόσφαιρο, γιατί όπως και να το κάνεις είναι το παγκόσμιο γεγονός. Παγκόσμιος είναι και ο Γιώργος Μήνος, τον έχουμε το Μήνο.
1: Υπερπλανητικός είναι ο Γιώργο Μήνος, δεν είναι?
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλημέρα σας παιδιά. Ο Χάμιλτον καλά πάει. Ο Χάμιλτον.
1: Ορίστε, κατευθείαν στο ψητό, Γιώργος. Δίνει αμέσως.
0: Καλά, τώρα δεν θα φύγει μόνο απλώς με τον προπονητή του ΠΑΟΚ που θα μας πει τις λεπτομέρειες. Θα συζητήσουμε και για Μουντιάλ και για Φόρμουλα 1. Πες μας όμως, Γιώργο, πρώτα τι έχουμε με τον ΠΑΟΚ, με τον νέο προπονητή του.
2: Ο Αλέσιο Λύση έρχεται σήμερα σε 7.30 ώρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τη Ρώμη για να υπογράψει την προφορική συμφωνία που έχει διαιτέ συμβόλαια με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι ο προπονητής ο οποίος πρώτα το είχαμε πει εδώ στην Ερασπόρ στην εκπομπή του Κώστα Κουκουλά και συνέχεια 4/10 ότι χάλασε του Πούσιτς και τελικά ο Αλέσιο Λύσης, 40 χρονών, είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Προφορικά θα υπογράψει σήμερα μόλις έρθει στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα, τον θέλουμε το Λύση, τον θέλουμε. Θα δούμε,
2: ο
0: θα δούμε.
2: Ο Λύση πιθανόν να δώσει τη Λύση.
0: Ωραίο, βγάζει τίτλους. Βγάζει τίτλους.
2: Τώρα που έχει μετά, το τι θα κάνει, νομίζω είναι ένας προπονητής φέρετης, αρκεί να δώσει την εμπιστοσύνη που απαιτείται. Νομίζω ότι μέτρησε πάρα πολύ ο Αντελίνο Βιερίνη και ο Λέω Μάτσος για την εισήγηση που έκανε για το αυτό.
0: Όπα, σιγάσαμε. Κοντά, μιλάει για τη σιγάσαμε.
2: Μέτρησε. Ναι. Ο Λέω Μάτος και ο Αντελίνο Βιερίνια η ζήτηση που έκανε για το κομματί νέα προπονητή Φερέλπης έχει στοιχεία τέτοια που αν του δώσεις αντίο το χρόνο μπορεί να το μεταφέρει.
0: Θα του δώσουν και παίχτες, θα κάνουν μεταγραφές.
2: Προχωράει, σε αυτό το τομέα προχωράει ο ΠΑΟΚ και θα αργήσει να τους δουν και μεταγραφές. Άλλωστε μετά το κεφτήρα που έφυγε στην είναι ο Ροστούντο, είναι ο Σαντα Μαρία, είναι επίσης ο Βαντιδιάκος που ακούγεται πάρα πολύ, είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης που και αυτός έχει με τον ΠΑΟΚ υπάρχει συμφωνία, περιμένουμε να δούμε η πρόταση που έκανε ο ΠΑΟΚ τελευταία πρόταση 3,5 εκατομμύρια από την γερμανική ομάδα που ανήκει. Λίγο πολύ, νομίζω ότι όλα θα φανούν να καθαρίσουν τις επόμενες μέρες.
0: Έχουμε χρόνο να τα λέμε τις επόμενες μέρες.
2: Η προετοιμασία ξεκινάει αύριο.
0: Αύριο.
2: Το απόγευμα είναι. Αύριο το απόγευμα. 29 την είναι προς την περίοδο της Ολλανδίας. 4 αθλητικά παιχνίδια έχει δώσει. Με την Πέτρε,
0: σε χάνουμε ρε Γιώργο, πηγαίνεις μακριά, hands free, έχεις τύχεις.
2: Πρώτο παιχνίδι 4 του μήνα, πρώτο παιχνίδι 1 του μήνα, 1 Ιουλίου, 4 Ιουλίου το δεύτερο παιχνίδι με την Πέμπερεν και 7 με την Άγκη Λάνακα και 11 με την Πέντε. Και μετά η αποστολή γυρίζει 12 του μήνα και αρχίζει ο Σαρόλεκ και θα θα περιμένει το διοικητή του αγώνα της Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ.
0: Μάλιστα, για να μπει στα ευρωπαϊκά του ΠΑΟΚ. Και πάμε τώρα στα μουντιαλικά. Πες μας ποια ομάδα θα πάρει το Μουντιάλ.
2: Εγώ θα ήθελα να πάρει το Μουντιάλ η Κροατία. Αλλά επειδή δεν γίνεται, γιατί είδα τον Κρουπέν σε καλή κατάσταση.
0: Ναι.
2: Ονοήτο. Με τα λιοντάρια, θα μπορεί να δώσει 100 φορές ξανά επανάληψη το πέναλτι. Ο Κρουπέν είναι αυτός.
0: Φίλος σου αυτός, από τους καλούς διαιτητές.
2: Ναι.
0: Ο αγαπημένος μου έγινε αυτός από το Σαλβαδόρ, δεν ξέρω αν τον είδες.
2: Πολύ ωραίος. Ο οποίος και μάλιστα έτρεχε σφεντόνα τα 100
0: μέρες. Ναι, ρε.
2: Έτρεχε σφεντόνα από το Σαλβαδόρ. Νομίζω ότι εκεί είναι φυλακές, οι γνωστές φυλακές.
0: Ναι. Για πες, εντάξει, θες Κροατία, αλλά δεν βγαίνει.
1: Δεν βγαίνει η Κροατία που θες, Γιώργο, τι θες.
0: Ποια θα βγει.
2: Μετά από τα αποτελέσματα αυτά που είδα και χθες, πιστεύω ότι πρώτο λόγο έχει η Αγγλία και μετά η μία από την Λατινική Αμερική και outsider.
0: Από τη Λατινική Αμερική μία, ποια μία ρε, εσύ τι μία.
2: Η Αργεντινή ή η Βραζιλία.
0: Τη βλέπεις η Βραζιλία, okay.
2: Βέβαια. Ο Αντζελότη είναι προπονητής ο οποίος μπορεί να με το μισό μηδέν το ξέρει το έργο. Ναι. Οπότε
0: σωστό.
2: Σωστό. Η Αμερική είναι στην έδρα της, νομίζω ότι θα πάνε τα στιγμήματα που πρέπει. Άλλωστε το πρώτο μάτς ήταν ο Μέκελε, ένας
0: γνωστός Μακιαβέλη. Για πες μου, η Γερμανία δεν την είπες, στη Γερμανία δεν σ' αρέσει.
2: Όχι. Είδα ότι τυχαία το πήρε το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Είχε τύχει και το πήρε το 94. Το 94 έχασε και κέρδισε και... Γιατί λεφανταστούν το πρώτο παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι δεν την βλέπω να πάει μπροστά η Γερμανία. Με αυτό το προπονητή που έχει. Με άλλο ίσως. Με αυτό το προπονητή όχι.
0: Θα φτάσουμε στα νοκάουτ και εκεί θα σε ρωτήσω περισσότερο. Μόνο ένα πες μου. Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι παίζει σήμερα. Μάλλον τα ξημερώματα αύριο στη μία θα πάρει χ το ακροτήρι. Γιατί θέλω να παίξω. Όχι, Ουρουγουάη θα το πάρει το μάτι.
1: Να ακούς το Γιώργο και αυτά που σου λέει να τα σημειώνεις.
0: Τα σημειώνω γι' αυτό.
2: Ότι το Ιράν σήμερα θα κάνει.
0: Αυτά θέλω να μου λες. Διπλό με το Βέλγιο το Ιράν. Ωραίο, Βέλγιο Ιράν διπλό. Σημειώνεις ο Λεμέζη.
2: Πιστεύω την αυτοδυσία και το πείσμα που έχει οι Ιρανοί να αποδείξουν και όχι να δείξουν ότι μπορούν και κάτι περισσότερο.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα στην αρχολημένη, γιατί μένουν στο Μεξικό, ξαναπάνε πάλι σε άλλη χώρα και ξαναέρχονται πάλι στο Μεξικό.
0: Εντάξει, έχουν αυτό την ιδιαιτερότητα.
1: Γιώργο, επειδή ξέρω ότι βλέπεις και φόρμουλα, έχεις να μου πεις και ποιος θα κερδίσει την άλλη εβδομάδα να πάω να το παίξω, μπας και βγάλουμε κανένα εξτραδάκι.
2: Ο φίλος του Ολλανδός πάνω δεν πάνε.
1: Δεν σε άκουσε, αν θες ξανά.
2: Ο φίλος ο Ολλανδός, ο Verstappen δεν θα είναι.
1: Ο φίλος μου δεν θα είναι ο Verstappen. Ποιος θα είναι, θέλω να μου πεις.
2: Ο Αντωνέλη.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Πήγαινε, παίξε Αντωνέλη.
2: Ένας 19χρονος αθλητής, το λέω εγώ, πιλότος της Φόρμουλα 1, που όταν έχεις όρεξη και διάθεση και να δείξεις, ήταν όπως ήταν και στο MotoGP ο Ρώση.
0: Αυτά, Βαλεντίνο Ρώση.
2: Ο γιατρός.
1: Τους έβαλε τα γυαλιά.
0: Ναι. Ο δε Αντωνέλη πιστεύω ότι είναι και παοκτής. Αυτή είναι η εκτίμηση.
2: Τώρα δεν είναι παοκτής, Χρήστο μου. Το θέμα είναι ότι στο οδήγημα είναι...
0: Είναι κάτι... μάγκας, ωραίος.
2: Ωραίος.
0: Λοιπόν, Γιώργο μου...
2: Και ο Χάμιλτον. Ναι. Πώς δεν ξεγράφει στον ποταστή.
0: Εγώ είμαι φαν του Χάμιλτον.
1: Θα έχουμε μάχη λοιπόν ανάμεσα σε Αντωνέλη και Χάμιλτον στην έδρα της Red Bull. Οπότε πηγαίνετε, παίχτε το, το έδωσε ο Γιώργος. Ναι. Εγώ τον Γιώργο τον εμπιστεύομαι.
0: Γιώργο μου, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και θα τα πούμε.
2: Είναι 21 του μήνα, είναι αιαρινή η σημερία.
1: Επειδή εσύ τα ξέρεις, γιατί με ρώταγε στην αρχή, ρε Γιώργο.
0: Είναι η μεγαλύτερη μέρα
1: του καλοκαιριού.
0: Του χρόνου. Του χρόνου.
1: Ναι, του χρόνου.
0: Του χρόνου.
1: Γιώργο, είναι και η μέρα του πατέρα σήμερα, γιατί με ρώταγε ο Χρήστος και του λέω: εγώ δεν τα ξέρω αυτά.
2: Εγώ ξέρω τις μητέρας, του πατέρα και της γιαγιάς και του παππού δεν τα ξέρω.
0: Γιατί ρε φίλε, του συμπέθερου. Λοιπόν, έγινε Γιώργο, καλή συνέχεια. Τα λέμε.
2: Να είστε καλά.
0: Ο Γιώργος Μήνος με τα ωραία του πάντα.
1: Σου δώσε και τις προβλέψεις, σου δώσε τα πάντα, έτσι.
0: Κοίτα, μεταξύ μας τώρα, Γιώργο, ακούς, Μήνος, ακούς, είναι, έχει ανοιχτό ραδιοφωνάκι, πιστεύεις? Είναι λίγο κουβάς τελευταία, αλλά εντάξει. Θα ακούσει και θα ξαναπάρει τώρα. Εντάξει, κοίτα, ο Μήνος είχε ένα παράσημο, είχε δώσει ένα μεγάλο διπλό ανατροπή που είχε κάνει ο Ολυμπιακός, θυμάσαι, με τη Μακάμπη. Αυτό είχε χάσει εδώ μέσα με τη Μακάμπι Χάιφα, δεν είχε χάσει πολύ στο Καραϊσκάκι και πάει πάνω που είχαν έδρα στη Σερβία, κάπου από εκεί είχαν έδρα και το γυρίζει στην παράτηση. Το είχε δώσει ο Μήνος αυτό. Λοιπόν, οπότε από εκείνο το σημείο έγινε γκουρού
1: λοιπόν,
0: του στοιχήματος.
1: Εγώ να διαχωρίσω τη θέση μου, να πω ότι δεν υιοθετώ, το τονίζω, δεν υιοθετώ τα σχόλια του Χρήστου.
0: Τα σχόλια, τι καλά σχόλια. Λέω εντάξει, κουβαδάκος έχει γίνει κάποιες στιγμές, τώρα δεν πετυχαίνει και πολλά. Αλλά επηρεάζεται από το συνέστημα μερικές φορές. Όταν μιλάει για ομάδες οι οποίες δεν έχει συναισθηματική φόρτιση με αυτές, τις πετυχαίνει. Λοιπόν, και γι' αυτό τον ρώτησα για το Κάπο Βέρντε.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβες.
1: Λοιπόν, αυτό. Να θυμίσω ο τρόπος επικοινωνίας, γιατί μπήκαμε φορτσάτη για άλλη μια φορά και δεν αναφέραμε τους τρόπους επικοινωνίας.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας με SMS, σπορ και εννοώ, και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport χωρίς ταυπαπάκι ΕΡΤ και στο γκρουπάκι που θα βρείτε στο Facebook γράφοντας την αναζήτηση aerasport. Θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορεί να στείλετε ό,τι θέλετε. Ο κύριος Χρήστος τα έχει μπροστά του.
0: Ο Γιώργος λέει μην βγάζετε έξω την Ολλανδία από το Μουντιάλ. Ούτε με το Verstappen πιστεύω, φίλε, θα μπορούσε να πάρει το Μουντιάλ η Ολλανδία. Μου άρεσε και στα δύο μάτς την πρώτη μισή ώρα. Μετά δεν ξέρω, κάπου χάθηκε. Καλά τώρα με τη... Okay, η Σουηδία δεν είχε κακή εικόνα στο προηγούμενο μάτς, αλλά αν βλέπατε την Ισία όσοι την είδατε και στα δύο παιχνίδια, νομίζω ότι είναι χειρότερη από το Κουρασάο, με όλο το σεβασμό.
1: Εκεί αυτός ο άνθρωπος θέλει, θα το κρατάει.
0: Δεν πήρε το Κουρασάο, πήρε βαθμό από το Εκουαδόρ. Μιλάμε, έγραψε ιστορία.
1: Βάλαμε γκολ στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Πήραμε χ από το Εκουαδόρ. Στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο.
0: Στο επόμενο μάτς νίκη. Με ποιο είναι το επόμενο μάτς?
1: Δεν ξέρω.
0: Γερμανία, ακτή ελεφαντοστού. Δεν σας βλέπω.
1: Δεν μας βλέπεις.
0: Ακτή ελεφαντοστού, κρασάω.
1: Στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, πάμε στην επόμενη φάση. Ναι, το βλέπω.
0: Στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, το 2150.
1: Ναι.
0: Θα είμαστε λείψανα. Δεν θα έχουμε. Εκτός και αν πιστεύεις στην επόμενη ζωή και ότι θα παρακολουθούμε αυτό που λένε βλέπει από εκεί ψηλά.
1: Ναι, και τα λοιπά, ναι, και τα λοιπά.
0: Σιγά μη βλέπει από εκεί ψηλά.
1: Δηλαδή θες να μου πεις ότι το Κουρασάο δεν θα περάσει το επόμενο Μουντιάλ? Κάνεις λάθος, κάνεις λάθος.
0: Το Κουρασάο στο επόμενο. Πόσο ο τερματοφύλακας του πια έφτασε 41. Εκείνος τους έσωσε, έκανε 2-3 φορές και με την Τζαμάικα στο μάτς που έφερε 0-0 και έμεινε έξω η Τζαμάικα. Εντάξει, τώρα μιλάμε, άφησε υπερδυνάμεις έξω.
1: Ερχόμαστε να αποδείξουμε την αξία μας, θα σου πω εγώ. Μόνο αυτό.
0: Κοίτα, μεταξύ μας χρειάζεται μια αναθεώρηση του χάρτη του Μουντιάλ λίγο. Να αφαιρεθούν λίγα προνόμια από τη Βόρεια, Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, μιλώντας αγωνιστικά, γιατί κατά τα άλλα, ως κουλτούρες, καλό είναι να έχουμε πολλά νησιά από την Καραϊβική και να μπουν κανένα δύο ευρωπαϊκές ομάδες να είμαστε κι εμείς μέσα. Αν μπουν κανένα δυο παραπάνω. Δεν βγάζουν τόσες ομάδες από τη Βόρεια Αμερική και την Κεντρική. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έχουμε διαφημιστικά? Όχι. Ένα σηματάκι να βάλουμε, γιατί θέλουμε να βάλουμε τραγούδι. Θα βάλεις τραγούδι.
1: Θα βάλω τραγουδάκι.
0: Ψαγμένο.
1: Πάντα ψαγμένα.
0: Πολύ. Πάμε.

0: καλωσορίζουμε στη ρύθμιση των ήχων τη Μάιρα Ξίδη. Καλωσορίζουμε και τους ακροατές που τώρα συντονίστηκαν στην Έρα Σπορ.
1: Και εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι okay, η μουσική επιλογή του Νίκου Μοσχονά δεν είναι των γούστων μου, αλλά σέβομαι το γεγονός ότι ήταν ένα καθαρό κομμάτι, ότι δεν ήταν από αυτά τα περίεργα που παίρνει και τα σκοτώνει, ψάχνει να βρει ό,τι πιο εγκληματικό υπάρχει.
0: Εγκληματικό.
1: Είναι κάποιοι που παίρνουν ένα τραγούδι και το πυροβολούν. Τους ψάχνει αυτός ο Μοσχονάς. Κάτι διασκευές δηλαδή που είναι να τις παίρνεις και να τις κοπανάς στον τοίχο.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν
0: είναι έτσι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι έτσι. Ναι. Εμένα μου αρέσουν απλά τα uplifting μπιτάκια.
1: Ας τα uplifting ρε και τα livery και τα τέτοια. Μίλα μας κανονικά να πούμε.
0: Τα ξεσηκωτικά, τα καρεκλάδικα, άντε να συνεννοηθούμε εδώ μέσα.
1: Uplifting, ξεσηκωτικό είναι να πάρεις ένα κομμάτι κανονικό και να το διαλύσεις. Βάρα και τους ντετζερέδες έξω.
0: Εντάξει,
1: και ξεσήκωση.
0: Τους ντετζερέδες. Λοιπόν, θα συζητήσουμε και για φόρμουλα.
1: Δηλαδή, η Μάιρα συμφωνεί. Το βλέπω εγώ από το χαμόγελο της.
0: Η Μάιρα συμφωνεί μαζί σου. Θα μιλήσουμε λίγο για φόρμουλα, γιατί το τραγούδι υπάρχει λόγος που το βάλαμε.
1: Α, ναι, γιατί.
0: Εντάξει, here comes the boom. Το περιμέναμε.
1: Δεν το περίμενες, έλεγε να φύγει ο άχρηστος, δεν θα ξανακερδίσει ποτέ, δεν θα κάνει τίποτα, δεν το περίμενες.
0: Κάποια στιγμή μία νίκη θα την έκανε.
1: Α, έτσι.
0: Εντάξει. Είχαμε μεγάλο νικητή στο Grand Prix της Μπαρσελόνα, στη Βαρκελόνη, Λουίς Χάμιλτον.
1: Και δεν ήταν μια μεγάλη νίκη, όπως το λέει με ένα υποτιμητικό ύφος, ήταν η νίκη.
0: Η νίκη.
1: Πρέπει να είσαι Λουίς Χάμιλτον για να κάνεις τέτοια νίκη.
0: Πρέπει.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι νίκη παγκοσμίου κυπέλου. Νίκη. Πες το, δώσε τη βάση που πρέπει.
0: Νίκη, λοιπόν.
1: Ότι συνεργάστηκε η ομάδα, ότι ο ίδιος έχει σχεδιάσει, ότι οι μηχανικοί του δουλέψαν πάνω σε αυτό, ότι τα κάναν όλα πάρα πολύ καλά υπό δύσκολες συνθήκες, χωρίς να είναι το φαβορί και μπήκε μπροστά. Ήταν, όπως βλέπω του BBC τη βαθμολογία, το πρώτο δεκάρι της χρονιάς. Γιατί ήταν 10 από όλες τις απόψεις.
0: Τα είπες εσύ μια χαρά.
1: Το λέω εγώ, γιατί αυτός δεν θα πει καλή κουβέντα για τον Χάμιλτον.
0: Είσαι καταιγιστικός ώρες. Είναι η πρώτη φορά φέτος που είδαμε μια Φεράρι να οδηγεί άψογα, την ομάδα να λειτουργεί
1: αυτό.
0: Τέλεια. Τα pit stop να είναι όπως πρέπει να είναι, στρατηγικά άψογοι. Οι αναβαθμίσεις που έφερε η Φεράρι, που έφερε αρκετό πακέτο αναβαθμίσεων, δούλεψαν όλα ρολόι. Ρολόι. Και εδώ όλα αυτά δώσαν την ευκαιρία να πάρει την πρώτη του νίκη με τα κόκκινα ο Λούις Χάμιλτον, να ξεπεράσει τον Μίκαελ Σουμάχερ σε νίκες μέσα στη Βαρκελόνη. Είχαν και οι 2-6, το συζητάγαμε μαζί. Πλέον είναι πρώτος με 7. Συνεχίζει το ρεκόρ του, 106 νίκες στη Φόρμουλα 1. 106 νίκες στη Φόρμουλα 1, το διανοείσαι? 106,
1: εγώ, ναι.
0: 106 παρουσίες σε πόντιουμ έχει ο Αλόνσο, και ο Χάμιλτον μόνος του έχει 106 νίκες, το λέω και το τονίζω. 206 παρουσίες για τον Λούις Χάμιλτον στο βάθρο. Μιλάμε για νούμερα αστρονομικά για Φόρμουλα 1. Να θυμίσω ότι η τελευταία νίκη της Φεράρι ήταν στο μακρινό, πριν από 2 χρόνια, το 2024, στο Μεξικό, με τον Κάρλος Σάινθ.
1: Μακρινό, καλά το είπες, γιατί 2 χρόνια χωρίς νίκη.
0: Τώρα εντάξει, τα sprint δεν τα βάζω.
1: Όχι, πια sprint, μωρέ.
0: Από την άλλη, βρήκα και ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό.
1: Και για τον Χάμιλτον ήταν κανένα 2 χρόνια που είχε να νικήσει, έτσι δεν είναι?
0: Δεν το, πρέπει να το ψάξω να το δω.
1: Δηλαδή στη Mercedes δεν είχε νικήσει τον τελευταία χρονιά, νομίζω. Είχε πια πάρει πόντιουμ, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι είχε κάτι τέτοιο. Πάντως ο ίδιος έλεγε, αφού ψάχνεις αυτό που θες να ψάξεις, ότι αυτό που συνέβη δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στα παιδικά του όνειρα. Πέτυχε τη νίκη στο σιρκουί της Καταλωνίας 30 χρόνια αφού ο Μίκαελ Σουμάχερ κατέκτησε την πρώτη του νίκη για τη Φεράρι στην ίδια πίστα. Αλλά όπως επισήμανε ο Χάμιλτον, η Φεράρι του Σουμάχερ έφερε περισσότερο το παραδοσιακό κόκκινο χρώμα της Φεράρι από το δικό του. Ήταν, λέει, πριν 30 χρόνια που κέρδισε ο Μίκαελ, Θα ήμουν σπίτι τότε στον καναπέ μου και θα παρακολουθούσα αυτόν τον αγώνα, πιθανώς όπως πολλοί από εσάς, με ένα πιάτο στην αγκαλιά μου, τρώγοντας ένα σάντουιτς, ίσως σούπα κοτόπουλου με νούντλς. Έτρωγε σούπα κοτόπουλου με νούντλς στα 12 του χρόνια, γιατί 12 χρονών ήταν τότε, λέει. Αν δεν αγωνιζόμουν, φαντάζομαι ότι θα έκανε κάρτες εκείνη την ηλικία.
0: Λογικά κάρτα έκανε.
1: Λοιπόν, κοιτούσα εκείνο το κόκκινο αυτοκίνητο και σκεφτόμουν, αναρωτιέμαι πώς είναι να κάθεσαι σε αυτό το κόκκινο πιλωτήριο. Το δικό μου πιλωτήριο τυχαίνει να είναι λευκό, κάτι που δεν με ευχαριστεί και πολύ. Ήθελα να είναι κόκκινο όπως του Μάικλ, κάποια στιγμή θα το ξαναβάψουνε κόκκινο. Άκου τώρα τι βρήκε να πει.
0: Εντάξει.
1: Γιατί τα θέλουμε όλα τέλεια.
0: Εννοείται.
1: Έπρεπε να έχουμε και κόκκινο πιλωτήριο σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή.
0: Λοιπόν, εκείνο που έψαχνα να βρω είναι ότι ο Χάμιλτον έχει γίνει ο 7ος γυραιότερος οδηγός που καταφέρνει να πάρει νίκη σε Grand Prix, έτσι. Προηγείται ο Φαγκιόλι, ο οποίος το πήρε 53 ετών και 22 ημερών.
1: Πολύ μακριά από αυτό.
0: Πολύ μακριά. Ο Φαρίνα 46 ετών, 9 μηνών και 3 ημερών. Ο Χουάν Μανουέλ Φάτζιο 46 ετών, 1 μήνα και 11 ημερών. Ο Ταρούφι 45, 7 μηνών και 6 ημερών. Ο Μπράχαμ ήταν 43, 11 μηνών και 5 ημερών. Ο Χάνξ ήταν 42 ετών, 10 μηνών και 17 ημερών. Και ακολουθεί ο Λούις Χάμιλτον, 41 ετών, 5 μηνών και 7 ημερών. Και ακολουθείται ο τελευταίος στην κατάταξη, είναι ο Νάιτζελ Μάντσελ που έχει πανηγυρίσει νίκη, 41 ετών, 3 μηνών και 5 ημερών. Είναι νομίζω αξιοπρόσεκτη η παρουσία του ακόμα και σε αυτό. Και δεν ξέρω εάν θες να ακούσουμε το τι δήλωσε μετά το πέσιμο της καρός σημαίας και πόσο χαρούμενος ήταν, γιατί ήταν πολύ χαρούμενος.
2: First, I have to start and say a huge grazie to everyone here, my team here, Ferrari, everyone back at the factory, Fred for believing in me and bringing me to this team. I started out a dream last year which seemed almost impossible during my time last year, but we never gave up hope and the team just continued to lift me up. We made so many changes and we made so many improvements and on top of that I've got the greatest fan base a sportsman could ever ask for. And so thank you to everybody. They're all special in their own way, but this one's something else. This is, you know, I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on TV. And as I've been racing here, I'd always watch the screens and wonder what it would be like to win in that car. And it's come. And everyone works so hard for it. Everyone truly deserves it. So I'm forever grateful to them. And this is just the first, I hope, of many. But great pit stops today. Great strategy. The car felt fantastic. And Forza Ferrari. I think I'm just working my way back to my center, and I've got great prep. I've trained so hard to be here today. There's so much work that I've done, I'm doing in the background, but also again, just as I said, the team are giving me that confidence with the changes that we've made, believing in the and trusting in the decisions and the things that I've asked for, and we're slowly starting to see this just all come together, and you know. And I'm just happy in my life, you know. So I'm in a good place. I love doing what I do. There's no greater feeling than racing a Formula 1 car.
0: Πρέπει να ξεκινήσω και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα μου και στα παιδιά στο εργοστάσιο. Στον Φρεντ που πίστεψε σε μένα και με έφερε στην ομάδα. Πέρσι ξεκίνησα ένα ταξίδι το οποίο έμοιαζε απίθανο με τα όσα πέρασα. Ποτέ όμως δεν τα παρατήσαμε και η ομάδα συνέχισε να με ενθαρρύνει. Έκανε πολλές αλλαγές και βελτιώσεις. Και επίσης έχω τους καλύτερους υποστηρικτές που θα μπορούσε να έχει κάποιος. Όλες οι νίκες είναι ξεχωριστές με τον τρόπο τους. Αυτή όμως είναι το κάτι άλλο. Πάντα έβλεπα όταν ήμουν μικρό στη Φεράρι να έχει επιτυχίες και πάντα αναρωτιόμουν πώς είναι να κερδίζεις με αυτό το μονοθέσιο. Αυτή η στιγμή ήρθε. Όλοι έχουν δουλέψει τόσο σκληρά και το αξίζουν. Είμαι για πάντα ευγνώμων στην ομάδα μου. Έχουμε φανταστικά pit stop, στρατηγική. Ένιωσα εξαιρετικά στο μονοθέσιο. Φόρτσα Φεράρι. Έχω κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Δούλεψα πολύ σκληρά για να είμαι εδώ. Έχω δουλέψει σημαντικά στο προσκήνιο. Η ομάδα μου έδωσε επίσης αυτοπεποίθηση με τις αλλαγές που έκανα και εμπιστεύτηκαν τις αποφάσεις και τα πράγματα που ήθελα. Αρχίζουμε να βλέπουμε πως η δουλειά μας αποδίδει καρπούς. Είμαι πολύ χαρούμενος, αγαπώ αυτό που κάνω. Δεν υπάρχει καλύτερο συνέστημα από το να οδηγείς μονοθέσιο Φόρμουλα 1.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία μας τα είπε ο Μίκαελ Σουμάχερ. Ο Σουμάχερ λέω, ο Λιούις Χάμιλτον πάντα είναι πολύ επικοινωνιακός. Και νομίζω ότι πρώτη φορά τον είδα και τόσο πολύ συναισθηματικό μετά από καιρό.
0: Εκεί μου το βγάζει αυτό.
1: Άσε ρε με την Κιμ κατευθείαν ρε εσύ, τις ροζ ιστορίες, πώς τον τραβάνε, σαν μίγα, πάει εκεί.
0: Η Κιμ του το βγάζει αυτό, εντάξει. Ένα σποκάντι τώρα.
1: Είναι μεγάλος, το επόμενο χειρότερο είναι να πει μεγάλωσε και έγινε ευσυγκίνητος.
0: Ναι, όχι, αυτό όχι. Σίγουρα, όταν πήγε στη Φεράρι, ήθελε μια νίκη με τη Φεράρι. Αυτό που λέει, ότι από μικρός το βλέπα και το ήθελα. Νομίζω ότι όταν καταφέρνεις να κατακτήσεις αυτό που θες, νιώθεις μια συγκίνηση.
1: Και ειδικά αν έχει προηγηθεί μια τέτοια χρονιά που του δημιούργησε αμφιβολίες και του ιδίου, όπως είπε χαρακτηριστικά, έτσι.
0: Υπήρχε και είδηση μετά τον Grand Prix της Βαρκελόνης, νομίζω, το οποίο εξήγησε κάποια πράγματα. Ο επτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής αποκάλυψε ότι ένα ατύχημα που είχε σε ιδιωτικές δοκιμές της Ferrari στη Βαρκελόνη στις αρχές του 2025 τον επηρέασε πολύ περισσότερο από όσο είχε γίνει γνωστό, και πως ουσιαστικά τη χρονιά εκείνη αγωνιζόταν σχεδόν τραυματίας. Αν αυτό εξηγεί ίσως και την κατάστασή του. Μιλώντας στο Viaplay λίγη ώρα μετά την νίκη του στη Βαρκελόνη, ο Χάμιλτον μίλησε για αυτό. Είπε ότι η περσινή χρονιά ήταν δύσκολη από την αρχή. Είχα ένα σοβαρό ατύχημα εδώ και τραυματίστηκα. Κουβαλούσα αυτό τον τραυματισμό σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη σεζόν με τον τραυματισμό. Που εξηγεί ίσως και γιατί πέρσι, καλά, είχε και γενικά τα θέματα του. Δεν ήταν η χρονιά που θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Από την άλλη, ένα από τα κρυφά όπλα, νομίζω, και μυστικά της Ferrari. Η Ferrari έφερε στη Βαρκελόνη αρκετές αλλαγές στο μονοθέσιο. Ήταν οι καινούργιες ζάντες που χρησιμοποίησε. Και τώρα θα μου πει κάποιος, καλά, κέρδισε τον Grand Prix από τις ζάντες. Μπορεί να κέρδισε τον Grand Prix και από τις ζάντες. Έφερε καινούργια πλαϊνά καλύματα στο μονοθέσιο, έφερε καινούριο πάτωμα, έφερε τα πάντα. Έκαναν και μία έρευνα στη Ferrari και βρήκαν κάποιες ζάντες από την BBS Ιαπωνίας. Οι συγκεκριμένες ζάντες σχεδιάστηκαν ώστε να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στην απομάκρυνση της θερμότητας από τα ελαστικά, μειώνοντας τη θερμοκρασία λειτουργίας τους και περιορίζοντας τη φθορά των ελαστικών κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οπότε είχαν κάνει αυτό που είπε ο Χρήστος. Δουλέψανε όλα τέλεια. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει στη Ferrari κάτι συνήθως να στραβώνει. Τώρα τις περισσότερες φορές ήταν στρατηγική, λάθη. Τώρα είδαμε.
1: Ναι, εντάξει. Πάντως αυτό δεν μπορεί να προδιαγράψει τη συνέχεια, έτσι. Γιατί κάθε Grand Prix είναι διαφορετικό. Έχουμε διαφορετικές συνθήκες. Εντάξει, θα μου πείτε. Ότι κάποια είναι παραπλήσια, αλλά εγώ λέω ότι πρέπει να προσαρμόζεσαι. Και αυτή είναι και μια δυσκολία, ότι πρέπει να προσαρμόζεσαι στις συνθήκες κάθε πίστας που πηγαίνεις.
0: Άλλη είδηση από την Βαρκελόνη, που δεν την είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα, ήταν ότι είχαμε εγκατάλειψη για τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, τον Αντωνέλη. Δεν κατάφερε να τερματίσει, είχε θέμα το μονοθέσιο. Δεύτερη θέση για τον Τζορτζ Ράσελ με Mercedes. Τρίτη για τον Λάντο Νόρις.
1: Είπαμε άλλες δύο πρέπει να εγκαταλείψει ο Αντωνέλη για να μπορέσει να γίνει ντέρμπι.
0: Και άλλο ένα ενδιαφέρον στατιστικό είναι ότι με αυτό το βάθρο είχαμε τρεις Βρετανούς στο βάθρο. Την προηγούμενη φορά που είδαμε τρεις Βρετανούς στο βάθρο ήταν το 1968 στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Τόσα χρόνια.
0: Τόσα χρόνια. Από το 1968 είχαμε να δούμε τρεις Βρετανούς.
1: Το λέω γιατί οι Βρετανοί κατά βάση είναι πολλοί συνήθως.
0: Ναι, είναι πολλοί.
1: Εντάξει, βέβαια, αλλά δεν είναι και όλοι στις πρωτοκλασσάτες ομάδες.
0: Εντάξει, είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε τρεις Βρετανούς. Πάμε να ακούσουμε και τους άλλους δύο για να κλείσουμε το βάθρο. Ναι, πάμε να ακούσουμε τον George Russell.
3: First, a huge congrats to this guy because I know how hard he works, and obviously we spent a lot of years together at Mercedes. So yeah, really pleased to see him back to the Lewis. I remember when I was growing up watching Formula One, but yeah, tough day. It's good to be back on the podium and have a bit of a clean race from my side. But Ferrari mighty impressive today, and yeah, we need to keep on pushing. Friday and Saturday was a really strong and solid day for me. Today was a little bit more challenging. Everything started off quite well. I felt good in the first stint, and then the last two stints it was a bit more difficult. But as I said, it's good to be back here. Yeah, I mean, yesterday was a real surprise for us in the team, and then the pace today was insane from Lewis. So yeah, they're coming, I think.
0: Συγχαρητήρια στο Λουίς, γιατί ξέρω πόσο σκληρά δουλεύει και προφανώς περάσαν πολλά χρόνια μαζί.

0: στρέφω εδώ ήταν μια πραγματική έκπληξη για εμάς. Ο ρυθμός του Λούις στη διάρκεια του αγώνα ήταν τρελός, δήλωσε ο Τζορτζ Ράσελ. Εντάξει, δεν ξέρω εάν περιμένανε τη Φεράρι τόσο πολύ δυνατή. Νομίζω ότι ο Ράσελ χάρηκε που επιτέλους κατάφερε να ανέβει στο πόντιουμ και να πάρει μία θέση, και ταυτόχρονα ότι ο Αντωνέλη έμεινε εκτός του δίνει ελπίδες.
1: Κυρίως αυτό νομίζω. Χρειάζεται για να πάρει τα πάνω του να είναι, να κάνει καλύτερες επιδόσεις από τον συγγνώμη, από τον Αντωνέλη. Το είπα, εντάξει. Κάτι ανέβηκε ένας κόμπος, γιατί διάβαζα πριν συνεχίσει με τον τρίτο, να σας πω, διάβαζα μια δημοσίευση σε στήλη media που έλεγε άριστα παίρνει το εγχείρημα της Έρα Σπορ για 24ωρο πρόγραμμα στο Μουντιάλ και λοιπά, λέει μουσική, έξυπνες ατάκες, συνεχής ενημέρωση. Στα μικρόφωνα ο Άκης Δημακός, Δημήτρης Γιαχανατζής και ο Νίκος Μοσχονάς έχουν δέσει εξαιρετικά και το ξενύχτη έγινε Μάσταρ Τζιανά. Έτσι λοιπόν γράφει για τον Νίκο Μοσχονά και τους συνεργάτες του, έτσι, γιατί στην πραγματικότητα οι άλλοι συνεργάτες του είναι. Αυτό είναι το κεφάλαιο.
0: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Σας παρακαλώ. Διαχωρίζω τη θέση μου πάλι.
1: Σου λέω τι γράφει. Μάιρα, το διάβασα. Είδες. Τι γράφουν εδώ οι μηντιάδες που συνήθως τα.
0: Δημήτρης Γιαχανατζής, Άκης Δημακός.
1: Ναι. Συνήθως βγάζουν στήλες για να κακίσουν πράγματα. Για να είναι κάτι πολύ καλό. Για να πούνε κάτι καλό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καλό. Εγγύησιμος χωνάς, παιδιά. Εντάξει, τώρα τι.
0: Εγώ θα το πάω αλλού. Εγγύηση. Έρα Σπορ 24ωρη. Μαζί βλέπουμε όλα τα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο. Ξενυχτάμε μαζί.
1: Εγγύησιμος χωνάς τώρα. Εντάξει, τώρα τα άλλα. Πάμε, είναι η Έρα Σπορ. Είναι η βάση όμως χωνάς την έχει απογειώσει.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του τρίτου Λάντο Νόρις. Μακλάρεν στο βάθρο. Δεν λες τίποτα τώρα. Τώρα γαργάρα. Μου το πας από εδώ, μου το πας εκεί. Μακλάρεν γύρισε.
1: Σταματήσε ο Αντωνέλη, βγήκε έξω, έγινε κόλαση από εδώ, από εκεί.
0: Μακλάρεν στο βάθρο, να τα λέμε αυτά, γιατί ναι, δεν τα λέτε. Ναι. Μου το αρχίζεις από εδώ.
1: Πόσους βαθμούς έχετε πάρει φέτος?
0: Πάμε παρακάτω, πάμε να ακούσουμε το Λάντο Νόρις.
2: First of all, I want to congratulate Lewis. Nice to see him back on top, you know. So I'm very happy for you, mate. Yeah, it was a tough race. I did my best to keep up with these guys, but too quick. So we stayed there. We gave ourselves a chance if anything happened, and we obviously got a bit lucky with Antonelli going out. But otherwise, very happy for the team. Very happy to be back on the podium. So a good day for us. We're doing a good job as a team. I think we're making good progress, but these guys are just doing a better job. So we have to give credits to them and admit that to ourselves that we got to keep working hard. We got to keep putting in the effort. But the whole team are doing it. So I'm very happy with them, but we just got to keep our heads down and keep working, and we'll be there soon.
0: Θέλω να συγχαρώ τον Λούις, χαίρομαι που τον βλέπω ξανά στην κορυφή. Χαίρομαι πολύ για σένα, φίλε. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να μείνω κοντά με τους υπόλοιπους, αλλά ήταν πολύ γρήγοροι. Σταθήκαμε τυχεροί που ο Αντωνέλη βγήκε εκτός. Είμαι πολύ χαρούμενος με την ομάδα και που επιστρέψαμε στο βάθρο. Οπότε μια καλή μέρα για εμάς. Κάνουμε καλή δουλειά ως ομάδα. Νομίζω ότι κάνουμε καλή πρόοδο. Αλλά αυτοί οι τύποι κάνουν απλώς καλύτερη δουλειά, οπότε πρέπει να τους δώσουμε τα εύσημα και να παραδεχτούμε στους εαυτούς μας ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά. Πρέπει να συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθεια. Όλη η ομάδα προσπαθεί, οπότε είμαι χαρούμενος με την ομάδα. Πρέπει να κρατήσουμε το κεφάλι ψηλά, χαμηλά, συγγνώμη, και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, και σύντομα αυτό θα φέρει αποτελέσματα.
1: Δουλέψτε, δουλέψτε, θα πάρετε κανένα ποντιάκι έτσι από εδώ και από εκεί, πόντιουμ, μία στις τρεις, στους τρεις αγώνες, μία χαρά στους τέσσερις, εντάξει, μέχρι εκεί σας βλέπω. Όπα, νάτα.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε την βαθμολογούμενη.
1: Εντάξει, μην το παίζεις ότι αυτό.
0: Θα σου απαντήσω για να κλείσουμε.
1: Κουρασάω δείχνει η Ερτίο Σπορ, έτσι, να το ξέρεις. Για όσους δεν το είδανε, Εκουαδόρ Κουρασάο
0: 0-0 θα έρθει.
1: Σας το λέμε, ναι.
0: Λοιπόν, τέταρτη θέση για τον Max Verstappen, πέμπτος ο Oscar Piastri, έκτος ο Χάτζαρ, έβδομος ο Γκασλή, όγδοος ο Λόσον, ένατος ο Lindblad, δέκατος ο Κολαπίντο. Αυτοί ήταν οι 10 οδηγοί που βαθμολογήθηκαν.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε εδώ στα μέσα, ο Βαγγέλης μας γράφει: καλημέρα και καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες, άρα ισχύει. Πάρτε τους αγκαλιά εσείς που μπορείτε. Μάλιστα. Ναι, θα το κάνω.

0: κάνουμε. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα παιδιά, σας ακούμε δυνατά από το όμορφο σουλάρι Αρκαδία. Σας περιμένουμε 18 Ιουλίου για το ξαχωστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα. Το γράφει και καλά, όχι γουρνοπούλα, γουρνοπούλα.
1: 18.
0: Ναι.
1: 18.
0: Δεν βγαίνει.
1: 18, αδερφέ, δύσκολα. 19 έχει τελικό.
0: Σωστά.
1: Δεν βγαίνουμε.
0: Δεν βγαίνουμε. Σαββατοκύριακο τώρα. Κατερίνα, η οποία είναι φίλη του Χάμιλτον, το θυμάμαι. Καλημέρα στους εκλεκτούς κυριούς. Χρόνια πολλά στους καλούμπας μπαμπάδες. Ο βασιλιάς αντεπιτίθεται, επιστρέφει και αντεπιτίθεται. Χα. Καλησπέρα σας. Ωραία νίκη για Χάμιλτον, αλλά πιστεύω ο Αντωνέλη θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Ο Ράσελ δεν αντέχει τον πρωταθλητισμό. Ο Χριστόδουλος το λέει αυτό. Χριστόδουλε, εντάξει, έτσι λέγανε και για τον Νόρις πέρυσι, ότι δεν αντέχει τον πρωταθλητισμό. Κάποιοι δεν λέμε ονόματα, μην αρχίσουμε πάλι να λέμε ονόματα. Έτσι
1: δεν
0: λέγανε.
1: Δεν λέγει με πάτερ, εγώ θα καταλάβω.
0: Έτσι λέγανε κάποιοι και μετά κλείσανε στο ματάκια και κάνανε ανακυβιστήσεις, όχι απλώς κυβιστήσεις.
1: Λέγε με πάτερ, εσύ θα καταλάβω.
0: Ανάποδες τούμπες κάνανε και γυρίσανε στα... Αλλά δυστυχώς η ζωή δεν μπορεί να πάει rewind, να πάει, ξέρω εγώ, πίσω και να γυρίσει. Ό,τι είπες, έτσι.
1: Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει.
0: Έγραψε ιστορία. Στον κεντρικό έλεγχο περιμένει καν χρόνο μήπως βυστεί, φύγει αυτή η ρετσινιά.
1: Υπάρχουν όλα στο AirTeco, μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε, ναι, εκπομπή θέλετε on demand και να το συζητήσουμε.
0: Είμαι λοιπόν σίγουρος ότι έχει κάνει έτοιμα να σβηστούν κανένα δύο εκπομπές που έλεγε.
1: Όχι,
0: κάτι
1: τέτοιο. Δεν είμαι τέτοιος. Λοιπόν, επειδή με ρώτησες, βρήκα, ναι, και ένα ενδιαφέρον στατιστικό.
0: Ναι, σε ρώτησα εγώ.
1: Πόσους γύρους έχει βρεθεί να προηγείται, να ηγείται μάλλον, κάθε οδηγός, να το πω σωστά. Ποιος είναι ο πρώτος?
0: Ο Αντωνέλη είναι το. Ποιος είναι ο πρώτος?
1: Κίμι Αντωνέλη, 246 γύρους. Δεύτερος, ο Τζορτζ Ράσελ, 129. Ο Λεκλέρ ήταν στην πρωτοπορία για 35 γύρους, όσους και ο Λάντο Νόρις. Ο Όσκαρ Πιάστρη για 16. Ο Μαξ Φερστάπεν για 1.
0: Για το Χάμιλτον δεν μας είπες. Δεν ήταν ποτέ στην πρωτοπορία ο Χάμιλτον.
1: Α, συγγνώμη.
0: Τι στατιστικό μιλάς?
1: Λεκλέρ, Νόρις και Χάμιλτον είναι μαζί με 35. Ναι, τον
0: πέταξε έξω.
1: Τον πέρασε.
0: Θέλει να τον βγάλει. Θέλει να τον διαγράψει πέρασε ακόμη και τη νίκη του στη Βαρκελόνη. Αν μπορούσε, τον το έκανε. Αυτό,
1: σε λίγο θα μου πεις ότι έχουμε και προσωπικά.
0: Ναι, λοιπόν, αυτό πιστεύω. Όλο το γυρίζεις είναι καλός επειδή είναι με την Kim. Και η Kim και η έτσι και αυτά. Τον έχει κάνει reality.
1: Έχει περάσει από την ομάδα μου. Θες να συζητήσουμε κάτι άλλο? Είναι κορυφαίος που θα λέγει,
0: ναι,
1: και ένας κορυφαίος, δεν έχει ύψιλον.
0: Κορυφαίος, ναι, μα αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, το άλλο είναι το έχουν χαλάσει που βάλαν το ύψιλον.
1: Η Mercedes βρέθηκε να ηγείται σε Grand Prix σε 375 γύρους. Mm. Η Ferrari και οι δύο οδηγοί μαζί σε 70. Η McLaren 51. Η Red Bull μόλις ένα γύρο. Εντάξει, για να έχουμε και κάτι στατιστικό, έτσι.
0: Έχεις την Ερτιοσπορ? Την έχεις? Δεν την έχεις, Θέλω να ακούσω τον ύμνο του Κουρασάου, γιατί τον έχω χάσει. Για βάλει τον να ακούσω λίγο.

0: Έχει, δεν είναι κλασικό ύμνος, ξέρεις, Αμερικής και λοιπά. Έχει μια μελαγχολία. Ενώ βέβαια δεν είναι καραϊβική. Ας πούμε, αν ακούς τους ύμνους της Νοτιού Αμερικής, είναι σαν τον Ιταλικό. Έχει ένα πομπόδες, ένα τέτοιο. Όλοι οι Νοτιοαμερικάνικοι δεν έχουν. Εδώ έχουμε μελαγχολία. Γιατί, ρε Μουσχώνα?
1: Κι εγώ μελαγχόλησα τώρα.
0: Δηλαδή, γιατί σηκώθηκε όρθιος, χέρι, καρδιά και τέτοια, σαν τον Advocate.
1: Ο εθνικός ύμνος της ομάδας παίζει.
0: Της ομάδας μας παίζει.
1: Εγώ το έχω πει καθαρά, υποστηρίζω αυτή την τεράστια ομάδα.
0: Ναι.
1: Παρόλο που εσείς πάτε να μου την ισοπεδώσετε.
0: Όχι, δεν την ισοπεδώνουμε. Η Γερμανία της έριξε 7. Δεν φταίω εγώ. Σου είχα πει 8. Το παραδέχομαι.
1: 115.000 κόσμο έχει.
0: Παραδέχομαι.
1: Και πήγε Μουντιάλ.
0: 150.
1: 115.000.
0: Έχει διασφορά.
1: Έχει και διασφορά, σωστό. Λοιπόν, και πήγε Μουντιάλ.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Στο μέγεθος είναι σαν την Άξο. Πήγε Νάξος Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θέλετε κάτι άλλο? Είναι λίγο πράγμα να πάει Νάξος Μουντιάλ?
0: Ναι. Όχι.
1: Εμείς πάμε να φύγουμε, γιατί πρέπει να έρθει δελτίο ειδήσεων. Έχουμε, οπότε πάμε και επανερχόμεθα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρυθμίση των ήχων η Μάιρα Ξίδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Ο Αλέσιο Λύση, που αποτελεί τον αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και να αναλάβει και επίσημα προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά. Η Εθνική Ιαπωνία συνέδριψε την Εθνική Τινησίας με το εμφατικό 4-0 στο Εστάδιο Μοντερέι, στον χιλιοστό αγώνα στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 32. Η Γερμανία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού, με τον Νουτάβ να μπαίνει ως αλλαγή και να γυρίζει το μάτς με 2 προσωπικά. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Εκουαδόρ και Κουρασάο αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα, με τον τερματοφύλακα Ρουμ να πραγματοποιεί μια εξαιρετική εμφάνιση. Με τους Μπρόμπεϊ και Χάκπο να πετυχαίνουν από 2 γκολ και τον Σάμερβιλ να βάζει το κερασάκι στην τούρτα, η Ολλανδία συνέτριψε με 5-1 τη Σουηδία στο Χιούστον για τον έκτο όμιλο του Μουντιάλ. Σήμερα και αύριο θα διεξαχθούν οι συναντήσεις Ισπανία-Σαουδική Αραβία στις 7 το απόγευμα, Βέλγιο-Ιράν στις 10 το βράδυ, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Ουρουγουάη-Πράσινο Ακροτήρι, με μετάδοση και των τριών αγώνων από την ΕΡΤ 2 Σπορ, ενώ από την ΕΡΤ 1 θα παρακολουθήσετε την αναμέτρηση Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος στις 4 τα ξημερώματα. Όλοι οι αγώνες μεταδίδονται από την ΕΡΑ Σπορ. Έντονη ανησυχία στη Βραζιλία, ο Ραφίνια ενδέχεται να χάσει το υπόλοιπο του Μουντιάλ λόγω του τραυματισμού του. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Βόλου με άλμα στα 8.36. Η Κατερίνα Στεφανίδη κέρδισε το χρυσό στην ίδια διοργάνωση. Η 36χρονη Ολυμπιονίκης επικράτησε στη μονομαχία της με την Αριάδνη Αδαμοπούλου, οι οποίες πέτυχαν φετινό ρεκόρ με 4.48. Η Ελλάδα συνέχισε την συγκομιδή μεταλλίων στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα με τον Ανδρέα Μίτα να καταχθά χρυσό μετάλλιο στο ύψος, ενώ η Γεωργία Δεσπολάρη, η Μανουέλα Πλάκα και η Μελίσσα Αναστασάκη ανέβηκαν στο βάθρο. Η Αναστασία Ράπτη στα 400 μέτρα γυναικών πήρε το χρυσό μετάλλιο στα δρομικά αγωνίσματα. Σύμφωνα με δημοσίευμα σερβικού μέσου, το συμβόλαιο μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ομπράντοβιτς έχει ήδη υπογραφεί με διάρκεια 3 ετών και αποδοχές περίπου 10,5 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι αύριο Δευτέρα. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Ετιέν Καμαρά. Ο πανύψηλος Γάλλος αμυντικός μέσος ανακοινώθηκε από τους Πράσινους έχοντας υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Συναντήσεις με τους Στέφανο Κοτσόλη και Τζέικοπ Νίστρου, που είχε ο διοκτήτης της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος χθες στο Κοροπή. Ο Ενιάκη Πένια αναμένεται σήμερα στην Αθήνα, έτσι ώστε να περάσει ιατρικά και να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Η Εθνική Ανδρών του Βόλεϊ κατάφερε να πάρει σπουδαία νίκη με 3-1 σετ κόντρα στην Αυστρία και με νίκη κόντρα στο Λουξεμβούργο την Κυριακή, κρατά στα χέρια της την υπόθεση τετράδα του European League. Εκτός η Αντετοκούμπο, Κώστας Λούκας και Δημήτρης Κατσίβελης από την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ για τα μάτς με Ρουμανία στην Οραντέα στις 2 Ιουλίου και εντός με την Πορτογαλία στις Ανελαρίνα στις 5 Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή «Στον ύλικο της ταχύτητας» με τον Χρήστο Σαράντο και τον Νίκο Μοσχονά. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Για να δούμε τώρα στην επίθεση με τον Ακαμούρα, οι Ιάπωνες μέσα στην περιοχή. Θα κάνει την πλαγιοκόπηση, θα πλασάρει γκολ. 1-0. Αυτό γκολ του Ταϊμπή. Πανηγυρίζει βέβαια ο Καμάντα, ο σχεδόν μόνιμος σκόρερ των Ιαπωνέζων, έχει πετύχει γκολ. Καμάντα πρέπει να διεκδίκησε την μπάλα με τον Ταϊμπή, την έσπρωξε στα δίχτυα του Ντάμεν και έτσι στο 4ο λεπτό η Ιαπωνία ανοίγει το σκορ και προηγείται με 1-0 της Τινησίας. Για να δούμε τώρα τον Ουέντεξ από την περιοχή, προσπαθεί να οπλίσει, θα οπλίσει τελικά, καταπληκτικό γκολ από τον center for της Εθνικής Ιαπωνίας. Απείλησε μία φορά, απείλησε δεύτερη, σήκωσε το πόδι για να σουτάρει μία, σήκωσε το πόδι για να σουτάρει δύο, το κατέβασε στην μπάλα τρεις, την έστειλε χαμηλά στη δεξιά γωνία του Ντάμεν και έτσι στο 31ο λεπτό η Ιαπωνία πετυχαίνει και το δεύτερο γκολ της και προηγείται πλέον της Τινησίας με 2-0. Για να δούμε στην περιοχή, πλασέ 3-0, 3-0 γκολ από τον Τζούνια Ίτο, ο οποίος δέχτηκε εκεί την κάθετη που του έκανε ο Καμάντα, μπήκε στην περιοχή τέτα-τέτ με τον Ντάμεν και στο 69ο λεπτό οι Ιαπωνέζοι κάνουν 3 τα τέρματά τους και πάλι ο Ίτο θα βγάλει μπροστά την μπάλα, θα γίνει η σέντρα, η κεφαλιά του Ουέντα γκολ. 4-0 για τους Ιάπωνες στο 83ο λεπτό.
3: Ακούτε Eraspor.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
10: Έρα Σπορ.
11: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
10: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
12: Κάτσε

0: Ακούτε Ερασπορ.
1: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
2: Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τις εκτιμήσεις της ημέρας σχετικά με τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκεί πλέον όπου βρισκόμαστε στη δεύτερη αγωγική και ξεκαθαρίζουν λίγο περισσότερο οι στόχοι των ομάδων για την πρόκληση στην επόμενη φάση ή εκείνες οι οποίες θα τα δώσουν όλα για την τρίτη αγωγική. Από το σημερινό πρόγραμμα θα πάμε λίγο ανάποδα από τις δύο επιλογές που έχουμε. Δεν θα ξεκινήσουμε με ένα σημείο νίκη ή γκολ, αλλά θα πάμε με τις κάρτες. Καθώς τη μία μετά τα μεσάνυχτα η Ουρουγουάη αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι. Το πράσινο ακροτήρι το οποίο μετά την ισοπαλία με την Ισπανία αναμφίβολα έχει κάνει αισθητή την παρουσία της. Αλλά όπως είχε φανεί και σε αυτό το ματς, είναι ένα συγκρότημα το οποίο δεν φίδεται κλωτσιάς, δυναμικού στυλ παιχνιδιού. Κόντρα σε μια Ουρουγουάη η οποία και αυτή από την πλευρά της δεν δείχνει να μασάει από τέτοια γεγονότα. Οπότε δεν είναι απίθανο να δούμε αρκετά φάουλ, αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα στο όριο της κάρτας. Και γι' αυτό πιστεύω ότι στο Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι το over 3,5 κάρτες με απόδοση 2,40 έχει πολλές πιθανότητες επαλήθευσης. Τώρα, όσον αφορά το τι μπορούμε να δούμε από τα σημερινά μάτς από πλευράς τερμάτων, θα πάμε σε αυτό το απρόβλεπτο και πάντοτε κάτω του μετρίου Βέλγιο, όπως έχουμε δει στα τελευταία Euro αλλά και Mundial, κόντρα σε μια ομάδα πολυσυζητημένη όπως είναι το Ιράν. 10 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και παρά το γεγονός ότι το Βέλγιο είναι η ομάδα που δίνεται σε τιμή φαβορή στο 1,50 via 1,60, προσωπικά με βρίσκει αντίθετο σε αυτό το μάτς που είναι για την δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου που είναι μαζί και με την Αίγυπτο και με τη Νέα Ζηλανδία. Για δύο ομάδες οι οποίες αναμετρούνται για πρώτη φορά, δεν υπάρχει κάποια παράδοση τέτοια που να μας δείχνει κάποια στοιχεία. Όμως, ας μην ξεχνάμε ότι το Βέλγιο είχε μια προβληματική εικόνα απέναντι στην ομάδα της Αιγύπτου και έδειξε το πόσο εύκολα δέχεται γκολ. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν που δημιούργησε φάσεις, είχε ευκαιρίες και ήταν και μια ομάδα που στην πρεμιέρα απέναντι στη Νέα Ζηλανδία έδειξε ότι μπορεί να επιστρέψει στο σκορ, μιας και δύο φορές το είδαμε για να έρθει αυτό το τελικό 2-2, και αυτή δείχνει ότι έχει αδυναμίες και ατέλειες στην άμυνά της. Οπότε νομίζω ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και με συνολικά τέρματα over 2,5 στο 2,40 Βέλγιο-Ιράν είναι η βασική μας πρόταση. Και όπως είπα και λίγο νωρίτερα, για όποιον θέλει να παίξει λίγο διαφορετικά στις κάρτες του αγώνα της Ουρουγουάη στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Αυτά από εμάς για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 2.
3: Ακούτε Ερασπορ.

0: Χρήστο, κάτσε κάτω, εντάξει.
1: Ορίστε, αυτές είναι μουσικές.
0: Συνεννοήθηκες με τη Μάιρα να σου βάλει το τραγούδι για να ρίξει ένα χώρο. Το κατάλαβα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ήθελες λίγο να λυκνιστείς.
1: Να σου δείξω πώς είναι οι μουσικές οι καλές.
0: Να μου δείξεις πώς είναι η καρέκλα. Αυτό ήθελες. Συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρ 101,8 στον ήλιγκο της ταχύτητας, μαζί για άλλα 45 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα. Συζητάμε για Φόρμουλα 1 και στην παρέα μας έχουμε Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο από την Κοσμοτέ TV, ο οποίος θα μας σχολιάσει τα όσα είδαμε στη Βαρκελόνη. Να τον ευχαριστήσουμε τον Γιάννη, γιατί ξέρω ότι τρέχει, έχει μετάδοση σε λίγη ώρα. Παρ' όλα αυτά,
1: τι
0: βρήκε.
1: Έχει τώρα, τι μετάδοση.
0: Θα μας τα πει ο Γιάννης. Παρ' όλα αυτά, ξέκλεψε λίγο χρόνο να βγει να κάνει ένα σχόλιο, να μας σχολιάσει και Μουντιάλ.
1: Μεταδίδει Κουρασάο.
0: Όχι, νομίζω ότι είναι φαν του Κουρασάο. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι μεταδίδει. Μηχανοκίνητο κάνει ο Γιάννης σήμερα, οπότε. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Γεια σας, κύριε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Δεν θα μεταδώσει Κουρασάο.
2: Όχι. Χρήστο Νίκο, δεν θα μεταδώσω Κουρασάο. DTM θα περιγράψω το Lousy Drink. Οπότε μηχανοκίνητα.
0: Λοιπόν, είμαι σίγουρος όμως ότι βλέπεις και Μουντιάλ.
2: Εννοείται.
0: Ωραία. Τι
2: βλέπεις? Βλέπω και σας ακούω.
0: Βλέπεις και μας ακούς. Τι βλέπεις για Μουντιάλ, να ξεκινήσουμε λίγο. Σε έχει εντυπωσιάσει κάποια ομάδα? Έχεις πει ότι αυτή τη βλέπω να πηγαίνει ψηλά.
2: Με έχουν εντυπωσιάσει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχίσει να με εντυπωσιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μ' αρέσει το πετό ποδόσφαιρο που παίζουν, παρότι δεν είναι μια παραδοσιακή ποδοσφαιρική δύναμη. Παίζουν γρήγορα και νομίζω προσφέρουν αυτό που θέλει να δει ο κόσμος. Αν και εντάξει, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω κρύψει και ποτέ. Γερμανόφιλος είμαι, δηλαδή πάντα τη Nationalmannschaft υποστήριζα και μου αρέσει και το γερμανικό ποδόσφαιρο συνολικά. Δηλαδή, αν μου πεις να κάτσεις να δεις ένα παιχνίδι από ξένο πρωτάθλημα, θα δω έστω και Hoffenheim Augsburg, ας πούμε. Δεν με πειράζει, απλά μου αρέσει να πω ότι παίζουν γρήγορα και έχουν και γκολ.
1: Είναι ωραίο πρωτάθλημα το γερμανικό και εγώ κάποια στιγμή το έβλεπα όταν ήθελα να μου φτιάξει διάθεση. Ναι. Πραγματικά. Τώρα τους Αμερικανούς, να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει η ομάδα τους, απλά μου έδωσε στα νεύρα η κάλυψη τηλεοπτική. Δηλαδή μας έδειξαν 25 άτομα από την εξέδρα που δεν ήξερα κανένα. Δηλαδή αν είχα, Γιάννη, αυτή τη μετάδοση... Αν είχα αυτή τη μετάδοση, δεν θα ξέρα τι να πω κάθε φορά. Και τα κρατάνε, ξέρεις, επίμονα. 3-4 δευτερόλεπτα το πλάνο.
0: Μιας και το αναφέρεις αυτό, έχω την εξής απορία. Μας δείχνει ένα πλάνο συνήθως από τα VIP, από κάποιους επώνυμους. Ένα σουπεράκι να πέσει.
2: Μπράβο, αυτό
1: Νίκο, έπρεπε.
0: Ένα σουπεράκι, γιατί δεν τους ξέρω. Εγώ, για παράδειγμα, δεν ήξερα ότι η συγκεκριμένη ήταν η κόρη του Ρόντμαν.
1: Το Ρόντμαν είναι εντάξει, το είναι διάσημη αυτή,
0: εγώ δεν το ήξερα. Ναι. Συγγνώμη.
2: Δηλαδή, πραγματικά ένα σουπεράκι, ειδικά στα επίμονα πλάνα, έτσι, και στα πλάνα στα οποία δεν είναι ποδοσφαιρά άνθρωποι, που τέλος πάντων λες, εμείς που είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι, το Ρούντι Φέλλερ τον έχουμε προλάβει. Ξέρουμε ποιος είναι, για να πούμε ποιος είναι στον αέρα, ή τον Κριστιαν Καρεμπέ, ξέρω εγώ, ή τον Ζινεντίν Ζιντάν, ή τον Ρομπέρτο Κάρλος, ξέρω εγώ, που έχουμε δει, και τον Ρομπέρτο Μπάτζο. Αλλά την κόρη του Ντένις Ρόντμαν, ναι, ούτε και εγώ την ήξερα, είναι η αλήθεια.
1: Εγώ την ήξερα αυτήν, αλλά μας δίνουν, ας πούμε, παίχτες του MLS, όχι του MLS, του NFL.
2: Του NFL, ναι.
1: Υποπτεύομαι. Εκεί πρέπει να σου πει ότι είναι παίχτης και να σου πει κιόλας και την ιδιότητα, όχι μόνο ένα όνομα. Γιατί όνομα δεν καταλάβεις.
2: Ξέρεις τι, ακόμα και το όνομα, νομίζω ότι...
1: κάνεις ένα Google να ψάξεις.
2: Ναι. Ένα γρήγορο ψάξιμο μπορεί να σε σώσει. Θα κλέψεις 10-15 δευτερόλεπτα και θα βρεις ότι ο Χρήστος Αράντος είναι δημοσιογράφος της ελληνικής
1: δημοσιογραφίας. Να σας πω τώρα τι έχω πάθει σύντομα και θα πάμε και στα μηχανικά, στην τελετή λήξης που κάναμε με τον Περικλή στο Παρίσι. Ξέρεις, στις τελετές δεν σου λένε τις εκπλήξεις, το καλλιτεχνικό σκέλος.
2: Ναι.
1: Οπότε βγαίνει και ένας ράπερ που δεν έχω ιδέα ποιος είναι. Προφανώς ήταν διάσημος, το ξέρανε. Οπότε τι να κάνω, την ώρα του τραγουδιού δεν βγάζουν σούπερ τίποτα από κάτω. Αρχίζω και πιάνω έναν από την εξέδρα. Αυτούς που ήταν νεαρότεροι σε ηλικία από τους σχολιαστές. Ρε παιδιά, μήπως ξέρετε ποιος είναι? Για να μην εκτεθούμε. Βγάλε το σούπερ άνθρωπε.
0: Θα σου πω κάτι σύντομα για να καταλάβεις. Κάνουμε
1: Σαντζάμ, ξέρετε, να βάζω. Δεν το πιάνε όμως, γιατί ήταν ο ήχος, ξέρεις, από... Δεν το πιάνε.
0: Σε ένα παιχνίδι του Καναδά ρίχνει τον Ρέιναν Ρέιρονς, τον ηθοποιό.
1: Αυτό είναι εντάξει, το ναι, ξέρουμε.
0: Okay. Κολλάει το μυαλό του, δεν θυμάμαι ποιος ήταν στην περιγραφή, και μου λέει
1: αυτός... Τόσο εγώ στο Χαϊκάλι.
0: Ναι, εγώ ναι, σου λέω για τη ραδιοφωνική. Γιώργο. Και λέει να ένας αστέρας του Χόλιγουντ. Και έχει σπάσει το μυαλό μου, βρε ποιος είναι αυτός, εντάξει, εγώ τον ξέρω.
1: Καταρχάς είναι ρέξαμη ιστορία που έχει πάρει ναι, ναι, ναι, την ομάδα κλπ.
0: Αλλά δεν βοηθάνε λίγο στο τηλεοπτικό ότι παιδιά... Αυτός είναι. Ναι. Και αυτό που λέει και ο Γιάννης, κάνουμε ένα Google να προλάβουμε.
2: Πάντως, παιδιά, με συγχωρείτε, ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω μόνο και μετά να περάσουμε στα μηχανοκίνητα, και δεν το κάνω διότι με φιλοξενείτε στην πάντα φιλόξενη και όμορφη εκπομπή σας. Ευτυχώς που υπάρχει το Μουντιάλ και θυμόμαστε, έστω και ανά δύο χρόνια, ανά τέσσερα χρόνια, ανάλογα με τη μεγάλη διοργάνωση, πόσο καλούς σχολιαστές έχει έρθει.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
2: Το λέω εν πλήρη συνειδήση και όχι με νομίζω... κολακία, αλλά το λέω για να το ακούσει και ο κόσμος πόσο καλούς σχολιαστές έχει η ΕΡΤ, τους οποίους δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους ακούμε συνέχεια. Εμένα πραγματικά είναι εντάξει, πολλά παιδιά, οι παιδιά, γιατί είμαστε σχεδόν συνομήλικοι με τους περισσότερους. Ναι. Δηλαδή, εγώ είμαι 50 χρονών, οι περισσότεροι είμαστε στην ίδια γενιά. Λίγο πολύ, συμπλην 5, συμπλην 7. Και είναι απολαυστικές οι περιγραφές και λέω μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Πραγματικά, γιατί ξέρω ότι όταν δεν έχεις ρυθμό, όταν δεν κάνεις περιγραφή κάθε εβδομάδα για να έχεις ένα ρυθμό στις περιγραφές, θέλεις λίγο παραπάνω χρόνο ίσως για να βρεις αυτό το ρυθμό και να σου βγει πραγματικά ξεκούραστα η περιγραφή.
1: Ναι. Αυτό, εγώ νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί ενδιαφέροντες και είναι καλό το κάθε μέσο να έχει και το δικό του χαρακτήρα. Δηλαδή και η Κοσμοτέ έχει το δικό της χαρακτήρα και η Νόβα και λοιπά, το ίδιο πρέπει να έχει... και η ΕΡΤ έχει κάθε εταιρεία τη δική της φιλοσοφία και μπορούν να την υποστηρίξουν αρκετοί. Δηλαδή, okay, όλοι μας μπορεί να έχουμε κάποιον που είναι λίγο πιο αγαπημένος από τους άλλους, αλλά πραγματικά δεν πετάς κανέναν. Εγώ αυτό
2: ακριβώς,
1: έχω να πω.
0: Περίμενε πριν το φύγουμε.
1: Θέλω να σου πω και το άλλο, επειδή δείχνει συνέχεια τον κόσμο έξω. Δεν ξέρω αν είδατε, εγώ βλέπω πάρα πολύ φανατικά αυτά τα βιντεάκια με Roy Keane που είναι στο πάνελ και τέτοια. Όπου λέει ο Roy Keane, δεν καταλαβαίνω τις γυναίκες που πηγαίνουν, βλέπουν τους άντρες τους και φοράνε τη φανέλα με το όνομά του. Φοράει η άλλη, λέει τη φανέλα, δεν είπε ονόματα, ξέρεις, που γράφει πίσω Harry Keane και λοιπά. Ναι. Τι είναι αυτό, τα παιδιά το καταλαβαίνουν, λέει, να το φοράνε. Οι γυναίκες γιατί, τι να μας πούνε ότι αυτός είναι ο άντρας μου, αφού κυρία μου θα έχεις χωρίσει σε ένα χρόνο.
0: Λοιπόν,
2: βλέπω το Ζλάταν και το εκεί είναι απολαυστικό.
1: Και ο Ζλάταν, καλά ο Ζλάταν.
2: Με ρόλο σχολιαστή είναι θεός πραγματικά. Ναι,
1: πού σχολιάζει ο Ζλάταν, σε ποιο...
2: Νομίζω στην αγγλική τηλεόραση.
1: Α, στο ITV είναι.
2: Αλλά είναι πραγματικά, και εγώ βιντεάκια βλέπω. Α, τον... Είναι απολαυστικός.
1: Ναι, τον είδαμε τον Τιερί Ανρί που κάνανε κάτι ωραία στο στούντιο.
0: Ναι. Γιάννη, μια ομάδα που βλέπεις και σ' αρέσει είναι η Γερμανία, είπες ότι είσαι και γερμανοφίλος. Άλλη ομάδα που να σου έχει κάνει εντύπωση, είπες και την Ηνωμένες Πολιτείες, που να είπες, οκ, okay, δηλαδή η Αργεντινή όχι, η Γαλλία όχι.
2: Η Γαλλία, εγώ θεωρώ ότι είναι το grande favori για μένα για την κατάκτηση του Μουντιάλ, έτσι. Και θα πω ότι παρότι πάλι θα μπορεί να βρεθεί κόσμο, θα πει τι μα λέει τώρα αυτό. Εμένα, επειδή παιδιά μου αρέσει πολύ το γρήγορο ποδόσφαιρο και μου τη δίνουν πραγματικά στα νεύρα αυτοί οι οποίοι γυρίζουν την μπάλα μονίμως πίσω, θέλω η μπάλα να πηγαίνει μπροστά. Μ' αρέσει και η Ιαπωνία, μπορώ να σας πω. Την είδα ευχάριστα την Ιαπωνία σήμερα το πρωί, που η μπάλα πάει μπροστά, η μπάλα κινείται γρήγορα, κάνουν κινήσεις στον κενό χώρο. Δεν είναι δηλαδή αυτό το στατικό παιχνίδι γύρω-γύρω-γύρω-γύρω.
1: Του πάνε τα νεύρα η Ισπανία, αυτό θέλει να μας πει.
0: Και η Πορτογάλη, από την κάτω.
2: Η Πορτογάλη.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι grand favori η Ισπανία, παρά το 0-0 που έφερε.
0: Η Πορτογάλη, αυτό που λέει ο Γιάννης, ένα ημίχρονο προχτές το κάνανε, δηλαδή σε βαθμό. Που κάποια στιγμή έλεγες δεν αντέχω άλλο.
1: Είχα βρει ένα στατιστικό για την Πορτογαλία, γιατί τα κοιτάμε και τα συζητάμε και με τα παιδιά στην εκπομπή του στροφοδοτώ με αυτά που κρίνω ότι είναι ενδιαφέροντα. Η Πορτογαλία έκανε 600 πάσες στο πρώτο, όχι 600, 510 πάσες σε ένα ημίχρονο. Σκεφτείτε ότι η Ισπανία που κάνει τρομερό passing game με ποσοστό 70% στο παιχνίδι που έφερε 0-0, είχε 780 συνολικά. Και η Πορτογαλία στο μάτσα αυτό που έπαιξε, το προηγούμενο, έφτασε, ξεπέρασε τις 500 πάτησες σε ένα ημίχρονο. Ναι, τις... Και είχε μία τελική,
0: αυτό
1: γιατί
0: ήθελα
1: αυτό έχει σημασία.
0: Αυτό
1: μία τελική
0: πω.
1: Σε 510 πάσεις.
0: Οι 500 κάτι είχαν γίνει από το κέντρο πίσω και μπρος πίσω. Δεν είχαν φτάσει περιοχή
1: αυτό
0: του αντιπάλου.
1: Αυτό το είχε πει ωραία ο Αρμπελόα. Εγώ δεν θέλω καθόλου την μπάλα, άσχετα αν έφαγε το κεφαλάκι του στη Ρεάλ, έτσι κι αλλιώς το τρώνε όλοι. Λέει, σημαντικό, μπορείς να αμυνθείς χωρίς να κουμπίσεις μπάλα. Ποια είναι η καλή άμυνα? Να μην επιτρέψεις στον αντίπαλο να είναι σε επικίνδυνα σημεία.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν πρεσάρεις και τον βγάζεις, τον αναγκάζεις να γυρίσει πίσω την μπάλα και δεν παίζεται σε επικίνδυνα σημεία, αυτό είναι καλή άμυνα. Ο καλός αμυντικός για μένα μπορεί να βγει και να έχει ακουμπήσει μία φορά σε όλο το μάτς.
2: Το τόπι.
1: Λοιπόν, ξεφύγαμε
2: επίσης,
1: πολύ. Για πες.
2: Επίσης, για να το συνδυάσω λίγο με τα μηχανοκίνητα, επειδή ξέρεις, ρωτάνε όλοι αυτή την, τα προηγούμενα χρόνια Χάμιλτον ή Verstappen ή το ένα ή τον άλλον ή το Φέτελ. Εγώ θα πω για αυτούς, ας πούμε, που δεν γουστάρουν τον Κριστιάνο στα 41 του και λένε διάφορα, ας τον απολαύσουμε όσο τον έχουμε ακόμα. Διότι όταν θα σταματήσει, ας πούμε, ο Κριστιάνο, όταν θα σταματήσει ο Μέση, όταν θα σταματήσουν αυτοί οι παίκτες, θα λέμε, OK, και τώρα.
1: Ναι. Όταν θα σταματήσει ο Χάμιλτον.
2: Μπράβο. Εδώ. Ο Verstappen, θα λέμε και τώρα τι.
0: Κάτσε.
1: Είναι εδώ, έχουμε τον αντιρρησία που ήθελε να σταματήσει.
0: Κάτσε,
1: τώρα η χειρότερη του είναι που κέρδισε.
0: Όχι. Δεν θα σας πω τίποτα.
1: Και πού θα βρουν χώρο
0: το σχόλιο του
1: και...
0: Ανρί, ότι καλό είναι να σκοράρεις εσύ για τον Κριστιάνο, αλλά σκοπός είναι να σκοράρει και η ομάδα. Όχι να σκοράρει. Εντάξει, δηλαδή.
1: Εντάξει, ο Κριστιάνο είναι πραγματικά. Εδώ έχει φτάσει σε ένα σημείο που ίσως θα πρέπει κάπως να καταλάβει και ο ίδιος, αφού οι προπονητές δεν.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια απάντηση σε αυτό για την Πορτογαλία. Ξέρεις, εγώ είδα πλάνο. Ξέρεις, αυτά τα πλάνα που δείχνουν από πίσω τους οπαδούς. Έτσι, από τη δική τους οπτική. Από τα ορεινά, ας πούμε, της εξέδρας που είναι Πορτογάλη. Αν κοίταζες από εκεί το πλάνο και έβλεπες τις πλάτες των οπαδών, όλοι φοράγαν φανέλα Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Ναι.
1: Όλοι το 7 Κριστιάνο ήταν, όλοι.
2: Χρήστο μου, να σου πω κάτι.
1: Δεν υπήρχε ένας άλλος. Ένα άλλο
2: νούμερο. Πάμε μακριά. Ας μπούμε εδώ στα δικά μας. Στα δικά μας. Εμείς καταλαβαίνουμε, οι δημοσιογράφοι δηλαδή, πότε πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε κάτι. Επί παραδείγματι, δεν μπορούμε να περιγράφουμε μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής μας. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε ότι ξέρεις κάτι, θα κάνω αρχισταξία. Θα κάνω παρουσίαση εκπομπής. Δεν θα περιγράφω. Ή δεν θα παρουσιάζω. Είμαι πολύ καλός στις περιγραφές και θα κάνω περιγραφές. Δεν θα κάνω άλλο παρουσίαση. Ή είμαι ένας εξαιρετικός αρχισυντάκτης, γιατί μπορώ να συντονίζω και να βγάζω, έχω γνωριμίες κλπ. Θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλει λίγο να το φιλοσοφήσει για να σταματάω να παίζω.
1: Σωστό είναι αυτό, απλώς δεν είναι και απόφαση ενός. Καλά, του Κριστιάνο είναι απόφαση, σε εμάς είναι λίγο πιο πολύ.
0: Πάντως, αυτό που αναφέρει ο Γιάννης είναι μια δύσκολη απόφαση.
1: Και εγώ ήθελα να κάνω στην άκρη, γιατί ο Μουσχονάς είναι ο Χάτζαρ, ας πούμε, αλλά.
0: Ο Λατίφη είμαι, μη μου το χαλάς. Ο Λατίφη είμαι. Έχω σε όνομα από την αρχή.
1: Εσείς που ξέρετε πιο κοντά, ας πούμε, πιο στενά. Τους πιλότους, ποιοι είναι οι πιο ποδοσφαιρόφιλοι πιλότοι, ποιοι, ας πούμε, πιστεύετε ότι παρακολουθούν Μουντιάλ από αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή της Φόρμουλα 1?
2: Εγώ πιστεύω ότι 100% ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος είναι δηλωμένος οπαδός Ρεάλ και ποδοσφαιρόφιλος, και σίγουρα παρακολουθεί και ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος επίσης είναι δηλωμένος Άρσεναλ και έχει πει ότι παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Και σίγουρα πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι που νομίζω ότι δεν πρέπει να ασχολούνται καθόλου με το τι συμβαίνει.
1: Ναι.
2: Μπορεί να μην έχουν και ιδέα ότι η εθνική τους ομάδα, ας πούμε, είναι στο Μουντιάλ.
0: Σε αυτούς που είπες, Γιάννη, να προσθέσω και Αλόνσο. Εγώ θεωρώ και ότι
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο να είσαι Άγγλος και να μην παρακολουθείς. Δηλαδή, θα μου έκανε εντύπωση αν ο Ράσελ και ο Νόρις δεν παρακολουθούν καθόλου.
0: Ο Νόρις είναι του γκολφ.
1: Εντάξει, το γκολφ είναι γκολφ και το κρίκετ είναι κρίκετ, αλλά όταν είσαι Άγγλος γίνεται να μην βλέπεις ποδόσφαιρο. Ξέρω εγώ, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Τώρα κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα, γιατί μην νομίζετε. Και επειδή το Μουντιάλ κυριαρχεί, σε όλα, ας πούμε, είχα την Ντόχα, το Diamond League. Το κεντρικό θέμα στη συνέντευξη του Μπαρσίμ, ξέρουμε ποιος είναι ο Μπαρσίμ. Είναι ένας μεγαλύτερος, ο δεύτερος μεγαλύτερος μετά το Σωτομαγιόρ Άλτης του ύψους όλων των εποχών. Το κεντρικό θέμα ήταν η εθνική του Κατάρ. Βεβαίως παίζει ο αδερφός του. Είναι αναπληρωματικός θερματοφύλακας στην ομάδα του Κατάρ και λοιπά. Αλλά θέλω να σου πω, κυριαρχεί σε όλες τις κουβέντες. Δεν είναι αυτό που κάνουμε, δεν είναι παράτερο. Είναι λογικό να συζητάμε, ας πούμε, για το Μουντιάλ σε μια τέτοια εποχή, ακόμα και αν είναι μια εκπομπή για τη Φόρμουλα 1.
2: Όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε εμβέλεια αθλητικό γεγονός παγκοσμίως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που είναι ό,τι μεγαλύτερο υπάρχει. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και ας με συγχωρέσουν οι φίλοι που είναι αποκλειστικά ποδοσφαιρόφιλοι ή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Εγώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ζω. Περιμένω να έρθει η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων. Να παρακολουθείς Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βέβαια, και ευτυχώς εμείς ακόμα περισσότερο, γιατί στην ΕΡΤ έχουμε και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Οπότε βρισκόμαστε συνήθως εκεί. Είναι εντάξει, μεγάλη γιορτή. Είναι άλλο επίπεδο. Εντάξει. Είναι πραγματικά. Εδώ οι Αμερικανοί πάνε να βρουν, ετοιμάζουν ένα ωραίο θέμα με τις cheerleaders της ομάδας των Dallas Cowboys. Έχετε
2: τις
1: ιδέα?
2: Ξέρουμε, τις βλέπουμε συνέχεια και στο Grand Prix του Austin. Έτσι, είναι ατραξιόν πάντα.
1: Αυτές είναι οι America's Sweethearts που λένε. Δηλαδή οι αγαπημένες, και η Team of America είναι οι Dallas Cowboys. Έτσι τους λένε, η ομάδα της Αμερικής. Και ετοιμάζονται για το παιχνίδι με την Αργεντινή. Της Αργεντινής, γιατί παίζει εκεί στο Dallas. Ποιο είναι το επόμενο της Αργεντινής? Αχ, δεν θυμάμαι
0: τον αντίπαλο.
1: Ναι, και έχουν τρελαθεί όλες ότι εδώ μας δείχνανε σε κοινό εκατομμυρίων, αλλά εδώ το κοινό είναι μεγαλύτερο, γιατί έτσι τα μετράνε οι Αμερικανοί. Θα μας δουν δισεκατομμύρια εδώ. Άρα αυτό το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι football or soccer. Γιατί δεν ξέρουν πώς να το πούνε.
0: Σόκερ για τους Αμερικάνους.
2: Αν και θα έπρεπε να είχαν καταλάβει από τη Φόρμουλα 1 ότι η διείσδυση που έχει το σπορ σε όλο τον κόσμο, και όσοι τις παρακολουθούν το Grand Prix του Austin, ας πούμε, ξέρουν ότι είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Ναι, τους βλέπουν παντού.
1: Βέβαια. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο διαδεδομένο. Η Φόρμουλα για μένα πολύ πιο οργανωμένη και κάνει βήματα και έχει και περιθώρια πολλά. Πάμε στη Φόρμουλα.
0: Πάμε στη Φόρμουλα, Γιάννη, μισό δευτερόλεπτο υπομονή να ακούσουμε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Εννοείται.
3: Έρα Σπορ 101,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούτε Era Sport.
0: Είσαστε συντονισμένοι στην Αέρα Σπόρο 101,8, στον υλικό της ταχύτητας. Μαζί μας Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος από Κοσμοτέ TV. Κάναμε τα σχόλια μας για το Μουντιάλ και τώρα θα περάσουμε στο αμιγός μηχανοκίνητο και στη Φόρμουλα 1. Γιάννη, πώς είδες το Grand Prix της Βαρκελόνης?
2: Δεν είδα κάποια ιδιαίτερη έκπληξη, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, η δυναμική του Χάμιλτον κάποια στιγμή θα έβγαινε. Νομίζω ότι ήταν θέμα χρόνου. Έχω την αίσθηση ότι, έχοντας συμβάλει φέτος στην εξέλιξη του μονοθεσίου, ήταν πραγματικά θέμα χρόνου να βρεθεί η συνθήκη και η ευκαιρία για να πάρει τη νίκη. Και θα διαφωνήσω και με όποιον μου πει ότι ευνοήθηκε μόνο από το virtual safety car και πήρε τη νίκη. Ο ρυθμός του που είχε στους τελευταίους γύρους έδειξε ότι μπορούσε να προσπεράσει όποιον έβρισκε μπροστά του.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Ήταν όλο σχεδιασμένο και είχε πάρα πολύ καλό ρυθμό. Αλλά για μένα, δεν ξέρω Γιάννη αν συμφωνείς, δεν ήταν μια απλή νίκη. Με όλο το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη σεζόν, ακόμα και έτσι όπως το εξέφρασε ο ίδιος, με την αμφιβολία που δημιουργήθηκε και στον εαυτό του, άσχετα αν στο τέλος της ημέρας είπε ότι περιμέναμε ότι θα προέκυπτε, αλλά όσο να είναι, υπάρχουν στιγμές αδυναμίας που μπορεί να λες μήπως έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και δεν θα ξανανεύω πόντιουμ ή οτιδήποτε. Και επίσης έδειξε και η Ferrari ότι μπορεί να υποστηρίξει όλο αυτό το πράγμα. Η Ferrari που έχει υποπέσει σε πάρα πολλές γκάφες στο παρελθόν, στα προηγούμενα χρόνια. Ήταν και για τη Ferrari σημαντικό, αλλά και για το Hamilton. Εγώ λέω ότι ήταν η νίκη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Χρήστο, εγώ θα σου πω ότι στους τελευταίους γύρους, παρακολουθώντας με ιδιαίτερη αγωνία την εξέλιξη του αγώνα, γιατί λέω τώρα ξέρεις, κάτι μπορεί να συμβεί. Πιο πολύ αγωνία πατάτα μου ήταν μην κάνει η Φεράρι καμιά πατάτα, όχι ο Χάμιλτον. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, όλοι όσοι παρακολουθούμε Φόρμουλα 1, να έχουμε το δάχτυλο στη σκανδάλη για να πυροβολήσουμε τη Φεράρι αν κάνει κάποιο λάθος.
1: Μα τα έχει κάνει και
0: δεν, αυτό ήθελα να σου πω, δεν φταίμε εμείς, δεν φταίμε εμείς. Δηλαδή σε αυτό που λες, μέχρι τώρα έχουμε δει και άλλες φορές και τον Χάμιλτον και τον Λεκλέρ να μπορούν να πρωταγωνιστήσουν και η Φεράρι να κάνει λάθος στρατηγική, λάθος pit stop, να τους βάζει ταυτόχρονα για pit stop. Τα έχει κάνει όλα, δηλαδή αυτή τη φορά λειτουργήσαν όλα άψογα.
2: Λειτουργήσαν άψογα και νομίζω, παιδιά, ότι έχοντας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 7 παγκόσμια πρωταθλήματα στις πλάτες του, και δεν θα μπω στην κουβέντα του 21, έτσι. Λοιπόν, έχει 7 παγκόσμια πρωταθλήματα καταμετρημένα. Δεν μπορείς να μην δομήσεις την ομάδα σιγά σιγά πάνω σε μια λογική υποστήριξης και ενός τόσο μεγάλου αθλητή. Δεν υποτιμώ ούτε τον Λεκλέρ, ούτε το Σάινθ που είχε περάσει πιο πριν από την ίδια θέση, ούτε φυσικά το Φερνάντο Αλόνσο, ούτε το Σεμπάστιαν Φέτελ, αλλά ο Χάμιλτον από μόνος του φέρνει μια τέτοια αύρα που ουσιαστικά σε κάνει να αναθεωρήσεις πολλά πράγματα και να πεις, παιδί μου, να δουλέψω λίγο πιο σκληρά για να μπορέσω να του δώσω το μονοθέσιο που χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος για να κυριαρχήσει.
0: Θα, Γιάννη, πιστεύεις ότι θα το δούμε ξανά μέσα στη σεζόν?
2: Θα το εύχομαι. Δεν ξέρω αν θα γίνει, Νίκο, αλλά το εύχομαι, και το εύχομαι διότι οι εικόνες μετά την νίκη του στη Βαρκελόνη εμένα με συγκίνησαν. Ένας άνθρωπος που πραγματικά, ρε παιδιά, είναι χορτασμένος, δεν του λείπει τίποτα. Τα έχει κάνει όλα στη ζωή του, έχει κερδίσει τα πάντα στη ζωή του, στη Φόρμουλα 1 δηλαδή. Θα μπορούσε να είναι στο σπίτι του και να απολαμβάνει τους καρπούς των κόπων όλων αυτών των ετών. Και ήταν πιο χαρούμενος που έβλεπε τους Ιταλούς μηχανικούς να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο της Ιταλίας, παρά για το γεγονός ότι ο ίδιος ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθμου. Έβλεπα αυτό το χαμόγελο και έλεγα, παιδί μου, πόσο ταπεινός μπορεί να είσαι στο τέλος της ημέρας, ακόμα και αν έχεις πάρει 7 παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Και το είπε αυτό και στις δηλώσεις για τη χαρά του που λες για τους μηχανικούς και το...
0: Και πόσο χαρούμενοι ήταν και οι δύο συναθλητές του, οι οποίοι τον είδανε να ανεβαίνει στο πρώτο σκαλί. Δηλαδή και ο Ράσελ το τόνισε και ο Νόρις.
2: Μα ήταν παιδάκια αυτοί όταν έπαιρνε πρωταθλήματα ο Χάμιλτον. Έχουν μεγαλώσει και θα πιστεύω ότι στους γονείς τους έλεγαν, όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω σαν τον Χάμιλτον. Έτσι, αυτό το πράγμα με τον Χάμιλτον νομίζω ότι βρήκε έναν μαγικό τρόπο να επαναφέρει το βρετανικό motorsport σε μια θέση στην οποία έπρεπε να βρίσκεται χρόνια νωρίτερα το βρετανικό motorsport, αλλά δεν ήταν, γιατί νομίζω ότι αν ψάξουμε μετά το Μάνσελ, δεν θυμάμαι κάποιο σπουδαίο, τόσο σπουδαίο Βρετανό να κάνει τρομερά πράγματα στη Φόρμουλα
1: 1. Και πες το επιτέλους εδώ πέρα, Γιάννη, ότι ο Χάμιλτον δεν είναι Κριστιάνο Ρονάλντο. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι ακόμα ικανός να κάνει νίκες, να βάζει γκολ, να κάνει χατρίκ, να κάνει τέτοια πράγματα. Και στην υψηλότερη σκηνή, όχι στη Σαουδική Αραβία.
2: Και αυτό. Θα προσθέσω σε αυτό το οποίο λες, Χρήστο μου, το γεγονός ότι φαίνεται πάλι για να... όχι να, δεν έχει ανάγκη ο Χάμιλτον να τον υπερασπιστώ εγώ, ποιος είμαι εγώ για να υπερασπιστώ τον Χάμιλτον, αλλά θα πω ότι στη ζωή μας τελικά η ισορροπία συνολικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και όταν βλέπεις, ας πούμε, έναν άνθρωπο σαν τον Χάμιλτον να είναι και στην προσωπική του ζωή ισορροπημένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος.
0: Πέστα, γιατί πριν μου έλεγε ότι κάνω κουτσομπολιό, πέστα.
2: Βγαίνει στην πίστα, παιδιά. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά αυτή τη στιγμή ήταν χαμογελαστός παντού. Από τη στιγμή που είτε μίλαγε στην Kim Kardashian στο κινητό, είτε μίλαγε στους μηχανικούς του, είτε μίλαγε με τον Ράσελ και τον Νόρις εκείνη τη στιγμή, ακόμα και το χαμόγελο του απέναντι στον Νίκο Ρόσμπεργκ, που ξέρουμε πολύ καλά ότι όσο και αν έχουν περάσει τα χρόνια και έχουν αμβλυνθεί οι όποιες δυσκολίες περάσανε οι δυο τους, δεν ήταν και το πιο αγαπημένο ζευγάρι οδηγών στην ίδια ομάδα.
1: Σωστά. Καλή Κυριακή, λέει ο Γιώργος. Ο Ανρί με τον Ζλάταν είναι στο Fox News, στην Αμερικάνικη τηλεόραση. Καλησπέρα σας, λέει ο Φάνης. Θα ήθελα να ρωτήσω αν αληθεύει ότι από το 2030-31 θα επανέλθει ο V8 κινητήρας χωρίς τούρμπο και μόνο με 10% ηλεκτροκίνηση. Θα ξαναζήσουμε αυτό το όνειρο του ήχου?
2: Αυτό λέγεται, αυτό διαβάζουμε.
0: Από ό,τι ακούγεται, για εκεί πάμε. Αλλά ακόμα είναι νωρίς για τις αποφάσεις. Γιάννη, ήθελα να σε ρωτήσω, η παρουσία του Ράσελ στη δεύτερη θέση του δίνει μια όθηση για το πρωτάθλημα και σε συνάρτηση πάντα με την εγκατάλειψη του Κίμι Αντωνέλη, γιατί μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει τον Αντωνέλη να πρωταγωνιστεί.
2: Νίκο, κοίταξε, έχω την αίσθηση ότι είναι σίγουρα ένα σημαντικό αποτέλεσμα για την ψυχολογία του Ράσελ. Είναι όμως και ένα αποτέλεσμα το οποίο, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ήρθε και επειδή ο Αντωνέλη εγκατέλειψε. Δηλαδή είχαν μάχη οι δυο τους. Δεν ήταν μια εύκολη δεύτερη θέση για τον Ράσελ. Εάν ο Αντωνέλη έμενε μέσα στη μάχη, μπορεί στον τελευταίο γύρο να είχαμε οτιδήποτε. Είχε δρόμο το Grand Prix μπροστά του τη στιγμή που εγκατέλειψε ο Αντωνέλη. Νομίζω δηλαδή ότι ήταν μια συνθήκη τέτοια που σίγουρα τον Ράσελ τον ευνόησε και θέλω να πιστεύω ότι θα τον βοηθήσει ψυχολογικά, γιατί είναι καλός οδηγός. Είναι πολύ καλός οδηγός, το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πλέον δεν είναι πιτσιρικάς. Δηλαδή είναι για όλη αυτή τη φουρνιά που εμφανίστηκε λίγο πριν τον COVID στην Φόρμουλα 1 το 18-19. Έχει πάρει ένα πρωτάθλημα ο Νόρις και περιμένουμε να δούμε όλοι οι υπόλοιποι για τους οποίους κάναμε κουβέντα, είτε λέγεται Ράσελ, είτε λέγεται Λεκλέρ, είτε λέγεται Άλμπον, όλοι αυτοί, αν θα μπορέσουν να κάνουν το παραπάνω βήμα.
0: Γκασλί, είναι αυτή η γενιά, αυτό που λες, πλέον δεν είναι πτσιρικάδες, θεωρούνται έμπειροι οδηγοί, είναι έμπειροι οδηγοί.
2: Παντεύουν τα 30 σιγά σιγά, έτσι, σε 2-3 χρόνια γίνονται 30 οι περισσότεροι από αυτούς.
0: Ναι.
1: Γιάννη, τη Μακλάρεν την εμπιστευόμαστε.
0: Αχ, νάτα, θα πικραθώ πάλι.
1: Το λέω εγώ, γιατί ο άλλος εδώ πέρα έχει ρίξει πλερέζεις.
0: Κάτσα να πιω νερά.
1: Και εγώ του λέω ότι η Μακλάρεν μπορεί να έχει τη δυναμική να επιστρέψει. Εσύ τι λες?
2: Μια ομάδα η οποία πήρε πρωτάθλημα σίγουρα δεν μπορεί να ξέχασε να πρωταγωνιστεί από τη μία χρονιά στην άλλη. Το θέμα είναι ότι προφανώς η περσινή χρονιά και το βάρος που δόθηκε ώστε να εξασφαλιστεί το πρωτάθλημα και η μάχη των οδηγών ουσιαστικά μέχρι το τέλος, έχω την αίσθηση, Χρήστο, ότι κράτησε λίγο πίσω τη Μακλάρεν σε ό,τι είχε να κάνει με το διάβασμα και την εφαρμογή των φετινών κανονισμών.
1: Έχασε χρόνο, λες.
2: Νομίζω ότι έχασε λίγο χρόνο. Φαίνεται ότι κάνουν κινήσεις βελτίωσης, αλλά δεν τους ταιριάζουν και όλες οι πίστες. Και είναι και αυτό ότι η Mercedes φέτος είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατή.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το Γιάννη για σένα, ποια είναι η έκπληξη μέχρι τώρα της χρονιάς και ποια είναι η απογοήτευση της χρονιάς?
2: Η απογοήτευση είναι η Άστον Μάρτιν. Και δεν θα το προσωποποιήσω στους οδηγούς, διότι οι οδηγοί ό,τι τους δώσεις οδηγούν, έτσι. Αν το μονοθέσιο δεν πάει βήμα, δεν πάει βήμα. Νομίζω ότι για μένα αυτή είναι η απογοήτευση.
1: Και δεν φταίει και μόνο ο κινητήρας, έτσι.
2: Δεν μπορεί να φταίει μόνο ο κινητήρας. Καταλαβαίνω και, Χρήστο, επειδή την ιστορία της συνεργασίας της Honda με όλες τις ομάδες με τις οποίες έχει δουλέψει την έχουμε ζήσει χρόνια τώρα. Θυμάμαι πριν μια δεκαετία στο ξεκίνημα της συνεργασίας με τη McLaren τους ανθρώπους της McLaren να λένε ότι εμείς δουλεύαμε στην Αγγλία, η Honda δούλευε στην Ιαπωνία και ξαφνικά μας φέραν τον κινητήρα και συνειδητοποιούσαμε ότι δεν ταιριάζε μέσα στο μονοθέσιο και πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Όταν το βρούνε, μπορεί να κάνουν συνδυασμό πραγματικά ο οποίος θα είναι εξαιρετικός, θα είναι ασύλληπτος, αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται ότι να δουλεύει η συνεργασία.
0: Συμφωνούμε στην Άστον Μάρτιν, θεωρείς ότι μια απογοήτευση φέτος, εγώ τουλάχιστον την περίμενα καλύτερη, είναι η Williams?
2: Ναι, η Williams έκανε κάποια καλά βήματα την προηγούμενη τριετία. Φαινόταν να είναι σε ένα καλό δρόμο. Νομίζω ότι και πέρσι, αλλά ειδικά φέτος, δεν είναι ομάδα η οποία εμένα με κάνει να ελπίζω στο ότι έρχεται κάτι καλύτερο για τη Williams. Παρότι έχει δύο πάρα πολύ καλούς οδηγούς, έτσι.
0: Και μια ιστορική ομάδα, έτσι. Είναι μια ιστορική ομάδα. Αυτό που είπες ήταν σε ανωδική πορεία. Την περιμέναμε να συνεχίσει να είναι σε ανωδική πορεία.
1: Πέρσι ήταν best of the rest, δεν ήταν? Πέμπτη, δεν ήταν?
0: Πέρσι, ναι, αλλά φέτος δεν.
2: Ναι. Περίμενα με βάση και τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών ότι θα συνέχιζε αυτή την ανωδική πορεία.
0: Για τις δύο νεοεισερχόμενες ομάδες, Audi και Cadillac.
2: Η Audi ουσιαστικά δεν είναι και τόσο νεοεισερχόμενη, μια συνέχιση σχετικά της Zauber είναι. Η Cadillac δεν περίμενα κάτι περισσότερο. Δηλαδή δεν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι είναι στο μηδέν. Και με καλύτερο πλασάρισμα, νομίζω μια 13η θέση στην Κίνα για το Βάλτερι Μπότας. Δεν πρέπει να έχει καλύτερο πλασάρισμα η Cadillac φέτος.
1: Εμπορικό πλασάρισμα έχει, καλό, ωραία πράγματα έχει κάνει, προσπαθώντας, ξέρεις, να πείσει και λόγω του ονόματος του παραδοσιακού ότι είναι η ομάδα της Αμερικής. Mm-hmm. Αυτό είναι που κάνει, έχει κάνει ωραία πράγματα στην Times Square, αγωνιστικά βεβαίως είναι αυτό που περιμέναμε, όπως είπες.
2: Ναι, τώρα παιδιά να σας πω την αλήθεια για την Audi, επειδή έχει τύχει και έχω μιλήσει και με ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην Audi, mm-hmm. βασανίζονται πάρα πολύ με τις εκκινήσεις. Οι εκκινήσεις είναι τεράστιο πρόβλημα, το μηχανικό σύνολο δεν τους βοηθάει να κάνουν καλές εκκινήσεις, και ενώ οι κατατακτήριες βρίσκουν τα μονοθέσια είτε μέσα στη δεκάδα είτε κοντά στη δεκάδα, όταν έχουμε την εκκίνηση χάνουν πολλές θέσεις, τις οποίες δυσκολεύονται στην πορεία να ανακτήσουν, και το γεγονός ότι ολόκληρη η Audi έχει αυτή τη στιγμή μόνο 2 βαθμούς από τον Μπορτολέτο στην Αυστραλία, δεν έχει πάρει τίποτε άλλο μέσα στην σεζόν, είναι λίγο στενάχωρο, είναι λίγο στενάχωρο νομίζω.
0: Mm-hmm. Η έκπληξη της χρονιάς είναι η Alpine, την περίμενες την Alpine τόσο δυνατή και τον Μπριατόρε να επανέρχεται?
2: Ο Μπριατόρε είναι, με την καλή έννοια θα το πω, η αλεπού της Φόρμουλα 1, η αλεπού των μπάγκων που λέγανε παλιά, αυτό το πράγμα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα βρει την ευκαιρία να, εκεί που μπορεί, να διαβάσει τους κανονισμούς, να βρει τους κατάλληλους οδηγούς, τους κατάλληλους συνεργάτες, να πάρει και ένα βάθρο, έτσι, και να είναι αυτή τη στιγμή μετά το βάθρο. Εντυπωσιακό επίσης ότι στην Βαρκελόνη διπλός τερματισμός στους βαθμούς, δηλαδή από τον Καναδά έχει διπλό τερματισμό στους βαθμούς, βάθρο στο Μονακό, διπλό τερματισμό στους βαθμούς στη Βαρκελόνη. Και έτσι όπως το πηγαίνει η Αλπίν και θα ξεμακρύνει από τους Racing Bulls, αλλά και θα μπορέσει να είναι σίγουρο να εξασφαλίσει την πέμπτη θέση. Μην πω ότι μπορεί να απειλήσει κάποια στιγμή και τη Red Bull, αν συνεχίσει η Red Bull να μην έχει σταθερή εικόνα.
1: Μάλιστα. Από τους νέους, είναι η αγαπημένη κουβέντα του Μοσχονά, είναι οι νέοι. Ναι. Γιατί θέλει να φύγουν όλοι οι παλιοί. Εντάξει, ο Αντωνέλη είχε επισκιάσει όλους τους υπόλοιπους, αλλά και ο Χάντζαρ, έτσι. Έχει...
0: Ο πρώτος οδηγός που κατάφερε λίγο να μην είναι ηλεκτρική καρέκλα το δεύτερο μονοθέσιο της Red Bull. Δηλαδή έχουμε ναι, να το δούμε.
2: Να σε ρωτήσω, ποιος αποπέμφθηκε για να πάει ο Χάντζαρ εκεί?
0: Όλοσον, ο οποίος γύρισε...
2: Ο οποίος είναι μόλις 6 βαθμούς πίσω από τον Χάντζαρ.
0: Ναι. Δηλαδή
2: πόσο δεν είναι ότι ο Χάντζαρ έχει κανένα πρωτάθλημα στο οποίο έχει λάμψει.
1: Έχει κατέβει ο Verstappen και έχουν συναντηθεί.
2: Έτσι, ο Verstappen, επειδή δεν έχει μονοθέσιο το οποίο να του επιτρέπει να πάει όσο γρήγορα ξέρουμε ότι μπορεί να πάει, είναι στους 55 βαθμούς και 7ος. Ενώ ο Χάντζαρ είναι ένατος με 34. Έτσι, η διαφορά τους θεωρητικά είναι μικρή, δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά νομίζω ότι στους επόμενους αγώνες θα αυξάνεται, δεν θα μειώνεται αυτή η διαφορά. Τώρα για τους πιτσιρικάδες, έχω την αίσθηση, εμένα, εντάξει, ο Χάντζαρ κάνει ένα καλό πρωτάθλημα τηρουμένων των αναλογιών. Ο Μπέρμαν κάνει ένα καλό πρωτάθλημα, νομίζω. Και με βάση το πόσο ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες με το μονοθέσιό του, εμένα μου αρέσει και ο Μπορτολέτο, θα σας πω.
0: Μιας και αναφέρθηκε στον Μπέρμαν, που συμφωνώ ότι κάνει ένα καλό πρωτάθλημα και δείχνει μια ωριμότητα, είναι και ένας πονοκέφαλος για τη Φεράρι.
2: Για το αν θα τον καλέσει στην πρώτη ομάδα.
0: Τι θα τον κάνει τον Μπέρμαν? Ο Μπέρμαν, άντε να βγάλει και αυτή τη χρονιά. Θα τον αφήσουν και δεύτερη χρονιά στην Χάς. Δεν πρέπει και αυτός κάποια στιγμή να πάρει την ευκαιρία του.
1: Δεν φεύγει ο Χάμιλτον, ανθρωπέ μου.
0: Δεν είπα εγώ να φύγει ο Χάμιλτον.
1: Τι πλέον θα φύγει ο Λεκλέρ?
0: Αυτό ρωτάω το Γιάννη.
2: Λεκλέρ δεν νομίζω να φύγει.
0: Λεκλέρ δεν φεύγει με τίποτα. Αφού τώρα του κάνανε ένα νέο συμβολέο.
1: Δεν έχουν τέτοια άγχη. Θα μείνει στη Χάς.
2: Ο Λεκλέρ είναι ο άνθρωπος τον οποίο η Φεράρι έστησε επάνω όλο το concept, το project, ότι έφτιαξε ένα δικό μου πιλότο και τον έφερα στη Φόρμουλα 1. Εκεί θα είναι ο Λεκλέρ. Νομίζω ότι θα τον στηρίξουν μέχρι το σημείο στο οποίο θα πούνε ότι εντάξει, δεν γίνεται άλλο. Ας πούμε, έχουν περάσει 12 χρόνια και δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Αν του δώσουν μονοθέσιο για να πάρει πρωτάθλημα, έτσι, και αν το μονοθέσιο είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να το διεκδικήσει το πρωτάθλημα, όπως είναι το φετινό μονοθέσιο, μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα, να διεκδικήσει κάτι καλό τέλος πάντων, για να μην είμαι υπερβολικός με το φετινό μονοθέσιο. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ δηλαδή από το δίδυμο της Φεράρι δεν θα άφηνα του χρόνου κάποιον έξω για να βάλω τον Μπέρμαν.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ναι, αλλά και ο Μπέρμαν κάποια στιγμή, συμφωνώ μαζί σας, δεν διαφωνώ, αλλά κάποια στιγμή να πρέπει και αυτός να πάρει μια ευκαιρία.
1: Ο Μπέρμαν έχει την ευκαιρία του, είναι μέσα στους καλύτερους οδηγούς, είναι μέσα στις ομάδες. Όταν χρειαστεί η Φεράρι και κάνει έτσι το δαχτυλάκι του, θα τρέξει ο Μπέρμαν.
2: Εγώ συμφωνώ, Χρήστο, αυτό το οποίο αν ήμουν Όλιβερ Μπέρμαν, μπορεί να έλεγα στη Φεράρι ότι κοιτάξτε να δείτε, θα ήθελα του χρόνου από τις συνεργαζόμενες ομάδες που έχετε να πραγματικά να μου εξασφαλίσετε μία θέση σε μία ανταγωνιστική ομάδα. Να μην σπάει, να μην χαλάει το μονοθέσιο. Mm-hmm. Να προσπαθώ εγώ έτσι, κι ας μη, κι ας είμαι εκτός βαθμών, αλλά να προσπαθώ να πηγαίνει mm-hmm. το μονοθέσιο. Φέτος τα καταφέρνει. Έχει δύο καταλήψεις μόνο ο Μπέρμαν και έχει και τρεις τερματισμούς στους βαθμούς και μια ενδέκατη θέση στο Μαϊάμι. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει βαθμολογηθεί σε 4 Grand Prix mm-hmm. από τα 7 που έχουν διεξαχθεί έως τώρα. Και ουσιαστικά μόνο έναν κακό αγώνα στη Βαρκελόνη. Νομίζω δηλαδή ότι αν επιδείξει την απαιτούμενη υπομονή και επειδή ο Χάμιλτον, κακά τα ψέματα, πόσο θα συνεχίσει για ένα-δύο χρόνια ακόμα. Δεν νομίζω ότι θα πάει παραπάνω mm-hmm. από μία διετία, άντε μία τριετία. Mm-hmm. Ο Μπέρμαν θα τη βρει την ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή είναι 21 ετών.
0: Μάλιστα. Θεωρείς ότι και ο Αλόνσο θα συνεχίσει άλλον ένα χρόνο, όπως ακούγεται ότι διάβασα και κάτι σενάριο ότι μπορεί να επιστρέψει στην αγαπημένη του Αλπίν και τα λοιπά και τα λοιπά. Θεωρείς ότι και ο Αλόνσο θα συνεχίσει ή φτάνουμε προς το τέλος της καριέρας του?
2: Νομίζω ότι όσο αυτοί οι άνθρωποι είναι Κριστιάνο Ρονάλντο, όσο νομίζουν ότι μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί θα
0: επιστρέψει της καριέρας του.
2: Νομίζω ότι όσο αυτοί οι άνθρωποι είναι Κριστιάνο Ρονάλντο, όσο νομίζουν ότι μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί, θα

0: κάτι λίγο καλύτερο. Πρωτάθλημα δεν θα πάρει ο Αλόνσο με την Αλπίν, έτσι μην κρυβόμαστε δηλαδή σε το δάχτυλό μας, αλλά τουλάχιστον να, είναι, να πάρει κανένα βάθρο, ας πούμε. Αυτό, και να πει κλείνω την καριέρα μου έχοντας κάνει και τρία βάθρα την τελευταία σεζόν.
1: Είναι ένα μεγάλο ρίσκο. Μπορεί η Αλπίν του χρόνου να μην έχει το μονοθέσιο που έχει φέτος και αντίστοιχα μπορεί η Άστον Μάρτιν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει φέτος και με τους κραδασμούς και με τις μπαταρίες και όλα αυτά και αεροδυναμικά να τα έχει λύσει και να είναι σε καλύτερη μοίρα.
0: Και να το βάλω και σε μια άλλη διάσταση, παιδιά. Το συμβόλαιο που μπορεί να του προσφέρει ο Lawrence Stroll στην Aston Martin δεν θα του το δώσει η Alpine.
1: Σε αυτό ξεκάθαρα. Λοιπόν,
2: εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις λέω όταν δεν έχεις το ρεπορτάζ, δηλαδή δεν ξέρεις πρόσωπα και πράγματα, περισσότερο μπορείς να διαβάσεις από το παρελθόν το σκεπτικό. Γιατί βρίσκεται εκεί, τι πάει να κάνει, ποιες σχέσεις του με το Stroll και ποιος είναι ο στόχος, γιατί μετά από μια τόσο απογοητευτική χρονιά μπορεί να έχει αναθεωρηθεί αυτό. Επίσης θα ήθελα να ακούσω το Stroll τι λέει, όχι τον Lance, τον Lawrence, για αυτή τη χρονιά έχει τοποθετηθεί.
0: Νομίζω ότι θα το ως ήθιστε για τον Lawrence Stroll τοποθετείται προς το τέλος της χρονιάς και συνήθως τοποθετείται με αποφάσεις οι οποίες είναι φεύγεις εσύ, έρχεται κάποιος άλλος.
2: Ναι, απλώς επειδή το λέω, επειδή είναι πολύ, πώς να το πω, είναι πολύ ιδιαίτερη αυτή, πολύ απογοητευτική, πάτος του πάτου ας πούμε. Χρειάζεται κάτι ριζικό. Να γίνει, αν και θαύματα δεν μπορεί να γίνει.
1: 3-4 δευτερόλεπτα στο γύρο πίσω από τους υπόλοιπους. Είναι δηλαδή, φοβερό. Μιλάμε, είναι αιωνιότητα.
0: Είναι κακή εικόνα συνολικά.
2: Ούτε στη Φόρμουλα 2 δεν θα κέρδιζε αυτό το μονοθέσιο.
0: Σωστό. Κάποια μονοθέσια Φόρμουλα 2 είναι ταχύτερα από τα μονοθέσια της Aston Martin. Επίσης για τον Αλόνσο να βάλω απλά έτσι πολύ γρήγορα στην κουβέντα το γεγονός ότι ποια είναι η επόμενη του μέρα μετά τη Φόρμουλα 1. Ο Αλόνσο είναι από τους οδηγούς που δεν θα πάει σπίτι του. Θα ψάχνεται να τρέχει σε άλλες μορφές. Και η Aston Martin και η Alpine είναι δύο ομάδες, δύο εταιρείες μάλλον, που μπορούν να του προσφέρουν μία θέση σε ένα WEC, ας πούμε, για την επόμενη μέρα. Αν λέγαμε τώρα για την Aston Martin και μία οποιαδήποτε άλλη ομάδα που δεν έχει παρουσία σε ένα πρωτάθλημα τύπου WEC, θα σας έλεγα σίγουρα θα μείνει στην Aston Martin, γιατί εκεί μπορεί να είναι αύριο νούμερο ένα οδηγός.
2: Αυτό είναι ένα σκεπτικό, ναι. Αυτό εννοούσα ακριβώς πριν, Γιάννη, όταν έλεγα ότι μελετάς πώς σκέφτεται ο πιλότος όταν δεν έχεις, ας πούμε, άμεσο πρωτογενές ρεπορτάζ.
1: Να μείνουμε στα μηχανοκίνητα, να αλλάξουμε κατηγορία, να πάμε στο WRC. Να θυμίσω ότι την Πέμπτη ξεκινάει ο εθνικός μας αγώνας, έχουμε την υπερειδική στο ελληνικό και από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι μάχες στα βουνά Αττικής, Πελοποννήσου, δεν σ' άκουσες, Στερεάς, ναι, την ξέχασα τη Στερεά. Περιμένουμε μια μάχη, καινούργιο Ακρόπολη, σε καινούργιες περιφέρειες, σε καινούργια ημερομηνία. Θα το έχει τηλεοπτικά την κάλυψη, την έχει η Κοσμοτέ.
0: Όλες τις ειδικές κανονικά, καθημερινά.
1: Όλα κανονικά, θα είσαστε στο Λουτράκι, Γιάννη.
0: Ναι, θα είμαστε στο Λουτράκι. Έχουμε εκπομπές από την Τετάρτη που μας έρχεται μέχρι και την επόμενη Δευτέρα. Και ελπίζουμε να κρατήσουμε καλή συντροφιά στον κόσμο που θα παρακολουθεί. Ξέρετε, η τεχνολογία μερικές φορές πλέον βοηθάει τόσο πολύ που μπορεί να είναι άλλο στο βουνό και μέσω της εφαρμογής να σε παρακολουθεί από το βουνό. Οπότε, αν έχει σήμα βέβαια, έτσι, εκεί που είναι. Οπότε ελπίζω να κρατήσουμε καλή συντροφιά στον κόσμο που θα πάει να δει από κοντά.
2: Είναι βέβαιο. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
1: Ο εθνικός μας αγώνας, τον περιμένουμε με ανυπομονησία οι φίλοι του μηχανοκίνητου. Μία φορά το χρόνο έχουμε την ευκαιρία να δούμε WRC στην Ελλάδα, οπότε εκμεταλλευτείτε το και πηγαίνετε να απολαύσετε, αν έχετε την ευκαιρία, είτε στα βουνά, είτε άλλως μέσω της Cosmote TV. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη, ξέρω ότι σε λίγο έχει μετάδοση. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Πάτε είναι χαρά μου πάντα να είμαι μαζί σας, κάνω πολύ ωραίες κουβέντες.
2: Αμοιβαία τα αισθήματα.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, Γιάννη.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλές περιγραφές στο Μουντιάλ.
1: Επίσης.
0: Να είστε καλά. Επίσης.
2: Λοιπόν, ο Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος
1: από την Cosmote TV ήταν στη συντροφιά μας. Σχολιάσαμε νομίζω και Μοντιάλ,
2: τα ξέρει όλα,
1: και Φόρμουλα και WRC και Ακρόπολης. Να θυμίσω ότι εκτός από το

0: Αργεντινή, Αυστρία παρεπιπτόντως, το ψάχναμε πριν με ποιος παίζει. Ευχαριστούμε τον Νίκο από τον Άλυμο που μας το λέει, επειδή ψάχναμε ποιο παίζει η Αργεντινή, εγώ έψαχνα δηλαδή. Πες, σε διέκοψα.
1: Όχι, εντάξει, έχεις κι άλλο μήνυμα.
0: Λέει ένας φίλος, ο Αλέξανδρος, ότι εγώ είδα πάρα πολύ ευχάριστα χθες βράδυ τον τελικό Αργεντινή-Ολλανδία 1978 ματσάρ. Okay.
1: Λοιπόν, εδώ στην ΕΡΤ έχουμε Μουντιάλ. Να θυμίσω ότι σήμερα 7 η ώρα Ισπανία-Σαουδική Αραβία, 10 η ώρα Βέλγιο-Ιράν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ποιοι τα κάνουν αυτά που θυμάσαι?
1: Δεν το θυμάμαι, πρέπει να το ψάξω, να το βρω. Δεν θα το κοιτάξω γιατί τώρα είχα το μυαλό μου.
0: Ναι, ωραία, πες.
1: Εκτός από αυτό, είπαμε την Πέμπτη έχουμε την έναρξη του Ράλι Ακρόπολης, την υπεριδική. Mm-hmm. Οπότε έχουμε και Ακρόπολης. Και το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε Grand Prix. Μένουμε Ευρώπη. Πάμε Αυστρία. Να δώσουμε και το πρόγραμμα.
0: Με νικητή Verstappen.
1: Κατάχλωμο.
0: Κατάχλωμο.
1: Κατάχλωμο όμως. Λοιπόν,
0: στην έδρα του.
1: Μεγάλη κουβέντα βέβαια μη λέω, γιατί μπορεί να έρθει ο Verstappen και την άλλη εβδομάδα μου λες μετά τα έλεγες εσύ ότι κατάχλωμο.
0: Εσύ πώς γίνεται αυτό να μπαίνουν μέσα στο στούντιο από την άλλη πλευρά δύο που λέγονται Νικολοπούλου και Vivian και οι δύο?
1: Όχι, είναι μία η Βίβια Νικολοπούλου και μία η Βιβί. Δεν θέλω να μου τα μπερδεύεις.
0: Δεν τα μπερδεύω.
1: Έχω και τα μόνη τώρα εγώ εδώ.
0: Αλλά
1: και
0: μπήκαν μαζί, ξέρεις, Νικολοπούλου μπείτε μέσα, είπε κάποιος, μπήκαν και οι δύο.
1: Σαν
0: το σχολείο. Μέσα στο σχολείο.
1: Να το σχολείο.
0: Τσουπ και οι δύο.
1: Δηλαδή, ρωτήσω τώρα, αν είχαμε καθηγητή και έλεγε Νικολοπούλου έξω.
0: Και θα βγαίνανε και οι δύο.
1: Και από τις δύο θα έβγαινε.
0: Ναι, για Δικιάρογλου. Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, κατά τα κτίριες το Σάββατο 7 με 5 με 6 ο αγώνας, με την Κυριακή 4 η ώρα. Εμείς θα κάνουμε εκπομπή, θα δώσουμε κατατακτήριες, θα δούμε δηλώσεις και τα λοιπά. Μετά είναι ο αγώνας.
0: Μετά ο αγώνας, μετά Μουντιάλ.
1: Μετά όλα.
0: Ωραία, λοιπόν, πράγματα.
1: Να δούμε και μια γρήγορη ματιά στο πρωτάθλημα, γιατί αναφέραμε. Ο Κίμι Αντωνέλη συνεχίζει και προηγείται στο πρωτάθλημα, 156 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση έχει περάσει ο Λούις Χάμιλτον με τη νίκη αυτή, 115.
0: Αυτά είναι. Δύο εγκαταλείψεις του Αντωνέλη ακόμα.
1: Τζορτζ Ράσελ τρίτος, 106. Λεκλέρ 75. Νόρις 73. Πιάστρι 68. Φερστάπεν 55. Γκασλί 41. Είδες ο Γκασλί.
0: Αμέ.
1: Είδες
0: ο Θείος ο Τέλης.
1: Τσούκου τσούκου. Ο Χάτζαρ 34. Λόουσον 28. Μπέρμαν 18. Κολαπίντο 16. Λίντμπλαν 13. Σάινθ 6. Άλμπον 5. Πολύ χαμηλά οι δύο Williams. Ένα βαθμό μόλις διαφορά οι δύο οδηγοί. Ο Κον 3, Μπορτολέτο 2, Αλόνσο 1. Δεν έχουν πάρει βαθμό Χούλκεμπερκ, Μπότας, Πέρες και Στρόλ. Στους κατασκευαστές, η Mercedes προηγείται με 262, Ferrari δεύτερη 190, ακολουθείται από τη McLaren 141, χαμηλά η ομάδα μου, παιδιά, λίγο να πάμε, πώς θα γλιτώσω από το Χρήστο Σαράντο. Η Red Bull 89, Alpine 57, Racing Bull 41, Haas 21, Williams 11, Audi 2, Aston Martin 1, η Cadillac
0: μια χαρά
1: δεν
0: είσαι.
1: Έχει πάρει βαθμό.
0: Τριψήφιο αριθμό έχεις, μια χαρά είσαι, πιο κάτω έπρεπε να σου. Λοιπόν, τον ύμνο της Νάξου τον έβαλες, ρωτάει ο φίλος ο Τόλιας.
1: Για τον ύμνο του Κουρασάου,
0: ναι,
1: φυσικά.
0: Βάλε και τον ύμνο της Νάξου. Εδώ σε θέλω. Έχει ύμνο η Νάξος.
1: Δεν το ξέρω. Λοιπόν, ώρα να πηγαίνουμε. Σιγά σιγά να ευχαριστήσουμε Μάιρα Ξίδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και Τάσος ο Γλεμέζη.
0: Μεγάλη μας χαρά.
1: Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Άλλαξε τώρα. Βιβί Νικολοπούλου ήρθε. Θα ακολουθήσει. Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο.
0: Νίκος Μοσχονάς, ο κορυφαίος όπως γράφουν οι στήλες μίντια.
1: Μένετε συντονισμένοι στην Era Sport. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Era Sport 101,8.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Έρχεται η πρώτη διασυλλογική μερίδα αγώνων παρά τα εκβοντό. Δίνουμε όλοι το παρόν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Γήπεδο Δραπετσόνας Γεώργιος Κασιμάτης. Ελάτε να χειροκροτήσουμε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές με αναπηρία που θα μας υπενθυμίσουν ότι η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο σώμα, αλλά στη ψυχή, την αγωνιστικότητα και την επιμονή. Σας περιμένουμε σε μια γιορτή αθλητισμού, συμπερίληψης και έμπνευσης. Είσοδος δωρεάν.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Ακούτε Era Sport.

9 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 με την Μάιρα Ξίδη στην ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και το Θάνο Μπλούνα στο μικρόφωνο. Σε μια ημέρα που, αν και Κυριακή, άρα μη εργάσιμη, υπάρχουν πολλές εξελίξεις στα μεταγραφικά, πολλά ανοιχτά μέτωπα στο κομμάτι των μεταγραφικών και σε Παναθηναϊκό και σε Ολυμπιακό και σε ΠΑΟΚ όσον αφορά στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν νέα και όσον αφορά στο μπάσκετ, θα τα καταγράψουμε όλα αυτά. Αλλά έχουμε μπει και στην 10η ημέρα του Μουντιάλ. Χθες η Γερμανία κλείδωσε την πρόκρισή της στην φάση των 32. Και το αποψινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 αγώνες, στις 7 Ισπανία-Σαουδική Αραβία και στις 10 Βέλγιο-Ιράν.

0: Οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε απευθείας μετάδοση εδώ από την Era Sport και τηλεοπτική βεβαίως από την ERT 2 Sport στην πλειονότητα των αγώνων αλλά και από την ERT 1 κατά περίπτωση. Επίσης σήμερα έχουμε την δεύτερη μέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, μετάδοση των αγώνων από την Era Sport και τηλεοπτική από την ERT 1. Και αφού ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες, πάμε αμέσως στα ρεπορτάζ, αρχίζοντας από αυτό του Παναθηναϊκού, το οποίο παρουσιάζει και τη μεγαλύτερη κινητικότητα. Χθες είχαμε την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Ετιέν Καμαρά, παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου, υπογράφτηκε το συμβόλαιο της πρώτης μεταγραφής του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχουμε και την άφιξη του Πένια πιθανόν σήμερα στην Αθήνα. Ο Πένια είναι ο εκλεκτός για την θέση του τερματοφύλακα στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν και άλλες ανοιχτές περιπτώσεις στις οποίες θα αναφερθούμε και είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 4 η παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, του Τζέικοπ Νίστρουπ. Δίνουμε το λόγο στον Χρήστο Κοντό για περισσότερα. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα. Θέλω καταρχάς συγχαρητήρια που συνδέθηκε στη γιορτή του παπά, γιατί περισσότεροι την αγνοούν, έτσι, μόνο για τις μαμάδες και τις γυναίκες. Θα θυμούνται όλα τα λεπτά για τα σχετικά. Εμείς τίποτα.
0: Τίποτα, ναι.
1: Είναι η τροχή της αμάξης, αλλά δεν πειράζει.
0: Ακριβώς. Αλλά κρατάμε ψηλά τη σημαία.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα τώρα τα καθαρά δισκογραφικά. Είχαμε πει στην διάρκεια της εβδομάδας ότι ο Παναθηναϊκός λογικά θα κλείσει δύο περιπτώσεις μέχρι να αναχωρήσει η αποστολή για την Ολλανδία. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό θα γίνει γιατί έχουμε, όπως πολύ σωστά είπες, την ανακοίνωση του Καμάρα, ο οποίος πέρασε ιατρικά, εργομετρικά, υπέγραψε την τετραετές συμβόλαιο. Μπαίνει αύριο στο αεροπλάνο.
0: Τετραετές, είπες, Χρήστο, γιατί δεν ακούστηκε καλά.
1: Τετραετές, ναι, για 4 χρόνια μέχρι το Ιούνιο του 2030. Μπαίνει αύριο κανονικά στο αεροπλάνο και ακολουθεί την αποστολή για την Ολλανδία, όπου μέχρι τις 5 Ιουλίου θα γίνει το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας. Και λογικά θα προλάβει να είναι μαζί τους και ο Ινιάκη Πένια, ο 27χρονος τερματοφύλακας από την Μπαρτσελόνα, ο οποίος αναμένεται αυτή την ώρα όπου να είναι, θα φτάσει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να κάνει ιατρικά εργομετρικά μέσα σε λίγες ώρες, έτσι ώστε αύριο το πρωί να μπει στο αεροπλάνο. Ενδεχομένως να χρειαστεί να μείνει μία-δύο μέρες παραπάνω, να γίνει ό,τι είναι απαραίτητο, να υπάρχουν τα συμβόλαια, να γίνουν ανακοινώσεις και μετά να πάει μόνος του να ακολουθήσει την αποστολή στην Ολλανδία, χάνοντας μόνο μία-δύο προπονήσεις. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για δύο κλεισμένες περιπτώσεις και πολύ σύντομα θα γίνουν τρεις-τέσσερις, γιατί υπάρχουν κάποιες υποθέσεις που είναι αρκετά προχωρημένες και πιθανότητα μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας να έχουμε και εκεί τέλος, είτε θετικό που είναι πολύ πιθανό, είτε αρνητικό. Δηλαδή, αν κάποια υπόθεση φανεί ότι κολλάει πολύ, δεν θα την κυνηγήσει ο Παναθηναϊκός, αυτός κάνει κάτι πολύ εξαιρετικό μέχρι το τέλος. Θα τον αφήσει να φύγει και θα πάει σε άλλες λύσεις αναλυτικές που υπάρχουν πάντα στο μπλοκάκι των τεχνικών διευθυντών. Τέτοιες περιπτώσεις είναι ο Ντεφράι, του Ολλανδού, ο οποίος έχει ζητήσει μια προθεσμία να απαντήσει στον Παναθηναϊκό τη Δευτέρα. Είναι ελκυστική πρόταση που κάνει ο Παναθηναϊκός, τον καλύπτει οικονομικά και σε επίπεδο φιλοδοξιών. Στα 34 του χρόνια πια δεν μπορεί να είναι ο Ντεφράι που ξέραμε από την Εθνική Ολλανδία με τις 79 συμμετοχές και τα 12 χρόνια παρουσία στο καμπιονάτο. Είναι λογικό αυτό το πράγμα, αλλά σαφέστατα όμως ένας πολύ ποιοτικός παίκτης. Πέρυσι έκανε 17 συμμετοχές με την πρωταθλήτρια Ιταλίας Ίντερ. Δεν ήταν πια πρώτη επιλογή, αλλά όμως είχε μια αξιοπρεπή παρουσία. Η προηγούμενη χρονιά ήταν ακόμα πολύ καλύτερη. Γενικά πιστεύω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ το μάθημα.
0: Με την εμπειρία του, ως στόπερ.
1: Ως στόπερ, βέβαια. Mm-hmm. Είναι καλός παίκτης και νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι έρχεται με όρεξη. Δεν είναι το πολύ σημαντικό το σημείο κλειδί σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι να μην έρθει ο άλλος με τη λογική ότι πάω πολύ στο τελευταίο ένσημα. Ωραία θάλασσα, με ήλιο θάλασσα. Ωραία χώρα η Ελλάδα, με ήλιο θάλασσα. Να περάσουμε καλά, να πάρουμε για τα λεφτά και να τελειώνουμε. Να έρθει με όρεξη να παίξει μπάλα. Αυτό είναι το βασικό. Και επειδή αυτοί οι Βόρειοι έχουν μια σωστή επαγγελματική νοοτροπία, συνήθως οι παίκτες αυτής της κατηγορίας που έρχονται στην χώρα μας, τα λεφτά τους τα βγάζουν. Ό,τι μπορούν να κάνουν τώρα. Μπορεί αγωνιστικά να μην πετύχουν. Συμβαίνει, αλλά τουλάχιστον το προσπαθούν. Δείχνουν ότι έχουν τη διάθεση.
0: Ναι. Άρα στην περίπτωση του Ντεφράι, Χρήστο, κατά πάσα πιθανότητα αύριο θα έχουμε οριστικοποίηση.
1: Ναι. Η πληροφόρηση που έχουμε από τον Παναθηναϊκό είναι ότι η υπόθεση πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Από την Ιταλία που είναι λίγο πιο αναλυτικά τα σχετικά δημοσιεύματα για αναρτήσεις των λεγόμενων insider, μιλάνε ότι είναι πολύ ευχαριστημένη η πλευρά του παίχτη από την πρόταση του Παναθηναϊκού και ότι ζήτησε απλά δύο μέρες να δει τι γίνεται εκεί στην αγορά της Ιταλίας.
0: Ναι, υπάρχει, αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Υπάρχει και άλλη ομάδα που να ενδιαφέρεται και να έχει κάνει.
1: Δηλαδή, υπάρχουν και άλλες που κάνουν πρόταση, αλλά νομίζω ότι του Παναθηναϊκού είναι η καλύτερη.
0: Είναι η καλύτερη.
1: Δεδομένα.
0: Και εκεί ποντάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ποντάρει ότι και οικονομικά τον καλύπτει και σε επίπεδο φιλοδοξιών τον καλύπτει. Είναι και η παρουσία του Καλάμπρια που σίγουρα τον επηρεάζει θετικά νομίζω. Έχω την εντύπωση ότι κατά πάσα πιθανότητα σε αυτό το κομμάτι θα έχουμε σύντομα εξελίξεις και θα κλείσει το θέμα. Θεωρητικά ο Ντεφράι παραμένει υπέρ της Ίντερ μέχρι τις 30 του μήνα, αλλά οι πληροφορίες από την Ιταλία λένε ότι η Ίντερ δεν θα του κάνει πρόταση παραμονής, ήδη είναι 7 χρόνια στο Μιλάνο.
0: Ναι, θα μείνει ελεύθερος.
1: Θα μείνει ελεύθερος και υπάρχει ένας υποψήφιος αντικαταστάτης του. Από ό,τι φαίνεται η Ίντερ έχει βρει τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του Εβάν Ερτικά, ενός στόπερ που έκανε εξαιρετική χρονιά με τη Ρώμα και προορίζεται για βασικό στην πρωταθλητρία Ιταλία, αν και εφόσον βέβαια αποκτηθεί 26 χρονών, ο Βοριανός, δηλαδή που χαρακτήρα φαντός του. Είναι όμως ακριβή περίπτωση, κοστολογείται περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, αλλά όπως και να και αυτή η υπόθεση να μην προχωρήσει, θα υπάρχουν άλλες επιλογές για τους Ναρατζούρι. Έχουν αποφασίσει να μην στηριχθούν σε ένα παίχτη 34 χρονών και λογικό είναι αυτό μετά από 7 χρόνια παρουσίαση. Mm-hmm. Είναι ομάδα, δηλαδή έχει κλείσει ο κύκλος του Ντεφράι στην Ίντερ. Και
0: μάλιστα.
1: Τώρα, θα ανοίξει τον Παναθηναϊκό.
0: Για άλλες περιπτώσεις, Χρήστο, του Τσάπρα για παράδειγμα.
1: Κοίταξε, του Τσάπρα νομίζω πάει καλά η υπόθεση. Βέβαια δεν υπάρχει ανταγωνισμός γιατί και ο Ολυμπιακός τον θέλει και η ΑΕΚ έχει δείξει ενδιαφέρον και ο ΠΑΟΚ λογικό γιατί έκανε μια εξαιρετική χρονιά και η Μπολόνια ενδιαφέρει για την περίπτωσή του. Εδώ νομίζω ότι θα παίξουν δύο-τρία πράγματα ρόλο που συνήθως παίζουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα τι θέλει ο παίχτης, τι βλέπει ότι είναι καλύτερο για την καριέρα του. Δεύτερον, αν το οικονομικό ικανοποιεί, από ό,τι φαίνεται η πρώτη πάντα που είναι πάρα πολύ καλή. Και τρίτον, ίσως και καλύτερα από τις προτάσεις των υπόλοιπων ομάδων. Και τρίτον, τι περιμένει ο Λεβαδιακός. Δηλαδή, αν ο Λεβαδιακός εκτιμήσει ότι καλύτερα κλείσει τώρα την ιστορία, να μπει σε μια λογική, δηλαδή, σαν το χρηματιστήριο, μην περιμένεις μια μετοχή να πάει στην ανώτερη τιμή για να την πουλήσεις, που λέτε σε μια καλή τιμή που κερδίζεις. Είναι αυτό που ακολουθούν οι σωστοί άνθρωποι που βλέπονται με τη χρηματιστηριακή αγορά. Υπάρχει όμως και περίπτωση να το τραβήξει ο Κομπότης, σου λέει να πάω Αύγουστο. Και ποιος ξέρει, μπορεί τότε να αυτό να φύγει μια πρόταση από το εξωτερικό, οπουδήποτε, να πολλαπλάσια. Νομίζω όμως ότι υπήρχε και καμία, έχει μια καλή σχέση ο Κομπότης με τον Αλαφούς, όχι τόσο καλή όσο ήταν προηγούμενα δύο χρόνια, 3-4. Είναι όμως καλή. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αυτό το κομμάτι έχει ένα μικρό προβάδισμα σε σχέση. Τώρα, υπάρχει και μια διπλή πληροφόρηση. Εδώ πέσουν λίγο πόξι πληροφορίες, δεν μπορώ να είμαι σε θέση να ξέρω 100%. Υπάρχουν κάποιες πηγές που λένε ότι πακέτο με τον Τσάπρα. Πάμε, όπως είναι να πάρει και το Βίχο. Mm-hmm. Και μάλιστα η πρόταση που έχει κάνει είναι συνολικά και για τους δύο παίχτες και είναι με συνολική αντάλλαγμα που ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια για τον Λεβαδιακό. Υπάρχει μια άλλη πηγή πληροφόρησης που λέει ότι ο Παναθηναϊκός στην πρώτη φάση ενδιαφέρεται πρώτα για τον Τσάπρα. Το θέμα του Βίχου είναι, πολύ πιο πίσω και αν προκύψει, θα προκύψει ξεχωριστά και μεμονωμένα στην πορεία. Ανάλογα με το τι θα γίνει με άλλες περιπτώσεις που ο Παναθηναϊκός έχει πιο ψηλά τη λίστα για backup του Κυριακόπουλου στο αριστερό άκρο της άμυνας. Mm-hmm. Παίζουν box δηλαδή, παίζουν ξύλο μεταξύ αυτές τις πληροφορίες, αλλά επειδή η μεταγραφική περίοδος θα έχει αυτά, είναι πάντα πλαστελίνη, ότι ισχύει τώρα σε μια ώρα μπορεί να μην ισχύει και ότι μια ώρα δεδομένο αύριο μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, ας μείνουμε λίγο στο περίμενο όσον αφορά την περίπτωση του Βίχου.
0: Μάλιστα. Για άλλες περιπτώσεις παιχτών στους οποίους στοχεύει ο Παναθηναϊκός.
1: Νομίζω ότι έχουν γίνει ήδη αρκετά πράγματα. Πάει για σεντερφόρ ο Παναθηναϊκός. Θα πάει σίγουρα για ακόμα έναν αμυντικό, κεντρικό αμυντικό.
0: Έχει ακουστεί του Φαν Ντρόγκελεν, έτσι η περίπτωση.
1: Ναι, ο Φαν Ντρόγκελεν είναι ψηλά στη λίστα, δηλαδή να κάνει και ένα διδυμάκι εκεί με τον συμπατριό τον Ντεφράι. Είναι μια καλή περίπτωση, αλλά εκεί κρατάμε μια επιφύλαξη γιατί δεν παίζει ο Παναθηναϊκός μόνος του και οι Τούρκοι ζητάνε πολλά λεφτά. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να πληρώσει. Ξεκίνησαν από 9-10, έχουν πέσει στα 5. Δεν θέλει να δώσει 5 εκατομμύρια. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικά για την αξία του παίχτη και προσπαθεί να τον ρίξει στα 3 με 4. Αυτό ξέρει, είναι ένα μπραντεφέρ που μπορεί να του βγει, μπορεί και να μην του βρει, να μην του βγει.
0: Ναι.
1: Οπότε εδώ κρατάμε κάποιες
0: επιφυλάξεις για το κατά πόσο θα ευοδοθεί.
1: Ναι. Δεν νομίζω, δηλαδή αυτό που γράφουν οι Τούρκοι ότι έδωσε Παναθηναϊκός 5 εκατομμύρια και μπόνους για τον Φαν Ντρόγκελεν δεν νομίζω ότι είναι πραγματικότητα, είναι υπερβολικό. Παναθηναϊκός θέλει να τον κλείσει με κάτω από 4 εκατομμύρια. Αυτή τη τιμή θεωρεί ότι είναι λογική. Τώρα, αν ξεπεράσει κατά λίγο τα 4, οκ, αλλά να πάει στα 5 συμπόνου, 6-7, ξέρω εγώ, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, κοίταξε, αν γίνουν δηλαδή στη λογική ότι έχει πάρει Καμάρα, ψάχνει να βρει ένα οχτάρι να παίξει box to box. Εδώ δεν έχουμε εξελίξει αυτό το θέμα, έχει μείνει λίγο πίσω. Σίγουρα υπάρχουν διεργασίες και επαφές, αλλά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έτρεχε άλλες υποθέσεις που θέλει να τις τελειώσει και έχει πάει λίγο πιο πίσω αυτή η ιστορία που είχε για τον Γιέντσεν που ενδιαφέρεται από την Πρέτφορντ. Έχει μείνει λίγο στάσιμη, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να τη δούμε να αναζωοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να κάνει ο Παναθηναϊκός όλες τις μεταγραφές τώρα μέσα στον Ιούνιο. Έτσι θα κάνει 3-4 λογικά όσο κρατάει η προετοιμασία και σταδιακά μια-δυο ακόμα τον Ιούλιο, μια-δυο ακόμα τον Αύγουστο. Θα κάνει κάμποσες γιατί θέλει να γεμίσει με παίχτες και εναλλακτικές λύσεις, δηλαδή δεν είναι όλες πρώτες επιλογές. Θα πάει να πάρει παίχτες που θα είναι υποχρεωτικά για την αρχή της βάσης και των δεκάδα, αλλά να είναι παίχτες που θα γεμίσουν το ρόστερ του και που θα προσφέρουν στον προπονητή.
0: Ναι. Για επιθετικό Χρήστο, έχει ακουστεί κάποιο όνομα?
1: Ναι, είχαμε τον Σέντερ Φορτιστούν.
0: Τον Ράστοντερ.
1: Ράστοντερ, αυτόν Ράστοντερ. Ο οποίο είναι 24 χρονών, ανερχόμενο κτλ. Νομίζω όμω ότι ο Παναθηναϊκός θα δει πώ θα πάει στην προετοιμασία. Ο Τέσσερ, αν θα μπει καταρχά, να ξεκινήσουμε από εκεί, το βασικό. Θα μπει, δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή, αν είναι σε αυτή ο Τέσσερ μετά την εγχείρηση που κάνει, να ξεκινήσει άμεσα στην προετοιμασία ή αν θα χρειαστεί και άλλο χρόνο, ή θα πάει συντηρητικά ή θα μείνει στην Αθήνα. Δεν έχω πραγματικά εικόνα αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε νομίζω ότι αν ο Τέσσερις δείξει ότι είναι καλά, υπάρχοντας και του ΤΕΤΕΗ, θα πάει ο Παναθηναϊκός σε μια επιλογή που μπορεί να είναι τέτοιου προφίλ. Αν όμως ο Τέσσερις δεν είναι, δεν πείθει.
0: Για δεύτερος ή τρίτος εννοείς.
1: Για δευτερότητο, ναι, να γεμίσει ένα το ρόστερ. Ναι. Ένα παιδί ανερχόμενο 24 χρονών που κάνει μια εξαιρετική χρονιά με 14 κόλλη στην Πρωταθλήτρια Ελβετίας, αλλά ακόμα δεν έχει προλάβει να γίνει μεγάλο όνομα. Δείχνει ότι πάει να φτιάξει ένα ονοματάκι. Αν όμως ο Τέσσερις με κάποιο τρόπο δεν πείσει τον προπονητή ότι είναι αξιόμαχος, ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει βασικό striker, δηλαδή να πληρώσει αρκετά λεφτά για να πάρει ένα παίχτη που μαζί με τον ΤΕΤΕΗ θα συναγωνίζονται για την φανέλα του βασικού. Πιθανότατα να είναι, γιατί ο ΤΕΤΕΗ πολύ καλός και ανερχόμενος, αλλά πρώτον δεν ξέρει πρωταθλητισμό, δεν έχει ξανακάνει πρωταθλητισμό στη ζωή του, και δεύτερον, δεν είναι σεντερφόρ που κάνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά το δυνατό του σημείο δεν είναι και τα πολλά γκολ. Δηλαδή, άμα δούμε σχετικά τις στατιστικές του απεικονίσεις του, τι έχει κάνει μέχρι τώρα στην καριέρα του, κάνει πάρα πολλά πράγματα, δίνει ασίστ, είναι μπουκαδόρο, φτιάχνει, κάνει, δείχνει. Αλλά σε γκολ δεν είναι ο παίκτης που βάλει 25 γκολ τη σεζόν. Να πει ότι ψάχνω ένα τέτοιο τύπου παίχτη. Οπότε αυτό το θέμα τα αφήνουμε ανοιχτό. Ο Τέσσερις είναι τέτοιο παίχτη. Δηλαδή, άμα δει τη σεζόν του Τέσσερις, όπου και να έχει παίξει, είναι 20 πλάς. Τελειώνει 25, 30, 28. Εκεί είναι παστελωτής που λέμε.
0: Ναι, αλλά παίζει και διαφορετικά. Παίζει στην περιοχή πάντα. Οπότε,
1: είναι διαφορετικό.
0: Τώρα, για παίχτες που είναι προς αποχώρηση από τον Παναθηναϊκό, είναι κάποιοι που έχουν ειδοποιηθεί να μην πάνε στο Κοροπή και να ψάξουν να βρουν ομάδα, μέσα στους οποίους είναι και ο Μπακασέτας. Αλλά διαβάζουμε και προτάσεις από ομάδες για παίχτες του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα των δύο ομάδων της Μόσχας, της ΤΣΣΚΑ και της Σπαρτάκ, για τον Τουμπά.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βάλει, δεν πωλείται σε κανένα παίκτη. Παλιότερα είχε αυτές τις αιμονές ο Αλαφούζος. Θυμάστε τι αγώνα είχαν κάνει για να πάρουν δύο χρόνια νωρίτερα τον Ιωαννίδη και τον Βαγιανίδη, ομάδες πολλές που είχαν ενδιαφερθεί. Άλλαξε λογική και νομίζω ότι του βγήκε σε καλό, γιατί του ξαφνικά σε μια σεζόν πήρε πάνω από 50 εκατομμύρια σε μια μεταγραφική περίοδο, γιατί πούλησε μέσα σε λίγους μήνες, σε δύο μήνες, πούλησε Ιωαννίδη, Βαγιανίδη, Μαξίμοβιτς, Τετέι. Το ΤΕΤΕ, μάλλον, του Παγιού του Βραζιλιάνου.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα αυτά σε ένα σταμείο του Παναθηναϊκού πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Μυθικά νούμερα. Πού να τα περίμενε ο Παναθηναϊκός αυτά τα νούμερα. Και έχει αλλάξει λογική ο Αλαφούζος. Λέει ότι κύριε, αν η πρόταση είναι καλή, ο παίχτης θέλει και έχω τη δυνατότητα, μου τη φέρει τελευταία στιγμή να μην έχω εναλλακτική να φέρω να παίχτη, να κάλυψω το κενό, συζητούμε για τους πάντες. Έτσι. Είναι καλό όνομα του ΠΑ. Αν αποκτηθούν δύο center back. Μείνει και ο Πάλμερ Μπράουν, σίγουρα μείνει ο Ίγκανσον. Μείνει και ο Τουμπά, είναι και ο Κάτρης, παρά είναι πολύ σε τερμπάκ. Θα πρέπει λίγο να βιάσει το ρόστερ εκεί πέρα, γιατί υπάρχει ένα σεισμό. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θέλει να εξελίξει το project του Κάτρη, ένα παίκτη που αρέσει πάρα πολύ στον Νίστρομ. Αυτό έχουμε καταλάβει εμείς από αυτά που έχει δει μέχρι τώρα παιχνίδια, το πρόλαβε και τον είδε μέχρι να τραυματιστεί. Είναι ένα παιδί 21 χρονών και θέλει ο Παναθηναϊκός να στηριχθεί πάνω του. Ο Ικανός είναι ένα σταθερό παίχτη εμπιστοσύνη. Αν αποκτηθεί τώρα ο Ντεφράι, αν αποκτηθεί και ο άλλο Ολλάνδο, αν μείνει και ο Πάλμερ Μπράουν, θα μείνει και ο Τουμπά. Πολύ πάει. Οπότε ενδεχομένως είναι εκεί να ισχύσει. Είτε με τον Πάλμερ Μπράουν, είτε με τον Τουμπά, μα βρεθεί μια καλή πρόταση να φύγει. Ο Τουμπά βέβαια έχει ένα χαρακτηριστικό, την αριστερό πόδαρο. Και γενικά ο Παναθηναϊκός θέλει να έχει ένα αριστερό πόδαρο στο Πέρ. Έτσι, δηλαδή, ίσως να είναι πιο πιθανό να φύγει ο Πάλμερ Μπράουν, αν αποκτηθούν οι δύο Ολλανδοί. Βέβαια, ο άλλος Ολλανδός τη Άμψο Σπόρου,
0: ο Βαν Ντρόγκελεν,
1: είναι και αυτός παίζει και με τα αριστερό πόδι. Οπότε, αν αποκτηθεί αυτός, μπορεί να δει λύση.
0: Ναι,
1: γενικά, είπαμε, είναι πλαστελίνη το μεταγραφικό τοπίο. Το πλάθι στη μία μέρα βλέπει αυτό το σχήμα, την άλλη μέρα πλάθι λίγο διαφορετικά, βλέπει κάτι άλλο. Θα τα δούμε. Είναι ακόμα. Να μην τρέλει το κόσμο. Είμαστε ακόμα. Μόλις τώρα μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου και η μεταγραφική περίοδο ξεκινάει 1η Ιουλίου αυτή τη στιγμή. Επισήμως δεν έχει ανοίξει μεταγραφή. Υπάρχει χρόνο δηλαδή.
0: Εντάξει, αλλά μεταγραφέ γίνονται, ας πούμε.
1: Σίγουρα, αλλά δεν θα γίνουν όμως.
0: Χαρακτηριστικό δείγμα του Καμαρά.
1: Ναι, δεν θα γίνουν όμως 10 μεταγραφέ τώρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα πάει σταδιακά γιατί θα περιμένει και ο Παναθηναϊκός, λογικό, όπως κάθε ομάδα, τη μεταγραφική αγορά του Αυγούστου, ειδικά στο τέλος. Ξέρουμε ποιες ομάδες προχωράνε και βγαίνουν στην αγορά να ενισχυθούν, ποιες αποκλείονται και πουλάνε παίχτες γιατί δεν πάνε να τους κρατήσουν. Εκεί δημιουργείται ένα ντόμινο και βγαίνουν στη φορά πάρα πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που τώρα μοιάζουν απλησίαστες. Είτε γιατί δεν θέλει ένας παίχτης να φύγει τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, είτε είναι πάρα πολύ ακριβώς. Όμως τέλη Αυγούστου, τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, όταν θα έχουν σφίξει τα γάλατα και θα θέλει κάποιος να φύγει εδώ και σε πολύ πιο λογικές τιμές. Οπότε πάντα οι ομάδες
0: σαν τη λαϊκή αγορά που λέγαμε παλιά, ότι πέφτουν οι τιμές.
1: Ναι, ναι. Αλλά εκεί παίρνει όμως καλό
0: παίχτη. Άλλε στι 8 το πρωί, άλλε στι 3 το μεσημέρι.
1: Ναι, αλλά όμως εδώ βγαίνουν πραγματικά καλές. Δηλαδή τον Ουναΐο Παναθηναϊκός πέρσι τον πήρε τελευταία στιγμή. Δεν μπορούσε να τον πάρει κανονικά από Γενάρη μήνα, πώ ήταν από αρχέ Ιούνιου, α πούμε, Ιούλιου. Θα περιμένει αναγκαστικά να δει και θα σου βγάλει η αγορά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Χρήστο. Επειδή έχουμε και την παρουσίαση του Νίστρουπ. Αναμένεται αυτή, γιατί πράγματι δεν γνωρίζουμε πολλά, δεν τον έχουμε ξαναδεί να μιλάει. Τι ερώτηση θα του έκανες του Νίστρουπ, τι θα ήθελες να μάθεις από αυτόν?
1: Διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μάθω αν η αποφάση για τους κομμένους ήταν και δική του εισήγηση. Απλά του δώσαν άρρωστες και του λένε αυτοί είναι οι παίχτες που έχεις, με αυτούς δουλεύεις. Το κάνουν πολύ συχνά οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Όμως πρέπει να πω ότι εγώ ξέρω με το ποδόσφαιρο που θέλω να παίξω, δεν θέλω να έχω έναν καλό κύπερο παίχτη, αλλά αργό.
0: Ναι. Στους κομμένους τώρα, μιας και το αναφέρεις, είναι ο Μπακασέτας, είναι ο Γετβάη.
1: Είναι ο Μπακασέτας, είναι ο Γετβάη, είναι ο Σισοκό, είναι ο Φιλένα.
0: Ναι.
1: Που το ξέρουμε ότι είναι τελευταίο χρόνο του συμβολέου και μέχρι τώρα ό,τι προσπάθειες έχουν γίνει για να φύγει δεν έχει φύγει. Και ποιος είναι ακόμα, κάτσε να δεις, ακόμα ένας είναι. Πέντε, και είναι και ο Πάντοβιτς.
0: Και ο Πάντοβιτς,
1: ο οποίος έχει το πει ότι δεν λύεται το συμβόλαιο του, θα πάει κάπου δανεικός μας στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Σερβία,
0: αυτοί οι τέσσερις έχουν ειδοποιηθεί να μην πάνε στο κοροπή, έτσι.
1: Να μην
0: μετέχουν. Ναι.
1: Στο αεροπλάνο θα μπουν κάποιοι παίχτες που είναι πιθανό στη διάρκεια της προετοιμασίας και αργότερα να αποχωρήσουν. Όπως ανέφερε στο Ντουμπά.
0: Ναι.
1: Ο Σιώπης μπορεί να είναι ο Καλάμπρια, για τον οποίο υπάρχουν ήδη 2-3 ιταλικές ομάδες που είναι στο γύρω-γύρω και τον στριφογυρίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να είναι ο Τσιριβέγια που δεν νομίζω. Αλλά μπορεί και ο ίδιος λέει, άμα πάρει και ο Παναθηναϊκός box to box παίχτη, είναι και ο Κοντούρης, είναι και ο Καμαράς, λέει ο Τσιριβέγια, πάω σου πει, εγώ θα πάω κάπου να παίξω.
0: Ναι.
1: Ωραία, να φέρω μια πρόταση.
0: Ωραία. Ένα είναι για τους τέσσερις κομμένους, αν ήταν δικές του επιλογές ή όχι. Ναι. Κάτι άλλο έτσι που θα ήθελες να τον ρωτήσεις?
1: Εντάξει, θα ήθελα να ξέρω αν ξέρει ότι έρχεται σε μια ομάδα που μέσα σε 6 μήνες τελείωσε προπονητές της εμβέλειας του Τερίμ που έχει πάρει η Ευρώπα και του Μπενίτεφ. Που έχει πάρει Champions League, έχει παίξει τελικό Champions League και έχει πάρει και Europa και έχει πάρει και UEFA. Δηλαδή, αν ξέρω ότι έρχεται σε μια ομάδα που και σαν πρωτάθλημα που γενικά είναι προπονητοφάγιο εδώ πέρα όλοι, δεν δίνουν χώρο και χρόνο στους προπονητές να δουλέψουν. Αν αυτό δεν ανισχύει, είναι ένα παιδί 38 χρόνων. Δεν ξέρω αν βγαίνει από τα σύνορα της χώρας.
0: Ναι.
1: Και θέλω πραγματικά να δω πώς σκέφτεται για αυτό το θέμα, έτσι.
0: Μάλιστα. Τώρα, Αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις πάνω σε αυτό, και θα τα δούμε και στις 4 η ώρα, από τις 4 και μετά θα μάθουμε τι θα πει, τι θα ερωτηθεί και τι θα απαντήσει. Ένα τελευταίο για να ολοκληρώσουμε, Χρήστο. Φεύγει, είπες, αύριο ο Παναθηναϊκός για την Ολλανδία. Ποιο θα είναι το πρόγραμμα που θα έχει εκεί, πόσο χρονικό διάστημα θα μείνει?
1: 15 μέρες θα κάνει προετοιμασία στην Ολλανδία. Φεύγει αύριο, γυρνάει στις 5 Ιουλίου. Έχει ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός 4 φιλικά. Το πρώτο είναι με μια άσημη ομάδα, τη Helmond Sport στην Ολλανδία. Είναι το πρώτο ξεμπούδιασμα που λέμε. 1η Ιουλίου είναι το προγράμμα αυτό. 3 μέρες αργότερα, γιατί παραδόξως, ενώ μέχρι τώρα ξέρουμε ότι στο διασώσιμο της Μαθημασίας είναι μια ομάδα 4-5 παιχνίδια, πολλά από τα οποία είναι με καφετήριες και πιραρίες. Εδώ βλέπουμε ότι στις 15 μέρες προετοιμασίας η επιλογή του προπονητή θα δώσει 2 φιλικά. Το ένα με τη Helmond Sport, που είναι μια παντελώς άγνωστη ομάδα που δεν γνωρίζω. Και το άλλο με τον Άγιαξ, προπονητικού χαρακτήρα, 4 Ιουλίου, είναι την παραμονή της αναχώρησης και της επιστροφής στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: 11 Ιουλίου θα παίξει με την Grasshopper στη Λεωφόρο και 15 Ιουλίου θα πάει στη Βιέννη για να παίξει με την Rapid πιθανότητα στο τελευταίο φιλικό πριν από το πρώτο επίσημο μάτς με την Πάξη στις 23 του μήνα στην Ουγγαρία.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό, πάμε στον Ολυμπιακό. Πριν όμως θα ακούσουμε ένα σύντομο μήνυμα.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Ακούτε Ερασπορ.
0: 33 λεπτά μετά τις 2 ακούτε Ερασπορ στους 101,8. Είναι η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Γιάννη Ράνιο για να μάθουμε τι γίνεται στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά στην επιστροφή ο Κάρμο, παρότι υπάρχουν και δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος της Πόρτο. Επίσης υπάρχουν πολλές ανοιχτές υποθέσεις, πολλά ανοιχτά μέτωπα, Σμαϊλόβιτς, Στάνιτς, Καντιού, Ρόκα, Μαρτίν για αριστερός μπακ, αλλά υπάρχει και το θέμα παιχτών που είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη τι θα γίνει με αυτούς, αν θα ακολουθήσουν, αν θα μπουν στην προετοιμασία ή θα ειδοποιηθούν για να βρουν κάποια άλλη ομάδα, όπως ο Μασούρας για παράδειγμα, ο Στρεφέτσα και άλλοι. Καλησπέρα Γιάννη.
6: Καλησπέρα και εσένα και στους ακροατές.
0: Και να βάλω και το Γιάρεμτσουκ στην τελευταία λίστα.
6: Ναι, είναι μεγαλύτερη κιόλας η λίστα, θα τα πούμε αυτά. Mm-hmm. Χρόνια πολλά και στους μπαμπάδες κιόλας.
0: Βεβαίως, να είσαι καλά.
6: Λοιπόν,
0: επίσης, αντεύχομαι.
6: Για όλους που μας ακούνε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, καταρχάς στην παρούσα φάση, και ενώ ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελευταία εβδομάδα διακοπών μέχρι να ξεκινήσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας με τη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών την επόμενη Δευτέρα. Είναι ακόμα στο πλαίσιο και στο ζήτημα τι έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις, με τις ομάδες και με τους βασικούς στόχους. Στόχος νούμερο 1, Πέταρ Στάνιτς. Σας ακολουθούν και υπάρχουν οι συζητήσεις με τη Λουντογκόρετς. Γενικά είναι σε καλό διάβλο επικοινωνίας και οι δύο πλευρές. Δεν είναι όπως βλέπαμε καμιά φορά κυρίως ομάδες της Λατινικής Αμερικής με παράλογες απαιτήσεις και εκεί που έρχονταν κοντά μια υπόθεση έφευγε μακριά. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες, προφανώς και στην Λουντογκόρετς κοιτάζουν ποιο είναι το συμφέρον τους. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με την περίπτωση του Νοά Καντιού.
0: Εδώ για το Στάνιτς να πούμε ότι έχει φτάσει στα 7,5 εκατομμύρια η πρόταση του Ολυμπιακού. Αληθεύει
6: εκεί
0: αυτό?
6: Εκεί περίπου είναι κοντά στα 7 εκατομμύρια. Απλά θα πρέπει πάντοτε να ξεκαθαρίζουμε, και αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα. Και το είχαμε πει και πέρυσι με αφορμή του Στρεφέτσα. Όταν είχε γίνει γνωστό, για παράδειγμα, ότι αποκτήθηκε από την Κόμο περίπου στα 8 εκατομμύρια. Επί της ουσίας ήταν ένα συμβόλαιο 5,5 εκατομμυρίων συν πριν ή μπόνους επίτευξης στόχων ή αργότερα που είχε να κάνει με την μεταπολιτική του αξία.
0: Ναι.
6: Έτσι. Είναι η αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός έχει ανέβει πάρα πολύ από την αρχική πρόταση που έχει να κάνει με αυτό το γεγονός και έχει ξεπεράσει και τα 6 εκατομμύρια. Αυτό ήμουν σε θέση να γνωρίζω μέχρι και χθες, και ενώ έχει πέσει αρκετά από τα 10 εκατομμύρια που αρχικά αξίωνε, οι Λουντογκόριτς έχοντας αφήσει τους Βούλγαρους περίπου στα 8, ίσως κοντά στα 7,5. Θα δούμε τι θα γίνει. Γι' αυτό λέω ότι ακόμα είμαστε σε επίπεδο διαπραγματεύσεων για να δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει εκεί. Και το τρίτο όνομα που θεωρητικά πάντοτε είναι λίγο πιο κοντά από τα υπόλοιπα δύο είναι αυτή του Σνεντίν Σμαϊλόβιτς, του 22χρονου στόπερ της Σάντεφιορντ, όπου και αυτός έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες. Το καλό είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει αποσπάσει μια θετική άποψη και ότι είναι θετική στο να συνεχίσουν. Δεν είναι ότι θα συζητούν οι ομάδες και αν τα βρουν ο παίχτης θα κάνει αγκαρία για να έρθει.
0: Ναι.
6: Προφανώς δεν θέλει.
0: Θέλει ο παίχτης, λες,
6: θέλει
0: να έρθει.
6: Ακριβώς. Ναι. Και στην προκειμένη περίπτωση να κρατήσουμε το εξής, ότι έχει μάνατζερ μεταξύ άλλων τον Λούσιτς μαζί με τον Σκενέροβιτς, που είναι οι ατζέντιδες που είχαν φέρει παλιότερα, όσοι θυμούνται, και τον Ελιονούση και άλλους παίχτες, και έχουν και πολύ καλή σχέση με τον Κοβάσιβιτς. Οπότε και αυτά
0: παίζουν ρόλο. Ναι. Εκεί τώρα, η πρόταση είναι περίπου στα 3,5 εκατομμύρια.
6: Και λίγο παραπάνω, ομάδα. Εκεί είναι το θέμα. Το ζήτημα, κοίταξε, πέρα από τα λεφτά, είναι τα επιμέρους στοιχεία τα οποία μπαίνουν. Αυτά που γνωρίζουμε ή αυτά που δεν γνωρίζουμε, εν πάση περιπτώσει, και πώς μπορεί να γεφυρωθεί ένα χάσμα το οποίο υπάρχει. Mm-hmm. Οπότε, αυτή τη στιγμή φαίνεται να ξεκαθαρίζει θετικά ή αρνητικά, εν πάση περιπτώσει, την εβδομάδα που έρχεται, τι θα γίνει με αυτούς τους τρεις παίχτες. Που είναι σε θέσεις κλειδιά.
0: Μάλιστα.
6: Τώρα, για την περίπτωση του Κάρμο, γιατί από χθες το πρωί ολοένα και πληθαίνουν και αυξάνονται τα δημοσιεύματα. Τον φέρνουν σίγουρα στον Ολυμπιακό και δεν είναι παράλογα όλα αυτά. Είναι μια θεωρητικά εύκολη υπόθεση, γιατί όταν μιλάμε για τον Κάρμο, μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος ανήκει στην Νότιχαμ. Παίχτης ο οποίος ήταν με την Οβιέδο βασικός, υποβιβάστηκε ο Οβιέδο. Η αγγλική ομάδα, θυμίζω, τον είχε αποκτήσει από την Πόρτο εναντί 11 εκατομμυρίων ευρώ το καλοκαίρι του 24, και ενώ είχε αγωνιστεί και ένα χρόνο νωρίτερα στον Ολυμπιακό. Σε αυτές τις περιπτώσεις λες ότι αν πάρεις ένα παίχτη που τον ξέρεις και σε ξέρει. Θεωρητικά τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, όμως ποιον Κάρμο θα δεις? Τον Κάρμο της πρώτης χρονιάς που ο Ολυμπιακός είχε πάρει το conference και ήταν εκπληκτικός, ή τον Κάρμο της δεύτερης θητείας του που κοίταζε πώς θα πάει σε κάποιο άλλο καλύτερο πρωτάθλημα, πώς θα δημιουργήσει τα δικά του ζητήματα για να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, και δεν ήταν ότι πιο ομαδικό είχε το ρόστερ του Μεντιλίμπα. Γι' αυτό και βάζουμε και αυτόν τον παίχτη για την ενίσχυση των στόπερ. Από εκεί και πέρα, α πούμε και το εξής, θα δούμε τι θα γίνει με περιπτώσεις όπως ο Αθανασίου που αγωνίζεται στον Όφη, με τον δανεισμό του ενδεχομένως στην ίδια ομάδα να επισημοποιηθεί.
0: Άρα να, να παραμείνει στον Όφη, λες,
6: ναι, ή δανεικός, εν πάση περιπτώσει. Ο Κλέιτον του Ολυμπιακού, ενδεχομένως να δοθεί δανεικός σε κάποια άλλη ομάδα.
0: Mm-hmm.
6: Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του Νασιμέντο. Και βεβαίως περιπτώσεις στυλ Μπετανκόρ, όπου η Αλμπαραθέτε δεν θα κάνει χρήση οποιών αγοράς, το ξέρουμε εδώ από την αρχή της εβδομάδας αυτό. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει και με περιπτώσεις όμως ακόμα και του Μασούρα, που οι ενδείξεις δείχνουν ότι μάλλον δεν θα μείνει στον Ολυμπιακό. Ίσως ξαναδοθεί δανεικός, κάπως έτσι. Το λέω γιατί ακούγονται πολλά και διάφορα ονόματα για μεσοεπιθετικούς και θα πει κανείς ότι ενδεχομένως να υπολογίζεται και ο Μασούρας. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός έχει κάνει τη δική του πρόταση, έστω και αν δεν είναι φαβορή, για τον Ματέο Καντσελιέρη, τον Ιταλό Εξτρέμ, όπου το ψάχνει για κάτι διαφορετικό. Βλέπε Φιωρεντίνα, βλέπε Τωρίνο, βλέπε Πάρμα. Ένας παίκτης ο οποίος έρχεται από μια γεμάτη σεζόν επί της ουσίας, πρόπερση. Και στην τελευταία του σεζόν επίσης ήταν γεμάτη μεν, αλλά δεν είχε τόσα πολλά γκολ και ασίστ, ήταν δηλαδή σε 35 αγώνες. Με 4 τέρματα και 2 assist. Το λέω αυτό για να δούμε λίγο και το αντίβαρο του τι περιμένεις και τι προσδοκά ο κάθε προπονητής από κάθε παίχτη, όχι μόνο από την παρουσία του, αλλά και από τη δημιουργία του ή το εκτελεστικό στυλ που διαθέτει. Γιατί αναμφίβολα φέτος ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία πλην από τους βασικούς φορ να πάρει γκολ από πλάγιους, από εξτρέμ ή ακόμα και από επιτελικούς μέσους.
0: Mm-hmm.
6: Και αυτό συνοψίζεται και από το υπάρχον υλικό το οποίο έχει διαθέσει ο Ολυμπιακός και βεβαίως από αυτούς τους οποίους θέλει να πάρει.
0: Τώρα υπάρχουν, για την περίπτωση του Στρεφέτσα και του Γιάρεμτσουκ, γιατί πάμε τώρα στους παίχτες που δεν είναι βέβαιοι ότι θα μείνουν.
6: Κοίταξε, για τον Στρεφέτσα φαίνεται ότι η κίνηση και ο τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκε στην Πάρμα έφερε αρκετούς μνηστήρες. Το θέμα είναι με ποιους και πόσο έχει προχωρήσει. Από αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά για κάποια ομάδα. Όμως όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι θα είναι εκτός Ολυμπιακού. Τώρα, αν θα είναι πώληση ή δανεισμό, ναι, θα το δούμε, γιατί είναι περίπου στα 5 εκατομμύρια που στήχησε ο παίχτης πέρυσι και πρέπει να δει πώς θα τα βγάλει. Για τον Γιάρεμτσουκ, για τα έως τώρα στοιχεία φαίνεται ότι θα είναι κανονικά στην ομάδα μέχρι νεοτέρας, αν προκύψει κάτι. Μη σου πω ότι περισσότερο ίσως φαίνεται ότι υπάρχουν ενδείξεις για τον Ταρέμι, σε συνδυασμό και με τη συμμετοχή του και σήμερα κιόλας με την εθνική ομάδα. Μήπως προσελκύσει κάποιες άλλες ομάδες. Αυτό περιμένουν. Εδώ να κρατήσουμε το εξής. Όταν η εθνική ομάδα του Ιράν έκανε την προετοιμασία της στην Τουρκία, εκεί είσαι σε επαφή ο ατζέντης του και ο ίδιος ο παίκτης με ομάδες από την Τουρκία και άλλους ατζέντιδες διαφορετικών χωρών και είχαν ευκαιρία να συζητήσουν. Και δεν ξέρω αν έπεσε ο σπόρος εκεί που μετέπειτα θα μετουσιωθεί σε μια επίσημη πρόταση κρούς, σε πάση περιπτώσει, την οποία θα είναι η ερυθρόλευκη και για την περίπτωση του Νταρέμι, γιατί εγώ προσωπικά δεν θα τον έβγαζα από το κάδρο, τον υποπαραχώρηση παιχτών. Οπότε για την ώρα κρατάμε ο Ολυμπιακός, κοιτάζει τι κάνει με τις διαπραγματεύσεις.
0: Άρα είναι πολύ σύνθετο αυτό το θέμα. Δεν είναι απλό.
6: Για εξτρέμ, half και stopper.
0: Και να κλείσουμε έτσι το μπαράζ της ονοματολογίας με δύο ακόμη ονόματα τα οποία είναι κοινά. Μάρτιν ή Μαρτίν. Υπάρχει λοιπόν ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ιβάν Μάρτιν της Τζιρόνα και για τον Άρον Μάρτιν που παίζει στην Τζένοα και είναι αριστερός μπακ.
6: Σωστά. Εγώ θα στεκόμουν λίγο περισσότερο στον κεντρικό χαφ της Τζιρόνα, τον Ιβάν Μάρτιν, που είναι 27 ετών. Γιατί και εκεί φαίνεται ότι είναι από τα θέλω του Μεντιλίμπαρ για να τον αποκτήσει. Αυτή τη στιγμή όμως και αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των συζητήσεων, των προτάσεων που ανταλλάσσει και με τον παίχτη η ομάδα του Ολυμπιακού. Όμως, επαναλαμβάνω, προτεραιότητα έχει η τριάδα παιχτών που είπαμε λίγο νωρίτερα, κυρίως με τον Καμπιού, να δούμε τι γίνεται με τον Σμαϊλόβιτς και βεβαίως με την περίπτωση του Στάνιτς, γιατί είναι τρεις πολύ καλές περιπτώσεις που μπορούν να έρθουν άμεσα και να ταιριάξουν στη φιλοσοφία και στο στυλ παιχνιδιού που θέλει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Άρα η εβδομάδα που αρχίζει σε λίγες ώρες θα μας φέρει και κάποια νέα, υποθέτω.
6: Βασικά θα είναι μια εβδομάδα ξεκαθαρίσματος και ξεσκαρταρίσματος. Όμως να ξέρει ο κόσμος το εξής, ότι επειδή ο Ολυμπιακός ξεκινάει τη Δευτέρα, δεν σημαίνει ότι τελειώνουν οι μεταγραφές. Έχουμε ακόμα
0: μέσα Σεπτέμβρη. Απλά σε κάποιες υποθέσεις που είναι ανοιχτές εδώ και πολύ καιρό και είναι υπό διαπραγμάτευση, ας πούμε, ενδεχομένως να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα είτε έτσι είτε αλλιώς.
6: Αφενός. Και αφετέρου υπάρχουν και τα παιχνίδια τακτικής των ομάδων. Επειδή πάντοτε όταν αγοράζεις Ιόνιο ή προσπαθείς να αγοράσεις τιμές είναι πολύ πιο ψηλά από αυτά τα οποία ίσως είναι η πραγματική αξία ενός ποδοσφαιριστή. Υπάρχουν και εκείνοι που περιμένουν τον Ιούλιο.
0: Ναι,
6: και εκείνοι που περιμένουν τον Αύγουστο.
0: Και από ό,τι έχω διαβάσει, Γιάννη, και εσύ βέβαια θα μας το επιβεβαιώσεις, ότι για τους παίκτες αυτούς που λες, τους τρεις ειδικά, τον Στάνιτς, τον Καντιού και τον Σμαϊλόβιτς, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες.
6: Ακριβώς. Και αυτό κάνει λίγο πιο σύνθετο το διαπραγματευτικό ατού που μπορεί να έχει κάποια ομάδα. Και αυτό είναι ο νόμος αγοράς. Είναι πολύ διαφορετικό να παίζεις ένας εναντίον ενός. Είναι πολύ διαφορετικό να μπαίνει σε μια κούρσα διεκδίκησης ή μάλλον συνδιεκδίκησης ενός παίχτη. Ναι. Πάντως είναι αλήθεια ότι και πέρυσι και πρόπερσι ο Ολυμπιακός με τη Λίμπαρ καθυστέρησε αρκετά με τις μεταγραφές. Βέβαια δεν είχε προκριματικά όπως έχει φέτος και γι' αυτό κοιτάζει πως θα κινηθεί καλύτερα. Και να σου θυμίσω την πρώτη τελευταία μέρα των μεταγραφών πέρυσι ο Ολυμπιακός ποιους πήρε. Ταρέμι και Ποντένσε.
0: Ναι.
6: Έτσι, ανεξάρτητος πόσο πρόσφερε ο καθένας. Ήταν δύο δαπανηρές κινήσεις.
0: Είχαν δημιουργήσει αίσθηση τότε οι δύο αυτές μεταγραφές.
6: Θα μου πει, θα έχουμε και φέτος κάτι τέτοιο. Ποιος μπορεί να πει το αντίθετο.
0: Ουδής. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Φεύγουμε από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα για να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ και για Άρη. Ο Θόδωρος Χατζιπαντελής είναι μαζί μας. Και Θόδωρε, καλησπέρα. Έχουμε σήμερα προγραμματισμένη την άφιξη του Λύση, του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ.
7: Ακριβώς. Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πράγματι ο ΠΑΟΚ μπαίνει και τυπικά στη νέα εποχή, έτσι, καθώς τελικά ο διάδοχος του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο της ομάδας θα είναι ο Ιταλός Αλέσιο Λέσι, ο οποίος αναμένεται σήμερα το απόγευμα στις 7.30 στη Θεσσαλονίκη, έχοντας έλθει σε οριστική συμφωνία με την ομάδα του Δικεφάλου. Ο 48χρονος Λύση θα υπογράψει αύριο Δευτέρα διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΠΑΕ και θα πιάσει αμέσως δουλειά, διευθύνοντας και την πρώτη προπόνηση της ομάδας που θα γίνει στη Νέα Μεσήμβρια, καθώς είναι γνωστό ότι από αύριο η ομάδα του ΠΑΟΚ μπαίνει και...
0: Αρχίζει η προετοιμασία δηλαδή αύριο.
7: Ακριβώς, αρχίζει η προετοιμασία. Ναι. Αύριο, γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ ήθελε να τρέξει και στην κυριολεκσία στο τσαφ πρόλαβε, όπως λέμε,
0: ναι.
7: προπονητή. Τώρα,
0: αύριο, βέβαια, υποθέτω θα είναι, αν είναι η πρώτη μέρα αύριο, θα είναι εργομετρικά και τέτοια, ας πούμε, δεν θα έχει.
7: Ναι, ναι, ακριβώς, ναι. ακριβώς. Γιατί πρώτα πρέπει, εφόσον έρθει σήμερα, αύριο να περάσει, ας το πούμε έτσι, από τα γραφεία, να μπουν οι υπογραφές, να τελειώσει και τυπικά η διαδικασία και στη συνέχεια να πάει στη Νέα Μεσίβρια, να γνωρίσει το νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ και βεβαίως να κάνει και την πρώτη προπόνηση μαζί με τους συνεργάτες του. Όλα γίνανε πραγματικά μέσα σε ένα δεκαήμερο και είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που εξελίχθηκε όλη αυτή η διαδικασία, καθώς θυμάσαι και εσύ, θυμόμαστε όλοι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό λέγαμε ότι δεν θα φύγει ο Λουτσέσκου, ότι οι φήμες είναι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και τελικά δεν ξέρω αν όλα είχαν προαποφασιστεί και απλά δεν έβγαιναν, υπήρχαν τόσο καλά στεγανά που δεν έβγαινε προς τα έξω τίποτα ή αν πραγματικά όλα αυτά έγιναν την τελευταία στιγμή, αλλά όπως και να έχει η ουσία του πράγματος είναι ότι ο Λουτσέσκου αποχαιρέτησε, ο ΠΑΟΚ τον αποχαιρέτησε και από εκεί και πέρα ενδεχομένως επειδή έγινε κάπως βιαστικά όλο αυτό, ίσως δεν έγινε και ο αποχαιρετισμός με τον τρόπο που θα ήθελαν για τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του Δικεφάλου μέχρι τώρα, έτσι.
0: Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, αν και σερνόταν η υπόθεση αυτή αρκετές ημέρες πριν οριστικοποιηθεί, αλλά ναι, έγιναν ενώ ο προπονητής είναι στη Ρουμανία.
7: Ναι, ναι.
0: Κάποια τώρα στιγμή θα έρθει, υποθέτω. Αλλά
7: ναι, θα θυμάσαι επίσης ότι ο Πούσιτς ήταν ο αντικαταστάτης
0: ναι,
7: του και οι ρεπόρτερ και όλα του ΠΑΟΚ λέγανε ότι αυτός θα είναι για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ. Τελικά και αυτό επίσης φαίνεται ότι κρατήθηκε πολύ μυστικό με τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος την τελευταία στιγμή, όπως είπαμε, το τελευταίο δεκαήμερο έγιναν όλες οι διαπραγματεύσεις και ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι πάει σε ένα νέο μοντέλο πλέον για φορμάτα, ας το πούμε έτσι, για τα επόμενα χρόνια, γιατί ο Λύση είναι ένας προπονητής ο οποίος δίνει βάση και στις ακαδημίες, δίνει βάση και στις ομάδες ΚΑΠΑ, αυτό που λέμε 17, 18, 19 κλπ. Ενδεχομένως θα προωθήσει και πολλά νέα παιδιά στη μεγάλη ομάδα, θα κάνει μια ανανέωση, αυτό είναι σίγουρο, θα δούμε δηλαδή μια νέα ομάδα.
0: Δώσε μου μισό λεπτό, Θόδωρε, να σε διακόψω, γιατί έχουμε εξέλιξη σε ένα θέμα που περιμέναμε να ολοκληρωθεί. Οπότε διαβάζω. Ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, λέει, ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ιστορία συνεχίζεται. Αυτή είναι η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και με αυτήν την ανάρτηση και με μια φωτογραφία που συνοδεύεται με αγκαλιά Γιανακόπουλου ο Μπράντοβιτς στο Σούνιο, ναι, φαίνεται να είναι σημερινή φωτογραφία.
7: Την είδα πριν από λίγο.
0: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο ανακοινώνει ο Παναθηναϊκός την έλευση, τη συμφωνία με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, επαναλαμβάνω, για τα επόμενα 3 χρόνια. Αργότερα, σε λίγη ώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα έχουμε μαζί μας τον Νίκο Μπιντέλα για περισσότερες λεπτομέρειες. Συνεχίζει στα θέματα του ΠΑΟΚ.
7: Ναι, αυτοί οι 2 προπονητές νομίζω ήταν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Λύση για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και ο Μπράντοβιτς για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, έτσι. Και φαίνεται ότι και οι 2, ο ένας ολοκληρώθηκε και ο άλλος ολοκληρώνεται. Απλά το τυπικό μέρος απομένει αύριο Δευτέρα για τον Αλέσιο Λύση. Έλεγα λοιπόν ότι πάει μάλλον σε ένα καινούριο μοντέλο. Τώρα βέβαια ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία κάθε χρόνο διεκδικεί τίτλους. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε περιθώριο για έναν προπονητή, όπως και στις άλλες μεγάλες ομάδες, για να ψάξει, μάλλον να μπορέσει να δουλέψει και να πει ότι έχω περιθώριο 1-2 χρόνια για να φτιάξω μια ομάδα όπως τη θέλω εγώ. Άρα λοιπόν, ναι, παράλληλα με το ότι ο ΠΑΟΚ θα κυνηγήσει και την επόμενη χρονιά τα πάντα, όπως λέμε, τίτλους και λοιπά, Ευρώπη και αυτά, παράλληλα θα γίνει και αυτό το καινούργιο, θα επεξεργαστεί ο Λύση και το νέο μοντέλο, το οποίο προφανώς θέλει μαζί με τους ανθρώπους του Δικεφάλου να γίνει στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Τώρα υπάρχουν επίσης, βέβαια, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ο Λέο Μάτος, ο οποίος άρεσε τη φιλοσοφία του Λύση, έτσι, και με το που άκουσε τον άνθρωπο αυτό και είδε ότι είναι ελεύθερος, θέλησε να συζητήσει και αυτός ουσιαστικά είναι ο Μάτος.
0: Ο Μάτος που τον έκλεισε, αυτός έκανε τις επαφές.
7: Αυτός μαζί με τον Αντρέ Βιερίνια ήταν οι 2 θετικοί να εισηγηθούν, έτσι ώστε ο Αλέσιο Λύση να έρθει στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Εγκρίθηκε βέβαια από την ιδιοκτησία της ΠΑΕ, αφού πλέον, εφόσον δεν υπάρχει ο Λουτσέσκου, ο οποίος εκτός από τον προπονητή είχε και άλλους ρόλους έτσι, στην ομάδα του Δικεφάλου όλα αυτά τα χρόνια, ήταν δηλαδή αυτός που έμπαινε μπροστά για όλους και για όλα, τώρα πλέον είναι αυτοί οι δύο, ο Μάτος και ο Βιερίνη. Mm-hmm. Αυτοί είναι, ας το πούμε, οι μεσάζοντες. Μαζί, από τον Ιβάν Σαββίδη και μέχρι το ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Είναι στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της στελεχειακής δομής της ΠΑΟΚ. Τώρα, να κάνουμε μια αναφορά, γιατί εκτός από τον προπονητή, μάλλον με την έλευση του προπονητή, θα πρέπει να μπουν επιτάπητος ή τέλος πάντων να έχουμε ουσιαστικότερες εξελίξεις στα μεταγραφικά θέματα. Εκεί που ακούμε την περίπτωση του Χατζηδιάκου, το τελευταίο 24ωρο αρκετά έντονα, σέρνεται η υπόθεση του Γιαννούλη από την αρχή του καλοκαιριού και εμφανίστηκε και νέο όνομα στα δημοσιεύματα σήμερα του Βαρέλα, επιθετικού που παίζει στην Μπενφίκα. Ναι. Μουστάβο Βαρέλα.
7: Ναι, τώρα βέβαια νομίζω ότι ο Λύση είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τα ονόματα.
0: Θα δώσει τη λύση.
7: Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι, βέβαια νομίζω ότι ο Λύση είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τα ονόματα.
0: Θα δώσει τη λύση.
7: Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι ό,τι

0: περισσότερο για τον Ολυμπιακό. Αλλά τώρα με τον ερχομό του Λύση δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει, αν δηλαδή θα αναθερμανθεί αυτή η υπόθεση. Γιατί μιλάμε τώρα και για παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαια και ενδεχομένως να μην θέλει ο ΠΑΟΚ να πληρώσει και μεγάλα ποσά για να τους αποκτήσει. Άρα και αυτό το θέμα, όπως είπε σωστά, είναι παγωμένο για την ώρα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο να φαίνεται στον ορίζοντα ότι τις επόμενες ημέρες μπορεί να τελειώσει. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, επειδή βλέπουμε ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχουν στεγανά και τα πράγματα και πολλά πράγματα βγαίνουν τις τελευταία στιγμή, τις τελευταίες μέρες, κρατάω μικρό καλάθι και για τους δύο και για τον Βαρέλα που ακούστηκε που είπες. Αν και περισσότερες λεπτομέρειες δεν γνωρίζω, είναι σίγουρο ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι ψάχνει παίκτες πλέον. Ο Λύση είναι αυτός που θα πει σε ποιες θέσεις θέλει, αφού δει πρώτα την ομάδα. Δηλαδή, πιστεύω ότι δεν θα γίνει κάτι πολύ άμεσα. Ναι. Να δει ο Λύση τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του, να δει ποιους παίκτες θέλει, ποιους δεν θέλει, και στη συνέχεια να αποφασίσει. Ναι, δηλαδή, πιστεύω ότι θα τρέξει ειδικά το πρώτο διάστημα και ειδικά οι πρώτοι αγώνες στην Ευρώπη για τον ΠΑΟΚ με το υπάρχον δυναμικό, με την ομάδα που είναι φτιαγμένη από πέρσι, έτσι ώστε να μην μπουν και νέοι παίκτες οι οποίοι μπορεί να αλλάξουν πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην βγουν μέσα στο καλοκαίρι. Μάλιστα. Σε καλό για την ομάδα.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά και το επόμενο χρονικό διάστημα. Επαναλαμβάνουμε, σήμερα η άφιξη του Λύση, αύριο αναμένεται η υπογραφή του, η ανακοίνωσή του και η παρουσία του στην πρώτη προπόνηση της ομάδας. Να κάνουμε, Θόδωρε, και μια αναφορά στον Άρη, στο ποδόσφαιρο. Εκεί υπάρχει κάποια κινητικότητα, γίνεται κάτι?
0: Όχι, στον Άρη υπάρχει, στο μπάσκετ υπάρχει.
1: Στο μπάσκετ θα τα πούμε αργότερα, στη δεύτερη ώρα. Ναι, στο ποδόσφαιρο λέω τώρα. Στο μπάσκετ υπάρχει και μεγάλη. Είναι άκρως αντίθετες οι καταστάσεις αυτή τη στιγμή.
0: Ένας χαμός γίνεται από μεταγραφικές κινήσεις στον μπασκετικό Άρη. Στον ποδοσφαιρικό Άρη δεν κινείται τίποτα. Μπορώ να σου πω μάλιστα ότι επειδή η προετοιμασία θα ξεκινήσει περίπου στο αρχές Ιουλίου, δηλαδή εντάξει, τώρα θα δούμε πόσο ο Άρης μάλλον θα ξεκινήσει με το υπάρχον δυναμικό, και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ό,τι προσθήκες γίνουν, αυτές θα γίνουν αφού ξεκινήσει η προετοιμασία και μετά, ή προς αφαιρέσεις, να το πω έτσι. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι φαίνεται πως δεν τελειώνει ακόμα το θέμα της αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Δηλαδή, αν βρεθεί κάποια καλή πρόταση, ενδεχομένως και να αλλάξει. Δεν φαίνεται όμως κάτι τέτοιο στον ορίζοντα, έτσι. Δηλαδή, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, ότι τα πράγματα φαίνεται ότι κυλούν έτσι, ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι όσον αφορά ούτε το θέμα προπονητή, παραμένει ο Γρηγορίου, ούτε το θέμα το ιδιοκτησιακό με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Άρα, λοιπόν, πρέπει να δούμε να ξεκινήσει η ομάδα και από εκεί πέρα τι προσθήκες θα γίνουν. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Άρης θα ξεκινήσει αρχές Ιουλίου και θα κάνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στην Τολεμαΐδα, εκεί δίνοντας έκβαση στη φυσική κατάσταση εκεί, και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιταλία και συγκεκριμένα κοντά στην Μπρέσια για να κάνει το δεύτερο και πιο απαιτητικό στάδιο της προετοιμασίας, να δώσει και κάποια φιλικά παιχνίδια, τρία λένε οι πληροφορίες, απέναντι σε αντιπάλους που βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Μάλιστα. Με ανθρώπους του συλλόγου, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι συνομιλίες και οι ακριβείς ημερομηνίες και των δύο σταδίων προετοιμασίας, αλλά και το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων υπάρχει άλλωστε ακόμη αρκετός χρόνος, έτσι ώστε αυτά να μπορέσουν να ολοκληρωθούν. Αυτά για τον Άρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Θόδωρο Χατζηπαντελή. Θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη. Πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Μαυρόπουλο για να μας πει τι γίνεται στον Ηρακλή, να υπενθυμίσουμε την είδηση της συμφωνίας, της ανακοίνωσης της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Και πριν από λίγο, πολύ άμεσα, είχαμε και αντίδραση και ανακοίνωση μάλλον από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία αναφέρει τα εξής με αφορμή την συμφωνία του μπασκετικού Παναθηναϊκού με τον Ομπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας, μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά και εμπνέει κάθε τμήμα του συλλόγου μας. Καλώς ήρθες σπίτι σου, Ζέλικο. Είναι η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Γιώργος Μαυρόπουλος, τώρα τι γίνεται στον Ηρακλή, Γιώργο?
2: Καλησπέρα, Θάνο. Στον Ηρακλή δεν έχουν αλλάξει και πολλά από αυτά που είπαμε χθες, καθώς δεν υπάρχουν ακόμα ανακοινώσεις. Το σίγουρο είναι ότι ο Ηρακλής ψάχνει πάρα πολύ και στην Ισπανία αλλά και στην Λατινική Αμερική, εκεί που δραστηριοποιείται πάρα πολύ ο Γιάννης Κόντης. Βέβαια, υπάρχει και η μέρημνα για αυτούς που θα παραμείνουν από

0: φαίνεται ο Κούστα είναι ένας από τους παίκτες που θα μείνουν στην ομάδα για πάρα πολλούς λόγους και όχι μόνο αγωνιστικά, καθώς αγωνιστικούς, γιατί είναι ένας παίκτης που δέθηκε με τον Ερακλή και σίγουρα είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει και στον γκολ, έτσι κι αλλιώς η ομάδα θα χρειαστεί πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές για να δημιουργήσει ένα σύνολο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Τώρα,
1: ο Ινσίνιε είναι ένα όνομα που διαβάζουμε πολύ τις τελευταίες ημέρες.
0: Ποιος?
1: Ινσίνιε.
0: Κοίταξε, ο Ινσίνιε ακούγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γενικότερα, το όνομά του παίζει και δίκαια παίζει, γιατί όντως είναι ένας από τους παίκτες που πραγματικά ενδιαφέρουν. Βέβαια είναι 35 ετών. Φέτος έπαιξε στην Πεσκάρα αυτό το τελευταίο εξάμηνο. Θα έλεγα ότι αν και η Πεσκάρα δεν πήγε καλά, ο Ινσίνιε ήταν ένας παίκτης που πραγματικά την βοήθησε πάρα πολύ. Και σκόραρε και ασίστ και σε γενικές γραμμές ήταν ο ηγέτης της ομάδας. Αλλά είναι ένας παίκτης που το γνωρίζει πάρα πολύ καλό Μαζάρι, τη στιγμή που τον είχε μαζί του και στην Νάπολη. Γνωρίζει ότι είναι ένας μαχητής, δεν είναι από τους παίκτες που θα έρθει στην Ελλάδα για τα τελευταία του ένσημα. Τουλάχιστον αυτό λέει στους γύρω του, λέει ότι είναι ένας παίκτης που δεν θα έρθει για να κοροϊδέψει αλλά για να παίξει. Και φυσικά είναι μια δύσκολη περίπτωση, γιατί χρειάζεται ένα αρκετά μεγάλο νούμερο για να τον πείσει κάποιος να έρθει στην Ελλάδα και στον Ηρακλή, αλλά φαίνεται αυτή τη στιγμή περισσότερο πιθανό παρά απίθανο. Mm-hmm. Όσον αφορά τον Τσέρμπιν, και αυτός είναι μια περίπτωση καλή για τον Ηρακλή. Βέβαια ένας παίκτης μικρότερης της ηλικίας, στα 27 του χρόνια, παίκτης όμως που ανήκει στην Νάπολη και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να πιέσει τη διοίκηση της ομάδας, που βέβαια Ματζάρι παραδοσιακά έχει πάρα πολύ καλή σχέση, για να μην χρειαστεί ο Ηρακλής να δώσει κάποια έξτρα χρήματα στην ομάδα, γιατί όπως καταλαβαίνεις το μπάτζετ έχει ένα ταβάνι και σαφώς και θα θέλει να το δώσει σε παίκτες και όχι σε ομάδες για να τους αγοράσει ουσιαστικά και όχι να τους αποκτήσει είτε ελεύθερους είτε ως δανεικούς.
1: Για άλλες περιπτώσεις έχουμε να πούμε κάτι, γιατί μας είπες ότι θα υπάρχουν πολλές μεταγραφές που θα γίνουν φέτος στον Ηρακλή.
0: Κοιτάξτε, τουλάχιστον 20. Το θέμα είναι ότι σε όλες τις θέσεις δεν υπάρχει θέση που να πεις ότι είναι καλυμμένη. Υπάρχει ο Τσάκλα στο κέντρο της άμυνας. Υπάρχει ο Γιαννούτσος, ο οποίος έχει συμβόλαιο. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο παίκτες λογικά θα συνεχίσουν. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί άλλοι. Για παράδειγμα ο Μπάρμπα, ο οποίος πέρσι, αν και χρόνια έπαιζε στην Ιταλία, πέρσι ήταν στην Ινδονησία, θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη. Υπάρχουν αρκετά ονόματα από Ελλάδα τα οποία ακούγονται. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν, γιατί ο Γιάννης Κόντης είπε ότι ελάχιστα από αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο μόνος σίγουρος είναι ο Αθανασιάδης, γιατί μπορεί να μην υπάρχει επίσημη συμφωνία, αλλά είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, γι' αυτό τον αφήνω έξω και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα είναι παίκτης τερματοφύλακας της ομάδας την επόμενη περίοδο. Είναι σε ένα κλειστό κλαμπ παικτών που είναι από κούνια Ηρακλής, οικογένεια Ηρακλειδής, όπως ήταν ο Κοφίδης, όπως ήταν ο Μαυρογεννίδης, παίκτες που όταν τους ζητήθηκε να έρθουν και να βοηθήσουν, το έκαναν χωρίς να σκεφτούν αν μπορούν να βρουν ένα καλύτερο συμβόλαιο. Ήρθαν κατευθείαν και αυτό σχεδόν σίγουρο ότι θα ισχύει και για τον Γιώργο Αθανασιάδη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Για να δούμε τώρα στην επίθεση με τον Νακαμούρα, οι Ιαπωνές μέσα στην περιοχή. Θα κάνει την πλαγιοκόπηση, θα πλασάρει γκολ. 1-0. Αυτό γκολ του Ταϊμπή. Πανηγυρίζει βέβαια ο Καμάτα, ο σχεδόν μόνιμο σκόρερ των Ιαπωνέζων, έχει πετύχει γκολ. Ο Καμάτα πρέπει να διεκδίκησε την μπάλα με τον Ταϊμπή. Την έσπρωξε στα δίχτυα του Ντάμεν και έτσι στο 4ο λεπτό η Ιαπωνία ανοίγει το σκορ και προηγείται με 1-0 της Τινησίας. Για να δούμε τώρα τον Ουέντε έξω από την περιοχή. Προσπαθεί να οπλίσει, θα οπλίσει τελικά. Καταπληκτικό γκολ από τον Σέντερ Φόρ της Εθνικής Ιαπωνίας. Απείλησε μία φορά, απείλησε δεύτερη, σήκωσε το πόδι για να σουτάρει μία, σήκωσε το πόδι για να σουτάρει δύο, το κατέβασε στην μπάλα τρεις, την έστειλε χαμηλά στη δεξιά γωνία του Ντάμεν και έτσι στο 31ο λεπτό η Ιαπωνία πετυχαίνει και το δεύτερο γκολ της και προηγείται πλέον της Τινησίας με 2-0. Πολά. Για να δούμε στην περιοχή, πλασέ 3-0. 3-0 γκολ από τον Τζούνια Ίτο, ο οποίος δέχτηκε εκεί την κάθετη που του έκανε ο Καμάντα. Μπήκε στην περιοχή τέτα-τέτ με τον Ντάμεν και στο 69ο λεπτό οι Ιαπωνέζοι κάνουν 3 τα τέρματά τους. Και πάλι ο Ίτο θα βγάλει μπροστά την μπάλα, θα γίνει η σέντρα, η κεφαλιά του Ουέντα, γκολ. 4-0 για τους Ιάπωνες στο 83ο λεπτό.
0: Ακούτε Era Sport. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
3: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 10 λεπτά μετά τις 4, σπορ 101,8. Ακούτε την μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Θυμίζουμε την ανακοίνωση της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια, που συνοδεύεται με μια ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και μια φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον νέο προπονητή της ομάδας. Θα μιλήσουμε συνέχεια εκτενέστερα για το θέμα αυτό. Προς το παρόν μένουμε στο ποδόσφαιρο, μένουμε σε ομάδες της Στοίχημαν Super League και πάμε στην Τρίπολη για να συναντήσουμε τον Βασίλη Κούβαλη και να μας πει τι γίνεται στον Αστέρα, εκεί που υπάρχει έντονη κινητικότητα και με τον Κότσιρα και με τον Μπουζούκι. Ακούγονται και άλλοι παίχτες ότι είναι στο στόχαστρο της ομάδας του Αστέρα, η οποία δείχνει να κάνει μεταγραφικές κινήσεις προκειμένου να είναι, να έχει μια διαφορετική εικόνα από αυτήν που είχε στην αγωνιστική περίοδο που μας τελείωσε. Καλησπέρα Βασίλη, ακούμε.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές. Σε πλήρη εφαρμογή είναι το πλάνο για τη νέα σεζόν, το 2026-27 δηλαδή, που θα ξεκινήσει και θέλει να βρει τον Αστέρα Άκτορ, ώστε να μην μπλέξει σε περιπέτειες πάλι και να παίζει play out, να είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία, να παίξει καλό ποδόσφαιρο και να μην δημιουργεί αυτό το άγχος και την πίεση που ήρθε στα τελευταία παιχνίδια κυρίως μέχρι να ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν. Όπως είπες, είναι σχεδόν κλεισμένος. Η επιστροφή του Γιάννη Κότσιρα θεωρείται δεδομένη. Ο 34χρονος δεξιός μπακ είναι σαν να έχει υπογράψει, έτσι, γιατί το γνωρίζουμε από πολύ έγκυρες πηγές και από τον ίδιο γενικά, ότι έχει πει επιστρέφω, θα παίξω για τον Αστέρα και ξέρουμε ότι θα είναι και για 2 χρόνια η συμφωνία που θα κάνει με τον Αστέρα. Άκτορα θεωρείται κλεισμένη μεταγραφή, μόνο το τυπικό της υπόθεσης απομένει, είναι όλα τα άλλα τακτοποιημένα.
0: Έτσι, ως ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό,
1: ο Κότσιρας. Ναι, αφού έφυγε ελεύθερος, ναι, κανονικά, το ανακοίνωσε και ο Παναθηναϊκός εξάλλου, ναι, ότι είναι ελεύθερος ο Γιάννης Κότσιρας και άνοιξε και το δρόμο για να μπορεί να επιστρέψει στον Αστέρα Άκτορ και να επιστρέψει και στη γενέτειρά του Αρκαδία. Όχι, γιατί η γενέτειρά του δεν είναι η Τρίπολη, είναι η Μεγαλόπολη, όπου από εκεί είναι η καταγωγή του Γιάννη Κότσιρα. Εκτός όμως από τον Γιάννη Κότσιρα, όπως είπε και για τον Μπουζούκι, όμως πριν πούμε για τον Γιάννη Μπουζούκι, να πούμε ότι έχει συμφωνήσει και με τον Τζόρνταν Σίλβα, τον κεντρικό αμυντικό από το Μεξικό, που ίδια η ομάδα του που έπαιζε εκεί στο Μεξικό, θυμίζουμε, πρόπερσι ήταν στον Όφη. Ο Τζόρνταν Σίλβα είχε βάλει και γκολ στο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ για τα παιχνίδια κυπέλου που έστειλε τον Όφη στον τελικό, στα ημιτελικά που έπαιξε με τον Αστέρα Άκτορ. Άρα τον ξέρει πολύ καλά, του άρεσε και πραγματικά είναι ένας εξαιρετικός κεντρικός αμυντικός με πολύ καλά χαρακτηριστικά. Ο Τζόρνταν Σίλβα λοιπόν κλεισμένος και αυτός. Ο Γιάννης Μπουζούκης θα λέγαμε ότι είναι κλεισμένος, είναι πολύ κοντά. Πλησιάζει στο να συμφωνήσει σε όλα και ο Γιάννης Μπουζούκης με τον Αστέρα Άκτορ, 29χρονος μέσος. Θυμίζουμε οι τελευταίες 3 ομάδες που έχει παίξει είναι ο Όφη, ο Πανετολικός και ο Βόλος. Η τελευταία ομάδα ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου. Έχει στα υπόψη, επειδή είπε και για άλλες μεταγραφές, πράγματι, ο Λεωνάρντο Κούτρι. Είναι ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής αριστερός μπακ που ενδιαφέρει τον Αστέρα Άκτορ από το ξεκίνημα, έτσι έχει βγει προς τα έξω ότι το ενδιαφέρον είναι έντονο, δεν έχει προχωρήσει ακόμα η υπόθεσή του, αλλά παραμένει να ισχύει αυτό το έντονο ενδιαφέρον για τον Λεωνάρντο Κούτρι, τον αριστερό μπακ που έπαιζε στην Πολωνία και έχει ολοκληρωθεί η συνεργασία με την πολωνική ομάδα την Μπογκόν, όπου ήταν εκεί, και θέλει να κάνει και ένα μπαμ αν τελικά οριστικοποιηθεί και να φέρει παίκτη από την Αργεντινή μετά από πολύ καιρό ο Αστέρας Άκτορ. Θέλει να φέρει στην Ελλάδα τον Χουάν Ιγνάσιο Μέντες, ένα 29χρονο μέσο από την Ινστιτούτο, ομάδα της Αργεντινής. Έχει συζητήσει μαζί του, υπάρχει και μια επαφή. Το θέμα είναι με την ομάδα του, τα χρήματα που ζητάει η ομάδα του. Τα υπόλοιπα τα έχουν βρει από ό,τι λένε πληροφορίες και από ό,τι φαίνεται θα επιστρέψει και θα φέρει και έναν Αργεντινό πάλι στις εποχές που η ομάδα του Αστέρα Άκτορ έφερε αρκετούς Λατινοαμερικάνους που έβγαιναν όπως λένε ποδοσφαιρικά και βοηθούσαν την ομάδα. Ο Ριέρα είναι στα υπόψη όπως και ο Μάνγκουνσον, ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός, και ο Ριέρα από τον Πανσεραϊκό. Από το ξεκίνημα το έχουμε πει αυτό, ότι υπήρξε επαφή και ο παίκτης θέλει να επιστρέψει στην ομάδα της Τρίπολης όπου τον έφερε και στην Ελλάδα. Άρα αυτά είναι έτσι το πλάνο γενικά.
0: Υπάρχει, υπάρχει και περίπτωση επιστροφής του Κουρμπελή.
1: Ναι, υπάρχει. Α, αυτό ξέχασα να το πω. Όλο και πιο κοντά έρχεται στις συζητήσεις. Δεν είναι αρνητικός ο Δημήτρης Κουρμπέλιας. Απλά εκεί υπάρχουν πολλές συζητήσεις ακόμα για να βρουν τη χρυσή.
0: Ο οποίος είναι ελεύθερος ή έχει ομάδα τώρα
1: ελεύθερος. Έχει φύγει από την Σαουδική Αραβία που αγωνίζονταν. Έμεινε ελεύθερος και αυτό σκέφτεται να επιστρέψει στην Ελλάδα ο Δημήτρης Κουρμπέλιας. Υπάρχει και αυτό και ανοιχτό πάρα πολύ κοντά και το θέμα του Δημήτρη Κουρμπέλιας στο να επιστρέψει και αυτό στον Αστεράκτορ. Και θυμίζουμε, να το πούμε τώρα.
0: Ναι, και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Ναι.
1: Ναι, μπορεί να μην το έχει ακούσει ο κόσμος. Ο Γιάννης Κοντοές είναι ο προπονητής της Β' ομάδας του Αστεράκτορ και ο Γιάννης Κοντοές παίκτης του Αστέρα παλαιότερα και στο κύπελο Ελλάδος τότε που είχε παίξει τον τελικό ήταν και αυτός εκεί. Άρα μια τέτοια γενιά φουρνία παικτών θέλει να την επαναφέρει μαζί με και με άλλους βέβαια Έλληνες ο Αστέρας Άκτορ για να ενισχύσουν τη φετινή προσπάθεια του συλλόγου της Τρίπολης.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη και πάμε τώρα στο μπάσκετ. Είπαμε και νωρίτερα την είδηση. Η συμφωνία ο Μπράντοβιτς Παναθηναϊκού για 3 χρόνια. Περισσότερα από τον Νίκο Μπιντέλα που έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Era Sport. Τελικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν ήρθε τη Δευτέρα, όπως έλεγαν κάποιοι από τη Σερβία ότι θα γινόταν αυτό ανήμερα των 52 γενεθλίων του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Τελικά ήρθε σήμερα με τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να γνωστοποιεί τη συμφωνία με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, καθώς στο λογαριασμό που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέβασε μια φωτογραφία με τον Σέρβο προπονητή από το σπίτι του στο Σούνιο και έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα «Η ιστορία συνεχίζεται», βάζοντας ένα hashtag «King is back», που είναι η φράση που έγραφε το πανό, το μεγάλο πανό που κάλυπτε τις εξέδρες του κλεισού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στις 20 Μαρτίου του 2014, όταν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεφε για πρώτη φορά εκεί ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού, έχοντας αναλάβει πλέον τις τύχες της Φενέρμπαχτσε. Ακόλουθε σε μια λιτή ανακοίνωση, θα λέγαμε, από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που χρησιμοποίησε μόλις 11 λέξεις για να γνωστοποιήσει τη συμφωνία της με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναφέροντας ότι η συμφωνία με τον Σέρβο θρυλικό προπονητή έχει ισχύ για 3 χρόνια, χρησιμοποιώντας παράλληλα ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τη φράση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου «Η ιστορία συνεχίζεται», αλλά και το τραγούδι που χρησιμοποίησε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην ανάρτηση που έκανε με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, με τον τίτλο του τραγουδιού να είναι «Σαν να μην πέρασε μια μέρα». Έτσι υποδέχτηκαν στον Παναθηναϊκό τη συμφωνία με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφει στον Πράσινο Πάγκο έπειτα από 14 χρόνια. Θυμίζουμε ότι είχε την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού από το 1999 μέχρι και το 2012, κατακτώντας σε αυτό το διάστημα 5 φορές στην EuroLeague, 11 φορές στο Πρωτάθλημα Ελλάδος και άλλες 7 φορές το κύπελο. Μια μεγάλη κληρονομιά άφησε στον Παναθηναϊκό ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και έρχεται τώρα για να την συνεχίσει διαδεχόμενος τον Έργιν Άταμαν, που είναι και ο Τούρκος ήταν και ο μοναδικός προπονητής μετά ο Μπράντοβιτς εποχή που κατάφερε να οδηγήσει το τριφύλι στην κορυφή της Ευρώπης.
0: Και ο Μπράντοβιτς είναι και ο πιο επιτυχημένος προπονητής στον Παναθηναϊκό, έτσι, με τις 5.
2: Όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, συνολικά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, πάνω θα λέγαμε, γιατί έχει κατακτήσει 9 φορές στην EuroLeague. Πέρα από τις 5 που το έχει κάνει με τον Παναθηναϊκό, έχει οδηγήσει στην κορυφή της Ευρώπης επίσης και τις Παρτίζαν, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπανταλώνα και Φενέρμπαχτσε. Και έρχεται τώρα να συνεχίσει το έργο που είχε αφήσει τότε στη μέση, θα λέγαμε, το 2012 όταν αποχώρησε. Τότε που αποχώρησε, θυμίζουμε ότι ήταν όταν είχε αναλάβει τη διοίκηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, διαδεχόμενος τον πατέρα του και τον θείο του. Και τώρα
0: είναι η πρώτη φορά με συνεργασία ο Μπράντοβιτς Δημήτρη Γιαννακόπουλος επικεφαλής.
2: Ακριβώς. Και εντάξει, είναι μια σχέση που είναι γνωστό ότι πέρασε από πολλά κύματα στο παρελθόν. Υπήρχε και μια περίοδος όπου δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις οι δύο άνδρες. Όμως εδώ και χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Οι σχέσεις τους έχουν αποκατασταθεί με αποκορύφωμα τη συνεργασία τους που ήρθε τώρα και με μια ιστορική φωτογραφία, ένα ιστορικό κλικ θα λέγαμε, που ήρθε από το Σούνιο, από το σπίτι του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την ανακοίνωση σήμερα της επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς, που είναι η αρχή, θα λέγαμε, Θάνο, για μια σειρά από πολλές εξελίξεις που έρχονται στις τάξεις του Παναθηναϊκού για την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί το λέμε αυτό τώρα,
0: να δούμε η επόμενη μέρα, τι μπορούμε να περιμένουμε στα μεταγραφικά, στους συνεργάτες του, ακούγονται διάφορα ονόματα.
2: Αρχικά να πούμε, Θάνο, ότι εντάξει, προφανώς ο Παναθηναϊκός δεν είχε γνωστοποιήσει τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας που θα έχει τριετή διάρκεια με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αλλά υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι θα λάβει ένα πολύ μεγάλο ποσό, που ενδεχομένως αυτό να ξεπερνά και τα 10 εκατομμύρια για αυτήν την τριετία. Πιθανότατα θα είναι και ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ευρώπη ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, και αυτό δεν είναι εντάξει, το μεταφέρουμε με επιφύλαξη, αλλά δεν είναι και καθόλου απλή υπόθεση να τονίσουμε αυτό, διότι υπάρχει ο Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος στην Ντουμπάι από τη νέα σεζόν θα λαμβάνει 3 εκατομμύρια ετησίως. Και αρκεί βέβαια να αναλογιστούμε και το γεγονός ότι ο Έργιν Άταμαν, που είναι ο προηγούμενος προπονητής του Παναθηναϊκού και οδήγησε και τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της Ευρώπης κατά τη διάρκεια της θητείας του, λάμβανε περίπου τα μισά. Οπότε ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έδωσε μια λευκή επιταγή στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, θα λέγαμε, και θα αναλάβει και πολλά κομμάτια από την διαχείριση της ομάδας ο Σέρβος τεχνικός. Και περιμένουμε πλέον να δούμε ποιες θα είναι οι αλλαγές που θα έρθουν στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν αναφορές από τη Σερβία σχετικά με το ποιοι θα πλαισιώνουν το Ζέλικο Μπράντοβιτς την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Έχουμε πει, Θάνο, ότι υπάρχει μια έντονη φημολογία για επιστροφή του Μάικ Μπατίστ, ο οποίος αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό υπό τις οδηγίες του Μπράντοβιτς από το 2003 έως το 2012, δηλαδή σε μια τρομερή περίοδο της ομάδας. Με πάρα πολλές επιτυχίες. Ο Αμερικανός παλέμαχος σέντερ είναι εδώ και χρόνια βοηθός σε ομάδες του NBA, και τελευταίος του σταθμός είναι οι Toronto Raptors, με τους οποίους δεσμεύεται με συμβόλαιο, και ίσως αυτό είναι να είναι ένα αγκάθι της υπόθεσης, αλλά θα δούμε τι θα συμβεί.
0: Ο Μπατίστ, τι θα έρθει, με ποια ιδιότητα.
2: Ως άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Μπράντοβιτς, αυτό αναφέρουν δηλαδή οι πληροφορίες, ότι εφόσον ολοκληρωθεί αυτό, δηλαδή το να έρθει ο Μπατίστ στο Παναθηναϊκό, θα γίνει ως άμεσος συνεργάτης του ο Μπράντοβιτς. Πρέπει να το δούμε αυτό, να το επιβεβαιώσουμε τις επόμενες ώρες.
0: Υπάρχει περίπτωση να προσθεθεί στο τεχνικό επιτελείο, ας πούμε, και ο Διαμαντίδης?
2: Ναι, υπάρχουν πληροφορίες για επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη, αλλά όχι στο τεχνικό επιτελείο. Θα αναλάβει έναν ρόλο που ουσιαστικά θα είναι συνδετικός κρίκος της διοίκησης με το αγωνιστικό τμήμα, και δηλαδή μια θέση παρόμοια με αυτή που είχε πριν από μερικά χρόνια. Και το λέω αυτό διότι θυμίζουμε ότι όταν άρχισε η περίοδος εσόδων-εξόδων για τον Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης Διαμαντίδης μαζί με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, που τώρα είναι σύμβουλος στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και πρεσβευτής του συλλόγου, είχαν αναλάβει τότε σχεδόν εξ ολοκλήρου τη διαχείριση της ομάδας. Επομένως, ένας παρόμοιος ρόλος θα είναι τώρα για τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Πρέπει να δούμε αν θα ολοκληρωθεί και η δική του επιστροφή και σε ποιο πόστο θα είναι ακριβώς. Αλλά για εκεί προορίζεται. Δεν θα έχει δηλαδή θέση στο τεχνικό επιτελείο, όπως ο Μπατίστ, εφόσον έρθει και αυτός πίσω. Όπως για το τεχνικό επιτελείο, οι Σέρβοι αναφέρουν ότι υπολογίζεται και ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ένας παίχτης που πέρασε από τον Παναθηναϊκό του Μπράντοβιτς και που τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο έκανε την πρώτη του προπονητική απόπειρα, και ομολογουμένως θα πήγε πάρα πολύ καλά, καθοδηγώντας το Περιστέρι τη σεζόν 25-26. Αυτά είναι όσον αφορά τώρα τον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι θα υπάρχουν πολλές αλλαγές και στο τεχνικό επιτελείο και σε κέρυες θέσεις ανάμεσα στο αγωνιστικό τμήμα και τη διοίκηση, και αυτά προφανώς θα φέρουν και πολλές αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας, τις οποίες θα δούμε σε μεταγενέστερο χρόνο.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε και στον Ολυμπιακό. Είχαμε μια εξέλιξη εκεί, το τέλος της συνεργασίας με τον ΦΑΛ έπειτα από 5 χρόνια.
2: Ναι, ήταν το αντίο ήρθε χθες ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΦΑΛ. Ολοκληρώθηκε μια συνεργασία πολύ πετυχημένη, θα λέγαμε. Ο Μουστάφα ΦΑΛ αγωνίστηκε για 5 χρόνια στον Ολυμπιακό. Ήρθε, θυμίζω, το καλοκαίρι του 2021, προερχόμενος από τη Βιλερμπάν, που καταλαβαίνουμε όταν αναφέρουμε και τη γαλλική ομάδα ότι ένας παίκτης δηλαδή δεν έρχεται και με ιδιαίτερες περγαμινές έτσι στον Ολυμπιακό όταν προέρχεται από την Βιλερμπάν. Όμως κατάφερε ο Μουστάφα ΦΑΛ να γίνει πάρα πολύ σημαντικός για τους Πειραιώτες σε αυτό το διάστημα των 5 ετών, και κατάφερε να έχει πολύ μεγάλη συμβολή στις επιτυχίες που είχε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, κατακτώντας και πρωταθλήματα και κύπελα και Super Cup, και φυσικά στις συνεχόμενες παρουσίες του Ολυμπιακού στο Final Four, και δεν αναφέρω την φετινή κατάκτηση της Ευρωλίγκας, λέω τις προηγούμενες παρουσίες του Ολυμπιακού που δεν συνοδεύτηκαν από την κατάκτηση του τροπαίου, γιατί ο Μουστάφα ΦΑΛ, θυμίζουμε ότι τον Μάιο του 2025, μάλλον αρχές Ιουνίου ήταν, να το πω καλύτερα, στους τελικούς του πρωταθλήματος τότε με τον Παναθηναϊκό, είχε υποστεί έναν πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό στο κλεισό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων που τον άφησε σχεδόν 10 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Επέστρεψε λίγο πριν από το φινάλε της σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες, αλλά δεν αγωνιστήκε πάρα πολύ ιδιαίτερα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είχε συμβόλαιο και με τον ΦΑΛ και για την επόμενη σεζόν, η συνεργασία του δηλαδή θα έλεγε το 2027, αλλά ο Ολυμπιακός ενεργοποίησε το opt-out, την οψιόν δηλαδή αποδέσμευσης που είχε στο συμβόλαιο του παίκτη για αυτό το καλοκαίρι. Κατέβαλε νομίζω και ένα ποσό της τάξης των 200.000 ευρώ για τον Μουστάφα ΦΑΛ, ο οποίος είχε λαμβάνει 1,8 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη σεζόν, ένα ποσό το οποίο έλαβε και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να αγωνιστεί πάρα πολύ. Ήταν μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού οι συμμετοχές που έκανε ο Μουστάφα ΦΑΛ στον Ολυμπιακό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε λόγω του σοβαρού τραυματισμού. Παρ' όλα αυτά, έλαβε κανονικά αυτό το πολύ μεγάλο ποσό που είχε ως αμοιβή.
0: Τώρα, στη θέση αυτή, στη θέση νούμερο 5 δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει και άλλες λύσεις. Δηλαδή, έχει και τον Μιλουτίνοφ, έχει και τον Χολ, έχει και τον Τζόουνς. Έπαιξε και αυτό ρόλο, πιστεύω, στο να.
2: Εννοείται. Γιατί λόγω του τραυματισμού του ΦΑΛ, ο Ολυμπιακός και λόγω της μεγάλης σεζόν που είχε και τους μεγάλους στόχους, έφτιαξε μια τριάδα σέντερ με τα ονόματα που είπες εσύ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς, μια τριάδα πρωτοκλασσάτων σέντερ που θα είχαν θέση σε οποιαδήποτε ομάδα της EuroLeague. Επομένως, μαζί με τον ΦΑΛ που τώρα είναι υγιής, αυτοί δεν μπορούσαν να σχηματίσουν μια τετράδα. Κάποιος θα έπρεπε να αποχωρήσει και ο ΦΑΛ που έρχεται και από τον σοβαρό τραυματισμό και είχε και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο και βρίσκεται και σε 34 του χρόνια, προτιμήθηκε να είναι αυτός που θα φύγει, αν και στον Ολυμπιακό τρέχουν πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση και για τις αγωνιστικές ικανότητες του Γάλλου, αλλά και για τον χαρακτήρα του. Τα έχει δείξει άλλωστε και τα δύο στο διάστημα αυτών των 5 χρόνων που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό.
0: Και παρότι, όπως είπες, είχε συμβόλαιο,
2: Ναι, παρόλο που είχε συμβόλαιο, αλλά ο Ολυμπιακός άσκησε την οψιόν αποδέσμευσης που είχε αυτό το καλοκαίρι στο συμβόλαιο του Γάλλου. Τη θέση του οποίου ουσιαστικά, δηλαδή, τέταρτο σέντερ που ήταν μέχρι τώρα ο ΦΑΛ της σεζόν που ολοκληρώθηκε, θα είναι ο Αντώνης Καραγιαννίδης, όπως όλα δείχνουν. Ο 24χρονος Έλληνας σέντερ που αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, που πλήρωσε ένα περίπου μισό εκατομμύριο στον Προμηθέα το περασμένο καλοκαίρι και τον αγόρασε, αλλά τον άφησε δανεικό στην ομάδα της Πάτρας για να έχει χρόνο συμμετοχής και να εξελιχθεί. Θα επιστρέψει ο Αντώνης Καραγιαννίδης, όπως φαίνεται, στον Ολυμπιακό για να έχει το ρόλο του τέταρτου σέντερ και να δίνει ανάσα στους υπόλοιπους ψηλούς της ομάδας στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι δηλαδή θα σχηματιστεί η γραμμή ψηλών του Ολυμπιακού για την επόμενη σεζόν. Και μένει να δούμε, Φάνο, και βάζω και αυτό το θέμα στη συζήτηση, το μέλλον του Μουστάφα ΦΑΛ. Γιατί υπάρχουν αναφορές ότι υπάρχει ένα σημαντικό ενδιαφέρον, θα λέγαμε, για τον Γάλλο ψηλό, κυρίως από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, που κάνουν το δικό του.
0: Θα ρωτήσουμε αμέσως μετά, μόλις κλείσουμε. Για πες.
2: Ναι, έχει αναφερθεί αυτό, ότι και Άρης και ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται για τον Μουστάφα ΦΑΛ, και πρέπει να τονίσουμε ότι ο Γάλλος σέντερ του Ολυμπιακού πριν από λίγο καιρό είχε δώσει και εξετάσεις, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την απόκτηση ελληνικού διαβατηρίου, καθώς έχει συμπληρώσει τα χρόνια που απαιτούνται για αυτό το κομμάτι ως μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας, να μπορέσει να πάρει το ελληνικό διαβατήριο όπως ορίζει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έδωσε εξετάσεις και από ό,τι λέγανε τότε οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, τα αποτελέσματα τα περιμένουμε μέσα στον Ιούλιο, σε μια διαδικασία πάντως που δεν είναι καθόλου εύκολη. Μες. Αλλά ας έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, γιατί δεν ξέρουμε
0: γιατί
2: τι μπορεί να γίνει από εδώ.
0: Θα είναι σημαντικό, θα παίξει ρόλο αυτό στην επιλογή.
2: Ακριβώς, βέβαια. Ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Αν προκύψει κάτι που αφορά την περίπτωση του Ομπράντοβιτς, τη συμφωνία του δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, εδώ είμαστε για να μας το μεταφέρεις, Νίκο. Μένουμε στο μπάσκετ, πάμε στην Θεσσαλονίκη. Νίκος Καραγιώργης μαζί μας, γιατί υπάρχει οργασμός και στον Άρη, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Τανούλη, αλλά υπάρχει και μια πλειάδα ονομάτων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ως μεταγραφική στόχη της ομάδας. Ο Σίλτζ, ο Ματ Μόργαν και άλλοι, και βέβαια. Υπάρχει και το θέμα του ΦΑΛ που έβαλε προηγουμένως ο Νίκος Μπιντέλας. Να προσθέσω και τον Δημητρίεβιτς και τον Μπίρτς, Νίκο. Τι γίνεται?
3: Καλησπέρα. Όλοι αυτοί οι τελευταίοι οι οποίοι ανέφερες είναι κλεισμένοι. Δηλαδή και ο Μπίρτς και ο Δημητρίεβιτς. Ο Δημητρίεβιτς στις 5.30 ξεκινάει ο πέμπτος τελικός στην Γερμανική πρωταθλήμα που θα δώσει στην Μπάγκερ Άλμπα Βερολίνου. 2-2. Η ομάδα η οποία θα κερδίσει τα κατακτήσει στο πρωτάθλημα Γερμανίας. Θα είναι μια από τις επόμενες λογικά ανακοινώσεις ενδεχομένως και μέσα στην εβδομάδα, διότι δεν μπορεί να ανακοινωθεί ένα θέτης, ο οποίος ακόμα έχει υποχρεώσεις με την ομάδα του την τρέχουσα από την Κύπρο. Γιατί αφορά τον Μπίρτ, έτσι και πρωταθλητή Τουρκία.
0: Με τη Φενέρ.
3: Με τη Φενέρ. Και αυτή μια κίνηση και μια συμφωνία η οποία έχει δρομολογηθεί για του Κυπρινόμαυρου. Φτάνει και αυτό ένα τέτοιο που θα ανακοινωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά τώρα τον Ματ Μόργαν, μέχρι να ανακοινωθεί η πολύ μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Βράδου στο Παναθηναϊκό, θα λέγαμε ότι ήταν η είδηση η οποία προκάλεσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι υπήρξε νωρίς το πρωί το δημοσίευμα από εφημερίδα με έδρα την Μπολόνια ότι ο Ματ Μόργαν δεν θα συνεχίσει την καριέρα του τύπου της Μπολόνια και είναι κοντά στον Άρη του Βασίλη Σπανούλη. Και λίγο αργότερα έγινε και η επιβεβαίωση από την κυκρινόμαυρη ΚΑΕ ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με τον 29χρονο Αμερικανό Γκάρ, ο οποίος στην σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 13,5 πόντους στην Ευρωλίγκα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ένας παίκτης του Τέντι Γιούρολικ ήταν ο δεύτερος σκόρερ της ιταλικής ομάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης μετά τον Κάρσεν Έντουαρτς, τον επίσης βραχύσωμο Αμερικανό, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ζαλγκίρις Κάουνας. Ο Άρης, ο οποίος μεθοδικά και με πάρα πολύ, θα λέγαμε, σημαντικές κινήσεις, με πολύ σημαντικά μεταγραφικά χτύματα ενισχύεται εν ώψη της νέας χρονιάς. Είναι γνωστό ότι μάλλον μέχρι τώρα έχει ανακοινωθεί η απόκτηση του EJ Lindell. Όπως είπες και εσύ, το πρωί ανακοινώθηκε η υπογραφή συμβολέου με τον Γιώργο Τανούλη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και ήταν τυπικό το θέμα πλέον να ανακοινωθεί η απόκτησή του από τον Άρη για τον επόμενο χρόνο, καθώς μιλάμε για έναν τέτοιο ο οποίος στην φετινή χρονιά βρέθηκε στο ρόστερ του Άρη, όμως δεν μπόρεσε να αγωνιστεί διότι ήταν πάρα πολύ άστοχο.
0: Νίκο, επίτρεψέ μου να σε διακόψω. Διακοπή για ένα λεπτό, διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε με Άρη ΠΑΟΚ και Ηρακλή Μπάσκετ.
4: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Ακούτε Ερασπόρ.
0: Ακούτε Ερασπόρ στους 101,8. Είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί για μισή ώρα περίπου ακόμη, μέχρι τις 4. Νίκος Χαραγιώργης μαζί μας από την Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για το μπάσκετ των τριών ομάδων που αγωνίζονται στην GBL. Μας είπες για τον Τανούλη. Υπάρχει θέμα φάλ, είτε για τον Άρη είτε για τον ΠΑΟΚ, Νίκο?
3: Νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ στη θέση 5 και με την απόκτηση του Κάιλ Αλεξάνδρ, που ήταν το τελευταίο χρονικό κομμάτι στο φάλ τη ομάδα, ότι βέβαια. Δεδομένου ότι υπάρχει ο Μούρα από πέρσι και θα ανακοινωθεί προσεχώς και ο Δημήτρης Σακλαμανάκης, οι τρεις παίκτες αυτοί θα καλύψουν τη θέση του Σέντερ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον χώρος για έναν ψηλό, ακόμα και αν μιλάμε για τον Μουσταφά Φάτ. Ό,τι αφορά τον Άρη, ο Άρης, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει συμφωνήσει με τον Κεμ Μπίρτς, υπάρχει η περίπτωση του Κώστα Αντζοκούμπο, με τον οποίο ο Άρης. Τον οποίο Άρη θέλει να διατηρήσει το ρόστερ, το αγωνίστηκε δανεικό στην θέση που τελείωσε στους Κυπρινόμαυρους και μάλιστα ήδη έχει ξεκινήσει ένα κύκλο συζητήσεων με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα παραμείνει στην ομάδα. Νομίζω ότι μάλλον θα ψάξει κάτι διαφορετικό σε ό,τι έχει να κάνει στην ενίσχυση και μέσα στην ρακέτα, γιατί υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά που έχει ο Μπίρξ με τον Φάλ. Επίσης, μιλάμε για δύο παίκτες, οι οποίοι ο ένας είναι 33, θα γίνει 34. Ο Φάλ είναι ήδη 35, αν θυμάμαι καλά, βέβαια. Ποτέ μιλε ποτέ. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν είναι στο τραπέζι. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Να ανατροπές στο σχεδιασμό. Και την τελευταία τρίτη και τελευταία είδηση μέχρι τώρα για το ρεπορτάζ του Άρη, ότι όπως αποκάλυψε μια σέρβικη ιστοσελίδα, η Telegraph, η οποία μάλιστα είναι ιδιαίτερα έγκυρη, ο Άρης έχει αποκτήσει τα δικαιώματα του 16χρονου Δημήτρη Πούρτιτς, ο οποίος θεωρείται αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ταλέντο στην Σερβία. Είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Σερβίας κάτω των 16, αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ο Ερυθρός Αστέρας, ο Άρης, ο οποίος εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα βρίσκεται σε επαφή με τους εκπροσώπους του συγκεκριμένου αθλητή. Ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, το οποίο φαίνεται ότι αγωνίζεται ο Sporting Guard, να πούμε, και έψωσε 1,32 εκατοστά. Αναμένεται να ενισχύσει λογικά τα μικρότερα τμήματα του ΆΡΙ και ενδεχομένως να κάνει και προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Πάντως, όπως λένε στην Σερβία, πρόκειται πραγματικά για ένα κορυφαίο ταλέντο και ο Άρης, ο οποίος με συντονισμένες ενέργειες έχει καταφέρει να αποσπάσει την δική απάντηση του παίκτη και όπως λέει το ρεπορτάζ, θα είναι και αυτή λογικά μια από τις επόμενες ανακοινώσεις των κίτρινο-μαύρων, οι οποίοι βλέπουμε ότι έχουν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση μεταγραφικού σχεδιασμού.
0: Ναι.
3: Ο Άρης μιλάει και με άλλες παίκτες, μιλάει και με Έλληνες παίκτες. Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Γιαννούλης Βαρετζάκης, τον οποίο την ίδια ώρα θέλει να αποκτήσει και η ΑΕΚ. Θέλω να πούμε δηλαδή ότι ακόμα υπάρχει μέλλον για τον Άρη.
0: Ο Λαρετζάκης έχει μείνει, δεν έχει μείνει όμως ελεύθερος από τον Ολυμπιακό ακόμη. Σε περίπτωση που μείνει.
3: Ο Άρης έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του στην κατά του παίκτη ότι τον ενδιαφέρει.
0: Μάλιστα.
3: Άλλο τον ελληνικό δεν, του κορμό.
0: Δεν σε ακούμε πολύ καλά. Πες μας εντάχει αν υπάρχει κάτι από ΠΑΟΚ και από Ηρακλή.
3: Ο ΠΑΟΚ είπαμε ότι η τελευταία κίνηση ήταν αυτή του Κάιλ Αλεξάνδερ. Πλέον έχει δίνει τις προσπάθειες για την απόκτηση ενός πάρα πολύ ποιοτικού small forward, ενός παίκτης που αγωνίζεται στη θέση 3 και θα ενισχύσει κι άλλο την ομάδα του Αντρέα Τρικέρι. Επίσης, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Είναι μια από τις ανακοινώσεις που λογικά θα γίνουν, αν δεν προκύψει κάποιο απρόπτο, η ανανέωση συνεργασίας με τον Μπριν Ταερή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ολοκληρώνει τις κινήσεις και παίρνει μορφή, την οριστική του μορφή, το ρόστερ. Ό,τι αφορά τον Ηρακλή, θες ανακοίνωσε την απόκριση του τρίτου του ξένου μετά τον Cleveland Melvin και τον Jacob Hudson, τον Αμερικανό small forward, Dondell Styles, ο οποίος αγωνιζόταν την περσινή χρονιά, την πρώτη του χρονιά στο επαγγελματία στην Ευρώπη, τη βελγική Charleroi. Και βέβαια αποτελεί την πέμπτη κίνηση, Θάνο, αν προσθέσουμε στους τρεις ξένους, τον Γιώργο Αρνόκουρο, αλλά και τον Ελληνοαμερικανό Τάσο Κουπ, ο οποίος θα αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο και θα παίζει ως Έλληνας την επόμενη χρονιά στο Κιανόλεπτο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιώργη. Αφήνουμε τον μπάσκετ και την Θεσσαλονίκη. Μετακινούμαστε νοτιότερα στην Θεσσαλία. Ευαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας, αφενός για να μας πει αν υπάρχει κάτι νεότερο σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΑΕΛ και εν συνεχεία να μας πει για το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται, είναι η δεύτερη μέρα, ολοκληρώνεται απόψε στο Πανθεσσαλικό με χρυσά μετάλλια για Τεντόγλου και Στεφανίδη και 20 συνολικά για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες αθλητές και αθλητερίες. Καλησπέρα, Άγγελη.
8: Καλό απόγευμα σε εσένα, καλό απόγευμα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Έτσι, ναι, 20 συνολικά, όπως θα είπες, να ξεκινήσουμε από το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα και περιμένουμε και τη σημερινή ημέρα, γιατί έχουμε Έλληνες και αθλήτριες που μπορούν να πετύχουν και να πάρουν μετάλλια σε αυτό το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Τα 20 θα πρέπει να πούμε είναι τα 6 χρυσά, 6 χάλκινα και 8 αργυρά, δηλαδή έτσι είναι, και νομίζω ότι είναι πάρα πολλά, όπως τα λέγαμε, γιατί η εθνική μας ομάδα δείχνει ότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Πέρυσι είχε κατακτήσει την πρώτη θέση και φαίνεται ότι έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα και φέτος θα είναι αυτή που θα έχει τα περισσότερα μετάλλια σε αυτό το 81ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξάγεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Βόλο. Σε ό,τι αφορά την σημερινή ημέρα, θα πρέπει να πούμε ότι περιμένουμε και στα 200 μέτρα στους άντρες, αλλά και στις γυναίκες, στα 800 μέτρα, στη σφυροβολία, στο μήκος. Έχουμε και εκεί δηλαδή συμμετοχές που μπορούμε να κατακτήσουμε μετάλλια. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι περιμέναμε ένα μετάλλιο και φαίνεται ότι το είχε η Αναστασία Τρακομοίρα, που πέρυσι ήταν αυτή που κατέκτησε ένα από τα μετάλλια στο έπταθλο. Όμως ένα πρόβλημα που προέκυψε σήμερα το πρωί δεν της έδωσε τη δυνατότητα να πάρει μέρος. Σταμάτησε μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκε από το ιατρικό team, που δεν της έδωσε το πράσινο φως. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε χάσαμε την ευκαιρία. Βέβαια η Αναστασία, θα πρέπει να πούμε ότι χτες ήταν δεύτερη, πολύ λίγο πίσω δηλαδή από την πρώτη, που ήταν μια μικρή διαφορά που μπορούσε να αντικαλύψει μέσα από τους σημερινούς αγώνες. Αλλά δυστυχώς, όμως, είπαμε, αυτή η ατυχία της θέρισε αυτή την δυνατότητα και για προληπτικούς λόγους και για λόγους υγείας αποφασίστηκε να μην συνεχίσει και να μείνει εκτός των αγώνων και να χάσει αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε όμως εκεί την
0: Βαγγέλη, δεν ακούγεσαι καλά. Αν μπορείς να σταθεροποιηθείς κάπου, ώστε να έχουμε καλύτερο σήμα και να σε ακούμε. Μας ακούει ο Βαγγέλης Μητρούσιας.

Και να θυμίσουμε ότι όσον αφορά το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται, ολοκληρώνεται σήμερα στο Πανθεσσαλικό, ότι θα υπάρξει μετάδοση των αγώνων και από την τηλεόραση της ΕΡΤ και εδώ από την ΕΡΑ Σπορ. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας θα είναι εκεί για την μετάδοση των αγώνων στην ΕΡΑ Σπορ και θα υπάρχει από τις 6.30 τηλεοπτική μετάδοση μέσω της ΕΡΤ Sports 1, μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤΦΛΙΞ δηλαδή, και αργότερα από τις 7 και μετά από την ΕΡΤ 1. Άρα στίβος και ποδόσφαιρο, παγκόσμιο κύπελο δηλαδή, ό,τι συμβαίνει στα αθλητικά γεγονότα εδώ στην ΕΡΤ, είτε σε ραδιόφωνο είτε σε τηλεόραση.

0: Δεν είναι εφικτή η νέα σύνδεση με τον Βαγγέλη Μητρούσια. Επομένως, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε στο παγκόσμιο κύπελο με δύο αγώνες σήμερα, στις 7 Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 Βέλγιο, Ιράν. Αλλά είχαμε και νωρίτερα την ισοπαλία του Εκουαδόρ με το Κουρασάο 0-0, την νίκη της Ιαπωνίας με 4-0 επί της Τινησίας, άρα εκεί στον όμιλο που είναι η Ιαπωνία και η Ολλανδία, αυτές οι δύο ομάδες συγκατοικούν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας από 4 βαθμούς, και είναι τρίτη πλέον η Σουηδία, που ιτήθηκε και μάλιστα με ένα ευρύ σκορ από τους Ολλανδούς στα ξημερώματα. Πάμε να μιλήσουμε για όλα αυτά με τον Δημήτρη Λιαργόβα που έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Θάνο μου. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακριβώς, όπως θα είπες, είχαμε ακόμα 4 αναμετρήσεις, όπως θα ακολουθούν 4 στο πρόγραμμα μέχρι και την Τρίτη. Από Τετάρτη τα παιχνίδια, επειδή μπαίνουμε και στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, γίνονται 6, αλλά για την ώρα μείνουμε σε αυτά που έχουμε. Το βράδυ, λοιπόν, ξεκίνησε, είχαμε αναφέρει στην χθεσινή μας επικοινωνία, μιλώντας για τα αποτελέσματα της ένατης αγωνιστικής ημέρας, όπου σημειώθηκαν 7 γκολ, ότι περιμένουμε την 10η ημέρα, την χθεσινή δηλαδή, σαφώς πιο πλούσια σε σκορ και θέαμα, και νομίζω ότι η εκτίμησή μας έτσι επιβεβαιώθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Κάτι παραπάνω από χορταστική μάχη όσον αφορά το σκορ ανάμεσα στην Ολλανδία και τη Σουηδία, με τους Οράνιε να φιλοδορούν τους Σουηδούς με 5 τέρματα και να πραγματοποιούν βήμα πρόκρισης στη φάση των 32. Εξαιρετική εμφάνιση από τους παίκτες του Ρόναλντ Κούμαν. Στη συνέχεια η Γερμανία επιβλήθηκε 2-1 της Ακτής Ελεφαντοστού με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ουντάβ, χρυσή αλλαγή.
0: Και με γκολ που μπήκε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων από τα συνολικά 6 που είχε δείξει ο διαιτητής. Έτσι ήταν 1-1 μέχρι τότε.
1: Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά. Ο Ουντάβ, ο οποίος πέρασε τον αγωνιστικό χώρο, έδωσε πνοή, αντικατέστησε τον Μουσιάλα, έδωσε πνοή στη γραμμή κρούσης της Μάντσαφτ. Ισοφάρισε και ήταν και ο παίκτης ο οποίος λύτρωσε τη Γερμανία, βρίσκοντας δίκτυα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ακολούθησε ο ιστορικός βαθμός του Κουρασάου.
0: Πριν πάμε στο Κουρασάου, να πούμε ότι η Γερμανία με την νίκη αυτή έφτασε στους 6 βαθμούς και είναι η τρίτη ομάδα που κλειδώνει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση.
1: Ακριβώς, και μάλιστα από τη στιγμή που δεύτερη είναι η Ακτή Ελεφαντοστού με 3 και ακολουθεί Εκουαδόρ και Κουρασάου με 1, τελευταία αγωνιστική έχουμε Γερμανία, Εκουαδόρ και Ακτή Ελεφαντοστού Κουρασάου. Σε κάθε περίπτωση η Γερμανία, εκτός από την πρόκριση, εξασφάλισε και την πρωτιά στον όμιλο.
0: Μάλιστα.
1: Εκουαδόρ Κουρασάου 0-0, με μεγάλο ήρωα της αναμέτρησης των τερματοφύλακα του νησιού της Καραϊβικής, των Ρουμ, ο οποίος κατέβασε ρολά, όπως συνηθίζουμε να λέμε στο ποδόσφαιρο, όταν ένας τερματοφύλακας πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση.
0: Και πήρε τιμητικό βαθμό το Κουρασάου.
1: Ακριβώς, ιστορικός βαθμός για το Κουρασάο, και ακολούθως η αλλαγή προπονητή, όπως αποδείχθηκε, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα για την Τινησία. Μπορεί ο Λαμουσί να απομακρύνθηκε μετά την πεντάρα από τη Σουηδία, ωστόσο ο Ρενάρ, ο οποίος τον αντικατέστησε, δεν κατάφερε να αλλάξει τα πράγματα. 4-0 έχασε η Τινησία από την Ιαπωνία, και πλέον νομίζω εδώ τα πράγματα... Έχουμε την Ολλανδία με 4 βαθμούς, την Ιαπωνία με 4, η Σουηδία 3, η Τινησία 0 αποκλείστηκε. Και από την άλλη, τελευταία αγωνιστική θα έχουμε το Ολλανδία-Σουηδία. Η Ιαπωνία έκανε βήμα πρόκρισης ξεκάθαρα. Μένει να δούμε τελευταία αγωνιστική το Ιαπωνία.
0: Τι θα γίνει, γιατί είναι μπλεγμένος αυτός ο όμιλος.
1: Ναι,
0: έτσι, είναι Ολλανδία 4, η Ιαπωνία 4, η Σουηδία 3, η Τινησία επιστρέφει, αποκλείστηκε. Αλλά αυτές οι τρεις ομάδες θα δώσουν τη μάχη. Για πες μας, τελευταία αγωνιστική, τι έχει.
1: Ακριβώς. Η Ολλανδία, λοιπόν, τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει την Τινησία. Νομίζω ότι είναι στο χέρι της να εξασφαλίσει την πρωτιά χωρίς να την νοιάζει το αποτέλεσμα του αγώνα η Ιαπωνία-Σουηδία. Η Ιαπωνία, ακόμα και με ισοπαλία, θα κρατήσει τη δεύτερη θέση. Ενώ η Σουηδία θα ψάξει τον βαθμό που θα την φέρει στους 4 βαθμούς. Μπορεί να μείνει στην τρίτη θέση, ωστόσο οι 4 βαθμοί λογικά θα επαρκούν προκειμένου να την στείλουν στην νοκάουτ φάση.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε αγώνες για τον 7ο και τον 8ο όμιλο σήμερα. Αυτοί οι όμιλοι έχουν την εξής, το εξής χαρακτηριστικό. Όλες οι ομάδες, μιλάμε για 8 ομάδες, έχουν από έναν βαθμό. Γιατί όλα τα παιχνίδια στην πρώτη ημέρα, στην πρώτη αγωνιστική, έληξαν ισόπαλα.
1: Ακριβώς. Ήταν μια μέρα που είχαμε 4 ισοπαλίες σε ισάριθμα παιχνίδια, οπότε ουσιαστικά οι ομάδες μπαίνουν από το 0 και η πρόκριση θα κριθεί σε 2 αγωνιστικές αντί για 3. Η Ισπανία, η οποία στην πρώτη στροφή έμεινε στο 0-0, ήταν το πρώτο και μοναδικό 0-0, η πρώτη και μοναδική λευκή ισοπαλία μέχρι χθες. Ακολούθησε το Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0 στο δεύτερο παιχνίδι χωρίς τέρματα στο Μουντιάλ μέχρι τώρα. Η Ισπανία λοιπόν, η οποία καίγεται για νίκη, καθώς τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την Ουρουγουάη, την πιο δυνατή από τις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου. Άρα η ανάγκη για νίκη φαντάζει επιτακτική απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, ο οποίος έγραψε ιστορία την προηγούμενη αγωνιστική και έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατακτά βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ. Το Βέλγιο αντιμετωπίζει το Ιράν του Ταρέμι και από εκεί και μετά έχουμε Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος τα ξημερώματα στις 4.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί να θυμίσουμε ότι η Ισπανία με την ισοπαλία με το πράσινο ακροτήρι έτσι έκανε νομίζω την μέχρι στιγμής μεγαλύτερη γκέλα, ας το πούμε έτσι, στη διοργάνωση.
1: Ναι, νομίζω πραγματικά ότι αν πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποιο αποτέλεσμα το οποίο δεν ήρθε όπως θα το είχαμε στο μυαλό μας σχεδιάσει, αυτό που κλωτσάει σε εισαγωγικά περισσότερο όσον αφορά τις γκέλες των φαβορί είναι αυτή της Ισπανίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαργκόβα και εμείς θα μείνουμε στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για τη διατησία μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελο. Γιατί έχουμε εφαρμογή νέων κανονισμών, νέων οδηγιών από την FIFA στους διαιτητές. Τα περισσότερα από αυτά θα τα δούμε του χρόνου να εφαρμόζονται και στα ελληνικά γήπεδα. Και λέγοντας έτσι, μάλλον παραφράζοντάς το, να πω ότι ο σωστός φύλαχλος είναι ο ενημερωμένος φύλαχλος, άρα πρέπει να δούμε γιατί έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, κάποιες αποφάσεις που δεν έχουμε συνηθίσει να λαμβάνονται, λόγω των νέων κανονισμών. Ο Παναγιώτης Βαρούχας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα. Τι γίνεται? Ο Δημητράκης, ωραία τα προηγουμένως, είναι πολύ καλός.
0: Πάντα.
2: Ναι. Λοιπόν, από ό,τι είδες λοιπόν, σιγά σιγά, παιχνίδι με παιχνίδι, οι νέες τροποποιήσεις πιάνουν τόπο. Mm-hmm. Εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η τροποποίηση με το χέρι στο στόμα για να πάει να βρει αντίπαλο θα γινόταν ποτέ, μια και είπαν ότι υπάρχει και αυτό το σύστημα. Και όμως το είδαμε.
0: Τι είδαμε? Είδαμε λοιπόν στον αγώνα της Τουρκίας με την Παραγουάη να αποβάλλεται παίχτης της Παραγουάης επειδή μίλησε στον διαιτητή βάζοντας το χέρι στο στόμα, καλύπτοντας το στόμα του, για να μην, να μην διαβάζονται οι λέξεις που λέει, οι φράσεις του.
2: Σε αντίπαλο
0: θα σε αντίπαλο παίχτη. Σε αντίπαλο παίχτη. Σωστά.
2: Σε αντίπαλο παίχτη. Απόδειξε ότι φαίνεται κιόλας. Το ΒΑΡ φυσικά το έπιασε, γιατί αυτές τις περιπτώσεις το ΒΑΡ θα τα πιάνει. Γιατί τι έγινε? Φαίνεται κιόλας ο παίκτης που δέχεται τη βρισιά δυσανασχετεί έντονα. Έτσι. Αλλά αυτό το πράγμα είχε και ένα άλλο γελίο, το οποίο ο διαιτητής πήγε να ακυρώσει την αποβολή. Είναι για να γελάει ο κόσμος, όπως ανακοίνωσε την αποβολή. Δηλαδή δεν ξέρω αν το είδε, το άκουσε ο κόσμος, είναι δηλαδή για να γελάς, έτσι.
0: Θες να πεις ότι όταν έδειξε την κόκκινη κάρτα ανακοίνωσε την απόφασή του.
2: Ανακοίνωσε την
0: αποφάση. Γιατί οι αποφάσεις των διαιτητών εκεί, σε τέτοιες περιπτώσεις, γίνονται γνωστές, κοινοποιούνται από τον διαιτητή μέσω των μεγαφώνων για να ξέρει ο κόσμος.
2: Ο διαιτητής δεν έχει μόνο αυτή την επικοινωνία με το ΒΑΡ, έχει αυτό το οποίο είναι για να βλέπει τις φάσεις, αλλά και να τα ανακοινώνει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή σε λίγο θα του δώσουμε και μια τσάντα να έχει τα πάντα επάνω το διαιτητής, έτσι. Λοιπόν, πράγμα το οποίο είναι δύσκολο για τον διαιτητή.
0: Είναι δύσκολο, αλλά αυτό έχει να κάνει με την ενημέρωση των φιλάθλων στο γήπεδο, να ξέρουν δηλαδή γιατί λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση και να μην υπάρχουν αντιδράσεις ή τέλος πάντων αν υπάρχουν να μειώνονται.
2: Το τρέξιμο που κάνει ο ποδοσφαιριστής το κάνει περίπου το ίδιο και ο διαιτητής.
0: Ναι.
2: Όταν έχει τόσα πράγματα επάνω σου, δεν είναι εύκολο, έτσι. Ναι. Και εύχομαι να μην έχουμε προβλήματα.
0: Αλλά τώρα εδώ το ηθικό δίδαγμα, ας πούμε, από αυτό που μας περιγράφεις είναι δεν θα βάζετε πλέον τα χέρια στο στόμα για να μιλάτε.
2: Η πραγματικότητα. Υπάρχει λοιπόν, αποβολή. Εγώ ειλικρινά δεν πίστευα ποτέ ότι μετά και από αυτή την τροποποίηση θα βρεθεί παίκτης να κάνει αυτή τη βλακεία. Ναι. Και όμως την έκανε.
0: Και όμως την έκανε. Όπως βρέθηκε και παίχτης τερματοφύλακας που έκανε 5 δευτερόλεπτα καθυστέρησης για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Για πες μας.
2: Έτσι. Έκανε 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρει την μπάλα. Δόθηκε κόρνερ, το οποίο ήταν σωστή η απόφαση του διαιτητή. Ή πάλι ένας άλλος που βγήκε.
0: Και εδώ
2: έξω
0: από το κόρνερ μπήκε και γκολ, έτσι.
2: Ναι, και μπήκε και
0: άρα, μια άλλη νέα οδηγία είναι που στοχεύει στο να γίνεται το παιχνίδι πιο γρήγορο και να μειώνεται ο χρόνος των καθυστερήσεων είναι ότι ο τερματοφύλακας στα 5 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που έχει την μπάλα στην κατοχή του πρέπει να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Αλλιώς κερδίζει κόρνερ η αντίπαλη ομάδα.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα μπήκε και γκολ. Οπότε ο κανονισμός δια αυτού του τρόπου φαίνεται ότι είναι σωστός. Και όπως και άλλη μια περίπτωση που ο παίχτης κάθισε ένα λεπτό έξω. Μετά που βγήκε έξω, μετά από τραυματισμό. Και αυτό τον έβλεπες όταν έτοιμος να μπει μέσα και δεν τον άφηνε ο τέταρτος. Και άλλη μία περίπτωση είναι στο αράουτ. Όταν δεν επαναφέρει στο αράουτ γρήγορα. Και εκεί

0: παρέμβαση από το VAR για λάθος κίτρινη κάρτα. Που δεν το είχαμε ξαναδεί μέχρι τώρα.
1: Βεβαίως έγινε μια επίθεση από τη δεξιά πλευρά, μπαίνει μες στην περιοχή, μαρκάρεται ο παίχτης, δίνει ο διαιτητής κίτρινη κάρτα, όμως ο VAR επεμβαίνει και βλέπει ότι δεν υπήρχε επαφή καθόλου και ήταν λάθος η κίτρινη κάρτα. Την πήρε πίσω την κίτρινη κάρτα και έδωσε κίτρινη κάρτα σε αυτόν που έπεσε, έκανε θέατρο.
0: Άρα εδώ πρέπει μισό λεπτό, Παναγιώτη, να πούμε το εξής, ότι εδώ η παρέμβαση του VAR για την κίτρινη κάρτα έγινε...
1: Δεν υπήρχε παλιά.
0: Δεν υπήρχε, είναι καινούριο, αλλά αφορά μόνο τις περιπτώσεις που είναι λάθος κίτρινη κάρτα. Δηλαδή, ενώ τη δείχνει στον επιτιθέμενο, στον αμυνόμενο, συγγνώμη, έπρεπε να τη δείξει στον επιτιθέμενο ο διαιτητής για θέατρο, όπως είπες. Έτσι, είναι μόνο αυτή η περίπτωση που επιτρέπεται για την κίτρινη κάρτα ή όταν είναι δεύτερη κίτρινη πλέον.
1: Συμφωνώ, αυτά έχουν γίνει ήδη, ας πούμε. Είναι και κανένα δύο περιπτώσεις ακόμα. Καλό θα είναι να τα αφήνουμε να γίνονται για να τα λέμε ο κόσμος, γιατί θα τα έχουμε γενικά σε όλο
0: τον κόσμο. Θα τα έχουμε του χρόνου και αν υπάρχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε ντέρμπι μια αποβολή για το χέρι στο στόμα, μπορεί να, να αντιδράσει ο κόσμος που δεν ξέρει. Ή μια παρέμβαση του VAR για κίτρινη και όχι για κόκκινη, όπως ξέρουμε μέχρι τώρα.
1: Για όταν γίνεται κάποιο φάουλ το οποίο είναι σε κέριο σημείο, πάλι έχει δικαίωμα το VAR να παρέμβει ώστε να μην δημιουργηθεί κατάσταση αυτό το φάουλ το οποίο ήταν λάθος. Τα δεν υπήρχαν πρώτα.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση όμως πρέπει η παρέμβαση να είναι άμεση. Δεν έχει δικαίωμα δηλαδή να δοθεί το φάουλ λάθος, να χτυπηθεί και να παρέμβει μετά. Εκείνη τη στιγμή να είναι άμεση η παρέμβαση του βαρίστα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά να δούμε και ένα άλλο όμως.
0: Για πες.
1: Η Αλγερία βγαίνει και διαμαρτύρεται.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Έχουμε την καταγγελία της Αλγερίας στη FIFA για τη διατησία του Μαρτσίνιακ, έτσι, του Πολωνού που έχει έρθει και εδώ. Για πες μας.
1: Δεν έχει έρθει εδώ. Ο Μαρτσίνιακ είχε παίξει το τελικό του παγκοσμίου στην Αφρική, που ήταν πάλι η Αργεντινή και έβαλε γκολ η Αργεντινή, αλλά μέσα στο γήπεδο δεν ήταν 11, ήταν 13. Γιατί είχαν πανηγυρίες προηγουμένως στην ισοφάνιση και είχαν μπει υπεύθυνοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μαρτσίνιακ δεν τους έβγαλε και έγινε ζημιά.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ο Μαρτσίνιακ διαιτητής στον αγώνα Γκλουμς Ολυμπιακός, που μπροστά στα μάτια του το πέναλτι του Ποντένσε δεν το έδειξε. Ήταν ο Μαρτσίνιακ πέρυσι στον αγώνα του ΟΑΚΑ στον Παναθηναϊκό, που δεν έδωσε τον πέναλτι στο Σφιντέρσκι. Οι παραβάσεις του είναι πάρα πολλές και απορώ ο Μαρτσίνιακ είναι συνέχεια εκεί πέρα. Άρα λοιπόν δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα με το Μαρτσίνιακ.
0: Ναι, γιατί λες όμως ότι δεν έχει έρθει εδώ.
1: Πέρυσι έπαιξε εδώ στον αγώνα του Παναγιώτη.
0: Α, αυτό σου είπα. Ναι, λέω είναι ένας διαιτητής που έχει έρθει και εδώ. Και στο Ολυμπιακός Όφη τελικός κυπέλου κλπ.
1: Μπράβο, και Ολυμπιακός Όφη.
0: Για πες μας όμως για αυτή τη φάση τώρα. Είναι δύο φάσεις, η μία είναι με το Μέση.
1: Η μία είναι με το Μέση.
0: Ποια είναι η γνώμη
1: πηγαίνει,
0: σου?
1: Ο Μέση πηγαίνει με τις τάπες και πατάει τον αντίπαλό του στο Ιγάμπα έντονα. Λοιπόν, εκεί δεν έδωσε, έδωσε φάουλ, δεν έδωσε ούτε κίτρινη. Και πράγματι ήταν στο 1-0 και μετά, όπως είδαμε, ο Μέση διαμορφώσε το αποτέλεσμα, το έκανε 3-0. Καλός παίκτης, αλλά όταν κάνεις μία παράβαση, θα πρέπει, άμα την κάνανε σε αυτό να... και χτύπα και το πόδι θα ήταν ωραία. Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση έπρεπε να αποβληθεί ο Μέση.
0: Έπρεπε και να αποβληθεί ο Μέση. Άρα έχει δίκιο η Αλγερία να διαμαρτύρεται.
1: Βέβαια. Εγώ το είπα στον αέρα την άλλη μέρα κιόλας. Λέω εδώ υπάρχει κόκκινη κάρτα. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτά δεν πρέπει. Τι πάει να πει ο Μέση. Ο Μέση ένας λόγος παραπάνω να προσέξει να μην κάνει την παράβαση. Γιατί πάμε την άλλη την περίπτωση τώρα. Αυτός ο παίκτης που χτύπησε τον παίκτη που έπαθε κνήμη περώνει κάταγμα, είχε κάνει σε ένα μαρκάρισμα στον Νεϊμάρ τέτοιο. Άρα λοιπόν δεύτερη φορά που έκανε τέτοια παράβαση σοβαρή. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτοί οι παίκτες θέλουν συνετισμό. Πώς συνετισμό? Θέλουν τιμωρία μεγάλη. Γιατί είδες έκανε το πρώτο στον Νεϊμάρ, πήγε τώρα προχθές, του κόψε του ανθρώπου το πόδι. Άρα εδώ λοιπόν υπάρχει μια πρόφαση για αυτούς τους παίκτες που παίζουν αντιαθλητικά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά είναι.
0: Γενικά, λοιπόν, μέχρι στιγμής τη διαιτησία πώς τη βλέπεις το

0: Μουντιάλ και θα έχουμε και την ευκαιρία βεβαίως προϊόντος των αγώνων, του χρόνου και των αγώνων να ξαναμιλήσουμε. Για πες μας.
1: Μέχρι στιγμής οι διαιτησίες είναι καλές. Δηλαδή και οι διορθώσεις που έχουν γίνει δείχνουν ότι πάμε προς το καλό. Το φυσικά τώρα τα παιχνίδια τα δύσκολα από εδώ και πέρα γίνονται. Γιατί τώρα δεν υπάρχει και το ζόρι το μεγάλο με ομάδες πρώτης ποιότητας, έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν από εδώ και πέρα. Και μετά πάλι έχω να κάνω μια παρατήρηση, Ρεθάνο. Είδα πάλι τον Κόβατς, μπράβο στο Βασάρα, ο οποίος είναι αρχιδιετής στη Ρουμανία και ο Κόβατς έχει παίξει τελικό Champions League. Πάλι στο Μούντιαλ είναι. Εμείς έχουμε ένα Έλληνα μόνο, ένα Έλληνο Αυστραλό από τη Μεσσηνία, του Λακριντή, που είναι βοηθός στην Αυστραλία.
0: Έτσι, άρα λες γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες διαιτητές. Εδώ δεν υπάρχουν τώρα, δεν υπάρχουν μισό λεπτό, Παναγιώτη, δεν υπάρχουν στη λίστα elite της UEFA. Θα υπάρχουν στο Μουντιάλ, δεν γίνεται.
1: Ναι, εντάξει, βλέπουμε και ορισμένους οι οποίοι δεν είναι και είναι. Αλλά δικαίωμα και Έλληνες να κάνουμε το μεγάλο άλμα, έτσι. Και ήθελα να κάνω και μια τοποθέτηση, Ρεθάνο.
0: Ναι, και να κλείσουμε και να κλείσουμε με αυτό. Ναι. Έχουμε ένα λεπτό ακόμη.
1: Ο Σιδηρόπουλος, Ρεθάνο, δεν ήταν αντιμετώπιση του Λανουά προς το πρόσωπό του. Όλα ο Σιδηρόπουλος έχει προσφέρει. Το ότι ζήτησε ο άνθρωπος να μείνει μέχρι το Δεκέμβριο και να φύγει μετά το Δεκέμβριο, ήταν κακό δηλαδή να τον βάλει ο κύριος Λανουά. Mm-hmm. Αλλά εγώ θα κάνω μια.
0: Θα τα συζητήσουμε αυτά σε άλλη εκπομπή μαζί και με ένα σχόλιο για τη συνέντευξη του Λανουά.
1: Για το Σιδηρόπουλο.
0: Ναι.
1: Να κοιτάξει ο Σιδηρόπουλος να πάει να κάνει τον αρχιτεκτή όπως τον κάνει ο κύριος Βαζάρας, που έχει βρει την υγεία του σε κάποιο άλλο κράτος μέσω FIFA, UEFA. Για να βρει τη σταδιοδρομία.
0: Να βρει την υγεία του και τη σταδιοδρομία του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βαρούχα και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ με όλη την αθλητική ειδησιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου και η Μάιρα Ξίδη, στην οποία να ευχηθούμε τα καλύτερα, ήταν μαζί μας, είχαν τη ρύθμιση του ήχου. Η Βιβίνη Κολοπούλου ήταν υπεύθυνη για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Σε λίγο μαζί σας ο Σίφης Βοτζάκης.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντους γάμου επισημοποιήθηκε σήμερα, καθώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Σχεδόν 14 χρόνια μετά τη λήξη της πρώτης του θητείας στην ελληνική ομάδα, ο Σέρβος τεχνικός γύρισε στην Αθήνα για να οδηγήσει ξανά τον Παναθηναϊκό στο δρόμο των επιτυχιών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Μπράντοβιτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στην οικογένεια του Άρη παραμένει ο Γιώργος Στανούλης. Ο 24χρονος σέντερ, μετά την περσινή σεζόν του στους Κιτρινόμαυρους ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, κατέληξε σε συμφωνία με τους ευθύνοντες της ομάδας για συνέχιση της παρουσίας του στο ρόστερ ως ελεύθερος παίκτης. Ο Αλέσιο Λύση, που αποτελεί τον αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, αναμένεται σήμερα στις 7.30 στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και να αναλάβει και επίσημα προπονητή στο κεφάλι του Βορρά. Το Μουντιάλ, η Εθνική Ιαπωνία συνέτριψε την Εθνική Τινησίας με το εμφατικό 4-0 στο στάντιο Μοντερέι, στον χιλιοστό αγώνα στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων, και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 32. Εκουαδόρ και Κουρασάο αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα, με τον τερματοφύλακα Ρουμ να πραγματοποιεί μια εξαιρετική εμφάνιση. Στις 7 το απόγευμα παίζουν Ισπανία, Σαουδική Αραβία, Βέλγιο, Ιράν στις 10 το βράδυ. Στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι, με μετάδοση των αγώνων από την ΕΡΤ 2 Sport. Ενώ στις 4 τα ξημερώματα, σε μετάδοση από την ΕΡΤ 1, θα παρακολουθήσετε την αναμέτρηση Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος. Έντονη ανησυχία στη Βραζιλία. Ο Ραφίνια ενδέχεται να χάσει το υπόλοιπο του Μουντιάλ λόγω του τραυματισμού του. Ο Μίλτος Τεντόγκλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο βαλκανικό πρωτάθλημα του Βόλου με άλμα 8-36. Χρυσό μετάλλιο και για την Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό, καθώς επικράτησε στη μονομαχία της με την Αριάδνη Αδαμοπούλου, και οι δύο πέτυχαν φετινό ρεκόρ 4-48. Η Ελλάδα συνέχισε την συγκομιδή με το Λίον στο βαλκανικό πρωτάθλημα, με τον Ανδρέα Μίτα να κατακτά χρυσό στο ύψος, ενώ Γεωργία Δεσπολάρη, Μανουέλα Πλάκα και Μελίσσα Αναστασάκη ανέβηκαν επίσης στο βάθρο. Στο πρώτο σκαλί βρέθηκε η Αναστασία Ράπτη στα 400 γυναικών. Σύμφωνα με δημοσίευμα σερβικού μέσου, το συμβόλαιο μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Μπράντοβιτς έχει ήδη υπογραφεί με διάρκεια 3 ετών και αποδοχής περίπου 10,5 εκατομμυρίων ευρώ, και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι αύριο Δευτέρα. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Τιέν Καμαρά. Ο πανύψηλος Γάλλος αμυντικός μέσος ανακοινώθηκε από τους Πράσινους, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Συναντήσεις με τον Στέφανο Κοτσόλη και Τζέικομ Νίστρουπ είχε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος στο Κοροπή. Ο Ινιάκη Πένια αναμένεται σήμερα στην Αθήνα, έτσι ώστε να περάσει ιατρικά και να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών κατάφερε να πάρει σπουδαία νίκη με 3-1 σετ κόντρα στην Αυστρία και με νίκη κόντρα στο Λουξεμβούργο. Σήμερα κρατά στα χέρια της την υπόθεση τετράδα του European League. Εκτός η Αντετοκούμπο, Κώστας Λούκας και Δημήτρης Κατσίβελης από την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ για τα μάτς με Ρουμανία στις 2 Ιουλίου και εντός με Πορτογαλία στην Σανέλ Αρένα στις 5 Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαράζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε λοιπόν και ανεβάζουμε ταυτόχρονα και μουσικούς και αθλητικούς ρυθμούς για να κάνουμε την καλύτερη παρέα στους φίλους μας που είναι στις παραλίες αυτή την ώρα, σε εκείνους που δεν μπόρεσαν να είναι στη θάλασσα και να δροσιστούν και παραμένουν στο σπίτι και στηρίζουν το αγαπημένο τους αθλητικό ραδιόφωνο. Και γενικότερα σε όλους τους φίλους και όλες τις φίλες που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο, γιατί η Era Sport είναι πανελλήνιο ραδιόφωνο, είναι το ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μας ακούνε και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί παίρνουμε πάρα πολλά μηνύματα εδώ και αρκετό καιρό από τον Καναδά, την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, από πολλά ελληνικά καράβια τα οποία κινούνται στον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό. Αυτό θέλουμε, να είμαστε μια σταθερή παρέα για όλους τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται. Η μουσική επιλογή δεν είναι τυχαία, μας βοήθησε και η Ολυμπία Γενικοπούλου, σταθερή αξία και σήμερα στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Ξεκινήσαμε με την μεγάλη Ιαπωνία με τους Alphaville, οι Ιαπωνέζοι που τα ξημερώματα νίκησαν πολύ εύκολα την Τινησία, δεν βοηθήθηκαν οι Τινησία από την αλλαγή προπονητή. Είμαστε τυχεροί, υποθέτω οι περισσότεροι είμαστε τυχεροί, που δεν είδαμε τον πρώτο αγώνα που έγινε τα ξημερώματα, Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0. Αλλά αυτοί οι λίγοι που το είδαν το μάτς με ενημέρωσαν ότι ήταν το χειρότερο που έχει γίνει στο Μουντιάλ μέχρι τώρα. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, Βιβίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της Era Sport για περίπου 2 ώρες ο Σίφης Βοντζάκης, και η σημερινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στο Μουντιάλ. Θα φροντίσουμε να σας βάλουμε με δυναμικό τρόπο σε μουντιαλικούς ρυθμούς, που ούτως ή άλλως βρισκόμαστε σε μουντιαλικούς ρυθμούς, και μείνετε μαζί μας, γιατί και σήμερα θα σας προσφέρουμε σούπερ δώρα. Τέσσερα γκολ οι Ιαπωνέζοι στον αγώνα με την Τινησία, 5 γκολ η Ολλανδία απέναντι στην Σουηδία. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει και πού μπορεί να φτάσει αυτή η Ολλανδία. Πάντως στον αγώνα με την Σουηδία είχε εντυπωσιακά ποσοστά αποτελεσματικότητας με 5 γκολ σε 10 τελικές, εν αντιθέσει με τους Σουηδούς που, παρότι ξεκίνησαν με επιβλητικό τρόπο απέναντι στην αδύναμη Τινησία, στο χθεσινό μάτς δεν ήταν εύκολο να αντισταθούν. Δυσάρεστη έκπληξη η Τουρκία, που αποκλείστηκε πρόωρα από το παγκόσμιο κύπελο, ιτήθηκε από την Παραγουάη. Είδαμε και το δεύτερο μάτς της Βραζιλίας σε αυτό το Μουντιάλ απέναντι στην Αϊτή, αλλά συμπεράσματα προφανώς δεν βγαίνουν ακόμη για τους Βραζιλιάνους, γιατί η Αϊτή ήταν πολύ χαμηλό εμπόδιο. Το καλύτερο χθεσινό μάτς ήταν το Γερμανία Ακτή Ελεφαντοστού. Είδαμε στοιχεία των Γερμανών που λίγο πολύ είναι γνωστά, αλλά αυτοί που μας εντυπωσίασαν ήταν οι Αφρικανοί, γιατί απέναντι σε μία από τις ισχυρές δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έδειξαν ότι διαθέτουν ένα πολύ καλά δομημένο σύνολο και σε μεγάλο διάστημα του αγώνα ήταν καλύτεροι από τους Γερμανούς, παρότι ιτήθηκαν με 2-1. Από τα γκολ που μπήκαν το τελευταίο διήμερο στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το καλύτερο εν τέλει το έβαλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Το έβαλε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς πριν από μια μισή ώρα περίπου ανακοινώθηκε η επιστροφή του Ζέλικο, του Ομπράντοβιτς, του ανθρώπου που συνδέεται με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, στην ομάδα των Πράσινων. Είναι και επίσημα πλέον ο προπονητής του μπασκετικού Παναθηναϊκού, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που το πλεονέκτημά του σε σχέση με τη νέα συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό δεν είναι μόνο το ότι είναι ένας λαμπερός εκπρόσωπος των πάγκων παγκοσμίως στο μπάσκετ, το μεγάλο πλεονέκτημά του δεν είναι οι τίτλοι που έχει κατακτήσει και η τεράστια εμπειρία του. Το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι ότι ξέρει όσο κανείς άλλος τον Παναθηναϊκό. Και γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει για να βελτιώσει την ομάδα, για να διαχειριστεί τους αστέρες που έχει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, για να προκύψει η συνεργασία που πρέπει να προκύψει με την διοίκηση και κυρίως με τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, προκειμένου ο προπονητής να έχει τον απόλυτο πρωταγωνιστικό ρόλο και εκείνος ο οποίος θα βάλει το καλούπι για την επόμενη σεζόν στον Παναθηναϊκό.
Και η εντύπωσή μου είναι ότι παρότι υπήρχαν κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού, νομίζω δεν ήταν η πλειοψηφία, που είχαν ακόμη ψηλά τον Εργίνα Ταμάν, χωρίς να μπορούν να ξεχάσουν το τι έγινε με τον Τούρκο προπονητή και τον Παναθηναϊκό πριν από δύο χρόνια τη σεζόν 23-24. Η εντύπωσή μου είναι, για να μην πω η βεβαιότητά μου, ότι με την επάνωδο του Ομπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός όχι απλώς γυρίζει σελίδα, αλλά σβήνει οριστικά και αμετάκλητα την προηγούμενη διετία, όχι την τριετία, γιατί το 24 ήταν μια χρυσή χρονιά. Πάμε να μπούμε σιγά σιγά σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Ροζής να μιλήσουμε για τον Ομπράντοβιτς. Θα ακούσουμε σε λίγα λεπτά και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη να μας δίνει κλίμα μουντιάλ από τη Νέα Υόρκη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αργότερα θα έχουμε μαζί μας και τον Θαλή Θεοδωρίδη, που είναι ο αναλυτής των αγώνων του μουντιάλ για την Era Sport, για να ακούσουμε το σχόλιο του για την διοργάνωση, για το πώς έχουν κυλήσει οι πρώτες 10 ημέρες του τουρνουά. Θα κάνουμε και τον διαγωνισμό μας όπως το συνηθίζουμε κάθε Κυριακή απόγευμα. Για τους μικρούς και τους μεγαλύτερους ακροατές μας θα δώσουμε μία ακόμη εκπληκτική εφετινή συλλογή της Panini για το Μουντιάλ. Όπως είπα και την προηγούμενη Κυριακή, είναι ένα άλμπουμ για το παγκόσμιο κύπελο, που για τους πιτσιρικάδες που με πάθος μαζεύουν τα αυτοκόλλητα είναι ένα σούπερ δώρο, και θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο δώρο και για τους συλλέκτες των συλλογών της Panini, που Ολυμπία στη χώρα μας είναι πάρα πολύ, παγκοσμίως είναι εκατομμύρια. Ακόμη θα σας δώσουμε ένα υπέροχο βιβλίο από την Belle Époque και τον Ανδρέα Οικονόμου. Είναι το βιβλίο «Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ». Είναι η ιστορία των Μουντιάλ μέσα από την κλειδαρότρυπα, με άγνωστες ιστορίες. Ομολογώ, είναι μια υπέροχη έκδοση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Και το τρίτο δώρο μας για σήμερα είναι το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο «Γκολ» από τις εκδόσεις 8. Ακούγα με ενδιαφέρον τον Παναγιώτη Βαρούχα να μιλάει νωρίτερα στον Θάνο Μπλούνα και να του εξηγεί τις αλλαγές που θα έχουμε στην διαιτησία, με ξεκίνημα από το Μουντιάλ, στην πορεία όμως θα εφαρμοστούν σε όλες τις διοργανώσεις. Το πρώτο και σημαντικότερο λοιπόν για όλους μας, φιλάθλους, δημοσιογράφους, ποδοσφαιριστές, προπονητές, είναι να ξέρουμε και τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, και αυτό το βιβλίο μας προσφέρει τη δυνατότητα, επειδή είναι εικονογραφημένο, να μάθουμε τουλάχιστον τα βασικά. Να ξέρουμε τα βασικά, γιατί λυπάμαι που το λέω, αλλά ειδικά στη χώρα μας, οι περισσότεροι που παρακολουθούν ποδόσφαιρο, ούτε τα βασικά δεν ξέρουν. Για να μην υπερβάλλω, όχι περισσότεροι, αλλά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στη σελίδα της Era Sport στο Viber, με τη γνωστή διαδικασία την οποία γνωρίζετε. Με SMS γράφετε Sport, αφήνετε κενό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Και για τους φίλους που έχουν αυτή τη δυνατότητα, επικοινωνία έχουμε και μέσω του Messenger. Περίπου στις 6 παρα 10 θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις τυχεροί που θα πάρουν τα δώρα που προσφέρουμε σήμερα. Θα επαναλάβω για τους φίλους που μας ακούνε πρώτη φορά, για εκείνους που έρχονται στην παρέα μας ως νέα μέλη, ότι στις κληρώσεις μπαίνουν όλοι οι φίλοι και όλες οι φίλες που στέλνουν μηνύματα στην εκπομπή, ανεξάρτητα από το αν απαντούν σωστά ή λάθος στα ερωτήματα που θα βάλω στο σημερινό άτυπο μουντιαλικό quiz. Η πρώτη ερώτησή μας είναι βραζιλιάνικη και συνδέεται με τον Παναθηναϊκό. Υπήρξε προπονητής του Παναθηναϊκού και προπονητής της Βραζιλίας και κατέκτησε παγκόσμιο κύπελο. Ψάχνουμε το ονοματεπώνυμο του.

Πάμε να δούμε και το πρόγραμμα των σημερινών αναμετρήσεων. Θα ξεκινήσουμε στις 7 το απόγευμα με το μάτς της Ισπανίας με την Σαουδική Αραβία. Θα υπάρχει ενημέρωση από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Στις 10 θα παίξουν στο Λος Άντζελες το Βέλγιο με το Ιράν. Ο Γιάννης Ράνιος θα μας ενημερώνει. Η αναμέτρηση της Ουρουγουάης με το πράσινο ακροτήριο θα γίνει στη 1 τα ξημερώματα στο Μαϊάμι. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας θα είναι στην ενημέρωση και τα ξημερώματα ο Δημήτρης Λουκάκης θα παρακολουθήσει τον αγώνα της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο. Αύριο στις 8 θα παίξουν οι Αργεντίνοι με την Αυστρία, το δεύτερο μάτς των Αργεντίνων στο παγκόσμιο κύπελο. Στις 12 η αναμέτρηση της Γαλλίας με το Ιράκ, ξημερώματα Τρίτη στις 3 η Νορβηγία με τη Σενεγάλη, στις 6 η Ιορδανία με την Αλγερία, στις 8 η Πορτογαλία με το Ουσμπεκιστάν και στις 11 την Τρίτη το βράδυ η Αγγλία με την Γκάνα. Έχουμε φτάσει στο κλείσιμο του πρώτου δεκαημέρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Ουσιαστικά οι πρώτες 17 ημέρες είναι εκείνες οι οποίες έχουν το πολύ φορτίο με τα μάτς της πρώτης φάσης, με τους ομίλους, με πολλούς αγώνες καθημερινά. Από την μεθεπόμενη Δευτέρα, 29 του μήνα, μπαίνουμε στα νοκάουτ και όποιος αντέξει, γιατί κακά τα ψέματα, δεν έχουν άδικο εκείνοι που λένε ότι τη μεθεπόμενη Δευτέρα ουσιαστικά ξεκινά το Μουντιάλ. Τώρα είναι η προθέρμανση του. Καλησπέρα μου στο φίλο τον Κώστα από τα Πετράλωνα, στην παρέα από το Εγάλαιο, στην παρέα που μας ακούει από την Ξάνθη αυτή την ώρα, στους φίλους από το Ρέθυμνο που θέλουν αναλυτικό ρεπορτάζ για την συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ομπράντοβιτς. 5 λεπτά θα είναι εδώ μαζί μας ο Γιάννης Ροζής να τα πούμε όλα. Ποια ομάδα ξεχωρίζεις, λέει η Σύφη, από στο παγκόσμιο κύπελο? Μέχρι τώρα έχουν ξεχωρίσει κάποιες ομάδες, αλλά παιδιά, ας μην βιαζόμαστε. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να βιαστούμε, γιατί τα συμπεράσματα θα προκύψουν στην δεύτερη φάση, στα νοκάουτ. Στους ομίλους, οι περισσότερες ομάδες που ούτως ή άλλως είναι φαβοροί, δεν έχουν δύσκολο έργο. Δεν έχουν πολλά δυνατά μάτς να δώσουν, με εξαίρεση την Αγγλία, που κλήθηκε στην πρεμιέρα της στο παγκόσμιο κύπελλο, στο πρώτο μάτς αυτό το Μουντιάλ, να αντιμετωπίσει την Κροατία. Η Κροατία που ούτως ή άλλως είναι μια ομάδα υψηλού επίπεδου, καθώς στα προηγούμενα δύο παγκόσμια κύπελλα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Βραζιλία θα δούμε, την Αργεντινή την έχουμε δει και θα δούμε πόσο θα αντέξει ο Μέση και αν σε αυτή την ηλικία ο μεγάλος Λίο Μέση θα μπορέσει να γίνει ο σημεοφόρος, ο οδηγός των Αργεντίνων σε μία ακόμη επιτυχία. Θα επιμείνω σε αυτό που έλεγα εξ αρχής, ότι για μένα το φαβορί, όχι πολύ μεγάλο, αλλά το φαβορί στο παγκόσμιο κύπελο είναι η Γαλλία, γιατί έχει μία πληρότητα ως ομάδα με πάρα πολλούς ξεχωριστούς ποδοσφαιριστές και με την δυνατότητα να δημιουργήσει δύο ενδεκάδες, οι οποίες και οι δύο είναι αξιόλογες. Περιμένω πολλά από την Αγγλία. Φαίνεται ότι στους Άγγλους κάτι έχει αλλάξει. Είναι πολύ πιο βελτιωμένη η έκδοση της εθνικής τους ομάδας σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Οι Ολλανδοί είναι καλοί, αλλά δεν ξέρω αν είναι έτοιμοι να προχωρήσουν πάρα πολύ. Οι Ισπανοί είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσουν, και ας ήταν απογοητευτικοί στην πρεμιέρα τους. Είναι μια εθνική ομάδα γεμάτη ταλέντο και δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι η Ισπανία μπορεί να μην φτάσει μέχρι τον τελικό, αλλά θα είναι μια ομάδα η οποία θα παίξει σημαντικό ρόλο στα νοκάουτ και θα προχωρήσει αρκετά.

Καλό απόγευμα στον Ηλία από την Ρόδο, στο φίλο μας τον Τάσο από την Τρίπολη, που είναι ο πρώτος ο οποίος απαντά σωστά στο πρώτο quiz που βάζουμε, που δεν είναι και εύκολο, γιατί είναι ένας προπονητής μεγάλης αξίας, με μεγάλη καριέρα, αλλά από την ημέρα της παρουσίας του στην Εθνική Βραζιλίας έχουν περάσει περίπου 65 χρόνια και στο Παναθηναϊκό βρέθηκε περίπου πριν από 55 χρόνια. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι οι απαντήσεις σωστές είναι πάρα πολλές. Βαγγέλης Νότου, ο φίλος μας ο Γιώργος ο Σιατήρας, ο Δημήτρης ο Παπάς, ο Χριστόδουλος ο φίλος μας ο οποίος απαντά και αυτό σωστά, ο Τάσος που μας στέλνει και αυτό στο μήνυμά του, ο Παναγιώτης ο Μιχαλόπουλος, ο Κώστας με το σχόλιο του για τον Χρήστο Κοντό, ο οποίος Χρήστος ταλαιπωρήθηκε χθες λίγο, αλλά σήμερα είναι μια χαρά και προχωράμε κανονικά.

0: Καλό απόγευμα στην Αθανασία Κοζομπόλη, στον Γιώργο Μανολά, στον Στέφανο Μάρκου, στον Κωστάκη από την Καλαμάτα, στη Δέσποινα Κόνστα. Γιάννη Ροζή, προτείνω να μας ενημερώσεις για τον Ομπράντοβιτς και να μείνεις εδώ μαζί μου να βοηθάς και με τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι από δύσκολο έως αδύνατο να τα προλαβαίνω όλα.
1: Αυτό με τους νικητές, τους προπονητές που έχουν κατακτήσει το Μουντιάλ, το έχεις πει ή το.
0: Θα βάλεις στο δεύτερο ερώτημα, περίμενε.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Την καλησπέρα μας στον Νικηφόρο τον Κλειδαρά από του Ζωγράφου, στον Δημήτρη τον Φύλακα από τον Δωρημό Βόνιτσας, στον Φίλο τον 629 που απαντά σωστά στην πρώτη ερώτηση. Και κάνει και πρόβλεψη για τον τελικό Αγγλία-Ολλανδία.
1: Όπα.
0: Είναι ένα προχωρημένο σενάριο αυτό, φίλε 629. Δεν γράφει το όνομά σου, γι' αυτό σ' αναφέρω με αυτόν τον τρόπο. Με τα τρία τελευταία νούμερα του κινητού σου. Την Αγγλία την βλέπω να προχωράει τόσο πολύ.
1: Αυτό δεν ξέρω αν θα φτάσει
0: στο τελικό. Αλλά την Ολλανδία δεν νομίζω.
1: Όχι, σύμφωνα, αστείο αυτό με την Αγγλία πλέον. Αλλά τώρα να μου πεις το
0: πήρε
1: πρωτάθλημα η Arsenal.
0: Γιατί η Ολλανδία δεν είναι η βασίλισσα χωρίς θέμα. Ποια είναι η Αγγλία ή η Ολλανδία κατά
1: τα. Όχι, η Ολλανδία δεν έχει πάρει τίποτα στο Μουντιάλ, ναι, ισχύει.
0: Τρεις τελικούς, 0-3.
1: 0-3 και με υπερομάδες.
0: Ειδικά οι δύο πρώτες εκδόσεις, το 74 και το 78. Το 78 βέβαια.
1: Χωρίς Κρόιφ.
0: Και το λέω αυτό για τους νεότερους και χαίρομαι που το λες εσύ που είσαι μικρό σε ηλικία και
1: το λόγο να πεις. Και το λόγο να πεις.
0: Ο Κρόιφ λοιπόν δεν ήταν σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί αν ο Κρόιφ ήταν το 78 στο παγκόσμιο κύπελο που έγινε στην Αργεντινή, η εντύπωσή μου είναι ότι αν δεν υπήρχαν εξωαγωνιστικές παρεμβάσεις που σε αυτό το Μουντιάλ υπήρξαν, και αυτό το αναφέρω. Η Ολλανδία θα είχε μεγάλη πιθανότητα να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, το θέμα μας είναι ο Ομπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Να απαντήσω όμως στο πρώτο ερώτημα που βάλαμε για τον σημερινό διαγωνισμό μας. Είναι ο Αϊμόρε Μορέιρα, ο προπονητής των Βραζιλιάνων που κατέκτησε Μουντιάλ το 1962 και 14 χρόνια αργότερα βρέθηκε στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Απέτυχε παταγωδός βέβαια στον Παναθηναϊκό. Έφυγε από τους πράσινους. Και την επόμενη σεζόν ο Παναθηναϊκός πήρε πρωτάθλημα και κύπελο με τον Πολωνό παππού, τον Κάζιμιρ.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Σου δώσω τρεις επιλογές.
1: Για πάμε.
0: Κάζιμιρ Γκόρσκι.
1: Ναι.
0: Κάζιμιρ Γκόρσκι.
1: Ναι.
0: Και Κάζιμιρ Γκμόχ. Ποιος από τους τρεις?
1: Πάντως δεν είναι ο Γκμόχ. Η πρώτη επιλογή.
0: Είσαι νικητής.
1: Ναι, είδες.
0: Κερδίζεις την αγάπη μας, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν έχεις δικαίωμα συμμετοχή στους διαγωνισμούς.
1: Όχι,
0: γιατί είσαι μέλος της δικής μας ομάδας.
1: Οι ακροατές ό,τι κάνουν.
0: Λοιπόν, έχουν μπει πολλά γκολ στο Μουντιάλ και έχουν μπει και πολύ ωραία γκολ μέχρι τώρα. Ναι. Αλλά το καλύτερο γκολ των τελευταίων ημερών το έβαλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Γιατί τις τελευταίες μέρες πολλοί έλεγαν ότι δεν είναι εύκολο να πείσει τον Ομπράντοβιτς, ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θέλει να μπλέξει πάλι με αυτή την τοξικότητα μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, ότι θέλει πιο ήρεμα πράγματα στην ζωή του και στην καριέρα του, ότι έχει μεν αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του, αλλά δεν είναι και το ιδανικό σενάριο για αυτόν η συνεργασία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σε σχέση και με το παρελθόν. Τελικά καταρρίφθηκαν όλα.
1: Ναι, νομίζω ότι το δεύτερο σκέλος που είπες περί τοξικότητας είναι ένα ψέμα, γιατί στη Σερβία η ίδια κατάσταση επικρατεί, όπως και σε εμάς, ναι, με την Παρτίζαν και τον Ερυθρό. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο αγκάθι ήταν το τι θα έλεγαν οι φίλοι της Παρτίζαν για τον Ομπράντοβιτς. Ο τεχνικός είχε αποφασίσει το που θα καταλήξει στον Παναθηναϊκό με ένα ηγεμονικό συμβόλαιο το οποίο ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Όλοι περιμένανε ότι θα ανακοινωθεί αύριο με ανήμερα των γενεθλίων του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
0: Είναι πλέον το μεγαλύτερο συμβόλαιο προπονητή ή το έχει ο Πασκουάλ ακόμη?
1: Πασκουάλ,
0: τα νέα δεδομένα του Πασκουάλ με την νέα εβδομάδα.
1: Ναι, γιατί ο Πασκουάλ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη με την Ντουμπάι.
0: Αναμένεται όμως να πάρει περίπου στα 3,5 χρόνια.
1: Αυτή τη στιγμή όμως ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Νομίζω, σκεφτήκα ότι μήπως το έχει με την Μπαρτσελόνα ο Πασκουάλ, αλλά αυτοί πάνε 2 ευρώ.
0: Στην τέτοια περίπτωση δεν θα υπήρχε
1: στην ποτέ. Μπαρτσελόνα. Αλλά ναι, είναι μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα. Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει τον φυσικό του ηγέτη στους πάγκους μετά από το καλοκαίρι του 2012. Λύθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών, επιστρέφει. Μετά από μια θητεία στη Φενέρ και μια στην Παρτίζαν, έκανε κάποια διαλύματα και πλέον είναι η επίσημη επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Μια ιδιαίτερη φωτογραφία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο Σούνιο. Και ένα τραγούδι τώρα το οποίο το ξεχνάω. το οποίο βάλαν ως λεζάντα στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, το θυμηθώ μετά. Νομίζω ότι δεν θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές στο νέο ρόστερ, θα έχουμε όμως αφίξεις, προφανώς στη θέση 5 που αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός πονάει πάρα πολύ.
0: Και είναι ίσως... η μέρα προπονητών, νέων προπονητών στο Παναθηναϊκό γενικά, γιατί αυτή την ώρα γίνεται και η παρουσίαση του Τζέικομ Νίστρουπ.
1: Μπράβο.
0: Θα επανέλθουμε σε λίγο, θα ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Ρε εσύ, δεν είναι Τζέικομ. Είναι Σουηδός, δεν είναι. Γιάκομ δεν πρέπει να είναι.
0: Τι έχουν κάνει τώρα εκεί.
1: Ναι.
0: Νίστρουπ πάντως είναι σίγουρα.
1: Νίστρουπ είναι σίγουρα, ναι.
0: Μιλήσαμε λέει με 3-4 προπονητές, αλλά όταν είδαμε το ευγραφικό του Νίστρουπ που ξεχώρισε η τοποθέτηση του Γιάννη Αλαφούζου για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, ο συγκεκριμένος θέλει να δουλεύει και με νεαρούς ποδοσφαιριστές που ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς. Αλλά για να τον δούμε και αυτόν. Αλλά όσον αφορά τον Ομπράντοβιτς, είναι πολύ σίγουρα τα πράγματα. Είναι πολύ στάνταρ η κατάσταση που επικρατεί.
0: Το σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μπράβο. Αυτό.
0: Του Γιώργου Δημητριάδη.
1: Ακριβώς.
0: Είχε κυκλοφορήσει το 1997.
1: Ναι.
0: Και το καλοκαίρι του 97. Όχι. Το καλοκαίρι του 99 συμφώνησε ο Ομπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό.
1: Μετά το Σούμποντιτς.
0: Γιατί ήταν μια διετία ο Σούμποντιτς και μετά ο Ομπράντοβιτς.
1: Ναι. Αγκάθι στον Παναθηναϊκό η θέση 5. Τι θα γίνει και ποιος θα έρθει, γιατί ο Κένεθ Φαρίντ μάλλον δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό. Οπότε ψάχνει είτε βασικό είτε δεύτερο. Θα δείξει, δεν ξέρω τώρα αν είναι δεύτερο και τα ονόματα τα οποία παίζουν, γιατί έρχεται πάλι στο προσκήνιο το όνομα του Γιώνας Βαλαντσιούνας. Υπάρχει το όνομα του Οτούρου στο τραπέζι. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα. Να δούμε τι θα γίνει και προφανώς Σύφη και οι φίλοι ακροατές που το περιμένουν.
0: Αν ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται πάλι για τον Βαλαντσιούνας, πρωτίστως πρέπει να συνομιλήσει με τη σύζυγό του, γιατί από ό,τι φαίνεται η κυρία κάνει κουμάντο.
1: Ναι.
0: Πέρυσι δεν ερωτήθηκε, αποφάσισε τελευταία στιγμή ότι θέλει να μείνει μια χρονιά ακόμη στην Αμερική και γκρεμίστηκαν όλα την τελευταία στιγμή.
1: Έγινε πραγματικά όμως η σεζόν φετινή του Βαλαντσιούνα στους Νάγκετς είναι καταστροφική, γιατί η ομάδα είχε θέσει πολύ ψηλά τον πήχη και τελικά σκόνταψε.
0: Ήταν καταστροφική σεζόν γενικότερα για τους Νάγκετς και αυτό επηρέασε και τον Βαλατσιούνας. Στο NBA έγιναν μεγάλες ανατροπές φέτος ο Γιάννη. Ναι. Πήρε πρωτάθλημα η Νέα Υόρκη που στο ξεκίνημα της σεζόν δεν ήταν στην πρώτη οκτάδα των φαβορί.
1: Ναι.
0: Οι Bucks ήταν πάνω από τη Νέα Υόρκη, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Και τα σενάρια εκείνα που ανέπτυσαν οι Νεοϊορκέζοι ότι θα πάρουμε τον Αντετοκούμπο με trade προκειμένου να ανέβουμε στην κορυφή, ανέβηκαν στην κορυφή και δεν πήραν και τον Αντετοκούμπο.
1: Χωρίς τον Γιάννη και μάλλον δεν θα τον πάρουν κιόλας.
0: Τώρα δεν έχει και νόημα.
1: Δεν θα χαλάσουν την ομάδα. Εντάξει. Εάν και εσύ πρέπει να είσαι φαν των Σαν Αντώνιο Σπέρς, πιστεύω.
0: Εγώ έχω το εξής ελάττωμα που το έχει πολλοί κόσμος. Δεν είναι το μοναδικό ελάττωμά μου, πίστεψέ με, και άλλα έχω. Αλλά το ελάττωμά μου είναι ότι στο NBA, επειδή γενικά το βλέπω σε ένα μπασκετικό πανηγύρι και όσο έχει ένα ως πρωτάθλημα ανταγωνιστικό, πάω με τα πρόσωπα και όχι με τις ομάδες.
1: Σωστό, πολύ
0: δηλαδή,
1: κόσμος το κάνει.
0: Στα παιδικά μου χρόνια είχα τεράστια δυναμία στον Michael Jordan και τον Magic Johnson. Και μέσα στην τριάδα των επιλογών μου ήταν και ο Julius Erving, δεν ξέρω αν τον θυμάσαι, ένας λαμπερός παίκτης των 76ers, έπαιζε στη Φιλαδέλφια.
1: Ο Dr. J και τα καρφώματα
0: που... Τα τελευταία χρόνια ο βασιλιάς, ο LeBron James, είναι η τεράστια δυναμία μου. Πιστεύω ότι είναι μοναδική περίπτωση
1: για
0: το παγκόσμιο μπάσκετ. Το ότι παίζει σε αυτό το επίπεδο σε αυτή την ηλικία. Kobe Bryant,
1: okay.
0: Ξεχωριστός. Durant, ξεχωριστός. Μία δυναμία στους Lakers την έχω.
1: Ισχύει, αλλά μικρή. Φαίνεται.
0: Μικρή.
1: Φαίνεται.
0: Όχι λόγω LeBron, μια μικρή.
1: Και Kobe ίσως, ναι. Αλλά τώρα ποιον έχει ως αδυναμία τώρα?
0: Σε παίκτη σαν ομάδα?
1: Σε παίκτη. Στη νέα φουρνιά. Στη νέα φουρνιά παίκτων τώρα.
0: Πιστεύω που το πιο ταλαντούχος από όλους τους νέους είναι ο Αλεξάνδερ.
1: Ο Αλεξάνδερ.
0: Παρότι ο Μπράνσον κατέριψε όλα τα δεδομένα, για μένα είναι η απόλυτη υπέρβαση αυτό που έχει κάνει ο Μπράνσον.
1: Όχι ο Έντουαρτς για παράδειγμα.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Όχι το δίδυμο της Βοστόνης, Brown Tatum.
0: 1-1. 1-1.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε με τον Μπράνσον. Εν τω μεταξύ, ευτυχώς που σε κάλεσα εδώ να μιλήσουμε για τον Μπράντοβιτς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και θα... μπομπίνα και μουντιαλική.
1: Μαζί με το βασιλικό ποτίζεται και γκάστρα.
0: 3 λεπτά έχουμε και μετά λήξει αγώνα.
1: Εντάξει.
0: Για να επιστρέψουμε
1: για NBA στον Μπράντοβιτς.
0: Ο Μπράνσον είναι ο άνθρωπος που έκανε την απόλυτη υπέρβαση. Γιατί από έκτος παίκτη στον Ντάλλας που έβλεπε την πλάτη του Ντόνσιτς, αποφάσισε να πάει στη Νέα Υόρκη και έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής.
1: Σωστά.
0: 45 πόντους έβαλε στον νικητήριο τελικό που έδωσε το πρωτάθλημα στη Νέα Υόρκη. Ναι. Θέλουμε να πούμε κάτι άλλο? Δεν χρειάζεται. Τέιτουμ και Μπράουν.
1: Ναι.
0: Δοκιμασμένο δίδυμο. Πήρε πρωτάθλημα. Δεν έχει τεράστιο κίνητρο. Πολλοί τραυματισμοί. Ειδικά ο Τέιτουμ.
1: Ναι.
0: Ποιον άλλο είπες?
1: Και ο Έντουαρτς.
0: Έντουαρτς. Εξαιρετικός παίκτης, ηγετική μορφή για τη Μινεσότα. Η Μινεσότα μετά την εγκληματική ενέργεια που έκανε να παραχωρήσει τον Καρλ Άντονι Τάουνς για να πάρει τον Ράντλ από την Νέα Υόρκη, τον άφησε μόνο του. Δεν μπορεί ένας παίκτης να πάρει το πρωτάθλημα στο NBA. Και μάλιστα ένας παίκτης ο οποίος στον κινηματογράφο έχανε μονίμως από τον Χουάντζο Ναυγόμες. Δεν γίνεται. Έχανε λοιπόν, ή δεν έχανε.
1: Σωστά. Πάντως είσαι ενημερωμένος και από τους καλύτερους μπασκετικούς, ας πούμε, συντάκτες. Να το πούμε αυτό.
0: Όταν ήμουν στην ηλικία σου, αποκαλύπτω προσωπικά δεδομένα.
1: Ναι, δώσε και τη ρίστορα, δώσε κάτι.
0: Που μετέδιδα αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ ασταμάτητα.
1: Ναι.
0: Και πηγαίναμε 2 και 3 φορές το μήνα στο εξωτερικό για να μεταδώσουμε τα μάτς των ελληνικών ομάδων. Είχα το εξής. Εγώ και ο Καραλής, ο Γιάννης, αντιμετωπίζαμε αυτό. Όταν πηγαίναμε να μεταδώσουμε μπάσκετ, η μπασκετική, εκείνη η γνωστή ομάδα των μπασκετικών συναδέλφια, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα.
1: Και δεν θέλω να πω
0: και πώς χαρακτηρίζαμε. Μας χαρακτήριζαν εμένα και τον Γιάννη ποδοσφαιρικούς.
1: Ναι.
0: Όταν πηγαίναμε να μεταδώσουμε ποδοσφαιρικό αγώνα, οι ποδοσφαιρικοί μας έλεγαν ήρθαν και οι μπασκετικοί.
1: Εντάξει.
0: Το να είσαι αθλητικός γενικά δεν υπήρχε
1: ο σενάριο. Όχι, δεν υπήρχε ο όρος.
0: Το απολαμβάνω αυτό να ξέρεις.
1: Μια χαρά. Αλλά για να κλείσουμε, επειδή είπες έχουμε και ένα λεπτό, δύο θέσεις κοιτάζω Παναθηναϊκός στη θέση του Άσου και το 5. Κλειδωμένοι παίκτες, προφανώς λόγω συμβολέων, μιλάμε για τους Ναν, Όσμαν, Ερνάν Γκόμεθ, Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος μάλλον θα έχει διαφορετικό ρόλο του χρόνου. Θα δούμε, μάλλον εκεί πέρα θα γίνει διαφοροποίηση, εκεί πέρα θα ψάξει παίκτη ο Παναθηναϊκός. Λεσόρ κλειδωμένος. Δηλαδή ο κορμός, ο βασικός του Παναθηναϊκού είναι κλειδωμένος. Δεν θα γίνει καμιά αλλαγή.
0: Αν απλά ανοίξουμε τώρα το μεταγραφικό κομμάτι, ναι, θα τελειώσουμε αύριο.
1: Ναι, λόγω Μπράντοβιτς αυτό.
0: Εγώ αυτό που θέλω να μας πεις, για να μην αφήσουμε με παράπονο τους φίλους των άλλων ομάδων, είναι να μας πεις αν προκύπτει κάτι πολύ σημαντικό, που το θεωρώ απίθανο σήμερα να γίνει κάτι, στο Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη.
1: Αυτό που έχει βγει μόνο από πλευράς τουλάχιστον Άρη, αυτό που παίζει δυνατά, είναι η περίπτωση του Ματ Μόργαν. Ο Μόργαν, ο οποίος έπαιζε στη Βίρτους Μπολόνια την περασμένη σεζόν, είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση αν κλείσει αυτός ο παίκτης για τον Άρη, καθώς έχει παραστάσεις από την Ευρωλίγκα, είναι σκόρερ, ξέρει πάρα πολύ καλά τη θέση του Άσου και του Δίου, οπότε είναι μια κίνηση από το πάνω ράφι για τον Άρη. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Αυτό.
0: Ο Άρης που θέλουμε να είναι στο πάνω ράφι φέτος.
1: Τι δεν θέλουμε.
0: Θέλουμε να είναι και ο ΠΑΟΚ, θέλουμε να είναι και η ΑΕΚ. Να δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην GBL. Θα δούμε πού θα το δούμε αυτό το πρωτάθλημα, ή στην ΕΡΤ ή στον Sky.
1: Εμείς ελπίζουμε σε εμάς.
0: Είναι ανοιχτό ακόμη.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιοι το θεωρούν ως τελειωμένο. Ως τελειωμένο. Δεν έχει τελειώσει ακόμη.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, Γιάννης Ροζής με τρίποντο από τα 8 και 25.
1: 8 και 25. Από το σπίτι.

Απόγευμα Κυριακής, παρέα με την Ερασπόρ, επιστρέφουμε σε μπουντιαλικούς ρυθμούς. Υπενθυμίζω, δίνουμε ένα άλμπουμ για το παγκόσμιο κύπελο, άλμπουμ της Πανίνη, προσφορά του φίλου μας του Ράλι Μπούρη, ο οποίος μου διευκρίνησε ότι το δίνει όχι μόνο για τους συλλέκτες που μαζεύουν με πάθος αυτά τα άλμπουμ, αλλά και για τους πιτσιρικάδες που δίνουν τον αγώνα τους, που είναι και δύσκολος αγώνας, να συμπληρώσουν ένα άλμπουμ με 978 αυτοκόλλητα. Ακόμη σας προσφέρουμε ένα βιβλίο, Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ, η ιστορία των Μουντιάλ μέσα από την Κλειδαρότρυπα, μια υπέροχη έκδοση της Belle Époque του Ανδρέα Οικονόμου. Και το τρίτο δώρο μας για σήμερα είναι το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, Γκολ, από τις εκδόσεις 8. Επαναλαμβάνω τους τρόπους επικοινωνίας που στέλνετε μηνύματα για να διεκδικήσετε τα τρία δώρα που δίνουμε σήμερα. Στη σελίδα της Eraspor στο Viber, με SMS γράφετε σπορ, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Θα ήθελα όμως να γράφετε και ονοματεπώνυμο και αν μπορείτε και κινητό τηλέφωνο, για να μην κάνουμε ολόκληρη διαδικασία μετά να βρούμε τους νικητές. Και εννοείται ότι όσοι φίλοι έχουν αυτή τη δυνατότητα επικοινωνούν μαζί μας και στο Messenger. Περίπου στις 6:10 θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις τυχεροί που θα πάρουν τα δώρα που προσφέρουμε σήμερα. Και επειδή ξεκινήσαμε με ερώτηση για τη Βραζιλία, πάμε και στην αγαπημένη μας Αργεντίνα. Δεν θα ρωτήσω τώρα ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί αυτό το ξέρει και η μικρή μου κόρη η Δέσποινα, που δεν ξέρει τι χρώμα έχει η μπάλα του ποδοσφαίρου. Θα ρωτήσω, θα ζητήσω, θα ψάξουμε μαζί να βρούμε τον δεύτερο σκόρερ της Αργεντινής σε τελικές φάσεις Μουντιάλ. Που δεν είναι ο Μαραντόνα, για να μην βιαστείτε κάποιοι, ο Μαραντόνα είναι τρίτος. Ψάχνουμε λοιπόν τον δεύτερο σκόρερ της Αργεντινής σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Και πάω ξανά στα μήνυματά σας, την καλησπέρα μου στον Ευάγγελο από την Ιγουμενίτσα. Την καλησπέρα μας στον φίλο τον Νικηφόρο από του Ζωγράφου, στον Νίκο τον Μάνταλη, στον φίλο τον Κώστα από την Καλυθέα, που λέει ότι η Γαλλία εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρει να κάνει αυτό που λίγο πολύ όλοι περιμένουμε, να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Είπα νωρίτερα ότι και εγώ θεωρώ ότι η Γαλλία είναι το φαβορί, όχι το πολύ μεγάλο το ακλόνητο για να πάρει το παγκόσμιο κύπελο, αλλά σε αυτές τις διοργανώσεις τίποτε δεν είναι δεδομένο. Παίζουν ρόλο και οι λεπτομέρειες. Μην ξεχνάς, φίλε μου, ότι από την μεθεπόμενη Δευτέρα 29 του μήνα πάμε σε νοκάουτ μάτς και στα νοκάουτ όλα γίνονται. Καλό απόγευμα στον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, τον φίλο μας τον Κώστα, τον Μιχάλη τον Αλβέρτη, τον Στέλιο τον Βασιλάκη που μας ακούει από την Κέρκυρα. Στέλιο, πρέπει να έχει καταγωγή από την Κρήτη, δεν εξήγεται διαφορετικά. Στον φίλο μας τον Γιάννη Σμυρνάκη, την καλησπέρα μας στον Παναγιώτη τον Καραγιανίδη. Για οδηγία για τους φίλους τώρα που γυρίζουν από τη θάλασσα. Αρκετοί βέβαια μπορούν να πηγαίνουν στη θάλασσα τώρα και είναι στο δρόμο. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, έχει πάρα πολύ κίνηση ειδικά στην Εθνική Οδό και στους περισσότερους δρόμους που οδηγούν σε παραλίες, αργά και σταθερά. Εδώ είμαστε εμείς, μια ωραία παρέα, Eraspor. Όχι, Ολυμπία, δεν το είπα όλο αυτό για να τους πείσω να ακούσουν Eraspor, ήταν μια χρήσιμη συμβουλή, γιατί χθες που κινήθηκα και εγώ προς την παραλία και λίγο έλειψα να πάθω ηλίαση, γιατί έμεινα αρκετή ώρα στον ήλιο και παρασύρθηκα, διαπίστωσα ότι πράγματι η συμπεριφορά μας στον δρόμο είναι επίοικος απαράδεκτη. Δεν σεβόμαστε τίποτα. Ταχύτατη η κίνησή μας, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας τι κάνει ο διπλανός μας. Ας είμαστε λίγο πιο ήρεμοι, καλοκαιράκι είναι, η διάθεση μας είναι θετική, Μουντιάλ έχουμε, την υγεία μας πάνω απ' όλα και σεβασμός και στον εαυτό μας αλλά και στους διπλανούς μας. Ο Αντετοκούμπο λέει θα κλείσει στον κολοσσό Ρόδου, μας λέει ο φίλος ο Ηλίας. Ο Μάικ βρίσκει τον ποδοσφαιριστή που ψάχνουμε και είναι ο πρώτος που τον έχει βρει, αλλά δεν είναι και ο μοναδικός βέβαια, να πούμε την αλήθεια. Είναι αρκετοί φίλοι που έχουν ήδη απαντήσει σωστά. Ο Κωνσταντίνος Μπιτζέκου είναι στην παρέα μας και ο φίλος μας ο Γιάννης το ίδιο. Ο Γιώργος ο Μπουτζουρόγλου. Ο Τάσος ο Θεοδωρόπουλος
που λέει και το ψευδώνυμο αυτού του σπουδαίου ποδοσφαιριστή, που έχεις απόλυτο δίκιο φίλε μου, έκανε σπουδαία πράγματα στην Φιωρεντίνα και όχι μόνο βέβαια. Ο Γιώργος ο Σιατήρας, ο Χριστόδουλος, ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Πάπας, ο Γιώργος ο Στρατίδης, ο Δημήτρης ο Ρούσης. Παιδιά, μη με παρεξηγήσετε, είναι πολύ πιθανό, για να μην σας πω σίγουρο, ότι κάποια ονόματα επώνυμα δεν θα τα αναφέρω. Αν έμπαινα στη διαδικασία να διαβάζω και ολόκληρα μηνύματα, δεν θα τελειώναμε ποτέ. Είναι τόσα πολλά που είναι αδύνατο να τα προλάβω όλα. Δηλαδή είμαι σε μία σελίδα και προσπαθώ να προλάβω να πω τα ονοματεπώνυμα και γυρίζει σελίδα αυτομάτως. Ολυμπία, θέλω βοήθεια. Άσε την κονσόλα και έλα στούντιο. Να ακούσουμε και τη φωνή σου για πρώτη φορά, ναι. Θα είναι μία διαφορετική εκπομπή. Θα αλλάξουμε ρόλους. Λοιπόν, σε 10 λεπτά θα βγω εγώ απ' έξω. Θα πάω στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Βιβί θα έρθει στην κονσόλα και εσύ θα έρθει να κάνει εκπομπή. Την καλησπέρα μας στον φίλο τον Βασίλη από την Μουσθένη Καβάλας, την καλησπέρα μας στον Γιώργο τον Φωτόπουλο, τα φιλιά μας στον φίλο μας τον Μανώλη τον Συντιχάκη από τη Σιτία, την καλησπέρα μας και στον Κώστα τον Γοργολό, στο φίλο τον Γιάννη. Εννοείται η απάντηση σωστή στο δεύτερο ερώτημα που βάλαμε είναι ο Μπατιγκόλ. Είναι ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, είναι ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς που έχουμε δει στα παγκόσμια γήπεδα τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι ο δεύτερος σκόρερ των Αργεντίνων σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Έχει βάλει 10 γκολ σε 12 μάτς.

0: Παραμένοντας σε μουντιαλικούς ρυθμούς και ενώ θα συνεχίσουμε το quiz μας και θα κάνουμε μια αντίστοιχη ερώτηση για τους Γερμανούς, δεν ψάχνουμε τον πρώτο σκόρερ των Γερμανών, γιατί αυτό το ξέρει και ο μικρός γιος του Πέτρου Μαυρογιαννίδη που είναι στην παρέα μας και θα τον καλωσορίσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο Κλόζε λοιπόν είναι ο πρώτος σκόρερ. Ο Γκέρτ Μίλερ είναι ο δεύτερος σκόρερ των Γερμανών. Ψάχνουμε τον τρίτο σκόρερ που έπαιξε σε αρκετά μουντιάλ, σε αρκετές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλλου με τη Γερμανία και σήκωσε και την κούπα το 1990. Πάμε λοιπόν τώρα στην Νέα Υόρκη να βάλουμε στην παρέα μας τον αγαπημένο μας Πέτρο Μαυρογιαννίδη που μας έχει λείψει ήδη και θα λείπει ακόμη 30 μέρες από εδώ, να δούμε πώς θα αντέξουμε αυτή την απουσία σου, Πέτρο. Σε καλωσορίζουμε, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Σύση. Για αυτή ήταν η ερώτηση που θα σου έκανα, δεν σου έχω λείψει καθόλου. Αλλά απάντησες πριν.
0: Κοίτα, μου έχεις λείψει, μου έχεις λείψει πάρα πολύ και μου έχει λείψει πάρα πολύ και η παρουσία σου στην εκπομπή «Η Φανέλα με το 10», γιατί έχει μείνει μόνο στο Παπα-Νικολάου και προσπαθώ να βρω τρόπο κάθε εβδομάδα να τον βοηθήσω να μην εξαντληθεί, γιατί η Χριστίνα, όπως ξέρεις, κάνει την τηλεοπτική εκπομπή. Ο Λεωνίδας έχει αναλάβει το κομμάτι της τηλεοπτικής εκπομπής της Μεσημβρινής. Εσύ είσαι στο Μουντιάλ, οπότε σαν την Καλαμιά στον κάμπο Παπα-Νικολάου. Χρειαζόμαστε ενισχύσεις.
1: Κοίτα, είναι περίοδος μεταγραφών έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Τι γίνεται, τι δίνουμε σήμερα δώρο.
0: Το σημαντικό καταρχάς είναι ότι η Eraspor έχει το δικό τους άνθρωπο στο παγκόσμιο κύπελο και αυτό που έχω παρατηρήσει και πρέπει να το καταθέσω είναι ότι είσαι στις επάλξεις οποιαδήποτε στιγμή και αν καλείσαι να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα. Δεν ξέρω πώς θα γυρίσεις από το παγκόσμιο κύπελο, με τι δυνάμεις και με τι αντοχές και εσύ. Αλλά νέο παιδί είσαι, θα τα καταφέρεις.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ημέρας περιμένουμε από σένα, τα συμπεράσματά σου για το πρώτο δεκαήμερο. Τι νεότερο προκύπτει που δεν ξέρουμε εμείς.
1: Λοιπόν, διάφορα πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι έχει ξεκινήσει τα αυγά για το επόμενο Μουντιάλ. Φοβερό, έτσι. Έχει πει η Πορτογαλία ότι δεν θέλει να διεκδικήσει τον τελικό του επόμενου παγκοσμίου κυπέλλου, γιατί δεν υπάρχει γήπεδο στην Πορτογαλία 80.000 θέσεων όπως απαιτεί η Παγκόσμια Ομοσπονδία, η FIFA δηλαδή, και δεν σκοπεύει λέει, να μεγαλώσει κάποιο γήπεδο, να κάνει αντίστοιχες επεκτάσεις. Και έτσι ο ανταγωνισμός επικεντρώνεται ανάμεσα στη Ισπανία, τον Περναμπέου δηλαδή, και το Μαρόκο, που ξέρει υποκατασκευή γήπεδο τον τελικό, το Χασάν Μπίτα, που είναι κοντά στην Καζαμπλάνκα, το οποίο μάλιστα σχεδιάζεται να γίνει το μεγαλύτερο γήπεδο στον κόσμο, χωρητικότητα 115.000 θεατών. Έτσι, μιλάμε, θα γίνει, αν γίνει σε αυτό το γήπεδο, θα είναι πραγματικά το μεγαλύτερο και το, πώς θα λένε, το γήπεδο που έχει τη μεγαλύτερη χωρητικότητα και έχει φιλοξενήσει τελικό ever. Έχει ξεκινήσει καυγά.
0: Πάντως, δεν θα καταρριφθεί ποτέ το παγκόσμιο ρεκόρ που έχει το Μαρακανά. Γιατί θυμάσαι, έχεις διαβάσει ότι σε εκείνο τον περιβόητο τελικό του 1950 της Βραζιλίας με την Ουρουγουάη, που είχε ως επακόλουθο τον ποδοσφαιρικό θρήνο για τους Βραζιλιάνους. Στο ναι. Μαρακανά ήταν εκείνη την ημέρα 200.000 θεατές.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Οι περισσότεροι όρθιοι, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ήταν επισήμως, δεν ήταν επισήμως καταμετρημένα πράγματι και όπως το λες, έτσι λένε ότι είχε πολύ περισσότερο κόσμο. Ο ένας πάνω στον άλλον και περισσότεροι όρθιοι, πράγματι. Λοιπόν, κάτι το οποίο είχε ενδιαφέρον, το συζητήσαμε και τις προηγούμενες μέρες, ψήφι, με αυτό το drone που ήταν πάνω από. Πώς θα σου πω, γενικώς, από ό,τι φαίνεται, στέλνουν drone διάφοροι για να παρακολουθούν τις προπονήσεις των ομάδων στα προπονητικά κέντρα. Έχει γίνει δηλαδή πάρα πολύ μεγάλος ντόρος εδώ. Γενικότερα, η αεράμινα των γηπέδων και των προπονητικών κέντρων στο Μουντιάλ αποτελεί τη μεγαλύτερη επιχείρηση εναέριας ασφάλειας στην ιστορία των ΗΠΑ για δημόσιο γεγονός. Πρώτη φορά δηλαδή που υπάρχει τόσο μεγάλη αεράμινα για αυτά τα πράγματα. Οι διοργανωτές, το Μουντιάλ δηλαδή, οι ομοσπονδιακές αρχές, FBI, ακτοφυλακή,

0: επίπεδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το παραμικρό να δει κάτι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει όταν έχει το μεταξύ του παιχνίδι.
1: Η Southampton βέβαια καταστράφηκε από αυτό, έτσι. Ναι, δεν έχασε μόνο την άνοδο, έχασε και εκατομμύρια λίρες.
0: Γιατί την τζάκωσαν. Και μάλιστα να σου πω ότι αυτά τα drones κυνηγεί με δίχτυα. Κάποιες κυβερνοπαρεμβολές, cyber over arrest, έτσι λέγονται. Και ο εντοπισμός χειριστή που υπάρχουν μπορεί να τη φέρουν στη συνέχεια πρώτα να φέρει βαθμών. Μπορεί να φέρουν μακροφόρους αποκλεισμούς προσωπικού, εντάξει, έχει υπερτό κλπ. Και του φτερά προστιμάτα, τα οποία φτάνουν μέχρι 200.000 ελβετικά φράγκα. Υπάρχουν γενικότερα διάφορα τέτοια ζητήματα τα οποία παίζουν εδώ. Και καταλαβαίνεις πόσο πώς το έχουμε πάει, ρε παιδί μου, το scouting που λέγαμε παλιά, σε εντελώς άλλο επίπεδο. Έτσι γίνεται πραγματικά χαμός. Υπάρχει μια Ισραηλινή εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το συγκεκριμένο κομμάτι. Και όπως είπες και εσύ, προφανώς εδώ ασχολούνται με άλλα ζητήματα, βόμβες κλπ. Δεν θα μπορέσουν να ρίξουν ένα drone το οποίο έχει πάει για να καταγράψουν με την κάμερα. Καταλαβαίνομαστε νομίζω έτσι. Λοιπόν, όντως γίνεται μεγάλο δώρο με το συγκεκριμένο πράγμα. Να πω επίσης ότι είδαμε χθες το παιχνίδι της Γερμανίας στο Τορόντο που έγινε με την ακτήρα φαντοστού. Ο ΦΑΕ αμέσως μετά ήταν έξαλλος, κατηγόρησε την Γερμανία για έλλειψη fair play. Γιατί όλα αυτά, γιατί στο 80 δεν πήγε βέβαια εκεί. Το νικητήριο γκολ του Ντάμπ, ο ένας Ουκρανός αμυντικός, ο Σιμπό, ένιωσε ενοχλήσεις, πέταξε την μπάλα εκτός γηπέδου για πρώτες βοήθειες. Ο ΦΑΕΠ δήλωσε απογοητευμένος επειδή οι Γερμανοί δεν επέστρεψαν την μπάλα όπως έπρεπε, αλλά την εκτέλεσαν γρήγορα το πλάι και ξεκίνησαν επίθεση. Ο προπονητής ο συγκεκριμένος είχε κέντρο κρατικό επεισόδιο με τον αριστερό μπακ, τον Αθάνιελ Μπράουν, του είπε: Μείνε ταπεινός, stay humble, αυτό που λένε και οι Αμερικανοί. Και ότι παρά το γεγονός ότι έκανε εξαιρετικό παιχνίδι, δεν χρειαζόταν να του μιλάει άσχημα, επειδή ο μάλλον δεν βρισκόταν υποποίηση για να πάρει τη νίκη. Έγινε ιστορία πάρα πολύ μεγάλη, βέβαια δεν τους ακούσει κανένας. Είναι σαν την καταγγελία που έκανε η Αλγερία για την κόκκινη κάρτα που θα έπρεπε και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι συμφωνώ κιόλας να δεχτεί ο Μέση πριν ξεκινήσει αυτό το προσωπικό σοου με το hat-trick εκείνο το παιχνίδι και να γράψει.
1: Ναι, που αν δεν ήταν ο Μέση, αυτό το μαρκάρισμα τιμωρείται. Πέτρο μου, με κόκκινη κάρτα. Σε σχέση με το Γερμανία ακτή ελεφαντοστού, επειδή μέχρι τώρα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, παρότι είμαστε στην πρώτη φάση, έχουμε δει αρκετά καλά μάτς. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από το που εισπράττουμε μέχρι τώρα. Ήταν από τα καλύτερα μάτς το Γερμανία ακτή ελεφαντοστού. Και εντάξει, από τους Γερμανούς λίγο πολύ το περιμένεις. Με εντυπωσίασαν οι Αφρικανοί, οι οποίοι μέχρι και το τελευταίο λεπτό έκαναν ό,τι μπορούσαν για να δημιουργήσουν πρόβλημα στα πάντσερ.
0: Μωρέ, οι ομάδες πλέον είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Σκέψου, δηλαδή, ότι η χρηματιστηριακή αξία των παιχνών τα κρίσει ελεφαντοστού City φτάνει στο μισό δις. 500 εκατομμύρια. Των Γερμανών είναι κοντά στο 1, έτσι, 9,5 αν θυμάμαι, 950 εκατομμύρια. Αλλά ποια υπέκταση είναι σπουδαία. Δηλαδή, παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, τις εντοπίζουν από μικρές και μεγάλες ομάδες.
1: Άλλωστε, η Γερμανία είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, γιατί σου δίνω ένα παράδειγμα, ακόμη και στο χθεσινό ματς, τη λύση τη δίνουν δύο ποδοσφαιριστές. Που η καταγωγή του ενός είναι από το Κουρδιστάν που μπορεί να μην υπάρχει ως κράτος πλέον, αλλά το Κουρδιστάν πάντα θα υπάρχει στην ιστορία και ας είναι αυτή την χρονική περίοδο στα εδάφη της Τουρκίας, του Ιράκ και της Συρίας και του Ιράν, ο Ουντάβ, και ο άλλος πρωταγωνιστής είναι ο Αμίρη που η καταγωγή του είναι από το Αφγανιστάν.
0: Ναι, ναι, πραγματικά και γενικότερα
1: παγκοσμιοποίηση.
0: Ναι, ναι, και στο συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο γενικότερα, άμα ρίξει μια ματιά στο τι γίνεται, θα δει ότι υπάρχουν άπειροι ποδοσφαιριστές. Είναι κοντά στο 1/4 των ποδοσφαιριστών που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο, οι οποίοι εκπροσωπούν άλλες χώρες από αυτές που έχουν γεννηθεί. Και το γιγαντιαίο και τεράστιο Κουρασάο είναι αυτό το οποίο έχει την μερίδα του Λέοντος, γιατί από τους ποδοσφαιριστές μόνο ένας είναι αυτός, αυτός νομίζω ότι γενικά σου παίζει στη United, που έχει γεννηθεί όντως εκεί. Και δεν είναι και εκπροσωπεί τη χώρα στην οποία γεννήθηκε.
1: Εντυπωσιακό, όντως. Όπως εντυπωσιακό είναι και το παράδειγμα του Ζιντάν, το τερματοφύλακα της Αλγερίας, που για όσους δεν το ξέρουν, που νομίζω ότι περισσότεροι το γνωρίζουν, είναι ο γιος του Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Βέβαια, ναι. Λοιπόν, να σου το πω και αυτό, σχεδόν ένας στους τέσσερις ποδοσφαιριστές δεν έχει γεννηθεί στη χώρα την οποία εκπροσωπεί. Από τους 1.248 παίχτες των 48 ομάδων, οι 289 αγωνίζονται με άλλη ποδοσφαιρική πατρίδα. Ο Ταχίτ Τσόγκ είναι ο παίχτης, ο ένας από τις 26 που έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία, που δεν έχει γεννηθεί στην Ολλανδία, γιατί οι υπόλοιποι 25 έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία και παίζουν με το Κουρασάο, μετά είναι το Κονγκό, μετά είναι το Μαρόκο, διάφοροι τέλος πάντων, διάφορες άλλες ομάδες οι οποίες έχουν ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί αλλού.
1: Ωραία στοιχεία λοιπόν, αυτά. Και να σου δώσω, επειδή μου αρέσουν αυτά, να σου δώσω και ένα στατιστικό το οποίο δεν το καταγράφει η στατιστική υπηρεσία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λάθος της FIFA είναι αυτό. Ο μοναδικός ο οποίος έχει γεννηθεί στην Πτολεμαϊδα και βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο στη Νέα Υόρκη, ξέρεις ποιος είναι?
0: Ποιος?
1: Ο Μαυρογιαννίδης.
0: Μάτεψε, παιδί.
1: Αλλά σε αγνόησε η FIFA. Καμία.

0: αναφορά.
1: Ντροπή της, ντροπή της.
0: Απαράδεκτο.
1: Λοιπόν, άλλο ένα, ναι, ναι, ναι. Άλλο ένα θεματάκι που έχει ξεκινήσει και έχει αφορά στον Ντοκού, τον ποδοσφαιριστή της Manchester City, ο οποίος είναι, εντάξει, έχει προκύψει και από μια δημοσιογράφη που είπε κάτι τέλος πάντων και δεν άρεσε. Έχει δηλώσει επίσημα την πρόθεση να αποχωρήσει προσωρινά από το Μουντιάλ για να πάει στο σπίτι του και να παρευρεθεί στη γέννηση του πρώτου του παιδιού. Η σύζυγός του αναμένεται να γεννήσει τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου, την περίοδο δηλαδή που συμπίπτει με τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θεωρητικά το Βέλγιο που μάλλον μπορεί να είναι εκεί. Ξεκαθάρισε τα μέσα ενημέρωση ότι τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την οικογένεια και ότι θέλει οπωσδήποτε να βρεθεί στη γέννηση του πρώτου γιου. Εμφανίστηκε μια Γαλλίδα, τηλεοπτική παρουσιάστρια του δικτύου της ΕΚΙΠ, και μάλιστα κατέκρινε δημόσια την απόφαση του Ντοκού. Είπε ότι ένας παίκτης δεν πρέπει να παρατάει το Μουντιάλ για μια γέννηση, αν είναι δυνατόν δηλαδή, και είπε ότι ο πατέρας είναι εντελώς άχρηστος στη διαδικασία του τοκετού. Καταλαβαίνετε ότι έγινε πραγματικά χαμός.
0: Το είπε αυτό την ημέρα της γιορτής του πατέρα. Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Χρόνια μας πολλά, φίλε Πέτρο.
1: Χρόνια μας πολλά, σύντομα. Και το είπε πραγματικά αυτή την ημέρα. Μετά έγινε πλάκος ένα κύμα στην παράσταση αδιανόητο από την Βελγική Ομοσπονδία, η οποία έχει κανονίσει να πάει με ιδιωτικό τζετ να παραβρεθεί στην γέννηση του γιου του και να γυρίσει. Και προφανώς αναγκάστηκε η συγκεκριμένη κοπέλα να ζητήσει τελικά συγγνώμη. Βέβαια, υπάρχει και μια λίμωξη που έχει στο στήθος του Ντοκού και πιθανότητα στο παιχνίδι του Βελγίου σήμερα με το Ιράν να μην χρησιμοποιηθεί. Αλλά αυτό το πράγμα είναι άσχετο, έτσι. Δηλαδή, μην το συνδέσει κανένας το ένα με το άλλο, τι να κάνει τον τραυματίο και διάφορα τέτοια. Είναι η Βελγική Ομοσπονδία απολύτως ενημερωμένη και μάλιστα είναι διακείμενη θετικά να βλώσει ένα ιδιωτικό τζετ για να μπορέσει να πάει να παρευρεθεί στην γέννηση του γιου του και να γυρίσει.
0: Μάλιστα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, όμως πρέπει να διακόψουμε για να περάσουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και αμέσως μετά στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει νέο προπονητή, τον Ίστρου, παρουσιάστηκε σήμερα και είπε μάλιστα ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός. Μπορούμε να γίνουμε πρωταθλητές στο σύντομο μέλλον. Έχει αυτοπεποίθηση και σχέδιο ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Χρήστο Κοντό. Από σένα, αυτό που θα ήθελα να μας πεις, την είδες βελτιωμένη την Τινησία με τον νέο προπονητή?
1: Πάρα πολύ. Μα είναι δυνατόν. Τζάμπα τα εισιτήρια, τζάμπα η Vision, τζάμπα τα διαδικαστικά. Τον έφεραν τον άνθρωπο εδώ και μετά από ένα παιχνίδι έφυγε. Επειδή έφαγε πέντε, ξέρω εγώ.
0: Όσο κακός κι αν είσαι σε πρεμιέρα παγκοσμίου κυπέλου, μα όσο κακός κι αν είσαι, τον προπονητή σου δεν τον διώχνεις μέσα στην τελική φάση.
1: Και γιατί είδαμε και τα χαίρια.
0: Πού να προλάβεις να βελτιωθείς? Τι να κάνει, θαύματα, ο επόμενος.
1: Αδύνατο πραγματικά. Και είδαμε τα αποτελέσματα. Μια καινούργια τεσάρα, περιποιημένη και ξεγυρισμένη.
0: Και λίγα ήταν, γιατί η Ιαπωνία έχασε και πάρα πολλές ευκαιρίες για να βάλει περισσότερα γκολ. Πέτρο, ναι, μου, σε ευχαριστούμε. Σωστά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Ερασπορ, απόγευμα Κυριακής. Μείνετε εδώ. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τη Βίκη Σπύρου και επιστρέφουμε με Χρήστο Κοντό και ρεπορτάζ για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και τον νέο προπονητή του. Και ακολούθως, συνεχίζοντας και το διαγωνισμό μας, θα ακούσουμε Θαλή Θεοδωρίδη, τον αναλυτή μας, για την άποψή του για το πρώτο δεκαήμερο του Μουντιάλ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Σίγουρος πως θα μπορέσει να πετύχει στο έργο του στον Παναθηναϊκό εμφανίστηκε ο Τζέικομ Νίστρουπ κατά την επίσημη παρουσίασή του από τους Πράσινους σήμερα το μεσημέρι στο Γιώργιος Καλαφάτης. Έχουν γίνει αλλαγές και συνεχίζονται. Θα δουλέψουμε μαζί κάθε μέρα για να χτίσουμε μια ομάδα που κάνει όλους τους φιλάθλους μας υπερήφανους στο μέλλον. Τα πρώτα λόγια του Δανού τεχνικού. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντους γάμου επισημοποιήθηκε σήμερα, καθώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Σχεδόν 14 χρόνια μετά τη λήξη της πρώτης του θητείας στην ελληνική ομάδα, ο Σέρβος προπονητής γύρισε στην Αθήνα για να οδηγήσει ξανά τον Παναθηναϊκό στον δρόμο των επιτυχιών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Μπράντοβιτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Αλέσιο Λύση, που αποτελεί τον αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, αναμένεται σήμερα στις 7.30 στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και να αναλάβει και επίσημα προπονητή του δικεφάλου του Βορρά. Στην οικογένεια του Άρη παραμένει ο Γιώργος Τανούλης, ο 24χρονος σέντερ μετά την περσινή σεζόν του στους Κιτρινόμαυρους ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, κατέληξε σε συμφωνία με τους ηθήνοντες της ομάδας για συνέχιση της παρουσίας του στο ρόστερ ως ελεύθερος παίκτης. Στο Μουντιάλ τώρα η Εθνική Ιαπωνία συνέτριψε την Τινησία με το εμφαντικό 4-0 στο χιλιοστό αγώνα στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 32. Εκουαδόρ και Κουρασάο αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα με τον τερματοφύλακα Ρουμ να πραγματοποιεί μια εξαιρετική εμφάνιση. Στις 7 το απόγευμα παίζουν Ισπανία, Σαουδική Αραβία, Βέλγιο, Ιράν στις 10. Στη μία τα μεσάνυχτα Ουρουγουάη πράσινο κροτήρι με μετάδοση και των τριών αγώνων από την ΕΡΤ 2 Σπορ, ενώ στις 4 τα ξημερώματα από την ΕΡΤ 1 θα παρακολουθήσετε την αναμέτρηση Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος. Έντονη ανησυχία στη Βραζιλία, ο Ραφίνι ενδέχεται να χάσει το υπόλοιπο του Μουντιάλ λόγω του τραυματισμού του. Παίκτες του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Ετιέν Καμαρά. Ο πανύψηλος Γάλλος αμυντικός μέσος ανακοινώθηκε από τους Πράσινους έχοντας υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Συναντήσεις με τους Στέφανο Κοτσόλη και Τζέικομπ Νούστρομ είχε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος στο Κοροπή. Ο Ινιάκη Πένια αναμένεται σήμερα στην Αθήνα έτσι ώστε να περάσει ιατρικά και να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Η Εθνική Βόλιο των Ανδρών κατάφερε να πάρει σπουδαία νίκη με 3-1 σετ κόντρα στην Αυστρία και με νίκη κόντρα στο Λουξεμβούργο σήμερα στις 18.30 κρατά στα χέρια της την υπόθεση τετράδα του European League. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Εθνικής Γυναικών με την Εστονία επίσης για το European League. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1 στα σετ. Εκτός η Αντετοκούμπο, Κώστας Λούκας και Δημήτρης Κατσίβελης από την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ για τα παιχνίδια με Ρουμανία στις 2 Ιουλίου και εντός με την Πορτογαλία στις 5 Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Era Sport 101,8. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στυλ που του αξίζει. Στυλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στυλ.
3: αναλυτικό. Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
3: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
10: Κάποια

Όσα χρόνια και αν περάσουν, η YouTube και ο Μπόνο θα ακούγονται πάντα ευχάριστα. Ακούτε πάντα την Ερασπόρα, απόγευμα Κυριακής. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής μας. Παραμένουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Βεβαίως σε λίγο θα κάνουμε και την απαραίτητη παρένθεση με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Να ακούσουμε Χρήστο Κοντό, να ενημερωθούμε για το τι είπε στην παρουσίασή του ο νέος προπονητής του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ. Υπενθυμίζω, στις 7 θα παίξουν η Ισπανία με την Σαουδική Αραβία, στις 10 το μάτς του Βελγίου με το Ιράν, στη 1 τα ξημερώματα Ουρουάη πράσινο ακροτήρι, στις 4 θα παίξουν η Νέα Ζηλανδία με την Αίγυπτο. Ρίξουμε μια ματιά και στον διαγωνισμό μας. Υπενθυμίζω ότι σήμερα δίνουμε ένα άλμπουμ της Panini για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, για μικρούς και μεγάλους φίλους μας που δίνουν το δικό τους αγώνα προκειμένου να συμπληρώσουν ένα υπέροχο άλμπουμ με 978 αυτοκόλλητα. Σας δίνουμε και ένα βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ, η ιστορία των Μουντιάλ μέσα από την Κληραρότρυπα, μια εξαιρετική έκδοση της Belle Époque του Ανδρέα Οικονόμου. Και το τρίτο δώρο μας για σήμερα είναι το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, το Γκολ, από τις εκδόσεις 8. Περιμένω τα μηνύματά σας που ήδη είναι πάρα πολλά και θέλω να σας πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί σας κάνουμε παρέα εμείς μέσα από την συχνότητα της Ερασπόρ, αλλά για να σας κάνουμε παρέα είναι απαραίτητη και η δική σας παρουσία, που και σήμερα είναι πάρα πολύ δυναμική, και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σε αυτή την αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στη σελίδα της Ερασπόρ στο Viber με SMS. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, ονοματεπώνυμο και στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160, και στο Messenger για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Επαναλαμβάνω, όπως είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, περίπου στις 6 παρα 10 θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις φίλοι, οι τρεις φίλες που θα πάρουν τα δώρα που προσφέρουμε σήμερα. Στην κλήρωση μπαίνουν όλοι, ανεξάρτητα από το αν απαντούν σωστά ή λάθος στα ερωτήματα που βάζω. Το έχουμε πει αρκετές φορές ότι εμείς επιβραβεύουμε τη συμμετοχή και δεν δίνουμε προτεραιότητα στη γνώση. Νωρίτερα ζητήσαμε και ψάχνουμε τον τρίτο σκόρερ των Γερμανών σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Οι πρώτοι δύο είναι δεδομένοι και δεν βάζω στα ερωτήματα ποδοσφαιριστές που είναι στην πρώτη δεκάδα των σκόρερ, γιατί λίγο πολύ είναι γνωστοί. Για παράδειγμα, ο Κλόζε, όλοι ξέρουμε ότι έχει βάλει 16 γκολ, είναι μαζί με τον Μέση στην κορυφή. Το πιθανότερο όμως είναι στο κλείσουμε αυτού του παγκοσμίου κυπέλου ο Κλόζε να μην είναι πρώτος και ενδεχομένως να μην είναι και δεύτερος. Θα το δούμε αυτό. Ο Γκέρτ Μίλερ έχει 14 γκολ. Και ο τρίτος σκόρερ των Γερμανών είναι ο Γιούργεν Κλίνσμαν. Ήταν ο center for των Γερμανών στο παγκόσμιο κύπελο του 1990. Επιθετικό δίδυμο μαζί με τον Ρούντι Φέλλερ σε μια ομάδα που είχε και Λόταρ Ματέους αρχηγό. Είχε τον Μπρέμε που έβαλε το γκολ στον τελικό με την Αργεντινή. Ο Κλίνσμαν λοιπόν είναι ο ποδοσφαιριστής που ψάχναμε. Οι σωστές απαντήσεις είναι πάρα πολλές. Ο φίλος μας ο Χρήστος ο Κορονιάς, ο Βασίλης ο Τσιμπίκ, ο Γιώργος ο Ψάρας, ο Γιάννης ο Καρατουλιώτης, ο Μαρίνος ο Μουρούτσος, ο Κυριάκος ο Φίλης. Καταρχάς απολογούμε αν τονίζω σε κάποιες περιπτώσεις λανθασμένα τα επώνυμα, αλλά θέλω να αναφέρω όλα τα επώνυμα των φίλων ακροατών που συμμετέχουν στην εκπομπή και την παρέα μας, παρότι η αλήθεια είναι ότι το ιδανικό θα ήταν να διαβάζω και το περιεχόμενο των μηνυμάτων, αλλά αυτό είναι αδύνατον γιατί δεν υπάρχει και χρόνος για να το κάνουμε αυτό. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, θα θέλαμε τουλάχιστον ένα πεντάωρο εκπομπής. Την καλησπέρα μας στον Δημήτρη τον Πάπα, στον Μπιλ Τσόνι, στον Βαγγέλη τον Ραυτόπουλο, τον φίλο μας τον Μάικ, τον Γιάννη τον Ρουμελιώτη, τον Κώστα τον Αντωνίου, τον φίλο τον Χρήστο. Τον Χρήστο τον Ζάχο από τη Λάρισα που λέει καλησπέρα, λέει, σε όλη την ομάδα του σταθμού. Εσείς μας βάζετε μέσα στα γήπεδα καθημερινά και μας κρατάτε παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
Χρήστο μου, η αλήθεια είναι ότι στο παγκόσμιο κύπελλο, στο Μουντιάλ, είναι η υποχρέωσή μας να κάνουμε και εμείς την υπέρβασή μας. Γι' αυτό και έχουμε 24ωρο ζωντανό πρόγραμμα. Το έχεις παρατηρήσει ότι πηγαίνουμε μέχρι τα ξημερώματα και με αυτή την ευκαιρία θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε εσάς που στηρίζετε, αλλά ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να πω και στους συναδέλφους, στα παιδιά που ανήκουν στο δυναμικό του Σερασπορ, που χωρίς να γκρινιάζουν, χωρίς να παραπονιούνται, ακολουθούν αυτό το πρόγραμμα και είμαστε 24 ώρες στον αέρα. Και ένα βασικό ερώτημα Ολυμπία Γιαννικόπουλου είναι το πώς θα βγάλουμε τον Αύγουστο, γιατί με όλη αυτή την υπερπροσπάθεια του Ιουνίου και του Ιουλίου μετά πρέπει να δοθούν και οι άδειες του καλοκαιριού και έχω την εντύπωση ότι θα μείνουμε εδώ παρεΐτσα οι δυο μας, θα κρατήσουμε και τη Βιβί Νικολοπούλου και θα κάνουμε 5 ώρες εκπομπές. Αντέχουμε. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου 40 λεπτά ακόμη ο Σύφης Μοτζάκης. Και πριν πάμε στο Χρήστο Κοντό να μάθουμε τι είπε ο νέος προπονητής του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, βάζουμε το επόμενο ερώτημα, γιατί το Μουντιάλ τι είναι, τι θέλουμε να είναι. Θέλουμε να είναι γκολ και θέαμα. Και θα παραμείνουμε σε ερώτημα που έχει να κάνει με γκολ. Θα ψάξουμε και θα βρούμε, είμαι σίγουρος γι' αυτό, τον πρώτο σκόρερ των Άγγλων σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Ο πρώτος σκόρερ είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος λογικά θα ανέβει πάρα πολύ και στον πίνακα γενικότερα στα παγκόσμια κύπελα, γιατί είναι ποδοσφαιριστής που είναι εν ενεργεία και σκοράρει ακατάπαυστα.

0: Μεγάλος σκόρερ ήταν στα νιάτα του και ο Χρήστος Κοντός, ο οποίος δεν ξέρω αν συμπαθούσε την Αγγλία, αλλά σίγουρα έβρεπε τον Γκάρι Λίνεκερ. Και για να μην βιαστούν κάποιοι να πούν ότι ο Γκάρι Λίνεκερ είναι ο πρώτος σκόρερ των Άγγλων, ο Γκάρι Λίνεκερ ήταν ο πρώτος σκόρερ των Άγγλων. Χρήστο μου, σε καλωσορίζουμε και σε ακούμε.
1: Γεια σου Σύφη μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Εντάξει, να σου πω, εγώ διασκεδάζω πάντα με αυτή την φιλοδοξία που οι Άγγλοι να φέρουν το τρόπαιο σπίτι τους, το coming home, δηλαδή κάθε φορά που ξεκινάει μια διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλλου έχει μεγάλη πλάκα. Να βλέπεις Άγγλους να το τραγουδάνε. Εντάξει, okay, δεν τους συμπαθώ.
0: Θα σε αφήσω να συνεχίσεις, γιατί πιστεύω ότι αν κάνεις αυτό που πρέπει, αυξάνονται οι πιθανότητες τους. Γιατί φέτος έχουν πιθανότητες.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι αυτό που λέει ο Τσιρτσόνης, ότι πλαστικό μου λουλούδι μυρίζω και μαραίνεται σε επίπεδο προγνωστικό.
0: Οφείλω να ομολογήσω ότι εμένα οι Άγγλοι, η σύγχρονη εθνική Αγγλία, με πείθει. Γιατί είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Το μέχρι που θα φτάσει θα το δούμε, γιατί αυτό, σε αυτό το διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο οι καλές ομάδες είναι αρκετές και τα πάντα, όπως σε όλα τα Μουντιάλ, θα κριθούν στα νοκάουτ. Είναι πολύ νωρίς να βγάζουμε συμπεράσματα. Τώρα είναι η προθέρμανση απλώς για όλους.
1: Κοίταξε να δεις, αν θες ένα γενικό σχόλιο κατά την ταπεινή μου άποψη σχετικά με τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, γιατί είμαστε ουσιαστικά στα μισά της δεύτερης αγωνιστικής, έχουμε δει μία φορά όλες τις ομάδες και τις μισές τις 24 δηλαδή και δεύτερη. Οπότε έχουμε μια καλή εικόνα. Και τι λέει αυτή η εικόνα, ότι σε ένα σύνολο 36 αγώνων που γίνονται μέχρι στιγμής, τα 18 αποτελέσματα, ακριβώς τα μισά, είναι αποτελέσματα έκπληξη. Δηλαδή χώρες από τη Βόρεια Αμερική, την Οκεανία, την Ασία, την Αφρική, που παλιότερα δεν κάναν τέτοιες νίκες με τίποτα, έχουν κάνει ζημιά μεγάλη σε ευρωπαϊκές ομάδες, σε ομάδες από την Λατινική Αμερική, δηλαδή τη Βραζιλία δεν μπόρεσε να κερδίσει. Είναι το Μαρόκο, η Πορτογαλία δεν κέρδισε, το Βέλγιο δεν κέρδισε, η Ισπανία δεν κέρδισε. Ομάδες δηλαδή που υποτίθεται ότι είναι φτιαγμένες για να πάνε ψηλά στη διοργάνωση έχουν βρει μπαστούνια με χώρες πρωτάρες, τακτοπούτες.
0: Ναι, ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, αν και η αλήθεια είναι ότι με τον τρόπο που διεξάγεται το παγκόσμιο κύπελο, η πιθανότητα να μείνει κάποια ομάδα που είναι στα φαβορί εκτός επόμενης φάσης είναι μηδαμινή, έτσι. Γιατί ήταν, ακόμη και ως πρώτη ή δεύτερη να μην περάσει, πιθανότατα θα περάσει ως τρίτη. Και δεν λέω για την Τουρκία τώρα που έχασε 30 ευκαιρίες προχθές και ιτήθηκε και αποκλείστηκε.
1: Σε αυτό που λες έχεις ένα δίκιο. Αλλά θα σου θυμίσω ότι η Γερμανία, για παράδειγμα, που χθες πήγε να δει τον ουρανό Σφοντίλη, γιατί σοφάρισε με 2-15 λεπτά και νίκησε. Ένα μάτς που έτσι όπως πήγε να το χάσει. Θα σου θυμίσω ότι στις προηγούμενες δύο διοργανώσεις δεν πέρασαν τη φάση των ομίλων. Η ομάδα που πήρε δηλαδή το Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία και ρίξε 7 στη Βραζιλία, ούτε το 18 ούτε το 22 πέρασε.
0: Βέβαια.
1: Είναι δηλαδή οι ζημιές που γίνονται σε αυτές τις φάσεις, άμα δεν προσέχεις, είναι ανεπανόρθωτες.
0: Βέβαια.
1: Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι απλά για τις ομάδες της Αφρικής, Ασίας, της Οκεανίας, της Βορείου Αμερικής, που τους βλέπουμε τώρα, Καναδάς. Έχει πάρει μέχρι στιγμής που δεν έχει πάρει πόντο, έχει ρίξει 6 γκολ και υπάρχει μια ισοπαλία. Οι ΗΠΑ υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι μπορούν να φτάσουν και με αυτόν τον τελικό τη φορά που έχουν πάρει.
0: Ο Τραμπ θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρα θα πάρουν το παγκόσμιο κύπελο. Δεν δέχεται τίποτα διαφορετικό.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο ο Τραμπ που το πιστεύει αυτό, ότι κάποια στιγμή θα δούμε μια ομάδα εκτός Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής να φτάνει μέχρι το τέλος διαδρομής. Μέχρι στιγμής δύο φορές έχουμε δει ομάδες από την Ασία και την Αφρική να φτάνουν στους τέσσερις. Μία το 2002 η Νότιος Κορέα που φτάσει μέχρι τον ημιτελικό. Με πολύ σπρόξιμο βέβαια, αν θυμούνται οι φίλοι που είχαν τα παιχνίδια, ότι είχε και πολλά σφυρίγματα.
0: Βλέπω πάντως ξεκάθαρο ότι έχεις διάθεση να αναλύσουμε το παγκόσμιο κύπελο, αλλά σε επαναφέρω στην τάξη, γιατί το θέμα της κουβέντας που θέλουμε να κάνουμε μαζί σου είναι ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρουπ. Οπότε βάζουμε άνω τελεία. Εννοείται ότι μας παρασύρει το Μουντιάλ, είναι το θέμα των ημερών, και πάμε στον Νίστρουπ.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε. Ήταν μια σχετικά σύντομη συνέντευξη τύπου, δηλαδή μια ερώτηση από καμιά δεκαριά συναδέλφους και τέλος. Δηλαδή δεν υπήρχε η διάθεση που υπήρχε επί Μπενίδης, που κάτσαμε σχεδόν μια μισή ώρα, ρωτάγαμε, ξαναρωτάγαμε, έλεγε, απάνταγε κτλ. Δηλαδή μια συνέντευξη τύπου που ήταν λίγο fast track, με τη λογική ότι αύριο η ομάδα φεύγει, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια αναδόμησης, υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ, παίχτες που φεύγουν, παίχτες που έρχονται. Οπότε. Και επειδή κυρίως δεν έχει καμία διάθεση και λογικό είναι κανείς δεν το έκανε, να μπει σε ονοματολογία και να μας κάνει λίγο πιο σοφούς σχετικά με τα πρόσωπα και το τι πραγματικά θέλει να κάνει. Οπότε μπήκαμε σε μια λογική γενικής φιλοσοφίας, γενικών τοποθετήσεων, που δίνουν και ένα στοιχείο του χαρακτήρα. Βέβαια, θα πει κανείς ότι σε αυτό το επίπεδο για να έρθει κάποιος να δουλέψει ομάδες σαν τον Παναθηναϊκό, δεν είναι κανένα στοιχείο προπονητής, έτσι. Προφανώς θα.
0: Και φάνηκε ότι έχει και αυτοπεποίθηση, γιατί ναι, δεν είναι σύνηθες στην πρώτη παρουσίαση, στα πρώτα λόγια που λες για την νέα ομάδα, να λες ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής που θα μπορούσε να έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι, ήταν πραγματικά, είπε ότι αυτό που λέγεται πίεση, γιατί τονίστηκε ότι προπονητές που διαδέχεται, όπως για παράδειγμα ο Ράφα Μπενίτες ή πιο πριν ο Τέριμ, με τεράστια διαδρομή και πολλά παράσημα στο ποδόσφαιρο, δεν αντέξαν ούτε 7 μήνες. Φύγανε πριν στρίψουν στη γωνία. Και είπε ότι αυτό που για άλλους είναι πίεση, για μένα είναι καύσιμο. Έχω μάθει να ζω στην πίεση, μου αρέσει η πίεση, με θρέφει η πίεση, τη ζητάω την πίεση. Ξέρω ότι θα είναι μια ιστορική ομάδα που γενικά ξέρει να πάρει πρωτάθλημα. Ξέρω ότι ο κόσμος θέλει να τη δει να γίνεται πρωταθλήτρια και πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρω. Και μάλιστα εξήγησε την πορεία ότι όσον αφορά τη δουλειά του, είπε ότι δεν υπάρχει κάτι που να είναι μια κλασική συνταγή επιτυχίας. Είπε δηλαδή στην Κοπεχάγη πήρα δύο ντάμπλ. Την πρώτη φορά το πήραμε μια ομάδα διψασμένη, νεανική, χωρίς εμπειρία. Τη δεύτερη φορά το πήραμε μια ομάδα κατασταλαγμένη, πολύ πιο όρημη, με πιο όριμους παίχτες, πιο έμπειρους παίχτες, που παίξαν ένα διαφορετικό τύπο ποδόσφαιρο από την πρώτη φορά. Ήταν δηλαδή δύο διαφορετικές βερσιόν της ίδιας ομάδας, με διαφορετικά πρόσωπα και διαφορετική προσέγγιση στα παιχνίδια. Θέλοντας να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι δεν υπάρχει μια διαδρομή για την επιτυχία, ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος. Καταρχάς θα πούμε ότι μίλησε αρχικά ο Γιάννης Αλαφούζος, δεν είπε κάτι σημαντικό, είπε ότι απλά σας παρουσιάζω τον προπονητή. Γιατί είναι μια κουβέντα δηλαδή ότι είναι η βαριά του προπονητή αυτή, δεν είναι του. Των υπολείπων, ήταν δηλαδή η πρώτη τοποθέτηση. Ο Κοτσόλης ως τεχνικός διευθυντής είπε ότι έχει συγκεκριμένες αρχές, είναι η δουλειά του, είναι η τροπία του, είναι στοιχεία τα οποία θέλουμε να τα βάλουμε στο σύλλογό μας. Θέλαμε ένα κόρτς που έχει κάνει πρωταθλητισμό, που έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές, που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Είμαι βέβαιος ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα να πραγματοποιήσει τους στόχους. Το από εκεί πέρα τώρα ο Νίστρουμ είπε ότι έζησε μια πολύ θερμή υποδοχή, ότι όταν έκλεισε το κεφάλαιο Κοπεχάγη, αυτός η οικογένειά του και οι συνεργάτες του προβληματιστήκαν πολύ τι θα κάνουν, γιατί είχαν αρκετές προτάσεις για το επόμενο βήμα στην καριέρα. Ο Παναθηναϊκός τον προσέγγισε, είχε διάφορες συζητήσεις με τον κύριο Μπαλντίν αρχικά, μετά με τον Τάκη Φίσα, μετά με τον Κοτσόλη, με τον ίδιο τον πρόεδρο. Κάθε φορά λέει, μετά από κάθε συζήτηση που είχα, πάντα γινόμουν και όλο και πιο περίεργος για αυτό το project που έχω εδώ μπροστά μου. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό project. Έχω τώρα που έχω έρθει εδώ και βλέπω τα πράγματα που κοντά, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει όλη την πλατφόρμα στην οποία μπορεί να πατήσει κάποιος για να πραγματοποιήσει σημαντικές επιτυχίες και όνειρα. Είμαστε ανοιχτό μυαλοί άνθρωποι, είμαστε φιλόδοξοι. Έχουμε, λέει, ό,τι χρειάζεται ο σύλλογος για να προχωρήσει στο μέλλον. Θέλουμε να χτίσουμε ως το δυνατόν πιο σύντομα μια νικήτρια ομάδα, μια ομάδα με την οτροπία του νικητή. Έχουν γίνει αλλαγές, θα γίνουν και άλλες στη συνέχεια. Θα δουλέψουμε με τους συνεργάτες για να κάνουμε τους φιλάθλους της ομάδας περήφανος. Είμαι χαρούμενος, ανυπομονώ να ξεκινήσω δουλειά.
0: Ωραία, Χρήστο μου, να σε ευχαριστήσουμε. Θερμή υποδοχή για τον Ίστρουπ. Φαντάσου τι θα γίνει όταν θα υποδεχθούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και τον Ομπράντοβιτς. Γιατί είναι μια μέρα που ο Παναθηναϊκός σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ πρωταγωνιστεί στην αθλητική επικαιρότητα με αφορμή τους προπονητές του. Υπενθυμίζω για τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας ότι ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συμφωνίας με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφει στους πράσινους. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Κοντό. Παραμένουμε όμως στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και επιστρέφουμε σε λίγο να ακούσουμε και τον Αριγάτα που έχει κάτι σημαντικό να μας πει. Συνεχίζεται ο διαγωνισμός μας. Ψάχνουμε τον πρώτο σκόρερ των Άγγλων σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Μαζί του είναι και ο Γκάρι Λίνεκερ, ο οποίος έχει 10 γκολ. Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει 10 και πιθανότατα θα ξεπεράσει εντός των επόμενων ημερών τον Γκάρι Λίνεκερ. Καταλαβαίνω ότι είναι μια πολύ εύκολη ερώτηση αυτή, αλλά σε εμάς στους διαγωνισμούς που κάνουμε δεν μας αρέσουν τα δύσκολα. Πάμε στον Αριγάτα να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ του Ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού με μια είδηση που αφορά με τα γραφεία. Άρη, καλησπέρα.
2: Ναι, έλα Σιφή, καλησπέρα, τι γίνεται?
0: Μια χαρά, εσύ?
2: Είμαι στο δρόμο, δεν ξέρω, δεν άκουσα τον Χριστό γιατί ήμουν στην παρέα μας, ήταν στην παρουσίαση του Νίστρου. Λοιπόν, εδώ και λίγα λεπτά πρέπει να θεωρείται παίκτη του Παναθηναϊκού ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. συμφωνία έχει επιτευχθεί. Οι ανακοινώσεις αναμένονται ίσως και μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχει προφορική συμφωνία για το θέμα αυτό και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας θα πρέπει πλέον να θεωρείται κλεισμένος και να πούμε με σιγουριά αυτή τη στιγμή ότι είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, για είδηση την οποία είχαμε δώσει πρώτη στους Game Changers 14 Φεβρουάριου. Υπάρχει και σχετικό βίντεο το οποίο θα αναρτήσω σε λίγο στα social. Και γενικότερα είναι μια μεταγραφή.
0: Μα το θυμόμαστε ότι στην τηλεοπτική εκπομπή με τον Βαγγέλη Λουάνου το είχες αναφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό.
2: Και επιβεβαιώθηκε αυτή η πληροφορία τότε. Ο Παναθηναϊκός είχε μια προφορική συμφωνία από εκείνο το χρονικό διάστημα. Ευωδόθηκε αυτή η συμφωνία και οριστικά.
0: Το ενδιαφέρον και άλλων ομάδων, Άρη, ανέβασε αρκετά το ποσό που πρέπει να δώσει ο Παναθηναϊκός για να κλειστεί αυτή η συμφωνία.
2: Ανέβασε αρκετά το ποσό, πολύ σωστά το λες, γιατί αλλιώς ξεκίνησε η ιστορία, η συζήτηση αυτή το χειμώνα, αλλιώς εξελίχθηκε, έγινε μια μάχη θα έλεγα για την πλευρά του Παναθηναϊκού για να εξασφαλίσει το OK από τον Λεβαδιακό αλλά και τον ίδιο τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, και θα είναι μια μεταγραφή η οποία πληροφορούμε σύμφι θα ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ για τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ σημαντική κίνηση αυτή που κάνει ο Παναθηναϊκός, γιατί μιλάμε ίσως και ένα από τους καλύτερους παίκτες της περσινής περίοδου στο πρωτάθλημα, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας.
0: Δεν ήταν απλώς μέλος του εξαιρετικού Λεβαδιακού, ήταν ο ποδοσφαιριστής που τα έκανε όλα πέρυσι στο Λεβαδιακό. Έβαζε γκολ, έδινε ασίστ από τους κορυφαίους αυτό το κομμάτι.
2: Ακριβώς.
0: Άρη Γάτα, σε ευχαριστούμε.
2: Έγινε, να είστε καλά. Καλό
0: καλή
2: βράδυ.
0: Συνέχεια.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ακούτε Era Sport.

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής, τελευταίο ημίωρο, με μία αφιέρωση για όλους εσάς που είστε μέλη στην παρέα μας, με Pet Shop Boys, 80's.

Αγαπημένοι Pet Shop Boys, με Μπαρμπαρέλα, με βίντεο, με αυτοκίνηση, με Club 22, εκείνα τα ωραία χρόνια της δεκαετίας του 80 και του 90. Γιάννης Κωνσταράκης μαζί μας στην κονσόλα των ήχων. Δεν ξέρω τι πρόλαβες, Γιάννη, από αυτά, γιατί προφανώς εκείνα τα χρόνια ήσουν στην Κρήτη εσύ ακόμη. Αντιμετωπίζω ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί έχει μπλοκάρει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και μάλλον την ευθύνη την έχετε εσείς, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Έχω κάνει ήδη επανεκκίνηση και προσπαθώ να βρω την άκρη. Υπενθυμίζω ότι συνεχίζεται ο διαγωνισμός μας και συνεχίζεται ο διαγωνισμός μας για τρία δώρα που δίνουμε σήμερα. Ένα άλμπουμ της Panini για το Μουντιάλ, για το Παγκόσμιο Κύπελο, με 978 αυτοκόλλητα, ρεκόρ όλων των εποχών σε ό,τι αφορά τον αριθμό των αυτοκόλλητων. Δίνουμε επίσης ένα βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ. Είναι η ιστορία των Μουντιάλ μέσα από την Κλειδαρότρυπα, μια υπέροχη έκδοση της Belle Époque του Ανδρέα Οικονόμου. Και επίσης δίνουμε και το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, Γκολ, από τις εκδόσεις 8. Ευχαριστώ, δεν θα είναι μεγάλο, θα είναι τεράστιο, γιατί έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Υπόσχομαι ότι στην κλήρωση θα μπουν όλοι οι φίλοι ακροατές που έχουν στείλει μήνυμα, αλλά είναι δεδομένο, όσο και αν προσπαθήσω, ότι είναι υπερβολικά δύσκολο έως αδύνατο να διαβάσω όλα τα ονοματεπώνυμα των φίλων που, και των κυριών που συμμετέχουν στην σημερινή εκπομπή με τα μηνύματά τους. Περιμένω λοιπόν τα τελευταία μηνύματα που θα στείλουμε για σήμερα για περίπου 15 λεπτά ακόμη στη σελίδα της Era Sport στο Viber. Με SMS γράφουμε Sport, αφήνουμε κενό, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160, και για τους φίλους και τις φίλες που έχουν αυτή τη δυνατότητα περιμένω και τα μηνύματα στο Messenger.

0: Ο Γιάννης Κωσαράκης ήρθε με μεγάλα κέφια, τον υποδοχό μας στην παρέα μας, στη ρύθμιση των ήχων. Με Depeche Mode συνεχίζουμε. Η Βιβή Νικολοπούλου παραμένει στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπορ για περίπου 25 λεπτά ακόμη ο Σύφης Βοτζάκης. Στην καλησπέρα μου στον φίλο τον Ανδρέα από την Κεφαλονιά, στον Νίκο από το Βόλο που τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το υπέροχο μήνυμά του, στον Μιχάλη από το Περιστέρι, στον άλλο Μιχάλη της παρέας, στον Μίλια που στέλνει και τη σωστή απάντηση για τον πρώτο σκόρερ των Άγγλων που αυτή τη στιγμή είναι μαζί με τον Γκάρι Λίνεκερ, αλλά το θεωρώ δεδομένο ότι τις επόμενες μέρες θα τον ξεπεράσει. Τα φιλιά μας στη Σύρο, στον Νίκο Δεσίπρη, στον φίλο μας τον Ευγένιο τον Γερόλιμο, στον Άγγελο από την Δράμα, στον Βαγγέλη από τη Λάρισα, στον φίλο τον Κώστα από το Εγάλεο, στην παρέα που μας ακούει αυτή την ώρα από το Περιστέρι. Την καλησπέρα μου και στους ριλαξάκηδες που με σημεοφόρο τον Άρη Μανίκη ακούν και σήμερα την Ερασπορ, όχι μικρόφωνο στα γήπεδα όπως έχουμε συνηθίσει να κάνουμε κάθε Κυριακή απόγευμα. Καλό απόγευμα στον Χαράλαμπο τον Γιαμουρίδη, στον Κωνσταντίνο τον Τεγόπουλο, τον φίλο τον Παναγιώτη τον Γιώργακα, τον Τάσο τον Μπούφη, τον φίλο τον Γιώργο, τον Αντώνη που αναρωτιέται πώς συμμετέχει στο διαγωνισμό. Το είπα πριν από λίγο, φίλε Αντώνη, οπότε προφανώς σου έλυσα την απορία για το μήνυμά σου και έρθει νωρίτερα. Την καλησπέρα μου στον Χρήστο τον Αρσένη, στον φίλο τον Βασίλη, στον Τάσο που αποθεώνει τον Γιαννακόπουλο για τη συμφωνία του με τον Ομπράντοβιτς, στον Παναγιώτη τον Λαζαρίδη, τον Φώτη τον Γεωργαλή. Ο Φώτης που μας ακούει από το αμπέλι του στο Ρέθυμνο. Φώτη μου, μη μου τα κάνεις αυτά και ζηλεύω τώρα. Ξέρεις πόσο θα ήθελα να είμαι κι εγώ στο Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή. Εννοείται Γιάννη Κωσταράκη, ο Φώτης ο Γιωργαλής καταλαβαίνει ότι αφού μας έστειλε το μήνυμά του και μας αποκάλυψε που βρίσκεται, αναλαμβάνει και την υποχρέωση να μας στείλει και σταφύλια και κρασάκι. Καλό απόγευμα στον Αντώνη τον Πασχάλη, στον Γιώργο τον Φωτόπουλο, στον Κυριάκο τον Φίλη, τον φίλο μας τον Κώστα, τον Μιχάλη τον Μίλια, τον Γιάννη τον Ταρατουλιώτη, στον Κωστάκη από την Αλεξανδρούπολη. Το παίρνει το ποτάμι, εννοείται ο Χάρι Κέιν είναι ο πρώτος σκόρερ των Άγγλων σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου μαζί με τον Λίνεκερ, αλλά όχι για πολύ ακόμη. Για να τον ξεπεράσει τις επόμενες μέρες. Και το πιθανότερο είναι στο κλείσιμο αυτού του Μουντιάλ ο Χάρι Κέιν να είναι στην πρώτη τετράδα πεντάδα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών. Και επειδή έχουμε βάλει στην παρέα μας αρκετούς ακροατές και θέλουμε πολλά γκολ σε αυτό το Μουντιάλ, συνεχίζουμε με ερώτηση με γκολ. Η επόμενη ερώτησή μας είναι για τους κορυφαίους Γάλλους σκόρερ. Για τον Ζις Φοντέιν λίγο πολύ είναι γνωστά τα δεδομένα. Το ίδιο και για τον Παπέ, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους σκόρερ των Γάλλων γενικότερα, όχι μόνο στο παγκόσμιο κύπελο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν πάρα πολλοί Γάλλοι ποδοσφαιριστές που έχουν γράψει τη δική τους λαμπρή ιστορία στην τελική φάση των Μουντιάλ. Θέλουμε λοιπόν να βρούμε τον τρίτο, τον τέταρτο και τον πέμπτο σκόρερ των Γάλλων. Το κάνω λίγο πιο δύσκολο, αλλά σίγουρα θα το βρούμε, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Θέλουμε τον τρίτο, τον τέταρτο και τον πέμπτο σκόρερ των Γάλλων σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Και οι τρεις είναι μεγάλοι αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και είναι σημεοφόροι του γαλλικού ποδοσφαίρου. Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, να υπενθυμίσω ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βίντεο του Παναθηναϊκού για την επιστροφή του Μπράντοβιτς με τίτλο «Ποτέ μη λες ποτέ». Πριν από λίγο έγινε και η επίσημη παρουσίαση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός του νέου προπονητή της ομάδας, του Jacob Nistrup, ο οποίος στις πρώτες δηλώσεις του ως προπονητής του Παναθηναϊκού είπε ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός, μπορούμε να γίνουμε πρωταθλητές στο σύντομο μέλλον. Επιστροφή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ο αναλυτής μας είναι εδώ πανέτοιμος να καταθέσει την άποψή του για το πρώτο δεκαήμερο του Μουντιάλ. Ο Θαλής Θοδωρίδης, που σε τακτά χρονικά διαστήματα τον ακούμε να καταθέτει την άποψή του για μάτς μεμονωμένα του Μουντιάλ και γενικότερα για το τι γίνεται μέχρι τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Κλείσαμε το πρώτο δεκαήμερο, οπότε Θαλή, έχουμε πλέον μια εικόνα. Δεν είναι ξεκάθαρη, γιατί τα καλύτερα έρχονται. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Σύφη, σε εσένα και τους ακροατές.
0: Χαρά μας που είσαι στην παρέα μας.
1: Και δικιά μου χαρά.
0: Να ακούσουμε τα πρώτα βασικά συμπεράσματά σου για αυτό το πρώτο δεκαήμερο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τυχαίο την ώρα που βγαίνεις στην εκπομπή ότι με καλεί στο τηλέφωνο ο Γιώργος Μήνος, ο οποίος κάτι θέλει να μου μεταφέρει, αλλά είναι αδύνατο να σηκώσω τηλέφωνο τώρα την ώρα που κάνουμε εκπομπή. Γιώργο Μήνο, επικοινώνησε με την Βιβίνη Νικολοπούλου να μεταφέρει τι ακριβώς θες να πεις. Λοιπόν, σε ακούμε. Πρώτο δεκαήμερο Μουντιάλ, βασικά συμπεράσματα.
1: Η αλήθεια, ναι, η αλήθεια είναι ότι παρότι είχαμε πολλά γκολ, παρότι είχαμε καλά παιχνίδια, ωραία παιχνίδια, δεν έχει, καμία ομάδα δεν έχει θέξει με την απόδοσή της μέχρι τώρα. Υπάρχουν κάποια συμπεράσματα που έχουν βγει στα πρώτα αυτά παιχνίδια, παρότι θα πρέπει να περιμένουμε και τα δεύτερα παιχνίδια των ομίλων που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Κάποια συμπεράσματα τα οποία έχω έτσι συγκεντρώσει είναι ότι οι τρεις διοργανώτριες χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς, είχαν μια πολύ καλή εικόνα. Ήδη έχουν πρωτιά στον όμιλό τους και εξασφαλίσαν την συμμετοχή τους στους 32 ενδεχομένως και την πρώτη θέση που θα τους αποφέρει και μια καλύτερη κλήρωση στους 32.
0: Και αυτό δεν είναι και κάτι που μας ευνηδιάζει σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, γιατί λίγο πολύ το περιμέναμε ότι θα εμφανίσουν καλή εικόνα. Στα νοκάουτ θα δούμε βέβαια.
1: Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε. Παρ' όλα αυτά όμως δείχνουν οι ομάδες μια σοβαρότητα, μια στιβαρότητα, μια αντιμετώπιση απέναντι στους αντιπάλους τους πολύ σοβαρή και αυτό έχουν εξασφαλίσει και ήδη την πρόκρισή τους στον επόμενο γύρο. Έχουμε μια καλή εικόνα από τις ασιατικές ομάδες, ειδικά Νότια Κορέα και Ιαπωνία, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο και αυτό, γιατί είναι ομάδες, είναι χώρες πολύ πειθαρχημένες τακτικά, έχουν συνέπεια στο παιχνίδι τους και στην παρουσία τους. Πολύ ανταγωνιστικές είναι οι αφρικανικές ομάδες και αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι ενώ υπήρχε μια τακτικά μια αναρχία στα προηγούμενα τουρνουά τα μεγάλα, τώρα δείχνουν να είναι πολύ πιο πειθαρχημένοι και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να παίρνουν αποτελέσματα απέναντι σε ομάδες ισοδύναμες, ακόμα και καλύτερες και πιο δυνατές.
0: Βέβαια, σε ένα Μουντιάλ που για πρώτη φορά στην ιστορία η Αφρική εκπροσωπείται από 10 ομάδες.
1: Έτσι, από 10 ομάδες, ψήφιο αριθμό πραγματικά όντως. Βλέπουμε μια πάρα πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά.
0: Για τα φορά σου, καταρχάς, θα λέμε βέβαια ότι γίνεται για το Μαρόκο, για αυτή την υπέροχη παρουσία που είδαμε από τους Μαροκινούς, κυρίως στον αγώνα με τη Βραζιλία. Αλλά όπως έλεγα και νωρίτερα στον Πέτρο Μαυριανίδη, και η ακτή Λεφαντοστού, παρότι ιτήθηκε από τη Γερμανία με τον τρόπο που ιτήθηκε στο 95, έδειξε ότι είναι πράγματι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Έχει που
0: όχι απλώς προβλημάτισε τους Γερμανούς, τους δυσκόλεψε πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι αν ήταν λίγο πιο προσεκτική, θα μπορούσε το 2-1 τη παίζει η Γερμανία να γίνει 1-2 υπέρ της ακτής Λεφαντοστού, που είχαν χάσει 2-3 ευκαιρίες ή προϋποθέσεις ευκαιριών.
0: Αυτό είναι όμως και το μειονέκτημα διαχρονικά των Αφρικανών, ότι μέσα στο μάτς παρασύρονται από τον ενθουσιασμό τους σε αρκετές περιπτώσεις.
1: Ναι, αυτό είναι όντως είναι μειονέκτημα. Ταυτόχρονα ίσως και πλεονέκτημα, γιατί ο ενθουσιασμός πολλές φορές μας δίνει τη δυνατότητα να υπερκεράσουμε την κόπωση που έρχεται στα τελευταία τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Το Μαρόκο δείχνει μια συνέχεια και από το Κόπα Αφρικα, που έδειξε ότι ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Μου επιτρέπεις λίγα δευτερόλεπτα να κάνω μία ακόμη αναφορά στους ακροατές μας. Δηλώνω εντυπωσιασμένος, γιατί αναζητούμε την πρώτη πεντάδα των κορυφαίων σκόρερ των Γάλλων στην τελική φάση του Μουντιάλ. Και δεν έβαλα σε αυτή την ερώτηση τον Παπέ και τον Φοντέν, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι είναι στην πρώτη πεντάδα. Ψάχνουμε τον τρίτο, τον τέταρτο και τον πέμπτο. Και έχουν έρθει πάνω από 50 μηνύματα ήδη με σωστή απάντηση.
1: δείχνει ότι είναι διαβασμένος πλέον ο κόσμος.
0: Έχουν γνώση πλέον. Εντάξει, υπάρχει και η βοήθεια με το διαδίκτυο, αλλά είναι τόσο διευρυμένη η ενημέρωση που υπάρχει πλέον και απόλυτη γνώση για το τι γίνεται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Το Μαρόκο, όπως είπαμε, δείχνει μια συνέχεια της πολύ καλής εικόνας που είχε στο τελευταίο Κόπα Αφρικα, όπως και η Σενεγάλη, είναι πολύ καλή ομάδα. Βλέπω ότι πάρα πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά δείχνουν όλες οι ομάδες και ειδικά οι αδύνατες θεωρητικά ομάδες. Μεγάλη συγκέντρωση των παιχτών πίσω από την μπάλα σε πολύ γρήγορα, άρα η αμυντική μετάβαση τους είναι πάρα πολύ καλή.
0: Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, γιατί πρέπει σε 5 λεπτά να κλείσουμε, θα ήθελα να κινηθούμε με ταχύτητα και συνοπτικά, χωρίς να τα αναλύσουμε. Άλλωστε, θα έχουμε την ευκαιρία αρκετές φορές να συνομιλήσουμε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις με ταχύτητα ποια είναι η ομάδα που σε έχει εντυπωσιάσει μέχρι τώρα, αν υπάρχει μια ομάδα που σε έχει εντυπωσιάσει, και από ποια ομάδα περίμενες κάτι καλό και δεν το έχεις δει μέχρι τώρα.
1: Βασικά, πολύ στην Τουρκία, έτσι, εντάξει, είναι δεδομένο ότι παρότι έχει δημιουργήσει πάρα πολλές τελικές προσπάθειες, δεν μπορούσε να σκοράρει. Προβληματική εικόνα και της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Η Βραζιλία που όλοι περιμένουμε και επιθυμούμε, γιατί μεγαλώσαμε με τη Βραζιλία των πολύ καλών παιχτών, είναι ακόμα άχρωμη, παρότι έχει εξασφαλίσει την πρόκληση.
0: Εννοείς μεγαλώσατε, γιατί εμείς μεγαλώσαμε με την Αργεντινή.
1: Ναι, μεγαλώσαμε.
0: Εσείς μεγαλώσατε με τη Βραζιλία, κύριε Χάλη.
1: Άλλη με την Αργεντινή, άλλη με τη Βραζιλία.
0: Ναι, να το διευκρινίσουμε αυτό όμως.
1: Διαχρονικά ήταν μια ομάδα η οποία προσέφερε θέαμα και μεγάλη ικανοποίηση σε όλο τον κόσμο.
0: Η καλύτερη Βραζιλία, αγαπημένο μου φίλε, που έχω δει εγώ. Γιατί
1: ήταν
0: προφανώς...
1: αυτή που δεν πήρε το 82 στην Ισπανία που δεν πήρε.
0: Εγώ προφανώς δεν έχω άποψη για τη Βραζιλία του Πελέ. Δεν διαμορφώνω άποψη από τα βίντεο και από τα DVD. Είναι η Βραζιλία του 82 με Σόκρατες, με Ζίκο, με Ντυρσέου, με Σερέζο, με Ζούνιορ, με Έντερ. Και όμως αυτή η Βραζιλία δεν πήρε παγκόσμιο κύπελο. Γιατί στο Μουντιάλ, και αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν σηκώνει την κούπα πάντα η πιο ποιοτική ομάδα. Αυτό δεν το έχει πάθει μόνο η Βραζιλία. Το έχουν πάθει κι άλλοι αυτό.
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τότε η Βραζιλία έπαιζε πάρα πολύ θεαματικό ποδόσφαιρο. Ένα φανταζή ποδόσφαιρο, το οποίο δεν είχε καθόλου τη λέξη άμυνα μέσα στο παιχνίδι. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε να κατακτήσει το τίτλο.
0: Η Ισπανία στις 7 θα παίξει με τη Σαουδική Αραβία, στις 10 σήμερα το Βέλγιο με το Ιράν. Η άποψή σου για τη Γαλλία που πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, από πολλούς και εμείς την ίδια άποψη είχαμε θεωρείται ως το πρώτο φαβορί για το Μουντιάλ, ποια είναι?
1: Η αλήθεια είναι ότι όντως η Γαλλία θεωρείται πρώτο φαβορί. Στα πρώτα 60 λεπτά δεν έδειξε. Ήταν πάρα πολύ κακή η αντιμετώπιση του παιχνιδιού. Μετά το 65 όταν ανέβασε ρυθμό μπόρεσε και δημιούργησε τις φάσεις και πήρε το παιχνίδι. Και αυτό είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό από το συγκεκριμένο τουρνουά, ότι οι ομάδες οι οποίες παίζουν αργό ποδόσφαιρο αντιμετωπίζονται εύκολα από οποιαδήποτε ομάδα, ακόμα και την πιο αδύναμη. Όποιες ομάδες ανεβάζουν τον ρυθμό τους, το είδαμε χθες και από τη Γερμανία, το είδαμε από την Ισπανία που καταφέρνει να κερδίσει, το είδαμε από την Νορβηγία, από την Αγγλία. Είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το έχουν μέσα οι ομάδες. Το αργό ποδόσφαιρο με τις πολλές πάσες χωρίς κίνηση απέναντι σε ομάδες οι οποίες είναι κλεισμένες με 10, με 9, με 10 ή 11 παίκτες πίσω από την μπάλα δημιουργεί προβλήματα.
0: Και είναι και ένα παγκόσμιο κύπελο. Καταρχάς να πω ότι δίνουμε παράταση στο διαγωνισμό 5 λεπτών για να σας ακούσουμε λίγο παραπάνω. Και στις 6 παρα 5 θα κάνουμε εδώ με τον Γιάννη Ροζή την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι φίλοι που θα πάρουν τα δώρα που δίνουμε σήμερα. Είναι και ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο πέρα από το ποδόσφαιρο, γιατί ποδοσφαιρικά ως θέαμα, ως γκολ, ως ποιότητα, καλά είμαστε. Ικανοποιημένοι είμαστε από αυτά τα πρώτα
1: μάτς. Έχουμε ξεπεράσει 100 γκολ νομίζω στους πρώτους.
0: Είναι λίγα τα μάτς που είναι χαμηλό επίπεδο μέχρι τώρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Εκουαδόρ Κουρασάο το πρωί ήταν μάτς που ευτυχώς δεν το είδαμε, γιατί από ό,τι έμαθα ήταν ένα μετριότατο μάτς. Είναι όμως και ένα παγκόσμιο κύπελλο το οποίο θα μείνει στην ιστορία, γιατί βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, η αποβολή του ποδοσφαιριστή επειδή έβαλε το χέρι μπροστά από το στόμα του και μίλησε στον αντίπαλο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συνηθίσουμε, γιατί το βλέπουμε στο Μουντιάλ. Και ακολούθως θα το βλέπουμε σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Ναι, όλοι αυτοί οι καινούργιοι κανονισμοί οι οποίοι εφαρμόζονται πιλωτικά σε μεγάλα τουρνουά, όπως είναι τα Euro, το Mundial κυρίως.
0: Κατά στην μπάλα τερματοφύλακα Θαλή Θεοδωρίδη πάνω από 5 δευτερόλεπτα χωρίς λόγο. Κόρνερ ο αντίπαλος.
1: Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο πλέον, πιο θεαματικό, δεν έχουν καθυστερήσεις. οι ψεύτικοι τραυματισμοί που ήταν προφάσεις για να εκμεταλλευτούν καθυστέρηση ή χρόνο δεν γίνονται πλέον. Νομίζω ότι είναι προς καλό δρόμο, θα τα δούμε αργότερα και στα πρωταθλήματα δικά μας αυτά.
0: Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές οι οποίοι ξεχωρίζουν, παρότι το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, δεν γίνεται στο Μουντιάλ να αποφύγεις αυτή την κουβέντα.
1: Ναι.
0: Γιατί το Μουντιάλ τι είναι, η παρέλαση είναι των μεγάλων στάρ. Δεν γίνεται στο Μουντιάλ να αποφύγεις αυτή την κουβέντα.
1: Ναι.
0: Γιατί το Μουντιάλ τι είναι, η παρέλαση των μεγάλων στάρ.

0: την ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου τα επόμενα χρόνια και δεν είναι ένας ή δύο, είναι πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ, όντως, είναι πάρα πολύ. Βλέπουμε όλη στη Γερμανία εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Όλες οι ομάδες, οι αφρικανικές χώρες έχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί, πολύ ποιοτικοί, νέοι σε ηλικία, που σημαίνει ότι θα τους έχουμε τα επόμενα 8-10 χρόνια ενδεχομένως και περισσότερο. Απλώς θέλει λίγο υπομονή να συνηθίσουμε λίγο την απουσία των πολύ μεγάλων παιχτών και την παρουσία των νεότερων.
0: Και μακάρι στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο να δούμε την Ιταλία, γιατί όσο μέτρη και αν είναι η Ιταλία, είναι απαραίτητη η παρουσία του στην τελική φάση του Μουντιάλ. Λείπουν οι Ιταλοί από το Μουντιάλ.
1: Και κυρίως. Μας λείπει η εθνική Ιταλία, όντως, έτσι είναι.
0: Και κυρίως να δούμε την εθνική Ελλάδος. Ακριβώς αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλουμε
1: όλοι. Έχουμε και την ποιότητα και τον προπονητή και την γνώση πλέον να μπορούμε να οργανωθούμε καλύτερα και να είμαστε παρόντες στο επόμενο Μουντιάλ.
0: Θα παρακολουθείς όλα τα μάτς του Μουντιάλ, γιατί άμεσα θα σε ακούσουμε ξανά. Γιατί ατύπωση έχει τον ρόλο του αναλυτή του παγκοσμίου κυπέλου εδώ στην αγαπημένη μας Ερασπορ. Θαλή μου, σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς συνεχίζουμε και κλείνουμε την σημερινή εκπομπή με Γιάννη Ροζή που είναι μαζί μας.
2: Μεγάλη επιστροφή, πάλι ήρθα.
0: Μεγάλη επιστροφή.
2: Μου φώναξες και ήρθα.
0: Είσαι ο μεγάλος center forward της ομάδας και οφείλω να ομολογήσω ότι δεν προλαβαίνω να διαβάσω τώρα μηνύματα, αλλά έχω να σου πω ότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματα των ακροατών που συμμετείχαν στο σημερινό διαγωνισμό.
2: Τι δίνουμε.
0: Ότι δίνουμε δεν πρέπει να το ρωτάς, γιατί το έχω αναφέρει 100 φορές. Μάλλον δεν μας άκουγες την ώρα που ήσουν στο γραφείο, γιατί ξέρω ότι είσαι και πολύ άσχολος.
2: Είχα ο Μπράντοβιτς.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης Ροζής είναι εδώ μαζί μας για να δώσουμε τα τρία δώρα που προσφέρουμε σήμερα. Είναι ένα άλμπουμ της Πανίνη για το Μουντιάλ, προσφορά του καλού μας φίλου του Ράλι Μπούρι, ο οποίος θέλει με αυτόν τον τρόπο να ικανοποιήσει τους πιτσιρικάδες που μαζεύουν με πάθος τα αυτοκόλλητα. Το ξέρεις αυτό. Κάτι μου λίγες προημερών.
2: Ναι, με έναν φίλο μου ο οποίος τελικά τον αποθάρρυνες που του είπες ότι είναι τόσο από άλλα τα αυτοκόλλητα.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι 978 τα αυτοκόλλητα. Επίσης δίνουμε ένα υπέροχο βιβλίο, ένα βιβλίο που ο τίτλος του είναι «Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ».
2: Ωραία.
0: Είναι η ιστορία των Μουντιάλ μέσα από την κλειδαρότρυπα. Και το τρίτο δώρο μας είναι το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο. Κλείνουμε εδώ το διαγωνισμό και είμαστε έτοιμοι για την κλήρωση.

0: εντωμεταξύ με έχει ευνηδιάσει ο Γιάννης Κωνσταράκης, γιατί παρότι ηλικιακά δεν του ταιριάζουν αυτά τα. Α, Βιβί, εσύ βοήθησες. Πες το παιδί μου, να καταλάβω κι εγώ. Δηλαδή, ακούμε ντουράν ντουράν στο κλείσιμο της εκπομπής. Ο Γιάννης Κωνσταράκης ήταν αγέννητος. Η Βιβί που είναι δική μας γενιά, είναι λογικό να επιλέγει αυτά τα σούπερ τραγούδια που ακούγαμε. Και ξέρεις γιατί χαίρομαι, Γιάννη Ροζή?
1: Για πες.
0: Γιατί παρατηρώ ότι ακούγονται ακόμη και τώρα αυτά τα τραγούδια.
1: Η Duran Duran
0: είναι η νέα μόδα που επιστρέφει.
1: Έμα τώρα.
0: Μεγαλώσαμε εμείς με αυτά τα τραγούδια και τώρα μεγαλώνει και η επόμενη γενιά.
1: Σίγουρα. Αυτά. Απλά εντάξει, τα δικά μου αυτιά δεν είναι η Duran Duran. Είναι ίσως πιο πολύ West Side rap και Tupac και τέτοια.
0: Γιάννης δεν έχει τέτοια. Ερωτήθηκες γι' αυτό?
1: Δεν ερωτήθηκα. Απλά επειδή λες για καλλιτεχνικές τώρα επιλογές.
0: Για πες μας τώρα, είσαι έτοιμος?
1: Είμαι έτοιμος. Λοιπόν, θέλεις από 4 και 4 και μετά? Θέλεις
0: από 4 και 4 και μετά? Δώσω μου την δυνατότητα να κάνω και την απαραίτητη κίνηση,
1: ναι,
0: προκειμένου να είναι πιο εύκολο, πιο εύκολος ο τρόπος εντοπισμού των νικητών. Και πάμε λοιπόν να δώσουμε πρώτα το εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο Goal. Ξεκινήσαμε 4 και 4, 4 και 17 για να ακριβολογούμε, και κλείσαμε τον διαγωνισμό στις 5 παρά 5.
1: Ωραία.
0: Δώσε μας μία ώρα αποστολής μηνύματος. Θα γίνει σχετική αναζήτηση, Messenger, Viber, SMS μηνύματα που έχετε στείλει. Θα βρούμε τους νικητές και θα επανέλθουμε περίπου σε ένα 20 λεπτό στην επόμενη εκπομπή που θα παρουσιάσει ο Ηλίας Δρυμώνας.
1: Ωραία. Πάμε. Το εύκολο λοιπόν, για να πω την πρώτη ώρα, θα πω 4 και 19.
0: 16 λοιπόν και 19 θα βρούμε τον νικητή που θα πάρει το βιβλίο για το ποδόσφαιρο, το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο, το Goal.
1: Ωραία.
0: Πάμε να δώσουμε και το άλλο βιβλίο.

0: βιβλίο που μας προσφέρει σήμερα η Belle Époque του Ανδρέα Οικονόμου. Είναι βιβλίο για το Μουντιάλ. Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ. 4 και 4 με 6 παρά 5.
1: Ωραία. Η επόμενη ώρα που θα πούμε είναι το 16 και 39.
0: Σου υπενθυμίζω ότι ο διαγωνισμός έκλεισε στις 6 παρά 5. Μην τα δώσουμε όλα στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Να πάμε και λίγο πιο πίσω.
1: Θα πάω και στο 15 τώρα.
0: Και τους τελευταίους παρέα.
1: Θα βάλω και 15 τώρα.
0: 15 μην βάλεις, γιατί ήμασταν εγώ.
1: 17, είχα στο μυαλό μου.
0: Είπαμε, από 4 και 4 μέχρι 6 παρά 5.
1: Ναι.
0: Και κλείνουμε με το δώρο που με βάση τα μηνύματα που έχουμε λάβει καταλαβαίνω ότι είναι και η βασική, η πρώτη επιλογή των περισσότερων. Είναι το άλμπουμ της Panini.
1: Έτσι.
0: Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
1: Λοιπόν, 17 και 49.
0: 17, στο παραπέντε
1: όποιος
0: δηλαδή.
1: Όποιος πρόλαβε.
0: Στο παραπέντε δηλαδή δώσαμε Έτσι. Το άλμπουμ. Γιατί κλείσαμε 17 και 55.
1: Έτσι.
0: Γιάννης Ροζής, τον ευχαριστούμε
1: τώρα,
0: και για το ρεπορτάζ που μας έδωσε νωρίτερα.
1: Ευελπιστώ οι φίλοι ακροατές να μην με κυνηγήσουν που έδωσα όλα με τα 9. Εντάξει, μου αρέσει το νούμερο 9.
0: Έχεις καμία σύνδεση με το 9? Γιατί από ό,τι ξέρω, τερματοφύλακας ήσουν και όχι κι άλλος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί κόλλησες το 9?
1: Ο Νίκος Καραγιάννης ήταν.
0: Υπάρχει εξήγηση. Το νούμερο 9 ήταν ο εφιάλτης του Γιάννη Ροζή, Γιάννη Κωνσταρά, γιατί του βάζαν τα γκολ τα
1: Ιφόρ. Μια χαρά, νούμερο 9.
0: Είμαστε υπερήφανοι για τη νέα γενιά της ΕΡΤ. Και αποτελείς μέλος της νέας γενιάς.
1: Θα κλάψουμε στο τέλος.
0: Και τα καλύτερα έρχονται.
1: Εντάξει.
0: Και έγινε. Για σένα και για όλα τα παιδιά του Earth Sports.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστούμε τον Γιάννη Ροζή. Να πω την καλησπέρα μου στον Γιώργο τον Διαμαντή από την Κέρκυρα που έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Και Γιώργο, μου απολογούμε γιατί μόλις τώρα είδα τα περισσότερα μηνύματά σου. Καλό απόγευμα στον Κωνσταντίνο Μπιτζέκου, στον Μαρίνο Μουρούτσο, τον Δημήτρη Ρούση, τον Λάζαρο Κότα, τον Πάνο Τάνα, τον Γιώργο Μελά, τον Γιάννη Σμυρνή, τον Ευάγγελο Ντινόπουλο, τον Κυριάκο Φίλη, τον φίλο τον Τάσο, την Κατερίνα από τα Πετράλωνα, την Παρέα από το Εγάλεο, τον φίλο μας τον Μιχάλη από το Ρέθυμνο. Την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα. Ζητώ συγγνώμη γιατί είμαι βέβαιος ότι μου έχουν ξεφύγει αρκετά μηνύματά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την δυναμική συμμετοχή σας. Επιστρέφω σε 20 λεπτά εδώ παρέα με τον Ηλία Δρυμώνα να ανακοινώσουμε τους νικητές. Αλλά πριν ολοκληρώσω αυτό το πολύ ωραίο δίωρο που περάσαμε σήμερα, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιάννη Κωνσταράκη, την Ολυμπία Γενικοπούλου, την Βιβίνη Κολοπούλου και την Έλιζα Φυροπούλου που ήταν μαζί μας. Μείνετε εδώ, Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων με τη Βίκη Σπύρου, και ακολουθεί ο Ηλίας Δρυμώνας. Μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς Μουντιάλ, καθώς στις 7 θα παίξουν η Ισπανία με την Σαουδική Αραβία. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Σίγουρος πως θα μπορέσει να πετύχει στο έργο του στον Παναθηναϊκό, εμφανίστηκε ο Τζέικομ Νίστρουπ κατά την επίσημη παρουσίασή του από τους Πράσινους σήμερα το μεσημέρι στο Γιώργιος Καλαφάτης. Έχουν γίνει αλλαγές και συνεχίζονται. Θα δουλέψουμε μαζί κάθε μέρα για να χτίσουμε μια ομάδα που κάνει όλους τους φιλάθλους μας υπερήφανους στο μέλλον, τα πρώτα λόγια του Δανού τεχνικού. Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρεί το τριαντάφυλλο Τσάπρας, καθώς οι Πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με το Λεβαδιακό για την απόκτηση του 26χρονου μπακ. Παίκτης των Πρασίνων είναι και επίσημα ο Τιάν Καμάρα. Ο πανύψηλος Γάλλος αμυντικός μέσος ανακοινώθηκε από τους Πράσινους έχοντας υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ο Ινιάκη Πένια αναμένεται σήμερα στην Αθήνα ώστε να περάσει ιατρικά και να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με το Τριφύλι. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος γάμου επισημοποιήθηκε σήμερα, καθώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Σχεδόν 14 χρόνια μετά τη λήξη της πρώτης του θητεία στην ελληνική ομάδα, ο Σέρβος προπονητής γύρισε στην Αθήνα για να οδηγήσει ξανά τον Παναθηναϊκό στο δρόμο των επιτυχιών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Μπράντοβιτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Αλέσιο Λύση, που αποτελεί τον αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, αναμένεται σήμερα στις 7.30 στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και να αναλάβει και επίσημα προπονητή του δικεφάλου του Βορρά. Στην οικογένεια του Άρη παραμένει ο Γιώργος Σατανούλης. Ο 24χρονος σέντερ μετά την περσινή σεζόν στους Κιτρινόμαυρους ως δανεικός από τον Ολυμπιακό κατέληξε σε συμφωνία με τους ηθήνοντες της ομάδας για συνέχιση της παρουσίας του στο ρόστερ ως ελεύθερος παίκτης. Στο Μουντιάλ τώρα η Εθνική Ιαπωνία συνέτριψε την Τινησία με το εμφατικό 4-0 στο χιλιοστό αγώνα στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 32. Εκουαδόρ και Κουρασάο αναδείχθηκαν ισοπαλοί χωρίς τέρματα με τον τερματοφύλακα Ρουμ να πραγματοποιεί μια εξαιρετική εμφάνιση. Στις 7 παίζουν Ισπανία-Σαουδική Αραβία, στις 10 Βέλγιο-Ιράν. Στη 1 τα μεσάνυχτα Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι με μετάδοση των αγώνων από την ΕΡΤ 2 Sport. Ενώ στις 4 τα ξημερώματα από την ΕΡΤ 1 θα παρακολουθήσετε την αναμέτρηση Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος. Στο μεταξύ έντονη είναι ανησυχία στην Βραζιλία. Ο Ραφίνια ενδέχεται να χάσει το υπόλοιπο του Μουντιάλ λόγω του τραυματισμού του. Στο βόλεϊ τώρα η εθνική των ανδρών κατάφερε να πάρει σπουδαία νίκη με 3-1 σετ κόντρα στην Αυστρία και με νίκη κόντρα στο Λουξεμβούργο σήμερα στις 6.30 κρατά στα χέρια της την υπόθεση τετράδα του European Link. Πριν από λίγο η εθνική γυναικών νίκησε με 3-1 σετ την Εστονία επίσης για το European Link. Εκτός η Αντετοκούμπο, ο Κώστας Λούκας και Δημήτρης Κατσίβελης από την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ για τα παιχνίδια με Ρουμανία στις 2 Ιουλίου και εντός με την Πορτογαλία στις 5 Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Για να δούμε τώρα στην επίθεση με τον Ακαμούρα οι Ιάπωνες μέσα στην περιοχή. Θα κάνει την πλαγιοκόπηση, θα πλασάρει γκολ. 1-0. Αυτό γκολ του Ταϊμπή. Πανηγυρίζει βέβαια Ο Καμάτα, ο σχεδόν μόνιμο σκόρερ των Ιαπωνέζων, έχει πετύχει γκολ. Ο Καμάτα πρέπει να διεκδίκησε την μπάλα με τον Ταϊμπή, την έσπρωξε στα δίχτυα του Ντάμεν και έτσι στο τέταρτο λεπτό η Ιαπωνία ανοίγει το σκορ και προηγείται με 1-0 την Ισία. Για να δούμε τώρα τον Ουέντε έξω από την περιοχή. Προσπαθεί να οπλίσει, θα οπλίσει τελικά. Καταπληκτικό γκολ από τον Σέντερ Φόρ της Εθνικής Ιαπωνίας. Απείλησε μία φορά, απείλησε δεύτερη, σήκωσε το πόδι για να σουτάρει μία, σήκωσε το πόδι για να σουτάρει δύο, το κατέβασε στην μπάλα τρεις, την έστειλε χαμηλά στη δεξιά γωνία του Ντάμεν και έτσι στο 31ο λεπτό η Ιαπωνία πετυχαίνει και το δεύτερο γκολ της και προηγείται πλέον την Ισίας με 2-0. Για να δούμε στην περιοχή, πλασέ 3-0. 3-0 γκολ από τον Τζούνια Ίτο, ο οποίος δέχτηκε εκεί την κάθετη που του έκανε ο Καμάτα, μπήκε στην περιοχή τέτα-τέτ με τον Ντάμεν και στο 69ο λεπτό οι Ιαπωνέζοι κάνουν 3 τα τέρματά τους και πάλι ο Ίτο θα βγάλει μπροστά την μπάλα, θα γίνει η σέντρα, η κεφαλιά του Ουέντα γκολ. 4-0 για τους Ιάπωνες στο 83ο λεπτό.
1: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
6: Είναι ιστορία.
7: Είναι αναμνήσεις.
8: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
9: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
10: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία.
1: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
0: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
11: Ερασπορ 101,8.

0: Καλό σας απόγευμα από την Αγία Παρασκευή και το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Πάμε μικρόφωνο στα γήπεδα λόγω παγκοσμίου κυπέλου. Αν και δεν είμαστε ακόμα σε αγωνιστική δράση, θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι τις 7 η ώρα για να ξεκινήσει η σημερινή παρτίδα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου με τον αγώνα της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία. Αλλά ήδη υπάρχουν γεγονότα που πολύ εύκολα καλύπτουν αυτό το χρονικό περιθώριο, με αποκορύφωμα φυσικά την επισημοποίηση επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Και όπως πολύ σωστά ήδη έχει γραφτεί στο διαδίκτυο από πολύ κόσμο, τα δακτυλικά του αποτυπώματα είναι πάνω στα ευρωπαϊκά τρόπια του Παναθηναϊκού. Κάτι το οποίο φάνταζε αδύνατο πριν από μερικά χρόνια, γιατί και το παρελθόν ήταν ένοχο στις σχέσεις, δηλαδή Δημήτρη Γιαννακόπουλο με Ζέλικο Μπράντοβιτς, και γιατί είχαν υποθεί και κουβέντες σαν μία που έχετε στείλει και έλεγε ότι το 2018, νομίζω θα το θυμάται και ο Σίδης Βοντζάκης, είχε πει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι για μένα αυτός ο άνθρωπος έχει τελειώσει, πάντα θα επιστρέφει ως φιλοξενούμενος στο ΆΚΑ. Το θυμάσαι αυτό, ε?
1: Και εγώ θα επιστρέψω.
0: Εσύ όχι
1: σου λέξε. Γιατί δίνω τον αγώνα μου για να βρω τους νικητές.
0: Α, τους βρίζεις.
1: 10 λεπτά τουλάχιστον ακόμη.
0: Α, τουλάχιστον. Χρειάζομαι. Όχι. Δηλαδή δεν βάζω στοίχημα ότι θα είναι και 20 ακριβώς. Άντε, και 25 το αργότερο θα ακούσετε από το ΣΥΦΙ. Εσείς οι νικητές, τα ονόματά σας. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στην κονσόλα των ήχων, η Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9 για να καλύψουμε, δηλαδή να ολοκληρώσουμε στην πραγματικότητα, και τη μετάδοση του αγώνα της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία, την οποία θα κάνει ο Μπάμπης Παπάζογλου. Και μη βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα για το πώς θα καταλήξει το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί αν θυμάστε οι Σαουδάραβες στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο είχαν κάνει την μεγαλύτερη έκπληξη εκείνες τις διοργάνωσες, κερδίζοντας τους μετέπειτα πρωταθλητές κόσμου Αργεντινούς. Χωρίς ότι η Ισπανία δεν τα πάει καλά στο παγκόσμιο κύπελο τελευταία χρόνια, ενώ δεν κερδίζει τους αγώνες της. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, γιατί θα χρειαστεί σίγουρα και η δική σας συμμετοχή. Μπορείτε να μας βρείτε στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@papaker.gr. Μπορείτε να στείλετε SMS στο 45160. Εκεί πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη Spor με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Να αφήσετε ένα κενό και μετά να στείλετε το μήνυμά σας. Και βεβαίως υπάρχει και το προσωπικό Messenger στο Facebook, Ηλίας Δημόνης με ελληνικούς χαρακτήρες. Ήδη έχετε στείλει αυτοί που είχατε μάθει εγκαίρως την επιστροφή των Μπράντοβιτς, είχατε στείλει σχετικά μηνύματα, όπως και εκείνα τα αποκόμματα του 2018. Αλλά μην πω εγώ περισσότερα, γιατί γνωρίζει περισσότερα έτσι και αλλιώς ο Γιάννης Δεντόπουλος, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Γιάννη, καλό σου απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Είδες, κυριακάτικα τα επιλέγουν αυτά.
2: Ναι, και κοίταξε.
0: Τους χαλάνε οι καθημερινές, ρε παιδί μου.
2: Εντάξει, ποιος είχε κάνει μια ανακοίνωση στον τελικό του Μουντιάλ του 2010? Την απόκτησε του Σπανούλη, ο Ολυμπιακός.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι. Στο Ισπανία...
0: Ολλανδία.
2: Ολλανδία.
0: Α, δεν το θυμόμουν, μπράβο. 2010, πάνω στον τελικό το είχαν βάλει.
2: Ναι.
0: Ενώ τώρα είδες τι έκανε ο Σπανούλης και ο Άρης, πήγαν και ανακοίνωσαν την συμφωνία τους ανήμερα της έναρξης του Ευρωμπάσκετ του 87, και πήγε στη Θεσσαλονίκη ανήμερα του τελικού του Ευρωμπάσκετ του 87, 3 με 14 Ιουνίου.
2: Ναι, ένα αυτό. Και δεύτερον, εντάξει, ναι, τώρα θα πούνε πολλά, γιατί στην αρχή κυκλοφόρησα κυρίως από τη Σερβία ότι η ανακοίνωση θα γινόταν αύριο, λόγω του ότι αύριο έχει γενέθλια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αλλά έγινε σήμερα που είναι η μέρα του πατέρα.
0: Σωστό.
2: Τώρα, όπως καταλαβαίνεις, αυτά είναι
0: σημειολογικά είναι, αλλά ναι.
2: Όχι, είναι, μετά μπορεί να αποδειχθούν, αλλά είναι εκλογικεύσεις που σκοτώνουν τη λογική. Τώρα έκλεισε η συμφωνία, τώρα την ανακοίνωσαν. Εξάλλου ο Μπράντοβιτς έχει κάποιες υποχρεώσεις να διδάξει στο σεμινάριο του Σανίφκοβιτς στο Βελιγράδι. Οπότε χθες στην ουσία τελείωσαν, σήμερα ανακοινώθηκε και μάλιστα ανακοινώθηκε πρώτα με μια φωτογραφία που ανέβασε στα social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να αγκαλιάζει τον Ομπράντοβιτς στο Σούνιο.
0: Το γνωστό Σούνιο, ναι, ναι.
2: Ναι, το γνωστό, πάντως όχι μπροστά σε τραπεζάκι. Και αργότερα ακολούθησε και η ΚΑΕ, η οποία πρόσθεσε και ένα συγκινητικό βίντεο, γιατί ο Μπράντοβιτς και Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ιστορία. Δεν είναι... Ο κόσμος του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε παροξισμό αυτή τη στιγμή. Μη σου πω ότι η επιστροφή του Μπράντοβιτς τους έκανε με μονομιάς να ξεχάσουν αυτή την χρονιά που τελείωσε. Δηλαδή,
0: ενδεχομένως να είναι απογοητευτική. Ναι.
2: Ναι. Όχι, μιλάμε για απόλυτη. Πώς να σου πω. Το ηθικό ήταν καταρακωμένο.
0: Ναι, να έχεις δίκιο. Έλεγα. Νομίζω πρόλαβες να ακούσεις την εισαγωγή ότι τέλος πάντων η επιστροφή ήταν στην ουσία γνωστή εδώ και μέρες. Είχε σκιαγραφηθεί με διάφορους τρόπους η επιστροφή του Μπράντοβιτς τελευταίες ημέρες. Το γνωρίζαμε ότι θα συμβεί. Όμως μέχρι πριν από λίγο καιρό τη θεωρούσαμε από πολύ δύσκολη ως απίθανη. Λόγω του παρελθόντος των δύο ανδρών.
2: Ναι, κοίταξε να δεις. Είναι προφανές ότι το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί το υπήρξε μια προεργασία τις μέρες που προηγήθηκαν, ότι ο Μπράντοβιτς θα επιμείνει, πέρα από το λευκή επιταγή που γράφεται και λέγεται κατά κόρον κλπ, να υπάρξουν πραγματικά σαρωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Και δεν μιλάω μόνο στο αγωνιστικό τμήμα, αλλά και σε άλλα τμήματα. Τα οποία
0: μα δεν είναι το αγωνιστικό στην παρούσα φάση το ζητούμενο, έχεις δίκιο. Ναι. Τα υπόλοιπα περιμένουμε τώρα να δούμε να συμβαίνουν.
2: Ακριβώς. Ναι. Τώρα καταλαβαίνεις. Δηλαδή, εγώ θεωρώ δεδομένη, γιατί το είχαμε πει κιόλας κατά την εκπομπή και το είχαμε γράψει, ότι ο Δημήτρης Γιαμαντίδης που μιλάει με τον Ομπράντοβιτς συνέχεια,
0: ναι,
2: δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι η εποχή που αναλαμβάνει για να μιλήσουν. Έχουν τακτική επικοινωνία. Άλλωστε, θυμίζω ότι έχει πει ότι όταν ήταν προπονητής του Μαθηναϊκού, εγώ όποτε έχω πρόβλημα κοιτάω το 13 και ηρεμώ. Δηλαδή τον Διαμαντίδη.
0: Ναι.
2: Και θυμίζω ότι ο Διαμαντίδης είχε απομακρυνθεί από την παρούσα ιδιοκτησία πριν 3 χρόνια.
0: Σωστό.
2: Έτσι. Λοιπόν, είναι πολλά θέματα. Δηλαδή τώρα εδώ είναι.
0: Είχα πει την.
2: Ο Μπράντοβιτς παρόντος.
0: Ναι.
2: Πάσα αρκεί παυσάτω.
0: Είχα πει τη Δευτέρα, Γιάννη, στους ακροατές, με αφορμή βέβαια και τους τελικούς και τις διαδοχικές ποινές σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ότι οι αλλαγές θα είναι μεγάλες σε όλη τη δομή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ότι ο μόνος που μπορεί να κόψει το Instagram στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ξέρετε ποιος είναι, λέω, το ξέρετε όλοι, μόνο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μπορεί να το κόψει.
2: Ναι, εντάξει. Δηλαδή... Δεν είμαι σίγουρος, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, όχι, λέω, ποιος μπορεί να το κόψει. Δεν είπα ότι θα το κόψει.
2: Αν υπάρχει ένας.
0: Ναι, είναι αυτός, δεν υπάρχει άλλος.
2: Ναι.
0: Γιατί ήταν επιζήμιο, κατά τη γνώμη μου και τη γνώμη πολλών, με πολλούς τρόπους για τον Παναθηναϊκό όλη αυτή η μορφή επικοινωνίας.
2: Μα πρώτα απ' όλα, πέρα από οτιδήποτε άλλο, ο ίδιος πλήρωνε χρήματα και δεν μπορούσε να χαρεί την επένδυσή του.
0: Ναι, και αυτά μετακόστησαν 19 μήνες αποκλεισμού από τα γήπεδα. Γιατί...
2: Τα πρόστιμα κάθε χρόνο και στην Ευρωλίγκα τα προηγούμενα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, εδώ μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή. Νομίζω ότι η πρόσληψη του Μπράντοβιτς έχει πολλά χαρακτήρα, όχι μόνο προπονητικό. Ίσως είναι μια πρόσληψη και μια επιστροφή, μάλλον μετά από 14 χρόνια, που έχει πολλαπλούς συμβολισμούς.
0: Και ορίζοντες.
2: Και
0: ορίζοντες.
2: Ναι, και ορίζοντες. Γιατί επανέφερε και τον ενθουσιασμό και αυτό που είπαμε, και το ηθικό στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν συνδέσει αυτό που λένε τα καλύτερα τους χρόνια και το τμήμα μπάσκετ του Παναθηναϊκού με τις 5 Ευρωλίγκες, τα 11 πρωταθλήματα και 7 κύπελα που κατακτήθηκαν τα 13 χρόνια που έμεινε στο τιμόνι ο Μπράντοβιτς, ήταν σίγουρα η καλύτερη περίοδος της ιστορίας του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Οπότε δεν το συζητάμε αυτό. Συν την αντεπίθεση του Ολυμπιακού τα τελευταία 5 χρόνια, με τα 4 πρωταθλήματα στα 5, με την Ευρωλίγκα μέσα στο ΆΚΑ, και όλα αυτά είχαν δημιουργήσει, με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, πέρσι ήταν η ομάδα με το ακριβότερο μπάτζετ. Ναι. Από εκεί και πέρα το πρώτο, πρώτα ο Μπράντοβιτς, εντάξει, δεν πηγαίνει άοπλος ή χωρίς να έχει σκεφτεί κάποια πράγματα, έτσι. Δεν το θυμίξαν τον Μπράντοβιτς ξαφνικά την τελευταία εβδομάδα. Έχουν υπάρξει συζητήσεις, έχουν υπάρξει κάποιες εξηγήσεις και κάποια πράγματα τα οποία ο ίδιος ο Μπράντοβιτς έχει θέσει ως όρους. Εγώ θέλω να ακούσω και πώς θα γίνει η αυριανή παρουσίαση, η οποία θα είναι στη 9 η ώρα το Platinum, το lounge του Telecom Center, δηλαδή του ΆΚΑ. Και νομίζω ότι εκεί δεν ξέρω πώς θα γίνει η παρουσίαση, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι ο παροξυσμός των φίλων του Παναθηναϊκού θα φέρει πάρα πολλούς, μην πω χιλιάδες, θα τους φέρει κατά το ΆΚΑ. Και προφανώς δεν χωράνε να μπουν μέσα. Αλλά
0: θα σπάγε το ρεκόρ του Σπανούλη ο Ζέλικο, εάν είχαμε υποδοχή αεροδρομίου όπως έγινε από την πλευρά του Άρη.
2: Ναι, σίγουρα θα έχει. Το ΆΚΑ, να θυμηθώ την τελευταία φορά όταν ήταν ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, αν θυμάμαι καλά, η τελευταία φορά που έγινε μαζική προσέλευση ήταν το 2010, σεζόν 9-10. Ναι. Όταν είχε ιτηθεί από το Μαρούσι και είχε η εφημερίδα που πρόσκειται στον Παναθηναϊκό τότε είχε γράψει βγάλετε τις φανέλες, κάπως έτσι.
0: Ναι,
2: και σε αντίδραση, γιατί οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός την προηγούμενη χρονιά ήταν πρωταθλητής Ευρώπης, έτσι, πήγαν να συμπαρασταθούν. Ήταν αθόρμητη και πολύ αθόρμητη η παρουσία τους και πολύ σε αριθμό. Τώρα αυτό εντάξει θα ξεπεράσει κάτι, γιατί επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός δεν έχει και πολλές αφορμές να βγει στον δρόμο φέτος. Σε πολλές εκδοχές το λέω αυτό και σε πολλά τμήματα ενδεχομένως. Οπότε η επιστροφή ο Μπράντοβιτς είναι στο πρόσωπο του Μπράντοβιτς, ξαναβλέπουν και το δοξασμένο παρελθόν και την υπόσχεση για ένα λαμπρό μέλλον.
0: Με την ευκαιρία, ξέρεις τι μου θύμισες τώρα, το φινάλε του Μπράντοβιτς το 12. Που είχε συνδυαστεί με double του Ολυμπιακού, δηλαδή
2: μπράβο.
0: Το ευρωπαϊκό στην Κωνσταντινούπολη και μετά την νίκη με 3-2 στο πρωτάθλημα, στην τελευταία αναχώρηση του Παναθηναϊκού για το ΣΕΦ, το μάτς εκείνο το 5 είχε τελειώσει, θυμίζω, 82-76 υπέρ του Ολυμπιακού, είχε μαζευτεί πολλής κόσμος στο ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού για να στηρίξει τον Ομπράντοβιτς, επειδή ήξεραν, είχαν καταλάβει ότι θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι.
2: Θυμίζω ότι ήταν η τελευταία χρονιά της Προεδρίας Παύλου και
0: Παναθηναϊκού
2: Γιαννακόπουλου. Αμέσως μετά άλλαξε χέρια η...
0: Ακριβώς. Και επειδή είχε φανεί τι θα συμβεί, η σύγκρουση των δύο ανδρών, είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμο να στηρίξει τον Μπράντοβιτς. Με την ελπίδα να τον κρατήσει, κατάλαβες, λέω.
2: Ναι.
0: Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ.
2: Θυμάμαι, ναι, θα θυμόμαστε.
0: Εμείς, θα θυμόμαστε, ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, ξέρεις, δεν ξέρω αν αυτό που λέμε ο χρόνος είναι γιατρός ή οι γωνίες λιένονται.
0: Είναι και οι ανάγκες που πολλές φορές σε οδηγούν σε αλλαγή.
2: Η ανάγκη γίνεται φιλοτιμία. Ναι. Λοιπόν, πολλές λέξεις και εκφράσεις μπορεί να χρησιμοποιήσεις. Πάντως το γεγονός ότι ο Μπράντοβιτς ερχόταν αμέσως και ανταποκρινόταν σε κάθε πρόσκληση του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν τα τελευταία χρόνια για τον Παύλο Γιαννακόπουλος, ήταν ενδεικτικό ότι οι δεσμοί δεν έχουν φτάσει. Και το γεγονός ότι κάθε φορά που μπαίνει ο Μπράντοβιτς, το γήπεδο θύμιζε σαν να ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού. Δηλαδή που έμπαινε με το γνωστό.
0: Σωστό.
2: Άρχισε να παίζουν και τα πορών πομπέρων περών τώρα τα τραγούδια.
0: Γιάννη, ισχύουν τα περί 4 εκατομμυρίων το χρόνο, γιατί το νούμερο μου φαίνεται τρομακτικό.
2: Περίπου θα φτάσει τα 10 εκατομμύρια, λίγο πάνω από τα 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
0: Για 3 χρόνια. Δεν έχουμε ξανακούσει τέτοιο συμβόλαιο στον χώρο του μπάσκετ. Ένα το κρατούμενο. Ισχύει αυτά που γράφουν οι Σέρβοι, ότι θα ανέβει μπορεί και 10 εκατομμύρια ακόμα το ακριβότερο μπάσκετ της φετινής σεζόν να γίνει πολύ ακριβότερο.
2: Θα εξαρτηθεί, γιατί πώς θα σου πω, γι' αυτό λέω ότι περιμένω την αυριανή συνέντευξη τύπου. Ξεκινάμε από το θέμα του staff. Επειδή είπαμε είναι οι αλλαγές, θα είναι ριζικές. Οι πρώτες πληροφορίες.
0: Ανέφερε στον Δημήτρη Διαμαντίδη, ναι, έχει υποθεί ο Μάικ Μπατίστ.
2: ο Μάικ Μπατίστ ως πρώτος, με προοπτική όταν ο Μπράντοβιτς σταματήσει να γίνει αυτός ως πρώτος assistant. Να γίνει αυτός πρώτος προπονητής.
0: Μάλιστα, ναι. Πολύ χρήσιμο αυτό που λες, ναι, όντως.
2: Το όνομα του Ξανθόπουλου.
0: Του Βασίλη, ναι.
2: Του Βασίλη. Πριν κάποιες μέρες συναντήθηκαν στο Τρεβίζο. Σε διαβεβαιώ όμως ότι ο Μπράντοβιτς, επειδή το έχω διπλοτσεκάρει, δεν είπε κουβέντα για τον Παναθηναϊκό και την πιθανότητα να βρεθούν. Δηλαδή δεν έγινε καμία συζήτηση που αφορά τον Παναθηναϊκό στον Τρεβίζο. Επίσης, θα φέρει μαζί του ένα σταθερό Ισπανό συνεργάτη του που τον έχει παντού, τον Ισκέρδο, τον Χωσέ Μαρία Ισκέρδο, και ίσως και κάποιον Σέρβο. Από το προηγούμενο team, ο μόνος που έχει πιθανότητα να μείνει, ο μόνος που έχει πιθανότητα, πρόξη πληροφορίες είναι στο αγωνόμετρο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις κουβέντα.
0: Ναι.
2: Ακόμα, εντάξει, για τον Μπατίστ το ξέραμε και λοιπά. Είναι ο Καμπερίδης, ο Σάββας Καμπερίδης.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή από το staff που ήταν...
0: Παρεπιπτόντως προέκυψε κάλεσμα της θύρας 13, 12.30 ώρα καλούνται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στο Telecom Center. Το λέω επειδή το προέβλεψε στην ουσία πριν από λίγο. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε καταλαβαίνεις, ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή σαν να ξαναγεννιέται από μια χρονιά που έβγαλε στάχτες, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή κάπως έτσι ο Μπράντοβιτς στην ουσία αυτό συμβολίζει, μια αναγέννηση. Τώρα από εκεί και πέρα θα κοιτάξει να αξιολογήσει το υλικό. Από τους παίκτες, ο μόνος που σίγουρα είναι παρελθόν, γιατί έχει πάρει το χαρτί να φύγει, απλά έμεινε γιατί προέκυψε ο τραυματισμός του Σλούκα, είναι ο TJ Shorts, που θα πάει στη Βαλένθια. Όλοι οι άλλοι θα αξιολογηθούν. Και μιλάμε, όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι. Δηλαδή από τον, ποιο να σου πω, από τον Ναν μέχρι τον Γκραντ κλπ. Μέχρι και τον Λεσόρ.
0: Ναι, σωστό.
2: Το Λεσόρ με την έννοια ότι αυτός τον είχε στην Παρτίζαν και τον ξέρει καλά. Απλά ο Λεσόρ πέρασε ένα πολύ δύσκολο τραυματισμό. Μάλιστα. Και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός τον περίμενε ως πρώτο, χωρίς να είναι έτοιμος να είναι πρώτος, ίσως να ήταν ένα μεγάλο λάθος από αυτά που πλήρωσε πέρσι.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο που μπορείς να προβλέψεις εν ώψη και της αυριανής παρουσίασης? Γιατί εμένα με ενδιαφέρει πολύ και το διοικητικό στέλεχο, το διοικητικό κομμάτι του Παναθηναϊκού.
2: Και εμένα με ενδιαφέρει.
0: Τι αλλάζει εκεί?
2: Κοίταξε, το ίδιο σκεφτόμαστε και οι δύο, αλλά ξέρεις, άσε να το δούμε.
0: Ναι. Γιατί συζητιούνται πάρα πολλά στο παρασκήνιο όσον αφορά. Όσον αφορά, να το πω εγώ όπως το θέλω και να μου πεις εσύ αν είναι σωστό ή όχι, ακόμα και το μετοχολόγιο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
2: Έχεις δίκιο.
0: Ναι.
2: Έχεις δίκιο. Μα αυτό είναι το θέμα.
0: Ακριβώς, πρέπει να μάθουμε επιτέλους ποια είναι η αλήθεια.
2: Και δεν ξέρω και αν απασχόλησε και τον Ομπράντοβιτς αυτό πολύ σοβαρά. Ήταν ενδεχομένως να ήταν και ένα από το κομμάτι
0: που συζητήθηκα. Από τα κίνητρα.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει.
2: Είναι νωρίς να πούμε για παίκτες μεν, αλλά εγώ θέλω να πω κάτι. Ότι ο Μπατίστ θα έχει ένα σημαντικό ρόλο. Γιατί ο Παναθηναϊκός, εντάξει, ξέρουμε ότι θέλει τον Μπογκά, γιατί ήταν ο μόνος παίκτης που είπε ότι μόλις έφυγε, παραιτήθηκε να την Παρτίζαν ο Μπράντοβιτς, είπε: εγώ θέλω να φύγω. Αλλά δεν μπόρεσε να φύγει τελικά. Έχουν τον ίδιο ατζέντη. Και ο Μπογκά φαίνεται ότι έχει όλα τα. Ξέρεις, είναι παίκτης καθαρά συνδεδεμένος μαζί του. Αλλά από εκεί και πέρα η παρουσία του Μπατίστ θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί η ευρωπαϊκή αγορά, για να βγάλεις παίκτη υψηλού επίπεδου, πρέπει να ξοδέψεις πολύ περισσότερα λεφτά. Δεν υπάρχουν παίκτες. Έτσι, δηλαδή τώρα να συζητάμε, ο Τούρου τώρα είναι παίκτης ο οποίος, ας πούμε, από τους ψηλούς υπάρχει στην αγορά ή μπορείς να τον πάρεις με τα λεφτά που έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Mm-hmm.
2: Ο Μπατίστ, επειδή ήταν χρόνια στο NBA, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να βοηθήσει τον Ομπράντοβιτς στις επιλογές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Γιατί ξέρετε, ο Μπράντοβιτς είχε ένα βίτσιο.
0: Πάντα.
2: Δεν έφερνε παίκτες που δεν έχουν παίξει Ευρώπη. Δηλαδή δεν έπαιρνε παίκτες που τους γνώριζε. Αλλά τώρα, επειδή έχουν αλλάξει τα πράγματα και άλλοι πάνε στα κολέγια, γιατί και τα κολέγια προσφέρουν πολλά λεφτά, άλλοι πάνε στο NBA, άλλοι, ξέρω εγώ. Κατάλαβες, υπάρχει.
0: Εδώ άλλαξε το αγωνιστικό μοντέλο των παικτών τα νεότερα χρόνια. Δεν είναι οι επιλογές, για παράδειγμα, που έκανε παλαιότερα ο Ζέλικο διαλογαριασμού του Παναθηναϊκού και των άλλων ομάδων, ότι είναι πλέον πολύ διαφορετικές συνθήκες. Άλλους παίκτες ψάχνεις τώρα.
2: Ναι, ναι, φυσικά, με αθλητικότητα και...
0: Ακριβώς. Και το είχε πει πολύ ωραία ο Λάζαρος Παπαδόπουλος πρόσφατα. Έχει πάει το IQ λίγο στην άκρη και έχουν πάει τα σωματικά προσόντα πλέον μπροστά. Τα αθλητικά χαρακτηριστικά.
2: Σίγουρα, εδώ που, εκεί που νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πέρσι, για να κακά τα ψέματα, είχε σε δύο θέσεις πρόβλημα, που κατά σύντοση είναι οι δύο βασικότερες, στο 1 και στο 5. Έτσι. Και στο 1 είχε, γιατί ο Αταμάν, έτσι όπως κοουτσάριζε ή έτσι όπως χρησιμοποιούσε τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του, άλλους τους έκαψε, άλλους τους έβαζε όποτε το ερχόταν και όποτε δεν το ερχόταν. Το γεγονός ότι ο Λούκας πια είναι στα 36 και πέρασε τραυματισμό. Το γεγονός ότι ο Τολιόπουλος έκανε στο τέλος καταπληκτικό φινάλε, αλλά δεν ξέρω αν, και το λέω με απόλυτο σεβασμό και αγάπη στον Τολιόπουλο, για το επίπεδο της Ευρωλίγκας με αυτό το μέγεθος μπορεί να πεις ότι είναι ένας παίκτης που θα πάρει ποτέ ρόλο πρωταγωνιστή. Δεν είναι.
0: Πιο πιθανό τον βλέπεις τον Τολιόπουλο στον Παναθηναϊκό ή στον Άρη, Γιάννη?
2: Κοίταξε, μέχρι το χθες από τον Παναθηναϊκό έβγαινε ότι θα γίνει όχι απλά θα γίνει επέκταση και αύξηση. Γιατί ήταν σχεδόν δεδομένο ότι θα πάει στον Άρη μέχρι ένα σημείο. Αλλά με τις εμφανίσεις του στους τελικούς, η λογική που επικράτησε όλα αυτά, γι' αυτό λέω ότι τώρα με τον Ομπράντοβιτς δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει από όλα αυτά. Τώρα με τον Ομπράντοβιτς δεν ξέρω τι θα αλλάξει, αλλά η προοπτική για τον Δουλιόπουλο ήταν επέκταση και αύξηση. Γιατί είχε 500.000 συμβόλαιο.
0: Μάλιστα. Ωραία, μια τελευταία ερώτηση, ναι, που δεν είναι παναθηναϊκή, αλλά επειδή ανακατεύεσαι πάρα πολύ με τον μπάσκετ, πολύ περισσότερο από όλους μας τελικά νομίζω, το να ενδιαφέρεται ο Σπανούλης για 16χρονο Σέρβο μπασκετμπολίστα σου φαίνεται παράξενο εσένα?
2: Δηλαδή... Καταρχάς να πούμε ότι πήρε το Μόργαν, έτσι, από τη Βίρτους.
0: Ναι.
2: Ο Μόργαν είναι παίκτης Ευρωλίγκας. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο Άρης πρώτον και ο ΠΑΟ, που έχουν προπονητές που ήταν στην Ευρωλίγκα, παίκτες που έπαιζαν στην Ευρωλίγκα, είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν το EuroCup, έτσι.
0: Ναι, ρε,
2: με τις ομάδες που φτιάχνουν. Εντάξει, δεν μου φαίνεται και τόσο περίεργο. Και ξέρεις, ο κάθε προπονητής κουβαλάει βιώματα. Ο Βασίλης, θυμάσαι ότι όταν εμφανίστηκε στο Μαρούσι, είχε πει: εγώ θα παίξω και ας είναι ο Κορονιός. Δηλαδή, που μιλάμε, ο Κορονιός τότε ήταν, είχε σπάσει κάποια, πολλά ρεκόρ, ξέρω εγώ.
0: Εγώ θυμάμαι μια άλλη ατάκα δική σου. Μου είχε μείνει, ήταν συμβολική, θεωρώ, της καριέρας του Σπανούλη. Όχι, θα σου πω ότι ο Σπανούλης μεγάλωσε με δάσκαλο μέσα στο γήπεδο τον Μπλέικνη. Και μου είχε πει, το θυμάμαι, μπορεί και στον αέρα, δεν το θυμάμαι αυτό, ότι θα γίνει και αυτός Μπλέικνη στην πορεία της καριέρας του. Θα γίνει δάσκαλος για τους άλλους.
2: Δάσκαλος τώρα ως προπονητής, γιατί ως παίκτης νομίζω ότι μέχρι να σταματήσει την καριέρα του ήταν ο παίκτης που ήθελε να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο μέσα στην ομάδα.
0: Ναι, δεν ήταν το μοντέλο.
2: Ακόμα και όταν το σώμα του δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Είχε αρχίσει ήδη, δηλαδή, η Ευρωλίγκα να πηγαίνει προς αυτό που είπαμε νωρίτερα, στην ταχύτητα, στην αθλητικότητα και γενικά, ξέρεις, τα βαριά πόδια και τα βαριά κορμιά δεν μπορούν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς που παίζεται τώρα η Ευρωλίγα. Άμα βάλεις ένα βίντεο του πριν από 10 χρόνια και ένα βίντεο της φετινής Ευρωλίγκας, θα δεις ότι πριν 10 χρόνια θα νομίζεις ότι παίζανε slow motion.
0: Εδώ βάζεις βίντεο της Βαλένθια της φετινής και μοιάζουν κάποιες άλλες ομάδες να είναι ψευδρομικές.
2: Ναι, σωστό.
0: Έτσι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Τεντόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε τα σπουδαία αύριο στη 1 το μεσημέρι, η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Telecom Center. Να είσαι καλά.
2: Γεια χαρά.
0: Δεν φταίει, όπως καταλάβατε, ο Σύφης Βοτζάκης που το χρονόμετρο έτρεξε, που δεν πήραμε time out, δηλαδή.
1: Εγώ εδώ ήμουν.
0: Αυτό επανέλαβε. Δεν έπρεπε να διακόψω
1: τον coach, ήθελα να ολοκληρώσει ο coach την αναφορά του.
0: Εδώ δεν επιτρέπονται και τα cooling breaks σε τέτοια θέματα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Κοίταξε, Λιάδρη Μόνα, επειδή εδώ και αρκετά χρόνια, ειδικά μετά την αποχώρηση του Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου από το ραδιόφωνο, από την Era Sport, πολλοί λένε ότι εγώ είμαι ο ασταμάτητος. αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ντεντόπουλος αντίπαλο δεν έχει. Νομίζω ότι δικαιούται το χρυσό μετάλλιο. Τι λες εσύ?
0: Εγώ έχω πει ότι...
1: Το διεκδικώ ακόμη εγώ ή το έχει πάρει ο Ντεντόπουλος?
0: Ο Γιάννης μπορεί να κάνει 24 ώρα πρόγραμμα μόνος του.
1: Μπορεί να κάνει
0: 24 ώρο
1: βέβαια, πρόγραμμα, ναι. Εξηγώντας τι πιστεύεις.
0: Έλα, πες μου
1: την τώρα. Αξία της σιωπής.
0: Α, ναι, σωστό και αυτό.
1: Μπορεί. Γιατί είναι ο Γιάννης Ντεντόπουλος.
0: Και επίσης μία τάκα του Γιάννη είναι το σύμβολο, μάλλον το σύνθημα της Ερασπόρ εδώ και πολλά χρόνια, ότι δεν ευθύνομαι για αυτά που λέω. Μάλλον ευθύνομαι μόνο για αυτά που λέω και όχι για αυτά που καταλαβαίνετε. Εσείς οι ακροατές.
1: Εγώ δεν κάνω ανάλυση γι' αυτό.
0: Αυτό πάντως έχει γίνει σύνθημα, δεν χρειάζεται ανάλυση.
1: Πριν ανακοινώσω τους νικητές, θα πω ότι η γνωριμία μου με τον Ηλία Δρυμώνα έγινε αρχές δεκαετίας 90. Δεν θυμάμαι πού και πότε, αλλά θυμάμαι σε κάποιο γήπεδο μπάσκετ ήταν. Ναι. Θυμάμαι όμως πού γνωρίστηκα με τον Γιάννη Ντεντόπουλο. Αυτή τη μορφή του μπάσκετ.
0: Δεν ήταν σε γήπεδο.
1: Είναι λοιπόν
0: έτσι,
1: ο αγώνας που πάτησε τη γραμμή. Ο Πάσπαλη στο Μπομπλάν, στο μάτς με τη Λιμόζ. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, 30 και.
0: Είναι...
1: Είμαστε στη Γαλλία. 94. 93.
0: Είναι η Λιμόζ που πάει στο Final Four το 93.
1: Είναι το 93.
0: Πετάει τον Ολυμπιακό έξω δηλαδή.
1: Ο ΠΑΟΚ στο Στάδιο Νησιά Φιλίας και τελικά πανηγυρίζει ο Μάλκοβιτς με τη Λιμόζ. Είμαστε λοιπόν εκεί.
0: Όχι, φαβορί, κάτσε. Φαβορί το λέγαμε εμείς. Οι άλλοι λέγανε την Πενετών.
1: Ο ΠΑΟΚ
0: λόγω της Κούκολτς, θυμάσαι.
1: Αν υπήρχε στοίχημα στον ημιτελικό ΠΑΟΚ Μπενετών, ένα 10 έδινε.
0: Στο εξωτερικό δίνανε την Μπενετών τότε.
1: Βρέθηκε εκείνη την ημέρα. Τον Κούκολτς δεν ξέραμε, αλλά τη ζημιά δεν την έπαθα. Τον Κούκολτς από τον Γιακοπίνη την έπαθα που τα βάλω
0: και
1: από
0: το ψηλό.
1: Ωραία κουβέντα ανοίξαμε. Κατά τα λέω ήρθε για τους νικητές.
0: Τον Ιταλό, που άρχισε το όνομά του Απορώ, το σέντερ. Αχ, τέλος πάντων.
1: Ραγκάτσι μπορεί, αλλά δεν το θυμάμαι.
0: Όχι,
1: ήταν και ένα ψηλό, ωραίο παιδί. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Πολύ ψηλό ήταν.
1: Είχε και κατακτήσει πολλές ένα φωτομοντέλο. Λοιπόν, Γιάννης Ντεντόπουλος, εκεί γνωριστήκαμε στη Γαλλία, στο Μπομπλάν. Θυμάμαι ότι ήμασταν παρέα σε εκείνη την αποστολή με Ντεντόπουλο, Καβαλιαράτο και Παντελή Διαμαντόπουλο. Παιδάκια όλοι. Αξέχαστα χρόνια. Μεγαλώσαμε, Ηλία. Πάμε παρακάτω.
0: Τώρα έχουμε
1: λοιπόν, πάλι.
0: Εδώ κλείνω, να τα ακούσει ο Γιάννης. 43 χρόνια στη δουλειά κλείνω τον άλλο μήνα, Γιάννη.
1: Καλά κρατιέσαι όμως.
0: Εννοείται.
1: Αντέχεις. Και τώρα που έχω και λειψιδρία στο Μουντιάλ, σου.
0: Τι έχει το Μουντιάλ.
1: Μια χαρά είναι το Μουντιάλ. Ετοιμάσου και για καμία μεταμεσονύκτια εκπομπή, γιατί δεν βγαίνει το πρόγραμμα την εβδομάδα. Ναι. Γιάννη Κωνσταράκη.
0: Αφού ξέρει ότι.
1: Είναι... Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι.
0: Εγώ είμαι μεγαλωμένος.
1: Και θέλει και μπορεί.
0: Εγώ ξυπνούσα 4 και 4 Γιάννη. Για κάποιο διάστημα για να συμμετέχω και στα τηλεοπτικά δρόμενα.
1: Έτσι,
0: στην πρώτη εκπομπή της ημέρας.
1: Χαίρομαι. Αφού το κάνεις μία φορά, θα το κάνεις και δεύτερη, λοιπόν.
0: Ναι, καλά.
1: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ελπίζω να μην έχω κάνει κάποιο λάθος ό,τι αφορά τον εντοπισμό των νικητών. Σίγουρα δεν έχω κάνει λάθος για το άλμπουμ της Πανίνη, γιατί έχει έρθει το μήνυμα του Λάζαρου Κότα ακριβώς την ώρα που μας έδωσε ο Γιάννης Ροζής νωρίτερα. Λοιπόν, ξεκινάω με το εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, το Γκολ, το οποίο κερδίζει ο φίλος μας ο Κωστάκης από την Καλαμάτα. Θέλουμε απαραίτητος εντός των επόμενων 10 λεπτών το αργότερο να μας στείλετε ένα μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σας και με το τηλέφωνο σας, προκειμένου να γίνει και γρήγορα
0: στο Viber,
1: η επικοινωνία.
0: Στο Viber,
1: να ξέρουμε, παιδιά, γιατί έχουμε ξανακάνει δηλώσεις και γνωρίζουν. Όποιος έχει στείλει μήνυμα στο Viber, το στέλνει στο Viber. Όποιος έχει στείλει μήνυμα στο Messenger με τον ίδιο τρόπο στο Messenger και όποιος έχει στείλει SMS με τον ίδιο τρόπο στο SMS. Λοιπόν, ο Κωστάκης από την Καλαμάτα παίρνει το ένα βιβλίο. Το βιβλίο που μας έδωσε η Belle Époque, Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ, το κερδίζει ο Γιώργος Στρατίδης, ο οποίος από ό,τι βλέπω έχει στείλει και το τηλέφωνο του, το κινητό, οπότε είναι εύκολη η επικοινωνία μαζί του. Και το άλμπουμ της Πανίνη για το Μουντιάλ το κερδίζει ο φίλος μας από την Αλεξανδρούπολη, ο Λάζαρος Κότας. Οπότε από τον Λάζαρο και τον Κωστάκη από την Αλεξανδρούπολη και την Καλαμάτα περιμένουμε να μας στείλετε ένα μήνυμα με το κινητό σας τηλέφωνο για να υπάρξει επικοινωνία για να πάρετε τα δώρα σας. Ηλία, σε ευχαριστώ για τον χρόνο που μου έδωσες. Και συνεχίζουμε με τι άλλο, με Μουντιάλ. Να δούμε,
0: ναι,
1: η Ισπανία θα είναι καλύτερη σήμερα?
0: Σου θυμίζω ότι βάσει στατιστική, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια δυσκολεύονται πάρα πολύ να κερδίσουν αγώνες τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο οι Ισπανοί.
1: Το ίδιο είπε και ο Κοντός.
0: Όπως επίσης δεν χάνουν 90 λεπτά οι Ολλανδοί, αλλά τρόπαιο δεν παίρνουν.
1: Το ίδιο είπε και ο Κοντός. Ισοπαίδωσε την Ισπανία και την Αγγλία. Και μετά από αυτή την αναφορά του Κοντού, στη σημερινή εκπομπή έγινε αυτό, το έχω ηχογραφήσει κιόλας για να το κρατήσω. Είπε ότι οι Άγγλοι πάλι τα ίδια λένε και δεν θα πάνε πουθενά, οι Ισπανοί δεν θα προχωρήσουν. Μετά από αυτή την τοποθέτηση του Κοντού, να ξέρεις ότι εγώ είμαι βέβαιος πλέον ότι η Ισπανία και η Αγγλία θα είναι τουλάχιστον μέχρι την τετράδα. Μην τους δούμε και ζευγάρι τελικού.
0: Εγώ θυμάμαι.
1: Πλάτανο.
0: Εγώ ξέρω και από το ποδόσφαιρο και από τον μπάσκετ ότι όταν ξεκινάει ένα καινούριο σύστημα διεξαγωγής διοργάνωσης, πάντα κρατάς πισινή, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει μέσα από αυτό.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάς ότι για τη φετινή Ευρωλίγα, για παράδειγμα, λέγαμε ότι θα είναι η δυσκολότερη όσον αφορά την πορεία και τις εκτιμήσεις των ομάδων από ποτέ. Και όντως συνέβη αυτό στην πραγματικότητα. Ασχέτως αν τελικά το κατέκτησε η πρώτη ομάδα της κανονικής περίοδου, ο Ολυμπιακός.
1: Σου υπενθυμίζω ότι στο πρόγραμμα κάνεις εκπομπή μόνο σου και όχι μαζί μου. Άσαμε να βρω τους νικητές να επικοινωνήσω μαζί τους. Καλή συνέχεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Δεν θέλω και πολύ να παρασυρθώ, το ξέρεις.
0: Α, όχι, έχουμε Βαγγέλη Μητρούσια, συγγνώμη, γιατί έχουμε το κατεφημισμό Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. Εμείς αλλιώς το ξέραμε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα.
1: Κάποτε μεγάλη διοργάνωση.
0: Κάποτε μεγάλη πολύ διοργάνωση, μεγάλη. Ειδικά για μας. Είναι η πρώτη μου εμπειρία από Στίβου, 1977, στο Καρεσκάκης, Βαλκανικοί αγώνες.
1: Μιας χρονολογίας.
0: Άστα, θα τα πω εγώ, δεν κρύβομαι.
1: Να το πάρω το ποτάμι,
0: δεν κατάλαβα. Λοιπόν, με αφήνω, το θυμάμαι εκείνη τη μέρα να κερδίζει το τριπλούν. Βαγγέλη, καλώς απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα σε εσάς, καλό απόγευμα και στους ακροατές.
0: 22 χώρες είναι Βαλκανικές και δεν το ξέραμε. Φοβερό.
2: Ναι, βαπτίσαμε κάποιες άλλες χώρες που τις Βαλκανικές για, είναι πιο διευρυμένο και πιο δυνατό το Βαλκανικό πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο λόγος που είναι 22 χώρες, γιατί βλέπουμε ότι δεν είναι οι παραδοσιακές, έτσι, οι Βαλκανικές χώρες αυτές που γνωρίζουμε και εμείς ότι ανήκουν στα Βαλκάνια, αλλά είπαμε ότι για να δώσουν έτσι μια άλλη οντότητα σε αυτό το πρωτάθλημα, μπήκαν μέσα και άλλες χώρες όπως είναι η Αυστρία, βλέπουμε, και χώρες από το Ανατολικό Μπλοκ, έτσι ώστε να γίνει πιο δυνατό, και φαίνεται ότι είναι και στην πράξη πιο δυνατό. Τώρα το ζητούμενο είναι ότι η εθνική μας ομάδα χθες κατέκτησε 20 μετάλλια, 6 χρυσά, 8 αργυρά και 6 χάλκινα, και σήμερα διεκδικεί, νομίζω, ότι να πετύχει εξίσου σημαντικά, να πάρει και άλλα μετάλλια και να είναι στην πρώτη θέση όπως και πέρυσι, η δεύτερη χρονιά που διεξάγεται στο Πανσαλικό στάδιο. Και να πούμε βέβαια ότι πριν από λίγο είχαμε στον πρώτο τελικό στα 110 μέτρα εμπόδιο τον Χρήστο Παναγιώτη Ρούμτσο να τερματίζει στην πρώτη θέση. Περιμένουμε σε λίγο και τον δεύτερο τελικό για να βγει το τελικό αποτέλεσμα, και ενδεχομένως να είναι και αυτό ένα στα μετάλλια ακόμη που θα προσθέσει η εθνική μας ομάδα.
0: Θέλω να δω την αναλογία, γιατί αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, με 84 αθλητές και αθλήτριες εμφανιστήκαμε σε αυτή τη διοργάνωση, και θέλω να δω την αναλογία συμμετοχών και μεταλλίων στο τέλος.
2: Έτσι να το δούμε, γιατί πολύ σωστά, όπως είπες, αυτός είναι ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που παίρνουν μέρος σε αυτό το 81ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξάγεται εδώ στο Πανσαλικό στάδιο του Βόλου. Και έχουμε όμως και άλλους αθλητές και αθλήτριες που περιμένουμε να μας φέρουν μετάλλια, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι σε λίγο έχουμε το άλμα σε μήκος την Αταλία την Μπέση, όπου και εκεί περιμένουμε την Αντριάννα την Κόγκα. Στα 100 μέτρα εμπόδια γυναικών τη Σοφία την Καμπερίδου και την Σοφία την Ιωσήφιδου. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι και στις δυσκολίες στους άντρες περιμένουμε από τον Αρτέμιο Αδαμάκη και τον Δημήτρη τον Παυλίδη. Στα 800 μέτρα από τον Ανδρέα τον Χαράλαμπο Λαγκό περιμένουμε και εκεί. Όπως επίσης μπορούμε να πούμε ότι είναι σίγουρο ότι θα έχουμε στο δέκαθλο ο Δής Βαλκανιονίκης, ο Άγγελος Δανής Ανδρεόγλου, που προηγείται και περιμένουμε να ολοκληρώσει, θα έλεγα, όλα τα αγωνίσματα με τα 1500 μέτρα που είναι στην συνέχεια. Οπότε και εδώ θα έχουμε ένα ακόμη μετάλλιο για την εθνική μας ομάδα, αλλά επίσης έχουμε και την Ανθήκη Κυριακοπούλου στα 1500 μέτρα γυναικών. Έχουμε επίσης στα 200 μέτρα στους άντρες τον Βασίλη Μαριανθούπουλο και τον Σωτήρη Καραγκάνη, που και εδώ μπορούμε να έχουμε, όπως και στα 200 μέτρα στις γυναίκες με την Ραφαέλα Σπανουδάκη και με την Πολυνίκη την Εμμανουηλίδου, έτσι, που πέρυσι είχαν κατακτήσει, να το πούμε, μετάλλια, και περιμένουμε και φέτος κάτι ανάλογο να πετύχουν. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε και στο άλμα εις τριπλούν, εκεί έχουμε δύο αθλητές, τον μεγαλύτερο σε ηλικία αθλητή, τον Δρυμίτη τον Τσάμι, τον Καρτιτσότη αθλητή,
3: Όπως επίσης
0: πόσο είναι ο Τσάμις τώρα?
3: Νομίζω ότι είναι, αν πούμε ότι είχε πάρει, αν θυμάμαι καλά, πρώτη φορά ήταν το 1982, είναι γεννημένος, άρα είναι γύρω 44 ή 46, είναι ο μεγαλύτερος πάντως σε ηλικία αθλητής, γιατί είναι και Βαλκανιολίκης, είχε πάρει, να το πω, το πρώτο του μετάλλιο, ήταν πριν 14 χρόνια, το 2012. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Και ο μικρότερος είναι και ο μικρότερος αθλητής, γιατί είπαμε ότι είναι ο Δημήτρης Τσάμις ο μεγαλύτερος. Υπάρχει όμως και ο μικρότερος σε ηλικία αθλητής, είναι ο Ζαμπέλης, ο οποίος και αυτός μπορεί να μας φέρει ένα μετάλλιο. Θα τον δούμε και αυτόν να αγωνίζεται, όπως και άλλους αθλητές που έχουμε στην συνέχεια στα αθλήματα. Ο Ζαμπέλης θα πρέπει να πούμε ότι είναι στα 3.000 μέτρα ο Αντώνης, αλλά περιμένουμε, όπως είπαμε, και από τον Δημήτρη Ντοντζίτσο, τον περσινό πρωταθλητή Βαλκανιονίκη στο Ακόντιο, μαζί με τον Γεώργο τον Χριστακάκο. Οπότε έχουμε να περιμένουμε ακόμη μετάλλια από την εθνική ομάδα.
0: Το και πρόγραμμα
3: θα δούμε στη συνέχεια. Το πρόγραμμα είναι λοιπόν αυτή την ώρα, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη οι αγώνες που είναι η σφαιροβολία των γυναικών. Ναι. Έχουμε τα 110 μέτρα. Στη συνέχεια έχουμε το άλμα σε μήκος στις γυναίκες στις 7 παρατέταρτο το
0: βράδυ. Τώρα δηλαδή θα ξεκινήσει.
3: Σε λίγο ακριβώς, ναι, γιατί πριν από λίγο τώρα γίνονται οι τελευταίες, να το πω έτσι, μετρήσεις για να δοθεί η εκκίνηση. Και εδώ, όπως είπαμε, ότι έχουμε τις αθλήτριες, να πούμε ότι οι αθλήτριες που έχουμε από ελληνικής πλευράς, το είπαμε και λίγο νωρίτερα, που είναι η Ναταλία Ιμπέση και η Αντριάννα Ιγόγκα, που περιμένουμε να δούμε τι μπορούν να πετύχουν. Μετά θα πρέπει να πούμε ότι είναι τα 100 μέτρα εμπόδια στις γυναίκες, 100 μέτρα εμπόδια πρώτος και δεύτερος τελικός, δισκοβολία τελικός στους άντρες, 800 μέτρα τελικός, ο πρώτος και δεύτερος στα 800 μέτρα, άλμα επικοντό. Εδώ η μεγάλη απουσία, το ξέρουμε έτσι, είναι ο Μανώλης ο Καρχαλής, αλλά να το πούμε εδώ ότι έχουμε όμως από τον Αντώνη τον Σάντα, που μπορεί και αυτός να πετύχει και να πάρει κάποιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό, που είναι μάλιστα στις 7:25 είναι το συγκεκριμένο αγώνισμα,
0: το επικοντό,
3: και ούτω καθεξής. Ναι.
0: Και, και το πρόγραμμα κλείνει, βλέπω, 10 παρά
3: σωστά
0: 10 με
3: 4x400.
0: Με 4x400. 10 παρά 20 οι άνδρες και 10 παρά 10 οι γυναίκες στα 4x400.
3: Ναι. Να πούμε ότι το άλμα εις τριπλούν στους άνδρες είναι στις 8:40, 9 παρά 20, και 5 λεπτά αργότερα είναι ο τελικός στο Ακόντιο, εκεί που έχουμε τον Δημήτρη τον Τσίτσο. Άρα λοιπόν έχουμε, να το πούμε έτσι, αρκετά. Και όπως το είπες, 4x400 στις γυναίκες, ναι, άνδρες και γυναίκες, είναι τα δύο τελευταία.
0: Τα ανέφερα για να ξέρει και ο κόσμος τι ορίζοντα χρονικό έχουμε. Συμμετοχή κόσμου εχθές, πώς την κρίνεις?
3: Θα μπορούσε να ήταν και πολύ περισσότερο.
0: Πολύ περισσότερο.
3: Είχε περίπου 5-6 χιλιάδες ήταν αυτοί που ήρθαν να παρακολουθήσουν. Αλλά ναι, θα μπορούσε να ήταν και περισσότερο. Τώρα δεν ξέρω, το Μουντιάλ είναι. Είναι και υψηλές θερμοκρασίες, στους 33 βαθμούς είναι η θερμοκρασία αυτή την ώρα.
0: Κοίταξε, δεν θα έπρεπε να είναι το Μουντιάλ απαγορευτικό για μια τέτοια διοργάνωση. Εγώ νομίζω
3: σίγουρα,
0: ότι άλλα πράγματα παίζουν.
3: Σίγουρα.
0: Πάντως πέρυσι πρέπει να είχε περισσότερο κόσμο στο Πανθεσσαλικό Παρθένο.
3: Και περιμέναμε και περίμεναν, φαντάζομαι, έτσι και οι διοργανωτές. Σήμερα δεν ξέρω βέβαια πώς θα είναι τα πράγματα. Είναι πολύ νωρίς όμως να πούμε οτιδήποτε, γιατί ξέρεις, τώρα σε λίγο θα αρχίσουμε σιγά σιγά να έρχονται. Θα δούμε. Πάντως πιστεύω ότι δεν θα έχει το χθεσινό κόσμο με βάση την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
3: Ίσως είναι, χθες ήταν και τα μεγάλα ονόματα. Ήταν ο Μίλτος Σεντεντόγλου, ήταν η Κατερίνα Στεφανίδη, που ήταν τα μεγάλα μάλιστα ονόματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι και η Ελίνα Ιτζέγκου. Οπότε περιμένουμε να δούμε και σήμερα, αλλά δεν ξέρω αν θα έχουμε τον κόσμο που είχαμε χθες στις κερκίδες του Πανσαλικού.
0: Ρωτούν οι ακροατές αν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση και τους απαντώ προκαταβολικά ναι, από την ΕΡΤ1.
3: Ναι.
0: Στις 8 η ώρα είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα που ξεκινάει.
3: Σωστά.
0: Από το Βόλο. Ναι.
3: Μέχρι τις 10.
0: Μέχρι τις 10, ναι, ακριβώς. Ωραία. Μέχρι το φινάλι δηλαδή της διοργάνωσης.
3: Μέχρι το φινάλι, ακριβώς. Έτσι, έτσι.
0: Άρα εσύ, Βαγγέλη, είσαι στη θέση σου, θα διακόπτεις όποτε το κρίνεις σκόπιμο στη
3: όταν
0: διάρκεια
3: θα
0: της...
3: έχουμε τους Έλληνες αγωνίσματα.
0: Γιατί
3: παρεμβαίνουμε για να δίνουμε ακριβώς.
0: Ακριβώς. Γιατί θα είσαι παράλληλα με την μετάδοση του αγώνα της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία, δηλαδή μαζί με τον Βάμπη Παπάζογλου. Στην ουσία θα αλλάζετε πάσες. Εντάξει. Okay.
3: Εδώ είμαστε να παρακολουθούμε και να περιμένουμε, όπως είπαμε, γιατί πιστεύουμε ότι θα έχουμε και άλλα μετάλλια από τους Έλληνες αθλητές και αθλήτες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε λοιπόν προς το παρόν. Θα επιστρέψουμε στο Βόλο με την πρώτη ευκαιρία. Έχετε στείλει και μηνύματα, να πω εγώ για να καλύπτω πάντα την ειδησιογραφία, ότι θεωρείται ολοκληρωμένη πλέον η μετακίνηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα από το Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό. Και επίσης να πούμε ότι οτιδήποτε κινείται αυτή τη στιγμή στο μεταγραφικό ορίζοντα θα σας το μεταδίδουμε. Ο Στέφανο Ρουσκόν ήταν, ναι, πράγματι παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο σέντερ της Μπενετών Τρεβίζο το 1993, ο άνθρωπος που πλήγωσε περισσότερο στην πραγματικότητα τον ΠΑΟΚ σε εκείνο τον ημιτελικό του Final Four, ασχέτως αν ο Ιακοπίνη έδωσε την τελική μαχαιριά στον δικέφαλο. Μπράβο που το θυμάστε, γιατί εγώ είχα μείνει μόνο στο αρχικό του γράμμα.

Βεβαίως είχαμε και την παρουσίαση του άλλου προπονητή για τον Παναθηναϊκό, του Δανού του Νίστρουπ, ο οποίος έδωσε το σύνθημα να χτιστεί άμεσα μια νικήτρια ομάδα, μια ομάδα δηλαδή που θα κατακτήσει πρωτάθλημα, και αυτό είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι πάντα για ένα προπονητή, γιατί όπως ξέρετε όλοι οι καινούργιοι προπονητές το πρώτο πράγμα που ζητάνε είναι επίστοση χρόνου, αλλά συμμερίζεται τρόπον την Άου Τζέικομ Νίστρουπ την ανάγκη του Παναθηναϊκού, και στην παρουσίασή του πήγε προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα το σύντομα και το άμεσα ξέρετε ότι χρήζουν επεξήγησης.

Από τις ωραιότερες πλάκες που έχει κάνει η ακροατής είναι την ώρα που εγώ προσπαθούσα να θυμηθώ το όνομα του Στέφανου Ρουσκόνη, που έστειλε μήνυμα ότι αφού λέγατε για ομορφόπεδο, μάλλον τον Βάλτερ Μανίφικο θα εννοούσατε, τον λεγόμενο και ξηφία. Γιάννη, εσύ που είσαι νεότερος, ο Μανίφικο, ο Ιταλός, είχε μία μύτη που αν σε πετύχαινε. Τραυματιζόσουνα από τη μύτη του Μανίφικο, αλλά ήταν παιχτάρας.

Λοιπόν, να σας πω το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί πάντα πρέπει να το υπενθυμίζουμε και στους εαυτούς μας, γιατί είναι και οι ώρες πάντα περίεργες. Πρέπει να είμαστε συνεχώς εγρήγορες. Λοιπόν, 7 η ώρα το Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Στον όμιλο αυτό, να σας θυμίσω ότι έχουν προηγηθεί μόνο ισοπαλίες, λοιπόν, σε αυτόν τον όμιλο. Και άρα ξεκινάνε όλη την δεύτερη αγωνιστική από την ίδια, από το ίδιο σημείο, από τον ένα βαθμό δηλαδή. Και άρα ξεκινάνε όλη την δεύτερη αγωνιστική από την ίδια, από το ίδιο σημείο, από τον ένα βαθμό δηλαδή.

έκανα αυτή τη μικρή διακοπή για να προλάβω να κάνω μια έρευνα να δω πώς διαμορφώνεται στοιχηματικά το παγκόσμιο κύπελλο, δηλαδή τι αποδόσεις, ποια είναι τα φαβορή και τι αποδόσεις δίνουν. Λοιπόν, παραμένει να ξέρετε πρώτη η Γαλλία με απόδοση γύρω στο 5, και από εκεί και πέρα σχεδόν ισοψηφούν η Αγγλία με την Ισπανία. Ξέρετε, αυτές οι αποδόσεις, ακόμα και τα ονόματα των ομάδων, αλλάζουν από αγωνιστική σε αγωνιστική ανάλογα με τα αποτελέσματά τους. Όταν λέω σχεδόν ισόπωση η Αγγλία και η Ισπανία, εννοώ με απόδοση γύρω στο 7,5. Η Αργεντινή, παρά το εντυπωσιακό της ξεκίνημα, όχι απλά είναι στην τέταρτη θέση, αλλά έχει και ακόμα υψηλή απόδοση, γύρω στο 9. Και ακολουθούν οι Πορτογάλοι και οι Βραζιλιάνοι, κοντά στο 12 η δική τους απόδοση, ενώ οι Γερμανοί, παρότι έχουν κάνει δύο νίκες, είναι ακόμα πιο πίσω με απόδοση περίπου στο 14, κοντά με τους Ολλανδούς που έχουν απόδοση γύρω από στο 15. Όλες οι άλλες εθνικές ομάδες, στην ουσία, με βάση τις αποδόσεις που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή, δεν διεκδικούν το τρόπαιο κατά τις στοιχηματικές εταιρείες.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Σε λίγο φτάνω.

0: από το αεροδρόμιο.
1: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
0: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
1: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
0: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
2: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ακούτε, ΕΡΑ Σπορ. We'll be right back.

0: Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα 7, είναι η ώρα να συνδεθούμε με τον Μπάμπη Παπάζογλου, ο οποίος είναι εδώ στα, ένα από τα booth της ΕΡΤ, για να κάνει τη μετάδοση του αγώνα της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία. Μπάμπη, καλό σου απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Ηλία, φίλες και φίλοι της
0: ΕΡΤ. Ωραία, ακούω τον ήχο από το γήπεδο, μια χαρά, έχουμε συνδεθεί. Πού βρισκόμαστε, παρεπιπτόντως?
1: Ατλάντα.
0: Ατλάντα.
1: Πρώτο παιχνίδι, Ατλάντα Στάντιουμ, με 75.000 θεατών, αλλά δεν θα είναι το μοναδικό. Και το τελευταίο θα είναι ημιτελικός, ο ένας από τους δύο ημιτελικούς του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Όλα έτοιμα
1: για το ξεκίνημα του αγώνα. Τρέχοντας, να υπενθυμίσουμε, 8ος όμιλος, όλοι από έναν βαθμό. Η Ισπανία με μεγαλύτερη πίεση απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, που λίγο έλειψε να πάρει και τον τρίποντο, μην ξεχνάμε, στην πρεμιέρα απέναντι στην Ουρουγουάη.
0: Συγγνώμη, αντίστροφη μέτρηση είχαμε. Για την έναρξη του παιχνιδιού, το πρόσεξες.
1: Βεβαίως. Έτσι γίνεται σε όλα τα παιχνίδια. Η Ισπανία 0-0 με το πράσινο ακροτήριο. Είναι στη σέντρα. Πολύ γρήγορα να πω: Σιμών Πόρο, Κουκουρέγια, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Ρόδρι Μπαένα, Πέδρι, Όλμο, Γιαμάλ και Ιωαρθάμπαλ. Με τον Κουκουρέγια στην πρώτη επίθεση από αριστερά η Ισπανία με κόκκινη μπλούζα, μπλε σόλτ, μπλε κάλτσα, λευκές εμφανίσεις Σαουδική Αραβία, που είμαι σε λίγο τι συνθέσει. Τέσσερις αλλαγές από τον Τελαφουέντε σε σχέση με το πρώτο μάτς που δεν πήγε καλά. Ο ένας είναι ο κύριος που έχει την μπάλα τώρα από δεξιά και χορεύει τον αντίπαλο αμυντικό, ο Γιαμάλ. Το ξαναπερνάει, βγάζει τη γλυκιά σέντρα. Τα απομακρύνουν όπως οι παίκτες της Σαουδικής Αραβίας, με τον Πόρο δεύτερος. Πόρο, ο Μπαένα, οι δύο αλλαγές, ο Όλμο και ο Γιαμάλ, η τέταρτη. Τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Για τη Σαουδική Αραβία, Αλ Οβαΐς, Αμπτουλ Χαμίδ, Αλ Ταμπακτή, Λαμτζάνι, Αλ Άμρι, Αλ Χαρμπί, Αλ Ντουεσαρί, ο ένας από τους δύο, ο Νασέρ, Αλ Χαϊμπάρι, Αλ Τζουάρ, Αλ Μπουραϊκάν και ο δεύτερος Αλ Ντουασάρι, ο Σαλέμ, οι 11 για τους Σαουδάραβες, που αν μη τι άλλο μπήκαν καλά στο Μουντιάλ. Επαναλαμβάνω ότι έφτασαν πολύ κοντά ακόμη και στη νίκη με τον Ουρουγουάη. Ισοφαρίστηκαν στο 80 λεπτό. Απογοητευτική Ισπανία στο 0-0 με το πράσινο ακροτήριο. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το σημερινό παιχνίδι. Ξεκάθαρο φαβορεί η Ισπανία, δεν το συζητάμε.
0: Παρεμπιπτόντως, αυτές οι δύο μικρές ομάδες.
1: Για να δούμε τη βαθιά παγιά όμως, η Δία Μισόλτακη, γιατί μπαίνει από αριστερά. Ο Μπαένα συγκλίνει προς τον άξονα, κάνει το σούτι κόντρα, πρώτο κόρνερ του αγώνα, και είναι για τους Ισπανούς, που είναι λογικό, έχουν μπει πάρα πολύ δυνατά, με τον Μπαένα από αριστερά να κάνει την κίνηση. Ανήσυχος ο Γιώργος Ζώνης, λογικό, μαζί με τον Μάκη Αγγελίνα, τον συνεργάτη του στον πάκο της Σαουδικής Αραβίας. Θέλει η ομάδα του να αντέξει αυτό το σφυροκόπημα που θα έχει, και ειδικά στο ξεκίνημα του αγώνα. Ο Γιαμάλ πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση, βγαίνει και ο Μπαένα κοντά του, που ζητάει ο βοηθός να περιμένει. Τώρα θα εκτελέσει ψηλά σαϊστά για τον Μπαένα, βγάζει την μπάλα έξω για τον Πέδρη. Ο Γιαμάλ με τη μία, θα απομακρύνουν οι παίκτες της Σαουδικής Αραβίας. Ο Βραζιλιάνος Ραφαέλ Κλάους, 46χρονος διαιτητής του αγώνα, δεύτερο Μουντιάλ, γιατί είχε παίξει και στο προηγούμενο δύο αγώνες, Αγγλία-Ιράν 6-2, Καναδάς-Μαρόκο 1-2. Με πλέον η διαιτητική ομάδα να έχουμε υπόψη μας, μιλάμε για 9 άτομα, 4, μάλλον 3 στο γήπεδο μέσα, τέταρτος διαιτητής βοηθός και 3 στο ΒΑΡ. Δεξιά η μπάλα πάλι για το Γιαμάλ, πιέζει πολύ, κάνει τη σέντρα για το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω, θα βγει ο Αλ Οβαΐς, ο γκολκίπερ της Σαουδικής Αραβίας, και θα μπλοκάρει. Κάτι πήγε να πει.
0: Ναι, πήγα να πω ότι οι δύο μικρές ομάδες του παγκοσμίου κυπέλλου έχουν βγάλει τους δύο καλύτερους θεματοφύλακες πρώτης αγωνιστικής και της δεύτερης. Αναφέρομαι στο πράσινο ακροτήρι και στο Κουρασάο.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Ο γκολκίπερ του Κουρασάο με τις 15 αποκρούσεις έκανε ρεκόρ στα χρονικά του παγκοσμίου κυπέλλου, ο Ρουμ όπως λέγεται. Και να πω ότι σε αυτό το 0-0, Μπάμπη, είχαμε ρεκόρ τελικό προσπαθειών στο τέρμα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ μάτς το 0-0 να έχει 18 τελικές προς το τέρμα.
1: Ο Γιαμάλ από δεξιά, και ήταν και πολύ καλές, αρκετές. Ωραίο το σούτ του Γιαμάλ με το εσωτερικό, αλλά έδωσε ύψος στην μπάλα, πέρασε. Ό,τι είναι όμως ανοιχτικό μας τέταρτο λεπτό, πιέζουν πάρα πολύ οι Ισπανοί. Και ήταν και καλές οι αποκρούσεις του goalkeeper.
0: Βεβαίως, το
1: δηλαδή δεν είναι όλες που έβγαλε εντυπωσιακές, αλλά είχε ορισμένες. Ήταν... εντάξει, είναι πολύ τώρα, για να πούμε ένα 70-80% οφείλεται πιστώντας αυτόν ο βαθμός που πήρε το Κουρασάο.
0: Και επίσης να πούμε και κάτι άλλο, επειδή είδαμε και το σούτ του Γιαμάλ. πολύ εύκολα ξεκινάνε αγώνες με γκολ στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο. Έχουμε ήδη πολλά γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να είμαστε πονηρεμένοι, ναι.
1: Πάνε να κλέψουν πάλι οι Ισπανοί, οι κόντρες θα ευνοήσουν το Λατζάμι. Θέλω να δω λίγο τη Σαουδική Αραβία, γιατί έβλεπα διάφοροι το έβγαζαν τετράδα στην άμυνα ή πεντάδα. Νομίζω είναι πεντάδα στην άμυνα, θα το δούμε καλύτερα. Αν βγαίνει, όχι τώρα βγαίνει στα πλάγια. Θα δω σε οργανωμένη επίθεση. Γιατί έχει και ο Γιώργος Δόνης δύο αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Ο Λατζάμι και ο Νασάρ Αλ-Ντουασάρι. Ο ένας από τους δύο. Ο Ρόδρι θα περνάει πάρα πολύ μπάλα τα πόδια του. Ανοίγει αριστερά για τον Μπαένα. Αφήνει στον Πέδρη το γέμισμα για τον Όλμο που μπήκε στην περιοχή. Απομάκρυση. Θα μαζέψει την μπάλα ο Πόρο και θα παίξει με τον Κουμπαρσί και τον Ραλαπόρθ και πιέζουν λίγο ψηλά εδώ οι παίκτες.
0: Να ξέρεις, θα σου κάνω σφήνες, όχι μόνο για το μάτς, αλλά και οι στατιστικές έχουν βγει φοβερά νούμερα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Γιατί έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο, ξέρεις.
1: Βέβαια, πάρα πολύ έχει αλλάξει. Και μια και ανέφερε στατιστικά, έχουν ξανασταθεί δύο ομάδες. Το 2006 η Ισπανία έχει κερδίσει 1-0 φάση ομίλων. Και τότε για να δούμε τον Γιαμάλ όμως που επιταχύνει από δεξιά, περιμένει και ο Πόρο. Και εκεί θα πάει η μπάλα και πάει να βγάλει τη σέντρα χαμηλά. Διώχνει ο Λατζάμι που παίζει στο κέντρο της άμυνας για την Σαουδική Αραβία. Και επαναλαμβάνω, είναι ο ένας από τους δύο παίκτες που αλλαγές σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι που βάζει ο Γιώργος Δόνης και τον έχει στο κέντρο της άμυνας. Και νομίζω ότι εδώ είναι πιο ξεκάθαρο πια ότι μιλάμε για πεντάδα των Σαουδαράβων. Βέβαια, γυρίζει και ο Εξτρέμ. Γυρίζουν και εξτρέμ για να δώσουν βοήθεια. Η απόσταση από τον center for όταν αμήνεται ο Αλμπουραϊκάν και η αμυντική είναι max 10 μέτρα. Είναι πολύ κλειστές δηλαδή οι χώροι για να βρουν χώρους δηλαδή οι Ισπανοί. Και τώρα πάει να βγει ωραία η αντεπίθεση από αριστερά και ανεβαίνει ο back ο Αλ Χάρμπρι και περιμένει και τώρα γυρίζει την μπάλα πίσω. Μπάλα πηγαίνει στον center for από τον Αλ-Ντουασάρι στον Αλ-Μπουραϊκάν, δεν κάνει καλά κοντρόλ. Η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Ναϊ Σίμον και τώρα η μπάλα δεξιά στον Γιαμάλ. Πολλοί παίχτες Σαουδικής Αραβίας πέρα από τον μπακ τον Αμπντούλ Λαχαμίντ που παίζει στη Λάνση είναι Σαουδική Αραβία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Από αριστερά ο Κουκουρέγια που πήγε τη μεγάλη μεταγραφή, η Τσέλσι Ρεάλ. Αφήνει πίσω στο Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ για τον Ρόδρι στη μεσαία γραμμή. Πάντα με το ιδιαίτερο στυλ ο Ρόδρι, ψηλά το σορτσάκι μέσα η φανέλα. Και τώρα ο Πέδρη από αριστερά αφήνει για τον Μπαένα. Πάλι ο Πέδρη και πάει δεξιά στον Πόρο και περιμένει ακόμη πιο δεξιά ο Γιαμάλ. Εκεί θα πάει η μπάλα. Δύο μπροστά του, σηκώνει ωραία ο Γιαμάλ. Δύσκολο όμως να περνάνε αυτές οι μπάλες. Η απομάκρυση ο Πέδρη κατεβάζει ο Κουκουρέγια αριστερά για τον Μπαένα και τώρα κάνει ωραία την κίνηση ο Κουκουρέγια και πάλι οι κόντρες. Κόρνερ, δεύτερο κόρνερ για την Ισπανία από αριστερά αυτή τη φορά με αρκετούς παίκτες των Ισπανών να μπαίνουν στην περιοχή. Θα πάει ο Γιαμάλ, βλέπω να τρέχει, σταμάτησε. Να δούμε την εκτέλεση ποιος θα την αναλάβει. Όλα αυτά στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι λογικό αυτό που λέγεις, λέει ότι παίρνει γρήγορα γκολ και είναι λογικό να ψάχνει ένα γρήγορο γκολ η Ισπανία να κάνει πιο εύκολη την ζωή της. Η μπάλα βγαίνει προς τα έξω. Ο Ντάνι Όλμο να κάνει αμέσως σουτ. Το έκανε το σουτ, αλλά έδωσε πολύ ύψος την μπάλα. Απελπιστικά άστοχο. Πολύ πάνω και πλάγια από την εστία του Αλ Οβάης. Ο οποίος δεν ανησύχησε καθόλου εδώ σε αυτή τη φάση.
0: Έλεγα νωρίτερα ότι δεν κερδίζουν τα τελευταία χρόνια οι Ισπανοί τα μάτς των ομίλων και να το διευκρινίσω αυτό, Μπάμπη. Πήραν τον τίτλο το 2010, αλλά το 2014 έκαναν μία νίκη στον όμιλο με Αυστραλία.
1: Αποκλείστηκαν από τη φάση των ομίλων.
0: Έχεις δίκιο. Ναι. Το 2018 στον όμιλο πάλι μόνο μία νίκη με το Ιράν.
1: Και το 6-2 που είπαμε νωρίτερα. Όχι, συγγνώμη.
0: 1-0.
1: Όχι, συγγνώμη, 1-0. Ήταν άλλο, η Αγγλία ήταν το 6-2.
0: Και το 2022 πάλι μία νίκη στον όμιλο. Τότε με την Κωσταρίκα το 7-0.
1: Μα με αφορμή αυτό που λες από την κατάκτηση του 2010, το 2018 και το 2022 αποκλείστηκαν στη φάση των 16 ποιοι οι Ισπανοί. Και όπως είπες, το 2014
0: δεν πήγαν καν.
1: Ήταν στον όμιλο. Ποιο το περίμενε.
0: Ναι, είναι πολύ κακός ο απολογισμός.
1: Μια χώρα που έχει και 4 Euro, έτσι. Ναι. Για να δούμε αριστερά, ο Μπαένα κάνει τη σέντρα έχει γυρίσει να βοηθήσει ο Αλ Νταουσάρ και βγαίνει, βγάζει την άμυνα. Αλλά η Ισπανία επιμένει με πόρο δεξιά για Μαλ. Γύρω-γύρω όλοι, αυτό γίνεται συνέχεια. Ο πόρο θα κάνει το σουτ και αυτός έδωσε ύψος την μπάλα. Ο Όλμο διαμαρτύρεται, θέλει την μπάλα να τη σπάσει μέσα στην περιοχή. Ο Πέδρο Πόρο σηκώνει το χέρι. Ο Μπακτιστό Τότεναμ ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του, αλλά ήταν και σε μια θέση που θα μπορούσε να κάνει το σουτ. Βλέπω και ο Ιαρθάμπαλ τα έβαλε με το συμπαίκτη ότι περίμενε μια πάσα, αλλά όταν έχει τόσο κλειστές άμυνες πρέπει να βρεις διάφορους τρόπους για να τις σπάσεις, και ένας από αυτούς είναι και τα σουτ, αρκεί να είναι καλά, να είναι επιτυχημένα. Η βαθιά μπαλιά, γρήγορα η κατοχή την παίρνει ο Πέδρη και τώρα μπαένα και κάνει ωραία κίνηση στα πλάγια ο Ιαρθάμπαλ και πατάει περιοχή και κάνει χαμηλά το γύρισμα για Μαλ, 1-0. Στο 10ο λεπτό ανοίγει το σκορ. Η Ισπανία με αυτή την πολύ ωραία επίθεση από αριστερά βγήκε ο Ιαρθάμπαλ, έκανε το γύρισμα χαμηλά, ερχόταν ο Γιαμάλ, πρόλαβε τους αμυντικούς, δεν δυσκολεύτηκε απλά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 10ο λεπτό η Ισπανία πετυχαίνει αυτό που θέλει, ένα γρήγορο γκολ απέναντι στη Σαουδική Αραβία να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί.
0: Αν είχαμε στοιχηματίσει, είχαμε κερδίσει όπως καταλαβαίνεις.
1: Εννοείται, δεν το ξέρω.
0: Ακριβώς, 9:59 μπήκε το γκολ.
1: Ακριβώς 9:59 το πρόσεχα και εγώ. Ηλία, ότι μπήκε πριν, δηλαδή.
0: Οριακά. Όποιος είχε στοιχηματίσει, οριακά το κέρδισε.
1: Και λέγαμε νωρίτερα ότι ένας από τους τρόπους για να σπάσει την αντίπαλη άμυνα, αν είναι τόσο πολυπρόσωπη, είναι ένα σουτ. Ο άλλος τρόπος είναι αυτός. Να βγει σε ένα κενό χώρο. Ο Φόρη ειδικά να τραβήξει κάποιον αμυντικό και να μπουν όμως καλοί στην περιοχή. Τι ωραία κίνηση από δεξιά ο Γιαμάλ, κάνει την προβολή. Αλλά το μισό γκολ, όχι μόνο γιατί κάνει την ασίστα, αλλά γιατί κάνει και πολύ ωραία την κίνηση από τον Ιαρθάμπαλ, τον επιθετικό της Athletic, της Real Sociedad.
0: Και χρειάζεται,
1: όλη αυτή την ωραία
0: και χρειάζεται πολύ ακρίβεια και από τον Πασέρ και από τον εκτελεστή. Ο χώρος ήταν πολύ περιορισμένος.
1: Εδώ φαίνεται βέβαια και ότι η άμυνα της Σαουδικής Αραβίας δεν έχει τις πάστασεις έντονες για να μπορεί να αντιδράσει σωστά. Αλλά οι Σαουδάραβες βγαίνουν από δεξιά. Είναι η πρώτη φορά με τον Αμπντουλ Χαμίντ να κερδίζει ένα πλάγιο και να παίρνει την μπάλα γρήγορα τώρα και να βγάζει έξω. Βγαίνει όμως ο Ντάνι Όλμο, θα πάρει την κόντρα από τον Αλ Χαϊμπάρι. Το πλάγιο είναι για την Ισπανία που πολύ γρήγορα ανοίγει το σκορ. Δεν έχει καμία σχέση η εικόνα της με το πώς έπαιξε με το πράσινο ακροτήριο. Μια, αν θυμάσαι Ηλία, με μια αράθυμη, θα μπορούσε να πει κανείς, προσέγγιση. Με μια χαλαρή προσέγγιση. Πιστεύω ότι θα κάνει μια-δυο φάσεις να βάλει τον γκολ, να πάρει την νίκη.
0: Λοιπόν,
1: και αυτό δεν έγινε ποτέ.
0: Η λέξη που είπες προηγουμένως είναι χαρακτηριστική και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ των Ισπανών. Το ράθυμο, δηλαδή, στο ξεκίνημα μιας διοργάνωσης. Συμβαίνει και στα δύο αυτά ομαδικά αθλήματα τα τελευταία χρόνια.
1: Πάνε χαμηλή. Εντάξει, βέβαια να έχουμε υπόψη ότι μιλάμε για ομάδες, για παίχτες μάλλον, που είναι πάρα πολλά παιχνίδια όλη τη σεζόν. Δεν γίνεται να αντέξει κιόλας αυτό, να το έχουμε υπόψη μας. Εδώ κλέβει ο Γιαμάλ έξω την περιοχή και βγάζει την κάθετη για τον Μπαένα. Βγαίνει ο goalkeeper, σώζει, έρχεται ο Πέδρη, κάνει το shoot out. Εδώ είναι μεγάλη ευκαιρία στο 13 από ένα κλέψιμο του Γιαμάλ έξω την περιοχή. Έκανε την κάθετη ο Μπαένα. Δεν πρόλαβε, μάλλον τον πρόλαβε, να το πούμε πιο σωστά, ο Αλ Οβαΐς. Η μπάλα πήγε στον Πέδρη, έκανε με τη μία το σούτ, όμως out, πολύ ψηλά η μπάλα. Όμως εδώ βλέπουμε ότι...
0: Εδώ στη φάση αυτή, να μου επιτρέψεις να επισημάνω τη συμπεριφορά του Ιαρθάμπαλ, θα μπορούσε να πάει προς την μπάλα, αλλά βλέπει τον Πέδρη να έρχεται με φόρα από μακριά και του αφήνει το χώρο να εκτελέσει. Αλλά τελικά αυτό σας το χείρι.
1: Το Ιαρθάμπαλ χειροκροτάει τον συμπαίκτη γιατί ήταν συνολικά μια καλή. Ήταν σωστή. Ναι, σωστή η ενέργεια, ασχετά που δεν είχε την κατάληξη που θα θέλαν οι Ισπανοί. Όμως εδώ βλέπουμε πόσο εύκολα οι Ισπανοί μπορούν να φτάσουν στην αντίπαλη περιοχή και πόσο ευάλωτοι είναι οι Σαουδάραβες στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ο Ρόδρυ στο χώρο της μεσαίας γραμμής δεν μπορούν να κρατήσουν καθόλου παλά οι Σαουδάραβες. Πολύ τρέξιμο από τον Αλ Μποραϊκάν, αλλά κυρίως για να πιέζει όσο μπορεί την πρώτη μπάλα των Ισπανών. Κοντά του δεξιά και αριστερά ο Αλ Ντοουσάρι και ο Αλ Τζαουάρ στα φτερά. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Μπαένα, κάνει κίνηση του Κουκουρέγια. Θα πάρει την μπάλα, χαμηλά το γύρισμα, δεν περνάει από τον Λατζάμι η μπάλα και τώρα πάει να βγει αντεπίθεση με τον Αλ Τζαουάρ. Δεν περνάει όμως η μπάλα από τον, για τον συμπαίκτη του, στην επίθεση τον Αλ Μπουραϊκάν. Κόβουν οι Ισπανοί και πάλι. Και τώρα ο Πέδρη. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, Ηλία, αν θα ξανεβάσουν και ρυθμούς γενικώς, αν κρατήσουν υψηλό τέμπο οι Ισπανοί, κυνηγώντας και γκολ, έτσι. Και τα γκολ, όχι μόνο για να οριστικοποιήσουν τη νίκη τους,
0: ναι,
1: αλλά για να πετύχουν και περισσότερα γκολ. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Για την ώρα είναι απόλυτα κυρίαρχοι. Έχουν τον γκολ, έχουν την ευκαιρία σε 13 πρώτα λεπτά. Και ενώ δεν έχουμε συμπληρώσει ακόμη το πρώτο τέταρτο, από αριστερά ο Άλεξ Μπαένα φέρνει την παράθεση στο δεξί. Κάνει αμέσως, δεν είναι σέντρα, είναι σέντρα σουτ. Στην πραγματικότητα ένα σουτ. Δεν του πήρε όμως τα φάλτσα εσωτερικά που θα ήθελε για να πάει προς την αιστεία. Η μπάλα πέρασε out. Η φάση αυτή στο 15ο λεπτό. Και μια και λέγαμε για τα στατιστικά νωρίτερα, η Ιλία, 17ο Μουντιάλ, τα πάμε όλα για την Ισπανία. Την άλλη πέρα πούμε όμως για την Σαουδική Αραβία, ότι είναι 7ο Μουντιάλ και ότι...
0: Ναι, έχεις δίκιο, ναι, έχει συνεχόμενα, αυτό, ναι.
1: Έχει συνεχόμενα από το 1994, τότε μάλιστα στην παρθενική της συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο, είχε την καλύτερη παρουσία φτάνοντας στους 16, όμως έχει κάτι ακόμη. Που εντάξει, θα έχει ανθοστημάτε να το λέει. Το 2022, μην ξεχνάμε ότι κέρδισε την Αργεντινή 2-1, πια την μετέπειτα πρωταθλήτρια κόσμου.
0: Να. Επίσης, να πω για την Ισπανία ότι ενώ είχε τρεις κατατάξεις στην πρώτη δεκάδα το 2002, 6 και 10, μετά είχε δύο εκτός δεκάδας και δέκατη κατατάχθηκε το 18.
1: Στους 16 είπαμε έφτασε, βρίσκεται στους 16 το 18.
0: Όχι, λέω, η επίσημη κατάταξη ήταν 23 το 14, ναι, ναι. 10 το 18 και 13 το 22. Ναι. Πολύ πίσω δηλαδή, ναι, με βάση τα αρχικά προγνωστικά.
1: Και βάση της εικόνας γενικώς και
0: τα ονόματα των παικτών. Ναι. Ο Γιαμάλ, για παράδειγμα, μιας και τον βλέπουμε αυτή τη στιγμή, θεωρείται τελικά από όλους τους ποδοσφαιρικούς αναλυτές ο παίκτης κριτήριο της φετινής Ισπανίας.
1: Για να δούμε τι θα κάνει από δεξιά. Κάνει ωραία μια γλυκιά σέντρα, δεν προλαβαίνει να μπει στην μπάλα στη φάση ο Ντανιόλμο. Ο Αλ Οβαΐς θα μπλοκάρει ο κολκίπερ της Σαουδικής Αραβίας. Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Μπορείς, θα περιμένω.
0: Κοίταξε, λογικό είναι από τη μία και από την άλλη.
1: Γιατί κλέψανε πάλι οι Ισπανοί και είναι έξω την περιοχή. Θα κάνει το σουτ ο Ρεαθάμπαλ, θα απομακρύνει στη γωνία του χαμηλά ο Αλ Οβαΐς και εδώ καλή στιγμή.
0: Εδώ το χρειάζεται πλέον το time out η Σαουδική Αραβία. Έχει χάσει τον έλεγχό της, όχι τον έλεγχο του αγώνα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα καθόλου.
1: Νομίζω η Λία ήταν ξεκάθαρο αυτό που λέγαμε την αρχή, ότι και ο Γιώργος Ζώνης ήταν ανήσυχος να αντέξει ο μάλλον σε αυτόν τον καταιγισμό που θα περίμενε από την Ισπανία, αλλά και γενικώς η ευκολία είναι πολύ ευάλωτη αμυντικά. Δεν έχει σημασία, το έχουμε πει πολλές φορές, πώς παίξεις την άμυνα ή πώς παίξεις την επίθεση για να έχεις καλή άμυνα ή καλή επίθεση. Είναι πώς συμπεριφέρεσαι ως ομάδα. Και δεν είναι καλή η Σαουδάραβη, είναι πολύ ευάλωτη. Εδώ ο Ντάνι Όλμο θα χάσει την μπάλα από τον Νασέρ Αλ Ντουασάρι. Οι μονομαχίες δεξιά, η μπάλα ο Αμπτούλ Χαμίδ που έχει πέσει και στο έδαφος, αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής, έχει βγει ο Αλ Μπουραϊκάν αρκετά μακριά από την περιοχή, γυρίζει μπάλα πίσω ο Λατζάμι με τον Αλ Ταμπάχτη χωρίς να βιάζονται οι Σαουδάραβες, και ενώ γίνεται το κύμα στις εξέδρες του.
0: Α, ξεχάσαμε να πούμε κάτι, τα ξημερώματα συμπληρώθηκαν 1000 αγώνες στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την νίκη της Ιαπωνίας στην Ισία, άρα είσαι στο 1001 αυτή τη στιγμή, μέτρας
1: προχωράμε.
0: Την καινούρια 1000
1: εσύ πλέον. Ναι, και προχωράμε.
0: Έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, η μπάλα πηγαίνει με αριστερά, ο Λαπόρτ ακόμη πιο αριστερά στον Άλεξ Μπαένα. Παίζει πλάγια, ωραία για τον Ιωαρθάμπαλ. Κάνει το πλασέ, μάλλον γύρισμα είναι, γιατί είχε βγει ο άλλο. Ο Βαΐς δεν ήταν όμως εκεί στη βάση ο Γιαμάλ, ήταν ο Αλ Χάρμπι που μαζεύει αυτή το γύρισμα που θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο. Δεν ήταν σημαντικό γιατί, ποτέ, γιατί ο Γιαμάλ ήταν μακριά από την φάση. Και τώρα η μπάλα γύρισε πίσω επικίνδυνο από τον Γιαμάλ, αλλά δεν βγήκε ούτε πλάγιο out ούτε corner. Βγήκε ο Σιμών στη γωνία.
0: Κάτσε να συνδεθούμε με τον Βαγγέλη Μητρούσια και τον Βόλο, γιατί περιγράφει το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβο. Βαγγέλη, τι έχουμε?
2: Λοιπόν, περιμένουμε να γίνει.
0: Είστε και οι δύο και ο Πάπης σε ανοιχτή γραμμή, ναι.
2: Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι περιμένουμε τώρα τον δεύτερο τελικό στα 800 μέτρα με τον Βασίλη τον Κουτλή που είναι στην 7η σειρά και τον Χαράλα Μπολαγό που είναι στην 8η σειρά. Είναι οι δύο Έλληνες αθλητές. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Ωραία, αυτός. Να συνδεθούμε με Βεβαίως. Το που θα πάνε στην τελευταία του στροφή. Βεβαίως. Για να μην χάνουμε χρόνο από το μάτσο. Λοιπόν, πάμε πάλι στον Μπάμπη Παπάζογλου με την Ισπανία. Μπάμπη, εκεί να είναι στο μισό γήπεδο.
1: Ναι, συνεχώς. Μονότερμα. Ο Ιαρθάμπαλ δεν έκανε το κοντρόλ που ήθελε. Απομάκρυναν οι παίκτες της Σαουδικής Αραβίας και συγκεκριμένα ο Άλντου Ασέρι. Αλλά η μπάλα είναι πλάγιο και είναι. Πήραν την κόντρα, είναι πλάγιο σε ένα σημείο που μένουν ψηλά οι παίκτες της Ισπανίας για να πιέσουν. Θα παραχωρήσει ένα νέο πλάγιο ο Πέτρη με τον Αμπντουλχαμίντ να είναι στην μπάλα και στην επαναφορά από δεξιά, περίπου 10 μέτρα πίσω από την μεσαία γραμμή. Άφησε την μπάλα ο Αλ Άμρι, ο σκόρερ στο προηγούμενο παιχνίδι για τη Σαουδική Αραβία. Η κόντρα πάνω στον Ντάνι Όλμπο και βγαίνει ο Ιαρθάμπαλ και πατάει περιοχή, ανοίγει την μπάλα, κάνει σωτήριο το τάκλιν ο Αλ Άμρι που γύρισε να καλύψει την άμυνα. Κόρνερ για την Ισπανία, τρίτο στο παιχνίδι από αριστερά όπως επιτίθεται. Βλέπουμε πως έγινε πάλι εύκολα το λάθος από τους Σαουδάραβες. Το επιτυχημένο τάκλιν όμως την ώρα που ο Ιαρθάμπαλ θα πήγαινε να πλασάρι για να πετύχει ένα γκολ. Το κόρνερ για τους Ισπανούς από αριστερά με τον Πέδρη να φέρει την μπάλα στο πρώτο δεκάρι. Ο Ιαρθάμπαλ παίρνει την κεφαλιά, η απομάξη ο Ντάνι Όλμο κάνει το σουτ. Κόντρες, ο Λαπόρτ πάει να μπει στη φάση, το πλασέτο Ιαρθάμπαλ. 2-0 στο 21ο λεπτό. Η αδυναμία των Σαουδαράβων να απομακρύνουν την μπάλα έφερε από την κεφαλιά του Λαπόρτ το στρώσιμο στον Ιαρθάμπαλ, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Ισπανία. 2-0 στο 21ο λεπτό. Οι Ισπανοί δείχνουν να καθαρίζουν πολύ εύκολα το παιχνίδι, να επιβεβαιώνουν τον τίτλο του φαβορή, να αφήνουν πίσω οριστικά την πολύ κακή εμφάνιση απέναντι στο πράσινο ακροτήριο. Και έτσι όπως πάει το μάτς, το ερώτημα είναι πόσο θα πιέσουν για να. Όχι, στην πρώτη φάση δεν μπαίνει. Όχι, καλύπτεται. Στην πρώτη σουτ που γίνεται ο Ντάνι Όλμο ήταν εκτεθειμένος ο Ιαρθάμπαλ, δεν πήγε σε αυτόν την μπάλα.
0: Πήγε σε δεύτερο χρόνο.
1: Ακριβώς. Ναι. Πήγε εκεί που απομάκρυνε ο Αλ Άμρι και στη συνέχεια από την κεφαλιά του Λαπόρτ ήταν εμφανώς, καλυπτόταν πλέον από την άμυνα των Σαουδαράβων και συγκεκριμένα από τον Λατζάμι που ήταν στην.
0: Και τι ωραία
1: άκρη
0: που το έκανε.
1: Ναι, πολύ. Τσιμπάει την μπάλα πρώτου Αλ Οβαΐς.
0: Μπήκε πολύ ζεστός ο Ιαρθάμπαλ και επιβραβεύτηκε δηλαδή με αυτό το γκολ.
1: Ακριβώς. 2-0.
0: Να συνδεθούμε με το Βόλο.
1: Και γίνεται έλεγχος, αλλά νομίζω θα μετρήσει. Ναι. Πάμε στο Βόλο.
0: Πάμε στο Βόλο, στο Βαγγέλη
2: λοιπόν,
0: Μητρούστια.
2: Περιμένουμε στη δεύτερη στροφή. Οι δύο αθλητές είναι στην τέταρτη και στην πέμπτη θέση. Είναι τα τελευταία 300 μέτρα τώρα. Και εδώ βλέπουμε τώρα και τους δύο αθλητές να προσπαθούν τουλάχιστον να κερδίσουν μέτρα. Στην εξακολουθούν να είναι βέβαια κοντά, δεν είναι μεγάλη απόσταση από τον πρώτο. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν αν τα καταφέρουν για να φτάσουν μία από τις θέσεις που οδηγεί τουλάχιστον και δίνει κάποιο μετάλλιο. Μιλάμε για τον Βασίλη τον Κουτλή και τον Χαραλαμπολάγο. Εδώ όμως έχουν μείνει πίσω, φεύγουν πιο μπροστά οι άλλοι δύο αθλητές. Οι δύο Έλληνες αθλητές θα μείνουν πιο πίσω. Δεν θα τα καταφέρουν. 1.46.93 είναι ο χρόνος που γίνεται από τον αθλητή που τερματάει στην πρώτη θέση. Οι δύο Έλληνες αθλητές δεν τα κατάφεραν. Ενώ ξεκίνησαν καλά, όμως στο δεύτερο τρακουστάρι θα έλεγα ότι εκεί έμεναν πίσω με αποτέλεσμα να μην διεκδικήσουν κάποια θέση στο βάθος.
1: 3-0, 3-0 η Ισπανία.
0: Πάλι ο Ιαρθάμπαλ.
1: Πάλι ο Ιαρθάμπαλ. Κάνουν πάρτι οι Ισπανοί. Οι Σαουδάραβες έχουν χάσει που λέμε την μπάλα. Δεν μπορούν να έχουν καλές τοποθετήσεις. Εδώ χάθηκε η μπάλα με κουκουρέγια. Ο γύρισμα ο Ιαρθάμπαλ σε ρυθμό προπόνηση με μια απλή κεφαλιά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Μέσα σε 3 λεπτά ο Ιαρθάμπαλ πέτυχε 2 γκολ και όχι απλώς έχει καθαρίσει το μάτς από το πρώτο ημίχρονο για την Ισπανία, αλλά αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός και αυτή η ευκολία για τους Ισπανούς να σκοράρουν, τότε μιλάμε θα είναι ένα πολύ εύκολο απόγευμα και θα εξελιχθεί σε φιάλτη για τους Σαουδάραβες. Το γύρισμα του Κουκουρέγια, η κεφαλιά του Ντάνι Όλμο, ο Ιαρθάμπαλ στο πλάι δεξιά μπροστά στο δοκάρι, αφυλάκτος, δεν είχε κανένα πρόβλημα να σφώξει την μπάλα στα δίχτυα και να πετύχει το 10ο γκολ στα 8 τελευταία παιχνίδια της Ισπανίας.
0: Φοβερό, ναι, ναι. Στις τελευταίες 8 συμμετοχές του, ναι, 10 γκολ, φοβερό για τον Ιαρθάμπαλ.
1: Ο Μίκελο Ιαρθάμπαλ στα 29 του χρόνια πετυχαίνει τα 2 τα 3 γκολ, το άλλο, το μεγάλο αστέρι, ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρσελόνα. Και στο 25ο λεπτό Ισπανία, Σαουδική Αραβία 3-0 και δεν έχει γίνει ακόμη και το διακοπή για να πάρουν λίγο, όχι να δροσιστούν, να πάρουν ανάσες, να συνέλθουν λίγο οι Σαουδάραβες, οι Λιαφίλες και φίλοι. Θα γίνει τώρα το πρώτο διάλειμμα με την Ισπανία να κάνει ό,τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο. 3-0
0: και λες, δεν είναι μπάσκετ να το πάρει ο προπονητής όποτε θέλει, είναι καθορισμένο τώρα, το time out.
1: Ο Γιώργος Νόνης αυτό που το λέγαμε να νωρίτερα, κάνει, ναι, να τους πει ρεμίστε παιδιά, δεν πάει έτσι, γιατί θα φάμε πάρα πολλά γκολ. Λοιπόν, για να δούμε θέσεις, μήπως το μικρόφωνο να πάμε στο Βόλο, έχουμε κάτι.
0: Για πάμε λίγο στον Βαγγέλη Πετρούση να εκμεταλλευτούμε. Βαγγέλη,
2: λοιπόν, στο Βόλο τώρα περιμένουμε για
0: την τελική κατάταξη του 800 για τους δύο Έλληνες.
2: Θα σου πω ακριβώς, είναι στην πέμπτη θέση ο Χαράλαμπος Λαγός με 1.48.14 και ο Χριστόφορος Βασίλης Κουτλής είναι στην έκτη θέση με 1.48.72 και τώρα να πούμε ότι έχουμε σε λίγο το άλμα επί κοντό. Εδώ να θυμίσουμε ότι ο Έλληνας αθλητής είναι ο Αντώνης Σάντας, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο συγκεκριμένο αγώνισμα λόγω της απουσίας του Μανώλη Καραλίπου. Σίγουρα όλοι θα ξέρουμε ότι ο Μανώλης πέρυσι που έκανε το ρεκόρ εδώ, το πανελλήνιο ρεκόρ, φέτος απουσιάζει λόγω ότι είχε τις υποχρεώσεις στην Ντόχα και αποκατέκτησε την πρώτη θέση. Και να πούμε βέβαια, Ηλία, ότι έχουμε και το εξής στις γυναίκες, στο άλμα σεμικός, μέχρι στιγμής στην τρίτη θέση είναι η Αντριάννα Γκόγκα με 6.41 και η Ναταλία Ιμπές είναι στην έκτη θέση με 6.32. Εδώ προηγείται η Ραμόνα Ελίνα Βερμάν η Ρουμάνα με 6.70. Έχει όμως ακόμα προσπάθειες, θα δούμε πώς θα κληθεί στο άλμα σε μήκος σε ό,τι αφορά τις ελληνικές παρουσίες. Στη δισκοβολία, εκεί που είχε περάσει για κάποια στιγμή ο Έλληνας αθλητής ο Αρτέμιος Οδαμάκης στην πρώτη θέση με 54.01, τώρα είναι στην έκτη θέση, προηγείται εκεί ο Αλίν Αλεξάνδρου Φερφυρίκα από την Ρουμανία με 60-40.
0: Να πω εγώ ότι οι αγώνες μεταδίδονται από την ΕΡΤΕΝΕ, γιατί έχει ξεκινήσει ήδη η μετάδοση από τον Βόλο και βλέπαμε τώρα προσπάθεια στο μήκος των γυναικών. Σε ακούμε, βλέπω πολύ λίγο κόσμο.
2: Ναι, ναι, δεν
0: πολύ λίγος κόσμος.
2: Ναι,
0: ναι, ναι, τώρα ναι, είδα το γενικό πλάνο.
2: Ακριβώς.
0: Λιγότερη από χθες είναι.
2: Πολύ λιγότερη. Πολύ λιγότερη. Χθες ήταν. Μιλάμε τώρα για τη σκεπαστική.
0: Ούτε οι συγγενείς και οι φίλοι. Ναι. Από 22 χώρες είναι αθλητές.
2: Χθες ήταν όλη η κάτω κερκίδα ήταν γεμάτη και είχε και πάνω κόσμο στο πάνω διάζωμα. Σήμερα στο πάνω διάζωμα είναι περίπου 100 άτομα στη σκεπαστή και οι υπόλοιποι από κάτω λένε κενές οι κερκίδες, δεν έχουν τον κόσμο. Ναι, όπως ναι, το είπες, είναι πολύ λίγος ο κόσμος σήμερα τουλάχιστον. Εντάξει, έρχονται κάποιοι ακόμη, γιατί είναι και η ζέστη, είναι και η παραλία, αλλά
0: εντάξει,
2: είναι αυτό που είπες τώρα, 22 χώρες, σίγουρα θα έπρεπε να είχε πολύ
0: πόσα
2: περισσότερο.
0: Πόσα χρόνια έχει πάρει ο Βόλος τη διοργάνωση?
2: Είναι η δεύτερη χρονιά, ναι, που το έχει πάρει, το έχει και τα επόμενα χρόνια ακριβώς.
0: Ναι, θυμάσαι πόσα...
2: Μέχρι το 29 νομίζω.
0: Μέχρι το 29, μάλιστα.
2: Μέχρι το 29. Και το 29 έχει και το ευρωπαϊκό. Πάρει πρωτάθλημα Στίβου Νέων κάτω των 23.
0: Ο Παυλίδης έκανε μια προσπάθεια, αλλά δεν πρόλαβα να δω την επίδοσή του, να σου πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή.
2: Θα το δούμε τώρα μέσα, στο κοιτάξω και εγώ για να σου πω ακριβώς ποια που βρίσκεται. Να δούμε λοιπόν, να πούμε ότι λέγαμε λοιπόν για τον Αδαμάκη.
0: Να επιστρέψουμε, επιστρέψουμε λίγο στον αγώνα, γιατί έχει ξεκινήσει πάλι ο αγώνας της Ισπανίας με την Σαουδική Αραβία. Θυμίζω 3-0, περιγραφή ο Μπάμπης Παπάζολου.
1: Στο 21ο λεπτό ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι ο Γιώργος Ζώνης περισσότερο εδώ σε οδηγίες στους παίκτες του να αντιμετωπίσουν λίγο, περισσότερο να μπουν στο παιχνίδι. Μάλλον όχι να ξαναμπούν, να μπουν στο παιχνίδι, δεν ποτέ δεν μπήκαν. Ενώ
0: 57-33 η κατοχή. Να εξηγήσω λιγάκι για τον κόσμο.
1: Υπάρχει
0: που... Μπράβο. Υπάρχει στην φετινή στατιστική αποτύπωση.
1: Για να δούμε πρώτα ηλία από αριστερά. Μπαίνει ο Μπαένα, κάνει το γύρισμα, απομάκρυνση από τον Ρατζάμι. Πάλι Μπαένα, κάνει κίνηση κουκουρέγια, δεν περνάει από τον Αμπντουλχαμίδ και διώχνουν να ολοκληρώσει το.
0: Ναι, είναι πιο ακριβή πλέον η καταγραφή τη κατοχή τη μπάλα.
1: Είναι όσο έχουν τα πόδια του.
0: Ακριβώς.
1: Και πολύ λίγο είναι το 57%. Ντάνι Όλμο κάνει την κίνηση, πάει να βρει το σουτ. Παίρνει από έξω Πέδρη, θα διώξουν οι παίκτες της Σαουδικής Αραβίας. Πάνε να βγουν στην αντεπίθεση, αλλά δεν χάνουν την μπάλα και πάλι ο Γιαμάλ με το αριστερό. Δεν του πήρε καθόλου τα φάλτσα, απελπιστικά άστοχο. Ενώ ο Πόρο από την προηγούμενη φάση σφαδάζει στο έδαφος χαμηλά, χτύπημα στο πόδι του. Και τώρα πηγαίνει ο διαιτητής, ο Ραφαέλ Κλάους, για να δει τι έχει. Και κίτρινη κάρτα στον παίκτη της Σαουδικής Αραβίας και συγκεκριμένα στον Σάλεμ Αλ Ντοουσάρι. Για αυτό το μαρκάρισμα που έγινε πριν η μπάλα πάει στην κατοχή του Γιαμάλ, τον πάτησε και γι' αυτό πήρε την κάρτα ο μέσο επιθετικός της Σαουδικής Αραβίας.
0: Να πω εγώ ποια είναι η πιο άστοχη ομάδα μέχρι τώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν έχεις καταλάβει ποια είναι η πιο άστοχη.
1: Πιο
0: δηλαδή
1: άστοχη.
0: Να έχει, πρόσεξε, να έχει κατοχή μπάλας και στους δύο αγώνες πάρα πολύ μεγάλη, 72% στον έναν, 78% στον άλλον, να έχει κάνει 62 τελικές προσπάθειες και να μην έχει βάλει γκολ. Ποια νομίζω ότι είναι?
1: Με δύο αγώνες.
0: Με δύο αγώνες. 62 τελικές, ούτε ένα γκολ. Η Τουρκία.
1: Α, η Τουρκία, ναι.
0: Πιο άστοχη.
1: Νομίζω ότι είχε σκοράρει στο πρώτο μάτς.
0: Η πιο άστοχη στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων. Από τότε που μετράνε τα στατιστικά.
1: Το ότι έχει χάσει το τελευταίο της παιχνίδι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι απίστευτες οι ευκαιρίες.
0: Η Ιταλία το 66, όταν αρχίσαν να υπάρχουν στατιστικές αποτυπώσεις των αγώνων, είχε 49 χωρίς να σκοράρει.
1: Ναι, και ήταν και μεγάλες ευκαιρίες. Η κάθετη για τον Όλμο δεν περνάει. Θα βγει ο Αλ.
2: Να συμπληρώσω λίγο, Μπάμπη, και Ηλία, να πούμε ότι ο Δημήτρης ο Παυλίδης, αυτό που ρωτούσε, Ηλία, 59-52 και είναι στη δεύτερη θέση. Και στην εξακολουθεί να είναι ο Αδαμάκης, πήγε πιο κάτω, είναι στην 8η θέση μέχρι στιγμής.
0: Ωραία, okay. Ακριβώς, θα κάνεις επαγγέλμα αυτές τις παρεμβάσεις κάθε φορά που χρειάζεται. Βεβαίως. Επιστρέφουμε στον Μπάμπη.
1: Ναι. Οι Σαουδάραβες σε μια προσπάθεια πάλι είχαν την μπάλα εύκολα ο άλλου. Μπουραϊκά, εντάξει, μεγάλη διαφορά ποιότητας, τώρα μην το συζητάμε. Και από τη στιγμή που οι Ισπανοί μπήκαν αποφασισμένοι να παίξουν και να κερδίσουν, γίνεται και εύκολο αυτό το 3-0. Και η πλήρης κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο δεν έχω καταγράψει, νομίζω δεν υπάρχει όχι, ούτε καν άστοχη μια τελική των Σαουδαράβων, ούτε καν να πιέσουν λίγο, να απειλήσουν, μια προϋπόθεση να έχουν. Ο Κουκουρέγια χάνει το κοντρόλ, αλλά μπαίνει ο Ρόδρυ. Κερδίζουν οι Σαουδάραβες με τον Σαλέμ Αλ Ντοουσάρι. Μπαλά πηγαίνει δεξιά στον Αμπντουλχαμίντ και μπαλά πιο πίσω για τον Αλ Άμρι και ακόμη πιο πίσω στον goalkeeper Αλ Οβάις, που φέρνει την μπαλά κάτω τη μεσαία γραμμή. Εκεί είναι μόνος του ο Κουμπαρσί, θα πάρει την κεφαλιά, θα στρώσει τον πόρο. Και τώρα ο Ρόδρυ περνάει τη μεσαία γραμμή κάθετα για τον Οιαρθάμπαλ. Ο Λατζάμι κάνει την προβολή, κερδίζει την μπάλα. Και τώρα ο Αλ Άμρι, χωρίς να πιέζεται και χωρίς να βιάζεται, και ξέρεις εδώ που έχει φτάσει το παιχνίδι, περισσότερο οι Σαουδάραβες θα κοιτάζουν να μην φάνε άλλα γκολ, να μην έχουν άλλη επικίνδυνη κατάσταση στο δικό του τερέν, τουλάχιστον μέχρι να πάει στο ημίχρονο, να δουν τι μπορεί να αλλάξουν και ο Γιώργος Δόνης για να σταθεί λίγο περισσότερο η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής είναι καταιγιστική η Ισπανία, κάνει ό,τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ εύκολα όταν το αποφασίζει βάζει γκολ, κάνει ευκαιρία, επιταχύνει και δημιουργεί προβλήματα στους Σαουδάραβες. Ένα εύκολο 3-0 στα πρώτα 24 λεπτά. Θυμίζω 10 Γιαμάλ, 21-24. Ο Οιαρθάμπαλ δεξιά, η μπάλα στο Γιαμάλ. Κάνει κίνηση ο Οιαρθάμπαλ, προτιμάει τον Όλμο. Όλμο για τον Πέδρη. Ο Πέδρη σηκώνει δεξιά για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ κατάει, σπριντάρει δεξιά, μία προσπίση, δύο. Εντάξει, αυτό που πήγε να κάνει ήταν πολύ δύσκολο να περάσει, δηλαδή πάνω στη γραμμή δύο παίχτες. Απομακρύνουν οι Σαουδάραβες και προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με τον Ασέρ Αλ Ντοουσάρι για τον Σαλέμ Αλ Ντοουσάρι. Η κόντρα θα ευνοήσει ποιον? Τον Αλ Χαρμπί. Και τώρα βγαίνει στην επίθεση κάθεστη για τον Αλ Ντοουσάρι. Καλύπτει ο Κουμπαρσί πολύ εύκολα, υπάρχει διαφορά στη σωματοδομή. Δεν μπορεί να βγει τη Ζαρτζάρι. Κερδίζουν την μπάλα οι Ισπανοί και πάλι. Και τώρα με τον Πέδρη αφήνει για τον Ρόδρυ. Όλα ξεκινούν από πίσω από τον Ρόδρυ. Και τώρα βγαίνει ο Ντάνι Όλμο να πάρει μπάλα. και πάλι ο Ρόδρυ. Τα 6 goals είναι 1.76 για την Ισπανία, δηλαδή 2 goals πρέπει να έχει βάλει. Και 0, δεν το έχω ξαναδεί, για τους Σαουδάραβες, και αυτή που λέγαμε είναι νωρίτερα η ιδέα. Δεν έχω δει, δεν θυμάμαι να έχω δει 0 τελείως, αλλά πώς να μην είναι 0 όταν έχουν 0 προσπάθειες. Ο Ρόδρυ έξω την περιοχή για τον Όλμο. Ο Όλμο δεν κάνει το σούτ, σώνει στον Πόρο. Ο Πόρο δεξιά για τον Γιαμάλ. Και πάλι ο Πέτρο Πόρο και πάει να βγάλει κάθε για τον Γιαμάλ. Κλείνεται τώρα, του δίνει την μπάλα. Ο Γιαμάλ έχει ποσότητα τον Αλ Χάρμπι. Δεν πάει στον Ασαντιονινό, σου χάρη στον Κουμπαρσί. Και τώρα ο Ρόδρυ. Και τώρα ο Πέδρη. Και πίσω η μπάλα στο Λαπόρτ. Και πάλι Πέδρη. Και ο Πέδρη επιταχύνει. Το μαρκάρισμα πίσω πάνω στην μπάλα τον Αλ Τζαουάρ. Και τι ήταν αυτό, πήγε να βάλει κόλλα από τόσο πίσω. Εντάξει, ήταν εκτός ο Σιμών, αλλά πολύ φιλόδοξο αυτό που πήγε να κάνει ο Αλ Άμρι από την άμυνα της ομάδας του. Και τώρα ο Ρόδρυ πίσω το, δεν ξέρω πώς φάνηκε, απομάκρυσε. Λοιπόν, η μπάλα πηγαίνει στον Πέδρη, κάθετα για τον Ιαρθάμπαλ που βγαίνει πάλι πλάγια, κάνει το γύρισμα, δεν έχει ακολουθήσει κάποιος συμπαίκτης του. Το λάθος από τον goalkeeper. Το σουτ στο οριζόνιο το κάνει από πλάγια θέση από τον Οιαρθάμπαλ. Πήγε να βάλει το πιο εύκολο γκολ. Μάλλον από πολύ δύσκολη θέση, αλλά το πιο εύκολο γκολ, γιατί είχε τραγικό λάθος από τον goalkeeper. Ο Βάις που πήγε να απομακρύνει την μπάλα και την έστειλε πλάγια. Και ήταν που ήταν ο Οιαρθάμπαλ, έκανε από δύσκολη θέση.
0: Και ο goalkeeper έκανε λάθος, ναι, ναι, και ναι, ο άλλος αμυνόμενος έκανε. Όλοι λάθος συμπεριφέρονται.
1: Όλα είναι λάθος. Ναι, ναι. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία, αν καταλάβει ο κόσμος, είναι πραγματικά με μια εμφάνιση. Αν ήταν το πρώτο της παιχνίδι σε Μουντιάλ, θα λέγαμε τι δουλειά έχει εκεί. Και μιλάμε για μια ομάδα που αν μην ναι, ήταν αξιοπρεπέστατη στο πρώτο παιχνίδι με τον Ουρουγουάη. Το γκολ της έβαλε, δέχτηκε γκολ στο 80. Αλλά είπαμε, είναι τεράστια η διαφορά. Ο Γιαμάλ πάει να κάνει με το αριστερό. Ο Αλ Βάις απομακρύνει. Δεν κάνει καλό κοντρόλο Μπαένα. Απομάκρυνση.
0: Η δεύτερη απόκρουση του Σαουδάραβα.
1: Ναι. Εντάξει, δεν είναι και τόσο δύσκολη. Εντυπωσιακή την έχει κάνει. Ενώ ήταν τεχνικό το σούτ από δεξιά. Πόρο επιμένει η Ισπανία με Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ πάει με το αριστερό. Δεν βάζει σωστά τα φάλτσα, η μπάλα περνάει εκτός, out. Νωρίτερα το σούτ του Γιαμάλ με τον Αλ Οβάις να μπλοκάει την μπάλα. Μόνο να απομακρύνει την μπάλα γιατί δεν την μπλόκαρε. Πλάγια. Εντάξει, θεαματική η πτώση και η επέμβαση, αλλά ήταν τεχνικό το σούτ του Γιαμάλ, δεν είχε εννοώ πολύ δύναμη. Πάλι κερδίζουν οι Ισπανοί, πάλι Γιαμάλ, Πέδρη. Τώρα γίνεται ένα τάκλιν από τον Τζάμι και η βαθιά παλιά για τον Αλ. Δοσαρή βγαίνει ο Σιμών, δεν υπήρχε σηκώνει. Α, τώρα σηκώνει η σημαία του δεύτερου βοηθού του Φεϊγκέιρεδο, του Βραζιλιάνου, για υπόδειξη offside στον Αλ Δοσάρη.
0: Για να σε δικαιώσω που περιέγραψε την προηγούμενη φάση, στατιστικά είχε πιθανότητα 0,06 για να μπει γκολ.
1: Εκεί,
0: ναι, από εκείνο το σημείο. Εντάξει. Και έτσι όπως ήταν ο τερματοφύλακας.
1: Εντάξει,
0: λεπτομέρειες, αλλά ναι. Εντάξει, να τις αναφέρουμε και αυτές.
1: Όχι, καλά κάνεις.
0: Να κάνω και μια άλλη διευκρίνηση με αφορμή το μήνυμα του φίλου μου του Παναγιώτη για τον Ρουμ, τον τερματοφύλακα δηλαδή του Κουρασάο. Για τα στατιστικά της FIFA δεν έκανε ρεκόρ αποκρούσεων από το κατέχει ο Τιμ Χάουαρντ, ο Αμερικανός, από τον αγώνα με το Βέλγιο το 2014. Αλλά αυτή κατά...
1: Ο Όλμο βγαίνει τέτα τέτ, τελευταία στιγμή τον τάκλιν για Μαλ. Παίρνει την μπάλα από δεξιά, ανεβαίνει ο Πόρο, αφήνει για τον Πέδρη να την ολοκληρώσουμε τη φάση, γιατί βγαίνει τέτα τέτ, το πρόγραμμα τελευταία στιγμή. Όλμο και πάλι για Μαλ. Δεξιά για τον Πόρο. Δεν κάνει τη σέντρα. Πάλι ο Γιαμάλ, ξεσηλία είναι ανά πάση στιγμή όταν επιταχύνουν οι Ισπανοί.
0: Δεν μπορεί να μιλήσω καλά.
1: Ο Πέδρη, Γιαμάλ, ο Ρόδρυ, γύρω-γύρω όλοι. Οι Σαουδάραβες αμήνονται όσο μπορούν, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούν να τους κόψουν κιόλας εύκολα. Νωρίτερα πάντως το τάκλιν του Λατζάμι πάνω στον Όλμο ήταν σωτήριο για τα βιανιτέα τέτ. Ο Πόρο από δεξιά, επιμένει η Ισπανία με Γιαμάλ στο 39. Πάλι ο Πόρο έχει χώρο να κάνει το γύρισμα. Σηκώνει την μπάλα, εκεί δεν είναι κανείς. Βγαίνει όμως εκτός περιοχής και τη μαζεύει ο Κουκουρέγια. Και παίζει με τον Μπαένα. Πιέζει πάρα πολύ εδώ η Ισπανία. Ρόδρυ σηκώνει δεξιά για τον Γιαμάλ. Θα βγει ο Αλμπί και θα απομακρύνει. Εκεί όμως είναι ο Πόρο και η μπάλα πηγαίνει στον Όλμο. Ο Όλμο αφήνει για τον Πέδριο έξω την περιοχή. Σηκώνει για τον Γιαμάλ. Δεν περνάει από τον Αλ Χάρμπι, η μπάλα, απομάκρυση. Πάλι όμως ο παίκτης της Ισπανίας για ολοκληρωσία. Τώρα είναι η μπάλα στο κέντρο.
0: Ναι, έλεγα ότι οι Αμερικανοί όμως δεν το δέχονται εκείνο το στατιστικό της FIFA, γιατί θεωρούν ότι είχε κάνει ο Χάουαρντ 15 αποκρούσεις στο μάτς με το Βέλγιο. Άρα θεωρούν ότι ο Ρουμ χθες ισοφάρισε το ρεκόρ.
1: Ο Κουκουρέγια πέφτει στα πόδια του Αμπντουλχαμίδ. Ναι, απομάκρυνση εκεί. Είναι ο Λαπόρτ, θα αφήσει την μπάλα να περάσει. Πλάγιο αότ στο ύψος μεσαίας γραμμής από αριστερά, όπως
0: και να πω και για τον Πόρο που δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος, είναι της Τότεναμ.
1: Ναι,
0: ίσως το, όχι, ίσως το πιο άγνωστο όνομα στο πλατή κοινό.
1: Ναι, κακός. Τότεναμ. Εντάξει, πρέπει να παίζει. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά στο Κουκουρέγια. Να, άλλος ένας που παίζει μέχρι τώρα. Τσέλσι. Παίξει Ρεάλ. Το γέμισμα του Μπαένα δεν μπορεί να μπει ο Όλμο στη φάση της Μπαρτσελώνα. Ο Όλμο, η μπάλα περνάει out. Και εκ του αποτελέσματος, θα πεις τώρα βέβαια δεν είναι και ο αντίπαλος προσφέρεται 100% για σαφή εκτίμηση, αλλά εκ του αποτελέσματος οι αλλαγές που έκανε ο Λαφουέντε είναι σωστές. Δηλαδή και ο Όλμο στον άξονα έχει δώσει περισσότερα πράγματα στο Ρουίφ, και ο Μπαένα στα άκρα, και ο Γιαμάλ, καλά εννοείται ο Γιαμάλ θα έπαιζε. Είναι πολύ πιο δραστήρι. Και ο Πόρο έχει ανέβει πολλές φορές σε σχέση με τον Γιορέντε. Έχει βοηθήσει αρκετά την επίθεση. Αλλά επαναλαμβάνω ότι και οι Σαουδάραβες δεν είναι σε καλή κατάσταση. Όμως αυτό έχει πάντα διπλή ανάγνωση. Είναι και πόσο το φαβορί σου αφήνει περιθώρια. Η Ισπανία σήμερα παίζει μπάλα. Παίζει μπάλα η Ισπανία. Είναι αποφασισμένη. Το έδειξα το πρώτο λεπτό. Εκεί θα φανεί διαφορά ποιότητας, παραστάσεων, έντασης στο παιχνίδι, όλα αυτά είναι υπέρ των Ισπανών. Το ξέραμε πριν τον αγώνα. Ο άλλο Βάης, ο goalkeeper, φαίνεται μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή, παίρνει μια κεφαλιά ο Μπουραϊκάν και βγαίνει μπάλα δεξιά για τον Αμπντουλχαμίδ που ανεβαίνει, κάνει τη σέντρα, η κόντρα, ο Κουμπαρσί απομακρύνει πριν μπλοκάρει ο Σιμών, τον έχει βρει και ο Σιμών, δεν έχει κάτι καλό πρόβλημα ο Κουμπαρσί. Και τώρα πάει να βγει αντεπίθεση για τους Ισπανούς με τον Όλμο, περιμένει ο Γιαμάλ. Ανεβαίνει από αριστερά και ο Μπαένα. Τώρα θα πάει η μπάλα στον Γιαμάλ. Τραβιέται πλάγια ο Ιαρθάμπαλ. Ο νεαρός σας της Μπαρσελόνα σταματάει. Κατεβάζει τον ρυθμό. Αφήνει στο Ρόδρυ. Αλλάζει με τον Πέδρη. Και πάλι ο Ρόδρυ και πάλι ο Πέδρη. Και αριστερά για τον Κουκουρέγια. Και ακόμη πιο αριστερά για τον Μπαένα. Εδώ δεν έχουν διάθεση να επιταχύνουν οι Ισπανοί. Απλά γυρίζουν την μπάλα. Και με υπομονή θα ψάξουν μια φάση. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά στο Γιαμάλ. Αν ήταν καλά, υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει παίκτη έτοιμο στι Σαουδικέ Αραβίε. Όχι, δεν θα. Οι όποιε αλλαγέ θα γίνουν στο ημίχρονο από τον Γιώργο Δόνη. Ο Πόρο για τον Κουμπαρσί και ο Ρόδρυ και ο Ρόδρυ Κουνάκη για τον Ιαρθάμπαλ μπαίνει στη φάση. Νέο σου του Ιαρθάμπαλ μπήκε στη φάση αρχικά ο Αμπντουλχαμίδ. Πάλι σώθηκε η μπάλα στον ο Ιαρθάμπαλ. Κάνει το σουτ στο 42, όμω είναι αρκετά άσοχο από τον Σέντερφορ.
0: Να δώσω και μια είδηση για έναν παλιό γνωστό σου. Τέλος η συνεργασία του Άγιαξ με τον Όσκαρ Γκαρθία.
1: Μάλιστα.
0: Που είχε πάει, θυμίζω, ως προπονητής πρώτης ομάδας τον περασμένο Φεβρουάριο. Είχε φύγει από την ομάδα έως 21 ετών. Αλλά με 5 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες κρίθηκε ανεπαρκής.
1: Οι Σαουδάραβες από αριστερά με τον Αλ Χάρμπι να ανεβαίνουν, να προσπαθούν να αντιχθήσουν κάτι. Η παρέμβαση του Γιαμάρ που είχε γυρίσει πλάγιο τύμπανο ακούτε από τους φιλάθλους της Ισπανίας στο γήπεδο στο Atlanta Stadium που φιλοξενεί το πρώτο για την Atlanta παιχνίδι στο Μουντιάλ. Δεν θα είναι το τελευταίο, θα είναι αρκετά και θα είναι και ο ένας από τους δύο μητελικούς θυμίζω. Από δεξιά ο Αμπντουλχαμίδ αλλάζει με τον Άλντα Οσάρ και η μπάλα πηγαίνει στον άλλο του Ασάρι και πάλι δεξιά για την Αμπντουλχαμίδ που κάνει κίνηση και μπαίνει στην περιοχή, κάνει την προβολή, πολύ ωραία προβολή ο Μπαένα που γύρισε και βρήκε στον αντίπαλό του, έτσι μπαλένα out, δεν πήρε ούτε ένα corner εδώ η Σαουδική Αραβία με τον Άλεξ Μπαένα να γυρίζει να βοηθάει την άμυνα της ομάδας του, μπάλα να κοντράρει πάνω στον Άλτο Σαρί. Οι Σαουδάβες όμως κερδίζουν και πάλι στην μεσαία γραμμή από αριστερά με τον Αλ Χάρμπι για τον Αλ Μπουραϊκάν και Άλντου Σαρί. Ο Σαλέμ, ο μεσοεπιθετικός, αλλάζει την μπάλα και να το πρώτο κόρνερ για τη Σαουδική Αραβία από την παρέμβαση του Κουμπαρσί στο 44. Εδώ μπορεί να δούμε και την πρώτη τελική από τις Σαουδάραβες. με αυτό το corner που έχουν κερδίσει από αριστερά. Τέταρτο στο παιχνίδι, 3 έχει κερδίσει η Ισπανία και πάει στην εκτέλεση ο Αλ Τζαουάρ.
0: Τους έχουν πιστώσει μια τελική, δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Αυτό που είχαμε δει πριν, ήταν πίσω από τη μεσαία γραμμή. Εντάξει, αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο. Χάσαμε κάτι.
0: Αυτό είναι.
1: Χάσαμε κάτι. Για δούμε. Χαμηλά η εκτέλεση. Η κομπίνα δεν βγαίνει. Κερδίζουν οι... Ο Γιαμάλ βγάζει δίκοντα και βγαίνει τόσο ανοιχτό γήπεδο. Αλλά δεν κάνει καλό κοντρόλ. Γιατί δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει. Θα πάει μόνο του ή θα περιμένει τον Ιαρθάμπαλ. Και αυτό στο ποδόσφαιρο είναι αρκετό. Αυτό το ένα δευτερόλεπτο. Για να σου πάρει την μπάλα ο αντίπαλος. Αλλά όλα αυτά η κατοχή των Σαουδάραβων ήταν για δύο πάσες. Η μπάλα πηγαίνει και μπάλα πάλι στα πόδια των παικτών της Ισπανίας. Είμαστε στο 45ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Περιμένουμε σε λίγο και τις καθυστερήσεις στο επιπλέον χρόνο, που εκτός από το διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίκτες, δεν νομίζω να είχαμε κάτι άλλο. Για να δούμε. Συνήθως είναι 5 με 6 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ημίχρονο, εάν δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο Κουμπαρσί με το Λαπόρτ και τώρα η μπάλα στον Όλμο. Ο Όλμο δεξιά, 5 λεπτά καθυστερήσεις, μόλις θα δείξει το τέταρτος. Ο Ρόχας, ο Κολομβιανός, έχει βοηθό τον Κουσμάν, τον συμπατριώτη του. Κουκουρέγια από αριστερά, δεν κάνει το σουτ, ο Μπαένα κάνει το γύρισμα, ο Ρόδρι out. Με δύναμη με το αριστερό, ο Ρόδρι. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.
2: Μπάμπη, να πάρω λίγο το μικρόφωνο και να πούμε ότι μέχρι στιγμής, γιατί έχουμε σε εξέλιξη και το άλμα επί κοντό, Αντώνης ο Σάντας δεν μπόρεσε στην προσπάθεια στα 5-12 με την πρώτη του προσπάθεια. Να πω βέβαια ότι έχει περάσει τα 4-99. Προηγείται ο Δημήτρης Χριστοφή από την Κύπρο με 5-12, μαζί με τον Χρήστο Ταμανή επίσης από την Κύπρο, που έχει περάσει το 5-12 σε ό,τι αφορά το άλμα επί κοντό. Εδώ βέβαια μέχρι στιγμής να θυμίσουμε ότι τα μεταλλεία που έχουμε πάρει είναι στα 100 μέτρα εμπόδια την Σοφία την Ιωσηφίδου και Σοφία Ικαμπερίδου, δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Και να θυμίσω και ότι ο Χρήστος Παναγιώτης Ρούμπτος, που ήρθε στο δεύτερο τελικό πρώτος, πήρε την τρίτη θέση, το χάλκινο μετάλλιο. Και περιμένουμε σε λίγο να δούμε την Αναστασία Μπαλούμη, που είναι δεύτερη στο έπταθλο, ενώ έχει ξεκινήσει και ο τελικός στο ύψος στις γυναίκες. Σε ό,τι αφορά τώρα το μήκος στις γυναίκες, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι και εδώ υποχώρησε, θα έλεγα, από την τρίτη θέση που ήταν η δική μας η αθλήτρια στο μήκος, η Ανδριάνα Γκόγκα, είναι στην πέμπτη θέση με 6.42 και ακολουθεί η Ναταλία Μπέση με 6.34 στην έκτη θέση, ενώ στην πρώτη θέση είναι η Ραμόνα Ελίνα Βερμάν από τη Ρουμανία με 6.70. Και σε λίγο βέβαια να πούμε ότι περιμένουμε σιγά σιγά θα ξεκινήσει και ο τελικός στα 1500 μέτρα στις γυναίκες, αλλά και η σφαιρβολία γυναικών. Και από την άλλη, στο δίσκο, στη δισκοβολία, εκεί που ο Παυλίδης ήταν κάποια στιγμή στην δεύτερη θέση, τώρα έχει υποχωρήσει αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι είναι στην τρίτη θέση με 59-92. Προηγείται ο Φυρφυρίκα, ο Ρουμάνος Αλεξάνδρου με 62-68.
0: Μάλιστα. Πάμε να κλείσουμε το ημίχρονο των Ισπανών με τους Σαουδάραβες με τη βοήθεια του Πάη Παπάζογλου.
1: Με το τέταρτο κόρνερ των Ισπανών στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Η μπάλα έξω για το Γιαμάλ, σηκώνει, θα βγει ο Αλχαρμπί και θα απομακρύνει και παίρνει μια κόντρα ο Αλ Τζουάρι. Μπάλα πηγαίνει, μάλλον κρατάει περισσότερο την μπάλα, αλλά πέφτοντας τη δίνει στον Αλ Χάρμπι. Παρεμβαίνει ο Γιαμάλ που έχει γυρίσει να μαρκάρει και να το τονίσουμε αυτό. Γυρίζει ο Γιαμάλ, όλοι γυρίζουν και ας είναι 3-0 το σκορ και παραχωρεί το πλάγιο out από αριστερά με τον Αλ Χάρμπι να αφήνει την μπάλα στον Λατζάμι για να κάνει μια εκτέλεση με δύναμη προς την εστία της Ισπανίας. Τέταρτο από τα 5 λεπτά του επιπλέον χρόνου στο πρώτο ημίχρονο Ισπανίας, Σαουδική Αραβία 3-0. Οι κόντρες από τις κεφαλιές, τρόσιμο της μπάλας στον Αλ Ντοουσάρι και το σούτ, οι κόντρες απομακρύνουν οι παίκτες της Ισπανίας. Θα μαζέψουν τα τζάμι όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Μένουν όμως στην επίθεση οι Σαουδάραβες. Δεν είναι συχνό να τους βλέπουμε με τον Αλ Ντοουσάρι να γυρίζει την μπάλα στον Αλ Τακμπάκτη. Η μπάλα δεξιά στον Αμπτουρχαμίδ και πάρει ο Αλταμπάκτη, πίσω για τον Λατζάμι και ακόμη πιο πίσω για τον goalkeeper Αλοβάης, που με το αριστερό θα φέρει την μπάλα κάτω μέσα στη γραμμή δεξιά για να κατεβάσει ο Αλ Τζαουάρι. Υπάρχει η offside στο ξεκίνημα της φάσης για αυτή τη βαθιά παλιά, μάλλον είχε ξεκινήσει από αντίθετη, μάλλον από θέση που δεν καλυπτόταν. Ο μεσοεπιθετικός Σαουδικής Αραβίας, η κατοχή και πάλι για την Ισπανία με Πέδρη. Από αριστερά ανεβάζει τον Άλεξ Μπαένα. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρωτομηχρόνου. Πάλι με τον Πέδρη. Πάλι ο Άλεξ Μπαένα. Πάει να βγάλει για τον Ορθιά μπάλα. Κάνει το σουτ με τη μία. Η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Αλοβάης, αλλά έχει κάνει και φάουλ. Βρήκε τον Σαλέμ Αλ Δοουσάρι. Με αυτή την προσπάθεια ο επιθετικός Ισπανίας και της Real Sociedad, με αυτή την κίνηση που έκανε για να βρει το σουτ, βρήκε πρώτα το πόδι του αντιπάλου του και ήταν σωστή υπόδειξη του Ραφαέλ Κλάους, του 46χρονου Βραζιλιάνου, ότι εκεί και πάει ο Ιαρθάμπαλ στον αντίπαλό του. Ισπανία, Σαουδική Αραβία, 3-0 από το 24 μετά 2 γκολ του Ιαρθάμπαλ και το 1 του Γιαμάλ. Και δεν θα αργήσει σε λίγα δευτερόλεπτα να σφύριξει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο ο διαιτητής αναμέτρησης. Το αφήνει λίγο ακόμη, αλλά τώρα βάζει στη σφίξη στο στόμα. Φινάλε στο πρώτο ημίχρονο, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 3-0. Πάρτι των Ισπανών, καταιγιστική. Στο 10 ο Γιαμάλ άνοιξε το σκόρ. 21-24 ο Ιαρθάμπαλ πετυχεί άλλα 2 γκολ. Και είχε και δοκάρι στο 36ο λεπτό. Όλε οι φάσει ανήκαν στην Ισπανία. Μπήκε αυτή τη φορά αποφασισμένη να καθαρίσει το μάτς. Το έχει καθαρίσει και με βάση την εικόνα του αγώνα, το ερώτημα στο δεύτερο ημίχρονο θα είναι πού θα φτάσει το σκορ. Εκτός αν ο Γιώργος Δόνης βρει λύσεις στο παιχνίδι της Σαουδικής Αραβίας και έχουμε κάτι διαφορετικό. Όλα αυτά θα τα δούμε σε περίπου 15 λεπτά που θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Atlanta Stadium.
3: Era Sport 101,8.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ακούτε Era Sport.
0: Λοιπόν, να πούμε για το βόλιο ότι η Εθνική Ομάδα των Γυναικών ολοκλήρωσε αυτή την συμμετοχή της έως τώρα στο European League με νίκη επί της Εστονίας στο Ταλίν με 3-1 σετ, 18-25, 25-20, 25-23, 25-19. Συνολικός απολογισμός για την Εθνική Γυναικών 5 νίκες σε 6 αναμετρήσεις. Περιμένει βεβαίως και τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να έχει, να ξέρουμε την θέση της στην τελική κατάταξη. Και πάμε τώρα στο Βαγγέλη Μητρούσια και στον Βόλο.
2: Για την Κυριακοπούλου που είναι την πρώτη, αλλά κάνει τώρα προσπάθεια και η δεύτερη, η αθλήτρια η δική μας, η Λιουάννα Ιρούσου. Για να δούμε, είναι νομίζω ελληνική υπόθεση. Οι δύο αθλήτες, η Ανθή Κυριακοπούλου, είναι αυτή η δική μας, η Λιουάννα Ιρούσου. Για να δούμε, είναι νομίζω ελληνική υπόθεση. Οι δύο αθλήτες, η Ανθή

0: πρώτη θέση και ουσιαστικά την κράτησε μέχρι το τέλος παρά την πίεση που δέχτηκε στα τελευταία 400 μέτρα, στα 1500 μέτρα λοιπόν. Άλλες δύο επιτυχίες για την εθνική μας ομάδα που τερματίζουν στην πρώτη και δεύτερη θέση οι δύο αθλήτριες. Και περιμένουμε να δούμε, γιατί έχουμε και στην σφαιροβολία, θα πρέπει να πούμε ότι και εκεί μέχρι στιγμής προηγείται από πλευράς Ελλάδα. Πέρασε στη δεύτερη θέση τώρα η Μαρία Ραφαηλίδου με 15.70 και η Μαρία Μαγκούλια που είναι στην τρίτη θέση με 14.84. Στην πρώτη πέρασε από την Τουρκία η Εμέλ Ντερελή με 17.15. Και έχουμε ακόμη χρόνο.
1: Ναι,
0: και
1: βέβαια, ναι.
0: Και ξεκίνησε και στο μήκος, να πούμε ότι και εδώ τουλάχιστον περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο ύψος, οι γυναίκες και στο μήκος που περιμένουμε να δούμε αν τελικά κάποιες από τις δικές μας τις αθλήτριες θα πάρουν κάποια θέση στο βάθρο.
1: Να πω εγώ για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, Βαγγέλη, ότι παίζει με το Λουξεμβούργο αυτή τη στιγμή. Έχει κερδίσει τα δύο πρώτα σετ, 25-22, 25-22 και προηγείται 12-11 στο τρίτο σετ. Σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε συμβαίνει εντός, εκτός παγκοσμίου κυπέλου, εντός, εκτός Ευρώπης και ούτω καθεξής. Βαγγέλη,
0: λοιπόν,
1: ποιο είναι το επόμενο αγώνισμα με περισσότερο ενδιαφέρον ελληνικό?
0: Λοιπόν, από... θα... είναι στο...
1: δηλαδή, εκτός από αυτά που είναι σε εξέλιξη, αυτό είναι.
0: Αυτά, εκτός από αυτά είναι στα 200 μέτρα στους άνδρες, εκεί που έχουμε τον Βασίλη τον Μυριατόπουλο και τον Σωτήρη τον Γκαραγκάνη. Επίσης και στα 200 μέτρα στις γυναίκες με την Πολυνίκη, την Εμμανουηλίδου και τη Ραφαέλα της Σπανουδάκη. Και στο τριπλούν αλλά και στο ακόντιο. Έτσι που ο Δημήτρης Οτσίτσος, ο περσινός Βαλκανιονίκης, είναι τα επόμενα που έχουν ενδιαφέρον. Εδώ είμαστε να τα δούμε. Το άλμα εις τριπλούν πάντως στους άντρες θα ξεκινήσει σε 40 λεπτά περίπου. Νωρίτερα έχουμε τα 200 μέτρα τελικώς στις γυναίκες αλλά και στους άντρες. Οπότε αυτά είναι νομίζω τα επόμενα αγωνίσματα που περιμένουμε να δούμε.
1: Να πω και μια είδηση για το τένις, Βαγγέλη, οτιδήποτε επαναλαμβάνω βρίσκουμε το μεταφέρουμε. Ο Αμερικανός, ο Φράνσις Τιάφο, έκανε δικό του το τρόπαιο στο Χάλε, τουρνουά δηλαδή της ATP 500 βαθμών, κερδίζοντας μετά από μόλις 67 λεπτά 6-4-6-4 τον συμπατριώτη του, τον Τέιλορ Φρίτς.
0: Λοιπόν, στα 1500 μέτρα η Ιουλιάνα Ιρούσο ήταν ο χρόνος, όπως είπαμε, 4-20-09 και η Ανθή Κυριακοπούλου δεύτερη με 4-20-30 και στην τρίτη θέση ήταν η Ντούγκμπα Τοπτάς από την Τουρκία με 4-20-71, οι τρεις που ανεβαίνουν στο βάθρο και κερδίζουν μετάλλια σε αυτό το βαλκανικό προβάδισμα στα 1500 μέτρα γυναικών.
1: Έχει αυξηθεί καθόλου η προσέλευση? Όχι, ε.
0: Όχι, αλλά όχι. Οι περισσότεροι που είναι στην πλευρά εκεί που έχουμε και τον τερματισμό, δηλαδή των αγωνισμάτων στο στίβο, ναι, εκεί πάνε. Και επειδή σήμερα άλλαξε και το σκάμα από την πλευρά, ενώ χτες για τους άντρες ήταν από την αριστερή έτσι πλευρά, όπως βλέπουμε εμείς τώρα στην πλευρά των επισήμων, τώρα πήγε κοντά στον τερματισμό, δηλαδή που γίνονται τα υπόλοιπα αγωνίσματα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Εκεί το ενδιαφέρον, εκεί είναι και ο περισσότερος κόσμος συγκεντρωμένος και παρακολουθεί. Αλλά είπαμε ότι ο αριθμός των φιλάθρων που βρίσκονται εδώ δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι.
1: Να σου πω, τι γίνεται με την ΑΕΛ και την ιδιοκτησία της?
0: Στην ΑΕΛ περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε, γιατί η χτεσινή τηλεδιάσκεψη μεταξύ του υποψήφιου αγοραστή του κυρίου Ζήση Στυλιανού με την νυν ιδιοκτησία της ΠΑΕΛ του κύριου Νταβέλη, παρουσία και του Πρόεδρου της Ερασιτεχνικής του κύριου Ιάκη, αυτό που υπόθηκε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας της, που ξεκίνησε, ότι μέχρι την Παρασκευή 26 θα έχει απαντήσει θετικά ή αρνητικά ο κύριος Στυλιανού, δηλαδή αν θα προχωρήσει με βάση τους ελέγχους που θα κάνει, γιατί είχε ζητήσει ένα διάστημα 45 ημερών. Η ημερομηνία που είχε δώσει ο κύριος Νταβέλης είναι την ερχόμενη Κυριακή 28, αφήνοντας όμως ένα παράθυρο και ο ίδιος ότι αυτό το διάστημα ενδεχομένως να προκύψει κι άλλος υποψήφιος ο αγοραστής. Δεν θα κλείσει δηλαδή η πόρτα αν έρθει και κάποιος άλλος. Οπότε μέχρι την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή, θα ξέρουμε αν θα προχωρήσει ή όχι με τον κύριο Στυλιανού

0: προκύψει κάποιος άλλος ενδιαφερόμενος την τελευταία στιγμή. Ξέρεις ότι αυτά ανατρέπονται την τελευταία στιγμή. Η ουσία είναι ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον, αυτό λένε οι πληροφορίες, είτε με τον κύριο Στυλιανό.
1: Τώρα για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς, αυτά που είναι οι προτάσεις δηλαδή που έχουν αληθινό ενδιαφέρον, ουσιαστική βάση, δεν ανατρέπονται εύκολα.
0: Όχι, ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Θα
1: οι καθαρές κουβέντες δηλαδή δεν χαλάνε εύκολα.
0: Οι καθαρές κουβέντες δεν χαλάνε. Ναι. Αυτό που είναι χαλάσει είναι, εγώ πιστεύω ότι αυτό που ψάχνει ο κύριος Στυλιανός, να δει ποια είναι τα οικονομικά μεγέθη, τι χρήματα χρειάζεται να βάλει την επόμενη μέρα εφόσον πάρει το πακέτο των μετοχών, τι υποχρεώσεις έχει μέχρι στιγμής, ποιες είναι μακροπρόθεσμες, ποιες είναι μεσοπρόθεσμες. Νομίζω ότι αυτό ψάχνουν να βρουν και αυτό το κάνουν, θα προκύψει.
1: Τη διαφάνεια.
0: Ακριβώς.
1: Ένα έτσι. Δύσκολο πράγμα σε αυτόν τον τόπο.
0: Δύσκολο πράγμα, αλλά είναι και η ουσία, έτσι, σε ένα παζάρι, να το πω, σε μια αγορά. Αυτό ψάχνουν και αυτό ζητούσαν και ο προηγούμενος υποψήφιος που είχε παρουσιαστεί, ο πρώτος, ο κύριος Δελόπουλος, αυτό έχει ζητήσει και ο ίδιος. Γιατί όταν δεν του δόθηκε αυτή η δυνατότητα, από την άλλη υπήρξε αμφισβήτηση από την πλευρά του κ. Νταβέλη σε ό,τι αφορά τον πρώτο υποψήφιο αγοραστή. Είχε φωτογραφίσει τον κύριο Κασίδη ότι θα τον ήθελε, γιατί θεωρεί ότι έχει την οικονομική δυνατότητα. Αυτό ζητάει ότι ως βασική προϋπόθεση ο κ. Νταβέλη λέει ότι αυτός που θα αγοράσει την ομάδα θα πρέπει να έχει την οικονομική δυνατότητα. Μάλιστα. Να μπορεί
1: και
0: να
1: και για τη σύγκρουση με τους οπαδούς, τι έχεις να
0: αυτό
1: πεις
0: είναι,
1: εσύ.
0: Αυτό είναι το άλλο. Το
1: δεν
0: επόμενο.
1: Είναι δική σου γνώμη.
0: Νομίζω ότι
1: γιατί εμένα μου φαίνεται πολύ υπερβολικό όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε.
0: Εντάξει, υπερβολικό.
1: Υπερβολικό όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς. Ναι. Αλλά εσύ το γνωρίζεις καλύτερα.
0: Θα τα κρίνει η δικαιοσύνη και να μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι εκεί όλα είναι ο καθρέφτης, είναι η δικαιοσύνη. Όταν πας εκεί με τα στοιχεία που υπάρχουν.
1: Είναι. Άστο, αυτό είναι.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Και άλλο θέμα. Μην ανοίξει συνέχεια θέματα.
0: Λέω τουλάχιστον ας έχουμε εμπιστοσύνη. Ας έχουμε εμπιστοσύνη και ας λέμε ότι τουλάχιστον υπάρχει. Τώρα στην πράξη. Η πράξη είναι αυτή, ναι, που κρίνει τα πάντα, έτσι. Μηδενός εξαιρουμένο. Όλοι μας κρινόμαστε από τις πράξεις. Οπότε και εδώ. Λοιπόν, μάλιστα. Εδώ βλέπω τώρα στα 1500 μέτρα στους άνδρες. Έχουμε σε εξέλιξη και θα δούμε σε λίγο τώρα, να δούμε τι έγινε και με τον δικό μας τον Αντώνη το Σάντα. Να δω αν πέρασε. Θα το δούμε σε λίγο. Μέχρι εσύ να δώσεις ή να πεις κάτι άλλο για να ρίξω και εγώ μια ματιά να δω πώς είναι αυτή την ώρα η κατάσταση στο επικοντό, στο αλμαεπικοντό, γιατί εκεί, όπως είπαμε, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και αν θα μπορέσουμε να πάρουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω ότι προηγείται ο Δημήτρης Χριστοφής στο 5.25, έχει περάσει και ο δικός μας ο Αντώνης ο Σάντας το 5.25, που είναι στην τέταρτη θέση, γιατί με βάση δηλαδή τις προσπάθειες, γιατί ουσιαστικά και οι τέσσερις αθλητές έχουν περάσει το 5.25, είναι ο Χριστοφή, είναι ο Τίλκι από την Τουρκία, ο Χρήστος Σταμανής επίσης από την Κύπρο, οι δύο Κύπροι, και ο δικός μας ο Αντώνιος Σάντας που περάσαν το 5.25. Και τώρα νομίζω είναι ο Σέριτς, ο Κροάτης, αυτός ο οποίος θα κάνει προσπάθεια για να περάσει το 5.25 σε ό,τι αφορά το άλμα επικοντό. Στο ύψος της γυναίκες, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η Ολυμπία Τζουβέλη έχει περάσει το 1.75, όπως επίσης και η Σαβασκάν από την Τουρκία, και επίσης από την Τουρκία η Αϊγκιούν, και η Ιωαννίδα από την Κύπρο επίσης το 1.75, όπως και η Παναγιώτα Ιδώση το έχει περάσει, αλλά φαίνεται ότι έχουμε εδώ ένα μεγάλο συναγωνισμό. Θα το δούμε στη συνέχεια με τις υπόλοιπες προσπάθειες και όσο θα ανεβαίνει ο πύχης πιο πάνω, πάνω από το 1.75 που έχουν βάλει τώρα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε πάλι πίσω στον Μπάι Παπάζογλου, γιατί επιστρέφουν σιγά σιγά οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Η μία η οποία έχει την άνεση του 3-0, η Ισπανία, εντυπωσιακή στο πρώτο ημίχρονο. Θυμίζω ότι τα γκολ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο τα πέτυχαν αρχικά ο Γιαμάλ το 1-0 στο 10ο λεπτό με ασίστ του Ιαρθάμπαλ, ο οποίος ο Ιαρθάμπαλ μετά έκανε το 2-0 στο 21 και πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 24ο λεπτό σε εκείνο το εφιαλτικό πρώτο 25 λεπτό για τους Σαουδάραβες, για την ομάδα του Γιώργου Δόνη. Ο Ιαρθάμπαλ, ο οποίος έχει, είπαμε, φτάσει τα 10 γκολ στις τελευταίες 8 συμμετοχές του με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Και για να καταλάβετε, πριν πάρει το λόγο ο Μπάμπης, την στατιστική εικόνα του αγώνα, 17 τελικές προσπάθειες για τους Ισπανούς, 2 για τους Σαουδάραβες. Οι Ισπανοί, με βάση τις φάσεις που είχαν φτιάξει, 2 γκολ τα δικαιούνταν, τελικά πέτυχαν 3. Και τι άλλο, τα υπόλοιπα θα τα προσθέσει ο Μπάμπης.
2: Τα υπόλοιπα θα τα προσθέσω αφού σας πω ότι.
1: Γιατί βλέπω αλλαγές.
2: Δύο αλλαγές, αλλά από ποιον, από την Ισπανία. Ξεκουράσει και λίγο, να δώσει και χρόνο.
1: Εντάξει, μισό λεπτό. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Η Ισπανία έχει μια σύνδεση ατελείωτη.
2: Όχι, το λέω.
1: Σε ταλέντο.
2: Ναι. Το ερώτημα ήταν τι θα κάνει ο Γιώργος Δόνης, αλλά βλέπω δύο αλλαγές.
1: Τι να κάνει.
2: Από τον Τελαβουέντε, που εντάξει, σκέφτεται και τη συνέχεια του τουρνουά.
1: Το μόνο που μπορεί να κάνει ένας προπονητής μετά από τόσο εφιαλτικό ημίχρονο είναι να επιστρέψει λίγο η συγκέντρωση στην ομάδα του.
2: Τώρα και πίνω θα μπουν, αλλά περιμένω να δούμε και ποιοι θα βγουν από την Ισπανία. Στο 46, δηλαδή στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, θα μπει ο Φεραν Τόρες και ο Γέρεμι Πίνο. Τόρες στην Μπαρτσελόνα. Αν δεν βγει πέφτει στην Μπαρτσελόνα, θα είναι 5 πλέον. Και ο Γέρεμι Πίνο της Κρυσταλ Πάλας. Τώρα βγαίνουν οι παίχτες της Σαουδικής Αραβίας, οπότε θα δούμε αν θα κάνει κάποιες αλλαγές κοντά.
1: Ο Ιαρθάμπαλ στατιστικά, Μπάμπη, να το προσθέσω αυτό, αγγίζει το άριστα. Έχει 9,4 βαθμολογία αυτή τη στιγμή.
2: Λογικό δεν είναι. Εν τω μεταξύ, ήταν σου πω ότι.
1: Είναι συγκλονιστικό το νούμερο, το να ξέρει ο κόσμος.
2: Ήταν σου πω ότι έχουν βάλει 2 γκολ ο Ιαρθάμπαλ, 1 ο Γιαμάλ. Δεν είναι και τα 3 με το αριστερό. Δεν το έχει βάλει ο Γιαμάλ με το αριστερό, με την προβολή, την βρήκε με το δεξί.
1: Ναι.
2: Ενώ ο Ιαρθάμπαλ θα έχει βάλει και τα 2 με το αριστερό. Έτσι από αυτά περίεργα. 3 γκολ, ένα δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο η Ισπανία. 2 γκολ και το δοκάρι ο Ιαρθάμπαλ, 1 γκολ ο Γιαμάλ. Και άλλες 5 φάσεις, καμία από την Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, θα βγει ο Γιαμάλ. Το πιθανό λόγο, δηλαδή το σκεφτόμουν, ναι. Και ο Ιαρθάμπαλ.
1: Και ο Ιαρθάμπαλ, η κορυφή του πρώτου ημιχρόνου δηλαδή.
2: Ναι, για να ξεχωριστεί λίγο, να μπουν και οι υπόλοιποι. Θα μπει με το 11 ο Πίνο και θα μπει και ο Φεραν Τόρες για την Ισπανία. Έχουμε δύο και
1: τον Κανό. Ο Ιαρθάμπαλ θα βγει και για να κρατήσει τη βαθμολογία τώρα εσύ. Το 9,4.
2: Λοιπόν, θα μπει για τους
1: Ο Κάνο
2: και θα μπει και ο να δω και τη δεύτερη αλλαγή. Ναι, θα βγει ο Αλτζαουάρ και ο Χαϊμπαρί και θα μπει για τους Σαουδάραβες και ο Αλχαμντάν. Ο Κάνο και ο Αλχαμντάν, ναι. Αυτές είναι οι αλλαγές για τους Σαουδάραβες, οι αλλαγές του Γιώργου Τόνη, για να προσπαθήσει να βρει κάτι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
1: Έμεινε ο Αλντασαρή, ο οποίος είχε δεχτεί την κυτρινή στο 30 λεπτό. Πρέπει να μείνει αυτός.
2: Νομίζω έχει μείνει.
1: Πολλά διακαθίσματα.
2: Ο ένας που έχει βγει είναι ο Χαϊμπάρη.
1: Πολλά διακαθίσματα βλέπω αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, έχουν πάει για Αμερικανοί.
1: Ναι.
2: Ηλία μου, διασκέδαση είναι.
1: Το ξέρω.
2: Πάνε να πιούνε και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Αλ Χαϊμπαρί βγήκε και ο Αλ Τζαουάρ, όχι, βγήκε ο παίκτης που είχε πάρει την κίτρινη, τη μοναδική κίτρινη στο παιχνίδι. Όχι, δεν την είχε πάρει, την είχε πάρει ο Αλ Ταουσάρη.
1: Ταουσάρη, αυτός έρωσαν.
2: Έχει μείνει
1: αυτός, μάλιστα.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο αλλαγές με τον Αλ Χαμντάνι να είναι ο δεύτερος που μπαίνει για την Σαουδική Αραβία. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, 3-0, η Ισπανία από το πρώτο ημίχρονο δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα, για να δούμε αν μπορούμε να δούμε μάλλον κάτι διαφορετικό. Και τώρα επιστρέφουν, ειδικά στο κέντρο, επιστρέφουν οι φύλαθλοι, σωστά το παρατήρησε η Σιλία, άδειες οι εξέδρες, χαλαρά το ματσάκι το βλέπουν. Η παλιά για τον Τόρες δεν πέρασε, ο Αλταουσάρη κλέβει και βγάζει από αριστερά τον Αλχαμντάνι που είχε μπει ως αλλαγή, αλλά υπάρχει σφύριγμα, σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής προηγουμένως για την πάσα ήταν προφανώς offside ο παίχτης της Σαουδικής Αραβίας και σταμάτησε το παιχνίδι.
1: Ο Πίνο είναι, ο οποίος είναι της Crystal Palace, θυμίζουμε, ο οποίος είναι μεσοεπιθετικός, παίζει και πλάγια, λογικά πλάγια θα τον δούμε, έτσι δεν είναι?
2: Για την ώρα βλέπω τον Φεράν Τόρες να πηγαίνει κορυφή,
1: ναι, και να πηγαίνει
2: αριστερά λίγο Πέδρη και θα πάει στην άλλη πλευρά. Λογικά ο Πίνο. Ναι, θα δούμε πώς θα βγει το σχηματισμός. Λοιπόν, Σιμών, Πόρο, Κουκουρέγια, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Ρόδρι, Πέδρι, Μπαένα, Όλμο, Πίνο και Τόρες μετά τις αλλαγές για την Ισπανία. Αλ Οβαΐς, Αμπτουλ Χαμίδα, Αλ Ταμπακτή, Λατζάμι, Αλ Αμρι, Αλ Χάρμπι, Αλ Ονασέρ, Αλ Ντοουσάρι, ο Κανό, ο Αλ Χαμπτάν που έχει μπει, οι δύο παίκτες που μπήκαν αλλαγή, ο Αλ Μπουραϊκάν και ο Σαλέμ Αλ Ντοουσάρι για την Σαουδική Αραβία που αριστερά με τον Μπαένα. Η Ισπανία βγάζει για τον Πέδρη. Ο Πέδρη θα είναι κινητά αριστερά, ο Μπαένα ήταν απλώς στη φάση και πιο Πέδρη. Δεξιά η σέντρα περνάει από όλους, τη βρίσκει ο Αμπτουλχαμίτ, δεν ήταν σίγουρος ποιος ήταν από πίσω του, πετάει την μπάλα σε κόρνερ, πέμπτο κόρνερ για την Ισπανία από αριστερά όπως επιτίθεται. Έξι συνολικά στο παιχνίδι γιατί έχει πάρει και ένα κόρνερ η Σαουδική Αραβία. Τώρα κόσμος και κοσμάκες στην περιοχή των Σαουδαράβων για αυτή την εκτέλεση του κόρνερ από αριστερά όπως επιτίθεται η Ισπανία. Και ανέβει και ο Ρόδρι και ο Κουμπάρσι, λογικό, ο Λαπόρτ. Δεν βιάζεται ο Άλεξ Μπαένα και δεν βιάζεται γιατί σφύριξε για τα μαρκαρίσματα ο Ραφαέλ Κλάους, ο 46χρονος Βραζιλιάνος διαιτητής της αναμέτρησης. Ο Μπάινα δείχνει το σύστημα για τους υπέξεις που θα αρτιστεί, δηλαδή την μπάλα, τη φέρνει στο πόρτο δοκάρι και παλιά προς τα πίσω, Κουκουρέγια! Και γκολ από τις κόντρες! Να και τον γκολ του Κουκουρέγια, βεβαίως λογικά θα του πιστωθεί γιατί υπάρχουν κόντρες, έχει βρει μπάλα και στον Αλ Οβαΐς και στον Αλ Αμρι αν είδα καλά. Και η μπάλα κατέληξε στη γωνία, από αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ υπαραστρώθηκε στον Κουκουρέγια, έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε και στον Αλ Ορβάης, τον goalkeeper.
1: Από τρομερό πλάνο Σαουδάρα να παίξει στον πάγκο, δεν θέλει να κοιτάει.
2: Να μην θέλει να κοιτάει και ο Γιώργος Ζώνης θα έδειξε ένα πλάνο απογοητευμένος. Η κεφαλιά προς τα πίσω. Ναι, η μπάλα έχει βρει.
1: Βέβαια, στον τερματοφύλακα.
2: Ναι, στον τερματοφύλακα, γιατί έχει βρει και στον άλλο τα μπακτή. Υπάρχει διπλή
1: κόντρα.
2: Ναι,
1: βέβαια, βέβαια.
2: Δεν μπορεί να μετρήσει ως goal.
1: Θα πάει ως αυτόν goal. Ναι, γιατί έχει αποκρούσει ο τερματοφύλακα.
2: Ακριβώς.
1: Και μετά η μπάλα γυρνάει μέσα στη μικρή περιοχή. Και βρίσκει στον αμυνόμενο.
2: Θα δούμε και ποιον θα βάλει βέβαια.
1: Ωραία, καραμπόλα.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν τους θέλει τίποτα.
2: Θα δούμε γιατί δεν έχει βγάλει ακόμη σκόρερ, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί το Κουκουρέγια γιατί είναι ξεκάθαρα. Έχει απομακρύνει ο goalkeeper προς τα πλάγια. Η μπάλα δεν θα πήγαινε στα δίχτυα. Βρήκε στον αναταπακτή και μπήκε στα δίχτυα. Επιμένουν οι Ισπανοί. Ψάχνουν και άλλο γκολ. Προς τα πίσω δεν
1: Κωνσταντίνα πάει να γίνει η Σαουδική Αραβία. Θυμίζω εκείνο το 7-0 που έλεγα νωρίτερα.
2: Εδώ είναι τεράστια η διαφορά των δύο ομάδων. Στο γήπεδο φαίνεται και δεν έχει αλλάξει και στο τίποτα στο ξεκίνημα. Ναι, Αλ Ταμπακτή, αυτό γκολ. Έχει χρεωθεί σωστό από την στατιστική υπηρεσία. Αυτό που βλέπαμε και εμείς. Και τώρα βγαίνει η μπάλα πλάγια αριστερά. Τρέχει ο Αλ Ντοουσάρι για να κάνει τη σέντρα εύκολα ο Σιμών. Θα μπλοκάρει και αφήνει με ρίσκο. Αλλά ο Ρόδρι παίρνει τσιμπάει την μπάλα. Η κόντρα μπάλα πηγαίνει στην άμυνα. Ο Κουμπαρσί και πάλι και τώρα ο Ρόδρι με πολύ περισσότερο χώρο. Δεν θα λαδέψει, θα αφήσει τον Όλμο.
1: Στο 7-0 του προηγούμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Κώστα Ρίκα, να το έχεις στο νου σου, είχε βάλει δύο γκολ ο Φεράν Τόρες.
2: Τώρα μπήκε αλλαγή.
1: Έχει το νου σου, ναι.
2: Κοίταξε τώρα, έτσι όπως έχει πάει το παιχνίδι, Λία, οι Σαουδαράβες δείχνουν πραγματικά ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν
1: το ρυθμό. Και είχε κλείσει το σκόρ ο Μωράτα, ο οποίος πέτυχε τα επόμενα δύο γκολ στον όμιλο της Ισπανίας. Τα τελευταία της γκολ σε εκείνο το διοργάνωση, γιατί μετά αποκλείστηκε, θυμίζω, από το Μαρόκο στα πέναλτι.
2: Ναι,
1: η Ισπανία χωρίς να σκοράρει ούτε στα 120 λεπτά, μα ούτε και στα πέναλτι τότε η Ισπανία. Τρομερό.
2: Ο Λαπόρτ κατά τη μεσαία γραμμή με τον Κουμπάρσι στο 4-0 το σκορ στο 51 και έχουμε ακόμη. Ο Λαπόρτ με τον Κουμπάρσι και τώρα ο Ρόδρι δεξιά. Για τον Πόρο, πάλι ο Ρόδρι, τώρα θα πέσουν πασούλες οι Ισπανοί, το κλασικό τους παιχνίδι, για να ανεβάσουν τους Σαουδάραβες, να βρεθεί ένας καινός χώρος, μια βαθιά παλιά όπως τώρα του Λαπόρτ. Για τον Μπαένα, τρέχει να προλάβει την μπάλα, κάνει το tackling, δεν θα προλάβει, out, σηκώνει το χέρι για την σωστή έμπνευση του Λαπόρτ. Ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα του. Ο Άλτα Μπακτιάθελα του βέβαια έχει πετύχει το goal, έτσι για να τα λέμε όλα, γιατί όπως απομακρύνει ο Αλοβαΐς, η μπάλα κοντράρει πάνω του, ενώ δεν έχει γυρίσει λίγο την πλάτη, οπότε δεν θα μπορούσε να κάνει και κάτι καλύτερο. Αλλά λεπτομέρειες είναι όλα αυτά. 4-0 Ισπανία, και οι Σαουδάραβες δυσκολεύονται να κρατήσουν εδώ και στη πλάγια γραμμή την μπάλα, πλάγιο out για την Ισπανία με τον Κουκουρέ για γρήγορα να δίνει στο Λαπόρτο. Κουμπαρσί τώρα με την μπάλα. Πάλι ο Λαπόρτ κάθετα για τον Πέδρη. Πάλι Λαπόρτ. Τώρα πηγαίνει σε αυτό το δεύτερο λίγο χαμηλά. Οι Ισπανοί μέχρι να επιταχύνουν, και όταν επιταχύνουν συνήθως βρίσκουν και φάση. Η μπάλα που βγαίνει τώρα, ωραία, μπαίνει από δεξιά, κάνει το σούτο με ωραία επέμβαση, νέα κεφαλιά του Φεράν Τόρες που δεν σκόραρε. Πάλι μπλοκάρει ο άλλο Βαΐση. Ωραία κάθετη για τον Πίνο που έκανε το σούτ στο 53. Ο άλλο Βαΐς έκανε την επέμβαση. Η μπάλα στρώθηκε στον Τόρες που έκανε την κεφαλιά. Πάλι όμως στα χέρια του goalkeeper της Σαουδικής Αραβίας. Αλλά είναι φανερό, Ηλία, όταν η Ισπανία ανεβάσει λίγο ρυθμό κάνει εύκολα φάση. Αμπδουλ Χαμίντ πίσω την μπάλα γυρίζει για τον Αλ Άμρι και ακόμη πιο πίσω τον Αλοβάη στον goalkeeper με το αριστερό, φέρνει την μπάλα κάτω τη μεσαία γραμμή για να πάρει μια κεφαλιά στα πλάγια ο Αλ Χαμδαμί, και ο Αλ Μπουραϊκάν έχει βγει αρκετά πλάγια. Δεν κάνει καθόλου καλή πάσα για τον Αμπδουλ Χαμίντ που χανεύει, με αποτέλεσμα τώρα η Ισπανία να έχει λίγο χώρο, δεν επιταχύνει ο Μπαένα, αφήνει στον Πέδρο και τώρα Όλμο. Όλμο έχει χώρο για να ανέβει, αλλά κινείται σε χαμηλές στροφές. Τώρα παίξει δεξιά για τον Πίνο και αυτός είναι πίσω για τον Πόρο, και ο Πόρο για τον Ρόδρι. Ο Ρόδρι ανεβάζει τον Λαπόρτ που κουρέγια και πάει παρά πιο αριστερά στον Μπαένα. Πως κάνει τη σέντρα για τον Τόρες, η απομάκρυνση από τον Αλ Άμρι, μπάλα πηγαίνει στον Ρόδρι. Δεν μπορούν να κρατήσουν και μπάλα οι Σαουδάραβες. Όλμο πάει να παίξει δεξιά, δεν περνάει πάστο για τον Πίνο και ο Αλ Ντοσάρι θα πάρει το φάουλ από τον Πόρο. Και κάποιες ανάσεις για τη Σαουδική Αραβία στο 54ο λεπτό. Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0. Η Ισπανία όσο κακή ήταν στον αγώνα με το πράσινο ακροτήριο, τόσο καλή είναι σήμερα, επιβεβαιώνει το τίτλο του φαβορή και εύκολα έχει φτάσει σε αυτό το 4-0 που θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο το σκορ.
1: Θέλω να δω μετά αντιδράσεις μετά τον αγώνα, γιατί χθες για παράδειγμα ή αν θες τα ξημερώματα είχαμε πολύ έντονες αντιδράσεις από την ίσιο ποδοσφαιριστή τον Αλί Αμπντή. Έριξε on camera, δηλαδή στην τηλεόραση, σοβαρές ευθύνες στην Ομοσπονδία της Τινησίας, λέγοντας ότι φτιάξανε, λέει, μια ομάδα για παγκόσμιο κύπελλο παίκτες που δεν έχουν παίξει ποτέ μαζί.
2: Να, λεπτομέρειες που κάνουν όμως και την διαφορά. Περνάει πάρα για ο Κουκουρέγια, θα βγει πάρα πλάγια από τις κόντρες με τον Αλ Άμρι και τον Αλ Οβάης. Η μπάλα πηγαίνει στον Πόρο και τώρα ο Ρόδρι. Ο Ρόδρι αφήνει για τον Πέδρη, ολοθέξω την περιοχή των Σαουδαράβων. Ο Πέδρη πάει να βρει τον χώρο για τον σουτ, δεν το κάνει, αφήνει στον Ρόδρι. Και η μπάλα δεξιά στον Πόρο που θα βγάλει τη σέντρα με δύναμη. Ο Κουκουρέγια πάει να μπει στη φάση, έτσι βρίσκει την μπάλα, πηγαίνει πλάγια. Ο Μπαένα μαζεύει, συνεχίζει την πολιορκία. Ο Μπαένα από πλάγια τον κόβει ο Αμπδουλχαμίδ, αλλά μαζεύει ο Κουκουρέγια και τώρα Όλμο πλάγια. Παίζει με τον Πέδρη. Ο Ρόδρι κατάει για τον Λαπόρτ που είναι έξω την περιοχή. Φανταστείτε πόσο έχουν ανέβει οι παίχτες της Ισπανίας, είναι έξω την περιοχή της Σαουδικής Αραβίας. Πάρα πηγαίνει πλάγια για τον Κουκουρέγια, δεν κάνει τη σέντρα, αλλάζει με τον Μπαένα. Θα πάει πάλι στο Ρόδρι. Ο Ρόδρι κάνει κίνηση, ο Τόρες κατάει, δίνει στον Κουκουρέγια. Ο Κουκουρέγια πάλι για τον Ρόδρι. Ο Ρόδρι παράλληλα για τον Πέδρη και εκείνο με τη μία δεξιά για τον Πόρο. Πάλι ο Πέδρη. Ο Πέδρη κάνει, σηκώνει την μπάλα για τον Πόρο. Ήταν δυνατή η πάσα του. Ήλεγχε βεβαίως στη φάση ο Αλ Χαρμπί. Η μπάλα περνάει out. Πάνω που συμπληρώνουμε 56 λεπτά στην Ατλάντα. Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0. Για Μάλ στο 10 Ο Ιαρθάμπαλ στο 21 και στο 24. Βγήκαν και οι δύο στο ημίχρονο ως αλλαγή. Στο 49 ο Αλ Ταμπακτή, το αυτογκολ, την προσπάθεια του Κουκουρέγια για το 4-0. Η μπάλα είναι πλάγιο για την Ισπανία, περίπου 10 μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή από αριστερά, όπως επιτίθεται, με τον Κουκουρέγια στην επαναφορά. Βγαίνει ο Πέδρη να πάρει η μπάλα, γυρίζει αρκετά πίσω, βγαίνει ο Σιμών και αφήνει στον Κουμπαρσί. Και ο Κουμπαρσί για τον Όλμο που είναι πλάγιο. Ο Όλμο παίζει δεξιά με τον Πίνο, κρατάει την μπάλα και τη χάνει από τον Αλ Δοουσάρη και πάει να βγει αντεπίθεση με τον Αλ Χαμπτή. Η μπάλα πλάγια, δεν μπορούν να καθίσουν.
1: Να πω ότι οι Ισπανοί, Μπάμπη, με αυτά τα 4 γκολ που έχουν πετύχει, έχουν φτάσει συνολικά τα 112 σε παγκόσμιο κύπελο. Είναι η έκτη καλύτερη επίθεση στην ιστορία της διοργάνωσης. Πρώτη οι Βραζιλιάνοι και μετά και οι Γερμανοί.
2: Περισσότερες συμμετοχές στα Μουντιάλ οι Βραζιλιάνοι.
1: Ναι, και χθες έγινε η Ολλανδία η 8η ομάδα που συμπληρώνει 100 τέρματα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Έφτασε τα 100.
2: Οι Ισπανοί δεν έχουν και τις περισσότερες συμμετοχές, δηλαδή από τη τριάδα, πεντάδα. Λοιπόν, η μπάλα αριστερά στο Κουκουρέγια παίρνει την κεφαλιά προς τα πίσω για τον Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ κάνει το άνοιγμα δεξιά για τον Πόρο. Ο Πόρο κατεβάζει με το στήθος και αφήνει για τον Πέδρη. Ο Πέδρη Κάρθα για τον Όλμο, δεν περνάει πάσα από τον Νασέρ Αλ Ντοουσάρη, ο οποίος θα πάρει το πλάγιο.
1: Να μας διακόψει ο Στέλιος Σωτηρόπουλος, Μπάμπη, γιατί πρέπει να ασχοληθούμε λίγο και με το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και με καινούριο goalkeeper που έχει. Στέλιο, καλό σου απόγευμα.
3: Καταρχάς, Ηλία, επίτρεψέ μου να πω ότι αισθάνομαι άσχημα που διακόπτω ξένα και τον Μπάμπη, έτσι.
1: Εντάξει, μα η δισογραφία τα έχει, ναι, όλα μέσα. Και είναι και οι διακοπές αυτές, ακόμα και μετάδοση ενός αγώνα. Πάμε λοιπόν εντάχει, ναι, να μιλήσουμε για Πένια.
3: Μόλις πληροφορηθήκαμε, Ηλία, από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός επίσημα ότι βρίσκεται ο εμβληματικός πορτιέρες στην Αθήνα. Mm-hmm. Προφανώς για τις τελευταίες λεπτομέρειες, ιατρικά, εργομετρικά, διευθυντήσεις, οριστικοποιήσεις, και πιστεύω μπορεί σήμερα το βράδυ ή αύριο το αργότερο, Ηλία, να έχουμε και την επισημοποίηση της απόκτησης του Ινιάκη Πένια.
1: Κάνε μας ένα γρήγορο προφίλ του για τον κόσμο που δεν γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες για τον πρώην, όπως φαίνεται, τερματοφύλακα της Μπαρσελόνα.
3: Δύσκολο να μην γνωρίζουν και τον Πένια, έτσι, οι ακροατρίες και οι ακροατήρες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, 27
1: ετών. Μην το λες, ναι, για συνέχεια.
3: 27 ετών, έπαιξε δανεικός στην Έλτσε τη σεζόν που πέρασε, γιατί η Μπαρσελόνα δεν τον υπολογίζει. Σε εισαγωγικά η λέξη, έτσι, δηλαδή είναι ελεύθερος, θα υπάρξει συμφωνία Παναθηναϊκού και Μπαρτσελόνα, θα δούμε στα πόσα εκατομμύρια ευρώ, mm-hmm, ώστε να συνεχίσει με το τριφύλι στο στήθος. Πολύ μεγάλες παραστάσεις, Ηλία, από τη Λα Λίγκα.
1: Θύμισε με 29 χρονών.
3: 27, σε πάρα πολύ καλή ηλικία. 27. Ναι. Εμβληματικός πορτιέρε. Τι να θυμηθώ, σε ένα ντέρμπι το 2024, σε ένα 4-0 της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ, είχε σταματήσει μόνος του, και ενώ προηγείται η Μπαρσελόνα 2-0, είχε σταματήσει μόνος του δύο φορές τον Εμπαπέ και, αν θυμάμαι, μια φορά και τον Μπέλιγχαμ, Ηλία. Ναι. Και απέτρεψε τη μείωση του σκόρ από τους Μαδριλένους και έφτασε τελικά η Μπαρσελόνα στο 4-0. Τεράστιες παραστάσεις, τεράστιος goalkeeper, και όπως έχω πει και σε προηγούμενες επικοινωνίες χθες με την Era Sport, είναι μια μεταγραφή πραγματικά αεροδρομίου. Βέβαια, έχει περάσει από το Βενιζέλος, είναι ήδη στα γραφεία της ΠΑΕ κτλ. Είναι μια μεταγραφή όχι από το πάνω ράφι, αλλά ακόμα από πιο πάνω. Τεράστια αναβάθμιση ο Παναθηναϊκός. Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει βάλει πάρα πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη. Περίπου 3 εκατομμύρια σήμερα οριστικοποιήθηκε του Τσάπρα. Νωρίτερα ήμασταν.
1: Α, στα 3 εκατομμύρια πήγε του Τσάπρα, ναι. Άρα ο Γιάννης.
3: Δεν θα μάθουμε.
1: Α, γιατί?
3: Γιατί ποικίλει από περίπου 2,5 έως 3,5.
1: Τέλος πάντων. Τα νούμερα που ξέραμε εξ αρχής ότι κυνηγάει ο Κομπότης. Ναι.
3: Και ο Ετιέν Καμαρά χθες και αυτός.
1: Ήδη στη Wikipedia έχει πιστωθεί ως παίκτης του Παναθηναϊκού, έτσι να ξέρεις.
3: Ο Πένια, έτσι.
1: Ναι, ο Πένια, ναι.
3: Και πρέπει, κλείνοντας πριν σου δώσω πάλι λίγο το λόγο, ναι, να πω ότι όλα αυτά είναι συνδυασμός οργανωτικής δουλειάς, το πούμε λίγο έτσι αδόκιμα, του Στέφανου Κοτσόλη, του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού, του Νίστρουπ, του νέου προπονητή, και του Γιάννη Αλαφούζου. Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει, θα έλεγα, πώς να το πω τώρα, βρίσκεται καθημερινά στο Κοροπή, παρακολουθεί τις προπονήσεις, δηλαδή από εκεί που ήταν με λιγότερη συχνότητα πλέον είναι κάθε μέρα στο Κοροπή. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα το δούμε στην πράξη αυτό, η Ηλία έχει πει κανονικά σε μια καινούργια εποχή και τα άγωνα χρόνια θέλω να πιστεύω έχουν περάσει ανεπιστρεπτή, Ηλία.
1: Θα το δούμε. Λοιπόν, Στέλιο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε για τον ερχομό του Ινιάκη Πένια, του νέου goalkeeper του Παναθηναϊκού. Και πάμε πάλι πίσω στον Πάη Παπάζογλου. Παραμένει το 4-0, έχει απλά αλλάξει η σύνθεση της Ισπανίας. Γιατί είδα Νίκο Βίλιαμς.
2: Βεβαίως, και Βίλιαμς και Μερίνο βγήκαν, Όλμο και ο Μπαένα ουσιαστικά, δηλαδή τέσσερις μεσοεπιθετικοί και ο Σεντερφόρ έχουν αλλάξει για την Ισπανία. Είχαμε άλλες δύο αλλαγές από τον Γιώργο Δόνη, με τον Αμπούλ Σαμάτ να παίρνει στο παιχνίδι και τον Αλ Χατζή να παίρνουν θέσεις του Αλ Άμρι και του Αλ Μπουραϊκάν. Αυτές είναι οι άλλες δύο αλλαγές από τον Έλληνα προπονητή Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα από τη στατιστικά.
1: Ποιοι βγήκαν από το παιχνίδι για να μπουν Μερίνο και Νίκο Βίλιαμς?
2: Το είπα νωρίτερα, ο Μπαένα και Όλμο. Είπαμε τέσσερις μεσοεπιθετικοί και ο Σεντερφόρ που είχαν ξεκινήσει είναι εκτός πλέον.
1: Ναι.
2: Για και σε έχει κρατήσει και για τα επόμενα παιχνίδια τώρα. Μην γελιόμαστε ότι να φαίνεται. Και για να βάλει και χρόνο. Ξέρεις, υπάρχει μια κουβέντα για το αν πρέπει να ξεκινάει. Είναι πολύ καλή παίκτες όλοι μεσοεπιθετικά της Ισπανίας, για τον Νίκο Βίλιαμς.
1: Αυτό δηλαδή πήγα να σου πω, γιατί έχουν για εκτιμήσει πολύ ότι με πτέρυγες Γιαμάλ και Βίλιαμς είναι ασυναγώνιστη η Ισπανία, αλλά είδε σήμερα δεν
2: και
1: ξεκίνησε.
2: Και ήταν υποψήφιος και αυτός, δηλαδή είπε παίξω Γιαμάλ, έκανε αλλαγές, θέσεις, δεν έβαλε τον Νίκο Βίλιαμς, έμεινε πάνω πάλι στον πάγκο. Για να δούμε οι Σαουδάραβες αν μπορούν να βρουν κάτι, Ηλία, με τον Αμπτούλ Σάματ από αριστερά. Η μπάλα αλλάζουν πάσα οι παίχτες της Σαουδικής Αραβίας. Η μπάλα πηγαίνει πίσω στον Λατζάμι, τον στόπερ. Και τώρα δεξιά Αμπτούλ Χαμίντ και ο Αλταπάκτη. Παίχτης που άθελα το έβαλε το αυτογκόλ νωρίτερα για το 4-0 της Ισπανίας. Ωραίες οι πάσεις των Σαουδαράβων μέχρι να βγάλουν ήδη την μπάλα πλάγιο, γιατί κάνουν καλή. Καλό υπολογισμό.
1: Έχει πέσει βέβαια ο ρυθμός των φάσεων. Θυμάστε από τις 17 του ημιχρόνου είμαστε πλέον στις 20 τελικές για τους Ισπανούς. Έχουν κάνει μόνο 3 δηλαδή σε αυτά τα περίπου 20 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου.
2: Και τώρα η μπάλα θα πάει πίσω στο Σιμών. Είμαστε στο 24ο λεπτό. Μπαίνουμε στο 65ο. Η βαθιά μπαλιά για τον Τόρες. Περνάει πάνω από ο Νίκο Βίλιαμς. Το καταλαβαίνει ο Αλοβάης. Ο goalkeeper της Σαουδικής Αραβίας απομακρύνει εκείνο ο Ρόδρι που παίρνει την κεφαλιά και ο Πέδρο θα κατεβάζει για τον Κουκουρέγια και βγαίνει η μπάλα στο Μερίνο που είναι κινητά πλάγια και η κάθε για τον Τόρες. Τέτα τέτ, πλασάρι out. Δεν έβαλε καλά εδώ το πόδι του Φέραν Τόρες στο 65. Βγήκε πλάγια, την βρήκε με το εξωτερικό με το δεξί στην πολύ ωραία κάθετη του Μερίνο. Ο Τόρες έκανε το πλασέ, όμως ήταν πολύ άστοχο, η μπάλα πέρασε out. Ενδεικτική όμως και αυτή η φάση για το ότι αν η Ισπανία ανεβάσει λίγο ρυθμούς, βγάζει πολύ εύκολα φάση και βρίσκεται πολύ εύκολα και σε ένα πέμπτο, κοντά σε ένα πέμπτο γκολ με τον Φεραν Τόρες να χάνει αυτή την ευκαιρία. Στη μεσαία γραμμή ο Αμπτούλ Σαμάτ χάνει την μπάλα, Νίκο Βίλιαμς με τη μία, ο Λατζάμι προλαβαίνει τον Φεραν Τόρες. Ο Αλντο Σοαράι κερδίζει τις κόντρες και τώρα από δεξιά ο Αμπτούλ Χαμίντ. Και ενώ είχαμε συνστραμμένες στο Γιαμάλ, που είναι εκτός βέβαια αγωνιστικού χώρου, από το ημίχρονα μαζί με τον Οιαρθάμπαλ. Αμπτούλ Χαμίντ κάθετα, Αμπτούλ Σαμάτ δεξιά. Πάει να κάνει μια σέντρα με δύναμη, εκεί είναι μόνο καλά, ο Πέδρο
1: καλά.
2: Πόρο.
1: Ευκαιρία εγώ να πω ότι η πρωταθλήτρια Γερμανία στο μπάσκετ Μπάμπι αναδείχθηκε. Η Άλμπα κερδίζοντας μέσα στο Μόναχο την Μπάγεν στον πέμπτο τελικό με 84-81, ενώ έχανε με 13 πόντους στη λήξη της τρίτης περίοδου. Τρομερή ανατροπή.
2: Αργήσανε στη Γερμανία.
1: Ναι, αργήσανε. Καλά, άλλα ακόμα συνεχίζονται.
2: Α, έχουμε και άλλα ανοιχτά.
1: Ισπανία, έχουμε ανοιχτός λογαριασμός.
2: Α, ναι, σωστό και στην Ισπανία. Ναι. Λοιπόν, Κάμε κουβέντα με τον Ηλία, γιατί είπα να παίζετε πασίτσα από του Ισπανού. Στο 67ο λεπτό μπήκαμε. Προηγούνται 4-0. Κάνουν τη θέση στον αγωνιστικό χώρο. Κάποια στιγμή θα επιταχύνουν, θα κάνουν μια κάθε, θα βγάλουν φάση για να δούμε αν θα πετύχουν.
1: Κάτσε, έχω και άλλη είδηση, γιατί έχει αξία αυτό. Όχι ότι η εθνική μα ομάδα βόλτα να δουν και στο Λουξεμβούργο με 3-0 σετ. 25-22, 25-22. Το τρίτο όμως έχει ενδιαφέρον, Μπάμπη. 33-31. Παίζαν πολύ ώρα. Περίμενα και εγώ πότε θα τελειώσει αυτό το μάτς.
2: Ο Ρόδρυ πάει να σηκώσει την μπάλα, βγάζει τελικά δεξιά στον Πίνο. Πάλι ο Ρόδρυ αλλάζει σου πασούλες. Για Πεσιλία, κάτι πήγες να πεις?
1: Όχι, όχι. Απλώς την τελική κατάταξη, όπως και για τις γυναίκες, θα τη γνωρίζουμε εφόσον ολοκληρωθούν όλοι οι αγώνες.
2: Ωραία. Από αριστερά ο Πέδρη αφήνει στον Νίκο Γουίλιαμς. Κάνει χαμηλά το γύρισμα επικίνδυνο. Ο Λατζάμι παραχωρεί ένα ακόμη κόρνερ, έκτο για τους Ισπανούς, 7 συνολικά. Στο παιχνίδι από αριστερά, όπως επιτίθεται η Ισπανία, και βλέπω τον Νίκο Γουίλιαμς να έχει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Θα μείνει δηλαδή πλάγια. Ο εξτρέμ της Αθλητικ Μπιλμπάο αλλάζει με τον Πίνο, βγαίνει ο Πέδρη, θα κάνει το γεύσμα της έδρας, ο έθερο δοκάρι, το γύρισμα του Ρόδρυ, εκείνο ο Αμπτουλχαμίδ να απομακρύνει, υπάρχει υπόδειξη για offside.
1: Θα κάνουμε ένα πέρασμα από το Βόλο και τον Ευαγγέλη Μητρούση για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. Βαγγέλη,
0: λοιπόν, πρέπει να είναι στον τρίτο τελικό, στα 200 μέτρα, οι δύο Έλληνες εδώ, νομίζω ο Μεριαθόπουλος μαζί με τον Καραγκάνη, πρέπει να τερμάτισαν στην πρώτη και στην δεύτερη θέση με 20-74 ο πρώτος, ενώ βλέπουμε και γυρίζει προς την κερκίδα. Θα δούμε σε λίγο την τελική κατάταξη ποιος ήταν μπροστά. Νομίζω ότι ο Μεριαθόπουλος είναι αυτός ο οποίος τερμάτισε πρώτος, και στη δεύτερη θέση ο Σωτήρης ο Γκαραγκάνης. Αυτό θα το δούμε σε λίγο και θα δούμε και την τελική κατάταξη, έτσι, γιατί ήταν ο τρίτος τελικός, ο Σωτήρης ο Γκαραγκάνης και ο Βασίλης ο Μεριαθόπουλος στα 200 μέτρα. Όμως μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής στη σφαιροβολία, έχουμε την Μαρία Ραφαηλίδου να είναι στη δεύτερη θέση με 16-24, στην πρώτη θέση με 17-33 είναι η Ντέμιρελι από την Τουρκία. Επίσης να πούμε ότι έχουμε στο ύψος στις γυναίκες, εκεί όπου στην τρίτη θέση, αλλά εδώ έχουν περάσει θα λέγα και οι υπόλοιπες αθλήτριες, το 1.81, ουσιαστικά είναι 7 αθλήτριες, μεταξύ αυτών είναι και η δική μας η Παναγιώτα η Δόση, και έχει υποχωρήσει η Ολυμπία Τζουβέλη που έχει περάσει, είναι στην ένατη θέση με 1.75. Στην έκτη θέση στο άλμα επικοντό είναι ο Παναγιώτης, ο Αντώνης ο Σάντας με το 5.25, ενώ 5.35 βρίσκεται στην πρώτη θέση ο Εντρέμ Τίλκη από την Τουρκία, και στη δεύτερη θέση ο Χρήστος Σταμανής από την Κύπρο. Το έχει περάσει βέβαια και ο Βαλαντίν Λομπόντα από την Ουκρανία, αλλά με την δεύτερη προσπάθεια, και αυτή είναι η διαφορά στην κατάταξη. Τώρα να πούμε ότι περιμένουμε, Ηλία, σε λίγο να δούμε στο τελικό τώρα. Ο Γκαραγκάνης είναι με 20-73 και ο Μαριαθόπουλος είναι στην δεύτερη θέση με 20-82 και στην τρίτη θέση με 20-89 είναι ο Μπάσιτς Πάλκοβιτς από την Σερβία. Αυτή είναι η κατάταξη στα 200 μέτρα στον τρίτο τελικό. Και σε λίγο να πω όμως ότι είχαμε αυτό που λέγαμε και ήταν αναμενόμενο για τον Άγγελο τον Τζανί τον Ανδρεόγλου, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και είναι τρίτη φορά, έτσι, τρεις φορές Βαλκανιονίκης στο δέκαθλο, και μάλιστα ήταν εξαιρετικός και χτες, παρά το γεγονός ότι είχε υστερήσει λίγο στα αλτικά, ιδιαίτερα στο μήκος, όμως κατάφερε να συγκεντρώσει τους βαθμούς και ολοκλήρωσε και να κατακτήσει το τρίτο του διαρχικό βαλκανικό τίτλο. Έτσι λοιπόν ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στην τροπιοθήκη της εθνικής μας ομάδας σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα. Και βέβαια να πούμε ότι έχουμε και την Αναστασία την Μπαλούμη που πήρε το αργυρό μετάλλιο στο έπταθλο. Εδώ όπου είχαμε την ατυχία με την Αναστασία Τρακομήροβα, η οποία δεν μπόρεσε να συνεχίσει σε δεύτερη μέρα και έτσι ουσιαστικά έχασε την ευκαιρία να πάρει και αυτή το μετάλλιο, κάτι που το είχε κατακτήσει και πέρυσι σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα. Ένα πρόβλημα, όπως είπαμε, γιατί εξετάστηκε πριν ξεκινήσει σήμερα στη δεύτερη μέρα στα αγωνίσματα, αλλά εκεί όμως δεν μπορούσε, στο μήκο συγκεκριμένα. Έτσι οι γιατροί έκριναν ότι δεν μπορεί να πάρει μέρος και έμεινε εκτός λοιπόν των αγώνων, και βέβαια στέρισε, θα έλεγα, και τη δυνατότητα, γιατί ήταν ουσιαστικά, περιμέναμε ότι θα ήταν μέσα στις αθλήτρες που θα έπαιρνε κάποιο μετάλλιο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε σε λίγο, γιατί ξεκινάει τώρα σε λίγο, έχουμε και στο ακόντιο τον Δημήτρη τον Τσίτσο, να δούμε τι θα γίνει στο ακόντιο. Πέρσι είχε κατακτήσει την πρώτη θέση. Περιμένουμε αν τα καταφέρει και φέτος, και σε λίγο έχουμε και το άλμα Ιστριπλούν, και εδώ έχουμε δύο αθλητές, και τον Δημήτρη τον Τζάμι, τον μεγαλύτερο σε ηλικία αθλητή, 44 ετών. Το 1982 γεννήθηκε ο Καρδιτσώτης αθλητής, ο οποίος είχε κατακτήσει το 2012 το βαλκανικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής, και περιμένουμε να δούμε, όπως είπαμε, και στην, να πω στις γυναίκες, στο άλμα σε ύψος, εδώ όπου η Παναγιώτα Ιδώση έχει περάσει το 1,81, προηγείται μέχρι στιγμής, το έχει περάσει το 1,84 η Ιωαννίδου από την Κύπρο, αλλά περιμένουμε να δούμε και αν θα τα καταφέρει και η δική μας η αθλήτρα, η Παναγιώτα Ιδώση. Σε λίγο λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ύψος.
1: Ωραία. Έτσι, θα επιστρέψουμε σε σένα. Yeah. Πάμε πάλι πίσω στον αγώνα της Ισπανίας με την Σαουδική Αραβία. Έχει κατεβάσει ταχύτητα η Ισπανία, Μπάμπη. Γι' αυτό και το μάτς είναι και στο 4-0 και χωρίς τις πολλές φάσεις, τη μεγάλη πίεση που είχε ασκήσει στο πρώτο ημίχρονο.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την διακοπή για να δροσιστούν οι παίκτες. Μπήκε και ο Φαμπιάν Ρουίθ αντί του Πέδρη πριν από λίγα λεπτά. Έκλεισε τα αλλαγές του Τεταφουέντε. Και πράγματι έχει χαμηλώσει τους ρυθμούς την ένταση η Ισπανία. Αλλά επαναλαμβάνω, σε κάθε φάση, σε κάθε επίθεση μπορεί να βγάλει φάση η Ισπανία απέναντι σε μια ομάδα που πραγματικά δεν έχει μπει ακόμη, δεν έχει καταφέρει να μπει ποτέ στο παιχνίδι, ακόμη και πριν που είχε λίγο κατοχή, δεν μπορούσε καν να βγάλει μια τελική. Ο Νίκο Γουίλιαμς από αριστερά για τους Ισπανούς, πέφτει στα πόδια του ο Αμπτουλχαντίμ και πετάει την μπάλα πλάγι, ο out για τους Ισπανούς, όλα αυτά στο 74ο λεπτό. Να σου πω ότι ακολουθεί το παιχνίδι Βέλγιο-Ιράν, ξεκινάει βασικός στην κορυφή της επίθεσης του Ιράν ο Ταρέμι του Ολυμπιακού, στο αρχικό σχήμα είναι και ο Χατζησαφή που έχει περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, Μοχαμάντι, που επίσης πέρασε, είναι στον πάγκο. Το γύρισμα του Πίνο δεν περνάει από τον Λατζάμι, αλλά κερδίζουν και πάλι πολύ εύκολα την κατοχή οι Ισπανοί, και πάρα πάει γρήγορα δεξιά, κάνει κίνηση και ο Μερίνο, και ο Φαμπιάν Ρουίθ πήγε να πάει εκεί πάσα από τον Πίνο, βγήκε με τάκλιν ο Αλταμπάκτη και πέταξε την μπάλα πλάγιο για τους Ισπανούς. Περιλυπείς ο Δάραβες στον πάγκο και μοιάζει και, πώς να το πω, κολακευτικό ίσως και όλος, και το 4-0, με την έννοια ότι όποτε ήθελαν οι Ισπανοί είναι τα 4 γκολ, είναι ευκαιρίες, έχουν το κάρι, και η εικόνα του αγώνα ήταν όταν ήθελαν οι Ισπανοί να επιταχύνουν, μπορούσαν να βγάλουν ανά πάση στιγμή πολύ εύκολα φάση για γκολ. Πάρα πηγαίνει δεξιά, κατεβάζει ο Πόρο και αφήνει στο Ρόδρι. Στο γήπεδο για τους Ισπανούς έχει μείνει ο goalkeeper, 4 αμυντικοί και ο παίκτης μπροστά τους, ο Ρόδρι. Όλοι οι άλλοι από εκεί πέρα έχουν αλλάξει, με Μερίνο, Ρουίθ, Πίνο, Τόρες και Νίκο Γουίλιαμ να είναι στο σχήμα τώρα των Ισπανών. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά στο Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ χωρίς να βιάζεται αφήνει στον Νίκο Γουίλιαμ, πάλι ο Λαπόρτ και τώρα ο Κουμπαρσί. Ο Κουμπαρσί θα παίξει κάθετα για το Μερίνο, αφήνει πιο πίσω, δεξιά στον Πόρο και τώρα Κουμπαρσί, και τρέχουν λίγο οι Σαουδάραβες να πιέσουν. Εύκολα ο Ρόδρι κατάει την μπάλα και παίζει δεξιά για τον Πίνο, και ο Πίνο παίζει με τον Μερίνο και ανεβαίνει ο Πόρο και τον βλέπει, έχει γυρίσει, έχει καλύψει και κάνει το τάκλινο Αμπούλ Σαμάτ και πετάει την μπάλα πλάγιο out. Σαουδάραβες πάντως δεν χάνουν το κέφι τους. Είναι και λίγο καλύτερα τα πράγματα, άλλο κέντρο εφιαλτικό, πρώτο 25 λεπτό με τα 3 γκολ, άλλο ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Εν πάση περιπτώσει, έτσι πρέπει να κάνουν όμως οι φίλοι μιας ομάδας, να την υποστηρίζουν και στα δύσκολα, ειδικά στα δύσκολα και μέχρι το τέλος. Ο Φαμπιάν Ρουίθ βγαίνει πλάγια, η διπλή κόντρα πάνω από την παρέβαση του Σαλέμ Αλ Ντοουσάρι, το πλάγιο είναι για την Σαουδική Αραβία. Χαλαρά έχουν πέσει το ξεσκάνουν και λίγο από θεραπεία.
1: Ο Ιέρο βλέπω εδώ.
2: Ναι, φαίνεται ο Ιέρο.
1: Σωστά τον Εφαντίνο.
2: Ναι, ναι, σωστά. Εμβληματικός αμυντικός και μεγάλη καριέρα και στη Ρεάλ.
1: Βεβαίως. Να σου πω και κάτι το οποίο το διάβασα πριν από λίγο και αξίζει πραγματικά, γιατί εγώ δεν το έχω δει σε τηλεοπτικό πλάνο, γιατί δεν έχω δει φυσικά όλα τα λεπτά των αγώνων της Ιαπωνίας. Ο προπονητής ο Χατζίμε Μοριγιάσου Μπάμπη χρησιμοποιεί έναν φωτεινό πίνακα με τον οποίο δείχνει στους παίκτες του τις εντολές του, τα συστήματα.
2: Αυτό πρέπει να το δείξε χθες.
1: Εγώ δεν το είδα, ναι, γι' αυτό το λέω.
2: Γιατί το έκανε το μάτς Ολλανδία-Ιαπωνία και δεν το είχα δει στο
1: πλάνο. Ναι. Μπορεί έτσι λοιπόν και αντιμετωπίζει όλη αυτή τη φασαρία του γηπέδου.
2: Ναι, εντυπωσιακή παρουσία.
1: Είναι, λένε, ο προπονητής που ίσως προσέχει την οποιαδήποτε λεπτομέρεια περισσότερο από κάθε άλλο προπονητή σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Με πάρα πολύ οργανωμένη προετοιμασία των παικτών του, με πολύ σαφήνεια, με πολύ συνέπεια. Τα πάντα, τα πάντα.
2: Να σου πω την άδεια, βλέπω,
1: είναι αιμονικός με την καλή έννοια στη λεπτομέρεια.
2: Μα είναι και οι Ιάπωνες, είναι και πολύ πειθαρχημένος λαός.
1: Ναι, ναι.
2: Να σου πω την αλήθεια, πριν το Μουντιάλ, ξέρεις, για να δούμε την μπάλα είναι αριστερά από τη Σαουδική Αραβία, πάει να βγάλει μια σέντρα, δεν περνάει ο Αλ Ντοουσάρι και κλέβουν οι παίκτες της Ισπανίας. Να σου πω ότι πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, σκεφτόμαστε ποιες ομάδες μπορούν να πάνε καλά, ξέρεις, όχι από τα πρώτος κλασσά των όλων, τα φαβορί.
1: Ναι,
2: και είχα εστιάσει σε Ιαπωνία και Μαρόκο.
1: Αλλά το Μαρόκο έχει κάνει εντυπωσιακή πορεία.
2: Αλλά δεν είναι έκπληξη πλέον.
1: Ακριβώς,
2: αλλά
1: δεν είναι
2: αλλά δεν αλλά έχει κάνει Ιαπωνία και μια τρομερή παρουσία.
1: Η Ιαπωνία πολύ έχει πολύ καλή αγωνιστική εικόνα και πολύ καλά αποτελέσματα, θυμίζω, με ευρωπαϊκές ομάδες.
2: Και στο πρώτο μάτσο με την Ολλανδία δεν τη είχαν πάει και πολύ τα αυτού. Έτσι άφησε και λίγο στον πάγκο κάποιου. Κάποιοι παίκτες δηλαδή που παίζουν Ευρώπη, είναι χρόνια και είναι παίκτες που μπορούν να στηριχθεί πάνω στην Ιαπωνία. Αλλά είδαμε, ήταν καταιγιστική στη συνέχεια και στο δεύτερο παιχνίδι της. Η μπάλα πήγαινε αριστερά στον Κουκουρέγια και ένα πλάγιο γρήγορα ήταν κάτω στο έδαφος του Νίκου Γουίλιαμς. Αφήνει το παιχνίδι ο διαιτής. Ο Ρουίθ κάνει το άνοιγμα, κατεβάζει ωραίο μερίνο, δεν μπορεί να βρει κάθετα τον Τόρες, έτσι υποχωρεί λίγο, κρατάει όμως την μπάλα και αφήνει τώρα στον Ρόδρι, κάνει το 1-2. Ο Μερίνο λίγο σπρώχνεται, χάνει την μπάλα, αφήνει το παιχνίδι ο διαιτής και τώρα πάει να βγει αντεπίθεση με τον Αλ Ντοουσάρι που βγαίνει από αριστερά. Ο Σαλέμ Αλ Ντοουσάρι είναι κοντά του και ο Αλ Χαμάντ, αφήνει την μπάλα στον άξονα, την αλλάζει μάλλον για την ακρίβεια με τον Κανό, χάνει την μπάλα και τώρα η κάθετη πάει να βγει, βγαίνει πλάγια λίγο ο Τόρες, δεν κάνει καλό γύρισμα. Κόβουν οι παίκτες της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα έχουν ανοίξει, μπήκαμε στο 20 λεπτό. Έχουν χαθεί και οι αποστάσεις. Είναι λίγο πιο ανοιχτό το γήπεδο, αλλά δεν βλέπω και κάποια ιδιαίτερη κίνηση και περισσότερο από τους Σαουδάραβες που είναι και σε πιο οπωσδήποτε δύσκολη θέση. Το που έχουν πάντως στην μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Αλ Χαμπντάν. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Αμπτουλχαμίντ, πιο πίσω και τριγωνάκι με τον Αλχαμάντ, πάλι μπάλα δεξιά, αλλάζουν την μπάλα με τον Αμπτουλσαμάτ, η κάθετη για τον Αμπτουλσαμάτ, πάλι μπάλα πίσω, δυσκολεύεται να κατήσει αλλά κατάει την κατοχή έστω και με δυσκολία ο Κανό, η αρχία όπως αναφέρεται. Όλα αυτά πασούλες στον χώρο της μεσαίας γραμμής για τους Σαουδάραβες και όταν πάει να περάσει μπάλα πλάγια δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Χάνεται η κατοχή λοιπόν και πάλι. Τώρα όμως από δεξιά οι Σαουδάραβες πάνε να βγουν και πάει να βγει η φάση. Ο Αλχαμάντ κάνει το σουτ με το αριστερό, να μια τελική. Ηλία στην αιστεία.
1: Ναι, μια απόκρουση βρε παιδί μου.
2: Ναι, κάτι να κάνουν μπαστός.
1: Να ζεσταθεί
2: λίγα και λοιπόν, ο
1: τερματοφύλακας.
2: Ο 81ο λεπτό είναι ένα σουτ τουλάχιστον, το μοναδικό που βλέπουμε από τους Σαουδάραβες. Ο Σιμών, βέβαια, για να ξέρει ο κόσμος, δεν είχε κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει.
1: Να πούμε ότι έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέσιο Λύση, ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ιταλός τεχνικός, και τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ναι, ο Λέο Μάρτος. Ναι.
2: Μάλιστα. Η μπάλα πηγαίνει στον Φαμπιάν Ρουίτ στον άξονα. Παίζει γρήγορα με τον Νίκο Γουίλιαμς, ο οποίος έχει μπροστά του αριστερά τον Κουκουρέγια. Κρατάει ο Γουίλιαμς, θα κάνει τη σέντρα. Πήγε να γίνει ένα νέο αυτογκόλ χωρίς φάουλ. Τώρα θα το δώσει ο διαιτητής. Πάνω, και θα ήταν πάλι ο ίδιος. Ο Άλντα Μπάκτη του έδωσε επιθετικό φάουλ, οπότε δεν έχει νόημα η συγκεκριμένη φάση. Αλλά λίγο έλειψε να γίνει και εδώ αυτογκόλ με τον ίδιο παίκτη.
1: Σε ποιο χρονικό σημείο είμαστε?
2: Είμαστε στο 80. Πρέπει να είμαστε τώρα στο 80, γιατί
1: δεν ωραία φάση ήταν αυτή. Τώρα που τη βλέπω σε
2: ρεπλέι. Αλλά θα σου πω σε λίγο. Ο Πίνο έβαλε το χέρι του, δεν ήταν όμως, δεν ήταν και κάποιο ιδιαίτερο φάουλ. Θα γινόταν ένα κόστο τον πάρα, αλλά πάει στο άλλο Βάη.
1: Θα μετρούσε, λες, ε.
2: Δεν ξέρω, έτσι όμως παίζει έξω από το ρεπλέι, δεν έχω τη φάση από την αρχή για να σου πω. Πράγματι έχουμε μπει στο 83ο λεπτό, τώρα έχουμε και την εικόνα.
1: Αυτό το ποδόσφαιρο, ρε Μπάμπη, γεννάει συνέχεια καινούργιε φάσει. Είναι απίστευτο με αυτό το άθλημα.
2: Ναι. Η μπάρα βγαίνει δεξιά για τον Γαχιά, ο οποίος θα πάρει το φάουλ λίγα μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή. Σαν εδώ μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Κουκουρέγια.
1: Την προηγούμενη φάση δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου, νομίζω. Αυτή την προηγούμενη φάση.
2: Ναι.
1: Δηλαδή με το στομάχι στην ουσία να πηγαίνεις για αυτόν τον γκολ και ο άλλος να κάνει τρομερή απόκριση.
2: Και βέβαια, για να τα λέμε όλα, επαναλαμβάνω, το διπλή που είδαμε δεν ήταν κάτι τρομερά, να είναι τον Έσπο,
1: κάτι εξόθαλμο,
2: ο Πίνο.
1: Ναι.
2: Αλλά βέβαια δεν έχουμε δει και το ριπλέ από την αρχή, ξέρεις, γιατί μπορεί να πήγε.
1: Ίσως και
2: είχε
1: πει και τα λιγονία.
2: Ακριβώς. Ναι. Αλλά πάστε δεν μπήκε κολλή. Οπότε...
1: Είδες πως μας έχουν ξεγελάσει ένα σωρό φάσεις που μοιάζει η μπάλα να έχει βρει στα πλευρά παίκτη και αναρωτιέσαι, είναι στα πλευρά ή στο χέρι ή και στα δύο.
2: Ναι.
1: Είδα γκολ τη προάλλε, ειλικρινά δεν θυμάμαι τον αγώνα, που δεν έπρεπε να μετρήσει. Διότι παίκτη κοντρόλαρε, βοήθησε με το χέρι του να συγκατήσει την μπάλα που χτύπησε στα πλευρά του και όμως τα αφήσανε, μέτρησε.
2: Ένα ακόμη φάουλ για του Σαουδάραβες, μου με σύγκρουση, και να πάρουν το φάουλ. Με τον,
1: το μάτι είναι στο 4-0, εξηγήσω και γι' όσο ανοίξαν τώρα τα τηλέφωνα.
2: Ναι,
1: το δεύτερο ημίχρονο είναι 0-0, πάντως.
2: Όχι.
1: Συγγνώμη, ένα-0.
2: Έβαλε το άλλο το απακτή, ναι, το αυτό γκολ.
1: Ναι, το
2: αλλά εντάξει,
1: νωρίς,
2: δεν έχει καμιά σχέση. Ναι. Ξέρετε, όταν γίνεται στο 24 το 3-0, δεν έχουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τον έβαλε 5 παίχτες από τη μέση και μπροστά. Για αυτόν τον λόγο, για να δώσει και κίνητρο στου παίχτε του.
1: Κοίταξε,
2: περίμενε, για να βάλουν και άλλα γκολ.
1: Υπάρχουν μεγάλο σκόπο που διαφέρουν μεταξύ του. Έβλεπα το Ολλανδία-Σουηδία. Είχαν πολλές φάσεις.
2: Πολύ γεμάτο.
1: Είχαν πολλές φάσεις σου ήδη. Δεν είναι ότι έπεσαν αμαχητοί.
2: Και μου ήταν λίγο έκπληξη με την έννοια ότι περίμενα οι Σουηδοί, επειδή έχουν δύο κέρδες και Ισακ στην επίθεση, που είναι πολύ χαρισματική, να πάει καλά, δηλαδή να ζωήσει τον αντίπαλο. Θα ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακή η Ολλανδοί. Λες να επαληθευτεί, είπαμε Γερμανός, είναι ο μαθηματικός που βγάζει τους παγκόσμιους πρωταθλητές, νομίζω. Με μαθηματικούς τύπους βγάζει. Έχει πετύχει τα δύο τελευταία μουντιάλ.
0: Για να είμαστε έτοιμοι, γιατί έχουμε τα 200 μέτρα γυναικών. Και περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει η κούρσα με τις δύο Ελληνίδες αθλήτες, τη Ραφαέλα Σπανουδάκη και την Πολυνίκη την Εμμανουηλίδου. Στον τέταρτο διάδρομο είναι η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και στον τρίτο η Ραφαέλα Σπανουδάκη. Οι αθλήτριες είναι έτοιμες για να ξεκινήσει η κούρσα των 200 μέτρων. Είναι ο τρίτος τελικός και περιμένουμε να δούμε αν τα καταφέρουν οι δύο Ελληνίδες αθλήτριες. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι είχαν κατακτήσει μετάλλια σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα. Για να δούμε αν τα καταφέρουν και φέτος.
1: Πόσα μετάλλια έχουμε στην καταμέτρηση
0: τώρα,
1: μέχρι
0: είχαμε
1: τώρα?
0: Είχαμε 20 μέχρι χτες, αλλά θα σου πω σε λίγο γιατί. Εντάξει, έχουμε χρυσά. Λοιπόν, έφυγε.
1: Θα τα βρούμε σε λίγο.
0: Θα τα βρούμε σε λίγο ακριβώς. Έφυγε τώρα, για να δούμε τώρα. Και οι δύο αθλήτρες πάνε πολύ καλά τουλάχιστον, αλλά εδώ τώρα στην τελική ευθεία, για να δούμε, εδώ μπροστά τώρα πιέζει για την πρώτη, δεύτερη θέση, εδώ είναι στην τέταρτη, η Πολυνή και η Μανουηλίδου, αν τα καταφέρει. Νομίζω είναι δεύτερη ίσως στο νήμα, όπως λέμε. Εκεί 23-27 είναι ο χρόνος πάντως της πρώτης και περιμένουμε να δούμε σε λίγο λοιπόν εάν έχει η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου που ήταν στην τέταρτη θέση και το χρόνο που έχει κάνει.
1: Δεύτερη έχει σίγουρα τερματίσει.
0: Ναι, ναι, έτσι φαίνεται.
1: Άντεξε δηλαδή τουλάχιστον κάτσε τη δεύτερη θέση. Πρώτη ήταν η Πόλατη από την Τουρκία.
0: Σωστά. Ήταν, οπότε περιμένουμε να δούμε η Πόλατα στην πρώτη, όπως είπε.
1: Τη Σπανοδάκη δεν μπόρεσε να
0: το. Η Σπανοδάκη πρέπει να ήταν η τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος. Έμεινε λίγο πίσω. Έμεινε λίγο πίσω. Σε λίγο θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα για να έχουμε και την τελική κατάταξη και το χρόνο ακριβώς. Να δούμε αν τα κατάφερε. Και να πούμε βέβαια ότι αυτή την ώρα έχουμε ξεκινάει σιγά σιγά, έχει ξεκινήσει και το Alma Istriplun στους άντρες, εδώ που έχουμε δύο Έλληνες αθλητές, τον Δημήτρη τον Τσάμι και επίσης έχουμε και τον Χριστακάκο, τον Γκάρτσο, με συγχωρείτε, τον Ιωάννη τον Γκάρτσο, είναι οι δύο Έλληνες αθλητές. Και στο Ακόντιο, γιατί και εδώ έχουμε ξεκινήσει με δύο αθλητές, έχουμε τον Γιώργο τον Χριστακάκο που έχει πετάξει την πρώτη βολή 66-30 και περιμένουμε σε λίγο τον Δημήτρη τον Τσίτσο, τον περσινό δηλαδή πρώτο αθλητή, να δούμε ποια θα είναι η πρώτη του βολή στον ακοντισμό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εμείς στον αγώνα των Ισπανών με την Σαουδική Αραβία, γιατί είμαστε πλέον στο 88ο λεπτό, Μπάμπη.
2: Ναι, έχουμε μια διακοπή του αγώνα, γιατί.
0: Συγγνώμη λίγο πάλι, Ηλία.
1: Ναι.
0: Η Πολυνίκη τερμάτισε πρώτη τελικά με 23-26. Ναι, αυτό βλέπω ότι. 23-26 ήταν ο χρόνος της.
1: Μας ξεγέλασε τόσο πολύ η τελευταία.
0: Μας ξεγέλασε 23-27 στο ένα δευτερόλεπτο. Δεύτερη ήταν η Πόλατ.
1: Ακόμα και η κάμερα στράφηκε και εμφάνισε την Πόλα τους νικητή.
0: Την Πόλα, γιατί έτσι φαινόταν και από το σημείο που είμαι εγώ. Φαινόταν ακριβώς δηλαδή όπως λέμε ότι ήταν στο. Αλλά στο τέλος φαίνεται όπως λέμε στο νήμα. Εκεί το έκοψε πρώτη η Πολυνίκη με 23-26.
1: Και πολύ κοντινό χρόνο είχε και η τρίτη.
0: Και η τρίτη 23-31. Και η Ισπανουδάκη ήταν τέταρτη με 23-58.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη, για την διευκρίνηση. Μπάμπη.
2: Ναι, είχαμε διακοπή και τώρα φαίνεται να είναι καλά.
1: Είχαμε τραυματισμό.
2: Ο οποίος συγκρούστηκε όχι με αντίπαλό του στην προηγούμενη φάση, αλλά με συμπαίκτη που δεν τον έβλεπε, τον Αμπούλ Σαμάτ. Και θα κάνει και την τελευταία του αλλαγή με τον Αλ Γκανάμ. Ο Γιώργος Δόνης στο 89, ο ποιος παίκτης θα βγει. Δεν ξέρω αν θα βγει ο.
1: Δεν μιλιέ το Δόνης, δηλαδή.
2: Δεν ξέρω αν θα βγει, ναι, θα βγει ο. Κανό λογικό είναι. Ή όχι, θα βγάλει απλώς την μπλούζα. Θα δούμε τώρα τι θα σηκώσει τα μπέλα. Γιατί βλέπω ένα απλώς να πάει να αλλάξει μπλούζα. Ναι, δεν θα αλλάξει ο Κανό λογικά. Θα βγει άλλος παίχτης για να μπει ο Αλ Γκανάμ στην. Ναι, να δούμε τι. Έχω και δηλαδή ξεχύζει τη διακοπή. Βλέπω τον Αλ Γκανάμ να είναι έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο και γίνεται ακόμη αλλαγή. Ο διετής, ναι, τώρα θα γίνει η αλλαγή. Θα βγει ο Αλ Νταουσάρι, ο ένας από τους δύο, ο Νασέρ Αλ Νταουσάρι.
1: Θα κάνω και μια άλλη διακοπή, να πω ότι οριστικοποιήθηκε από πλευρά UEFA ότι δεν θα υπάρχουν cooling breaks, Μπάμπη, στο επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028, εκτός εάν η θερμοκρασία σε κάποιο αγώνα ξεπερνά τους 32 βαθμούς.
2: Ναι, γιατί εδώ είναι για όλα τα παιχνίδια.
1: Είναι εμπορικό.
2: Είναι εμπορικό. Ναι, είναι και ευκαιρία για τους προπονητές να κάνουν και ένα time out που δεν έχουν δικαίωμα.
1: Ναι.
2: Ναι, γιατί, αν το
1: έχεις δει, οι πιο πολλοί έχουν εκφραστεί αρνητικά.
2: Ναι, γιατί το ποδόσφαιρο είναι θέμα ρυθμού καθαρά.
1: Ναι, ναι.
2: Διακόπτει ο ρυθμός και δεν είναι καλό, δεν το θέλει κανένας προπονητής. Μόνο αν έχεις 6 τα λεπτά το επιπλέον χρόνο που παίζεις από τώρα. Ενώ εκτός αν είσαι, ξέρω εγώ, η Σαουδική Αραβία, έχεις φάει 3 γκολ στα πρώτα 24 λεπτά και θέλει λίγο να συνεφέρει την ομάδα σου, σου κάνει καλό. Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση δεν φάνηκε καμία διαφορά. Πολύ απλά γιατί η Ισπανία έδειξε αυτό το παιχνίδι, έστω και αν δεν φόρτισε από ένα σημείο και μετά, την τεράστια διαφορά ποιότητας από την αντίπαλό της και έχει φτάσει έναν άνετο πολύ, αν το 4-0. Πρώτη νίκη στο.
1: Οι Ισπανοί, ότι είναι σε κόντρα, σύμφωνα με δημοσίευματα του εξωτερικού, σε κόντρα μεγάλη με το Μαρόκο, ενώ είναι στους διοργανωτές του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου, τσακώνονται για το ποιος θα κάνει τον τελικό της διοργάνωσης. Διότι το είχαν οι Μαροκινοί σαν σίγουρο ότι θα το πάρουν αυτό το τελικό για να τον φιλοξενήσουν στο νεόδμητο στάδιο, το Χασάν Βίτα, στην Καζαμπλάνκα, το οποίο θα έχει 115.000 θέσεις, το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου στον κόσμο. Αλλά οι Ισπανοί δεν το δίνουν.
2: Εμείς ξέραμε το Μαρακανά με 200.000.
1: Άλλες εποχές. Άλλες εποχές.
2: Ο Πόρο από δεξιά κάνει το γύρισμα, να ο Φεραν Τόρες θα σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 5-0. Δεν είναι υψωμένη η σημαία του βοηθού, για να δούμε ποια θα είναι η απόφαση.
1: Δεν είναι και σίγουρος όμως ο βοηθός.
2: Ναι, δεν είναι και πολύ σίγουρος και πρέπει να δούμε γιατί μπορεί να μας ξεγελάει λίγο η εικόνα ότι είναι πιο μπροστά.
1: Πάντως είχαμε βρει ποιος θα σκοράρει. Το θυμάσαι.
2: Ναι, να δούμε ποια θα είναι η
1: δεν είναι και σίγουρος όμως ο βοηθός.
2: Ναι, δεν είναι και πολύ σίγουρος και πρέπει να δούμε γιατί μπορεί να μας ξεγελάει λίγο η εικόνα ότι είναι πιο μπροστά.
1: Πάντως είχαμε βρει ποιος θα

0: ο ρέφερι ο Κλάους, αλλά και απορώ τόσο πολύ να μας έχει ξεγελάσει
1: και ο Τόρες, εικόνα. Και ο Τόρες ήταν μαζεμένος. Ξέρεις,
0: όσο και να μας ξεγελάει εικόνα, έχουμε δει πολλές φάσεις.
1: Εδώ μας ξεγέλασε προηγουμένως στα 200 μέτρα από το Βόλο.
0: Και τώρα πάει στο όριο. Βλέπω ότι καθυστερεί. Τόσο πολύ έχουμε πέσει έξω. Είναι πολύ μικρή διαφορά, τους δείχνει ο διαιτής. Άρα έχουμε αυτό που σου έλεγα, πήγα να σου πω νωρίτερα, ότι έχουμε δει φάσεις να μας φαίνεται ξεκάθαρα offside, ότι καλύπτει το παίξι. Τελικά στο.
1: Δεν είδες θες που για, ναι, για δύο χιλιοστά, τρία χιλιοστά,
0: άλλη κουβέντα μεγάλη.
1: Δεν μέτρησε γκολ.
0: Άλλη κουβέντα μεγάλη, ότι παλιά αυτό στο ποδόσφαιρο. Από την άλλη πλευρά όμως, και πώς θα ορίθουμε στο ένα
1: εκατοστό. Κοίτα. Από τη στιγμή που μπαίνει τεχνολογία, ακριβώς. Τελείωσε
0: έτσι. Δηλαδή, πού θα βρούμε την άκρη, στα 5 εκατοστά, στα 10, στο 1.
1: Θυμάσαι το Βενγκέρ που είχε προτείνει να χαρίζονται 5 εκατοστά σε επιθέμενο.
0: Ναι, αυτό μπορεί να αποφασιστεί, αλλά θέλω να πω ότι. Ξέρεις, αυτό που λέμε μερικές φορές, μα είναι δυνατόν να έχει ακυρωθεί το κόλ. Και όμως είπαμε, είναι οριακό. Ξέρεις γιατί είναι ο αριστερός μπακ. Ναι, αλλά τον είχαμε δει και έτσι όπως είχαμε το replay, ο Al Harbi, αν δεν κάνω λάθος.
1: Υπάρχει στο βάθος.
0: Ναι, πέτοι, ναι, εγώ τον είχα δει όμως το πρώτο replay. Ναι. Αλλά και αυτόν κοίταγα, γιατί συνήθως οι μπακ καλύπτουν. Αλλά φαινόταν στο πρώτο replay ήταν πολύ μπροστά.
1: Αν όμως του είναι λίγο πιο μπροστά.
0: Ναι,
1: από
0: ναι, βεβαίως. Πάντως, για να έχουμε φτάσει τόση ώρα να ελέγχεται, μιλάμε για χιλιοστά και εδώ, ή εμπαστό εκατοστά.
1: Να έχει παίξει τώρα σκόρερ τώρα και να κάθεσαι.
0: Τι να κάνω. Ο Γιώργος Ρόνης πάντως είναι ήρεμος, και παρεπόμαση σου λέει 4. Τι 4-0, τι 5-0. Δεν αλλάζει κάτι. Πάντως, επαναλαμβάνω, είναι κανένα δίλεπτο που ελέγχεται η φάση, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ οριακή. Εμάς μας φάνηκε ξεκάθαρη offside στην αρχή, αλλά είναι διαφορά. Το replay δεν ήμασταν στην ευθεία, και όταν μας το έδειξαν από πάνω, που είναι πια ευθεία, καταλαβαίνεις, είναι όντως οριακή η φάση. Πάρα πολύ οριακή. Από τον άλλο.
1: Πάνω από δύο λεπτά η καθυστέρηση για την εξέταση.
0: Και δεν υπάρχει και λόγος, αλλά άμα πρέπει να εξεταστεί σωστά, πρέπει να εξεταστεί σωστά. Λοιπόν, για να δούμε τι θα πει. Δείχνει VAR και δείχνει. Είναι offside. Αυτό το άφησα για να μην.
1: Πολύ μου αρέσει αυτό. Το έχω ξαναπεί. Πολύ μου αρέσει αυτό με την επίσημη ανακοίνωση μέσω διαιτητή σε όλο το κοινό.
0: Εντάξει, βέβαια. Στο παιχνίδι πιο έκανα το προηγούμενο Γαλλία, ναι, να συνεργάνει στο Ολλανδία Ιαπωνία που για το πέναλτι που λέγαμε ότι θα είναι πέναλτι λογικά, το έχει δώσει αυτό και τα λοιπά, κάνει την κίνηση με το VAR, πανηγύρισαν οι Γάλλοι, ήταν νομίζω, πανηγύρισαν οι Γάλλοι, τελικά δεν το δώσε.
1: Και μπερδεύτηκα
0: και εγώ στη μετάδοση, γιατί έτσι όπως το είπε στην αρχή, λέμε, και δείχνανε και πανηγύρισαν οι Γάλλοι. Εκείνο κάτι χάσαμε, είναι πέναλτι. Πέναλτι νομίζω. Λοιπόν, από δεξιά πάνε να βγει τώρα η Σαουδική Αραβία, η απομάκρυνση του Κουκουρέγια δεν σώζει μάλλον το κόρνερ ο Σιμών που βγήκε από την περιοχή του, από τη μικρή περιοχή. Πέταξε την μπάλα πλάγιο. Είμαστε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, θα έχουμε τουλάχιστον άλλα δύο, υπολογίσαμε ηλία. Περίπου για το VAR.
1: Βέβαια. Παραπάνω. 2,5 λεπτά
0: μπορεί πέρασμα. Να και παραπάνω. Τώρα βέβαια τι νόημα έχει στο 4-0, αλλά ο χρόνος πρέπει να μετρηθεί σωστά. Το γέμισμα από την περιοχή της Ισπανίας.
1: Έχεις ήδη αυτό που λες, αλλά σε αγώνα με ένταση να το, να το σφυρίξει λίγο νωρίτερο ο διαιτητής για να μην γίνει σκηνικό περαιτέρω. Έτσι,
0: αλλά κανονικά.
1: Όταν έχει εκτραχυνθεί δηλαδή ένα παιχνίδι.
0: Ή το λέγαμε και παλιά σε μεγάλα σκορ. Τώρα τι δίνεις καθυστέρηση. Εντάξει, οκ. Ο Φαμπιάν Ρουίθ έχει γυρίσει πολύ πίσω να πάρει την μπάλα. Όλα αυτά ενώ συμπληρώνουν τα 6 λεπτά του επιπλέον χρόνου, αλλά λογικά θα κρατήσει περισσότερα ο Βραζιλιάνος Ραφαέλ Κλάους, ο διαιτητής της αναμέτρησης, που είχε και εύκολο έργο. Η μοναδική φάση που βγήκε στη δυτική ομάδα ήταν το τελευταίο κόλπο.
1: Μπάντε ότι η Λίντα Νόσκοβα κέρδισε την Τζέσικα Πενγκούλα στο Βερολίνο για το τένις με 6-4-4-6-6-3 σε 2 ώρες. Κατέκτησε το δεύτερο τίτλο της καριέρας της, αυτό το τουρνουά των 500 βαθμών. Και αύριο θα μπει για πρώτη φορά στο top 10 της παγκόσμιας κατάτακτης.
0: Όπως λοιπόν, να πάρουμε.
1: Ναι, Ευαγγελή.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι η Παναγιώτα Ιδός είναι στην πρώτη θέση στο άλμα σε ύψος στις γυναίκες με 1,86. Οπότε σε λίγο θα δούμε αν θα ανέβει κι άλλο πιο ψηλά. Ο Πίκης 91 είναι η καλύτερη της επίδοση, να το πούμε και αυτό. Επίσης έχουμε στο ακόντιο στους άντρες τον Δημήτρη τον Τσίτσο να είναι μέχρι στιγμής στην πρώτη θέση με 73-94 και στην τρίτη θέση με την πρώτη του βολή που έριξε λίγο

0: 68 μέτρα ο Γιώργος ο Χριστακάκος, ενώ στη δεύτερη θέση είναι ο Χουσέιν Οζδεμίρ, ο Τούρκος με 68-47. Και στην τέταρτη, για να δούμε έτσι και την διαφορά που υπάρχει μεταξύ των Ελλήνων αθλητών, είναι ο Μουχάμετ Πας, επίσης Ζενγκίν από την Τουρκία, με 66-10. Στο τριπλούν, να πούμε λοιπόν ότι εδώ ο Δημήτρης Τσάμις 16-15 στην πρώτη του, να το πω έτσι, στο πρώτο του άλμα. Περιμένουμε να δούμε στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση, 16-25 είναι ο Τούρκος Ογκάν Ουζεμπέκ που είναι μπροστά, και στη δεύτερη είναι ο Ζαραγιάν με 16-20 από την Αρμενία, και στην τρίτη θέση ο Δημήτρης ο Τσάμις. Και να πούμε επίσης ότι έλεγες λίγο νωρίτερα, Ηλία, για τα χρυσά. Έχουμε μέχρι στιγμής 3 χρυσά, δηλαδή το ένα ήταν σήμερα στη δεύτερη μέρα από τον Άγγελο Τζανίε Ανδρέογλου στο δέκαθλο, το πρώτο χρυσό από της ημέρας. Το δεύτερο ήρθε στη συνέχεια από την 19χρονη την Ιουλιάνα την Ρούσου στα 1500 μέτρα, και στη δεύτερη θέση η Ανθή Κυριακοπούλου που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Όπως επίσης θα πρέπει να πούμε ότι αργυρό και το χρυσό της Πολυνίκης Μανοηλίδου στα 200 μέτρα. Μάλιστα, και επίσης έχουμε και άλλα αργυρά και χάλκινα, ουσιαστικά 8
1: πορεία,
0: γενναία,
1: ναι,
0: στην πορεία.
1: Ναι, γιατί έτσι. Πάμε για να έλειξε ο αγώνας της Ισπανίας. Ακούμε τον Πάπη Παπάζογλου.
2: Ισπανία Σαουδική Αραβία 4-0. Πολύ εύκολη η νίκη για τους Ισπανούς. Πρώτη νίκη στο Μουντιάλ μετά την ισοπαλία με το πράσινο ακροτήρι. Όλα ουσιαστικά τελείωσαν στο πρώτο ημίχρονο και για την ακρίβεια στα πρώτα 24 λεπτά. Στο 10 λεπτό Γιαμάλ έκανε το 1-0. Στο 21 και στο 24 σε 3 λεπτά ο Ιωραθάπαλ το 3-0. Εκεί είχαν τελειώσει τα πάντα. Η Ισπανία έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Ο Ιωραθάπαλ είχε και δοκάρι στο 36 λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο άρχισαν νωρίς και οι αλλαγές. Παρ' όλα αυτά, στο 49 η Ισπανία βρήκε και τέταρτο γκολ στην προσπάθεια του Κουκουρέ για την απόκριση του Αλ Ορβάης. Η μπάλα προσέξουσε στον Αλταμπάκτη. Με αυτό το αυτογκολ η Ισπανία έκανε το 4-0. Εκεί έπεσε τελείως ο ρυθμός. Λίγες ευκαιρίες η Ισπανία. Μία τελική για τη Σαουδική Αραβία στο 88ο λεπτό, χωρίς να συνεχίσει το Σιμών. Μία ακύρωση γκολ του Τόρες στο 92. Αυτά όλα αυτά συνέθεσαν την εύκολη επικράτηση της Ισπανίας, που μετά την ισοπαλία.
1: Και αποθεώνεται ο Γιαμάλ τώρα, μπήκε μέσα για να πάρει ένα προσωπικό χειροκρότημα ακόμα.
2: Ναι, και μετά την ισοπαλία με το πράσινο ακροτήριο, η Ισπανία ουσιαστικά κλειδώνει από τώρα, από τη δεύτερη αγωνιστική, την πρόκριση στην επόμενη φάση. Βέβαια, υπάρχει και το τελευταίο μάτς με την Ουρουγουάη. Η Σαουδική Αραβία σε δύσκολη θέση, αλλά με το βαθμό που είχε πάρει απέναντι στην Ουρουγουάη, εξακολουθεί να έχει κάποιες ελπίδες, γιατί παίζει και το μάτς με το πράσινο ακροτήριο. Αλλά θα χρειαστεί μια πάρα πολύ καλύτερη εμφάνιση από αυτή που έκανε σήμερα στην Ατλάντα. Εύκολη λοιπόν η νίκη, η επικράτηση της Ισπανίας. Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Λοιπόν, όπως τελείωσε η χθεσινή αγωνιστική μέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έτσι ξεκίνησε και η σημερινή. Δηλαδή, η χθεσινή τελείωσε με το 4-0 της Ιαπωνίας επί της Τινησίας και η σημερινή ξεκίνησε με το 4-0 της Ισπανίας επί της Σαουδικής Αραβίας. Ακολουθεί στις 10 ο αγώνας του Βελγίου με το Ιράν, τον οποίο θα ακούσετε επίσης από την Era Sport. Συνεχίζεται και το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο. Παραμένει στη θέση του ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Κάνουμε εδώ αλλαγή. Αναλαμβάνει πλέον ο Άγγελος Τίμος το μικρόφωνο στα γήπεδα. Από μένα, καλό σας βράδυ.

0: 11 λεπτά μετά τις 9, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι πάρα πολύ αργά, μέχρι τα ξημερώματα. Λίγο πριν η Ισπανία έκανε αυτό που έπρεπε, συνέτριψε 4-0 τη Σαουδική Αραβία στις 10, Βέλγιο-Ιράν. Πιο νωρίς το πρωί, Εκουαδόρ-Κουρακάο 0-0 και την Ισία Ιαπωνία 0-4, εντυπωσιακή νίκη για τους Ιάπωνες. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε αφήνοντας για λίγο το Μουντιάλ, θα επανέλθουμε σε αυτό, καθώς ήδη στους δέκτες μας βλέπουμε τους οπαδούς του Ιράν αλλά και τους οπαδούς του Βελγίου να παίρνουν θέση στην κερκίδα. Σε λίγο ξανά θα ασχοληθούμε με το παγκόσμιο κύπελο, προσωρινά βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου και Βαγγέλης Μητρούσιας. Έλα Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρα, από εμένα και τον συνάδελφο τεχνικό τον Παναγιώτη τον Σωτήρη που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Αυτή την ώρα, επειδή είναι σε εξέλιξη το άθλημα που βλέπουμε στο αγκωτισμό, εδώ που ο Δημήτρης ο Τσίτσος προηγείται με 76-21, ήταν η προηγούμενη λήψη. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι στην δεύτερη θέση είναι ο Οζδεμίρ ο Χουσέιν, ο Τούρκος με 71-54 και στην τρίτη θέση ο Γιώργος Χριστακάκος με 71-30. Αυτή είναι η πρώτη τριάδα στον αγκωτισμό. Ο Δημήτρης ο Τσίτσος, ο οποίος προηγείται σταθερά και φαίνεται ότι και φέτος, αν δεν αλλάξει κάτι, θα κατακτήσει, θα έλεγα έτσι, ένα ακόμη μετάλλιο όπως και πέρυσι στον αγκωτισμό στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Στα 3.000 μέτρα, να πούμε λοιπόν ότι εδώ ο Μπέλτσιτς από την Κροατία ήταν αυτός που τερμάτισε πρώτος, ο Μπρούνο με 8 λεπτά 40 δευτερόλεπτα και 5 δευτερόλεπτα. Να πούμε επίσης ότι από ελληνικής συμμετοχής στην έκτη θέση ήταν ο Γιώργος Τασούλας με 8.57,85 και ο μικρότερος Έλληνας αθλητής, ο Αντώνης Ζαμπέλης, γεννηθής το 2008, τερμάτισε στην 8η θέση με 9.17,67. Και να πούμε επίσης ότι έχουμε το άλμα Ιστριπλούν σε εξέλιξη, με τον Δημήτρη Τσάμι να βρίσκεται στην 3η θέση με 16.15 και να θυμίσω επίσης ότι είχαμε νωρίτερα την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου να κατακτά την πρώτη θέση στα 200 μέτρα με 23-26, ακριβώς το νήμα, γιατί και εμείς δεν πιστεύαμε και ο Φακός ξεγελάστηκε, αλλά τελικά ήταν αυτό που λέμε, ότι στο νήμα ακριβώς το έκοψε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και τερμάτισε στην πρώτη θέση στα 200 μέτρα. Να θυμίσω επίσης ότι νωρίτερα είχαμε το χρυσό μετάλλιο από τη 19χρονη την Ιουλιάνα Ρούσο στα 1500 μέτρα, εκεί όπου είχαμε την δεύτερη θέση από την Ανθή Κυριακοπούλου κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο. Στο δέκαθλο ο Άγγελος Τζανής Ανδρεόγλου πήρε το χρυσό μετάλλιο και να πούμε επίσης ότι είχαμε επιτυχίες από την Σοφία Ισουφίδου τη δεύτερη θέση στα 100 μέτρα εμπόδια και από τη Σοφία Καμπερίδου το χάλκινο μετάλλιο στην τρίτη θέση, όπως το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε και ο Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσος στα 110 μέτρα εμπόδιο, και επίσης στο έπταθλο η Αναστασία Μπαλούμη που κατέκτησε και αυτή το αργυρό μετάλλιο, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι η Αναστασία Ντραγκομύροβα ήταν άτυχη σήμερα, καθώς δεν μπόρεσε να καταφέρει τουλάχιστον έτσι να πάρει το μετάλλιο, γιατί ένας τραυματισμός της στέρισε τη δυνατότητα να πάρει μέρος στους σημερινούς αγώνες, κάτι δηλαδή που αν είχε τη δυνατότητα ούτως ή άλλως θα κατακτούσε με βάση τη βαθμολογία που είχε την πρώτη θέση. Λοιπόν, αυτά έτσι μέχρι στιγμής, και να πούμε βέβαια ότι περιμένουμε να δούμε και στο ύψος τις γυναίκες, εδώ που έχουμε την Παναγιώτα την Δόση να είναι στην δεύτερη θέση, έχει περάσει το 1.86, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μαρίγια Ιβούκοβιτς από το Μαυροβούνημο 1.88. Εδώ έχουμε και μια άλλη συμμετοχή, η Ολυμπία Τζουβέλη που είναι στην ένατη θέση με το 1.75 και περιμένουμε τώρα να δούμε, να θυμίσουμε και στη σφαιροβολία, ξέχασα να σου πω ότι και εδώ είχαμε τη Μαρία Ραφαηλίδου με το 16.24 που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο την δεύτερη θέση και τη Μαρία Μαγκούλια που τερμάτισε στην τέταρτη θέση με 14.97 και να θυμίσω επίσης ότι έχουμε σε λίγο σε εξέλιξη τις 5.000 μέτρα στις γυναίκες, εδώ που έχουμε την Ντενίσα Μπαλά αλλά και την Ειρήνη Τσουράκη, δύο αθλήτριες που περιμένουμε να δούμε εάν μία από τις δύο καταφέρει να πάρει κάποιο μετάλλιο. Και να δούμε επίσης μετά 4x400 τον τελικό και τα 4x400 επίσης τον τελικό, και με αυτά τα δύο αγωνίσματα θα κλείσει και η δεύτερη μέρα του 81ου Βαλκανικού Πρωταθλήματος. Μπορούμε να πούμε ότι και σήμερα δεν τα πήγαμε άσχημα, τα πήγαμε πολύ καλά και σίγουρα η Ελλάδα θα είναι στην πρώτη θέση των μεταλλίων σε αυτό το Βαλκανικό Πρωτάθλημα όπως και πέρυσι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Βαγγέλη, όταν χρειαστεί ζητάς το λόγο, παρεμβαίνεις, θα έρθουμε και σε σένα, θα έρθουμε σε σένα εκ νέου αργότερα, αν χρειαστεί, ζητάς το λόγο και παρεμβαίνεις.

0: Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι πλέον στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου παραμένει στην επιμέλεια της εκπομπής. Στο κουπόνι του στοιχήματος, λίγα είναι τα παιδιά, είναι κάμποσα, όπου έχουμε γκολ. Για να τα δούμε λοιπόν. Αντοφαγκάστα, Ντεπόρτες, Λασερένα 4-2. Γκρόντο, Δυναμό, Μίνσκ 0-1. Αρσενάλ, Σαραντί, Ντεπορτίβο, Μέρλο 3-1. Βεστμάιερ, Στιαρνάν 0-1. Και Ντεπορτίβο, Μαντρίν, Λος Άντες 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ. Αυτό ήταν ένα μίνι ορακτικό, καθώς καλησπερίζω τον αγαπητό συνάδελφο, τον αρχισυντάκτη του Διεθνούς Discovery Football και του Ιταλικού EuropaCalcio.gr, τον Μάνο Σταραμόπουλο. Έλα Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπός.
0: Και να μην ξεχνάμε, ο μοναδικός Έλληνας που ψηφίζει τη Χρυσή Μπάλα, δημοσιογράφος εννοώ, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Να τα λέμε. Καλά, εσύ. Μουντιάλ.
1: Καλά και εγώ. Μουντιάλ. Είναι πολύ καλό, έτσι.
0: Σου αρέσει.
1: Ναι, αμπέ.
0: Κάποια παιχνίδια είναι πολύ καλά.
1: Πάντα στην πρώτη φάση. Ποτέ δεν είναι όλα όπως τα προσδοκά ο καθένας ή τα περιμένει, έτσι. Λογικό.
0: Καλά, σαφώς.
1: Έτσι είναι, γιατί οι ομάδες δεν πρέπει να ξεχνάμε και οι ποδοσφαιριστές. Πριν από ένα μήνα τέλειωσαν τα εθνικά τους πρωταθλήματα. Οπότε είναι λογικό να κάνουν κάποια συντήρηση, να περάσουν όσο γίνεται πιο ανώδυνα στην επόμενη φάση και από εκεί και πέρα να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους, τις ικανότητές τους και να παρουσιάσουν και ωραίτερο θέαμα.
0: Σίγουρα λοιπόν, είναι και αναγνωριστικά τα παιχνίδια, αλλά ας πούμε το 0-0 της Ισπανίας, πρώτη αγωνιστική, η Βραζιλία, να μου πεις με το Μαρόκο, έτσι, αποκλεισμός Τουρκίας.
1: Το Μαρόκο είναι πάρα πολύ καλό, έτσι.
0: Τρομερό είναι, όχι
1: πάρα
0: απλά καλό.
1: Πολύ καλό. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αποκλεισμό της Τουρκίας, έτσι. Βέβαια. Μια Τουρκία.
0: Με 60 τόσες τελικές, 0 γκολ.
1: Δύο από τα καλύτερα ταλέντα, έτσι. Και έναν Γιλντής που διακρίνεται στη Γιουβέντους και ο Αρντάν Γκιουλέρ που διακρίνεται στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και όμως η ομάδα του Βιτσέντσο Μοντέλα δεν τα πήγε καλά, έχασε και από την Παραγουάη 1-0 και τώρα υπάρχει ένα ταραχή στους κόλπους της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Τουρκίας, κυκλοφορεί το όνομα του Τερίμ, μπορεί να διώξουν τον Μοντέλα. Εντάξει, ξέρεις τώρα πώς πάνε αυτά, εκείνος που την πληρώνει πάντα είναι ο προπονητής.
0: Εντάξει, αναμενόμενο είναι, γιατί οι Τούρκοι είχαν πολλές προσδοκίες.
1: Ναι, θα...
0: και οι φίλαθλοι γενικά είχαμε προσδοκίες από την εθνική Τουρκία. Έτσι, περιμέναμε κάτι καλύτερο.
1: Πρέπει να σκεφτούμε και τα
0: άλλα. Αλλά δεν έπαιξε άσχημα η Τουρκία.
1: Δεν έπαιξε
0: απλά
1: άσχημα.
0: Δεν έβαλε τον γκολ.
1: Και θέμα και τύχη είναι, έτσι. Άμα δεν σε θέλει και η τύχη, γιατί υπάρχει και ο αντίπαλος. Ο τροφύλακας ήταν πολύ καλός. Απέκρουσε όσο καλύτερα μπορούσε κάποιες φορές την μπάλα. Η μπάλα κάποιες άλλες φορές την πίστα δοκάρι. Παίξει όλα μέσα στο παιχνίδι. Οπότε λογικό είναι να έχουμε και εκπλήξεις.
0: Αυτό είναι σίγουρο, αλλά το σου λέω, απογοητεύτηκαν, γενικά οι φίλοι του ποδοσφαίρου απογοητεύτηκαν γιατί περίμεναν, είχαν προσδοκίες από την εθνική Τουρκία.
1: Εντάξει, μα έτσι είναι πάντα το ποδόσφαιρο, κάποιος θα πάει πάνω, γι' αυτό υπάρχουν και εκπλήξεις, έτσι.
0: Σωστό.
1: Είδαμε το Κουρασάο τώρα να παίρνει βαθμό.
0: Ναι, απίστευτο, έτσι.
1: Την πιο μικρή χώρα που συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπρο, έτσι, 141.000 κάτοικοι, σαν να λέμε 4 γειτονιές της Αθήνας.
0: Όντως.
1: Ναι, βέβαια, τι.
0: Αλλά το θέμα είναι, Μάνο, το τι θα δούμε στη συνέχεια. Τα φαβορί λίγο πολύ νομίζω θα περάσουν.
1: Ναι, τα φαβορί. Και η Γαλλία θα περάσει.
0: Η Γαλλία εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, έχει παίξει πάρα πολύ καλά. Πέρα από τα δύο γκολ που πέτυχε ο Εμπαπέ, ο Λίσε έκανε πράγματα και θάματα, έτσι.
0: Ο Λίσε θα γυρίσει πίσω, θα πάει στη Μπάγερν, θα μιλήσει με την Μπάγερν και μετά πού θα πάει.
1: Δεν ξέρουμε τώρα, εξαρτάται.
0: Παρί, Ρεάλ, πού.
1: Κοίτα να δεις τώρα. Γεγονός είναι ότι η Μπάγκερ αυτή τη στιγμή που δεν έχει βάλει ρήτρα, όσο θέλει μπορεί να ζητήσει. Γιατί
0: θέλει,
1: την άλλη φορά που η Παρί είχε πάρει τον Νεϊμάρ από την Μπαρσελόνα, υπήρχαν εκεί οι ρήτρα των 222 εκατομμύριων. Τώρα λέγεται ότι η Ρεάλ θα δώσει 220 εκατομμύρια στην Μπάγκερ. Και θα δούμε τι θα αποφασίσει η Μπάγκερ. Όταν γίνει η επίσημη πρόταση, γιατί είχε διαρρεύσει από την διοίκηση Μπάγκερ ότι και 500 εκατομμύρια να μας δώσουν, εμείς δεν τον πουλάμε. Τώρα, όταν γίνουν επίσημες προσφορές, θα δούμε αν θα πούνε ναι ή όχι. Έχει δρόμο ακόμα. Αλλά βλέπουμε ότι παρά το γεγονός ότι είμαστε στην αρχή του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, του κορυφαίου γεγονότος της γης για αυτή τη χρονιά, έχουν γίνει αρκετές μεταγραφές, ειδικά από την πλευρά της Real Madrid. Έτσι πήρε προπονητή καταρχήν Ζωσέ Μουρίνιο.
0: Δεν το περίμενα ότι θα παίρνει Ζωσέ, να σου πω την αλήθεια.
1: Να σου πω, το Μουρίνιο τον πήρε περισσότερο για θέματα πειθαρχίας στα αποδυτήρια.
0: Ναι.
1: Γιατί για παράδειγμα, για να επιβληθεί κάποιος στον Βινίσιους, στον Εμπαπέ, στα άλλα μεγάλα και ακριβά συμβόλαια των Λευκών, πρέπει να έχει ειδικό βάρος μεγαλύτερο από αυτούς. Όπως κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στην Εθνική Πορτογαλίας, που ο Ρονάλντο έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος από τον προπονητή του, τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Εδώ λοιπόν γι' αυτό ο Πέρεθ διάλεξε τον Μουρίνιο, που μπορεί να μην είναι στα καλύτερα του από αγωνιστικής πλευράς, όμως όταν ο Μουρίνιο πατήσει το πόδι του στα αποδυτήρια, όλοι θα είναι με σκυρτό το κεφάλι.
0: Ναι, κατάλαβες, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, εκεί μπορεί, ναι. Τέλος πάντων, θα
1: αυτό
0: τα
1: δεν
0: δούμε.
1: Είναι περισσότερο. Δεν θα τους μάθει μπάλα τώρα. Είδες οι μεταγραφές που έχει κάνει. Πήρε τον Κουκουρέγια για παράδειγμα.
0: 50 κάτι, οποίος, έτσι.
1: 55 εκατομμύρια από την Τζέλση.
0: Ξέρεις ποιος πανηγύριζε που έφυγε ο Κουκουρέγια από την Τζέλση.
1: Εντάξει, πολύ μπορεί να πάει.
0: Σαρελάκωσε μόνο που δεν γέρασε καφέ.
1: Καλά, εντάξει. Γιατί δεν του άρεσε ο Κουκουρέγια. Από τους καλύτερους αριστερόπισης.
0: Δεν τον μπορούσε με τίποτα.
1: Και τώρα με την Εθνική Βραζιλίας πολύ καλό ήταν. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτά είναι. Εντάξει, όλοι δεν μπορεί να μας αρέσουν. Αλλά εγώ γελάω με τ' άλλο. Πριν από 10-15 μέρες, ο ίδιος ο Κουκουρέγια, ο Κατσαρομάλης αυτός αριστερός μπακ, είχε πει ότι εγώ και καραφλός να είμαι, δεν θα πάω ποτέ να φορέσω τη φανέλα της Ρεάλ. Είναι που λένε. Μεγάλη κουβέντα, μάλλον μεγάλη μπουκιά φάε,
0: μεγάλη κουβέντα μιλές.
1: Έτσι. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Εδώ τώρα θα του κάνει ένα συνάδελφο στην Ισπανία καμιά ερώτηση, θα του πει τι είχες πει εσύ, θυμάσαι, δεν θα ξέρει τι να απαντήσει.
0: Θα σου πω, μάνα μου, τι θα απαντήσει.
1: Να έχουν και λίγο το μυαλό στις θέσεις τους.
0: Ο Κουκουρέγια λοιπόν θα απαντήσει άμα του γίνει αυτή η ερώτηση, το είχα πει για τις επόμενες 10 μέρες. Ίσχυε αυτό. Και θα τελειώσει.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: στη
0: Ρεάλ,
1: φανέλα, δεν φοράει τη φανέλα, δεν ξέρω και εγώ του.
0: Ναι, προφανώς, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι.
0: Όταν θέλει η Ρεάλ, πας στη Ρεάλ τρέχοντας. Άμα σε θέλει η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα. Ο Λίσε είναι το μεγάλο θέμα. Είναι θέμα. Ο Λίσε είναι πολύ μεγάλο θέμα.
1: Ο Λίσε σίγουρα θα είναι η κίνηση του καλοκαιριού.
0: Και να πάει, πες ότι πάει στην Παρή. Τα βρίσκει η Παρή με την Μπάγερν και θέλει και ο Λίσε. Πού θα παίξει ο Λίσε είναι το θέμα. Είναι από τη μία ο Κβαρατσκέλια.
1: Αν πάει ο Λίσε, ο Ντουέ θα πάει στον πάγκο.
0: Ναι, στον πάγκο θα πάει ο Ντουέ. Ή θα φύγει ο Ντουέ.
1: Ο Κβαρατσκέλια θα μείνει αριστερά, θα παίξει δεξιά ο Λίσε. Και όπως υπάρχει ο Ντεμπελέο που παίζει όπου θέλει. Εντάξει, δεν είναι
0: και ο
1: Ντουέ
0: θα πάει πάγκο, εντάξει.
1: Ναι. Και στη Ρεάλ, άμα πάει, θα φύγει ο Ροντρίγο που είναι και δραματίας, θα πουληθεί ο Ροντρίγο. Ο Βραζιλιάνος. Αυτά είναι εύκολα θέματα. Αλλά πρέπει να πούμε τώρα ότι η Ρεάλ ήδη έχει κάνει πολλές κινήσεις. Έτοιμων ποδοσφαιριστών. Πήρε, έσπασε τη ρήτρα των 20 εκατομμυρίων ευρώ από την Ίντερ, πήρε τον Ολλανδό δεξιό μπαχάφ, τον Ντούμφρις, πάρα πολύ καλή κίνηση.
0: Ντούμφρις, Ντούμφρις, πώς είναι τελικά.
1: Πήρε τον Κονατέ από τη Λίβερπουλ που δεν τα βρήκε, οπότε έμεινε ελεύθερος και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο μέσα στο 30. Έτσι. Πήρε τον Μπεράρντο Σίλβα μέσα από τα χέρια της Μπαρσελόνα, γιατί είχαν συμφωνήσει προφορικά, επαναλαμβάνω. Ο Μουρίνιο όμως μέσω του Μέντες, του Ατζέντη. Τον μετέπισε και έτσι αντί το αεροπλάνο να πάει στη Μπαρκελόνη πήγε στη Μαδρίτη. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο, ο 31χρονος και μπαλαντέρ παίζει και δεξιός μεσοεπιθετικός. Πάρα πολύ καλό εργαλείο ο Μπερνάρντο Σίλβα.
0: Σοφώς.
1: Και ίσως να φανεί και το κοινό του στην Manchester City, έτσι.
0: Σίγουρα θα φανεί.
1: Εκεί δεν του κάνει πρόταση, δεν ξέρω τους λόγους, αλλά εντάξει. Θα φανεί κάποια στιγμή.
0: Θα φανεί. Λοιπόν, για να τις δούμε τις ομάδες. Η Bayern, τι θα κινήσεις αναμένεις να κάνει.
1: Η Bayern, κοίτα να δεις, επειδή κοίταει πάρα πολλά τα οικονομικά της.
0: Μόνο τα οικονομικά κοιτάς.
1: Ναι, τα οποία είναι σε αρίστη κατάσταση από όλες τις άλλες ομάδες σε όλο τον πλανήτη.
0: Εννοείται.
1: Είναι πολύ κοντά, έχει συμφωνήσει με τον Σαϊμπάρι, τον Μαροκινό Φορ.
0: Μήπως εδώ πέρα τώρα πρόσεξε. Γίνει η τράμπα και ο Σαϊμπάρι τραβηχτεί λίγο προς τη θέση του Ολίσε.
1: Να παίξει δεξιά. Αν φύγει Ολίσε.
0: Ναι, για το αν φύγει λέμε. Αν φύγει.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί η Μπάγερν, όπως πολύ σωστά είπε, φροντίζει τα οικονομικά της. Φρόντισε με 50 εκατομμύρια να πάρει το Σαϊμπάρι από την Αϊτχόφεν. Και μπορεί να μιλήσει με τον Φλωρεντίνο ή με τον Εμίρη για το.
1: Αν πουλήσει τελικά τον Ολίσε, θα πρέπει για αυτή να κάνει μια. Γιατί θα έχει βάλει πολλά λεφτά στο ταμείο της. Θα πρέπει να κάνει μια κίνηση και λίγο εντυπωσιασμό.
0: Αλλά η Bayern δεν δίνει. 80-90 δεν δίνει παραπάνω. Για τον Γκέιν, πόσο έχει
1: θα
0: δώσει.
1: Πρέπει να δώσει 90 κάτι κάπου να πάρει κάποιον παίχτη. Δηλαδή μπορεί να πάρει, λέω τώρα έτσι ενδεικτικά, τον Ροντρίγο, τον Βραζιλιάνο Εξτρέμ από τη Ρεάλ.
0: Ναι, μπορεί.
1: Μπορεί. Γιατί χρειάζεται και κάτι άλλο, όχι για να πάρει το πρωτάθλημα στην Bundesliga. Αυτό είναι πανεύκολο. για να μπορέσει να πρωταγωνιστεί στο Champions League. Γιατί αυτό θέλει ο Παδίτης. Φέτος είδες, πλησίασε,
0: στο αλλά
1: τα κατάφερε, έπεσε λόγω της αρρήσης τακτικής που εφήρμοσε ο Λούσιεν Ρίκε. Τους μπλόκαρε.
0: Ειδικά στο Μόναχο. Μετά το 5-4 το πρώτο, να τους μπλόκαρε. Έβαλε νωρίς τον κόλο Ντεμπελέ, αν θυμάμαι καλά, τελειώσαμε.
1: Έτσι είναι. Οπότε πρέπει και η Μπάγκερ, αν πουλήσει, επαναλαμβάνω τον Ρολίσσα, να κάνει κάποια πολύ καλή και ακριβή κίνηση, εν πάση περιπτώσει, στα δικά της πάντα οικονομικά πλαίσια.
0: Ο Σαϊμπαρή γιατί... είναι πολύ καλή κίνηση για μένα.
1: Συμφωνώ.
0: Πάρα πολύ καλή κίνηση, όχι απλά συμφωνώ. Καλή. Θα την αλλά... έλεγα πάρα πολύ καλή.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά δεν θα καλύψει τους οπαδούς αν πουληθεί ο Λίσσα.
0: Σωστό.
1: Δούμε.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στην Ιταλία, να δούμε εκεί οι ομάδες τι κάνουν.
1: Κοίτα να δεις τώρα, εκεί έχει μπλεχτεί το σκηνικό.
2: Άγγελε, να σας διακόψω λίγο, συγγνώμη.
0: Έλα,
2: γιατί
0: Βαγγέλη.
2: Ολοκληρώθηκε και το αγώνισμα του ακοντισμού. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο για την εθνική μας ομάδα. Αναμενόμενο θα λέγαμε τον Δημήτρη τον Τσίτσο, που και πέρυσι είχε κατακτήσει την πρώτη θέση στον ακοντισμό με 78-68, και έχουμε και Αργυρό στο ίδιο αγώνισμα από τον Γιώργο τον Χριστακάκο με 71-79. Μπορείτε να συνεχίσετε.
0: Ωραία, ευχαριστούμε Βαγγέλη για την ενημέρωση. Έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, μάλλον έχουμε και το Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Βόλο, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην Ιταλία που έχουμε μπλέξει.
1: Στην Ιταλία, κοίτα να δεις τώρα. Η Γιουβέντους, ο Τζον Ελκάν μπορεί να έχει πολλά λεφτά, να είναι το μεγάλο αφεντικό Fiat, οτιδήποτε, αλλά ακόμα από ποδόσφαιρο δεν ξέρει.
0: Ναι.
1: Να επανέλθει αυτή τη στιγμή ο Αντρέα Ανιέλη που είναι στην Ολλανδία σε ένα παγκόσμιο οικονομικό οργανισμό, δύσκολο. Αυτή τη στιγμή έδιωξε τον Κομολή που απέτυχε στη θέση του διευθύνοντα συμβούλου, πήρε τον Καρνεβάλη από τη Σασουόλο. Τώρα είναι ένα μεγάλο πείραμα πάλι έτσι, γιατί είχαν πάρει πριν και τον Τζιντόλι από την Νάπολη και ούτε εκεί γίναν οι απαιτούμενες σωστές κινήσεις. Θα παραμείνει βεβαίως ο Σπαλέτη, ασχέτως αν η ομάδα δεν κατάφερε να εμφανιστεί στο Champions League. Αλλά η πρώτη κίνηση που έκανε ήταν να θελήσει να πάρει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες από την Άστον Βίλα. Η Άστον Βίλα κάποιοι που όμως ανέβασε τις απαιτήσεις της.
0: Πόσο θέλει για τον goalkeeper?
1: 60 εκατομμύρια. Και τώρα αυτή τη στιγμή η Γιουβέντους δεν θέλει να δώσει αυτά τα λεφτά. Επίσης, ενώ μέχρι πρότινος πρόσφερε 6 εκατομμύρια στον Βλάχοβιτς που έληξε το συμβόλαιο το Σέρβο Διεθνή Φορ, αυτός ήθελε 8 γιατί περίμενε θα του κάνει πρόταση η Μπαρσελόνα. Δεν του έχει κάνει ο πρωτοταρχικός στόχος της Μπαρσελόνα είναι ο Χούλιαν Άλβαρες. Έχει συμφωνήσει προφορικά μαζί του και ο Λαπόρτα ο πρόεδρος και ο Φλίκο ο προπονητής, αλλά δεν τα έχουν βρει διοίκηση των δύο ομάδων. Δηλαδή πρόσφερε την πρώτη φορά 100 εκατομμύρια, τον είχε πάρει 90 η Ατλέτικο, σιγά μην τον έδινε με 10 παραπάνω. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να ανέβει στα 120-130 εκατομμύρια. Και κάπου εκεί πιστεύω θα βρεθεί η λύση, γιατί όταν θέλει νύφη ο γαμπρός, λέει θα γίνει ο γάμος. Λοιπόν, η Ιουβέντους λοιπόν είναι αναγκασμένη τώρα να ψάξει αλλού για τροματοφύλακα, δεν θέλει να δώσει τόσα πολλά. Επίσης πρέπει να ανεβάσει, να πείσει το Βλάχοβιτς να μείνει, γιατί δεν μπορεί να πάρει κι άλλον τώρα έτσι. Τον Κόλο Μουανί έχει κάνει κάποια κίνηση που ο Κόλο Μουανί πήγε στην Τότεναμ δανεικός. Δεν έπιασε στην Τότεναμ έτσι. Για Τότεναμ που στο παραπέντε σώθηκε χάρη στον Ντετσέρμπι τον Ιταλό προπονητή. Άρα θα πρέπει να πιστεύω να τα βρει με αυτούς τους δύο, δηλαδή με την Paris Saint-Germain που ανήκει ο Κόλο Μουανί και με τον Βλάχοβιτς να ανεβάσει λίγο ένα την τιμή του, να κατεβάσει λίγο άλλος. Πιστεύω θα τα βρούνε γιατί δεν έχει και πολλές προτάσεις ο Βλάχοβιτς. Οπότε η καλύτερη του είναι να πάει δίπλα στον Σπαλέτη. Από εκεί και πέρα βεβαίως πρέπει να βρει κάποιους παίκτες να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή των Κενάν Γιλντής. Δεν μπορεί ο Γιλντής μόνος του να πάρει στις πλάτες τη Γιουβέντους. Θέλει και άλλους ποδοσφαιριστές. Γιατί η Γιουβέντους έχει μάθει να πρωταγωνιστεί έτσι. Ναι, δεν είναι ομάδα ούτε του Europa League ούτε του Conference. Είναι ομάδα που πρωταγωνιστεί στην Ιταλία.
0: Και τα τελευταία χρόνια δεν είναι σε καθόλου σε καλή κατάσταση.
1: Ναι, ναι. Ειδικά από όταν έφυγε ο Αντρέα Ανιέλη την έχει πάρει η κατοβόλτα.
0: Αλήθεια.
1: Μετά, μπερδεμένα πράγματα στη Μίλαν. Έδιωξε. Η διοίκηση έδιωξε τον Νίκ Λιτάρε, τον γενικό διευθυντή, ο οποίος έχει και προβλήματα με την δικαιοσύνη στην Αλβανία. Εντάξει, ψάχνει να βρει τώρα Έφυγε ο Αλέγκρι, έτσι, που πήγε στην Νάπολη, πήρε το προβολή των Αμορίμ. Εγώ θεωρούσα ότι θα πρέπει τον Αυστριακό, τον Γκλάσνερ, που τα έχει πάει τα βάσια με την Κρίστα Πάλας. Προφανώς δεν τα βρήκανε στα λεφτά και πήρε τον Αμορίμ. Μέχρι τώρα ο Αμορίμ πάντως εκτός Πορτογαλίας δεν έχει πείσει. Και μάλιστα προσπαθεί κάθε μέρα πέρι κάποιους ποδοσφαιριστές παλιούς δικούς του Πορτογάλου να τους πείσει να πάνε στη Μίλαν του. Αλλά η Μίλαν δεν εμπνέει εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή, έτσι. Σημαντικό θέμα αυτό. Περισσότερο εμπνέει εμπιστοσύνη η Κόμο, του Φάμπρεκας και του Δουβίκα.
0: 100%. Ο Δουβίκας πιστεύει ότι μπορεί να φύγει.
1: Πήρε και το Μίγια, δεν νομίζω τώρα. Δεν νομίζω. Να παίξει Champions League. Για σκέψου. Δεν είναι μόνο ότι βγήκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Ευρώπη, βγήκε και στο Champions League. Μεγάλη επιτυχία της Κόμο.
0: Βέβαια.
1: Και του Φάμπρεκας.
0: Βέβαια.
1: Και νομίζω θα κρατήσει και τον Πας, τον Αργεντινό Άσο, που είναι με ρήτρα οψιών από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί η Ρεάλ ήθελε να τον πάρει τώρα φέτος. Ο ίδιος είπε: όχι, θέλω να κάτσω ένα ακόμη χρόνο εδώ. Οπότε δεν θα τον πιέσουν, υποθέτω, οι Μέρεγκες. Μετά.
0: Ίντερ
1: θα είναι πάλι το πρώτο φαβορί. Έχει σταθερή ομάδα. Ανανέωσε το συμβόλαιο του Κύβου, του Ρουμάνου προπονητή της, που στην πρώτη του χρονιά πήρε και το πρωτάθλημα. Θα κάνει. Εντάξει. Έχασε τον Ντούβρις. 20 εκατομμύρια, αναγκάστηκε να δώσει άλλα 30 εκατομμύρια, 50 δηλαδή, τα έδωσε στην Αταλάντα και πήρε τον Μαντσέλα. Εντάξει, είναι αναγκασμένη βεβαίως να ενισχύσει τον προπονητή της τώρα και θα παίξει η Champions League, έτσι, και θέλει να διακριθεί η Ίντερ. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες καλός χρυσός, αλλά μόνος του δεν μπορεί να σηκώσει καθώς στο βάρος, πρέπει να τον ενισχύσει. Ο Μπαρέλα είναι μια σταθερή αξία στη μεσαία γραμμή.
0: Γενικά έχει ένα καλό κορμό η Ίντερ που πρέπει να τον ενισχύσει. Θέλει ένα lifting.
1: Θέλει
0: ένα lifting, το θέλει.
1: Ερωτηματικό είναι η Νάπολη, έτσι, με νέο προπονητή τον Αλέγκρι. Και εδώ χρειάζεται βεβαίως ο De Bruyne, λέει ότι ο Κόντε δεν τον έβαλε στη φυσική του θέση που ήθελε, γι' αυτό δεν μπορούσε να αποδώσει. Θα δούμε. Πάντως ξεκινάει πάλι πρώτο φαβορί η Ίντερ και θα δούμε από εκεί και πέρα. Η Ρώμα είναι πολύ δυνατή με τον Κασπερίνη, έτσι. Mm-hmm. Αλλά και αυτή πρέπει να ενισχυθεί. Mm-hmm. Για να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν την Ίντερ πρέπει όλοι να κάνουν υπέρβαση οικονομική.
0: Σωστό.
1: Έπειτα η Ιταλία πρέπει να φτιάξει νέα γήπεδα, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει αναλάβει να φιλοξενήσει με τους Τούρκους το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 32. Οι Τούρκοι είναι πανέτοιμοι. Άμα είναι δηλαδή αύριο η UEFA πει ότι ξέρετε μόνο τρία γήπεδα είναι καλά στην Ιταλία, τα υπόλοιπα θα γίνουν στην Τουρκία. Αλλά δεν νομίζω ότι το θέλουν οι Ιταλοί αυτό. Οπότε είναι ανακασμένη και η κυβέρνηση και τώρα η νέα διοίκηση ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας που θα βγει αύριο, αν θυμάμαι καλά. Προφανώς θα βγει ο Τζοβάνι Μαλαγκόβο, που ήταν πριν από δύο χρόνια πρόεδρος της ΣΚΟΝΗ, δηλαδή της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ιταλίας. Θα πάρει και προπονητή Ρομπέρτο Μαντσίνι, ασχέτως αν οι περισσότεροι θέλανε τον Κόντε, αλλά δεν βγαίνουν τα λεφτά, έτσι. Με το που αποκλείστηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Εθνική Ιταλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο, φύγανε αρκετοί χορηγοί.
0: Να θυμάσαι, οπότε, τα είχαμε συζητήσει τότε, εκείνες τις
1: ημέρες.
0: Οπότε
1: δεν μπορεί να δώσει 6-7 εκατομμύρια που ήθελε ο Κόντε.
0: Λοιπόν,
1: τα 3 εκατομμύρια τα παίρνει ο Μαντσίνι που φύγει από την Αλσάντ. Εκεί προφανώς θα πάει ο Λουτσέσκου. Εντάξει.
0: Αγγλία θέλω να πούμε και να κλείσουμε.
1: Αγγλία,
0: τι γίνεται εκεί.
1: Κοίτα να δεις τώρα. Θέλω να δω τι θα κάνει ο Τσάμπι Αλόνσο στη Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ, η οποία είναι καλή μέσω επιθετικά, δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι στην άμυνα. Εκεί είναι το πρόβλημα που φάνηκε και φέτος. Η Τσέλσι είναι ένα ερωτηματικό, έτσι, με νέο προπονητή τώρα τον Τσάμπι Αλόνσο. Ο Ιραόλα στη Λίβερπουλ, εντάξει, είπε ότι θα δώσει περισσότερη ενέργεια. Θα δούμε τι θα κάνει. Εντάξει, σίγουρα θα είναι από τα φαβορί πάλι. Η Άρσεναλ, σταθερή αξία, πάλι θα είναι το πρώτο φαβορί. Έχει ομάδα. Θα δούμε τι κινήσεις θα κάνει. Λέγεται ότι θέλει και τον Χρήστο του Ζόλη. Η United πιστεύω θα πάει καλύτερα φέτος. Θα έχει τον ίδιο κορμό, τον ίδιο προπονητή, τον Γκάρικ, που τα πήγε θαυμάσια, την οδήγησε στην τρίτη θέση μετά από πολλά χρόνια. Θα τον ενισχύσει βέβαια και η διοίκηση, πιστεύω. Έτσι. Έχει κλείσει ήδη τον Έντερσον, τον Βραζιλιάνο αμυντικό χάφ, να καλύψει το κενό του Καζεμίρο που πάει Ίντερ Μαϊάμι. Τον πήρε από την Αταλάντα τον Έντερσον. Θα κάνει και κάποιες άλλες
0: συμπαίκτης του Μέση, δηλαδή.
1: Συγγνώμη.
0: Συμπαίκτης του Μέση, ο Καζεμίρο.
1: Βεβαίως. Η Τσέλσι είναι ερωτηματικό. Η City θα είναι, εντάξει, με το Μαρέσκα θα ακολουθήσει την πεπατημένη πάνω στα χνάρια του Γκουαρντιόλα. Τώρα θα χρειαστεί και αυτός βέβαια κάποιες προσθήκες, γιατί ο Ρέιντερς για παράδειγμα δεν βγήκε στη City, αλλιώς περιμένανε τα πράγματα, οπότε μπορεί να φύγει ο Ρέιντερς να πάει σε κάποια άλλη ομάδα. Θα χρειαστεί έναν ηγέτη στη θέση του Μπεράντο Σίλβα, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι. Καλός και ο Ρίκο Λούις, καλός και ο Ντοκού, ο Βέλγος. Ο Φόντεν τη χρονιά που πέρασε δεν ήταν τόσο καλός. Τώρα, αν φέτος πάρει τη θέση του Σίλβα και δείξει αυτά που μπορεί, καλός. Θα δείξει από εκεί και πέρα. Εντάξει, είναι ερωτηματικό τι θα κάνει και η Ντουκάστλ, έτσι, που της έκανε πρόταση πρόσφατα η Τόταλ με 70 εκατομμύρια για τον Τονάλι, τον καλύτερο της ποδοσφαιριστή, αλλά τα απέρριψε και δικαίως. Τον είχε πάρει 60, το δώσει 70, τον καλύτερο παίκτη. Και επίσης η City έκανε πρόταση που πιστεύω στο τέλος θα το δεχθεί, 120 εκατομμύρια στην Νότιχαμ για τον Έλιο Τάντερσον, ένα από τους καλύτερους Άγγλους ποδοσφαιριστές, ναι, αυτή τη στιγμή. Νομίζω στο τέλος θα τα βρουν οι δύο πλευρές.
0: 120 και ο θα πάει. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και εγώ αυτό,
1: ναι,
0: πιστεύω.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, Μάνο, κάναμε έτσι μια γενική περιήγηση. Ωραία. Στα μεταγραφικά της Ευρώπης, να δούμε τι γίνεται. Μιλήσαμε και για Μουντιάλ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Εμείς αφήνουμε για λίγο το Μουντιάλ, τις ευρωπαϊκές μεταγραφές, τι γίνεται στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και του πλανήτη φυσικά, και επιστρέφουμε στο Βαγγέλη Μητρούση. Έλα, Βαγγέλη.
2: Λοιπόν, μέχρι στιγμής θα έλεγα ότι είναι πολύ καλή και η σημερινή συγκομιδή. Αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 15 και έχουμε ακόμη τα δύο τελευταία αγωνίσματα. Αυτή την ώρα θα ξεκινήσει τα 4x400 τελικό στους άνδρες και αμέσως μετά είναι το τελευταίο αγώνισμα του 81ου Βαλκανικού Πρωταθλήματος εδώ στο Βόλο, τα 4x400 στις γυναίκες. Εντάχει, έτσι κάνω ένα πολύ γρήγορα τώρα, γιατί έχουμε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από τα χρυσά λίγο νωρίτερα. Δημήτρης Τσίτσος στον ακοντισμό 78-68, αργυρό μετάλλιο Γιώργος Χριστακάκος στο ίδιο άθλημα με 71-79. Και πάμε λίγο νωρίτερα που είχαμε στα 5.000 μέτρα την Ντενίσα Μπάλα, πήρε το χάλκινο μετάλλιο στα 5.000 μέτρα γυναικών. Υπενθυμίζω η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, πρώτη θέση χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα γυναικών, τέταρτη θέση Ραφαέλα Σπανουδάκη. Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης πήρε την πρώτη θέση στο χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα ανδρών και την τρίτη θέση το χάλκινο μετάλλιο Βασίλης Μυριαθόπουλος. Τη δεύτερη θέση η Αναστασία Μπαλούμη, το αργυρό μετάλλιο στο έπταθλο, εκεί όπου είχαμε την Αναστασία Ντρακομύροβα, η οποία δεν συνέχισε σήμερα δεύτερη μέρα λόγω ενός προβλήματος που δεν της επέτρεψε να αγωνιστεί. Η Ουλιάνα Ρούσου, η 19χρονη αθλήτρια στα 1500 μέτρα, εδώ είχαμε το 1-2 γιατί το χρυσό μετάλλιο το πήρε η Ουλιάνα στην τελευταία στιγμή, ξεπερνώντας την Ανθή Κυριακοπούλου που κατέκτησε την δεύτερη θέση το αργυρό μετάλλιο. Να θυμίσουμε ότι ο Άγγελος Τζανής Ανδρεόλογλου για τρίτη φορά κατέκτησε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο δέκαθλο και έχει φύγει τώρα η κούρσα, αλλά είναι άκυρη όμως η κούρσα, οπότε θα έχουμε ξανά πάλι κάτι δεν πήγε καλά στα 4x400 στους άνδρες και είχα μείνει στο χρυσό μετάλλιο του Άγγελο Τζανή Ανδρεόγλου που ήταν ουσιαστικά και το πρώτο της ημέρας. Η Παναγιώτα Ιδώση με 1.86 την δεύτερη θέση στο άλμα εις ύψος στις γυναίκες στο αργυρό μετάλλιο. Και πάμε επίσης να θυμηθούμε στην δεσκοβολία στους άνδρες ο Δημήτρης Παυλίδης, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με 59-92, η καλύτερη το οποίο τους είναι 65-11. Να θυμηθούμε επίσης ότι είχαμε και την Μαρία Τεραφαηλίδου που πήρε το αργυρό μετάλλιο στην σφαιροβολία στις γυναίκες, ενώ η Μαρία Μαγκούλια στην τέταρτη θέση. Και πάμε στα κορίτσια, στα 100 μέτρα εμπόδια, εκεί όπου είχαμε τη Σοφία Ιωσήφιδου την δεύτερη θέση, το αργυρό μετάλλιο, και την Σοφία Καμπερίδου που πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Και επίσης είχαμε στα 110 μέτρα εμπόδια στους άντρες τον Χρήστο Παναγιώτη Ρούμτσο στην τελική κατάταξη την τρίτη θέση στο χάλκινο μετάλλιο, ενώ την πρώτη θέση στον τρίτο τελικό. Αυτές ήταν οι σημερινές επιδόσεις, οι σημερινές κατακτήσεις αν θέλεις των Ελλήνων και αθλητών και αθλητριών. Και
0: πολύ,
2: περιμένουμε,
0: πολύ ωραία.
2: Είπαμε, και περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε στα 4x400 αλλά και στις γυναίκες στα 4x400, γιατί και εδώ έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε πολύ καλούς αθλητές να κατακτήσουμε, όπως και χτες τελευταία ώρα έτσι πήραμε πάλι στα 4x100 και στις άντρες και στις γυναίκες. Στις γυναίκες το χρυσό και να θυμίσω στους άντρες πήραμε το αργυρό. Έτσι μπορούμε και σήμερα να κατακτήσουμε. Σε λίγο λοιπόν, Άγγελε, ωραία, θα δούμε για να κλείσουμε και την σημερινή ημέρα.
0: Όταν είναι Ευαγγέλη, ζητά το λόγο. Λοιπόν, η Σκυτάλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Η Σκυτάλη πάει στον Γιώργο Αθανασίου λίγο πριν τη σέντρα τη αναμέτρηση Βέλγιο-Ιράν. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Η πρώτη νίκη της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 έχει προκαλέσει έτσι μια πολύ ευχάριστη νότα στον ισπανικό τύπο και γενικότερα.
0: Τι λένε, για πες πρωτοσέλιδα.
3: Στον ισπανικό κόσμο και στους κατοίκους. Η Ισπανία είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή, λέει το ράδιο Μάρκα. Mm-hmm. Η Ισπανία θα κρατήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, λέει η Eldes Marque. Η Ισπανία του Λουίς Δελαφουέντε είναι γνήσια, δυναμική και ποιότητα, λέει η Νταζόν της Ισπανίας. Είναι βρετανικό μέσο, αλλά έχει και στην Ισπανία και όχι μόνο. Η Ισπανία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των φαβόρων για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, λέει η One Football. Και η Ισπανία έφτασε τους 29 αγώνες αίτητη και βρίσκεται σε καλό δρόμο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το ESPN Espanyol. Αυτοί είναι οι τίτλοι που στην πραγματικότητα αντικατοπτρίζουν την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία στην Ισπανία μετά από την νίκη. Θέλαμε να κάνουμε αυτό το χτύπημα, είπε ο Ντελαφουέντε στο τέλος του αγώνα, στις δηλώσεις, και λογικό ήταν, καθώς μετά από το 0-0 απέναντι στο πράσινο ακροτήρι είχε τρομερή πίεση όχι μόνο ο Ντελαφουέντε, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, αλλά και γενικότερα όλη η ομάδα της Ισπανίας, η οποία κατέβαινε σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι με ιδιαίτερη πίεση. Έπρεπε να το κερδίσει οπωσδήποτε. Και όταν προηγήσε πριν καλά-καλά συμπληρώσει στο 25ο λεπτό του παιχνιδιού με 3-0, δεν είναι από εκεί πέρα εύκολο πράγμα να το ανατρέψεις ή δύσκολο πράγμα αν θέλεις να χάσεις το παιχνίδι, και κάπως έτσι κύλησε για τον Γιαμάλ και την δική του παρέα. Ο Γιαμάλ, ο οποίος πέτυχε ένα γκολ, όχι κάτι το super wow, αλλά έδειξε ότι θέλει να σκοράρει, θέλει να βοηθήσει την εθνική ομάδα, και το λέω αυτό διότι δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση προερχομένως από έναν τραυματισμό. Όσον αφορά τον Οριαθάμπαλ, ο οποίος στο προηγούμενο παιχνίδι δεν άγγιξε την μπάλα, έκανε ρεκόρ, παγκόσμιο ρεκόρ, 30 ολόκληρα λεπτά, πέτυχε 2 τέρματα εδώ, το χρωστούσε στον εαυτό του αλλά και στους Ισπανούς. Ο Κουκουρέγια πέτυχε αυτό το γκολ και είπε ότι δεν είναι μόνο τα παιδιά της Μπαρσελόνα στην εθνική, αυτό λέω εγώ, αλλά υπάρχει και ένας της Ρεάλ και μάλιστα καινούριος, νέος και ωραίος. Και εντάξει, στην πραγματικότητα ο Κουκουρέγια δεν πέτυχε τον γκολ, ήταν αυτό το γκολ, αλλά από την δική του
0: νομίζω
3: ενέργεια.
0: Νομίζω ότι προς τα μέσα πήγαινε, αλλά τέλος πάντων.
3: Εντάξει, πάντως καταγράφηκε σαν αυτό το γκολ και όχι σαν γκολ του Ισπανού. Επίσης εμφανίστηκε και επέστρεψε στην επιφάνεια η περίφημη δήλωση του Κριστιάνου Ρονάλντο ότι η Λα Λίγκα της Σαουδικής Αραβίας είναι καλύτερη από την Λα Λίγκα της Ισπανίας. Υπήρξε μια έμεση αν θέλεις απάντηση από πλευράς της Εθνικής Ισπανίας απέναντι στην Εθνική Ομάδα Σαουδικής Αραβίας. Και γενικότερα κρατάμε ότι η Ισπανία ήταν καταιγιστική σε αυτό το παιχνίδι. Το όφιλε, όπως είπαμε, στον εαυτό της, το πέτυχε και συνεχίζει να είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και συνεχίζει με μια πάρα πολύ καλή ψυχολογία. Αιτή, Τουρκία, Τινησία είναι έως τώρα οι τρεις ομάδες που έχουν αποχαιρετήσει το Μουντιάλ και θα το αποχαιρετήσουν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των προκριματικών των ομίλων. Και αυτό γιατί αυτές οι ομάδες δεν θα μπορούν ούτε καν τρίτες να τερματίσουν. Έχουμε πει πολλές φορές ότι θα προκριθούν στην επόμενη φάση οι 24, οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου επί 12 ρε 24, και για να συμπληρωθεί ο αριθμός των 32 ομάδων θα υπάρχουν και 8 άλλες ομάδες που θα είναι οι 8 καλύτερες τρίτες ομάδες που θα τερματίσουν, μάλλον θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία με την τρίτη αγωνιστική, η οποία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, είμαστε ακόμα στην δεύτερη αγωνιστική ημέρα. Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται και για το παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα, Άγγελε, ελπίζω να μπορέσουν, ναι, μπορώ να το πω. Η Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θεωρεί αυτούς τους περιορισμούς, τους γνωστούς. Ελάτε την ίδια μέρα του αγώνα. Φεύγετε μισή ώρα μετά τον αγώνα. Επιστρέφετε στην πραγματικότητα στο Μεξικό που έχει έδρα πλέον του Μουντιάλ, η εθνική ομάδα του Ιράν. Η Ομοσπονδία λοιπόν της χώρας έστειλε μια διαμαρτυρία στην FIFA λέγοντας ότι θεωρεί αυτούς τους περιορισμούς ασυμβίβαστους με την αρχή των ίσων όρων ανταγωνισμού για τις συμμετέχουσες ομάδες και πιστεύει ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τεχνική προετοιμασία των ομάδων. Κατά συνέπεια, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση αυτή, η Ομοσπονδία υπέβαλε ένσταση στη FIFA μέσω επίσημων καναλιών. Άγγελε.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
3: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ωραία, λοιπόν, 12 λεπτά μένουν για την έναρξη της αναμέτρησης Βέλγιο-Ιράν. Ο Γιάννης Ράνιος θα περιγράψει το παιχνίδι. Κάνουμε την πρώτη σύνδεση για τα πρώτα στοιχεία. Καλησπέρα, Γιάννη.
4: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για έναν 7ο όμιλο των ισοπαλιών. Αν κρίνουμε το τι έχει γίνει στα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, οπότε έχει ειδική αξία και σημασία τόσο για το Βέλγιο που είναι το grand favori, ακόμα και για το Ιράν των ειδικών συνθήκων, όπως μας έλεγε και λίγο νωρίτερα και ο κ. Αθανασίου, αλλά και από ό,τι μαθαίνουμε, διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες, παύλα εβδομάδες, για την ομάδα του Ιράν και τις μετακινήσεις στο Μεξικό και από και προς το Μεξικό ανήμερα του αγώνα. Λοιπόν, το Βέλγιο με Κουρτουά στο τέρμα, Ενγκόι και Μέχελε, Στόπερ, ο Ντεκάιπερ αριστερά, ο Μενιέ δεξιά, Τίλεμαντς, Ράσκιν είναι οι δύο χαφ, έχοντας μπροστά τους τον Ντεμπρούινε, Τροσάρ αριστερά, Σαλαμέικερς δεξιά, παίκτες οι οποίοι θα πλαισιώνουν τον Λουκάκου, τον στράικερ της Νάπολη. Από την άλλη πλευρά το Ιράν, με αλλαγές είναι η αλήθεια, γιατί υπήρξαν και προβλήματα.
0: Βλέπω Χατζησαφή, καλά, βλέπω.
4: Σωστά. Και αν κρίνω από το γράφημα το οποίο έχουν δώσει οι διοργανωτές, και δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω, με 5 στην ευθεία η αμυντική, δηλαδή με τον Μπερανβάτ στο τέρμα, Χαρντανή δεξιά, Χατζησαφή αριστερά, Αλή Νεμάτ μαζί με τον Κανάνη και τον Καλιζαντέχ θα είναι οι τρεις στόπερ, ο Ρεζαϊάν δεξί χαφ, που επί της ουσίας αμυντικός είναι, αλλά για δεξί χαφ λογίζεται στην τετράδα μαζί με τον Κοντός, τον Ζατολάχη και τον Μοχεμπή και τον Ταρέμι του Ολυμπιακού στην κορυφή. Δηλαδή επί της ουσίας παίζει με ένα σχηματισμό 1-5-4-1 η ομάδα του Ιράν απέναντι σε ένα Βέλγιο το οποίο θα προσπαθήσει να αφήσει πίσω τις κακές εντυπώσεις που είχε για ακόμα ένα παιχνίδι σε παγκόσμιο κύπελο, μιας και το Βέλγιο δεν έχει νίκη στις τρεις τελευταίες πρόσφατες αναμετρήσεις σε παγκόσμιο κύπελο, βάζω και το τελευταίο που είχαμε δει πριν από 4 χρόνια, ενώ προηγουμένως δεν είχε κερδίσει μόνο σε 2 από τις 13. Δείγμα του πως είναι μια ομάδα υπεραστέρων που ως διαμαγείας κάτι γίνεται και κάπου χάνεται στη μετάφραση. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, και το Ιράν έχει κερδίσει μόλις 1 από τα 10 παιχνίδια του σε παγκόσμιο κύπελο απέναντι σε ευρωπαϊκές ομάδες, μετρώντας 7 ήττες, 2 ισοπαλίες. Και να δούμε τελικά τι ακριβώς μπορεί να συμβεί για την ομάδα του Ιράν που έρχεται από το 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία και βεβαίως το Βέλγιο με την ισοπαλία μίνι έκπληξη στο 1-1 με την Αίγυπτο. Έχουμε την ταυτόχρονη είσοδο των δύο ομάδων για το εθιμοτυπικό, μιας και όλες οι αποστολές και με τους αναπληρωματικούς παρατάσσονται στο κέντρο του γηπέδου. Οπότε σου επιστρέφω μικρόφωνο γιατί θα έχουμε και τους εθνικούς ύμνους. Και σε λίγο η αντίστροφη μέτρηση, επαναλαμβάνω, για τον 7ο όμιλο, εκεί όπου θα έχουμε σέντρα στο Λος Άντζελες ανάμεσα σε Βέλγιο και Ιράν.
0: Πολύ ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Με τη σέντρα θα έρθουμε σε σένα για την περιγραφή της αναμέτρησης.

0: Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, στο Βόλο και στο Βαγγέλη Μητρούσια. Έλα, Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, περιμένουμε τώρα, ξεκίνησε εδώ για να δούμε λοιπόν αν στις γυναίκες σίγουρα θα πάρουμε κάποιο μετάλλιο, έτσι όπως είναι στην τετράδα, θα πρέπει στο 4-400, γιατί οι θέσεις είναι τρεις, οπότε η ελληνική ομάδα πάρει το ζητούμενο, είναι ποια θα πάρει τώρα. Αν θα πάρει την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη θέση, αυτό που μένει να το δούμε. Έχει ξεκινήσει τώρα, να το πω, η πρώτη κούρσα, οπότε βλέπω ότι είναι η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, είναι αυτή η οποία είναι για λογαριασμό της εθνικής μας ομάδα και είναι στην δεύτερη θέση, για να δούμε αν τα καταφέρει, για να δώσει τη δυνατότητα, να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην συνέχεια. Ουσιαστικά θα το πάρουμε, Άγγελε. Εμείς να επαναλάβουμε, έτσι, να κάνουμε ξανά ένα flashback σε αυτά που έχουμε πετύχει σήμερα, γιατί κάνω και έναν απολογισμό. Πέρυσι είχαμε πετύχει 32 μετάλλια, είχαμε πάρει συνολικά 12 χρυσά, 12 ασημένια και 8 χάλκινα. Αυτό ήταν ο περσινός, έτσι, απολογισμός από το 80ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που είχε διεξαχθεί στον Βόλο. Φέτος μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος, είναι 36, 20 είχαμε πάρει χτες, 6 χρυσά, να υπενθυμίσω, 8 αργυρά και 6 χάλκινα. Αυτά ήταν που κατακτήσαμε χτες πρώτη μέρα. Και σήμερα, ξεκινώντας έτσι λίγο νωρίς από τα χρυσά που έχουμε κατακτήσει στα 200 μέτρα στις γυναίκες και στους άνδρες, ο Σωτήρης Γκαραγκάνης στους άνδρες το χρυσό, ενώ η προσπάθεια συνεχίζεται τώρα για να δούμε τι θα καταφέρει η εθνική μας ομάδα εδώ, αν θα πάρει το, βλέπω έτσι όπως είναι τα πράγματα, οδεύουμε, ψάχνουμε το δεύτερο, τη δεύτερη θέση δηλαδή, γιατί η πρώτη είναι λίγο δύσκολα να την κατακτήσουμε, γιατί υπάρχει μία διαφορά και φαίνεται ότι στην πρώτη θέση πρέπει να είναι η Σλοβενία και στην δεύτερη θέση είναι η Ελλάδα και στην τρίτη τώρα εκεί είναι το Ισραήλ. Για να δούμε τι θα καταφέρουμε στο τέλος. Έχει ακόμη όμως δρόμο, έτσι, γιατί είναι πολύ νωρίς να πούμε ότι ακόμα είναι η δεύτερη κούρσα, οπότε θα περιμένουμε να δούμε στη συνέχεια. Εγώ να υπενθυμίσω λοιπόν, λέγοντας ότι στα 200 μέτρα στους άντρες και στις γυναίκες, Σωτήρης Γκαραγκάνης χρυσό μετάλλιο και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Χρυσό μετάλλιο πήραμε και στο 10 με τον Άγγελο Τζανί Ανδρέουλου για τρίτη συνεχή χρονιά, τρίτη φορά που κατακτάει το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Χρυσό και στα 1500 μέτρα στις γυναίκες από την Ιουλιάνα Ρούσου τη 19χρονη και δεύτερη θέση αργυρό από την Αντή Κυριακοπούλου. Δεύτερη θέση στο ύψος στις γυναίκες την Παναγιώτα την Δόση με 1,86. Χρυσό μετάλλιο πήραμε στον ακοντισμό με τον Δημήτρη τον Τζίτσο, που φαίνεται ότι επανέρχεται και είναι σε πολύ καλό το τελευταίο διάστημα. Και στη δεύτερη θέση ο Γιώργος Πιστακάκος είναι, για να δούμε τώρα εδώ, και είναι σε πολύ καλό το τελευταίο διάστημα. Και στη δεύτερη θέση ο Γιώργος Πιστακάκος είναι, για να δούμε τώρα εδώ.

0: Και εδώ νομίζω ότι ολοκληρώθηκε. Με το 4x400 γυναικών, περιμένουμε σε λίγο να δούμε και το χρόνο που κάνανε οι ομάδες, οι τρεις ομάδες που πήρανε. Λογικά πρέπει να είμαστε, αν δεν κάνω λάθος έτσι, στην δεύτερη θέση, θα το δούμε σε λίγο. Και έλεγα λοιπόν για τον Δημήτρη τον Τζίτσο το χρυσό και τον Γιώργο τον Χριστακάκο το αργυρό. Αργυρό μετάλλιο πήρε και η Αναστασία Μπουλούμη στο έπταθλο. Αρχάλκινο μετάλλιο η Ντενίσα Μπαλά στα 5.000 μέτρα γυναικών. Είχαμε επίσης στα 100 μέτρα εμπόδια. Την Σοφία Ιωσουφίδου να κατακτά τη δεύτερη θέση αργυρό μετάλλιο, τη Σοφία Καμπερίδου να παίρνει το χάλκινο μετάλλιο και τον Χρήστο Παναγιώτη Ρούμτσο να παίρνει τελικά στην τελική κατάταξη την τρίτη θέση και να παίρνει το χάλκινο μετάλλιο. Αυτές ήταν οι... μην ξεχάσω και τη Μαρία Ραφαηλίδου που κατέκτησε και αυτή το αργυρό μετάλλιο τη δεύτερη θέση στη σφαιροβολία, όπως επίσης και τον Δημήτρη τον Παυλίδη στη δισκοβολία που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Και να πούμε βέβαια ότι και η Μαρία η Μαγκούλια ήρθε τέταρτη στην σφαιροβολία και έχασε, θα έλεγα έτσι, για λίγους πόντους να κατακτήσει και η ίδια το ένα μετάλλιο στην σφαιροβολία. Και στο άλμα επικοντός στους άντρες θα πρέπει να πούμε ότι εδώ ο Αντώνης Σάντας δεν τα καταφέρε τελικά, ήρθε στην 7η θέση. Τελικά η Ελλάδα δεύτερη λοιπόν, με 3.38.
1: 3.38 δεύτερη θέση, έτσι.
0: Και να πω αυτό που ξέχασα, να πω στο τριπλούν, γιατί και εδώ έχουμε μετάλλιο, χάλκινο μετάλλιο από τον Δημήτρη τον Τσάμι, τον 44χρονο αθλητή, ο οποίος για μία ακόμη φορά κατακτάει ένα ακόμη τρόπιο, βάζει στεροπεδοθήκεται ο 44χρονος, ο μεγαλύτερος ηλικία αθλητής της εθνικής μας ομάδας. Λοιπόν, αυτά από μένα και το συνάδελφο τεχνικό, τον Παναγιώτη τον Σωτήρη.
1: Καλό βράδυ, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εμείς θα ακούσουμε διαφημίσεις και αμέσως μετά Γιάννη Ιράνιο και Βέλγιο Ιράν.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Η βαθιά μπαλιά και τρόμπα ένα κάνει ωραία κίνηση στα πλάγια. Ο Ιαρθάμπαλ πατάει περιοχή και κάνει χαμηλά το γύρισμα για μάλλον 1-0. Στο 10ο λεπτό ανοίγει το σκορ η Ισπανία με αυτή την πολύ ωραία επίθεση. Βγήκε ο Ιαρθάμπαλ, έκανε το γύρισμα χαμηλά, ερχόταν ο Γιαμάλ, πρόλαβε τους αμυντικούς, δεν δυσκολεύτηκε απλά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 10ο λεπτό η Ισπανία πετυχαίνει αυτό που θέλει, ένα γρήγορο γκολ απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Κόρνερ για τους Ισπανούς από αριστερά με τον Πέδρη να φέρει την μπάλα στο πρώτο δεκάρι. Ο Αρθιάμπαλ παίρνει την κεφαλιά, η απομάξη ο Ντάνι Όλμο κάνει το σουτ. Κόντρες, ο Λαπόρθ πάει να μπει στη φάση. Το πλασέτο η Αρθάμπαλ 2-0 στο 21ο λεπτό. Η αδυναμία των Σαουδαράβων να απομακρύνουν την μπάλα έφερε από την κεφαλιά του Λαπόρτ το στρώσιμο στον Ιαρθάμπαλ, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Ισπανία. 2-0 στο 21ο λεπτό. 3-0 η Ισπανία. Το γύρισμα του Κουκουρέγια, η κεφαλιά του Ντάνι Όλμο, ο Ιαρθάμπαλ στο πλάι μπροστά στο δοκάρι, αφυλάκτος, δεν είχε κανένα πρόβλημα να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Και στο 25ο λεπτό Ισπανία, Σαουδική Αραβία 3-0. Κόρνερ από αριστερά όπως επιτίθεται η Ισπανία. Πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω, Κουκουρέγια! Και γκολ από τις κόντρες. Από αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ υπαραστρώθηκε στον Κουκουρέγια, έκανε το σουτ. Έχει απομακρύνει ο goalkeeper προς τα πλάγια, βρήκε στον άλλη τα μπακτή και μπήκε στα δίχτυα.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε η αναμέτρηση Βέλγιο-Ιράν, Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, σε ακούμε.
7: Πράγματι, ξεκίνησε πριν από 10 δευτερόλεπτα. Παιχνίδι 7ου ομίλου Βέλγιο-Ιράν. Σε ένα παιχνίδι που η νίκη σίγουρα αποκτά διπλή αξία, με δεδομένο ότι η πρώτη αγωνιστική του ομίλου ήταν μόνο με ισοπαλίες. Οπότε ανέμακτη για όλες τις ομάδες. Και πλέον, όποια ομάδα κερδίσει, αποκτά ισχυρό προβάδισμα για να πάρει πρώτη-δεύτερη θέση που οδηγεί στην

0: επόμενη φάση της διοργάνωσης. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε και τους καλύτερους τρίτους, που και αυτοί έχουν την δική τους πιθανότητα, μιας και θυμίζω ότι οι ομάδες που θα τερματίσουν δύο πρώτες θέσεις συνεχίζουν στη φάση του 32, όπως και οι 8 καλύτερες τρίτες. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες στο Λος Άντζελες, παρουσία περίπου 70.000 θεατών. Ακούτε και την φασαρία, την παρουσία Βέλγων που βρίσκονται στο γήπεδο για να ενισχύσουν την αγαπημένη ομάδα. Και θα δούμε την πρώτη προσπάθεια από πλευρά Ιράν, μέχρι να θυμηθούμε λίγο ενδεκάδες των δύο ομάδων, αλλά κόβεται άμεσα από τον Μέχελε. Έτσι λοιπόν, με τις κόκκινες εμφανίσεις και τα μαύρα σόρτς, το Βέλγιο με τον Κουρτουά στο τέρμα, Δεκά υπερδεξιά αριστερά, Μενιέ δεξιά, Ενγκόι Μέχελε δύο στόπερ, εσωτερική χάφο Τίλεμανς με τον Ράσκιν μπροστά σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο. Ο Ντεμπρού είναι αριστερά, ο Τροσάρ δεξιά, ο Σαλαμέικερς και στην κορυφή ο Λουκάκου. Από την άλλη πλευρά, με τις ολόλευκες εμφανίσεις, το πολυσυζητημένο Ιράν, και ενώ τώρα προσπαθεί να βγει από τα δεξιά, αλλά θα κερδίσει το πρώτο κόρνερ ο Σαλαμέικερς, καθώς έβαλε εκεί την κόντρα ο Αλίν Μάτι. Μπέραν Βαντ στο τέρμα, Χαρτανή δεξιά, Χατζησαφή αριστερά, Αλίν Μάτι, Κανάνη και Καλιζαντέχ η πεντάδα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα γράφημα που δείχνει με 4-3-3 το Ιράν επί της ουσίας, αυτό φαίνεται και με τον Καλιζαντέχ να έρχεται ως τρίτο στόπερ. Ρεζάιαν, Κοντός, Εζατολάχη, Μοχεμπή και στην κορυφή ο Ταρέμι. Για να δούμε λοιπόν από αυτό το πρώτο κόρνερ που έχει κερδίσει η ομάδα του Βελγίου. Ακούτε και το σφύριγμα του Ντάριο Ρέρα, του Αργεντίνου ρέφερι. Όλα έτοιμα από τα δεξιά, συστάσεις για κάποια τραβήγματα και κάποια αγκαλιάσματα τα οποία υπάρχουν κοντά στη μικρή περιοχή. Τώρα εκτελείται καλοτραβηγμένο από μακρύ ο Αλντεμάτι. Από τα δεξιά προσπάθεια με τον Ντεμπρό είναι γέμισμα χαμηλά, χάνει την μπάλα ο τροματοφύλακας και μετέπειτα δεύτερο κόρνερ, και ενώ ζητούν φάουλ που έχει γίνει πάνω στον Μπέραν Βαντ, μιλάμε για τον τερματοφύλακα που έβγαλε την μπάλα μπροστά από τα πόδια του Λουκάκου. Από ένα replay θα φανεί ενδεχομένως αυτή η παρεμπόδιση του Λουκάκου από την σέντρα του Ντεμπρό είναι. Πράγματι πήγε και τον βρήκε άθελά του, βέβαια, με το γόνατο, με το πόδι και το γόνατο μαζί στο λαιμό, στην προβολή την οποία έβαλε, και κίτρινη κάρτα, η πρώτη κάρτα στο παιχνίδι, επικίνδυνο παίξιμο στον Λουκάκου. Δεν το ήθελε προφανώς, αλλά με τη φορά που είχε έπεσε πάνω στον Μπέραν Βαντ, και αυτό αιτιολογεί, αν θέλετε, και τον λόγο για τον οποίο έχασε την μπάλα ο Μπέραν Βαντ. Στο μεταξύ έχει πάει κοντά και ο Χατζησαφή να τα πει εκεί με τον διαιτητή. Χατζησαφή γνώριμος έτσι στο ελληνικό κοινό, από τον Πανιόνι όταν είχε έρθει το 18, μετά Ολυμπιακό, πέρασμα από την ΑΕΚ, αλλά με τη ΣΕΠΑ ΧΑΝ να είναι η ομάδα που 4 φορές τον έχει δεχθεί σε διαφορετικές περιόδους, και μάλιστα όταν έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ, στη ΣΕΠΑ ΧΑΝ πάλι κατέληξε. Παναλαμβάνω, κίτρινη κάρτα για το επικίνδυνο παίξιμο, αν και ζητούν κόκκινη από ό,τι βλέπω οι Ιρανοί. Για να δούμε λοιπόν αν υπάρξει κάτι διαφορετικό σε αυτή την επικίνδυνη προβολή, το επικίνδυνο παίξιμο με το αριστερό πόδι και μετέπειτα γόνατο πάνω στον Μπέραν Βαντ. Ο Λουκάκου, σαστισμένος, πήγε στην μπάλα, δεν είναι τον τερματοφύλακα, ο οποίος δείχνει να υποφέρει, και καλού κακού σηκώνεται και το δίδυμο των αναπληρωματικών goalkeeper από ό,τι βλέπω εδώ για την ομάδα της, του Ιράν. Είναι και ο Χωσεΐνη, είναι και ο Ντασμάντ της Περσέπολης. Δείχνει να υποφέρει πάντως ο Μπέραν Βαντ. Σπάει πάντως και ο Χατζησαφή. Σηκώνεται τώρα, αλλά επαναλαμβάνω, ήταν ένα χτύπημα το οποίο σίγουρα του προκάλεσε την δυσκολία αυτή που αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Αλιρέζα, Μπέραν Βαντ, τερματοφύλακας βασικός του Ιράν, goalkeeper, ο οποίος παίζει στην Τράκτορ, φαίνεται ζαλισμένος, δεν ξέρω τώρα, προσπαθούν, κάνουν ένα νεύμα και από το ιατρικό επιτελείο, και ενώ πιάνει τη δεξιά κλίδα αλλά και την δεξιά πλευρά του λαιμού, φαίνεται ήταν πολύ δυνατό το χτύπημα και λογικό έτσι με τη φόρα που πήγε και ο Λουκάκου. Ρωμελού Λουκάκου, ο οποίος αντίκρισε την κίτρινη κάρτα. Για να δούμε από αυτή την διακοπή τι θα προκύψει. Έχει σηκωθεί, επαναλαμβάνω, το πρωτοφύλακας. Πάντως κόπασαν λίγο οι διαμαρτυρίες που υπήρχαν και από τον προπονητή της ομάδας του Ιράν, τον Μεν Γκαλενόη, για κόκκινη που ζητούσαν. Τελικά σηκώνεται, συνεχίζει από τη φαίνεται τον Μπεραμβάν. Θα τοποθετήσει την μπάλα στη μικρή περιοχή. Και με τον Γκαλενόη, τον προπονητή που είχε κάνει αίσθηση με τις δηλώσεις για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για την Εθνική Ομάδα του Ιράν στις ΗΠΑ, σε μια σειρά δηλώσεων που έγιναν ότι είναι άδικο, ότι δεν ταιριάζει και σε σχέση με την διαχείριση, σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Για να δούμε στο παιχνίδι και πάλι από τα δεξιά, ένα πλάγιο το οποίο θα κερδίσει το Βέλγιο από την απομάκρυνση μπάλας που πήγε εκεί ο Ζατολάχη. Σε μια διπλή ζώνη άμυνας μείνεται η Εθνική Ομάδα του Ιράν, προσπαθώντας να κρατήσει έξω από τη μεγάλη περιοχή παίκτες άκρος ποιοτικούς όπως ο Ντεμπρόινε, ο Σαλαμέικερς, ο Τροσάρ, βεβαίως ο πολύπυρος Λουκάκου, αν και έχασε ένα σημαντικό κομμάτι προετοιμασίας και αγώνων με την Νάπολη φέτος λόγω τραυματισμού. 7ο λεπτό, επί της ουσίας τρίτο με αγωνιστική δράση, υπήρχε αρκετή ώρα διακοπής. Μέσα στη μεγάλη περιοχή μπάλα ψάχνει, είναι έξτρα πάσα, δεν θα καταφέρει. Ο Ντε Κάιπερ, ο αριστερός μπακ, βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, χάθηκε η μπάλα, λάθη επελαφών, θα κλέψει ο Ράσκιν από τα αριστερά, προσπαθεί να βγει με τον Τροσάρ τώρα, αλλά επιστρέφουν γρήγορα οι Κυρανοί. Τροσάρ μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, πιάνει το σουτ δίνοντας στον Ντε Μπρόινε και ο τελευταίος θα δει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια, αυτή η πρώτη τελική στο παιχνίδι. Με τον Ντε Μπρόινε, έπειτα από την πάσα που δέχτηκε από τον Τροσάρ, έκανε την κίνηση, σημάδεψε το αριστερό γάμα του Ιρανού τερματοφύλακα, η μπάλα πέρασε out. Έτσι λοιπόν στο 8ο λεπτό, Ντε Μπρόινε στην πρώτη καλή στιγμή σε ένα σουτ όπου η μπάλα θα περάσει out. Το Βέλγιο, το οποίο δεν έχει νίκη στις πρόσφατες αναμετρήσεις σε παγκόσμιο κύπελο, βάζοντας και το τελευταίο, μια ομάδα με φιλοδοξίες και σε Euro. Άλλωστε δεν είναι τυχαία αυτή η μαγιά παιχτών ποιοτικά, τι ακριβώς έχουν κάνει, αλλά δεν έχουν δέσει ως σύνολο. Να δούμε με τον Γκαρσιά τι μπορεί να κάνει πλέον. Και ενώ το λάθος από τον Τροσάρ, κακή υποδοχή της μπάλας με το αριστερό, η μπάλα θα περάσει πλάγιο για το Ιράν από τη δεξιά πλευρά, όπως αμήνεται. Από τα δεξιά προς αριστερά η φορά επίθεσης των Ιρανών, ακριβώς αντίθετη φορά, από τα αριστερά προς τα δεξιά. Το Βέλγιο και η μπάλα παίζει από τα αριστερά στον χώρο του κέντρου. Η μπάλα γυρίζει από τον Ντε Κάιπερ στο Μέχελε, εκείνος για τον Ενγκόη. Δίπλα ζητάω, Μενιέ, τελικά επιλέγει τον Μέχελε, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Μπάλα αριστερά, Τροσάρ, έξοχη προσποίηση στον Χαρντανή. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά, ψάχνει το σουτ. Κακό το πλασέ το πρώτο αλλά και το δεύτερο. Διαδοχές φάσεις αρχικά με τον Ντε Μπρόινε και μετέπειτα με τον Ντε Κάιπερ. Στο 9ο λεπτό είναι εκεί ο Μπεραμβάν να διώξει αρχικά και να μπλοκάρει μετέπειτα. Επαναλαμβάνω, Ντε Μπρόινε το πρώτο σουτ και μετέπειτα να έρθει ο Ντε Κάιπερ της Μπράιτον, που μπαίνει σφίνα. Δεν είναι τυχαίο, είναι η τρίτη φορά που τον βλέπουμε τον αριστερό μπακ να μπαίνει σε θέση 4 και έβιασε το σουτ. Να λοιπόν, έχει μπει ορμητική η ομάδα του Βελγίου. Ντε Μπρόινε αρχικά, Ντε Κάιπερ μετέπειτα και πρωταγωνιστής ο τερματοφύλακας του Βελγίου. Τώρα προσπαθεί να κλέψει από τα αριστερά χωρίς συνέχεια από την κίνηση του Μοχεμπή. Χάνει την μπάλα στον χώρο του κέντρου. Τροσάρ συγκλίνει προς τον άξονα. Βλέπω ότι αλλάζουν διαρκώς θέσεις οι Βέλγοι, θέλοντας να δημιουργήσουν υπεραριθμίες στους χώρους όπου κινούνται και βλέποντας ότι ενδεχομένως να υπάρχει ένας ή κανένας παίχτης του Ιράν. Τώρα από τα αριστερά, φανταστείτε, είναι Τροσάρ και Ντε Μπρόινε. Δεν τον είδαν οι συμπαίκτες τους. Έκλεισε προς τα μέσα ο Τροσάρ. Η μπάλα για τον Λουκάκου. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Λουκάκου ψάχνει τον σουτ. Η κόντρα. Ο Κανάνη είναι αυτός ο οποίος απομακρύνει. Λουκάκου λοιπόν στο 10. Απειλή. Κανάνη είναι εκεί. Γρήγορα βάζει το αριστερό πόδι. Κοντράρει μπάλα. Θα περάσει πλάγιο αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του Βελγίου. Ντε Κάιπερ της Μπράιτον, ο συμπαίκτης του Μπάμπη Κοστούλα, έτοιμος στο πλάγιο, δεν ξέρω αν θα πάει για βαθιά εκτέλεση. Αυτό ακριβώς θα κάνει. Θα παίρνει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, απομακρύνει ο Κανάνη και στη συνέχεια υπάρχει επιθετικό φάουλ, το οποίο θα σφυρίξει ο Ντάριο Ρέρα. Φάουλ το οποίο έκανε στην προσπάθειά του ο Μέχελε να πάρει καλύτερη θέση. Και στη συνέχεια με τον Χαρντανή, Σαλέ Χαρντανή, στο έδαφος, χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα, θα παίξει και με τον χρόνο σίγουρα. Το Ιράν στο 11ο λεπτό. Το φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί λίγο έξω από τη μικρή περιοχή των Ιρανών από τον Μπέραν Βαντ. Η μπάλα διεκδικείται εκεί από τον Γκοντός. Προσπάθησε να βρει και τον Ταρέμι. Γυρίσει αρκετά πίσω ο στράικερ του Ολυμπιακού για να βοηθήσει. Μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει μπάλα. Από τα δεξιά με τον Σάλα Μέικερς. Και ενώ με 9 ανεβαίνει 2 εναντίον 2, δεν μπορεί να βρει την υπεραριθμία που έψαχνε το Βέλγιο. Η μπάλα μετατοπίζεται προς τον άξονα. Ράσκιν και πάλι από τα δεξιά για τον Σάλα Μέικερς. Από τα δεξιά νέα προσπάθεια σέντρας. Απομάκρυνση αυτή τη φορά από τον Αλίνε Μάτι. Ταρέμι με το κεφάλι. Προσπαθεί να παίξει τον Κοντό. Θα τα καταφέρει. Ακούτε και οι Ιρανούς που φωνάζουν. Υπάρχουν και Ιρανοί. Και αν κρίνω και κάποιους από τους ουδέτερους που δείχνει σε κοντινά ο σκηνοθέτης, μάλλον είναι με τον πιο αδύναμο. Αυτά τα ιδιαίτερα εν μέσω της εμπόλεμης κατάστασης που υπάρχει, της εκεχηρίας και όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε και περιμένουμε με τις ΗΠΑ. Αλλά στο παιχνίδι μας και πάλι στο 12ο λεπτό, 0-0, Βέλγιο-Ιράν, με τον Μπέραμαν να διώχνει συρτά λάθος. Ράσκιν έκλεψε την μπάλα από τα αριστερά Λουκάκου. Δεν κάνει καλή πάσα προς τα πίσω για τον Τίλεμανς. Από τα δεξιά Ντε Μπρόινε. Το γέμισμα για τον Λουκάκου. Θα απομακρύνει ο Αλίνε Μάτι. Πολύ καλά κλεισμένος ο Λουκάκου, συνήθως με δύο ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να περάσει εύκολα το κέντρο το Ιράν. Κάνει λάθη και φαίνεται ότι καλύπτουν πολύ καλύτερα στο χώρο οι Βέλγοι, αναγκάζοντας σε κοντινές μεταβιβάσεις, παράλληλο ποδόσφαιρο, την ομάδα του Ιράν. Το οποίο θυμίζω στην πρεμιέρα 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία. Δύο φορές ισοφάρισε, μιας και οι Νέο Ζηλανδοί είχαν προηγηθεί. Αλλά και το Βέλγιο δεν κράτησε τον τίτλο του φαβορή απέναντι στην Αίγυπτο στο ισόπαλο 1-1. Και ενώ τα Ρέμι θα κερδίσει φάουλ. Για να δούμε λοιπόν από αυτό το φάουλ πως θα μπορέσει να βρει τρόπο να πατήσει περιοχή, μιας και ο Κουρτουά μέχρι στιγμής δεν έχει ακουμπήσει μπάλα. Θα περάσει έξω από την προσπάθεια του Μέχελε. Ο Χατζησαφή, ο αριστερός back half ουσιαστικά μαζί με τον Μαχεμπή, σε αυτό το 5-4-1 το οποίο παίζει το Ιράν. Βαθιά εκτέλεση με μικρή περιοχή μπάλα, απομάκρυνση από τον Μενιέ. Νέο γέμισμα με τον Χατζησαφή, μπάλα για τον Ταρέμι. Χατζησαφή, χαμηλή σέντρα. Απομακρύνει ο Λουκάκου που έχει γυρίσει πίσω. Μπάλα παραμένει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σουτ και μεγάλη ευκαιρία χάνεται για το Ιράν. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Κανάνη, ο οποίος βλέπει τον Τιμπό Κουρτουά να διώχνει την μπάλα σωτήρια. Κανάνη από το ύψος του πέναλτι έκανε ένα γυριστό σουτ και την τελευταία στιγμή από το κέντρο της εστίας χαμηλώνει και διώχνει με τα δύο χέρια Κουρτουά. Δείχνει την αξία του. Προειδοποιητική βολή, θα δούμε. Κανάνη λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία και το κόρνερ πρώτο για το Ιράν από τον Τιμπό Κουρτουά. Πολύ μεγάλη επέμβαση από κοντινή απόσταση και χαμηλά πήγε η μπάλα. Τώρα εκτελείται από τον Ρεζαϊάν, ο δεξιός εξτρέμ, εκτελεί από τα αριστερά με το δεξί. Κεφαλιά, ευκαιρία χάνεται και πάλι για το Ιράν, αυτή τη φορά με έναν άλλο ποδοσφαιριστή, τον Εζατολαχή. Εζατολάχη για την ακρίβεια. Δεν θα μπορέσει στο 15 ο χαφ του Ιράν με την κεφαλιά να σημαδέψει στο αριστερό δοκάρι, εξωτερική πλευρά δικτύων. Να λοιπόν, δείχνει ότι είναι μια ομάδα που δεν αστείευεται το Ιράν. Κλέβει την μπάλα και νομίζω ότι είναι φάσεις που δίνουν έξτρα αυτοπεποίθηση. Βαθιά παλιά τρέχει εκεί ο Ταρέμι και υπάρχει σφύριγμα και ενώ διεκδικούσε την μπάλα με τον Μέχελε, offside. Στην εκκίνηση της προσπάθειας φαίνεται το αριστερό πόδι του Ταρέμι να είναι λίγο πιο μπροστά από τον Μέχελε, με διαιτησίες αψεγάδιαστες κατά γενική ομολογία στο Μουντιάλ και με την βοήθεια βέβαια της τεχνολογίας. Λουκάκου από τα δεξιά προσπαθεί να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα δώσει δεξιά για τον Σάλα Μέικερς. Εκείνος θα γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω. Ντε Μπρόινε, η απομάκρυνση από τον Εζατολάχη. Ντε Μπρόινε, πότε δεξιά, πότε αριστερά, προσπαθεί να βρει γρήγορα κάποιο συμπαίκτη του με κάποια χαμηλή πάσα. με κάποια ψιλοκρεμαστή μεταβίβαση της μπάλας. Για την ώρα πάντως μεγαλύτερη φάση ανήκει στο Ιράν στο 14 με τον Κανάνη, βλέποντας τον Κουρτουά να απομακρύνει την μπάλα. Προσπάθεια από τα αριστερά, πολύ καλή ενέργεια με τον Τροσάρ, το γέμισμα για τον Λουκάκου. Η μπάλα φεύγει πιο πάνω από εκεί που βρίσκεται ο συμπαίκτης του, αλλά και πάλι έρχεται γρήγορα από τα δεξιά ο Σαλαμέικερ. Θα γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω με τον Ενγκόη, ο παίκτης της Λίλ. Θα δώσει στον Ντεμπρόινε, τώρα βρίσκεται στον άξονα και λίγο πιο πίσω από τα αριστερά για τον Μέχελε. Με τις συχνές προωθήσεις των αμυντικών, τώρα ο Μέχελε φανταστείτε είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ναι, με προσπαθεί να βρει τον παίκτη παραπάνω, αλλά είναι και πιο ανοχήρωτη αμυντικά. Κλέβει ο Χαρντανή, τελικά έρχεται πιο γρήγορα και θα το σπάσει την μπάλα ο Ντεκάιπερ. Κάθε την πάσα για τον Λουκάκου, πολύ πιο δυνατή. Αν έπαιρνε την μπάλα, θα μπορούσε να κερδίσει ως πριν τον Καλιζαντέχ. Αλλά η μπάλα κατευθείαν στον Μπέραν Βαν, ο οποίος τουλάχιστον δείχνει να συνεχίζει χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Μιας και στο δεύτερο λεπτό, θυμίζουμε, που έφερε και την κάρτα στον Λουκάκου για αυτή την επέμβαση που είχε. Και ενώ είμαστε στο 18, από ένα κόρνερ για κάθε ομάδα, 72% κατοχή μπάλας για τους Βέλγους, 4 συνολικά σουτ, 1 στην εστία για το Βέλγιο, 2 για το Ιράν, το 1 όμως η μεγάλη ευκαιρία που λέγαμε λίγο νωρίτερα του Κανάνη, εκεί όπου έδιωξε ο Κουρτουά στο 14. Βαθιά παλιά από τα αριστερά με τον Χατζησαφή σε μια προσπάθεια να βρει τον Μοχεμπή. Δεν θα καταφέρει. Ελέγχει εύκολα ο Ενγκόη. Τουλάχιστον δείχνει τηρουμένο των αναλογιών το Ιράν, που δεν μπορεί να συγκριθεί η ποιότητα, ακόμα και η αξία των ποδοσφαίρων σε σχέση με το Βέλγιο, ότι είναι μια ομάδα δουλεμένη, σωστά προγραμματισμένη για αυτό που μπορεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Να δει τι μπορεί να κάνει, βάση περιπτώσει, και να κόψει παίκτες όπως τώρα με το νούμερο 10 στη φανέλα ο Τροσάραν και παίζει ως αριστερό εξτρέμ. Η μπάλα θα περάσει ξανά εκεί με τον Ντεμπρόινε. Τροσάρ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, έξω έχει προσποίηση σουτ, αλλά πέφτει πάνω του γρήγορα Κανάνη. Αποφεύγει σε έναν Ιρανό, ξαφνικά σου έρχεται δεύτερος. Δείγμα το πόσο σωστά γίνεται η αλληλοκάλυψη. Για να δούμε από τα δεξιά. Μενιέ η σέντρα, με σταθερή λαβή πιο ψηλά από όλους. Ο Μπεραμβάτο, τερματοφύλακας, θα μπλοκάρει και θα πέσει για να καμακώσει την μπάλα. Τα χειροκροτήματα που ακούτε. Αναπτύχθηκε με ταχύτητα από τα δεξιά, δεν κατάφερε όμως να βρει κάτι θετικό. Το Βέλγιο, το οποίο έχει ένα καλό σουτ στο 8 με τον Ντεμπρόινε, η μπάλα out. Και διπλή προσπάθεια Ντεμπρόινε και Ντεκάιπερ στο 9 με πρωταγωνιστή τον Μπεραμβάτ. Αλλά επαναλαμβάνω, η μεγάλη ευκαιρία, η μεγαλύτερη του αγώνα στο 14 με τον Κενάνη. Εκεί όπου έδιωξε ο Κουρτουά. Για να δούμε έξω από τη μεγάλη περιοχή και πάλι προσπαθεί να παίξει με τη μία. Δεν μπορεί ο Ντεμπρόινε. Τον έχουν διαβάσει σωστά, τον καταλαβαίνουν οι αντιπαλοί. Με τη μία βρίσκεται Ιρανός και θα απομακρύνει την κατάλληλη στιγμή. Ποιότητα σε ευκαιρία, σε εξ γκολ λείπει, σε αναμενόμενα γκολ. Στο 0-30 είναι το Βέλγιο. Για να δούμε από τα δεξιά, και ενώ στο 0-26 είναι το Ιράν. Και πάλι κόβεται η μπάλα. Ντεμπρόινε θα πάρει την μπάλα. Φωνές για φάουλ. Συνεχίζει το παιχνίδι. Το Βέλγιο και πάλι. Είπαμε ότι πέφτουν διαρκώς παίκτες πάνω του καθαρά και τοποσπούν την μπάλα. Χωρίς φάουλ. Απομάκρυνση την μπάλα από τον Χατζησαφή. Άσχημα. Άτσαλα. Λουκάκου δεν μπορεί. Γύρισμα προς τα πίσω με το κεφάλι από τον Καλιζαντέχ. Ο Μπεραμβάτ θα μπλοκάρει την μπάλα. Χειροκροτήματα στο 20 λεπτό. Με θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στο κατάμεστο Λος Άντζελες. Παιχνίδι για τον 7ο όμιλο. Βέλγιο Ιράν 0-0 στο 21ο λεπτό. Και σε έναν όμιλο που κανείς δεν έχει ξαναπαίξει στο παρελθόν με κάποια από αυτές τις ομάδες σε προηγούμενα παγκόσμια κύπελα. Δηλαδή η Αίγυπτος, η Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο και το Ιράν. Όλες αυτές οι αναμετρήσεις είναι μοναδικές που έχουμε στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ντεμπρόινε μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, θα δώσει δεξιά για τον Μενιέ. Συγκλίνει προς τον άξονα, βλέπει ότι δεν έχει πολλές επιλογές. Θα γυρίσει πίσω για τον Ενγκόη. Ο στόπερ της Λίλ απλώνει το παιχνίδι προς αριστερά. Υποδέχεται μπάλα με το αριστερό. Ντε Κάιπερ δεν μπαίνει ακόμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Περιμένει. Νέα προσπάθεια από τα αριστερά. Ντε Μπρόινε σηκώνει για τον Λουκάκου. Πιάνει την κεφαλιά. Όχι καλή. Η μπάλα πάνω στον Καλιζαντέχ απομακρύνεται. Αλλά ο Ταρέμι πάνω από την μπάλα δέχεται την κλωτσιά. Συνεχίζεται, λέει ο διαιτητής. Έχουν εντύπωση ότι πρέπει να υπήρξε επαφή. Πάντως ήταν μπροστά ο διαιτητής. Έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Τώρα θα συνεχιστεί με τον Ταρέμι να σηκώνεται. Σέντρα από τα δεξιά. Ο Αλίνε Μάτι θα απομακρύνει. Επιμένει από τα δεξιά. Ενγκόη. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή. Σηκώθηκε τελικά ο Ταρέμι. Μέχελε. Ντε Μπρόινε. Σηκώνει το κεφάλι να βρει σωστή απόφαση. Από τα δεξιά. Τίλεμα. Σουτ. Στην αριστερή γωνία θα διώξει ο Μπεραμβάν σε κόρνερ. Να λοιπόν μια καλή στιγμή στο 22. Με τον Τίλεμαν Σάστο Βίλα, ο Χαφ, σουτ σε σωστή θέση, έχει κλείσει την γωνιά του ο Μπεραμβάτ. Κόρνερ νούμερο 2 για το Βέλγιο. Τεμπρό είναι από τα δεξιά, με το δεξί πόδι, σηκώνει και το δεξί χέρι για να καταλάβουν που θα στείλει την μπάλα. Πρώτο δοκάρι, απομακρύνεται, σουτ άστοχο από τον Ενγκόη, ο στόπερ της Λίλ. Κατέβασε την μπάλα, αλλά βλέπω τον Μπεραμβάτ να εξακολουθεί να έχει πρόβλημα στο νόμο και στο δεξί, στη δεξιά πλευρά του λαιμού, από το χτύπημα, θυμίζω, του δεύτερου λεπτού. Και το λίγο νωρίτερα, δεν ξέρω κατά πόσο υπήρξε τράνταγμα στην επέμβαση που έκανε, πέφτοντας στα αριστερά. Παίζει με πρόβλημα, επαναλαμβάνω, από το δεύτερο λεπτό. Με άθελο χτύπημα σε προβολή που δέχτηκε από τον Λουκάκου και ήταν και αιτία να πάρει και την κίτρινη κάρτα. Κάνει ένα νεύμα ότι συνεχίζει. Αν πρόλαβα να σωστά, κάτι σαν ψυχτικό πρέπει να ήταν αυτό που του έβαλαν. Και αν πρόλαβα να δω σωστά, γουεά στο γήπεδο από ένα γρήγορο πλάνο. Τζορτζ Γουέα, πρώην πρόεδρος και της Λιβερίας. Το θυμόμαστε όλοι και ως παίκτη και ως πολιτικό. Λοιπόν, υπάρχει ένα φάουλ σε σχετικά καλό σημείο, το οποίο θα κερδίσει το Ιράν με τον Γκοντός. Πηγαίνει ο Χατζησαφή ως αρχηγός και μιλά στον διαιτητή. Αρνητικός ο Ερέρα για κάρτα. Ξαναδούμε τη φάση. Υπάρχει χέρι. Ναι, νομίζω ότι είναι ακούσιο το χέρι του Ράσκιν. Σωστό το φάουλ. Προσπαθεί να το τραβήξει σε φυσική θέση. Εγώ είμαι με τον Ερέρα εδώ, να μην δείξει κίτρινη κάρτα, ανεξάρτητα από τις διαμαρτυρίες των Ιρανών. Λοιπόν, η μπάλα τοποθετείται σε έναν κεντρικό νοητό άξονα, περίπου 7-8 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το τείχος τοποθετείται μέσα στο ημικύκλιο 4 ποδοσφαιριστών του Βελγίου. Εκεί υπάρχουν αρκετοί παίκτες που μπορούν να επιχειρήσουν. Είναι ο Χαρντανί, είναι ο Ζατολάχη, είναι ο Χατζησαφή, είναι ο Ρεζαϊάν. 4 παίκτες. Για να δούμε. Φεύγει ένας, μένουν τρεις. Υποθέτω απευθείας θα πάει. Λοιπόν, ακουμπάει την μπάλα ο Ρεζαϊάν. Ο δεξιός, ουσιαστικά αμυντικός, back half παίζει. Ραμίν Ρεζαϊάν. Χατζησαφή εκτελεί πλασάριστα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ευκαιρία και γκολ. Είναι ο Χατζησαφή. Ανοίγει το σκορ στο 25 με μια πανέξυπνη κομπίνα. Μια επινόηση στο φάουλ. Πλασαριστά. Ο φόρ του Ολυμπιακού δεν αστοχεί, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Τιμπό Κουρτουά. Έτσι λοιπόν το Ιράν ανοίγει το σκορ στο 25. Βέλγιο Ιράν 0-1. Κλάματα στις κερκίδες του Βελγίου από φιλάθλους. Σοκαρισμένοι Βέλγοι. Εκπληκτική κίνηση του Χατζησαφή. Ελέγχεται η φάση αν είναι για offside. Υποδέχτηκε άψογα την μπάλα ο Ταρέμι. Έκανε μια περιστροφή γύρω από τον άξονα του με το αριστερό στην αριστερή γωνιά. 1-0 η ομάδα του Ιράν. Ταρέμι σκόρερ για το Ιράν. Ελέγχεται η φάση, επαναλαμβάνω. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως στέλνει τα φιλιά του στην κερκίδα. από φάουλ assist, εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα, του Χατζησαφή. Εννοείται ότι είναι δουλεμένη φάση. Όλοι περίμεναν απευθείας, όπως περιμένουμε και να δούμε εάν είναι offside. Τσεκ, μια οριακή φάση είναι η αλήθεια, αλλά πλέον με την τεχνολογία ουδής μπορεί να αμφισβητηθεί, να αμφισβητήσει μάλλον, και να αμφισβητηθεί για την απόφασή του. Ταρέμι λοιπόν, περιμένουμε να δούμε με την επανεξέταση. Παναλαμβάνω, ένα εκπληκτικό γκολ αν μετρήσει. Και καταλαβαίνετε ότι από την διάρκεια που περιμένουν άπαντες για να βγει αυτή η απόφαση, πόσο οριακή είναι η κατάσταση εδώ. Τσεκ. Και τελικά είναι offside. Κρίμα, στερεί από το Μουντιάλ, ένα εκπληκτικό γκολ. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω, Άγγελε, εσύ πώς το είδες.
1: Περιμένω να δω και εγώ τη γραμμή. Σε πρώτη φάση μου φάνηκε ότι δεν ήταν.
0: Ναι,
1: ήταν πολύ ωριακό, όπως είπες και εσύ. Περιμένω και εγώ να δω τη γραμμή.
0: Προφανώς ελέγχθηκε και το παραμικρό κλειστό. Θα το δούμε και λίγο αργότερα.
1: Αυτό περιμένω να δω.
0: Αλλά αναμφίβολα ήταν ένα εκπληκτικό γκολ από τον
1: Φοβερή ασίστ το Χατζησαφή, έτσι.
0: Ακριβώς. Και να περάσει την μπάλα σε τέτοιο σημείο ανάμεσα σε τόσους Βέλγους και να στρωθεί ακριβώς όπως έπρεπε στον Ταρέμι. Κρίμα. Λοιπόν, από τα αριστερά η προσπάθεια. Για να δούμε τον Λουκάκου μέσα σε μεγάλη περιοχή. Κλείνεται. Απομακρύνω όπως με τον Αλινεμάτη. Πάντως αυτό το Ιράν δείχνει ότι δεν αστείευεται. Να λοιπόν. Για να δούμε από τα δεξιά το Βέλγιο, το οποίο μετά από σχεδόν 30 λεπτά αγώνα, 28 για την ακρίβεια, πριν μια διπλή ευκαιρία στο 9 με Ντεμπρό είναι και De Kuyper δεν έχει απειλήσει. Για να δούμε αν μπορεί να βρει τώρα κάτι διαφορετικό. Ψάχνει το σούτ από τα αριστερά. Δεν θα καταφέρει με το Ράσκιν. Η μπάλα θα γυρίσει. Ντεμπρό είναι από τα δεξιά. Πολύ καλή υποδοχή της μπάλας στους Αλαμέικες. Αλλά αντί να προχωρήσει με την μπάλα, την καρφώνει στο δεξί του πόδι και έρχεται γρήγορα. Το Χατζησαφή και του την παίρνει. Καθυστέρησε εκεί ο Αλαμέικες. Ντεμπρό είναι Λουκάκου. Η μπάλα γυρνά για τον Τίλεμανς. Από αυτές τις καραμπόλες, όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε τον Μενιέ σταθερά και πάλι. Βούτυρο στο ψωμί του Μπεραμπά, του τερματοφύλακα. Πανύψηλος. Με τα χέρια θα μπλοκάρει την μπάλα και γρήγορα θα δώσει από τα δεξιά για τον Χαρτανή. Από τα δεξιά, εκεί όπου κόβεται και τελικά δεν θα μπορέσει να προχωρήσει με τον Γκοντός. Πάντως, όποιος θυμάται, στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο και δεν έχει δει ακόμα το γκολ που σας λέμε, ήταν ένα γκολ στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Ολλανδία. Στον ημιτελικό κάτι παρόμοιο είχαν κάνει και οι Ολλανδοί και τελικά είχε γίνει viral, και ενώ έχουμε τώρα στο ημίωρο και θα έχουμε αρκετή καθυστέρηση, πιστέψτε με, για cooling break σε ένα παιχνίδι που βρίσκουμε στο 0-0. Το Βέλγιο απέναντι στο Ιράν. Βέλγιο 9 στην παγκόσμια κατάταξη. Το Ιράν νούμερο 20. Αλλά ένα ισορροπημένο παιχνίδι και με τις δύο ομάδες να δείχνουν τις απειλητικές του διαθέσεις. Πιο πολύ όμως η ομάδα του Ταρέμι. Ταρέμι που θυμίζω στο 25 ακυρώθηκε τον γκολ. Και ενώ περιμένουμε να δούμε το σχετικό γράφημα.
1: Φαντάζομαι ότι τώρα στο cooling break θα το δείξουν.
0: Πιθανότατα, γιατί κάνουν κανένα 5-10 λεπτό. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν πάρει και τα ομοιώματα των παιχτών. Και δεν βλέπεις απλά ένα σκίτσο, βλέπεις τον ίδιο τον παίχτη, σαν καρτούν. Οπότε σου γεννώ για λίγο το μικρόφωνο. Θυμίζουμε, cooling break 0-0, Βέλγιο Ιράν στο 300 λεπτό. Άγγελε.
1: Λοιπόν, 0-0 όπως ακούσατε και από το Γιάννη. Το γκολ του Ταρέμι πριν από λίγο ακυρώθηκε ως offside. Ήταν το φάουλ του Χατζησαφή. Ασίστ στην ουσία ήταν. Στον Ταρέμι, ο επιθετικός του Ολυμπιακού γύρισε και με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Όμως το γκολ, όπως ακούσατε και από το Γιάννη, ήταν πραγματικά έξοχη η εκτέλεσή του και στην πάσα του Χατζησαφή και στο τελείωμα του Ταρέμι. Όμως το γκολ δεν μέτρησε. Το 0-0 παραμένει. Γενικά ένα παιχνίδι, θα λέγαμε, που το Βέλγιο έχει την κατοχή. Το Ιράν ψάχνει τους καινούς χώρους. Από εκεί και πέρα, ένα καλό παιχνίδι, έχει καλό ρυθμό σχετικά στα πρώτα 25 λεπτά. Το 0-0 είναι το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, ενώ περιμένουμε να δούμε και την επιβεβαίωση για το γκολ, ότι σωστά ακυρώθηκε δηλαδή, φαντάζομαι. Αλλά περιμένουμε να δούμε και την επιβεβαίωση για το ακυρωθέν γκολ του Ταρέμι. Από εκεί και πέρα να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Είναι το μοναδικό παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Βέλγιο-Ιράν, είμαστε πλέον στο 31. Το 0-0 παραμένει κύρια φάση, το γκολ που ακυρώθηκε. Από εκεί και πέρα είχαμε κάποιες καλές στιγμές, όπως το σούτε με τον Τίλεμανς, το Βέλγιο απείλησε. Ο Μπρέιν Βαντ έκανε την απόκρουση, ο γκολκίπερ του Ιράν. Από εκεί και πέρα είχαμε κάποιες καλές φάσεις. Ο Τίλεμανς, όχι, ο Κανανί έκανε το σούτο, ο Κουρτουά έπεσε στη γωνία του και έδιωξε. Αυτό βλέπουμε τώρα σε επανάληψη. Γενικά είχαμε κάποιες στιγμές όπου η μία ή η άλλη ομάδα θα μπορούσε να πάρει το προβάδισμα. Είχαμε τη χαμένη ευκαιρία του Ντεκάιπερ λίγο νωρίτερα, πριν από την επέμβαση του Κουρτουά στο σούτ του Κανανί. Έτσι λοιπόν το 0-0 παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα στο παιχνίδι Βέλγιο-Ιράν.

0: Λοιπόν, σε πρώτο πλάνο τα Ρέμι επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο, όπως και οι συμπαίκτες του. Το ίδιο κάνουν και οι παίκτες του Βελγίου, επιστρέφουν και αυτοί στον αγωνιστικό χώρο. Σε πολύ λίγο το παιχνίδι θα ξαναρχίσει. Το 0-0 παραμένει. Ο λόγος και πάλι στον Γιάννη Ράνιο. Έλα, Γιάννη.
1: Λοιπόν, το διάλειμμα ενυδάτωσης, έτσι όπως το λένε, το cooling break ολοκληρώθηκε στο 33 βρισκόμαστε. Θυμίζω ότι με τον νέο κανονισμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου υπάρχει υποχρεωτικό τρίλεπτο διακοπής, που το εκμεταλλεύονται και με το αζημίωτο βεβαίως στα κανάλια για διαφημιστικούς λόγους. Και μάλιστα εκτός από τον Γκαρσιά που μιλούσε πολύ έντονο ύφος, υπήρχε και ο Τιμπού Κουρτουά. Στο μεταξύ υπάρχει κάρτα σε παίκτη του Ιράν και συγκεκριμένα στον Εζατολαχή, στο νούμερο 6, Εζατολάχη, θα το λέμε σωστά, για αντικανονικό μαρκάρισμα. Και έλεγα για τον Τιμπό Κουρτουά που και αυτός μίλησε έτσι να εντοπίσει κάποια θέματα και να εμψυχώσει και τους συμπαίκτες του. Ο νέος επενδυτής Λεμάν, θυμίζουμε, ο Τιμπό Κουρτουά, που μαζί και με τον Νόβακ Τζόκοβιτς πήραν αυτή την ομάδα από τη Β' Γαλλίας. Και ένας τύπος πολύ απλός και μάλιστα έχει γίνει και viral ακόμα και τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιεί για να πάει στην προπόνηση με το μετρό, ο πορτιέρο της Real. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας και πάλι, 34ο λεπτό, Βέλγιο-Ιράν στο 0-0. Ο De Bruyne είναι από τα αριστερά σε μια προσπάθεια με τον Τροσάρ να ζητά. Τελικά η μπάλα για τον Ενγκόι, στόπερ της Λίλ. Ζητά μπάλα και ο Τίλεμανς. Θα πάρει την μπάλα με τον Μέχελε και υπάρχει σφύριγμα του διαιτητή. Τι ακριβώς έχει γίνει? Παίρνει την μπάλα, συνεχίστηκε, και ενώ θυμίζω ότι στο μάτς της Ακτής Ελεφαντοστού για τον πρώτο γύρο ο διαιτητής είχε ζητήσει την μπάλα, την έβγαλε έξω, όχι γιατί είχε ξεφουσκώσει αλλά γιατί μάλλον είχε ξεφορτίσει, μιας και φορτίζεται έτσι με όλα αυτά τα microchip τα οποία υπάρχουν με τους αισθητήρες. Είπαμε ότι είναι ένα τεχνολογικό επίτευγμα αυτό το οποίο έχει συμβεί σε πάρα πολλούς τομείς στο ποδόσφαιρο, να το κάνει πιο δίκαιο, πιο σωστό, και να δούμε κατά πόσο αφαιρεί και πράγματα τα οποία έκαναν να λατρέψει κανείς στο ποδόσφαιρο, ακόμα και το παγκόσμιο κύπελο, όσο και αν έχει διευρυνθεί αρκετά και με τις χώρες που το φιλοξενούν και σε διάρκεια αγώνων και την αύξηση των ομάδων και όλα αυτά που κάνουν ένα πιο σύγχρονο ποδόσφαιρο με τα θετικά και με τα αρνητικά του. Όλα αυτά τα λέμε γιατί η μπάλα κινείται στο κέντρο, προσπαθεί να κλέψει χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία η ομάδα του Ιράν. Έχει κατοχή μπάλας το Βέλγιο. Από τα δεξιά τώρα με τον Μενιέ, θα γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Ενγκόι. Οι δύο συμπαίκτες η Λίλ αλλάζουν ξανά την μπάλα. Πηγαίνει δεξιά ο De Bruyne, πότε δεξιά, πότε αριστερά. Και ενώ τώρα ξαναβλέπουμε τη φάση του 25, είναι εκτεθειμένη η μέση και η πλάτη του Ταρέμι. Και ενώ ο Λουκάκου θα πιάσει κεφαλιά out στο 36, αυτή η φάση, επαναλαμβάνω, φάνηκε. Το είδες και εσύ, Άγγελε Στήμο?
0: Το είδα, το ίδιο πλάνο είδα, με την ίδια στιγμή. Ναι. Όπως το είπες, Γιάννη.
1: Λοιπόν, Λουκάκου στο μεταξύ, στο 36 θα πιάσει την κεφαλιά. Out την μπάλα. Το Βέλγιο, το οποίο είχε να κάνει ευκαιρία από το 22 με το Τίλεμαν σε ένα σούτ που έδιωξε σε κόρνερ ο Μπεραντβάν, ο τερματοφυλάκας, ο οποίος τώρα, όχι τελικά, υπάρχει επιθετικό φάουλ, τώρα το είδα, οπότε δεν λογίζεται αυτή η φάση του Λουκάκου. De Bruyne πιάνει αέρα, αλλά αιτία είναι η κλωτσιά που δέχεται από πίσω. Πήγε να βγάλει σαν επίθεση στην ομάδα του. Τώρα οι φωνές διαμαρτυρίες για κίτρινη που ζητούν. Αλλά πήγε και ο Ταρέμι. Ουσιαστικά πήγε να βρει την μπάλα, βρήκε αέρα. Έχει σηκώσει το δεξί πόδι ο De Bruyne να σουτάρει και τρέχοντας για να το αποσπάσει την μπάλα ο Ταρέμι, άθελά του τον βρίσκει από πίσω. Αυτό ακριβώς εξήγησε τώρα και ο διαιτητής, ο Ντάριο Ρέρα, για ποιο λόγο δεν έδειξε κίτρινη. Και υπάρχει πλάγιον out από τα αριστερά που σε επιτίθεται το Βέλγιο. Κοντά στο σημείο του corner και αριστερά. Από την προσπάθεια του De Bruyne, κόντρα. Κόντρα την οποία έβαλε ο Ρεζαϊάν. Επιμένει το Βέλγιο από τα αριστερά. Είμαστε στο 38, παιχνίδι για τον 7ο όμιλο. Γέμισμα τυφλό. Ο Καλιζαντέχα απομακρύνει. Προσπαθούν και πάλι από τα αριστερά με τον De Kuyper. Πήγε να κάνει την προσποίηση, τελικά δεν του έπιασε. Και ένα φάουλ. Σκληρό είναι η αλήθεια στο όριο της κάρτας του Χατζησαφή. Αυστηρότατος ο Περέρα, ο Αργεντίνος. Φυγέται μακριά. Δεν θα ανεχτώ, λέει, διαμαρτυρίες, αλλά δεν θα ανεχτώ άλλο μαρκάρισμα στο Χατζησαφή. Μιλάει σαν αρχηγός. Οι φωνές που ακούτε είναι γιατί οι Βέλγοι θεωρούσαν ότι θα μπορούσε να βγει και εκεί την κάρτα πάνω στον De Bruyne. Άποψή μου είναι ότι πάει καθαρά στα πόδια του De Bruyne. Εδώ θα μπορούσε να δει την κάρτα ο Χατζησαφή. Αλλά ήταν ξεκάθαρος ο Αργεντίνος, τελευταία φορά που ανέχουμε κάτι τέτοιο. Ένα φάουλ το οποίο να δούμε αν θα μπορέσει να το πάει απευθείας. Όχι ότι έχει πρόβλημα ο De Bruyne, αλλά είναι ένας πολύ καλός και σταθερός θεματοφύλακας στον Μπέραβαντ. Είναι αρκετά μακριά. Παρ' όλα αυτά βάζει ένα τείχος 4 ποδοσφαιριστών να καλύψει την αριστερή γωνιά, και ενώ αυτός παρ' όλα αυτά είναι περίπου στο κέντρο. Είναι κοντά και ο De Kuyper. Να δούμε αν θα πάει με το δεξί ο De Bruyne. Τελικά το τείχος έγινε ένας παίχτης. Εικάζει ο Μπεραμβάτ ότι θα πάει για σέντρα. Τελικά ο De Kuyper τη σέντρα. Απομάκρυνση από τον Καλιζαντέχ. Δεν μπόρεσε να απειλήσει περισσότερο. Από τα δεξιά η προσπάθεια. Κόρνερ από τον Εζαντολάχη, που πήρε λίγο νωρίτερα την κίτρινη κάρτα και μάλιστα με περίσσιο πάθος χειροκροτείται και χειροκροτεί και το κοινό των Ιρανών που είναι εκεί ακριβώς μπροστά, που βγήκε το πλάγιο από τα δεξιά που συμπτύσσεται η ομάδα του Βελγίου. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου με τον Μέχελε, προς αριστερά για τον De Kuyper, και πάλι Μέχελε θέλοντας να ανεβάσει τις γραμμές του το Ιράν, το οποίο όμως δεν ξεμητά. Με πυκνή παρουσία παιχτών έξω από τη μεγάλη περιοχή, αναγκάζει να πάει πλάγια σε κάποια σέντρα ενδεχομένως στο Βέλγιο. Μενιέ δεν μπορεί να βρει τον Σαλαμέικερς. Γίνεται λίγο πιο πολύπλοκη η κατάσταση για να μπορέσει να βρει διάδρομο η παίχτη να σεντράρει. Το σειρά του Χατζησαφή να διαμαρτυρηθεί από την προηγούμενη ενέργεια διώχνοντας, και ενώ πήγε από πίσω ο αντίπαλος. Εδώ θα μπορούσε να κερδίσει το φάλο Χατζησαφή, αλλά εν πάση περιπτώσει πλάγιο υπέρ του Βελγίου. Από αέρος πάντως οι Ιρανοί μοιάζουν ανίκητοι, είτε με τους αμυντικούς ή ακόμα και με τον Μπεραμβάν τον τερματοφύλακα. Μενιέ καθυστέρησε, πέρασαν τα 5 δευτερόλεπτα. Αλλαγή κατοχής. Ένας καινούριος κανονισμός που βοηθά αμφίβολα να γίνει πιο γρήγορο το παιχνίδι. Χατζησαφή, στο μεταξύ, δεν ξέρω αν ακούσατε αυτό το φάουλ. Είπε και στον επόπτη ότι μου έγινε φάουλ, δεν το είδες. Συνέχισε, παίξε, του είπε ο επόπτης. Εν πάση περιπτώσει, το πλάγιο εκτελέστηκε από το Ιράν. Μενιά απομακρύνει. Αλινεμάτι. Μοχεμπή. Αλλάζουν διαρκώς. Με τον Ταρέμι τώρα να παίρνει την μπάλα. Να δέχεται το φάουλ από τον Εγκόη. Όχι, καθαρά πήρε την μπάλα. Αυτό έδειξε που είναι μπροστά σε όλες τις φάσεις. Ο Ερέρα. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο διαιτητής εδώ. Παρά την πτώση του Ταρέμι, με μια πρώτη ματιά από εδώ που είμαστε κι εμείς, από μακριά που διακρίναμε, πήγε καθαρά ο Ενγκόη, του πήρε την μπάλα και μετέπειτα με αυτό το τζαρτζάρισμα έπεσε κάτω ο Ταρέμι. Βαθιά μπαλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή για τον De Bruyne. Θα πιάσει στον αέρα την μπάλα. Περισσότερο αέρα βρήκε και λιγότερο με την εξωτερική πλευρά του παπουτσιού. Υποψία καλή στιγμή με τον De Bruyne. Στην πλάτη της άμυνας, με τη μία μπλοκάρε εύκολα την μπάλα ο τερματοφύλακας του Ιράν. Στο 42 για ένα Ιράν, για όσους συντονίστηκαν τώρα, που είχε δύο πολύ καλές στιγμές στο 14 και στο 15, αλλά πολύ μεγάλη φάση του Κανάνη όταν έδιωξε ο Κουρτουά. Και βεβαίως ο γκολ του Ταρέμι, οριακό αλλά offside. Στο 25 γκολ που δεν μέτρησε. Προσπάθεια με τον Τροσάρ. Κάθε την πάσα για τον Λουκάκου. Δεν έχει τροφοδοτηθεί σωστά. Λίγο οι πάσες των συμπαικτών του, λίγο το πολύ καλό μαρκάρισμα και από τον Καλιζαντέφ και από τον Κανάνη που τον παίζουν συνδυαστικά. Τον έχουν βγάλει εκτός του Λουκάκου. Είναι η αλήθεια ότι είναι ένα βαρόμετρο. Και ενώ Γκαρσιά με τις δικές του οδηγίες προσπαθεί έτσι να διορθώσει τα κακό σχήματα. Προσπαθεί εδώ και 6 μήνες να αναγεννήσει αυτό το Βέλγιο. Ταρέμι στο μεταξύ δεν θα προχωρήσει γιατί υπάρχει επιθετικό φάουλ. Όχι επιθετικό, έχει βρει χέρι, λέει ο διαιτητής. Ναι, βεβαίως. Με το δεξί χέρι απλωμένο Ταρέμι πήρε την μπάλα. Πού το είδε, πάντως είναι δύσκολο να το δει εκεί ο διαιτητής γιατί είχε παίχτη μπροστά του και ήταν με την πλάτη. Αλλά παρόλα αυτά το είδε και σωστά έκοψε τον Ταρέμι. Δεν πρέπει. Και ενώ είμαστε στο 43, θα είναι αρκετές οι καθυστερήσεις. Και λόγω του VAR, αλλά και λόγω του τρίλεπτου, τετράλεπτου τραυματισμού που είχε στο ξεκίνημα του αγώνα ο Μπέραν Βαντ, που ήταν και την αναδεί την κίτρινη κάρτα. Κίτρινη έχει δύο Λουκάκου. Ένα σουτ το οποίο βγαίνει, δεν μπορεί να απειλήσει με τον Δεκάιπερ. Απομακρύνει ο Μπέραν Βαντ. Καλή στιγμή για τον Βέλγιο. Στο 44, Δεκάιπερ κρυφός φόρ βγαίνει ο αριστερός μπακ. Αλλά στην δεξιά κλειστή γωνιά ο Μπέραν Βαντ θα απομακρύνει. Επιμένει περισσότερο από τα αριστερά από τον Τροσάρ. Είναι ο Ντεκάιπερ. Τροσάρ τώρα. Δεν πρόκειται για τον Τροσάρ. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει το σουτ. Κοντράρεται και πάλι. Σάλα Μέικερς. Είναι παντού ένας παίχτης με λευκή φανέλα. Είναι τόσο πυκνή η παρουσία που σου δίνουν εντύπωση οι Ιρανοί ότι παίζουν με παίχτη περισσότερο. Γιατί κλείνουν σωστά με τα τρεξίματά τους, την αλληλοκάλυψή τους. Και ενώ Γκαρσιά φωνάζει εκεί με τους παίχτες, κάνει παραστατικά την κίνηση με το χέρι να πάνε δεξιά, να πάνε αριστερά. Γκαρσιά, ο οποίος είναι αίτητος σε 13 αναμετρήσεις μαζί και με το προηγούμενο μάτς, και σε επίσημα και σε φιλικά. Και να δούμε κατά πόσο μπορεί να πάει αρχικά στα προημιτελικά το Βέλγιο. Το Βέλγιο, το οποίο τελευταία καλή θέση ήταν τρίτη το 18 και μάλιστα που ήταν, θυμίζω, από τα φαβορί να πάρει και την πρώτη θέση, αλλά δεν τα κατάφερε. Απομάκρυνση μπάλας από τον Κανάνη σε ένα χώρο που βγάζει σχεδόν στο κέντρο τον Αντιμπό Κουρτουά, σαν δεξιός μπακ φανταστείτε. Θα δώσει στον Ενγκόη, εκείνο στο κέντρο για τον Τίλεμανς. Ο Χάφτης Άστον Βίλα τροφοδοτεί τον Σαλαμέικες. Λουκάκου στο ένας εναντίον ενός, πετά την μπάλα δεξιά για την προώθηση του Μενιέ. Η κόντρα του Χατζησαφή πετά έξυπνα την μπάλα. Ξαναπέρνει την μπάλα και την απομακρύνει ο Χατζησαφή. Πολύ μεγάλο παιχνίδι για τον πρώην παίκτη του Πανιωνίου, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Ο αριστερός μπακ. Στα δεξιά η σέντρα για τον Λουκάκου με το στήθος την κατεβάζει για το πουθενά. Η σέντρα του Σαλαμέικερς. Δεν ήταν ψηλά, δεν ήταν χαμηλά. Αναγκάστηκε να πάει με το στήθος. Και ακούτε τι γίνεται κάθε φορά που παίρνει την μπάλα το Ιράν. Σπρώξουμε από πίσω εδώ, νομίζω υπάρχει φάουλ πάνω σε παίχτη του Ιράν. Τίποτα ο διαιτητής, αλλά και προθυμένη παλιά για τον Λουκάκου. Κανένα πρόβλημα για τον Μπέραν Βαντ. Ο Τίλεμανς, τον παίχτη ο οποίος έσπρωξε τον Μαχεμπή. Γι' αυτό και φωνάζουν οι Ιρανοί. 8 τα λεπτά των καθυστερήσεων όμως αναμενόταν. Αρκετός χρόνος. Για να δούμε αν προκύψει κάτι περισσότερο. Που συνήθως αυτά τα λεπτά των καθυστερήσεων και σε ημίχρονο και σε ολοκλήρωση αγώνα πάντοτε δίνουν το corner παραπάνω, το goal παραπάνω, την κίτρινη παραπάνω. Το λέω αυτό για όσους ασχολούνται από μια διαφορετική οπτική με τα παιχνίδια, βλέποντας κυρίως την στοιχηματική τους πλευρά. Και εδώ οι τζίροι ξεπερνούν κάθε προηγούμενο όμως και πάρα πολλά με τηλεοπτικές μεταδόσεις, καλύψεις, έσοδα, εισιτήρια και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Άλλωστε, αυτό είναι το ζητούμενο, η αύξηση εσόδων και η μεγαλύτερη προσέλκυση κοινού και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ολοένα και προοδεύει τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο. Όλα αυτά τα λέμε γιατί έχουμε παιχνίδι κέντρου. Δεύτερο λεπτό, 8 λεπτής καθυστέρησης. Βέλγιο-Ιράν στο 0-0. Από τα αριστερά και πάλι προσπαθεί με τον Τροσάρ. Κάνει την κίνηση ο Ντεκάιπερ. Κόβεται αποτελεσματικά από τον παίχτη που πήγε γρήγορα, τον Ρεζαϊάν, μαζί με τον Χαρντανή. Ενγκόη, γέμισμα στα αριστερά, μονοδιάστατα πηγαίνει, άλλωστε εκεί είναι πιο ποιοτικοί παίχτες, είναι ο Τροσάρ, είναι η προωθήση του Ντεκάιπερς. Λουκάκο έξω από τη μεγάλη περιοχή προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Τροσάρα, αλλά εκεί είναι ακίνδυνο το Βελγιό. De Bruyne μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, ψάχνει τη σέντρα σουτ. Η μπάλα κοντράρει, αλλάζει πορεία. Πάει κοντά στο σημείο του κόρνερ και αριστερά, εκεί όπου απομακρύνει όπως ο Μοχεμπή. Αλλά και πάλι δεν μπορεί να βρει όπως θα ήθελε τον Ταρέμι. Τρέχει δεξιά, τρέχει αριστερά ο φόρ του Ολυμπιακού. Αλλά δεν μπορεί, έχοντας μονίμως παίχτη πάνω του. Λουκάκου γυρνά, στροβιλίζεται ανάμεσα σε δύο παίχτες. Κερδίζει την πρώτη δεύτερη κόντρα. Δεν μπορεί συνέχεια με τον De Bruyne. Πολύ αργός ο Λουκάκου. Αλλά με το εκτόπισμά του, τη δύναμη και την εμπειρία του κράτησε την μπάλα. Ελήχθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά πήγαν τρεις παίχτες. Καθαρά και του απέσπασαν την μπάλα. Ο ένας εξ αυτών. Τρίτο λεπτό, οκτάλεπτης καθυστέρησης. Παραμένει το 0-0, Βέλγιο-Ιράν. Στο μεταξύ το πλάγιο. Γιατί υπάρχει παίχτης του Ιράν πεσμένος από αυτή την κόντρα την οποία έβαλε. Ο Μέχελε. Γκαρσιά εκεί. Με ένα βλοσιρό βλέμμα. Πιο ανέκφραστος ο προπονητής του Ιράν. Ο Αμίρ Γκαλενόη. Για ένα Ιράν το οποίο από την πλευρά του, με όλη αυτή την εμπόλεμη κατάσταση, είχε θέσει αμφιβολία τη συμμετοχή, αλλά τελικά με αυτές τις αγγελώς, με αυτές τις ιδιαιτερότητες να μετακομίζει ανήμερα των αγώνων από την Τιχουάν από το Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να επιβαρύνονται εκεί οι παίκτες με αυτή τη μετακίνηση. Και ο Ταρέμι βεβαίως να ηγείται της επίθεσης, ο πρώτος σκόρερ με τα 60 γκολ. Και δεν τυχαίο ότι πάνω γύρω μάλλον από αυτόν περιστρέφονται και δηλώσεις και στατιστικά και αφιερωματικά κομμάτια και της FIFA αλλά και των Ιρανών σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο ως εκπρόσωπος του Ιράν. Λοιπόν, ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα. Εκτελείται γρήγορα. Είμαστε στα μισά των καθυστερήσεων. Στο τέταρτο λεπτό. Βέλγιο-Ιράν 0-0. Κοντινές πάσες όπως ακούτε, χωρίς να παρεμβάλλεται πόδι Ιρανού για 7η-8η φορά. Εγκόη. Κάθετη πάσα πολύ καλή για τον Σαλαμέικερ. Κάνει την έξτρα πάσα από τα αριστερά. Δεν μπορεί. Στο πλασέ έσπασε την μπάλα για τον Λουκάκου. Ενδεχομένως θα έπρεπε να το κάνει πιο γρήγορα, αλλά ό,τι και να λέμε δεν έχει αξία, γιατί ήταν σε θέση offside ο Σαλαμέικερ όταν πήρε την μπάλα. Και ενώ βλέπω από μία άλλη κάμερα, βέβαια δεν είναι στην ευθεία που είναι στο ύψος μεγάλης περιοχής, δεν είμαι βέβαιος ότι υπήρχε offside. Αλλά εν πάση περιπτώσει ούτως ή άλλως σπατάλησε αυτή την προσπάθεια, και ενώ τώρα βλέπω πεσμένο τον Κανάνη να πιάνει το αριστερό πόδι. Πάνε πολύ δυνατά στην μπάλα, αλλά όχι αντιαθλητικά οι Ιρανοί, που έχουν περιορίσει σε ανεμικές και όχι ιδιαίτερα επικίνδυνες τελικές προσπάθειες στους Βέλγους. Και κοιτάζοντας τα στατιστικά, τι και αν έχει 80% κατοχή μπάλας, 11 σουτ, τα 4 στο τέρμα, με εξαίρεση μία-δύο φορές. Οι υπόλοιπες βγήκαν πολύ πιο εύκολα. Και ένα φάουλ το οποίο θα κερδίσει το Ιράν, γιατί ο Μενιέ πήγε πολύ δυνατά πάνω στον Μοχεμπή. Τα λέει και ο Σαλαμέικερς, ο οποίος κάτι λέει εκεί, σε έντονο ύφος. Περιοδητής, πυροσβεστικό ρόλο, να σταματήσει αυτή την ένταση που υπήρξε ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Έκτο λεπτό καθυστερήσεων στο ημίχρονο, 8 συνολικά. Ρεζαϊάν στην εκτέλεση, να δούμε τι έχουν σκαρφιστεί οι Ιρανοί σε αυτή τη στατική φάση που είναι όλες καλοδουλεμένες τελικά. Σε ένα γέμισμα απομακρύνεται από τον De Kuypers. Με δεύτερη προσπάθεια καλύπτει και την μπάλα πριν έρθει εκεί κοντά και την αποσπάσει ο Γκοντός. Έρχεται και ο Χαρντανή, απομακρύνεται όπως η μπάλα από την αριστερή πλευρά της άμυνας και έχει βρει σε πρόσωπο Ιρανού. Εδώ γιατί έχουν πάει δύο παίκτες από πάνω του. Στην απομάκρυνση της μπάλας από την αριστερή πλευρά της άμυνας. Πάντα να δούμε ότι βρήκε στο πρόσωπο την μπάλα. Με πρωταγωνιστή τον De Kuypers, ο οποίος μάλιστα ήταν και σε δύο φάσεις όταν νικήθηκε από τον Μπέραν Βαντ, και στη φάση του 9 και στη φάση του 44. Ένας αριστερός μπακ που παίζει και εξτρέμ, παίζει και φορ. Λοιπόν, σηκώθηκε τελικά. Ο Ρεζαϊάν ήταν ο παίκτης ο οποίος δέχτηκε την μπάλα στο πρόσωπο. Δεν είναι από τους παίκτες που προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο, έτσι δείχνουν τουλάχιστον με μια πρώτη ματιά ανέτεια οι Ιρανοί. Και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Το παιχνίδι κυλά όπως θα ήθελε το Ιράν. Να αφήσει χώρο, να αφήσει μπάλα στην Ισπανία, σε μια φλίαρη κατοχή, και να μπορέσει να χτυπήσει στο ανοιχτό γήπεδο ή από κάποια στατική φάση, όπως και προήλθε τον γκολ, το οποίο ακυρώθηκε σωστά λόγω οριακού offside με τη χρήση VAR του Ταρέμι. Έπειτα από έξω ο φάουλ, παύλα ασίστ, εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα. Χαμηλά, προσποιήθηκε ότι θα πάει απευθείας. Δεν πρέπει να κατεβάζει την μπάλα με τον ώμο. Τρέχει εκεί να του πάει την μπάλα ο Κοντό. Σέντρα για τον Λουκάκου. Πιο ψηλά από ό,τι ήταν ο Λουκάκου. Αν και ο παλιός Λουκάκου με ένα καλύτερο άλμα ενδεχομένως να την έβρισκε την μπάλα. Δεν πρέπει από τα αριστερά. Προσπάθεια. Σέντρα. Γέμισμα. Απομάκρυνση εύκολα. Με τόσο πυκνή παρουσία παιχνών του Ιράν είναι ρυψοκίνδυνο. Είναι εύκολα προβλέψιμο για την άμυνα του Ιράν να διώξει τέτοιες ενέργειες. Δεν πρόκειται και πάλι η Σέντρα και πάλι απομάκρυνση από τον Κανάνη. Όσο θα παίζει έτσι στο Βέλγιο, δεν έχει να φοβάται τίποτα το Ιράν. Και λήξη ημιχρόνου από τον Αργεντίνο, τον Ντάριο Ερέρα. 0-0 αποτέλεσμα στο Λος Άντζελες για τον 7ο όμιλο. Πάντως, όσες φορές χρειάστηκε, έδειξε τα δόντια του το Ιράν. Στέκομαι στη φάση του Κανάνη σε ένα σούτ εξ επαφής όπου έδιωξε αποτελεσματικά ο Κουρτουά στο 14.
0: Και ο Ιράν, Γιάννη, μια χαρά έχει σταθεί.
1: Πάρα πολύ καλά. Έστω και αν οι αριθμοί δείχνουν Βέλγιο. Πέντως είναι ένα μάτ που φλερτάρει με την ισοπαλία, όπως και η πρεμιέρα που ήταν του ομίλου, και να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Αυτά για την ώρα. Με αναλαμβάνω αποτέλεσμα ημιχρόνου για τον 7ο όμιλο. Βέλγιο-Ιράν 0-0. Θα ξαναλέμε σε 15 λεπτά από τώρα.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Η βαθιά μπαλιά και τώρα μπαένα κάνει ωραία κίνηση στα πλάγια. Ο Ιαρθάμπαλ πατάει περιοχή και κάνει χαμηλά το γύρισμα για μάλλον 1-0. Στο 10ο λεπτό ανοίγει το σκορ η Ισπανία με αυτή την πολύ ωραία επίθεση. Βγήκε ο Ιαρθάμπαλ, έκανε το γύρισμα χαμηλά, ερχόταν ο Γιαμάλ, πρόλαβε τους αμυντικούς, δεν δυσκολεύτηκε απλά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 10ο λεπτό η Ισπανία πετυχαίνει αυτό που θέλει, ένα γρήγορο γκολ απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Κόρνερ για τους Ισπανούς από αριστερά με τον Πέδρη να φέρει την μπάλα στο πρώτο δεκάριο. Ο Ιαρθάμπαλ παίρνει την κεφαλιά, η απομάκρυνση, ο Ντάνι Όλμο κάνει το σουτ. Κόντρες, ο Λαπόρτ πάει να μπει στη φάση. Το πλασέτο Ιαρθάμπαλ, 2-0 στο 21ο λεπτό. Η αδυναμία των Σαουδαράβων να απομακρύνουν την μπάλα έφερε από την κεφαλιά του Λαπόρτ το στρώσιμο στον Ιαρθάμπαλ, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Ισπανία. 2-0 στο 21ο λεπτό. 3-0 η Ισπανία. Το γύρισμα του Κουκουρέγια, η κεφαλιά του Ντάνι Όλμο, ο Ιαρθάμπαλ στο πλάι μπροστά στο δοκάρι, αφυλάκτος, δεν είχε κανένα. 0 η Ισπανία. Το γύρισμα του Κουκουρέγια, η κεφαλιά του Ντάνι Όλμο, ο Ιαρθάμπαλ στο πλάι μπροστά στο δοκάρι, αφυλάκτος, δεν είχε κανένα.

Λοιπόν, αποτέλεσμα ημιχρόνου Βέλγιο-Ιράν 0-0. Είχαν τις καλές τους στιγμές και οι δύο ομάδες, περισσότερες οι Βέλγοι. Όμως το Ιράν είχε τη φάση του ημιχρόνου, καθώς τον γκολ του Ταρέμι δεν μέτρησε οριακά σαν offside με την πανέξυπνη εκτέλεση φάουλ του Χατζησαφή στο center for του Ολυμπιακού. Ο Ταρέμι κοντρόλαρε, γύρισε και με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν το 0-0 παρέμενε. Ένα στατιστικό, το Ιράν παρέταξε την πιο γερασμένη ενδεκάδα σε αγώνα τελικής φάσης από το 1966 και μετά. Είναι τα επίσημα στατιστικά. Το Βέλγιο είχε ακόμα μια τελική προς το τέλος του ημιχρόνου με τον Ντεκάιπερ. Ο αμυνόμενος του Ιράν δεν μπόρεσε να διώξει. Ο αριστερός back half σούταρε με το αριστερό μέσα από την περιοχή. Όμως ο τερματοφύλακας είχε τοποθετηθεί σωστά και απέκρουσε την μπάλα που πήγε πάνω. Έτσι λοιπόν, το πρώτο ημίχρονο είχε καλό ρυθμό. Βέλγιο-Ιράν 0-0.

0: Λοιπόν, οι ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο. Βέλγιο και Ιράν 0-0, θυμίζω τα πρώτα 45 λεπτά. Με καλύτερη στιγμή το ακυρωθέν γκολ του Ιράν. Γκολ που πέτυχε ο Ταρέμι, το οποίο οριακά ακυρώθηκε ως offside. Θα έχουμε και αλλαγές, όπως βλέπω, πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Όμως για όλα αυτά θα μας μιλήσει ο Γιάννης Ράνιος, ο οποίος θα συνεχίσει την περιγραφή. Το πρώτο ημίχρονο σχετικά ήταν καλό. Είχαν και οι δύο ομάδες στις στιγμές τους. Η κατοχή μπάλας ήταν για τους Βέλγους και οι Ιρανοί προσπάθησαν στις αντεπιθέσεις. Λοιπόν, τα πάντα είναι έτοιμα, οι αλλαγές γίνονται. Ο Γιάννης Ράνιος έχει τον λόγο. Έλα, Γιάννη.
1: Όλα έτοιμα λοιπόν για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Απλά θα μου δώσεις μισό λεπτό, θα σου επιστρέψω το μικρόφωνο για να δούμε λίγο κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τις αλλαγές. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, τώρα ξεκινά δεύτερο ημίχρονο, οπότε σου επιστρέφω για λίγο το μικρόφωνο.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι.
0: Πολύ ωραία. Έχει λοιπόν, ο Χαρντάνι βγήκε, ο Αλιρεζά είναι ο παίκτης που μπήκε. Θα το δει και ο Γιάννης αργότερα και θα μας το πει. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, ακούσαμε τους θεατές που μέτραγαν αντίστροφα. Το δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει. Το 0-0 παραμένει. Είναι η πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Ιράν που έγινε με την έναρξη της επανάληψης. Οι τελικές ήταν 11-2, η κατοχή 80,7 για το Βέλγιο, 19,3 για το Ιράν. Βέλγιο-Ιράν αναφέρεται, τυπικά γηπεδούχοι είναι οι Βέλγοι. 2-1 τα κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο, τα φάουλ 5-5 και από 2 offside. Τις περισσότερες πάσες ο Ράσκιν, ο Τροσάρι είχε τις περισσότερες πάσες κλειδί και ο Εζατολαχή είχε τα περισσότερα κλεψίματα με 3. Λοιπόν, ξανά ο λόγος στο Γιάννη Ράνιο. Έλα, Γιάννη.
1: Λοιπόν, όλα οκ, okay, για να μπορέσουμε έτσι να συντονιστούμε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, παρακολουθούμε, παρατηρούμε και για τις δύο ομάδες. Από το κόρνερ, το οποίο έβαλε με κόντρα ο Καριζαντέχ, τελικά η μπάλα δεν βγήκε. Κόρνερ βγήκε πλάγιο, ήταν οριακά με τα φάλτσα τα οποία πήρε η μπάλα. 47 λεπτό, 0-0 θυμίζουμε. Το Βέλγιο, το οποίο συνεχίζει με τους ίδιους ποδοσφαιριστές που είχε και λίγο νωρίτερα. Θα τους επαναλάβουμε και ενώ τώρα να δούμε την προσπάθεια, ακούτε από το χτύπημα το οποίο δέχεται το Τροσάρ στο όριο του φάουλ του Ισκάρτας, με συγχωρείτε, από ένα χτύπημα και στο πόδι και ένα τράβηγμα ταυτόχρονα ήταν η αιτία να υπάρξει αυτή η μικρή διακοπή και μας δίνει την ευκαιρία ταυτόχρονα να δούμε λίγο κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το πώς παίζουν οι δύο ομάδες. Λοιπόν, το Βέλγιο συνεχίζει και στο δεύτερο μέρος, όπως ξεκίνησε δηλαδή, με Κουρτουά στο τέρμα. Παίκτης ο οποίος έκανε εξαιρετική επέμβαση στο 14 και κράτησε το 0. Ντεκάιπερ αριστερά, με 9 δεξιά, Ενγκόι και Μέχελε δύο στόπερ. Τίλεμαντς, Ράσκιν δύο εσωτερικοί χαφ, έχοντας μπροστά τον Ντεμπρόινε σε έναν ελεύθερο ρόλο, παίζει δεξιά, παίζει αριστερά. Τροσάρ, ο οποίος ξεκολουθεί να είναι στο χορτάρι και να υποφέρει από το προηγούμενο χτύπημα. Δεξιά ο Σαλαμέικερ, στην κορυφή ο Λουκάκου που παίζει με κίτρινη. Μπέραν Βάτ στο τέρμα για το Ιράν που παίζει με πεντάδα στην άμυνα. Ο Ρεζαϊάν έχει γυρίσει πίσω ως δεξί μπακ, μιας και ο Τζαχαμπάνκς, ο οποίος πέρασε στη θέση του Χαρντανί, πήρε θέση δεξιού χαφ. Κανάνι, Καριζαντέχ, Αλίνε Μάτι και Χατζησαφή η πεντάδα της άμυνας. Μοχεμπί, Εζατολάχη, Γκοντός και όπως είπα ο Τζαχαμπάνκς στα χαφ και ο Ταρέμι στην κορυφή σε ένα σχηματισμό 5-4-1. Αυτά και για την ομάδα του Ιράν που είχε τον γκολ με τον Ταρέμι στο 25, αλλά δεν μέτρησε γιατί ήταν οριακά offside. Και μάλιστα από το χτύπημα τώρα που φαίνεται έχει σκιστεί η αριστερή κάλτσα στο πίσω μέρος της γάμπας του Τροσάρ από το χτύπημα από τη σκαριά που δέχτηκε. Γι' αυτό έλεγα λίγο νωρίτερα ότι είναι στο όριο και της κίτρινης. Δεν έδειξε κάτι πάντως εδώ ο διαιτητής, ο Αργεντίνος. Μία στο Λουκάκου και μία στον Εζατολάχη του Ιράν. Όλα έτοιμα να εκτελεστεί το φάουλ σαν κόρνερ. Εκτελείται τελικά η απομάκρυνση προς τα πίσω. Εκεί όπου τελικά για ακόμα μία φορά Κανάνι θα απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Τρίτο κόρνερ στο παιχνίδι για το Βέλγιο, ένα για το Ιράν. Ντεμπρόινε, και ενώ τα σφροξίματα δίνουν και παίρνουμε στην μικρή περιοχή. Χαμηλά στο πρώτο δοκάρι. Και τελικά νέο κόρνερ στην προσπάθεια που έκανε να μπει σφίνα εκεί ο Τίλεμανς από Μακρινό Κανάνη. Πλην μόνο ένας παίχτης του Βελγίου είναι στη μικρή περιοχή. Όλοι οι άλλοι είναι εκεί κοντά στο σημείο του πέναλτι. Όλοι οι Ιρανοί μέσα στη μεγάλη περιοχή. De Bruyne εκτελεί βαθύ χτύπημα στο δεύτερο δοκάρι. Γυριστό σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Μια εξαιρετική στιγμή με τον Σάλα Μέικερς, ο οποίος στηριζόμενος στο αριστερό πόδι με ένα γυριστό δεξί σουτ είδε την μπάλα στην αριστερή γωνιά. Δεν καταφέρει να απειλήσει ιδιαίτερα. Καταγράφεται πάντως η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος για το Βέλγιο. Τα πλάγια και δεξιά με τον Σάλα Μέικερς της Μίλαν. Και ενώ είμαστε στο 41ο λεπτό, Λος Άντζελες, 7ος όμιλος, Βέλγιο Ιράν στο 0-0. Σε έναν όμιλο των ισοπαλιών, να σκεφτούμε ότι στην πρεμιέρα το Βέλγιο ήρθε ισοπαλό 1-1 με την Αίγυπτο, και το Ιράν 2-2 με την Νέα Ζηλανδία, εκεί όπου ισοφάρισε δύο φορές αφού οι Νέοι Ζηλανδοί είχαν προηγηθεί. Παραμένει κατοχή μπάλα στο 80% για το Βέλγιο, με 13 συνολικά σουτ, 4 στο τέρμα. Τρεις προσπάθειες έχει το Ιράν, μία στο τέρμα ήταν η πολύ μεγάλη φάση του Κανάνη στο 14. Για να δούμε τώρα από τα δεξιά, με τον Μενιέ. Τα κουνάκι έξοχο για τον De Kuypers, αποφεύγει τον αντιπαλό του, σουτάρει κόντρα, επιμένει το Βέλγιο και πάλι με τον De Kuyper. De Bruyne, σέντρα, ίσα ίσα που τη βρίσκει με το κεφάλι. Ο Τροσάρ δεν ήταν εκεί όπου θα μπορούσε να απειλήσει. Ομολογώ ότι με έχει εντυπωσιάσει ο De Kuyper της Brighton, ο αριστερός back. Τον βλέπεις διαρκώς να είναι μέσα στις φάσεις, αριστερό extreme, κρυφός φορ, τον βλέπεις και ως center φορ, δηλαδή τα κάνει όλα, πασάρει όπως όλα εδώ που έκανε με τον De Bruyne, αλλά η φάση αυτή δεν λογίζεται ως χαμένη ευκαιρία για την ομάδα του Βελγίου, γιατί υπάρχει offside στην προσπάθεια του Σάλα Μέικερς. Πάντως ενώ νωρίτερα ο De Kuyper που έλεγα απέφυγε δύο αντιπάλους και το σουτ που επιχείρησε πάνω στον Καλισαντέχ μπάλα. Πολύ καλό παιχνίδι, επαναλαμβάνω, από τον αριστερό μπακ της Brighton. Τώρα σηκώθηκε από το δυνατό χτύπημα που δέχτηκε στην κοιλιά ο De Kuyper. Ο Καλισαντέχ από τον De Kuyper. 52ο λεπτό, χωρίς γκολ στο παιχνίδι του 7ου ομίλου. Τι και αν έχει μπει πιο δυναμικά, πιο κυριαρχικά στο παιχνίδι το Βέλγιο. Κρατάμε μόνο τη φάση του Σάλα Μέικερς στο 49. Προσπαθεί, πιέζει να ανοίξει το σκορ και ταυτόχρονα να ανοίξει και την άμυνα των Ιρανών. Μεγάλη ευκαιρία επέρασε του Κουρτουά. Και πάλι σε ένα ξαφνικό σουτ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Κουρτουά λέει όχι στο 53. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα. Νέο γύρισμα, απομακρύνεται την μπάλα από το Μέχελε. Ακόμα περισσότερο από την προσπάθεια του Μενιέ και ο Κουρτουά. Από ένα τυφλό γύρισμα του Καλτζαντέκ θα μπλοκάρει την μπάλα και θα απομακρύνει με ένα βολέ. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 53. Και πάλι ο Κουρτουά είναι εκεί να πει όχι. Σε πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία η οποία χάνεται για τους Ιρανούς, οι οποίοι πραγματικά είναι φωτιά όταν βρεθούν μέσα στη μεγάλη περιοχή, όχι συχνά βέβαια. Και στη συνέχεια με το χέρι προσπαθεί να την πάρει την μπάλα. Αυτός φυρίζει ο διετής, ο Τροσάρ, με κολλημένο το χέρι, αλλά κάνει μια ελαφριά κίνηση με το δεξί ώμο για να την απομακρύνει, και αυτό ακριβώς πολύ σωστά τιμωρεί ο διετής. Μια λεπτομέρεια που δεν είναι εύκολο να την δεις με γυμνο μάτι, αλλά παρόλα αυτά καταγράφηκε. Και πάλι λοιπόν ο Ταρέμι είναι αυτός ο οποίος βλέπει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, τον Κουρτουά, σε δικό του σουτ να λέει όχι. Ταρέμι, ο οποίος και στο 25 είδε την μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, αλλά έχοντας προηγηθεί δική του προσπάθεια οριακά σε θέση offside. Το Ιράν, το οποίο ακολουθεί την ίδια στρατηγική, αφήνει χώρο στο Βέλγιο και προσπαθεί από κάποια στατική φάση ή από κάποια κόντρα η οποία θα βγει γρήγορα στη δική του μετάβαση να εκμεταλλευτεί και να δημιουργήσει ρήγματα. Μην εκπλαγείτε αν αυτό το Ιράν στον τρόπο με τον οποίο παίζει, με την ποιότητα παιχτών που διαθέτει, κόψει βαθμό ή βαθμούς από το Βέλγιο. Λουκάκου ανοίγει τον κοντρόλ στο γύρισμα το οποίο έκανε και από πάνω την μπάλα. Επιμένει το Βέλγιο, τον Γκόι από τα δεξιά, νέα προσπάθεια με τον Μενιέ. Αποφεύγει τον αντίπαλό του, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, De Bruyne γλιστρά και την τελευταία στιγμή δίνει βεβαιασμένο Σαλαμέγκες. Εδώ το λάθος του De Bruyne είναι η αλήθεια ότι δεν έχει τροφοδοτηθεί σωστά, δεν έχει δημιουργήσει όπως θα ήθελε ο προπονητής του την ομάδα του Βελγίου και τους μέσους επιθετικούς. Και αυτό που ήθελα να πω λίγο νωρίτερα είναι ότι το Ιράν μπορεί να απειλήσει από κάποιο κόρνερ, από κάποιο φάουλ όπως έφτιαγε τον γκολ ή ακόμα και από πλάγιο. Να, τώρα να δούμε ένα λάθος το οποίο έγινε από τα δεξιά. Κόβει με τον Τζάχα Μπάνκς, ο οποίος πέρασε λίγο νωρίτερα. Έρχεται ο Ραζαϊάν σε ένα γέμισμα το οποίο κάνει εύκολη τη ζωή εκεί του Μέχελε. Κοντινές πάσες, Τίλεμανς, Ράσκιν και φεύγει τώρα δεξιά για τον Μενιέ. Γέμισμα για να βρει τον Σαλαμέικες, αλλά είναι τόσο δυνατό που η μπάλα φεύγει εκτός εκεί όπου είναι το σημείακι του κόρνερ και οριοθετεί αν είναι πλάγιο ή out. Άρα επαναλαμβάνω, από αυτό το πλάγιο του Ιράν βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή χωρίς να το καταλάβει τι ακριβώς έγινε στην άμυνα. Η μπάλα πέρασε πίσω από το Μέχελε και μάλιστα το εντυπωσιακό με τον Ταρέμι είναι ότι δεν ευνηδιάζεται, γιατί άλλος παίχτης λες βλέποντας μπροστά στον αμυντικό ότι θα απομακρύνει. Κι όμως πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες έχει χάσει το Ιράν, μία με τον Κανάνη στο 14 και μία με τον Ταρέμι στο 53. Ενγκόι έχοντας ανέβει αρκετά ο στόπερ του Βελγίου, φανταστείτε ότι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο είναι περίπου 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ιράν. Για καταλάβετε πόσο ψηλά έχει ανέβει το Ιράν από τα δεξιά τώρα. Μπάλα πάει προς τον άξονα, το Βέλγιο το οποίο επιτίθεται από τα δεξιά προς αριστερά. Τώρα πάει αριστερά με τον Τροσάρ, η σέντρα με το αριστερό για τον Λουκάκου. Δεν μπορεί, δεν βρήκε την μπάλα που θα ήθελε, άραξε αρχικά πορεία από τον Καλιζαντέκ. Δεν την βρήκε στο κεφάλι, την βρήκε στον αριστερό όμο και απομακρύθηκε. Όλες αυτές οι ενέργειες, όλες αυτές οι προσπάθειες οι οποίες έχουν ως πόλο έλξης τον Λουκάκου, αλλά δεν μπορεί, δεν έχει τροφοδοτηθεί σωστά, δεν βοηθάει και ο ίδιος με την κινητικότητά του και τρεις αλλαγές μαζεμένες για την ομάδα του Βελγίου. Μεσοεπιθετικά από ό,τι καταλαβαίνω. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει εδώ. Λοιπόν, θα βγει ο Μενιέ, ο δεξιός μπακ. Θα βγει ο Σαλαμέικες, βγαίνουν παίχτες που καλύπτουν τη δεξιά πλευρά. Μενιέ και Σαλαμέικες. Θα βγει και ο Ράσκιν με το νούμερο 23. Αυτές είναι οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν. Δηλαδή αλλάζει και μεσοεπιθετικά από τα δεξιά. Λοιπόν, θα περάσει ο Λουκεμπάκιο στη θέση του Σαλαμέικες και βλέποντας ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στην τακτική του φιλοσοφία, ο Βανάκεν στη θέση του Ράσκιν στον άξονα και ενώ από τα δεξιά τώρα τα Ρέμι μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, σήκω του λέει, πάντως εγώ είδα χέρι να τον ρίχνει τον Ταρέμι κάτω έξω από την περιοχή, επαναλαμβάνω, όχι πέναλτι, αλλά απομακρύνει την μπάλα από τους Βέλγους. Έμπαινε. Εγώ ήταν απλωμένο χέρι Βέλγου, πάντως δεν ξέρω αν ήταν αιτία ένα άγγιγμα ή ένα τράβηγμα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει το παιχνίδι από την προσπάθεια εδώ των Βέλγων να ελέγξουν. Φαντάζομαι θα ξαναδώσουν τη φάση. Βαθιά μπαλιά για τον De Bruyne, πολύ μεγάλη ευκαιρία, διπλή ευκαιρία, χάνεται για το Βέλγιο. Δεν μπορεί ούτε τώρα να σκοράρει στην προσπάθεια αυτή που έχει το Βέλγιο από την έξοχη ενέργεια του De Bruyne που κράτησε με μαεστρική κίνηση την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και τελευταία στιγμή είδε τον De Kuyper και πάλι είναι αστοχή, γιατί ο Μπερντβάιν είναι αυτός ο οποίος λέει όχι. Έπεσαν μάλιστα όλοι οι παίκτες πάνω να τον φιλήσουν τον τερματοφύλακα του, που κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Το Λουκεμπάκι όντας δίνει την μπάλα. Τροσάρα από τα αριστερά. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ντεκάιπερ, που επαναλαμβάνω ότι έχει κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι μέχρι στιγμής ο αριστερός μπακ. Τον βλέπεις παντού. Στο 58 αυτή ήταν η φάση και το είμαστε στο 60. Και ανεμφίβολα με τον Μπερανβάν να κάνει πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Για να δούμε από τα δεξιά η προσπάθεια. Το γύρισμα από τον Βανάκεν για να απομακρύνουν και πάλι οι αμυντικοί. Επιμένει από τα δεξιά. Το Βέλγιο έχει στήσει τη δική του πολιορκία έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και τελικά ο Λουκάκου δεν θα μπορέσει να γίνει κάτω από τη μπάλα. Αυτή θα καταλήξει out. Και ενώ επαναλαμβάνω, ήταν μοναδική εξαιρετική ποιότητας η προσπάθεια του De Bruyne, που κράτησε στο χιλιοστό την μπάλα μέσα και ενώ την πήρε ανάποδα με την πλάτη, δηλαδή κοιτώντας την μπάλα γύρισε, πάσαρε και στη συνέχεια De Kuyper είδε τον πεσμένο από την προηγούμενη φάση Μπερανβάντ να απομακρύνει. Αυτό έκανε ακόμα πιο δραματική την κίνηση. Και να δούμε το γέμισμα από τα αριστερά και πάλι ο Μπερανβάντ είναι εκεί. Κατάλαβε Βανάκεν τι πήγε να κάνει. Βανάκεν αγωνίζεται από τα αριστερά. Προθυμένη παλιά τώρα για το Ιράν με τον Τσαχαμπάνκς, ο οποίος έχει περάσει τους αλλαγείς μέσα από την αρχή του ημιχρόνου. Και πάλι με τα χέρια παίζουν οι Βέλγοι. Άποψη μου ότι εδώ θα μπορούσε να δοθεί φάουλ σε βάρος του Ντεκάιπερ. Γι' αυτό φωνάζουν οι Ιρανοί. Συνεχίζεται, λέει ο διαιτητής, ο Ερέρα, που γενικότερα αφήνει το παιχνίδι και από τις δύο πλευρές στο όριο του φάουλ τέτοιες φάσεις. Νέο γύρισμα του Εμπρόιν από τα δεξιά. Κόβουν και πάλι με τον Αλ Νεμάτη. Και πάει τώρα με τον Χατζησαφή και ενώ ζητά την μπάλα ο Μοχεμπή. Προωθημένη παλιά που κόβεται γρήγορα από τον Λουκεμπάκιο. Ήταν και ο Ενγκόη εκεί κοντά. Τώρα έχει περάσει στον άξονα Τροσάρ. Από τα δεξιά. Ένα σουτ. Διώχνει με γροθιές ο τερματοφύλακας και στη συνέχεια στην επαναφορά της μπάλας ο Βανάκεν θα αστοχίσει. Αυξάνει κατά κόρυφα την απόδοσή της και την πίεσή της η ομάδα του Βελγίου, αλλά δεν μπορεί να αστοχίσει. Αυτή τη φορά, επαναλαμβάνω, ήταν ο Βανάκεν που πέρασε ως αλλαγή. Δεν ήταν και καλύτερο, το καλύτερο δυνατό διώξιμο του Μπερανβάντ. Αντί να φύγει μπάλα στα πλάγια, στρώθηκε στο Βανάκεν, ο οποίος με το δικό του σουτ έστειλε την μπάλα out. Τώρα στον χώρο του κέντρου, τα Ρέμι, θα το λάχει, κάνει κινήσει από τα δεξιά, ο Ρεζαϊάν, δεν του δίνουν την μπάλα. Τα Ρέμι μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά πιο γρήγορα Κουρτουά από το σκάσιμο της μπάλας δεν μπορεί να επωφεληθεί. Κουρτουά γρήγορα κατάλαβε, βγήκε από μάκρυ την μπάλα. Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος στη φάση του τα Ρέμι στο 53 και του Κανάνη στο 14 έχει κάνει εκπληκτικές επεμβάσεις από κοντινή απόσταση. 65% κατοχή μπάλα στο τελευταίο δεκάλεπτο για την ομάδα του Βελγίου. Γέμισμα από τα αριστερά του Ντεκά, υπερκαλοτραβηγμένο, αλλά εκεί σε αυτό το βαθύ χτύπημα και μην βλέποντας γίνεται στην πλάτη του καλού κακού, Χατζησαφή την πέταξε κόρνερ την μπάλα. Ακόμα ένα κόρνερ για το Βέλγιο. Στο μεταξύ αυτό που ακούτε είναι από το μικρόφωνο του ρέφερι από την προηγούμενη φάση για το αν η μπάλα βρήκε στο χέρι του πεσμένου Άλι Μενάτη από την απομάκρυνση μπάλα του Μπερανβάντ που δεν βρήκε καθόλου. Επιμένει το Βέλγιο, δεν μπορεί όμως. Βαθιά παλιά εκεί για να βγει στην κόντρα το Ιράν με τον Μοχεμπή. Ανάμεσα σε τρεις. Να πάρει και ανάσα η άμυνα. Χατζησαφή, βαθιά εκτέλεση της μπάλας για να μπορέσει να βρει συμπαίκτη του τελικά από το δυνατό μαρκάρισμα. Εποφελημένος βγαίνει ο Ιρανός. Ακούτε και τις επιφημίες. Ο Αλίνε Μάτι. Πολύ σωστή, δύσκολη απόφαση βέβαια. Με τον Ενγκόη πεσμένο και τον αντίπαλό του κοντά. Έχει βγάλει την μπάλα. Πολύ σωστό το κόρνερ. Δεύτερο στο παιχνίδι για το Ιράν. Ακούτε τι γίνεται. Σε σηκώνονται οι Ιρανοί, οι οποίοι βλέπουν την ομάδα τους ότι έχει πιθανότητες να πάρει κάτι θετικό απέναντι σε αυτό το Βέλγιο. Φυλά και την μπάλα στην εκτέλεση ο Ρεζαϊάν. Από τα αριστερά με το δεξί πόδι. Έτοιμος να εκτελέσει. Παίρνει ύψος η μπάλα. Πρώτη κεφαλιά άστοχη από τον Καλιζαντέχ. Καλή στιγμή. Καταγράφοντος μια τελική. Το 65 για το Ιάν. Καλιζαντέχ, επαναλαμβάνω. Ο παίκτης ο οποίος για την μπάλα καταλήγει out από την δική του κεφαλιά. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο που εκτός από τη φάνταση του Ταρέμι στο 53 που εξουδετέρωσε ο Κουρτό, αυτή ήταν η δεύτερη. Λοιπόν, είναι η σειρά του Ιράν τώρα να κάνει τις αλλαγές. Να δούμε. Θα βγει με το νούμερο 8 Μοχεμπή, ο αριστερός χαφ. Και θα βγει και ο Χατζησαφή. Αλλάζει την αριστερή του πτέρυγα ο προπονητής του Ιράν. Το Ράμπι με το 16, ο Χαμάτι με το 5. Να λοιπόν, οι αλλαγές που επί της ουσίας, για να καταλάβετε τι γίνεται εδώ, επειδή είχε αλλάξει σχεδόν όλη τη δεξιά του πτέρυγα με Σαλαμέκερς και Μενιέ, με Καστάνι και Λουμπάκιο, άλλαξε την αριστερή του πτέρυγα. Για να δούμε τώρα ένα φάουλ από κλέψιμο. Και κόκκινη! Κόκκινη του Ενγκόη σε μια φάση που έδειχνε να την ελέγχει. Έγινε το λάθος, το κλέψιμο της μπάλας. Και φέρνει την κόκκινη από τον Αργεντίνο διαιτητή, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε περικυκλώνεται εκεί. Γύρισε την μπάλα, την κράτησε πίσω και στο κλέψιμο από τον Ταρέμι. Και εδώ θα έβγαινε μόνος του απέναντι στον Κουρτουά. Είναι ξεκάθαρη παράβαση, τον κρατά. Κόκκινη, βέβαια κρατά το κεφάλι του ο Ενγκόη, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι έφευγε μόνος του Ταρέμι εκεί. Νέα δεδομένα στο παιχνίδι. Με την κόκκινη του Ενγκόη. Ο αμυντικός Λίλ αφήνει την ομάδα του από το 67. Από αυτή την αυλεψία, απρόσεκτη κίνηση. Και για να δούμε τώρα πώς θα το διαχειριστεί και ο Γκαρσιά το παιχνίδι. Γιατί πρέπει να ρίξει άλλο αμυντικό, να κάνει κάποια αλλαγή. Να δούμε τι έχει στο μυαλό του. Βλέπω τον Τεάτε της Άντραχτ Φρανκφούρτης. Να κάνει κάποια αλλαγή τώρα, να δούμε ποιος θα θυσιαστεί από τους υπόλοιπους. Όλα έτοιμα. Και να εκτελεστεί με στη μεγάλη περιοχή απομάκρυνση της μπάλας από τον Μέχελε. Μια προσπάθεια εκεί όπου ήταν και ο Μοχαμάντι. Πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι. Καταλαβαίνουν οι δύο προπονητές ότι από τα άκρα θα γίνει η δουλειά, κυρίως από τη δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται το Βέλγιο ή από την αριστερή όπως αμήνεται το Ιράν. Γι' αυτό έχουν αντικατασταθεί και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές, δύο για κάθε ομάδα, για να καταλάβουν λίγο και τη στρατηγική τους. Το Ιράν απειλεί, προσπαθεί να απομακρύνει την μπάλα. Τώρα εκεί είναι ο Μέκελε για τον Τροσάρ, ανάμεσα σε δύο, στο χώρο του κέντρου, περνά την μπάλα πλάγια δεξιά. Περιμένοντας και την προώθηση των υπολείπων. Και με τον Λουκεμπάκιο λίγο πιο πίσω. Παραγυρνά από τον Καστάνι. Βολέα από τον Κουρτουά. Θα φέρει την μπάλα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εκεί ταλαιπωρεί ο Λουκάκου. Τον αντίπαλό του βάζει και αγκώνες. Ήταν φάουλ κατά την άποψή μου. Δεν σφυρίχτηκε. Συνεχίστηκε. Άλλωστε η μπάλα ήταν για το Ιράν. Ντε Μπρόινε στο χώρο του κέντρου σε ρόλο playmaker. Πάσα από τα δεξιά για να μπορέσει εκεί να βρει το Λουκεμπάκιο. Την κρατά την μπάλα, αλλά προς όφελος του αντιπάλου του. Ο Μοχαμάντι είναι αυτός που κέρδισε την μπάλα. Θα πάει στον χώρο του κέντρου για τον Καλιζαντέχ. Δεν αλλάζει την στρατηγική με πεντάδα στην άμυνα η ομάδα του Ιράν. Και επαναλαμβάνω, πλην της κίνησης που έχει δει ο Λουκάκου στο 3 και ο Ζατολάχη στο 33, η επόμενη κάρτα ήταν του Ενγκόη με κόκκινη, απευθείας δηλαδή, για το μαρκάρισμα πάνω στον Ταρέμι. Δεν μπορεί και πάλι να βγει στην επίθεση. Πάντως το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να εξαργυρώσει εύκολα αυτή την απειλή που είχε στα προηγούμενα λεπτά του Βέλγιο προς την εστία του Ιράν. Και ενώ υπάρχει cooling break, είμαστε στο 70 λεπτό. Βέλγιο-Ιράν 0-0, με το Βέλγιο να παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Να έχει χάσει ευκαιρίες, να έχει τον έλεγχο, αλλά το Ιράν να δείχνει ότι φλερτάρει έντονα με το βαθμό και μην εκπλαγείται να παίρνει ακόμα και την νίκη απέναντι σε αυτή την ομάδα του Γκαρσιά. Σύντομη διακοπή, αγγελεστούμε όχι στο λόγο και επιστρέφουμε.
0: Εντάξει, Γιάννη, πάρε τις ανάσες σου. Λοιπόν, με 10 έχουν αλλάξει τα δεδομένα, όπως είπε και ο Γιάννης, με την αποβολή που έγινε στο 67ο λεπτό του Ενγκόη. Τα έκανε όλα λάθος. Αρχικά γύρισε την μπάλα λανθασμένα, μετά ο Ταρέμι του την έκλεψε και ο στόπερ του Βελγίου τον γκρέμισε πριν βγει απέναντι από τον Κουρτουά. Δικαιολογημένη λοιπόν η κόκκινη. Νωρίτερα είδαμε τη μεγάλη φάση για το Βέλγιο. Ο Μπέραντ Βαντ σταμάτησε πεσμένο στο σουτ που έγινε στο... από τον Ντεκάιπερ. Έτσι λοιπόν το 0-0 παραμένει, τα δεδομένα άλλαξαν, το παιχνίδι είναι καλό, οι Ιρανοί προσπαθούν να βρουν καινούς χώρους, τώρα αγωνίζονται και με παίκτη επιπλέον παραπάνω, καθώς οι Βέλγοι έχουν μείνει με 10. Θυμίζω νωρίτερα την επέμβαση του Κουρτουά στο σουτ του Ταρέμι. Ο Κουρτουά αντέδρασε εντυπωσιακά και έτσι απεσόβησε τον κίνδυνο για την εστία του. Το 0-0 παραμένει, ένα παιχνίδι το οποίο έχει και καλές φάσεις και για τους Βέλγους αλλά και για τους Ιρανούς που στον κενό χώρο είναι πάρα πολύ καλή. Έτσι λοιπόν έχει διαμορφωθεί η εικόνα του αγώνα μέχρι και αυτή την ώρα. Είμαστε στο 68ο λεπτό με το 0-0 ανάμεσα σε Βέλγιο και Ιράν να παραμένει. Έχουμε 4-2 corner, μία φυσικά, μία στις κίτρινες, είμαστε στο 1-1, μία για το Βέλγιο, μία για το Ιράν. Οι Βέλγοι παίζουν με παίκτη λιγότερο. Έχουμε 17 σου των Βέλγων έναντι 5 των Ιρανών. Στα 6 γκολ είμαστε στο 1.44 για το Βέλγιο, στο 0.49 για το Ιράν. Λοιπόν, 0-0 είμαστε πλέον στο 70 λεπτό. Το αριθμητικό πλεονέκτημα που έχει αυτή τη στιγμή το Ιράν, να δούμε αν θα του δώσει τη δυνατότητα να βγει περισσότερο επιθετικά ώστε να αναζητήσει τον γκολ της νίκης. Αυτό βέβαια θα απαντηθεί στο τελευταίο μέρος του αγώνα, στο τελευταίο 20 λεπτό. Θυμίζω τη φάση που το Βέλγιο έμεινε με 10, ο Ενγκόη έκανε λάθος, τσαφ που λέμε, ο Ταρέμι έκλεψε την μπάλα, ο παίκτης του Ολυμπιακού έφευγε μόνος του και τον γκρέμισε. Και σωστά είδε την κόκκινη κάρτα και το Βέλγιο προχωράει σε αλλαγές. Τώρα είναι επιβεβλημένες μετά την κόκκινη κάρτα του Ενγκόη. Να δούμε λοιπόν στο τελευταίο μέρος του παιχνιδιού αν το Ιράν έχει τη δυνατότητα να βγει περισσότερο επιθετικά ώστε να αναζητήσει τον γκολ της νίκης. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει πολύ σύντομα. Γιάννη, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, με την αλλαγή που έγινε καθώς πέρασε το παιχνίδι ένας αμυντικός και πιο συγκεκριμένα ο Αρτούρ Τεάτε της Άιντραχτ Φραγκφούρτης αντί του Λουκάκου που είχε και κίτρινη κάρτα και γενικά ήταν πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό. Οπότε να δούμε ποιος θα παίξει τώρα στην κορυφή, μιας και ο Τεάτε θα πάρει ρόλο στη θέση της άμυνας δίπλα στον Μέχελε. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω τώρα σε αυτή την προσπάθεια ο Λουκεμπάκιο. Ναι, πράγματι, ο Λουκεμπάκιο είναι ο παίκτης ο οποίος είναι στην κορυφή. Ο Φόρτ ή μεσοεπιθετικός στην Μπενφίκα. Και έχοντας λίγο πιο πίσω τον Ντεμπρόινε, τον Τροσάρ αλλά και τον Βανάκεν. Αυτή η αλλαγή σχηματισμού, μιας και βγήκε επιθετικός ο Λουκάκου και πέρασε ένας στόπερ ο Τεάτε. Λοιπόν, είμαστε στο 74, Βέλγιο-Ιράν στο 0-0. Η αγωνία αυξάνεται, όπως επίσης και το ικανοποιητικό θέαμα που έχουμε στο Μουντιάλ από τα παιχνίδια. και δεν έχουμε παράπονο ακόμα και από τα πρόβλεπτα αποτελέσματα που το κάνουν πιο πικάτικο. Εξού και το Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0 σήμερα, θυμίζω. Σκορ και θέαμα στο Ιαπωνία την Ισία 4-0. Ίδιο σκορ στο Ισπανία Σαουδική Αραβία. Και βεβαίως να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το παιχνίδι. Για το Βέλγιο με 1,30 αναμενόμενα γκολ. Τα ex-goal έναντι 0,30 του Ιράν. Το 1,30 σημαίνει ότι θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πετύχει ένα γκολ με τις φάσεις που είχε, γιατί αυτό μετράει την ποιότητα των ευκαιριών που έχουν οι δύο ομάδες. Προσπάθεια από τα αριστερά για το Ιράν. Το γύρισμα της μπάλας από τον τερματοφύλακα του, στον τερματοφύλακα του μάλλον, από τον αμυντικό, τον De Kuyper, λίγο πριν γίνει απειλητικός για το Ιράν. Από την άλλη πλευρά ο Τζάχα Μπάνς. Τώρα αρχίζει και εξεθαρεύει το Ιράν. Μαρκάρει πιο ψηλά, δεν περιμένει πίσω από το κέντρο το Βέλγιο. Ανοίγει λίγο περισσότερες γραμμές του. Να δούμε κατά πόσο αυτό θα μετρήσει προς όφελος του Βελγίου, που και η κούραση επιδρά και η πίεση και το άγχος το τελευταίο τέταρτο. Αλλά θα έχουμε και αρκετές καθυστερήσεις. Τώρα η μπάλα κινείται με τον Μέχελε. Απομακρύνει εύκολα Νεμάτη για τον Ζατολάχη. Περιμένει χωρίς να βιάζεται να προωθηθούν και οι συμπαίκτες του. Μια υποσχόμενη μετάβαση στη φρέναρε. Μάλλον τα έχει ακούσει εκεί από τον προπονητή του. Γιατί αν κρίνω ότι ζήτησε συγγνώμη προς τον Αμίρ Γκαλανόη, ίσως ήθελε να πάει πιο γρήγορα στη μετάβαση, αυτό που είπα λίγο νωρίτερα, και όχι να φρενάρει το ρυθμό του Ιράν, που ούτως ή άλλως πάει σε ένα πιο αργό τέμπο. Και μπαλά αριστερά για τον Μοχαμάντι. Κινείται με τον το Ράμπι. Μπαλά λίγο πιο πίσω, χωρίς να βιάζονται. Αλνεμάτι. Τώρα θυμίζει Ιράν το Βέλγιο, περιμένει πίσω από το κέντρο. Με συνοχή στις άμυνες, δίνοντας πλάτος και στην τακτική του, να μην επιτρέψει δηλαδή στο Ιράν, το οποίο μέτρο με μέτρο κερδίζει χώρο. Για να δούμε από τα αριστερά η προσπάθεια. Με τον Μοχαμάντι ψάχνει τη σέντρα, καλοτραβηγμένη, αλλά η μπάλα περνά πάνω από το κεφάλι του προωθημένου εκεί, Τσαχαμπάνκς μαζί με τον Ρεζάιαν. Δύο παίκτες οι οποίοι είχαν προηγηθεί μέσα στη μεγάλη περιοχή και εδώ είχαν κοντά τους και τον Μέχελε και τον Τεάτε. Τελικά δεν τα κατάφεραν. Οι φωνές που ακούτε είναι από ορισμένους Βέλγους που ανεμίζουν τη φανέλα τους, αν και νομίζω ότι περισσότερο φαίνεται να ζεσταίνονται. Για να δούμε την προσπάθεια του Ιράν. Από αυτό το κλέψιμο δεν μπόρεσε να βγει με τον Ταρέμι και στη συνεργασία με τον το Ράμπι. Παραγυρνά πίσω στον Κουρτουά με το αριστερό. Το βολέ, μπάλα στον χώρο του κέντρου. Τώρα δείχνει πιο θαραλέα, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση η ομάδα του Ιράν, στο να κρατήσει μπάλα, να απειλήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Γεγονός που το επιτρέπει αυτό η αποβολή του Ενγκόη στο 67 για φάουλ πάνω σε έναν Ταρέμι που τρέχει διαρκώς, μπορεί να έχει ακουμπήσει ελάχιστα την μπάλα, αλλά έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη φθορά και έναν πονοκέφαλο στην άμυνα του Βελγίου. Και θυμίζω ότι και το δικό του γκολ στο 25 που ακυρώθηκε ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό, και βεβαίως και η πολύ μεγάλη φάση που έχασε στο 53 όταν ο Κουρτουά είπε όχι. Γενικότερα σήμερα Κουρτουά από τη μία, Μπέραν Βάντα από την άλλη είναι οι πρωταγωνιστές, και αλλαγή. Ο Γκοντός είναι ο παίκτης ο οποίος θα αντικατασταθεί στη μεσαία γραμμή. Και με το νούμερο 20 θα περάσει ένας άλλος ποδοσφαιριστής, αυτός ο οποίος θα βοηθήσει μέσω αμυντικά. Ουγγαλού. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Αν και έχει ρόλο μέσω επιθετικού, αλλά τον βλέπεις αμέσως να παίρνει ρόλο για να βοηθήσει στη μεσαία γραμμή και λίγο πίσω, για να κρατήσει σταθερά την ομάδα του, ανεβάζοντας λίγο περισσότερο την κατοχή μπάλας. Τώρα η ομάδα του Ιράν με τον Τσαχαμπάνκς αριστερά για τον Μοχαμάντι, το Ράμπι. τους κατευθύνει και ο Ταρέμι με τα χέρια δείχνοντας δεξιά-αριστερά τον ελεύθερο παίχτη. Τσαχαμπάνκς, τώρα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Βελγίου όλα αυτά. Ρεζάιαν πίσω με τον Ζατολάχη. Γκαλού πέρασε λίγο νωρίτερα, ξανά στο παιχνίδι. Ταρέμι πλώνει το παιχνίδι από τα αριστερά για τον Τωράμπι. Ψάχνει το γέμισμα, δεν μπορεί ο Τσαχαμπάνκς, πέφτοντας βρίσκει τον αντίπαλό του. Συγκρούονται πόδι με πόδι. Καθαρή η παράβαση του Ιρανού. Τελικά σηκώνονται, δεν έχουν κάτι ανησυχητικό. Πολύ πιο ήρεμος, διαρκώς καθισμένος. Εκεί τα λέει με τους συνεργάτες του ο προπονητής του Ιράν, ο Αμίρ Γκαλενόη. Όρθιος, φωνακλάς, χειρονομεί. Ρούντι Γκαρσιά, σπουδιακός προπονητής του Βελγίου, βλέποντας την ομάδα του να φλερτάρει με την ισοπαλία και να κινδυνεύει έτσι όπως πάει το παιχνίδι να υποστεί την ήττα, γιατί το Ιράν έχει αποδείξει στο σημερινό παιχνίδι σε δύο τις περιπτώσεις ότι δεν αστείευεται, πόσο μάλλον τώρα που παίζει με παίχτη περισσότερο. Απομάκρυνση της μπάλας από τα δεξιά για τον Ρεζάιαν. Ρεζάιαν έχει χώρο, βαθιά παλιά για να βρει τον Ταρέμι, είναι πάρα πάρα πολύ δυνατή. Βγαίνει ψηλά στη μεγάλη περιοχή, θα μπλοκάρει την μπάλα ο Κουρτουά, και ενώ από κοντά του είχε και τον Μέχελε ο Ταρέμι, δεν μπορείς να τον αφήσεις λεπτό τον επιθετικό του Ολυμπιακού. Αριστερά το κόψιμο της μπάλας από τον Τωράμπι. Προσχόμενη μετάβαση από τα αριστερά για το Ιράν. Ακόμα πιο αριστερά για τον Μοχαμάντι. Σηκώνει το κεφάλι να δει ποιοι είναι οι συμπαίκτες του. Βλέπει τον Ταρέμι μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά από την κόντρα που βάζει εκεί ο Καστάνιε. Μπάλα φτάνει κατευθείαν στην αγκαλιά του Κουρτουά. Νέο λάθος το Ιράν. Για να δούμε ένα σουτ μακρινό. Ο Κουρτουά θα μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο ο Ζατολάχη, προκειμένου να σουτάρει από τόσο μακριά. Έκλεψαν την μπάλα. Ακόμα μια προσεξία. Θα μπορούσε να πετάξει μπάλα δεξιά. Είχε βέβαια οπτικό πεδίο. Είχε αριστερά τον Ταρέμι. Επιχείρησε ένα μακρινό σουτ για την εμπειρία του Κουρτουά. Παρά το γεγονός ότι πήγε με δεύτερη προσπάθεια, δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Καταγράφεται ακόμα μια τελική με τον Ζατολάχη σε ένα πολύ καλό παιχνίδι το οποίο παρακολουθούμε. Η σέντρα από τα δεξιά χωρίς αποτέλεσμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τελευταία καλή στιγμή που έχουμε δει για το Βέλγιο είναι στο 62 με τον Βανάκεν. Από το 67 και μετά της αποβολής, αόρατη επιθετικά η ομάδα του Βελγίου. 17 προσπάθειες για γκόλ, 6 στο τέρμα, 6 για το Ιράν, οι 3 στο τέρμα, αλλά και οι 3 φαρμακερές. Στις 2 η εξαιρετική αντίδραση του τερματοφύλακα του Τιμπό Κουρτουά της Ρεάλ. Θυμίζω ότι είναι ο όμιλος των ισοπαλιών μέχρι στιγμής. Πρώτη αγωνιστική Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Και για δύο ομάδες, ή μάλλον για τέσσερις ομάδες που συναντιούνται μεταξύ τους για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Δεν υπάρχει προϊστορία σε κανένα από αυτά τα μάτς που είδαμε, θα δούμε. Λουμπάκιο από τη δεξιά πλευρά, Λουκεμπάκιο τελικά θα πάρει το φάουλ, φλερτάρει με την κίτρινη. Τελικά δεν τη δείχνει στον Καλιζαντέχ, γιατί κράτησε τον αντιπαλό του. Τράβηξε τη φανέλα, άποψη μου ότι είναι καθαρά κίτρινη κάρτα. Παραλίγο θα τη σκίσει από το τράβηγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ τη χαρίστηκε ο διαιτητής, ο Ντάριο Ρέρα, ο Αργεντίνος. Και ενώ ο Μπέραν Βαντ κατευθύνει τους συμπαίκτες του. De Bruyne σε μία μίνι σύσκεψη εκεί. Δηλαδή με το συμπαίκτη του που θα ή ποιο θα στείλει την μπάλα. Καστάνι αριστεροπόδαρος, De Bruyne δεξιοπόδαρος. Τελικά De Bruyne. Φεύγει ο De Kuyper. De Bruyne. Το γέμισμα με γροθιές. Όχι ιδιαίτερα καλά ο Μπέραν Βαντ. Σουτ πιάνει αέρα εκεί. Δεν καταφέρνει να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε ο Τίλεμανς. Από τα αριστερά με τον Τροσάρο, ο οποίος είναι αλήθεια ότι έχει εξαφανιστεί στο τελευταίο 20 λεπτό. Προσπαθεί να βγει στην αντεβίδα τώρα από τα δεξιά το Ιράν, αλλά έρχεται γρήγορα ο Τεάτερ να απομακρύνει την μπάλα. Από τα αριστερά και πάλι με τον Τίλεμανς. Σηκώνει το κεφάλι, σεντράρει χαμηλά το σουτ και η μπάλα είναι κόρνερ. Νομίζω κόρνερ πρέπει να είναι από το σουτ του Βανάκεν. Out έδειξε ο διαιτητής. Θα ήθελα να το ξαναδώ. Νομίζω, επαναλαμβάνω ότι είναι corner. Με τον Βανάκη να πιάνει το σουτ. Ναι, βέβαια. Έχει κοντράρει μπάλα. Δικαίως φωνάζουν οι Βέλγοι. Και η τελευταία αλλαγή για το Ιράν. Ζατολάχη θα βγει, άλλωστε είναι με κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο. Έτρεξε αρκετά. Και στη θέση του θα περάσει ένας άλλος παίχτης, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει. Ο Ζαντέχ. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει και στον χώρο του κέντρου. Προσπάθεια από το κέντρο. Μπάλα απομακρύνεται μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ιράν. Νέα απομάκρυνση μπάλας. Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα, αλλά η αγωνία είναι στο κατακόρυφο και για τις δύο ομάδες. Άλλωστε αυτό έχει ένα δυναμικό στυλ παιχνιδιού. Τροσάρ ανοίγει το παιχνίδι από τα δεξιά. Πολύ καλή κίνηση βρέθηκε και τον Καστάνιε. Καστάνιε, το σουτ, μεγάλη ευκαιρία και πάλι είναι εκεί να πει όχι ο Μπέιραν Βαν. Ποιος άλλος, ο Ντε Κάιπερ. Μακράν, ο πιο απειλητικός παίκτης του Βελγίου, αριστερός μπακ, αλλά και μοιραίος ταυτόχρονα. Βρίσκει το χώρο με τη μία μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Συρτό σουτ. Περνά από αρκετά πόδια μπάλα, βέβαια δεν το βρήκε πολύ γεμάτο. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν αφαιρεί την ικανότητα του Μπέιραν Βαν, που είναι μαζί με τον Τιμπό Κουρτουά κορυφαίοι του αγώνα. Στο 86 Ντε Κάιπερ, τέταρτη καλή στιγμή στο σημερινό παιχνίδι. Και ενώ επαναλαμβάνω ότι τον έχουμε δει φορ, τον έχουμε δει εξτρέμ και όλα αυτά για τον αριστερό μπακ που τα κάνει όλα σήμερα και συμφέρει, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι και ο μοιραίος παίχτης, και ενώ βλέπω να ετοιμάζεται και παίχτης από το Βέλγιο να περάσει και να αποτελέσει την τελευταία αλλαγή. Στο 87 Βέλγιο Ιράν 0-0 για τον 7ο όμιλο. Το Βέλγιο παίζει με 10 ποδοσφαιριστές από το 67 λόγω αποβολής του Ενγκόη. Παίζουν και με τον χρόνο οι Ιρανοί. Σαϊά για τον Ταρέμι. Σπρόξιμο στην κίνηση την οποία έκανε ο Μογκάλου, αλλά υπάρχει offside. Μογκάλου πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι και αυτός έχει πάρει ρόλο καθαρό εμφόρ. Και για να δούμε τώρα από την αλλαγή την οποία θα κάνουν οι Βέλγοι. Θα βγει ο Ντεμπρούινε. Μακριά από τον καλό του εαυτό, δεν μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα. Και ο Πάρντο είναι αυτός ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι σε μια ίσατη προσπάθεια να κρατήσει λίγο στη μεσαία γραμμή. Φερνάντες Πάρντο λοιπόν της Λίλ, και ενώ θα βγει έξω από τη μεγάλη περιοχή με τα πόδια ο τερματοφύλακας που θα κάνει όλα και συμφέρει σήμερα του Ιράν, ο Μπέιραν Βαν. Από τα δεξιά προσπάθεια των Ιρανών, αλλά πολύ να την παλιά για τον Μογκάλου. Στο 88 Κουρτουά θα δώσει δεξιά για τον Καστάνιε. Δεν μπορεί να βρει το Λουκεμπάκιο. Οι Ιρανοί από τα αριστερά έχουν χώρο. Το Ράμπι με τη μία από τα αριστερά το γύρισμα. Ένα σουτ πάνω σε σώματα. Επιμένουν με τον Χουζενάντσι, είναι η προσπάθεια λίγο νωρίτερα. Νέα προσπάθεια τώρα και υπάρχει σφύριγμα σε ένα σουτ το οποίο έγινε, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Και ενώ Γκαρσία τα βάζει με τους παίχτες του, δείχνει τις θέσεις ενδεχομένως που θα ήθελα να έχουν αυτή τη στιγμή. Στο 89 και φαντάζομαι ότι θα έχουν τουλάχιστον ένα εξάλεπτο καθυστέρησης με όλα όσα έχουν προηγηθεί και με την αποβολή και με τις αλλαγές και με το cooling break. Πολύ δυνατή απομάκρυνση μπάλας από τον Μοχαμάντι, βλέποντας εκεί μπροστά με τον Πάρντο, τον Φερνάντες Πάρντο. Η μπάλα τώρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, όπως επιτίθεται το Βέλγιο. Χωρίς Λουκάκου, χωρίς Ντεμπρόινε, που δεν έκαναν και σημαντικά πράγματα πλην μιας ευκαιρίας που έχασε ο Ντεμπρόινε στο 9. Διπλή ευκαιρία μάλιστα με τον Ντε Κάιπερ που εξουδετερώθηκε από τον Ιρανό τερματοφύλακα. Προσπαθεί εκεί με τον Τροσάρ, η μπάλα πάει δεξιά. Καστάνιε Ο Μάκης μπάλας από τον Λίνε Μάτι. Παίζουν με τη φωτιά και οι δύο ομάδες. Ένα μάτς που μπορεί να έχει γκολ για οποιαδήποτε ομάδα, αλλά και να λήξει και ισόπαλο. Λουκεμπάκιο με το αριστερό, η σέντρα από τα δεξιά. Η μπάλα περνά πάνω από αρκετά σώματα. Διεκδικείται εκεί. Αλλά τελικά ο Τίλεμαντς δεν θα μπορέσει να κάνει επαφή με την μπάλα. Λουκεμπάκιο σημάδεψε το συμπαίκτη του. Αλλά πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ ψηλή αυτή η σέντρα. Στο αποκορύφωμα η αγωνία και σε συνδυασμό με τις αλλαγές που θα έχουμε τώρα. Για την ώρα περιμένουμε τις καθυστερήσεις. Στο 90 τελικά βλέπω από πλευράς Ιράν να μην γίνει κάποια αλλαγή. Κουρτουά με τα πόδια από την περιοχή του απομακρύνει. Προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίκτη και πιο συγκεκριμένα συγκίνηση την οποία έκανε με τον Βανάκεν αλλά και τον Πάρντο. Τελικά κανείς από τους δύο. Η μπάλα για τον Καλιζαντέ. Κανάνη από τα αριστερά για τον Μοχαμάντι. Μοχαμάντι στο κέντρο για τον Τωράμπι. Παρά λίγο πιο πίσω. Αλινεμάτι. 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Οι Βέλγοι είναι αυτοί τώρα που φωνάζουν. Θεωρούν προφανώς ότι θα έπρεπε να είναι παραπάνω τα λεπτά. Γιατί και εγώ για να είμαι ειλικρινής υπολόγιζα τουλάχιστον ένα εξάλεπτο. Και με την καθυστέρηση που είχαμε στην αποβολή. Εν πάση περιπτώσει, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή μπάλα. Ανάμεσα σε αρκετά πόδια για να δούμε που θα καταλήξει σε Ιρανούς. Από τα αριστερά το γέμισμα. Η μπάλα περνά ψηλά από όλους και τελικά δεν τη βρίσκει κανένας. Με τον Τσαχαμπάνκ συγκεκριμένα. Να βλέπει η μπάλα να φεύγει από την άλλη πλευρά με τον Τροσάρ. Τώρα Βανάκεν καταδιώκεται από τον Χοζαμανίγ. Τελικά έγινε το λάθος. Ρεζαϊάν, νέο λάθος, λάθη επιλαφών. Προσπαθεί να ρίξει το παιχνίδι με τον Τσαχαμπάνκ. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω. Έγινε το λάθος. Ρεζαϊάν, νέο λάθος, λάθη επιλαφών. Προσπαθεί να ρίξει το παιχνίδι με τον Τσαχαμπάνκ.

0: Ήδη έχουμε 2-0-0 στο Μουντιάλ. Να δούμε αν θα έχουμε και τρίτο. Πάσα κακή από τον Απάρντο. Ξανακλέβουν οι Βέλγοι από τα αριστερά με τον Τροσάρ. Ελίσσεται ανάμεσα σε 2-3. Βρίσκεται από τα δεξιά το Λουκεμπάκι, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Σπατάει την μπάλα για τον Καστάνιε. Το γύρισμα. Η μπάλα απομακρύνεται, αλλά σε πλάγιο και στο κόρνερ. Από τα πόδια του Χαλισαντέχ, ο οποίος αποθεώνεται, ακούτε, σαν να έχει πετύχει γκολ. Και έχουν συλληφθεί τα 2 λεπτά στις καθυστερήσεις του. Και μπάκι από τα δεξιά και πάλι για τον Καστάνιε. Κεφαλιά. Άστοχη. Out από τον Μέχελε. Μία τελική προσπάθεια ακόμα. Μέχελε υποπίεση είναι αλήθεια. Πολύ καλή άμυνα από τους Ιρανούς. Στο ψηλό παιχνίδι σχεδόν ανίκητη. Και ένας Βέλγος ντυμένος ο Βελίξ κρατά το κεφάλι του ή μάλλον το κράτος με τα κερατάκια. Κοιτά με αγωνία και ο Λουκάκου από τον πάγκο. Στα μισά των καθυστερήσεων. 2,5 λεπτά από τα 5. 0-0 Βέλγιο Ιράν. Το Βέλγιο παίζει με 10 παίχτες από το 67 λόγω αποβολής του Ενγκόη. Καστάνιε για τον Τροσάρ. Βανάκεν από τα αριστερά. Η μπάλα προσπαθεί να βρει τρόπο εκεί να απειλήσει, χωρίς να τα καταφέρει με τον Πάρντο. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω. Τεάτε ακόμα πιο αριστερά για τον Πάρντο. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έχει πολλά σώματα μπροστά του. Πάρντο ψάχνει το σουτ. Απελπιστικά άστοχο. Έσκαψε την μπάλα. Πήγε για σέντρα σουτ. Τελικά η μπάλα περνά πάρα πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια του Μπέραν Βαντ. Θα νόμιζε κανείς ότι κάπου κόντραρε η μπάλα και πήρε αυτή την πορεία, αλλά αναλαμβάνω απελπιστικά, άστοχο, εκνευρίζοντας και απογοητεύοντας τους Βέλγους. Και απ' την άλλη, ένας πανευτυχής φίλαθλος που φορά τη φανέλα του Μεξικού και κρατά την μπάλα. Το Ιράν παίζει πάντως με το Βέλγιο. Δεν ξέρω αν θα την επιστρέψει, προφανώς θα την επιστρέψει. Την επαναφορτιζόμενη μπάλα του Μουντιάλ. Το κλέψιμο της μπάλας στον χώρο του κέντρου. 4 λεπτό της πεντάλεπτης καθυστέρησης. Τροσάρ χάνει την μπάλα. Ανακτά με τον Βανάκεν. Νέα προσπάθεια τώρα με τον Τροσάρ σε ρόλο οργανωτή. Μπάλα για τον Τεάτε. Καστάνιε ζητάει την μπάλα από τα δεξιά. Παίρνει την μπάλα όπως και ο Λουκεμπάκιο. Λουκεμπάκιο μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Σουτάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Χάνει την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι. Κρατά το κεφάλι του μη μπορώντας να πιστέψει τι έχει χάσει. Βέβαια. Υποπίεση είναι η αλήθεια. Βρήκε την αφύλακτη γωνιά του τερματοφύλακα του Μπέραν Βαντ, ο οποίος είχε απογειωθεί για Λουκακού. Αλλά με τα φάλτσα και τη δύναμη που έχει μπάλα, ποτέ δεν ξέρει τι μπορούσε να έχει γίνει. Αναλαμβάνω, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Χάνεται για τους Βέλγους. Απογοητευμένος ο Λουκεμπάκιο. Πάμε ολοταχώς για την τρίτη ισοπαλία του ομίλου. Μετά από τα 2 παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. 15 δευτερόλεπτα υπολείπονται για να συμπληρωθούν τα 5. Για να δούμε αν προλαβαίνει να κάνει μια τελευταία προσπάθεια. Το Βέλγιο μετά την εκτέλεση του πλαγίου σηκώνει τα χέρια ο Τζαχαμπάνκς, ζητώντας το κοινό να τους στηρίξει, να τους υποστηρίξει ακόμα περισσότερο. Ακούτε τις φωνές. Και τελικά έχουμε λήξη. Τριπλό σφύριγμα λήξης από τον Ντάριο Ερέρα, τον Αργεντίνο. Αποκαμωμένοι παίκτες και των δύο ομάδων ξαπλώνουν, αλλά με αντίθετα συναισθήματα. Το Βέλγιο, το οποίο θα ήθελε τη νίκη, τελικά δεν κατάφερε να πάρει κάτι. Και από την άλλη το Ιράν, το οποίο είχε 2 πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Μια με τον Ταρέμι στο 53 και άλλη μια με τον Κανάνι στο 14, αλλά είχε έναν εξίσου πολύ μεγάλο τερματοφύλακα, τον Τιμπό Κουρτουά, το Βέλγιο που είπε όχι. Αλλά πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ντεκάιπερ στο 58, μεγαλύτερη όλων, σε συνδυασμό και με τη διπλή ευκαιρία στο 9 του Ντεμπρόινε με τον Ντεκάιπερ, όπου ένας άλλος σπουδαίος τερματοφύλακας, ο Μπέραν Βαντ, είπε όχι. 2 τερματοφύλακες λοιπόν καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα, το 0-0. Δεύτερη ισοπαλία για το Βέλγιο μετά το 1-1 με την Αίγυπτο. Δεύτερη ισοπαλία όμως και για το Ιράν μετά το 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία. Και πλέον καταλαβαίνει κανείς ότι η τρίτη και τελευταία αγωνιστική και για τις δύο ομάδες θα έχει πολύ μεγάλη αγωνία. Σε συνδυασμό βεβαίως και με το τι θα γίνει και με το άλλο παιχνίδι του ομίλου.
1: Ιράν, Αίγυπτος, Γιάννη και Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία.
0: Σκοτωμός σίγουρα, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα κάτι παραπάνω από ικανοποιητικό μουντιάλ αυτό το οποίο παρακολουθούμε, με την εξέλιξη και την απρόβλεπτη τροπή που έχουν τα παιχνίδια και με την εικόνα του Ταρέμι απογοητευμένος ο ίδιος, που έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι.

0: παιχνίδι. Ταλαιπώρησε αρκετά τους αμυντικούς του Βελγίου, του έκαναν αρκετά φάουλ, υπέβαισαν και σε σφάλματα, αλλά τα βάζει και με τον εαυτό του ίσως περισσότερο με τη φάση που έχασε στο 53. Αλλά όταν είσαι ένα τόσο μεγάλο τερματοφύλακα απέναντί σου, σίγουρα περιμένεις τα πάντα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Τελικό αποτέλεσμα Βέλγιο-Ιράν 0-0. Τα καλύτερα συνεχίζονται εδώ στην Ερασπόρ και με τις υπόλοιπες μεταδόσεις που ακούτε σε ζωντανή μετάδοση από τους συναδέλφους. Άγγελε Σίμω, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Βέλγιο-Ιράν 0-0. Τρίτη σοπαλία στον όμιλο. Νικητής του Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος θα πάρει το προβάδισμα. Είπαμε τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν την τελευταία αγωνιστική. Το Ιράν από την άλλη σε ένα ιστορικό παιχνίδι απέναντι από την Αίγυπτο θα ψάξει το δικό του εισιτήριο πρόκρισης. Δεύτερη ισοπαλία για το Βέλγιο, αλλά στην πρώτη φάση φαίνεται πως θα υδρώσει για να περάσει στην επόμενη φάση. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι πολύ αργά καθώς ακολουθούν παιχνίδια. Από τον Γιάννη Κωσταράκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το δελτίο ειδήσεων και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Ο Τάκης Μπάλτα σε πολύ λίγο κοντά σας με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης Παπαγεωργίου στην παρέα σας για τη συνέχεια του μικροφόνου στα γήπεδα.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπαλτάς στο μικρόφωνο. Βέλγιο-Ιράν ισόπαλοι 0-0 πριν από λίγο σε μετάδοση του Γιάννη Μεράνιου. Νωρίτερα είχαμε Ισπανία-Σαουδική Αραβία με μετάδοση από τον Μπάμπη Παπάζογλου με 4-0. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα ακολουθεί ο Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι. Πάντα εδώ από την ελληνική ραδιοφωνία την Era Sport και στις 4 τα ξημερώματα θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος. Σίγουρος πως θα μπορέσει να πετύχει στο έργο του στο Παναθηναϊκό, εμφανίστηκε ο Τζέικομ Νίστρουμ. Κατά την επίσημη παρουσία του από τους Πράσινους, σήμερα το μεσημέρι στο Γιώργος Καλαφάτης έχουν γίνει αλλαγές και συνεχίζονται. Θα δουλέψουν μαζί. Κάθε μέρα θα χτίζουμε την ομάδα που θα κάνει όλους τους φιλάθλους μας υπερήφανους στο μέλλον, ήταν τα πρώτα λόγια του Δανού τεχνικού. Ο 26χρονος μπακ, τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Ινιάκη Πένια αναμένεται να περάσουν σήμερα από ιατρικές εξετάσεις μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που δρομολογείται και αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, η προγραφή των συμβολέων του στο απόγευμα της ίδιας μέρας με τον Παναθηναϊκό. Ο Τσάπρας πρόκειται να δεσμευτεί με τετραετές συμβόλαιο, ενώ ο Πένια θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3+1 έτος. Αμφότεροι θα ενσωματωθούν στη συνέχεια στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία με αναχώρησή τους να έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη ταξιδεύοντας με τον Στέφανο Κοτσόλη. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Ετιέν Καμαρά, ο πανύψηλος Γάλλος αμυντικός μέσος, ανακοινώθηκε από τους Πράσινους, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Στο μπάσκετ τώρα, το χρονικό ενός προαγγελθέντος γάμου επισημοποιήθηκε σήμερα καθώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Μπράβοδης στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων σχεδόν 14 χρόνια μετά την λήξη της πρώτης θητείας του στην ηλική ομάδα. Ο Σέρβος προπονητής γύρισε στην Αθήνα για να οδηγήσει ξανά τον Παναθηναϊκό στον δρόμο των επιτυχιών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Μπράντοβιτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Όπως έγινε γνωστό, η παρουσία του Σέρβου προπονητή στους εκπροσώπους τύπου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας στη Μία στο στάδιο στο T-Center. Ο Αλέσιο Λύση, που αποτελεί τον αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, έφτασε σήμερα στις 8. Στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και να αναλάβει και επίσημα προπονητής του δικέφαλου του Βόρα. Ο 40χρονος Ιταλός προπονητής θα αποτελέσει τον διάδοχο του Ρασβάν Λουτσέσκου, υπογράφοντας σύμφωνα με πληροφορίες διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Λύση προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση από τη Ρώμη. Αναμένεται να μετρηθεί για πρώτη φορά στην έμεση Βρή για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της συμφωνίας του με τον ΠΑΟΚ, αλλά και για να έχει μια πρώτη επαφή με τους ποδοσφαιριστές. Στην οικογένεια του Άρη παραμένει ο Γιώργος Στανούλης, ο 24χρονος σέντερ μετά την περσινή σεζόν του στους Κιτρινόμαυρους. Ο Στανικός από τον Ολυμπιακό κατέληξε συμφωνία με τους ευθύνοντες της ομάδος για συνέχιση της παρουσίας του στο ρόστερ ως ελεύθερος παίκτης. Στο Μουντιάλ η Εθνική Ιαπωνία συνέτριψε την Εθνική Τινησίας με το εφατικό 4-0 στο χιλιοστό αγώνα στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων που πήρε την πρόκριση για τη φάση των 32. Εκουαδόρ Κουρασάο αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα με τερματοφύλακα τον Ρούμα να πραγματοποιεί μια εξαιρετική εμφάνιση. Τώρα ο Μιγγέλ Ογιαρθάμπαλ ανακηρύχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στην εμφατική νίκη της Ισπανίας επί της Σαουδικής Αραβίας με 4-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου του Μουντιάλ του 2026. Ο επιθετικός της Σοσεδάδ του σκόραρε 2 φορές στο 21ο λεπτό και στο 24ο, ενώ στη δική του ασίστ στο 10ο λεπτό ο Λαμίλ Γιαμάλ είχε ανοίξει το σκορ για τη Ρόχα. Την πέμπτη της νίκης 6 αναμετρήσεις στη Link Pace του Europa Link πέτυχε Εθνική Ανδρών στο Βόλιο επικρατώντας του Λουξεμβούργου με 3-0 σετ και ολοκληρώνοντας με θετικό απολογισμό της υποχρεώσης της στη φάση των ομίλων. Για την ίδια διοργάνωση η Εθνική Γυναικών νίκησε σήμερα την Εστονία με 3-1 σετ. Εκτός η Αντετοκούμπο, Κώστας Λούκας και Δημήτρης Κατσίβελης από την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ για τα μάτς με την Ρουμανία στις 2 εβδόμου στις 7 η ώρα και εντός με την Πορτογαλία στις 7.30 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. 2 χρυσά μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου με τους Σωτήρης Γκαραγκάνη και Πολυνίκη Μανουλίδου να ανεβαίνουν το ψηλότερο σκαλί του βάθρου στα 200 μέτρα ανδρών και γυναικών αντίστοιχα. Ο Άγγελος Τζανής Ανδρέογλου επιβεβαίωσε τα προγνωστικά στο δέκαθρο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο και το τρίτο διαδοχικό βαλκανικό τίτλο της καριέρας του. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Κώστας Καραγιαννίδης, ο οποίος συγκέντρωσε 7.551 βαθμούς, σημειώνοντας παράλληλα νέο ατομικό ρεκόρ. Στο έπταθλο, η Νατάσα Μπαλούμη χάρισε ακόμα ένα μετάλλιο στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση με 5.326 βαθμούς, επίδοση που αποτελεί την καλύτερη της καριέρας της υπό κανονικές συνθήκες. Στο τριπλούν ανδρών, ο Δημήτρης Τσιάμης ανέβηκε για ακόμα μια φορά στο βάθρο της διοργάνωσης, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Στα 5.000 μέτρα γυναικών, η Ντενίσα Μπάλα κατέκτησε επίσης το χάλκινο μετάλλιο, πραγματοποιώντας φετινό ρεκόρ με 16.32.05, ενώ η Ειρήνη Τσουπάκη τερμάτισε στην τέταρτη θέση με 16.53.56. Στη σκηταλοδρομία, τώρα 4x100 γυναικών, η ελληνική ομάδα της Ραφαηλίδας Γιαννουλίδου, η Λιουάνας Ρούσου και Κατερίνα Γρηγοριάδου κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο με χρόνο 3.38.05. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, η Ελλάδα κατέλαβε την τέταρτη θέση με 3.09.88. Ο Δημήτρης Τσίτσος στον ακοντισμό συνέχισε την ανωδική του πορεία, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση, στην οποία βρίσκεται ο Έλληνας πρωταθλητής, περασπίστηκε παράλληλα τον τίτλο του από το 2025 με 78-30, δείχνοντας έτοιμος να απειλήσει πλέον και το φράγμα των 80 μέτρων. Δεύτερος Έλληνας στο αγώνισμα ήταν ο Γιώργος Χριστακάκος, ο οποίος σημείωσε 71-79 και κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Τέλος, στο άλμα εισύψος, η Παναγιώτα Δόση πραγματοποίησε τον καλύτερο φετινό της αγώνα στον ανοιχτό στίβο, περνώντας με την πρώτη προσπάθεια το 1-86 και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, όπως είχε κάνει και το 2023. Κυρίες και κύριοι, τα σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Μαλισιώβας θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.
1: Ερασπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Era Sport.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Έτσι δυνατά ξεκινάμε με Νίκο Μαυριδόπουλο στην κονσόλα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλους, σε όλες. Ακούτε την Ερασπόρτο, μικρόφωνο στα γήπεδα. Στο Μουντιάλ συνεχίζεται. Σε 24 ώρο πρόγραμμα από το ξεκίνημα της μεγάλης ποδοσφαιρικής γιορτής.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι για τον 7ο όμιλο Βέλγιο-Ιράν 0-0. Άλλη μια ισοπαλία σε αυτόν τον όμιλο. Ιράν και Βέλγιο έχουν από 2 βαθμούς.

Λίγο νωρίτερα η Ισπανία κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.

επικράτησα με 4-0 τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Ο Γιαμάλ άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό για τους Ισπανούς. 11 λεπτά αργότερα στο 21 ο Γιαθάμπαλ έκανε το 2-0. Στο 24, 3 λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίχτης πέτυχε το 3-0 και το δεύτερο προσωπικό στην αναμέτρηση. Στο 49 είχαμε το αυτογκόλ από τον Ταμπεκτή. Με αυτόν τον τρόπο οι Ισπανοί έκαναν την πρώτη τους νίκη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και πιάσαν τους 4 βαθμούς.

Και φυσικά η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται στη μία η ώρα. Ουρουγουάι πράσινο ακροτήρι με τηλεοπτική μετάδοση φυσικά από την ΕΡΤ, ραδιοφωνική από την ΕΡΑΣΠΟΡ, όπως και σε όλα τα παιχνίδια, και τον Δημήτρη Μαλεσιόβε, ο οποίος θα είναι στο booth και θα μας περιγράψει αυτήν την αναμέτρηση.

Οι Ουρουγουάνοι θα ψάξουν νίκη που θα τους βάλει στην κορυφή μαζί με τους Ισπανούς, και οι δύο ομάδες θα έχουν τον πρώτο λόγο φυσικά μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής για πρόκριση στους 32 του Μουντιάλ.

Το ξενύχτη συνεχίζεται όμως, όπως καταλαβαίνετε, στις 4 η ώρα τα ξημερώματα. Έχουμε την αναμέτρηση της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο, παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της αγωνιστικής μέρας του παγκοσμίου κυπέλου. Την αναμέτρηση της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο για λογαριασμό του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας θα την περιγράψει ο Δημήτρης Λουκάκης.

Στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας που έφυγε, φυσικά πρώτη είδηση είναι η επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Αύριο μάλιστα ετοιμάζουν και μια εντυπωσιακή υποδοχή στο Telecom Center οι φίλοι του Τριφυλιού στην επίσημη παρουσίαση του Ομπράντοβιτς, στην επιστροφή του μετά από 14 χρόνια στην πράσινη ΚΑΕ. Είναι λογικό, ο κόσμος του Παναθηναϊκού να βρίσκεται σε ενθουσιασμό. Επιστρέφει ο προπονητής που ουσιαστικά άλλαξε το ρου του Τριφυλιού του μπασκετικού Παναθηναϊκού, κατακτώντας τους περισσότερους τίτλους που διεκδίκησε και φυσικά έχοντας την κατοχή του ως προπονητής του Παναθηναϊκού 5 Ευρωλίγκες. Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε ο Καμαρά. Αναμένεται αύριο με κάθε επισημότητα και η μεταγραφή του 30φύλου Τσάπρα από τον Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό, όπως και του Ινιάκη Πένια, του Ισπανού τερματοφύλακα. Τη Τρίτη, Τσάπρας, Πένια και Καμαρά θα μεταβούν στην Ολλανδία για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία της ομάδας. Το συμβόλαιο του Τσάπρα θα έχει διάρκεια 4 χρόνια, το συμβόλαιο του Ινιάκη Πένια 3 συν 1 έτος.

Στον Ολυμπιακό από ό,τι φαίνεται είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του ο Νταβίτ Καρμό. Ενώ παράλληλα τρέχουν και οι υπόλοιπες μεταγραφικές προτεραιότητες των Ερυθρολεύκων μετά τις εισηγήσεις που έχει κάνει ο Χωσέ Λουί Μέντιλιμπαρ.

στην ΑΕΚ σε πρώτο πλάνο οι ανανεώσεις του Γιώβιτς και του Πιλιού, ενώ επικράτει ένας ενθουσιασμός καθώς συνεχίζεται αυτή η περιήγηση του τροπαίου της κούπας του πρωταθλητή της σεζόν που μας πέρασε, τη σεζόν 2025-26, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Έγινε ένας χαμός το απόγευμα στην Πάτρα, καθώς αρκετός κόσμος έφτασε στο σημείο που τοποθετήθηκε το τρόπαιο για να φωτογραφηθεί και επικράτησε, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλος ενθουσιασμός.

στον ΠΑΟΚ μπαίνουν σε εποχή άλλες φιολίσσοι. Αυτός είναι ο διάδοχος του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά. Ο Λέση που έφτασε στην Θεσσαλονίκη, ενώ θα έχουμε ένα δείπνο εργασίας, αμέσως δηλαδή θα πιάσει δουλειά ο 40χρονος Ιταλός τεχνικός.

Ο ΠΑΟΚ που ξεκινάει αύριο την προετοιμασία του. Και όπως σας είπαμε, ο Λέση που έφτασε στις 8 η ώρα στη Θεσσαλονίκη θα έχει ένα δείπνο εργασίας ανάμεσα στον ίδιο, τον Βιερίνια και τον Μάτος.

Στον Άρη τρέχουν και εκεί εξελίξεις στα μεταγραφικά για την ενίσχυση της ομάδας. Ο Ρούμπεν Ρέγες, ο τεχνικός διευθυντής των Κιτρινόμαυρων της Θεσσαλονίκης, έχει αναλάβει ενεργό ρόλο πλέον στις διαπραγματεύσεις με τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους για να διαμορφωθεί γρήγορα ο βασικός κορμός του Άρη για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Τους χαιρετισμούς μας και από εμάς από στον Κάσπακα Λίμνου. Φίλε, λέει το Viber κολλάει. Γιατί κολλάει το Viber, για να το δούμε. Να δούμε τι έχετε. Στείλω Παναγιώτης καλησπέρα. Γιάννη αληθεύει ότι ο Παναθηναϊκός πήρε τον Μπενίτεθ του μπάσκετ. Όχι τον Μπενίτεθ του μπάσκετ. Μην τα λες αυτά. Α, ορίστε, ο Γιάννης το έχει στείλει. Χαιρετισμούς από Κάσπακα Λίμνου, φίλε. Οι περιγραφές που κάνετε τα σπάνε. Είστε όλη η ομάδα της Eraspor κορυφή. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Γιάννα, ρε. Το τραπεζάκι, λέει, ήταν γεμάτο κύπελο και δεν θα φαίνονται, λέει, καλά. Βέβαια, κύπελα παγωτού Αποστόλης έγινε. Έλα ρε Αποστόλη, που ήταν κύπελα. Είναι πάρα πολλές οι κούπες που έχει κατακτήσει ο Παναθηναϊκός, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, και δεν νομίζω να τις κρύβουν τα κυπελάκια του παγωτού, όπως είναι και πάρα πολλές οι κούπες που έχει κατακτήσει ο Μπράντοβιτς. Είναι ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. 9 Ευρωλίγκες, παρακαλώ, έχει στην συλλογή του ο Σέρβος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Συνεχίζετε εσείς, στέλνετε τα μηνύματά σας, Sport, και ενώ το μήνυμά σας το 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό, περίπου 12 λεπτά του ευρώ δηλαδή. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, στο mail μας erasportpapakier.gr. Φυσικά μέσω του Viber, ένας τρόπος που έχει κερδίσει κατά κράτος από τη μέρα που μπήκε στην ζωή μας όλους τους άλλους, και είναι λογικό, είναι εύκολος πολύ στην χρήση. Και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook, περιμένω και στο Messenger τα μηνύματά σας.

Προχωράμε, η ώρα είναι 12:30. Πάμε να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε στην συντροφιά σας μέχρι τις 3, εγώ δηλαδή, γιατί στη συνέχεια έρχεται ο Νίκος Μοσχονάς για το full γερμανικό νούμερο. Μαυριδόπουλος εδώ θα μέχρι 6. Σέρι Μαυριδόπουλος μέχρι 6 θα το πάρει όλο. Και ο Παναγιώτης μέχρι τις 3 περίπου θα είναι εδώ μαζί στην παρέα μας, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Όλη η ομάδα της Eraspor είναι επίποδος για την μεγάλη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, για το Μουντιάλ της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά.

Συνεχίζουμε εδώ, είστε συντονισμένοι στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Η ώρα είναι 12 και 35, ξημερώνει Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026. Και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου συνεχίζεται. Στη μία η ώρα Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι. Ο Δημήτρης Βαλεσιώβας σε λίγο θα μας δώσει πρώτα στοιχεία από αυτή την αναμέτρηση. Στις 4 τα ξημερώματα Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος. Ο Δημήτρης Λουκάκης θα περιγράψει αυτό το παιχνίδι για την Eraspor. Φυσικά όλα τα παιχνίδια μπορείτε να τα παρακολουθείτε και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ, από την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Ο Γιάννης λέει, παρόλο που είμαι Ολυμπιακός, πολύ χάρηκα για τη μεταγραφή του Ομπράντοβιτς. Θα μας ανεβάσει κι άλλο σαν χώρα και σαν πρωτάθλημα στο εξωτερικό. Τώρα που θα ανέβουν και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ο Αταμάν πήγε σε άλλη ομάδα ή είναι ελεύθερος ακόμα? Όχι, δεν έχει κλείσει ακόμα ο Αταμάν. Γεια σου Μιχάλη από τη Σπάρτη. Αποστόλη λέει, από Αίγιο γλύψε ένα γονάκι παγωτό στο κερνάει τσαρούχα. Ενώ ο Παναγιώτης λέει, Γιάννη, και ο Μπουρίνιο πήγε στη Ρεάλ, τι σημαίνει ότι θα πάρει ξανά Champions League? Δεν λέμε αυτό, δεν το λέει κανείς αυτό, ρε παιδιά, αν θα πάρει ο Μπράντοβιτς την Ευρωλίγκα ή δεν θα την πάρει, ή θα τις πάρει όλες τις Ευρωλίγκες στα 3 χρόνια που θα είναι στον Παναθηναϊκό. Αλλά επιστρέφει ο βασιλιάς. Αυτό είναι ένα τεράστιο γεγονός και έχει παίξει από νωρίς, όταν έγινε γνωστό ότι ο Μπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, έχει γίνει ένα χαμός όλη την Ευρώπη. Και δεν είναι ένας προπονητής που είχε σταματήσει την προπονητική. Μέχρι τα μέσα της σεζόν ήταν στην Παρτιζάν, τσακώθηκε με τον πρόεδρο και έφυγε. Και ουσιαστικά έρχεται στον Παναθηναϊκό για να κλείσει εδώ την πολύ πλούσια και γεμάτη επιτυχία καριέρα του. Και οι πληροφορίες λένε ότι με την ολοκλήρωση της προπονητικής του συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό θα αναλάβει κομβικό ρόλο στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Οπότε μην τα ισοπεδώνετε όλα. Γιάννη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Λέγομαι Πλούταρχος Κόρδας από του Παπάγου. Συγχαρητήρια για τις μεταδόσεις του Μουντιάλ από την Eraspor. Είστε κορυφή. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας και πηγαίνουμε πτώματα στις εργασίες μας. Και τώρα σε ένα άλλο θέμα, στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, θα σου θέσω ένα ερώτημα. Θυμάσαι επί Γιώργου Βαρδινογιάννη τον Σουηδό προπονητή Μπέκστορ στον Παναθηναϊκό? Τι κέρδισε ένα κύπελο Ελλάδος και έφυγε νύχτα? Μήπως είναι και ο Νίστροπ του ίδιο στυλ? Κοίτα, ο Μπέκστορ ήταν προπονητής πριν έρθει στον Παναθηναϊκό στην μεγάλη Γκέντεμπορκ. Ο Νίστροπ είναι ένας ανερχόμενος προπονητής. Καλή συνέχεια σου εύχομαι, λέει, συνεχίζει ο Πλούταρχος. Επίσης μπράβο στον Γιαννακόπουλο που συμφώνησε με τον Ζέλικο. Να και ο Μάκης με τις κακίες του, ο φίλος μας ο Πηγαδιώτης, ο Ζότς χωρίς Στάνκοβιτς και Βασιλακόπουλο, λίγα πράγματα θα κάνει. Μάκη, μηδέ πρωτού τέλους, μακάριζε. Ο Μιχάλης, ο φίλος μας, ο Συριανός, ο Παγώνης, πάλι πανηγυρίζεις. Πες μας για το Πολό να γελάσουμε. Από λόγια έχεις χορτάσει τους. Το είπαμε, το Πολό το έχουμε πει από την αρχή του καλοκαιριού. Του χρόνου θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Το ξαναλέω και τώρα.

Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα Γιάννη, το πρωτάθλημα φέτος θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Θα δούμε ωραία πράγματα. Αναμένω από την ομάδα μου 3-4 καλές μεταγραφές και θα είμαστε σούπερ. Σπύρος από Φιλαδέλφια ΑΕΚ. Γεια σου, Σπυράκο μου. Καλησπέρα. Η ΑΕΚ έχει άπλετο χρόνο μπροστά της, έτσι. Καθώς μπαίνει στα play-off του Champions League, οπότε μπορεί να κάνει έναν προγραμματισμό με, θα έλεγα, όχι βιασύνης, αλλά το τεχνικό επιτελείο, ο τεχνικός διευθυντής μαζί με τον coach να σχεδιάσουν την ομάδα για τη νέα σεζόν. Έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια και όταν είσαι πρωταθλητής ξεκινάς και ως φαβορή για το επόμενο πρωτάθλημα. Ο Σταμ λέει: γνώμη για τον Ομπράντοβιτς. Θα ήθελα να σου πω, ρε Σταμ, για τον Ομπράντοβιτς. Μπορώ εγώ να κρίνω τον Ομπράντοβιτς? Είναι ο κορυφαίος προπονητής όλων των εποχών. Ο Γιάννης λέει: επειδή μου κάνει διακοπές στο ίντερνετ, είπες ότι θα μεταδώσει αγώνα τώρα το βράδυ ο Μάλι. Μία η ώρα μεταδίδει ο Μάλι. Για να ξέρω να το παίξω over. Γιατί είναι οβεράκιας. Ο Δημήτρης λέει: Παπαγεωργίου, κοίτα το 63-0 και άσε το πολλό. Ποδόσφαιρο εσύ ως 17 χρόνια. Χωρίς, λέει, πάτε για 20. Χωρίς τι χωρίς, ο Δημήτρης. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός φέτος κάνει ένα πολύ σοβαρό προγραμματισμό στο ποδόσφαιρο. Θα δούμε αν θα του βγει. Γεια σου Νίκ, το διαβάζει το μήνυμα. Αλλά νομίζω έχεις άδικο.

593 πιο σεμνά. Ο Μιχάλης ο φίλος μας ο Συριανός και ο Μπενίτεθ ήταν κορυφαίος. Πού τους βρίσκεται? Η διαφορά είναι ότι ο Μπενίτεθ ήρθε στα τέλη του Οκτώβρη. Δεν έκανε αυτός μεταγραφές, δεν έκανε αυτός την προετοιμασία. Οπότε δεν μπορούμε να τον κρίνουμε για τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό. Να είμαστε ξεκάθαροι. Είναι κόντρα στην ποδοσφαιρική λογική δηλαδή. Ένας προπονητής να έρχεται στα μέσα σχεδόν τη σεζόν και να έχουμε απαιτήσεις να τον κρίνουμε. Έτσι. Ήδη ο Παναθηναϊκός ενισχύεται σημαντικά και στην θέση 6 με την μεταγραφή του Καμαρά και στη θέση του τερματοφύλακα με τον Πένια, αλλά πολύ περισσότερο και στην αμυνά του με την μεταγραφή του Τσάπρα, ο οποίος είναι, παιδιά, ένας απίστευτος παίχτης, επειδή έχω την τύχη να το παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια πηγαίνοντας στην Λιβαδιά για μεταδόσεις. Είναι ένας παίχτης που μπορεί να κάνει την διαφορά και ειδικά σε μια μεγάλη ομάδα, γιατί κακά τα ψέματα έκανε την διαφορά στον Λεβαδιακό.

Ο Νίκος, καλησπέρα από Σύρο. Το αδίκησαν σήμερα το Ιράν. Εντάξει, είχε και αριθμητικό πλεονέκτημα το Ιράν. Και συνεχίζει δηλαδή, αναντί του Λουκάκου το έκανε αυτό, τα ρέμι θα ήταν κόκκινοι.

Και το γκολ θα μπορούσε να μετρήσει. Όχι, δεν μπορούσε να μετρήσει, μωρέ, αφού ήταν offside. Ο Τζίμις, γεια σας, από Σιάτη στα Κοζάνη. Τι κάνετε, στην καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή και καλύτερη παρέα. Συνεχίστε έτσι, καλή εκπομπή, Δημήτρη. Να σε καλά, Δημήτρη μου. Ο Θοδωρής, καλησπέρα Γιάννη. Γεια σου Θοδωρή, καλησπέρα και από μένα. Ο Μιχάλης από τη Σπάρτη συνεχίζει, Γιάννη, όλοι οι τσαρούχοι δεν σου στέλνουν μηνύματα για τον Ομπράντοβιτς, τόσο φόβο έχουν. Ας τους να λένε, λέει ο Θοδωρός. Να ο Χρήστος από τον Εύωσμο, δεν θα έλειπα από την παρέα μας. Ο Ζώος ήρθε σε εποχή που δεν ελέγχει τα κόζια ο Παναθηναϊκός. Συν τις άλλες έχουν και άλλη λεφτά τώρα. Βλέπε Μιστακίδη, Σχιάο. Οπότε δύσκολα σας βλέπω. Κάτσε, θα περιμένουμε ρε Χρήστο, να δούμε. Ο Παναγιώτης λέει, Γιάννη, που πάτε και βρίσκεται όλους τους συνταξιούχους. Ρε παιδιά, δεν είναι συνταξιούχος ο Μπράντοβιτς. Ο Παναγιώτης από τα ψαχνά Ευβοίας Παπαγεωργίου Γίγαντα, την καλησπέρα μου. Θεωρώ πως οι επιστροφές σπάνια κάνουν καλό σε οποιοδήποτε άθλημα. Το ξαναζεσταμένο φαΐ δεν χωνεύεται εύκολα. Όχι πάντα, θα έλεγα. Ο Γιάννης λέει, για Μουζακίδη Τσολάκη, έχετε ακούσει τίποτα για το αν θα φύγουν από τον Ολυμπιακό? Αν έρθουν καλές προτάσεις, παιδιά, όλα τα συζητάνε. Όχι μόνο στον Ολυμπιακό, σε όλες τις ομάδες.

0: Λοιπόν, 12 και 47 η ώρα. Για πάμε να πάρουμε λίγο μυρωδιά από χορτάρι και πάλι από παγκόσμιο κύπελο. Πάμε στον Μπούθ, πάμε στον Δημήτρη. Μαλεσιόβα, Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι σε λιγότερα από 10 λεπτά. Ξεκινάει η αναμέτρηση, μια αναμέτρηση που νομίζω ότι μπορεί να βγάλει πάρα πολλά από αυτό το... ένας όμιλος που μπορεί να βγάλει πάρα πολλά, συγγνώμη, από αυτό το παιχνίδι, έτσι Δημήτρη Μαλεσιόβα, όποια ομάδα κερδίσει αποκτά ένα σημαντικό πλεονέκτημα για να περάσει στους 32 μετά την ισοπαλία που είχαμε λίγο νωρίτερα.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα, είμαστε καλό βράδυ.
0: Είμαστε καλά, ισοβεράκιας, γιατί έστειλε ένας φίλος. Άκουσα Μαλεσιόβας μετάδοση, οπότε παίζω overlay.
1: Εγώ λέω να μεταδώσω το μπάσκετ, γιατί όλο μπάσκετ ακούω. Τι δουλειά έχει το μπάσκετ μέσα στο Μουντιάλ?
0: Εντάξει, ήταν μέρα ο Μπράντοβιτς σήμερα.
1: Ναι, δύσκολο ήταν να έρθει.
0: Το περίμενες κι εσύ,
1: φιλέ, δεν είχε τι άλλο να κάνει. Απλώς είχε πει κάπου τους οπαδούς Παρτιζάν, αν δεν δουλέψω στην Παρτιζάν την αγάπη μου, δεν θα δουλέψω ποτέ. Και τώρα πρέπει να απαντήσει το ερώτημα του φίλου της Παρτιζάν.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό δεν χρειάζεται να λέμε ποτέ για κανένα πράγμα, είτε στη ζωή, είτε στην αγάπη, είτε στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν,
0: το είχε πει και ο ίδιος όμως πριν από λίγα χρόνια. Ποτέ μου λες ποτέ, όταν είχε ρωτηθεί από τον Βασίλη το Σκουτί αν θα επέστρεφε στον Παναθηναϊκό.
1: Αφού έχει σπίτι στο Λεκαβιτό, είναι γνωστό, έχει πάρα πολλούς φίλους στην Ελλάδα. Για να δούμε τι θα κάνει, γιατί ο Τερζής έχει πει το σοφό: επιστροφές, καταστροφές. Λοιπόν, το μπάσκετ έχει δρόμο τον Οκτώβριο που θα αρχίσει. Να δούμε ποιος θα το μεταδώσει, να το κρατήσει η ΕΡΤ, εμείς δηλαδή, ή ο Sky με τα πολλά λεφτά που έχει ρίξει στην πιάτσα. Θα τα δούμε όλα αυτά αργότερα. Τώρα πρέπει να δούμε το παγκόσμιο κύπελο με ένα ωραίο παιχνίδι, το οποίο περιμένουμε με goal over σίγουρα. Το λέω από τώρα, κάνω και την πρόβλεψη, άσο ημίχρονο, άσο τελικό.
0: Ουρουγουάη.
1: Ουρουγουάη, διότι η Ουρουγουάη του σπουδαίου προπονητή, του El Loco, του Μαρσέλο Μπιέλσα, που το 2014 αποκαλύπτουμε, τον είχε προτείνει ο Χουάν Ραμόν Ρότσα στην ΕΠΟ. Και αντί από να πάρει τον Μπιέλσα, πήγε και πήρε εκείνο τον περίφημο Ιταλό, το Ρανιέρι. Τρεις ισοπαλίες, μία ήττα, εκδιώχθη, πήρε 2 εκατομμύρια ευρώ και άρχισε τη διάλυση της εθνικής ομάδας, η οποία από τότε δεν μπορεί να επανέλθει στα δρόμενα.
0: Πήρε και ένα πρωτάθλημα με τη Λέστερ όμως μετά.
1: Δεν μας αφορά αυτό. Αυτό δεν μας νοιάζει. Τι μας, εθνική Λέστερ? Λοιπόν, θέμα. Ο Μπιέλσα, λοιπόν, ο οποίος είναι σε τρίτο παγκόσμιο κύπελο με τρίτη διαφορετική ομάδα, ο Αργεντινός, Αργεντινή, Χιλή και τώρα Ουρουγουάη, μετά το τέλος του παγκόσμιου κυπέλλου έχει ενημερώσει ότι θα αποχωρήσει. Ο Φερνάντο Μουσλέρα, νέο 40χρονο κύπερ, μαζί. Τώρα είναι φοβερό, και οι δύο τερματοφύλακες είναι 40 ετών έκαστος. Λοιπόν, 40 χρόνο ο Φακούτο Μουσλέρα, ο Γκιγέρμο Βαρέλα της Φλαμέγκο από τη μία, ο Χωσέ Μανώλη Σανάμπρια της Salt Lake City στην άλλη πλευρά, ο Ματίας Ολιβέρια της Νάπολη μαζί με τον Κάσερες, τον Σεμπάστιαν της Αμέρικα, τα δύο μεγάλα χάφο, ο Ουγκάρντε της United και ο Μπεντακούρ της Τότεναμ, ο Ρικάρντο, ο Φεντερίκο Βαλβέρντε, ο αρχηγός και άσος της Ρεάλ είναι στο νούμερο 10. Στα άκρα είναι ο Κανόμπιο από τη μία, ο Αραούχο της Πόρτικ από την άλλη, της Φλουμινένισε ο Κανόμπιο, και σέντερφορ ο Φακούντο Βίνιας. Αλλάζει σέντερφορ, αλλάζει αριστερό μπακ και περιμένει γρήγορο τέμπο ο κύριος Μπιέλσα για την ομάδα του πράσινου ακροτηρίου που έχουν κάνει πάρτι. Το αρχιπέλαγος των 10 νησιών, το ένα μάλιστα το Φόκο, είναι ακόμα υπηστιογενές. Λοιπόν, αγαπήσαμε Κάπο Βέρντε από Νόνι Λίμα, Ντανιέλ Μπατίστα και αργότερα Γκάρι Ροντρίγκες. Στα 35 το Γκάρι είναι βασικός. Ο Βοζίνια, ο τύπος ο οποίος κοστίζει 50.000 μόνο ευρώ, όμως έχει πλέον 5 εκατομμύρια followers μετά το μεγάλο παιχνίδι, την ισοπαλή απέναντι στην Ισπανία. Βοζίνια κατά τον κολπό. Μπόρτσες και Λόπεζ, δύο στόπερ. Λόπεζ Καμπράλα από τη μία, Μορέρα από την άλλη. Ο Λενίνη, ένας πολύ καλός παίκτης, ο Κέβιν, είναι το εξάρι τους, παίζουν 4-1-4. Ο Μοντέρο, ο Ρία Μέντες, πολύ καλός παίκτης, μαζί με τον Αρκάνζο και τον Ροντρίγκες, τον Γκάρι που προανέφερα, είναι στα άκρα. Και ο Ζιλσόν Ταβάρες Μπέντσιμολ, που παίζει στην ρωσική άκρο Τολιάτη. Διαιτητής ο Έσπας, τον έχουμε δει στην Ελλάδα. Νορβηγός στα 38 του. Ξεκίνησε, λέει, να παίζει μπάλα κάπου εκεί στη Νέα Ερυθρέα, αλλά δεν του άρεσε πάρα πολύ και από τα 16 είναι στη διαιτησία και στα 38 είναι στο Μουντιάλ. Στο Μαϊάμι το παιχνίδι, πολύ ωραίο το Μαϊάμι, φίλες και φίλοι. Γιάννη Παπαγεωργίου σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι το οποίο θα δούμε, αφού η Ισπανία φιλοδόρησε με 4 γκολ τον Γιώργο Δόνη. Η Ουρουγουάη, η οποία έχει φέρει ισοπαλία με τη Σαουδική Αραβία, χρειάζεται οπωσδήποτε τη νίκη. Και όσοι βλέπουν τηλεόραση, βλέπουν την πολύ ωραία σημαία της Ουρουγουάης που έχει τις 9 λωρίδες άσπρες και μπλε, όσες και η Ελλάδα, και στη γωνία της 16 ακτίνες του ηλίου, μια χώρα, μια δημοκρατική χώρα, η δεύτερη μόλις μικρότερη χώρα στη Λατινική Αμερική, πρώτη είναι το Σουρινάμ, μια μικρή χώρα 3,8 εκατομμύρια ευρώ που έχει πάρει όμως δύο παγκόσμια κύπελα, θα τα πούμε όλο αργότερα, για τη μεγάλη Ουρουγουάη και το πράσινο ακροτήρι των 400.000 ψυχών τα οποία θέλουν να κάνουν τη δεύτερη έκπληξη. Θα τα καταφέρουν, θα το μάθουμε σε 10 λεπτά.
0: Ευχαριστούμε Δημήτρη Μαλεσκιώβα για αυτά τα πρώτα στοιχεία από την αναμέτρηση που θα ξεκινήσει σε περίπου 7 λεπτά. Ο Διαμάντης λέει πάμε να βγάλουμε το δελτίο μας. Καλή μετάδοση, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Και έχει παίξει ένα bet builder over 2,5 Ουρουγουάη μίχρονο Ουρουγουάη τελικό. Ο Μαλεσκιώβας σε στέλνει ταμείο με αυτά που είπε λίγο νωρίτερα. Θα δούμε τι θα γίνει και στον αγωνιστικό χώρο όμως. Ο Θοδωρής λέει αφού είπε over το ανάποδο θα έρθει. Χρόνια πολλά σε σένα και όλους τους μπαμπάδες. Υπέροχα γλυκά, να σε καλά ρε Θοδωρή μου. Ο Σπύρος λέει Δημήτρη θέλουμε over 1,5 γκολ η Ουρουγουάη και 10 κόρνερ και πάνω να πάμε ταμείο. Φτιάξε μας Σπύρος από Φιλαδέλφια.

Νίκος λέει για τον γκολ, σωστά το είπες, αλλά δεν μου απάντησε για την κόκκινη στο Λουκάκου. Αν δεν, εάν θα γινόταν αυτό που είπα, νομίζω ναι, θα δινόταν και από την άλλη μεριά μου. Γιατί να μην γινόταν.

Αλεξάνδρος λέει: Γιάννη, κάτι μου λέει πως ο Μπαρτζόκας δεν θα βγάλει δεύτερη χρονιά με τον Ομπράντοβιτς. Αποστόλης ο Καραφλός, Μιχάλη από Σπάρτη, εσάς σας κέρναγε απευθείας ο Βασιλακόπουλος. Όχι, ο Αποστόλης από το Αίγιο, ναι, ο Καραφλός, πως υπογράφει. Γιάννη, εσύ θα πάρεις το πόλο, άσε τους άλλους να τσακώνονται για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Μαλισκόμαστε η καρδίτσα, λίγο μπάσκετ έχετε, γιατί από ποδόσφαιρο άστα να πάνε, συνεχίζει ο Αποστόλης. Μην ξύνεις πληγές τώρα τέτοια ώρα.

Για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, λίγο νωρίτερα, Βέλγιο Ιράν 0-0. Ιράν και Βέλγιο μετά από δύο αγωνιστικές είναι στους δύο βαθμούς. Νέα Ζηλανδία και Αίγυπτος από έναν βαθμό. Οι δύο ομάδες παίζουν στις 4 τα ξημερώματα. Θα ολοκληρωθεί και στον 7ο όμιλο η δεύτερη αγωνιστική. Ενώ η Ισπανία Σαουδική Αραβία στο παιχνίδι που ήταν νωρίτερα το απόγευμα. Ενώ η Ισπανία Σαουδική Αραβία στο παιχνίδι που ήταν

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Έρα σπορ μικρόφωνο στα κήπεδα του Μουντιάλ. Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογράφη επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο και στον συντονισμό. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Ουρουγουάη, πράσινο, ακροτήρι. Πάμε στο booth, πάμε στον Δημήτρη Μαλεσιώβα για περιγραφή πλέον του παιχνιδιού. Καλησπέρα και πάλι, Δημήτρη.
5: Καλησπέρα Γιάννη Παπαγεωργίου, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτες της Era Sport, του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού και του παγκοσμίου κυπέλου. Στο Miami Stadium, ένα κήπεδο 65.000 θεατών, το οποίο ξυπεμπιούν οι Dolphins Miami στο NFL και άλλα δύο αθλήματα. Δίπλα ακριβώς από τις ωραίες παραλίες του Miami, είμαστε στη Χερσόνησο της Φλόριντα. Με αρκετό ελληνικό στοιχείο, μην ξεχνάμε το Μαϊάμι είναι το λιμάνι που υποδέχεται τα περισσότερα κρουαζερόπλια σε όλο τον πλανήτη. 400 χιλιόμετρα από εκεί υπάρχει και η περιοχή η ελληνική, το Tyrone Springs, το περίφημο χωριό των Ελλήνων που ξεκίνησαν από τους Καλύμνιους και τους Δωδεκανήσιους, τους Φουγκαράδες. 25.000 Έλληνες ζουν εκεί, ενδεχομένως να είναι και κάποιοι Έλληνες στο γήπεδο. Σε ένα γήπεδο το οποίο υποδέχεται το πράσινο ακροτήριο, την έκπληξη της πρώτης αναμέτρησης με την Ισπανία 0-0, με την γνωστή μας Ουρουγουάη, μια Ουρουγουάη κάτοχο δύο παγκοσμίων κυπέλων, το πρώτο στη χώρα της το 1930 και το δεύτερο μέσα στη Βραζιλία το 1950, μια Ουρουγουάη η οποία είναι ένα υπόδειγμα δημοκρατίας στη δύσκολη Λατινική Αμερική με τους πάρα πολλούς δικτάτορες τα τελευταία 50 χρόνια. Ποδοσφαιρικά η Ουρουγουάη έκανε την κέλα την πρωταγωνιστική, 1-1 απέναντι στο Γιώργο Δόνη, μάλιστα έχαναν 1-0, στο δεύτερο ανέβασαν την απόδοσή τους. Γι' αυτό και ο Μαρσέλο Μπιέλσα, ο 71χρονος εκκεντρικός, αιμονικός και πολλές φορές τοξικός σύμφωνα με δήλωσή του προπονητής, έχει ήδη τις πρώτες αλλαγές. Να υπενθυμίσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων σε έναν αγώνα που ξεκίνησε πριν από ένα λεπτό. Με τον Φερνάντο Μουσλέρα στα 40 του να είναι μετά από 14 χρόνια, έφυγε από την Γαλατασαράη, από την Τουρκία, να είναι κατά τον κολπό. Ο Σανάμπρη αλλαγή στο Salt Lake City, στην Γιούτα, στην Αμερική, στο MLS. Στην άλλη πλευρά ο Κιγέρμο Βαρέλα της Φλουμινένσε. Τα δύο στόπερ, ο Σεμπάστιαν Κάσερες της Αμέρικα μαζί με τον Ματίας Ολιβέρια της Νάπολη. Να δούμε εδώ την προσπάθεια του Σανάμπρια που κανόπι υπάρχει φάουλ. Τα δύο χαφ, η δύναμη της Ουρουγουάης, οι δύο παίκτες της Premier League. Ο 26χρονος Μανουέλ Ουγκάρντε με 37 συμμετοχές στα 26 του και δίπλα του ο Ροντρίγκο Μπενταγκούρ, ο 28χρονος με 75 συμμετοχές της Τότενα. Και μπροστά του ο Βαλβέρντε, μια αλλαγή για τον Μπιέλσα. Στα άκρα ο Κανούπιο και ο Ραούχο, ο Κανούπιο της Φλουμινένσε και ο Μάξι Ραούχο, συμπαίκτης Βαγιανίδη και Ιωαννίδη της Σπόρτινγκ Λισαβόνα.

0: πόνος. Επίθεση ο Φακούντο Βίνιος της Οβιέδο στα 27 του. Πήρε τη θέση του γνώριμού μας του ψηλού Νούνιες. Για το πράσινο ακροτήρι στο Αρχιπέλαγος, 500 χιλιόμετρα από τη Σενεγάλη, 10 τα νησάκια με πρωτεύουσα την Πράια. Ένα εκ των νήσων, η νήσος Φόγκο, είναι ακόμη ενεργή η φυσιογενές. Ενώ υπάρχει και ένα φάουλ υπέρ του πράσινου ακροτηρίου, το οποίο έκανε την έκπληξη, άφησε στα προκριματικά πίσω τα λιοντάρια του Καμερούν και προκρίθηκε πρώτο στις 13 Οκτωβρίου, όταν κατάφερε και πήρε την πρόκριση για πρώτη φορά το πράσινο ακροτήριο. Μια πραγματικά πολύ ωραία έκπληξη. Εμείς αγαπάμε πράσινο ακροτήριο, καθώς γνωρίζουμε τον Νόνι Λίμα, τον πρώην παίκ του Πανιούνιου, και τον Ντανιέλ Μπατίστα, νυν τεχνικό διευθυντή της Καλαμάτας από το Κάμπο Βέρτε, και αργότερα τα τελευταία 10 χρόνια μάθαμε τον Γκάρι Ροντρίγκες και τον Βαρέλα, τους πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Ροντρίγκες και στον Ολυμπιακό. Το πράσινο ακροτήρι, η δεύτερη μικρότερη χώρα στον πλανήτη που παίζει παγκόσμιο κύπελο. Η πρώτη ήταν η μικρή Ισλανδία και η δεύτερη μικρότερη είναι το πράσινο ακροτήριο, το οποίο νίκησε στις 13 Οκτωβρίου το μικρό Εσουατίνι, η παλιά Ζουαζιλάνδη, με 3-0. Άφησαν λοιπόν πίσω το Καμερούν και πήγαν, και μάλιστα την πρώτη αγωνιστική σόκαραν την Ισπανία 0-0. Στο τρίτο λεπτό λοιπόν για τον προπονητή, τον Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο, με το παρατσούκλι Μπουμπίστα, έναν παίκτη που έπαιξε στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και είναι προπονητής στην χώρα του πράσινου ακροτηρίου, έχει κατεβάσει για βασικό τον περίφημο Βοζίνια. Το πλήρες όνομά του είναι Ζωσιμάρ Χωσέ Βοραντίας. Θα πούμε αργότερα γιατί ονομάζεται Βοζίνια και γιατί πήρε αυτό το παρατσούκλι. Στην άμυνα ο Βοζίνιος, 40χρονος, με πέρασμα και 5 χρόνια από την Κύπρο, έχει από τη μία τον Στίβεν Μορέιρα, από την άλλη τον Λόπες Γκαμπράλ της Μπενφίκα. Τα δύο στόπερς, ο Λόπες μαζί με τον Ντίνι Μπόρτσες που παίζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο πολύ καλός παίκτης της Κράσνονταρ στο νούμερο 6 μπροστά από τα στόπερ, ο Κέβιν Λενίνη, στο 4-1-4-1. Από τη μία άκρη είναι ο 35χρονος Γκάρι Ροντρίγκες, από την άλλη είναι ο Τέλμο Αρκάνζο της Γκιμαράες, ο Τζαμίρο Μορέρο της Μοντέρο της Τσβόλε, μαζί με τον πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον 36χρονο Ρία Μέντες, ο οποίος παίζει στη δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας με το Ιγκντίρ, με συμπαίκτη το Σιμών Πολάτ, ένα τερματοφύλακα πολλά χρόνια τον είχαμε αντίπαλο, έπαιζε στα Στάνταρ Λιέγκης, και σέντερφορ τον Ζίλσον Ταβάρες, Μπεν Τσιμόλ, ένα παλικάρι που παίζει στην ακροτολιά της στη Ρωσία. Αυτοί είναι οι 22 παίκτες, υπενθυμίζουμε 26 παίκτες για κάθε ομάδα, 26 είναι στον πάγκο. Το παιχνίδι άρχισε, έχουμε ήδη την πρώτη κίτρινη κάρτα, την δέχτηκε με το νούμερο 13, να μαθαίνουμε σιγά σιγά και τους παίκτες της αναμέτρησης, ο Καμπράλ, ο Λοπές Καμπράλ, ένα πράσινο ακροτήριο που έχει δύο Ντουάρτε που είναι αδέρφια, δύο Σεμέντο, ένας είναι στην Ομόνια που δεν είναι αδέρφια, και δύο Γκαμπράλ που δεν είναι αδέρφια. Πάμε λοιπόν στην πράξη να δούμε αν η Ουρουγουάη θα κάνει πράξη αυτό που είπε ο Μπιέλσα. Θα παίξουμε πιο επιθετικά αυτή τη φορά, πιο σοβαρά. Και τώρα στη μεσαία γραμμή, γρήγορα η μπάλα πάει αριστερά για την Ουρουγουάη, μέσα στην περιοχή θα γυρίσει, πέφτει κάτω, είναι κόρνερ. Δεν υπάρχει κάποιο πέναλτι, διαιτής ο Έσπεν Άσκας. Ο Έσπεν Άσπας της Νορβηγίας, στα 38 του, διεθνής εδώ και 10 χρόνια, τον έχουμε δει στην Ελλάδα σε πάρα πολλά παιχνίδια, δεν υπάρχει πέναλτι, το έλεγξαν και οι βαρίστες. Τέταρτη και πέμπτη είναι δύο κυρίες από την Αμερική, μάλιστα η Μπρουκ Μάικιο, η πέμπτη έχει δηλώσει εφθαρσός ότι είναι γκέι. Η Τόρι Πένσο, είχε παίξει πριν από 5 μέρες το πρώτο μεγάλο παιχνίδι, είναι η καλύτερη διαιτήτρια στην Αμερική, έχει παίξει και στο MLS. Να λοιπόν το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης από τα αριστερά με τον Μάξι Αραούζο. Η κεφαλιά, η απομάκρυνση, ξανά η μπάλα κοντά στον Αραούχο, τρέχει ο Κάθερης, θα πάρει την κεφαλιά όπως το πράσινο ακροτήρι. Έχει αυτό το 4-1-4-1 που σημαίνει ότι μπροστά από τα στόπερ είναι ένας παίκτης, ώστε να εμποδίζει περισσότερο την ανάπτυξη των αντιπάλων από τον άξονα. Εκεί που ο Μπιέλσα έχει κάνει ένα τρίκ, θα το δούμε αργότερα, με τον Κανόμπιο εδώ, τα ωραίο το τακουνάκι για τον Κανόμπιο, το πλάγιο ότι είναι για την Ουρουγουάη. Κάποια χτυπήματα από τον Μπόρσες, ένας εκνευρισμός, δεν πρέπει να τα βάζεις με Ουρουγουανούς, γιατί είναι μια χώρα φιλιρρηνική, μένω όμως οι ποδοσφαιριστές στο παρελθόν έχουν δείξει πολλά στοιχεία δυναμισμού μέχρι αντιαθλητικού. Θυμάμαι έναν Μπιζέρα που είχε έρθει στον ΠΑΟΚ που δεν πλαισίζει κανείς η προπόνηση. Ο Παύλο Γκαρσία, και αυτός πάρα πολύ δυναμικός, είχε ξεφύγει αρκετές φορές. Εδώ λοιπόν η βαθιά παλιά είναι άου, δεν μπορεί να προλάβει ο Βίνιας. Η μπάλα έφυγε και η Ουρουγουάη δείχνει από την αρχή, μόλις το 8ο λεπτό, τι θέλει να κάνει σε αυτή την αναμέτρηση. Ένα σκοράδι γρήγορα να ανοίξει διαδρόμους και να πάρει την νίκη. Από την άλλη, το πράσινο ακροτήρι θα προσπαθήσει να κάνει τη δεύτερη έκπληξη. Συνήθως όμως όλα γίνονται την πρώτη αγωνιστική. Μετά πέφτουν λίγο οι ρυθμοί, το απολαμβάνουν οι παίκτες. Είναι το outsider το Cabo Verde. Πήγε εκεί να το απολαύσει. Πολύ δύσκολο να κάνει δεύτερη συνεχόμενη έκπληξη. Βοζίνια κάτω από τον κολπό στο βολέ. Δυναμικά ο Ουγκάρτε την κεφαλιά, θα πέσει μπάλα κάτω, την κατεβάζει. Υπήρχε όμως offside στην επαναφορά της μπάλας και η μπάλα είναι στα πόδια της ομάδος του πράσινου ακροτηρίου. Ο Βίνιας ήταν offside, ο center forward της Οβιέδο, ο Φακούντο Βίνιας. Στη μεσαία γραμμή θα προσπαθήσει να γυρίσει την μπάλα ο Μορέρο με τον Ρία Μέντες. Επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Βοζίνια. Πιέζουν με τον Αραούχο γρήγορα. Βρήκε στον άξονα τον Κέβιν Λενίνη. Με τη μία ο Γκαμπράλ ξανακλέβουν οι Ρουγανοί. Πήγαν πάρα πολύ δυνατά και δεν έχουν όρεξη για αστεία με τον Μπενταγκούρ. Η μπάλα πάει απέναντι. Έχει χώρο ο Σανάμπρια. Θα γυρίσει για την κεφαλιά Ψαράκη. Απομακρύνει την μπάλα από τους αμυντικούς με τον Λόπεζ. Και τρέχει τώρα από τα δεξιά ο Στίβεν Μορέρα να απομακρύνει. Ξανακλέβουν την μπάλα οι Ρουγανοί. Είναι καταιγιστική σε αυτά τα πρώτα λεπτά με τον Κάσερες. Θα γυρίσει μόνος του. Κόβεται όμως δυναμικά και έξυπνα από τον Λόπεζ εκεί. Και βαθιά παλιά. Νομίζω το πλάνο θα είναι έτσι. Θα είναι όλοι πίσω και θα ψάξουν την αντεπίδεση. Με την Ισπανία τα κατάφεραν. Άντεξαν, έμειναν στο 0-0. Εδώ θα αντέξουν, θα τα μάθουμε όλα σε λίγο, φίλες και φίλοι. Ζωντανή μετάδοση για την Eraspor. Όσοι θέλετε να ακούτε Eraspor, όσοι θέλετε να βλέπετε ταυτόχρονα και στην RDO Sport. Παγκόσμιο κύπελο πάντα στην RT, η οποία σας δείχνει όλα τα παιχνίδια. 48 ομάδες στο παγκόσμιο κύπελο με τρεις διοργανώτριες χώρες. Στην μεσαία γραμμή τώρα θα στριφογυρίσει μπάλα με τον Κάσερες και τον Ολιβέρα. Περιμένει ο Μπεντακούρ να πάρει μπάλα, είτε ο Ουγκάρντε.
1: Να πούμε, Δημήτρη Μαλισιώβα, έτσι για να βάλουμε και τον κόσμο στην εξίσωση.
0: Ότι
1: χωρίς να έχουμε δει μεγάλη φάση μέχρι στιγμής, ενώ πάμε για το πρώτο δεκάλεπτο, έτσι η Ουρουγουάη έχει την κατοχή. Για να δούμε αυτή τη φάση.
0: Εδώ υπάρχει πέναλτι, υπάρχει και το ζητούν το πέναλτι. Υπάρχει πέναλτι και θα με ειδοποιήσει, λέει. Νομίζω υπάρχει πέναλτι στο 10ο λεπτό ή υπάρχει offside. Για να δούμε καταρχάς αν είναι χέρι. Η διαγώνια πάσα των 30 μέτρων δεν υπάρχει offside. Είναι στο όριο και για να δούμε αν υπάρχει χέρι καταρχάς. Υπάρχει χέρι, γυρίζει με πλάτη, για να το δούμε το κοντινό. Όχι, είναι ακριβώς στο νόμο ότι γλιτώνει το πράσινο ακροτήριο. Καθώς υπάρχει μεν χέρι, είναι ακριβώς στο νόμο. Δεν είναι εκτεθειμένος ο βραχίωνας, με αποτέλεσμα να μην αιτιολογείται η εσχάτη των ποινών, γιατί πρέπει να πούμε το πέναλτι είναι η εσχάτη των ποινών, όχι τυχαία. Πρέπει δηλαδή να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις. Τρέχει ο Ράουχο να πιέσει τον δεξιόπιστο φύλακα, τον Στίβεν Μορέιρα, μόλις το 10ο λεπτό. Ουρουγουάη Καμποβέρντε στο ωραίο Μαϊάμι. Κλέβουν ξανά την μπάλα με τον Ουγκάρντε. Για τον Βίνιας, έτοιμος για το σουτ. Κάνει το λάθος, δεύτερο κόρνερ. Όσοι έπαιξαν κόρνερ να είναι σίγουροι θα είναι πάνω από 8-9, διότι η Ουρουγουάη θα είναι καταιγιστική, θα πιέζει συνεχώς. Βέβαια δεν θα βοηθήσει το πράσινο ακροτήριο να συνδράμει στη συλλογή των κόρνερ. Όμως είναι φανερό ότι θα είναι τουλάχιστον 7-8-9 τα κόρνερ. Είναι μέχρι να σκοράρει η Ουρουγουάη. Ο Αραούχο, ο συμπαίκτης του Βαγιανίδη και του Ιωαννίδη, είναι έτοιμος να εκτελέσει το δεύτερο κόρνερ μόλις το 12ο λεπτό. Miami Stadium, παγκόσμιο κύπελο, Ουρουγουάη, Cabo Verde. Εκτελείται δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά, ποτέ η απομάκρυνση στον αέρα, όλα αυτά στην μεγάλη περιοχή, όπως η του Cabo Verde. Το λάθος εδώ από την πρώτη κεφαλιά, από την τρίτη, τελικά θα κατέβει μπάλα, την κατεβάζει πάρα πολύ ωραία ένας παίκτης του Cabo Verde, όμως έτσι που κοντρόλαρε δεν μπορούσε να κερδίσει κάτι, οπότε η μπάλα καταλήγει out σε μια βίαια και λανθασμένη απομάκρυνση παίκτη της Ουρουγουάης. Ο Infantino, ο οποίος όπως έχει καταγραφεί πάει με ένα ιδιωτικό jet και βλέπει δύο παιχνίδια την ημέρα και μάλιστα καταγράφει και ότι έγινε ευρωθεί από την Qatar Airways. Απλώς το καταγράφουμε εμείς.
1: Πρόεδρος είναι ό,τι θέλει κάνει.
0: Εννοείται και φεύγει τώρα το Κάπο Βέρντε. Η παλιά είναι πάρα πολύ δυνατή. Μήπως κερδίσει κάτι το Κάπο Βέρντε εδώ με το center for τον Μπεντσιμόλ. Η μπάλα είναι στο αριστερό άκρο με τον Γκάρι Ροντρίγκε, στα 35 ο πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Μέσα στην περιοχή κλέβει ο Ουγκάρντε και φεύγει τώρα προς τα εδώ. Υπάρχει φάουλ. Ενδεχομένως να έχουμε κάρτα. Όχι, δεν είναι τόσο βίαιο το μαρκάρισμα.
1: Να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή για να βάλουμε και τον κόσμο στην εξίσωση. Έτσι, η Eraspor αυτή την προχωρημένη ώρα προσφέρει ένα βιβλίο, το Πελέ Μαραντόνα και γκόλιν ιστορία των Μουντιάλ μέσα από την κλειδαρότρυπα. Μια έκδοση της Belle Époque του Ανδρέα Οικονόμου. Ένα βιβλίο προσφέρουμε, στέλνετε μηνύματα. Στο ημίχρονο θα κάνουμε την κλήρωση. Έλα Δημήτρη.
0: Διανύουμε το 13ο λεπτό. Η επιχείρηση σκορ για την Ουρουγουάη εξελίσσεται με τον Κανόπιο να περνάει έναν παίχτη. Προσπάθησε να περάσει και δεύτερο. Το γλίτωσε το πλάι out ο Ντίνο Μπόρτσες που παίζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πάει προς τα πίσω, κανένα πρόβλημα για το 40χρονο. Ζωσιμάρ, Χωσέ Εβορ Δίας. Ο πατέρας του ήθελε να τον βαπτίσει Βαλτάνο. Τον άσο της Αργεντινής δεν τα κατάφερε, τον βάπτισε Ζωσιμάρ. Τον άλλο μεγάλο άσο της Εθνικής Βραζιλίας. Πήγε να παίξει την Αγκόλα. Υπήρχε όμως και έτερος Ζωσιμάρ. Και επειδή δεν ήθελε να μείνει Ζωσιμάρ 2, πήρε τον παρατσούκλι Βοζίνια, που σημαίνει γιαγιάκα. Γιατί η γιαγιά τον μεγάλωσε, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα με τις γιαγιάδες και τους παππούδες. Προσπαθούν εδώ οι του πράσινου ακροτηρίου να απειλήσουν, αφήνουν χώρο, είναι όμως στην επίθεση και πιέζουν, προσπαθούν να κερδίσουν κάτι. Με τον Λενίνη χάνουν την μπάλα και θέλει να φύγει τώρα ο Κανόμπιο. Ξεχύνεται απέναντι, πρέπει να πάει η μπάλα και πάει, είναι έτοιμος για το σούτο Βίνια, το σούτ out, η πρώτη καλή φάση για την Ουρουγουάη στο 14ο λεπτό. Άσχημη εκτέλεση από τον Φακούντο Βίνια, τον Βαλβέρδε. Πολύ άσχημη εκτέλεση από τον Βαλβέρδε. Πάρα πολύ άσχημη εκτέλεση, καθώς είναι δεξιοπόδρο, σούταρ με τα αριστερό σε διαγώνια θέση μέσα στην περιοχή. Η μπάλα πέρασε παράλληλα από το αριστερό δοκάρι και η Ουρουγουάη απειλεί πάρα πολύ ωραία η πάσα, η διαγώνια εκεί που έπρεπε, αλλά το σούτ πλασέ του Βαλβέρντε δεν ήταν καθόλου εκεί που έπρεπε. Ο αρχηγός της Ουρουγουάης έχει πάρει τα ενία αφού ο Σουάρες είναι εκτός, είναι μεγάλος, είναι και ο πρώτος σκόρερ. Καβάνι δεν υπάρχει, ο Βαλβέρντε από πιτσιρικάς από τα 20 του, από την Πενιαρόλ στη Ρεάλ Μαδρίτης, ένα παιδί που το 24 πέτυχε και τον γκολ της χρονιάς. Όποιος θέλει να γυρίσει πίσω να δει τον γκολ απέναντι στη Μάντσεστερ για τον Φεντερίκο Βαλβέρντε. Νέα προσπάθεια, πάλι μόνο στο απέναντι, είναι μέσα στην περιοχή, θα γυρίσει και παραχωρεί τον νέο κόρνερ εύκολα ο αμυντικός ο Ντίνο Μπόρτσες, ο οποίος δεν είχε πρόβλημα να πετάξει την μπάλα σωστά, σκεφτόμενος τους αμυντικούς, ούτε να προσπαθήσει να κάνει κάτι περίεργο. Πέταξε την μπάλα κόρνερ να ηρεμήσουν, να οργανωθούν και να περιμένουν την εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά, ενώ διανύμουν το 16ο λεπτό Miami Stadium. Κάμπο Βέρντε, Ουρουγουάη 0-0, σε έναν όμιλο που η Ισπανία μετά το ευρύ 4-0 σήμερα έχει 4 βαθμούς, ενώ από έναν έχουν υπόλοιποι 3, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη και πράσινο ακροτήριο. Εκτελεί ο Αραούχο με το αριστερό με πολλά φάλτσα. Δεύτερο δοκάρι, κανένα πρόβλημα για τον 40χρονο ήρωα στο μάτς με την Ισπανία, τον Ζωσιμάρ Χωσέ Βοραντίας. Θα απομακρύνει με το βολέ και θα ψάξει το μοναδικό προθυμένο. Η μπάλα καταλέγει πλάγιο out. Δεν μπορεί να παίξει διαφορετικά το πράσινο ακροτήρι. Έχει μπροστά μόνο του παρατημένο τον Ριάν Μέντες στα 36. Τώρα ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Ριάν Μέντες. Αν καταφέρει και έχει την μπάλα στην κατοχή του, θα δούμε το πλούσιο ταλέντο του. Παίζει στα 36 του στην τουρκική Ιγκντήρ. Όπως προανέφεραμε, συμπαίκτη ένα πολύ καλό τερματοφύλακα, τον Σιμών Μπολάτ, που έπαιζε πολλά χρόνια στο Βέλγιο και στη Σταντάρ Λιέγης. Σιγά σιγά ο Μπεντακούρ, δίπλα του είναι ο συμπαίκτη του για να του μεταφέρει την μπάλα ο Σανάμπρια μαζί με τον Βαρέλα. Και τώρα είναι ένα ακόμη πλάγιο out. Διανύσαμε 16 λεπτά, ήρεμα μέχρι στιγμή. Το πράσινο ακροτήρι αντέχει. Έχει αυτό το σύστημα, επαναλαμβάνω, 4-1-4-1. Εξαναγκάζει τους αντιπάλους να μεταφέρουν το παιχνίδι στα άκρα και από εκεί είδαμε και τη φάση νωρίτερα. Στο πλάνο μας για την τηλεόραση πάντα ο αιμονικός Μπιέλσα στα 71 του. Αποχωρεί μετά το τέλος του παγκοσμίου κυπέλου. Εδώ υπάρχει μια υποψία φάουλ. Ελέγχει ο Βαλβέρντε. για τον Ουγκάρντε και τον Μπενταγκούρ. Το 1-2 Μπενταγκούρ, επαναλαμβάνω, και Ουγκάρντε είναι οι δύο μεγάλοι άσοι καθώς παίζουν στην Premier League. Δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα με τίποτα ο Βαρέλα, ο Γκιγέρμο Βαρέλα της Φλουμινίνσε, στα 33 του με 29 συμμετοχές. Ο Γοδίν είναι στην εξέδρα, ο σπουδαίος Ντιέγκο Γοδίν που αγαπήσαμε όλοι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς είναι και ο record man με 161 συμμετοχές ο Ντιέγκο Γοδίν, ένα super stopper, έπαιξε και στην Ίντερ. Δυναμικά η κεφαλιά από τον Ουγκάρντε, η μπάλα καταλήγει στα πόδια παικτών του πράσινου ακροτηρίου. Θα στριφογυρίσει, τι θα κάνει, θα πασάρει στον Μπόρτσες. Αυτός δίπλα του έχει τον Καμπράλ, δεν του μεταβιβάζει την μπάλα, κάνει το λάθος ο Καμπράλ, όμως είναι εκεί ο Κανόμπιο δυναμικός, κάνει και ενδεχομένως φάουλ, παίζεται από το όχι. Δεν υπάρχει, παίζεται, γιατί χρησιμοποίησε τα χέρια του, ήταν φάουλ, με αποτέλεσμα να το υποδείξει. Εγώ λέει, μου θυμίζει τον Βαβακούλα, λέει, you foul. Εν τω μεταξύ όλοι οι ποδοσφαιριστές κάνουν φάουλ και κανείς δεν λέει ότι έκανε φάουλ. Είναι πρωτοφανές αυτό, γίνεται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, δεν αποδέχονται τα φάουλ. Ο Μπιέλσα φωνάζει και αυτός δεν συμφωνεί, σημασία πάντως έχει πως παραμένει το 0-0 σε ένα πρώτο ημίχρονο που έχει την κυριαρχία η Ουρουγουά. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ νομίζω, δεν υποδεικνύεται, έπεσε κάτω σαν άμπρια της Αμερικανικής Salt Lake City στην περιοχή της Utah, εκεί που ζουν κυρίως οι Μορμόνοι. Και ο Μπόρτσες έχει περάσει μεσαία γραμμή το πράσινο ακροτήρι, έχει επιστρέψει στο μισό του γήπεδο, στο δικό του η ομάδα της Ουρουγουάη. Πιέζει ο Κανόμπιο, αναγκάζει τον Καμπράλ, ο οποίος είναι παίκτης της Μπενφίκα, να επιστρέψει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του και αυτός δίπλα για τον Λόπεζ. Ο Λόπεζ πιο δεξιά για τον Μορέιρα. Ο Μορέιρα πιεζόμενος εκεί, κάνει μια φοβερή τρίπλα ο Μορέιρα και αποφεύγει τον Αράουχο. Συγκλίνει και στον άξονα, είναι εκτός περιοχής, βάζει την προβολή, πέφτει κάτω, είναι φάουλ αυτό και ενδεχομένως κάρτα. Δεν την γλιτώνει την κάρτα και είναι η κάρτα για τον Ουγκάρντε νομίζω. Ή τον, ναι, για τον Ουγκάρντε, ναι. Δεύτερη κάρτα στο παιχνίδι, καθώς συνέκλεινε προς τον άξονα ο Μορέιρα, έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια ο ποδοσφαιριστής του πράσινου ακροτηρίου. Ο Ουγκάρντε πήγε σε άλλη πορεία, πήγαινε αριστερά, έβαλε το ποδαράκι του, έριξε κάτω τον ποδοσφαιριστή και πλέον είναι στον άξονα η φάση, βέβαια σε πολύ μακρινή απόσταση. Ο Μπενταγκούρ είναι η κάρτα και όχι ο Ουγκάρντε, τα δύο χαφ που λέγαμε τόση ώρα. Εμείς στον Ουγκάρντε είδαμε, τέλος πάντων, μια ακόμη κάρτα, δύο στο παιχνίδι μας, στο 20 λεπτό, 0-0 θα απειλήσει, υπάρχει κομπίνα από τον Μπουμπίστα, τον 56χρονο προπονητή του πράσινου ακροτηρίου, ο Μουσλέρα. Ο 40χρονος κίπερ έμπειρος ζητά το τείχος. Είναι πάρα πολύ μακριά, είναι τουλάχιστον 30 μέτρα. Ο Μορέιρα δηλαδή, από την κούρσα που έκανε, δεν μπορεί να σηκωθεί όρθιος. Ο Κέβιν Λενίνη είναι εκεί με το νούμερο 6. Με το νούμερο 10 είναι ο Τζαμίρο Μοντέρο. Ποιος θα σουτάρει? Βλέπω να παίρνει φόρα ο Γκαμπράλ, ο Λόπεζ Γκαμπράλ, και να σουτάρει από εκεί. Πολύ δύσκολο από εκεί να δεχτεί γκολ. Όχι, τελικά δεν τον αφήνει, σουτάρει έκαστος. Να, λοιπόν, που η μπάλα είναι στα δίχτυα. Γκολ για το πράσινο ακροτήρι. Κι όμως μπορεί να μπει γκολ από τα 30 μέτρα και είναι το 1-0 για το πράσινο ακροτήρι. Τρομερό το σούτ από τον Κέβιν Λενίνη στο 21ο λεπτό. Ουρουγουάη, Κάπο Βέρντε 0-1. Σοκ για την Ουρουγουάη. Ένα εφήβολο δυνατό σούτ από τα 30 και πλέον μέτρα, η μπάλα χαμηλά, δέχεται τον γκολ ο Μουσλέρα, μεγάλη του ευθύνη, τρομερό το σουτ, μεγάλη και ευθύνη του τερματοφύλακα και έτσι δημιουργείται η μίνι έκπληξη. Προηγείται στο σκορ η ομάδα του πράσινου ακροτηρίου και φυσικά πνίγουν τις αγκαλιές οι ποδοσφαιριστές μαζί με τον προπονητή και ο κόσμος στις εξέδρες. Απίστευτο και όμως αληθινό το γκολ του παγκοσμίου κυπέλου μέχρι στιγμής. Νομίζω είναι αυτό το οποίο έκανε ο Κέβιν Λενίνη. Άνοιξε το τείχος όμως, γι' αυτό γίνονται τα γκολ, γιατί οι δύο παίκτες άνοιξαν και πέρασε μπάλα από μέσα
1: και σκάει και μπροστά στον τερματοφύλακα, έτσι, οπότε νομίζω δεν έχει μεγάλη ευθύνη ο τερματοφύλακας στην εξέλιξη όπως βλέπουμε τώρα.
0: Έπρεπε να βάλει 4 παίκτες ο τερματοφύλακας άμα θέλει να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Έβαλε 2, άνοιξαν οι 2 και πάρ' το τώρα μέσα, κύριε Γιάννη Παπαγεωργίου. 0-1, χαμός, με την πλάτη στον τοίχο Ουρουγουάη. Θα δούμε γκολ σίγουρα. Το είχαμε ξαναπεί τώρα. Η Ουρουγάη καλείται να ξεπεράσει ένα σκόπελο. Το πράσινο ακροτήρι θα έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ο Κέβι Λενίνη, σας έλεγα για αυτόν, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δεν είναι τυχαίο, αξίζει 5 εκατομμύρια ευρώ. Παίζει στην Κράσνονταρ, άλλοτε ομάδα του Βλάνταν Ίβιτς. Ο Μουσλέρα μεγάλη ευθύνη για τον 40χρονο κίπερ. Δεν είναι σωστά το τείχος. Άσχετα αν άνοιξαν οι δύο, έπρεπε να βάλει 4 παίκτες. Αλλά ούτε αυτός περίμενε ότι μπορεί να σουτάρει ένας ποδοσφαιριστής από τα 30 και πλέον μέτρα σε στημένη μπάλα. Και τώρα η πίεση στην Ουρουγουάη. Σέντρα. Δεν περνάει μπάλα. Επιμένει η Ουρουγουάη. Από τα αριστερά με τον Σανάπρια και τον Ουγκάρτε. Απέναντι μπάλα θα προλάβει ο Βαρέλα. Προλαβαίνει την μπάλα. Δεν κάνει την σέντρα. Πασάρει διπλά για τον Κανόπιο. Αυτός είναι σε θέση δεξιού χαφ εξτρέμ. Επιστρέφει μπάλα πίσω για τον Κάσερες. Ο Κάσερες απέναντι. Να γίνει η επίθεση από τον Βαρέλα. Όχι. Γυρίζει μπάλα ο Ουγκάρτε. Κάσερες τι θα κάνει. Θα πέρασει την μπάλα στον Αράουχο. Ο Αράχο προστάτω έχει τον Μωρέρα και άλλους ποδοσφαιριστές. Έχουν τώρα οι παίκτες. Πάμε για κόρνερ. Το σούτ, την μπάλα είναι κόρνερ. Ακριβώς στο 24ο λεπτό θα εκτελεστεί το κόρνερ και μετά θα έχουμε την πρώτη διακοπή για το innovation break. Για το innovation break. Για να δούμε τι θα αποφέρει αυτό για την Ουρουγουάη. Πλασαριστά θα εκτελεστεί γρήγορα. Όχι ξανά ο Ράουχο. Θέλει να περάσει το Μωρέρα. Καθυστερεί. Πάει στα πλάγια. Κάνει μία τρίπλα. Δύο. Θα σουτάρει ο Βαλβέρδε, φέρει την μπάλα στο δεξί, σουτάρει δυνατά, κόντρες. Πετάει το μαζικό Μπόρσες πρώα του Βοζίνα και παραχωρεί το πλάγιο out. Τώρα θα το διακόψει. Του λέει όμως, δεν το διακόπτει ακόμα, του λέει όμως 5 δευτερόλεπτα είναι η εκτέλεση του πλαγιού. Βέβαια και να θέλουν τώρα οι Ουρουγουανοί δεν μπορούν να καθυστερούν. Εδώ υπάρχει χέρι διπλό, αλλά είναι κολλημένο πάνω στο κορμί. Ο Βαλβέρδε ζητάει πέναλτι, πολύ δύσκολο μπορεί να δοθεί αυτό το πέναλτι. Έχουμε μια μήνυ διακοπή. Θα το ξαναδούμε αυτό. Νομίζω του στέλνει για νεράκι. Νεράκι λοιπόν, διακοπή στο 24. Η μίνι έκπληξη μέχρι στιγμής. Ουρουγουάη πράσινο ακροτήριο 0-1 με το σουτ φωτοβολίδα του Κέβιν Λενίνη στο 21ο λεπτό. 0-1 επιστροφή στα στούντιο και επιμένουμε εδώ για να δούμε ποιο θα είναι ο νικητής σε αυτή τη μεγάλη βραδιά.
1: Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 0-1, διαμορφώνεται μια μίνι έκπληξη μέχρι στιγμής. Βέβαια υπάρχει πάρα πολύς χρόνος για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Εσείς είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρα, ακούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τις απευθείες περιγραφές όλων των αναμετρήσεων της μεγάλης γιορτής του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου. Θυμίζουμε και πάλι την προσφορά του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου για όλους εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριες. Ένα βιβλίο της Belle Époque. Πελέ, Μαραντόνα και Γκόλ, είναι η ιστορία των Μουντιάλ μέσα από την Κλειδαρότρυπα. Ένα βιβλίο του Άνδρεα Οικονόμου. Μέχρι το ημίχρονο της αναμέτρησης στέλνετε τα μηνύματά σας, βιβλίο, το όνομα τεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο. Στο ημίχρονο θα κάνουμε την κλήρωση. Θοδωρή, συμφωνώ μαζί σου. Πολλά μηνύματα για το βιβλίο. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.

0: 2.38 λέει καληνύχτα, λέει Κυριακή, φιλαράκια, ας γεμίσει νύχτα με ηρεμία και γαλήνη. Αναλαμβάνω 7ο όμιλος εδώ, λίγο νωρίτερα η Ισπανία επικράτησε της Σαουδικής Αραβίας με 4-0. Είναι στην κορυφή με 4 βαθμούς. Στην live εξέλιξη της βαθμολογίας, το πράσινο ακροτήρι ισοβαθμεί με την Ισπανία στους 4, η Ουρουγουάη και η Σαουδική Αραβία μένουν στον 1 βαθμό. Επιστροφή και πάλι στον Δημήτρη Μπαλεσιόβα. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι μετά το cooling break. Έλα Δημήτρη.
1: 27ο λεπτό, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήριο 0-1 με τον γκολ από τον Κέβιν Λενίνη. Μια φωτοβολίδα, αποστημένη μπάλα στον άξονα. Στο 20ο λεπτό έχει δημιουργήσει τη μήνυ έκπληξη. Φοβερό σουτ, την μπάλα φεύγει out από τον Βαλβέρντε. Αυτή ήταν η απάντηση, αλλά η μπάλα πέρασε ένα μέτρο πάνω από τα γκολπόστ του Βοζίνια. Η Ουρουγουάη, η οποία δείχνοντας στο πλάνο η τηλεόραση του Μπιέλσα, πριν από ένα λεπτό με σκυμμένο το κεφάλι, ο προπονητής, ο οποίος άλλαξε θέση στο Βαλβέρντε, πρέπει να πούμε ότι στο προηγούμενο παιχνίδι ξεκίνησε δεξί εξτρέμ. Σήμερα τον έφερε στον άξονα μπροστά από το Σουγκάρντε και Μπενταγκούρ, καθώς ήξερε ότι το πράσινο ακροτήρι θα βάλει ένα τείχος εκεί στον άξονα. Θέλει να μπαίκτη, να έχει πολλές επιλογές. Σουτάρι, πασάρι, ελίσσεται. Μπορεί να μοιράσει ο Φεντερίκο Βαλβέρντε. Με αποτέλεσμα να είναι με κινητική η Ουρουγουάη, όμως να εκμεταλλευτεί μια στημένη μπάλα η ομάδα από το αρχιπέλαγος του Κάμπο Βέρντε, 500 χιλιόμετρα από τη δυτική ακτή της Αφρικής, τη Σενεγάλη. Είναι στο παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά και μέχρι στιγμής έχει δημιουργήσει μια μισή έκπληξη. Μία στο 0-0 με την Ισπανία πριν μια εβδομάδα και μία σε αυτά τα πρώτα 29 λεπτά απέναντι στην Ουρουγουάη, η οποία πιέζει με τον Κανόμπιο. Δεν γίνεται το λάθος, λέγει ο Γκαμπράλ. Θέλει να περάσει και την διχοτόμο του κηπέδου. Τελικά πέφτει κάτω. Συνεχίζει με την μπάλα στα πόδια ο Τζαμίρο Μοντέρο. Τώρα η μπάλα δεν θα χαθεί. Στο τσακ παίζουν με τη φωτιά εκεί. Ω, εδώ πέφτει μόνος του. Εντάξει, αυτά δεν γίνονται ούτε στα αεραστεχνικά κήπεδα. Έπεσε μόνος του, περιμένοντας να τον ακουμπήσει ο αντίπαλος. Τελικά η μπάλα με τα πολλά μεταλλέγια είναι στα πόδια της Ουρουγουάης με τον Μπενταγκούρ. Ο πέφτει κάτω. Θα πάει η μπάλα απέναντι από τον Κάσερες. Παίρνει πλάγια μέτρα για να υποδεχτεί την μπάλα ο συμπαίκτης του. Επανέρχεται την μπάλα προς την μεγάλη περιοχή του Μουστλέρο, ο οποίος έχει την μπάλα στη κατοχή. Έχει μια νευρικότητα η Ουρουγουάη, όπως την παρατηρώ. Διανύουμε το 21ο λεπτό, το 0-1 παραμένει. Να δούμε πώς θα παίξει η Ουρουγουάη για τα επόμενα 20 λεπτά. Καθώς υπάρχουν και οι καθυστερήσεις, πλέον το ημίχρονο διαρκεί 50 λεπτά, φίλες και φίλοι. Με τον Σεμπάστιαν Κάθερες στην μέση, ο Ουγκάρντε. Ο Ουγκάρντε δίπλα για τον Ολιβέρα. Ολιβέρα τώρα για τον Μπενταγκούρ. Η μπάλα πάει δεξιά στον Βαρέλα. Όλα αυτά κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κανόπιο σε θέση δεξιού εξτρέμ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή παίζει τον Αντί με τον Βίνια στο σεντερφόρ. Τώρα αλλάζει με τον Βαλβέρντε. Αυτό αργεί. Κάνει μια τρίπλα. Κάνει μια δεύτερη τρίπλα. Θέλει να παίξει τον Αντί. Πέφτει κατά τον Βίνια. Παίζεται από τον ρέφερι. Και η μπάλα θα φύγει μακριά από τον Μοντέρο. Εδώ υπάρχει ένα μαρκάρισμα. Φάουλ υπέρ της ομάδα του πράσινου ακροτηρίου. Δυναμικά βάλε το πόδι εκεί ο Ουγκάρντε. Όμως το φάουλ είναι υπέρ του Τζαμίρο Μοντέρο, του παίκτη της Ολλανδικής Σβολέ. Σιγά σιγά κερδίζουν αυτοπεποίθηση οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εκνευρίζονται οι παίκτες του Ουρουγουάης και ταυτόχρονα ο σπουδαίος Μαρσέλο Μπιέλσα, ο Ελόκο, χαϊδευτικά ο τρελός δηλαδή, με τις αντιδράσεις τις οποίες έχει. Δεν δίστασε ο Θεόφοβος πριν από ένα χρόνο να πει ότι ναι, είμαι τοξικός και όσοι είναι δίπλα μου είναι δύσκολο να συνοηθούμε. Ένας προπονητής με πολύ έντονη προσωπικότητα, όταν είναι να αναλάβει μια ομάδα, ξεκινά μια έρευνα, θέλει να μάθει την κουλτούρα, τα είδη και τα έθιμα. Και πριν από δύο χρόνια τρόμαξε τον κόσμο όταν ήθελε να καλέσει έναν ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή στην επίθεση, αφού δεν υπήρχαν πάρα πολύ διαθέσιμοι σε ένα φιλικό παιχνίδι με την Κώστα Ρίκα. Σήμερα όμως πρέπει να λύσει το γρίφο πώς θα τρυπήσει την άμυνα του πράσινου ακροτηρίου, πώς θα ισοφαρίσει και μετά να προσπαθήσει να πάρει και τη νίκη. Ξεκινά μια νέα επίθεση τώρα με την ομάδα της Ουρουγουάης και τον Βαλβέρντε, τον ηγέτη αυτής της ομάδος. Στη μεσαία γραμμή, χωρίς κανένα άγχος, το πράσινο ακροτήριο έχει συγκεντρωθεί εκτός περιοχής. Παίζει μια άμυνα ουσιαστικά 9-0, απομακρύνει την μπάλα όπως όπως, τρέχει να τη μαζέψει ένας παίκτης της Ουρουγουάης, είναι ο Κάσερες, ένας εκ των στόπερ. Πάει στην περιοχή ο Κανόμπιο, είναι κοντά στη μεσαία γραμμή, μεταβιβάζει την μπάλα στον Κάσερες σε αργό. Όταν παίζει τόσο αργά μια ομάδα και άλλη περιμένει, πολύ δύσκολο να διασπάσει την άμυνα. Οι άμυνες διασπώνται με ένα-δύο γρήγορο, είτε με γρήγορη κίνηση. Αλλιώς θα περιμένουν μέχρι αύριο, πολύ αργό τέμπο. Μοιάζει να τα έχει χαμένα η βαθιά παλιά για τον Βαρέλα, μια κεφαλιά στο πουθενά, όπως όπως η απομάκρυνση. Πάει να γίνει το σούτ, η μπάλα είναι out. Δεν γίνουν αυτές τις σωστές επιλογές από την Ουρουγουάη. Το σούτ από τον Ουγκάρντι είναι απλώς out. Πολύ κακή επιλογή. Βγήκε δηλαδή πίσω από την πλάτη της άμυνας ο Βαρέλα, αλλά η μπάλα δεν πήγε ψηλά, πήγε κάτω. Στο πλάνο μας ο περίφημος Σουάρετ, που τον γνωρίσαμε με την Μπαρσελόνα. Είναι στο MLS, συμπαίκτης του Μέση. Είναι ο πρώτος σκόρερ της Ουρουγουάη. Τον Σελέστε έχει 68 γκολ. Όμως δεν παίζει τώρα και τα γκολ πρέπει να τα βάλουν άλλοι. Το βολέο από το Βοζίνια στο 33 παραμένει το 0-1. Γκολ το οποίο δημιουργήθηκε από μια στημένη μπάλα στο 21ο λεπτό. Κλέβει την μπάλα ο Ουγκάρντε. Λάθος εδώ και το πράσινο κροτήρι είναι στην αντεπίθεση έξω από την περιοχή. Θα σουτάρει, κάνει φοβερό λάθος εκεί ο Μπεντσιμόλ. Και αντί να σουτάρει, πήγε να τους περάσει όλους, με αποτέλεσμα να χαθεί αυτή η υποσχόμενη επίθεση για 0-2, το οποίο θα ήταν μια μίνι ταφόπλακα στα όνειρα της Σελέστε. Και η Γαλάζ είναι στην επίθεση σε πολύ αργό τέμπο με τον Πενταγκόρ. Αυτό είναι ένα πλάνο το οποίο βολεύει ιδιαίτερα όποια ομάδα μείνεται σε τόσο αργή εκτέλεση. Όλες οι πάσες, όλες οι μπάλες, είναι φανερό ότι υπάρχει ένας νευρικός κλονισμός για τους Ουρουγουάνους. Σουτάρει από μακριά η μπάλα out. Και αυτή η επιλογή είναι λαθασμένη, που σημαίνει δεν υπάρχουν ιδέες. Όταν σουτάρεις από τα 40 μέτρα και ητά σε 0-1, Βαλβέρντε βγάζει για το παπούτσι του. Είναι ένας παίκτης που πρέπει να αντέξει στις πλάτες του το βάρος της εθνικής Ουρουγουάης, μιας ομάδας η οποία είναι πάντα παρούσα στα παγκόσμια κύπελα. Έχει πάρει 20 Κόπα Αμέρικα, έχει φτάσει στην τετράδα δύο φορές, έχει σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο επίσης δύο φορές, πολύ μακριά βέβαια το 30 και το 50. Ιδιαίτερα το 50 ήταν ένα μεγάλο σοκ, καθώς το κατέκτησε μέσα στη Βραζιλία, στη χώρα που διοργάνωσε το παγκόσμιο κύπελο. Και τώρα σε αργό τέμπο πάντα, άλλο που δεν θέλει το πράσινο ακροτήρι, η μπάλα πάει πολύ πίσω, τρέχει να πιέσει ο Βίνιας, ο σεντερφόρ. Η μπάλα φτάνει πιο πίσω στον κίπερ, τον Βοζίνια. Αυτός πασάρει στον Μπόρτσες, ο οποίος είναι στον άξονα. Ο στόπερ ανεβαίνει, κερδίζει κάποια μέτρα. Αυτό δεν το μαρκάρει κανείς. Τώρα πάει ο Μπενταγκούρ, πετάει ωραία την μπάλα. Κλέβουν όμως την μπάλα οι τους Ουρουγουάης και προσπαθούν να παίξουν γρήγορα. Τώρα όμως ανεβαίνει ο Ουγκάρντε, δίπλα του είναι ο Αραούχο, του πετά την μπάλα. Έχει περάσει αυτός 15 μέτρα την μεσαία γραμμή. Θέλει να παίξει το 1-2 με τον Βίνιας. Μπάλα πάει πού? Όλα αυτά πάρα πολύ μακριά από την εστία. Μόλις έχει περάσει την μεσαία γραμμή ο Ουρουγουάη, έχει επιστρατεύσει την αμυντική τους κουλτούρα το πράσινο ακροτήριο και έχουν παραταχθεί εκτός περιοχής οι σωματοφύλακες του Βοζίνια. Αραούχο, πάνω το μαρκάρι, δεξιός οπισθοφύλακας ο Μορέιρα. Χάνουν την μπάλα για μια ακόμη φορά. Είναι πάρα πολύ κακή η Ουρουγουάη σε αυτά τα πρώτα 35 λεπτά. Έχει υποστεί αθλητικό σοκ στο 0-1 και τα κάνει όλα λάθος. Προσπαθεί να κλέψει ο Κανόμπιο με φάουλ εδώ. Είναι φανερό το φάουλ. Είναι πολύ δυναμικός ο Κανόμπιο. Πάρα πολύ δυναμικός, υπέρ του δέον θα έλεγα, ο παίκτης της Φλουμινένσε με τις 16 συμμετοχές και το 1 γκολ. Μπήκε ως αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι της Σαουδική Αραβία και έχω ένα μίνι τραυματισμό από τον Κανόμπιο πάνω στον Λόπες Γκαμπράλ, ο οποίος είναι στο έδαφος, θα κερδίσει και τα δευτερόλεπτά του. Επαναλαμβάνω όμως ότι αν τυχόν μπει το ιατρικό επιτελείο, πρέπει να είναι ένα λεπτό εκτός, οπότε καταλαβαίνετε θα κερδίσει τα δευτερόλεπτά του και θα σηκωθεί σιγά σιγά χωρίς κανένα πρόβλημα. Μοντέρο και Μπόρτσες είναι πάνω στην μπάλα, ενώ διανύουμε το 36ο λεπτό. Το 0-1 από το 20ο λεπτό είναι γεγονός, με ένα τρομερό σουτ φωτοβολίδα του Κέβιν Λενίνη που έστειλε την μπάλα στα δίκτυα αφού άνοιξε το ελιπές τείχος. Μόλις δύο παίκτες που είχε τοποθετήσει ο 40χρονος Μουσλέρα. Νέο φάουλ εδώ παίζεται, καθώς η μπάλα είναι στα πόδια του Μορέιρα. Είχε κάνει την κούρσα για τον γκολ και ανοίγει για τον Μοντέρο. Δεν σουτάρει, καθυστερεί, κάνει το λάθος. Η μπάλα όμως είναι εκτός περιοχής, πέφτει κάτω, είναι βουτιά από το center forward. Ήταν όντως μια ωραία βουτιά του παίκτη από το πράσινο ακροτήρι. Τώρα θέλει να παίξει γρήγορα. Νέο λάθος από την Ουρουγουάη. Ξανακλέβουν οι... με τον Τζαμίρο Μοντέρο. Και τώρα στο αριστερό άκρο. Να δούμε που θα πάει η μπάλα. Είναι πάλι στον Μπόρτσες. Καθυστερεί η Ουρουγουάη και έχει δώσει δικαίωμα μεγάλο στο πράσινο ακροτήριο, το οποίο φυσικά έχοντας το 0-1, βλέποντας και την ταλαιπωρία των Ουρουγουανών, θέλει σιγά σιγά να κλέβει δευτερόλεπτα, να κλέβει λεπτά για να πάει στο ημίχρονο προηγούμενο και να δημιουργήσει ένα μίνι πρόβλημα, ένα μεγάλο σοκ στην Ουρουγουάη που είναι το φαβορί της αναμέτρησης, αλλά τώρα είναι στο 0-1 με την πλάτη στον τοίχο, καθώς δεν παίζει για καλό ποδόσφαιρο. Η μπάλα τώρα είναι στην Ουρουγουάη. Η μπάλα θα πάει αριστερά στον Αραούχο. Δεν πήγε ποτέ. Ναι, αλλά λανθασμένη μεταβίβαση κοντά στη μεσαία γραμμή. Χειροκροτήματα στις εξέδρες από τους φίλους του πράσινου ακροτηρίου. Υπενθυμίζουμε μια χώρα 400.000 κατοίκων. Η δεύτερη χώρα μικρότερη η οποία πάει στο παγκόσμιο κύπελλο. Η πρώτη ήταν η Ισλανδία. Κατάφερε και πέταξε μακριά το Καμερούν, το οποίο κατέληξε στη βαθμολογία 4 βαθμούς πίσω. Και τώρα προσπαθεί να βγει με τον Καμπράλ στην επίθεση, κάνει και τη σέντρα και αναγκάζει τον Μουσφέρα και παραχωρεί κόρνερ. Η μπάλα πήγαινε out, δεν θα μπορούσε να σκοράρει εκεί ο παίκτης ο οποίος ήρθε από πίσω του στη γωνία της μικρής περιοχής. Έκανε μια διαγώνια σέντρα, δεν προλάβαινε ο αντίπαλος να πλασάρει και πέταξε την μπάλα καλού κακού κόρνερ, με αποτέλεσμα να φτάσει και σε κόρνερ δεύτερο το πράσινο ακροτήρι, το οποίο επαναλαμβάνω έχει προηγηθεί, έχει ελπίδα, έχει φλόγα. Θέλουν να διακριθούν, παίζουν για τα συμβόλαιά τους, παίζουν για τις γιαγιάδες, τους παππούδες τους, τους φίλους τους ψαράδες στα 10 νησιά, στο αρχιπέλαγος, στον Ατλαντικό. Τους βλέπει όλος ο κόσμος, άλλο που δεν θέλουν, όπως και το Κουρασάο, όπως και όλες οι χώρες οι οποίες είναι οι εκπλήξεις αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Η εκτέλεση πήγε να το κάνει απευθείας, δεν γίνεται αυτό, και με δεξί πόδι, με αριστερό γίνεται. Δεν θα μπορούσε να μπει η γκολ, αυτό προσπάθησε να κάνει ο Λόπες Γκαμπράλ, ο αριστερός οπισθοφύλακας της Μπενφίκα, διότι από δεξί η εκτέλεση με το δεξί πόδι, η μπάλα κατέληξε στο διχτάκι, με αποτέλεσμα η Ουρουγουάη να πάρει μια ανάσα και να προσπαθήσει να βγει μπροστά τώρα με τον Ουγκάρντε. Δεν έχει φανεί καθόλου Μπεντακούρ και θα έλεγα ότι είναι λάθος και τα δύο χαφ αυτά τα οποία έχει ο Μπιέλσα, καθώς παίζει με μια ομάδα που είναι πάρα πολύ πίσω. Θα έπρεπε να έχει ένα αμυντικό μέσο και δύο επιθετικογενείς μέσους, οι οποίοι θα μπορέσουν να διασπάσουν και την άμυνα. Με δύο αμυντικούς κόφτες, με δύο κόφτες, τι να τους κάνεις όταν απέναντί σου είναι μια άμυνα πολυπρόσωπα με 10 άτομα. Είναι λάθος εδώ του Μπιέλσα, δεν το διάβασε καλά το μάτς και θα περιμένει τώρα μια τυχαία φάση, μπας και απελήσει, μπας και ισοφαρίσει, είτε σε κάποια επινόηση ενός από τους καλούς ποδοσφαιριστές που διαθέτει, αλλά δεν έχουν κέφι. Δεν κάνουν σωστές επιλογές, όπως εδώ απλά η μπάλα γυρίζει. Να του στον Μπεντακούρ. Θα πάει δεξιά με τον Κανόπι. Θα κάνει μια σέντρα στο πουθενά. Θα είναι μόνος για την κεφαλιά. Μπαλά out. Δεν υπάρχουν. Δεν μπορεί να γίνει τέτοια φάση. Δεν μπορεί να μπει γκολ. Ο Αραούχο, άλλωστε ο παίκτης Sporting, δεν είναι καθόλου καλός με το κεφάλι. Έχει βάψει και το μαλλί του, βλέπω εδώ, με τις ξανθιές αντάπιες. Σημασία πάντως έχει ότι αυτά που κάνει ο Ουρουγουάη τα κάνουν οι ομάδες που δεν έχουν καθαρό μυαλό, καθώς βλέπουν ότι δεν μπορούν να παίξουν το παιχνίδι τους. Η τότε 1-0. Ξέρουν ότι είναι καλύτεροι, αλλά δεν μπορούν να το αποδείξουν μέχρι στιγμής στο χορτάρι, με αποτέλεσμα να παραμένει το 0-1 στο 40. Ποιος θα το περίμενε αυτό? Ουδής. Τρέχει ο Κανόπιο να παίξει το 1-2. Δεν μπορεί εδώ. Νέο λάθος αυτή τη φορά από τον Βίνιας. Μου φαίνεται στο δεύτερο μήχρονο ο Βίνιας θα πάει στον πάγκο. Θα μπει μέσα ο Νούνιες για να σηκώσουν την μπάλα ψηλά. Ο πανύψηλος πρώην φορ της Λίβερπουλ και της Μπενφίκα, τώρα 50 εκατομμύρια Σαουδική Αραβία, και σίγουρα θα αλλάξει έναν εκ των δύο αμυντικών μέσων. Να τους εδώ Μπεντακούρ. Νέο λάθος από τον Βαλβέρντε. Ελέγχει όμως την μπάλα ο παίκτης της Ρεάλ. Κάνει λάθος από τις κόντρες. Η μπάλα που φτάνει όπου να είναι, μα απομάκρυνση από τον Καμπράλ. Κατεβάζουν την μπάλα της Ουρουγουάη στη μεσαία γραμμή με τον Μπεντακούρ. Ο άσος της Τότεναμ έχει κάνει την κίνηση ο Βαρέλα. Δεν τον βλέπει τώρα ο Κανόπι. Παίζει με τον Βαρέλα από τα δεξιά. Είναι πολύ καλά κλεισμένος όμως εκεί. Παίζουν σε πάρα πολύ αργό τέμπο. Περιμένει ο Ρόχο από την άλλη πλευρά. Τώρα η μπάλα πάει στον άξονα από τον Κάθερες. Θα γίνει η σέντρα στο που να είναι. Απομακρύνεται η μπάλα στον αέρα στα 20 μέτρα ψηλά. Την απομακρύνει ο Στίβεν Μορέιρα. Παρολίγο να γίνει το λάθος πάλι από τον Μπεντακούρ. Τώρα θα πάει η μπάλα στον Κανόμπιο. Κανόμπιο σηκώνει το κεφάλι. Τι να κάνει, είναι 5 με κόκκινες φανέλες. Θα προσπαθήσει να κερδίσει το κόρνερ ο Μπεντακούρ. Κλείνεται, είναι κοντά στο σημείο του κόρνερ. Αναγκάζεται, πιέζεται, επιστρέφει την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή. Είναι παίκτη πεσμένο κάτω, δεν μπορεί να διακοπεί το παιχνίδι. Είναι ακριβώς στον άξονα. Αραούχο, τι θα κάνει, θα γεμίσει. Γεμίζει, απομακρύνει προς τη μήνο Μορέιρα. Επιμένει ο Ραούχο να παίξει το 1-2, καθυστερεί. Εκεί όμως είναι ο παίκτης του ακροτηρίου Μορέιρα και θα προσπαθήσει να κερδίσει κάτι. Δεν πετάει την μπάλα, δεν πετάει την μπάλα έξω. Σηκώθηκε, ήθελε, δεν ήθελε ο συμπαίκτης του. Αυξάνεται η πίεση των Ουρουγουανών. 4 λεπτά πριν το 45 στο 0-1 με τον γκολ στο 20 λεπτό. Η έκπληξη μέχρι στιγμής διαγράφεται στο Miami Stadium απέναντι από τον Ουγκάρντε. Αραούχο. Κάθερες, τι θα κάνει. Θα πετάξει την μπάλα ξανά στον άξονα. Για τον Κάθερες θα σουτάρει δυνατά αυτός. Πάλι στο πουθενά, πάλι σε πλάτες αυτή τη φορά του Μπέντσιμολ. Όπως ο Καμπράλ. Για να βγει ο Μπέντσιμολ, τρέχει πρώτος την μπάλα ο Ουρουγουανός. Κλέβει την μπάλα και ξεκινά μία ακόμη επίθεση από τα αριστερά. Για να δούμε πού θα βγάλει αυτή η επίθεση. Οι Ουρουγουανοί παίζουν πάρα πολύ αργά. Πάρα πολύ προβλέψιμοι μέχρι στιγμής. Κανένα πρόβλημα για τους παίκτες του πράσινου ακροτηρίου. Τώρα γεμίζει κάπως η περιοχή. Ο Κανόμπιον σε θέση δεξιού εξτρέμ. Προστάτητο έχει τον Κάμπραλ. Να κι άλλη κόκκινη φανέλα. Νέο λάθος, επαναλαμβάνω. Δεν υπάρχει πιο προβλέψιμος αντίπολος από την Ουρουγουάη σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Εδώ κάνει ένα σκληρό φάουλ ο Ουγκάρντε και πάει να βάλει τον γκολ της ζωής του πίσω από τη σέντρα, βλέποντας τον Μουσλέρα πάρα πολύ μακριά. Όμως η μπάλα κατέληξε σχεδόν στο σημάκι του κόρνερ. Ανέβαινε γι' αυτό. Ενώ ο Αρκάνζο είναι κάτω, έχει ένα πρόβλημα ο αριστερός εξτρέμ. Ξαναέπεσε κάτω και η Ουρουγουάη προσπάθησε να βοηθήσει τον αντίπαλο. Όμως αυτό σηκώθηκε, δεν ήθελε. Η σέντρα δεύτερο δοκάρι. Δεν περνάει μπάλα, δοκάρι 1-1. Ισοφαρίζουν οι Ουρουγουανοί με τον Αραούχο στο 43. Ήθελε και τύχη, κεφαλιά δοκάρι, ήρθε από κοντά με κεφαλιά ψαράκι ο Αραούχο. Ισοφαρίζει 1-1, περίλυπος ο Φωσίνια στο 43. Υπό τα χειροκροτήματα του Σουάρες, οι Ουρουγουανοί φέρουν το παιχνίδι στα ίσια. Έγινε λοιπόν το 1-1 για την Ουρουγουάη, η οποία χρειάστηκε και την τύχη και είναι το χρονικό σημείο πάρα πολύ υπέρ των Ουρουγουανών, καθώς είναι στο 43, ισοφαρίζουν, καθώς αν πήγαιναν στο ημίχρονο με 0-1 τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Ο Αρκάνζο είναι πάντα στο έδαφος, καθώς είχε πρόβλημα, προσπάθησε ο Βαλβέρντε, ο Βίνιας, να τον βοηθήσει, εντωμεταξύ φοβερή σκηνή, αλλά βλέποντας ότι προσπαθεί να γίνει σέντρα, τον άφησε, βγήκε η σέντρα. Και ο Βίνια πρέπει να πήρε την κεφαλιά, όχι ο Μπεντακούρ πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα πάει στο δοκάρι, εξουδωτερώνεται ο Βοζίνια καθώς έπεσε, αλλά μπάλα πήγε στο δοκάρι και ήρθε ο μόνος του Αραούχο με κεφαλιά ψαρά και έστειλε την μπάλα στάνει υπεράσπιση στα δίχτυα, σημειώνοντας το 1-1 και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Εδώ είναι η άτυχη στιγμή του τερματοφύλακα, πέφτει και την μπάλα τη διώχνει το δοκάρι.
0: Δημήτρη, ο αμυντικός έχει στείλει στο δοκάρι. Ο αμυντικός
1: αν πάρουμε, αν έχω και άλλο replay, θα σου πω γιατί πήδηξαν δύο παίκτες και ο Μπεντακούρ. Αν έγινε αυτό, ακόμη χειρότερα. Δείχνει σημάδι τύχης μεγάλης για την Ουρουγουάη που παίζει πάρα πολύ μέτρια, πάρα πολύ αργά, πάρα πολύ προβλέψιμα. Και εδώ ο Θεός του ποδοσφαίρου θέλει να βοηθήσει τους Σελέστε, τους Γαλάζιους δηλαδή, και όχι τους μπλε καρχαρίες. Ο Λόπες Γκαμπράλ είναι απογοητευμένος.
0: Αυτός πήρε την κεφαλιά.
1: Αυτός έκανε την κεφαλιά προς τα πίσω, ε.
0: Ναι.
1: Δεν το ξαναδείχνει. Τέλος πάντων, τι συζητάει τώρα ο Εσπάς, δεν ξέρω. Κάτι συζητάει, σημασία έχει ότι έχει κατακυρωθεί τον γκολ, 1-1. Η περίφημη σημαία σαν της Ελλάδος, η Ουρουγουάη που αγαπάει την Ελλάδα, η Ουρουγουάη που ήταν από τις πρώτες χώρες μετά το 1821 που ενέκριναν την νέα δημοκρατία της Ελλάδος. Άλλωστε η Ουρουγουάη ονομάζεται Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης, μόλις στα 3,8 εκατομμύρια με το περίφημο Μόντε Βιδέο. Πόσα λεπτά, 5. Αν θέλει ο Θεός της μπάλας μπορεί να βάλει κι άλλο γκολ η Ουρουγουάη σε αυτά τα 5 λεπτά, έτσι που είναι η κατάσταση.
0: Επειδή έτσι έχεις πρόβλεψη, άσο ημίχρονο, άσο τελικό έχεις δώσει.
1: Εντάξει, σημασία πάντως έχει ότι ήταν τυχερή η Ουρουγουάη εδώ.
0: Ναι,
1: δεν άξιζε το 1-1,
0: σωστό,
1: πρέπει να το πούμε
0: σωστό.
1: Αυτό. Αλλά και από την άλλη εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος της Ουρουγουάης και πέτυχε τον κόλ.
0: Και είχαν, έχουν σπαταλήσει πολλές ευκαιρίες στην κόντρα επίθεση οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου με επιπόλες ενέργειες ουσιαστικά, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα άμα έρχεσαι από το χωριό και παίζεις τη μεγάλη πόλη, εντυπωσιάζεσαι, φώτα πολλά κτλ. Και είναι οι παίκτες, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι οι παίκτες, η αξία του ακροτηρίου είναι στα 55 εκατομμύρια ευρώ. Έχει νούμερο 67 είναι στο position της FIFA, ενώ η Ουρουγουάη η αξία των παικτών της είναι στα 360 εκατομμύρια. Είναι ο Δαβίδ με τον Γολιάθ, είναι ο Πλού, είναι από αυτά τα ωραία παραμύθια τα ποδοσφαιρικά που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο να μπορεί ο μικρός να κάνει τη ζημία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει εγώ το πράσινο ακροτήρι μέχρι το τέλος. Τη ζημιά μας την έκανε και επειδή την έκανε μπορεί να την ξανακάνει, να κάνει κι άλλο γκολ. Η Ουρουγουάη, αν βάλει μυαλό και παίξει διαφορετικά, μπορεί να απειλήσει και να σκοράρει. Αλλά με τα δύο εσωτερικά χαφ, τους δύο αμυντικούς μέσους που έχει και τον center for που παίζει μακριά, δεν μπορεί να απειλήσει. Σίγουρα θα έχουμε 2-3 αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Σημασία έχει ότι το παιχνίδι έχει επαναρχίσει 1-1 με το γκολ του Αραούχο. Θα γεμίσει στην περιοχή, απομακρύνουν προς τη μήνυ, ανοιχτό το κοντρόλ από τον σκόρερ, τον Λενίνη, παραπάει στον Μορέιρα. Ο Μορέιρα κλεισμένος, θα αλλάξει για τον Μοντέρο, πολύ ωραίο το 1-2 Μοντέρο και Λενίνη απέναντι για τον Καμπράλ, περνάει και διχοτόμο, είναι στα καρέ της Ουρουγουάης. Πάλι ο Μοντέρο μια βαθιά παλιά στο πουθενά, δεν θα μπορούσε να βγει αυτή η μπάλα, καθώς άρχισε πολύ να φύγει, ενώ ο Αρκάνζο είναι ακόμη έξω. Και επειδή λοιπόν αυτό που είπαμε, η Αμερικανίδα του λέει τώρα πες μέσα, δέχτηκε τη βοήθεια του ιατρικού τύπου, ένα λεπτό έξω. Έχουμε εξοδέψει τα 2,5 λεπτάκια, πάμε για τα επόμενα 2,5, ενδεχομένως να έχουμε 3 λεπτά για την Ουρουγουάη, αν θέλει να πάει με 2-1 στα αποδυτήρια. Πάλι η άμυνα οργανωμένη στο 4-1-4-1 που έχει επιλέξει ο Μπουμπίστα, ο 56χρονος προπονητής του Καμποβέρντε. Την μπάλα θα πάει αριστερά για τον σκόρερ, τον Αραούχο. Σε αργό τέμπο τώρα η Ουρουγουάη παίζει πάρα πολύ αργά. Τώρα ο Κάθερες, ο στόπερ, έχει ανέβει, έχει περάσει το ημιγύκλιο του κέντρου και πάει δεξιά για τον Βαρέλα. Ο Βαρέλα της Φλουμινένσε πολύ αργά. Μια φάση θα κάνουν και θα λήξει το ημίχρονο. Θα δούμε, θα κάνουν σούτ, αν θα κάνουν σέντρα. Στατικό ποδοσφαιρό πάρα πολύ. Θα γίνει τώρα η ωραία παλιά μέσα στην μικρή περιοχή. Το γύρισμα ήταν επικίνδυνο μεν, αλλά ο Μπόρτσες κατάλαβε, βγήκε πρώτος και απομάκρυνε την μπάλα. Είναι αυτό ουσιαστικά που έκανε κάποτε η United. Έπαιζε πάρα πολλές πάσες και έκανε την τελευταία στιγμή την κάθετη κίνηση. Εδώ υπάρχει ένα χτύπημα. Νομίζω δεν μπορεί να δοθεί αυτό πέναλτι, ούτε καν το κοίταξε ο ρέφερι. Έπεσε κάτω ο Φακούντο Βίνιας, ο center for. Πάει να κάνει παρατήρηση, ότι του λέει είσαι εντάξει. Είμαι εντάξει, του λέει, αφού δεν μάτωσα. Το χτύπησε και ο αντίπαλος με το χέρι. Δεν ξέρω αυτή η φάση τι κάνουν οι βαρίστες. Είναι μια περίεργη φάση, διότι άπλωσε το χέρι του μέσα στην περιοχή την ώρα που γινόταν η κίνηση και τον πέταξε κάτω. Και τώρα είναι με τον Βαρέλα έξω από την περιοχή. Περιμένει ο Κανόμπιο. Αλλάζει με τον Μπεντακούρ. Κάνει αυτός μια ποδιά. Το τακουνάκι για τον Μπεντακούρ, έχει χώρο ο Βαλβέρντε. Μπάλα πάει αριστερά. Όλα αυτά έξω από την περιοχή. Ποιος θα γεμίζει, τώρα γεμίζει, απομακρύνει ο Μπόρτσες. Νέα επίθεση από τον Σεμπάστιαν Κάσερες, τον στόπερ. Και κάπου εδώ δείχνει ένα λεπτό, μου φαίνεται ο ρέφερι. Δείχνει ένα λεπτό, το τελευταίο λεπτό, το τελευταίο γέμισμα. Η κεφαλιά από κοντά, γκολ! Κανόπιο! 2-1 Ουρουγουάη, άσο ημίχρονο, άσο τελικό, απίστευτο κι όμως αληθινό. Η μπάλα γύρισε, η σέντρα, η παράλληλη, η κεφαλιά στην απέναντι πλευρά, πετάχτηκε ο Κανόπιο από κοντά το πλασεδάκι στο 50 λεπτό, buzzer beater Ουρουγουάη, Κάμπο Βέρντε 2-1. Ακούω το σχόλιο σου κύριε Παπαγιώργιο.
0: Νομίζω από την ισοφάριση και μετά έχει γύρει το γήπεδο για τα καλά, έτσι αλλάζουν πάρα πολλές πάσεις.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Ωραία η σέντρα, ωραία η κεφαλιά, πάσα, ωραίο το πλάσιο, ωραίο το τελείο.
1: Πετάχτηκε όμως και ο Κανόπιο εκεί που έπρεπε, δηλαδή έφυγε από τα center back. Λοιπόν, αυτό το αργό τέμπο, η σέντρα, δεν υπάρχει καν offside. Κεφαλιά από το Βίνιας, Ξεχάστηκε ο Γκαμπράλ και κάνει το τέλειο κανόπιο, πετάχτηκε ανάμεσα από τα στόπερ και με πλασεδάκι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και δημιουργεί νέα δεδομένα. Τρία γκολ ήδη με ανατροπή Ουρουγουάη, μπάζερ μπίτερ με χαμόγελα στα ποδήρια για τον Μαρσέλο Μπιέλσα. Η Ουρουγουάη είναι εδώ, η Σελέστε παίρνει προβάδισμα νίκης και θα κάνει ήρεμα αποδυτήρια για τα επόμενα 15 λεπτά, δημιουργώντας το πρόβλημα στο Καποβέρντε που έτσι κι αλλιώς ζει τη χαρά της συμμετοχής. Προηγήθηκε, δεν άντεξε. Η Ουρουγουάη προηγείται 2-1 και κάπου εδώ ο ρέφερι νομίζω θα δώσει το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, καθώς έχουμε διανύσει 6,5 λεπτά από τα 5 τα οποία είχε υποδείξει. Είναι ένα απίστευτο πραγματικά γκολ για τον Κανόπιο στο 50 λεπτό, ενώ η μπάλα τώρα θα κυλήσει πλάγιο out, κοιτάει ο ρέφερι, ο Μπουμπίστα προσπαθεί να βοηθήσει τους παίκτες του, να τους εμψυχώσει. Ξέρει όμως πολύ καλά ότι πλέον η μπίλια έχει γυρίσει στο γαλάζιο, στους Σελέστε, οι οποίοι βρέθηκαν με την πλάτη στο τείχος στο πρώτο ημίχρονο. Δέχτηκαν τον γκολ στο 20 λεπτό από τον Κέβι Λενίνη και τώρα προηγούνται 2-1. Είναι ένα σημείο το οποίο μια ομάδα δείχνει αν έχει ποιότητα ή όχι. Το ότι γύρισε το παιχνίδι μέσα σε 25 λεπτά δείχνει την ποιότητα των παικτών του Μαρσέλου Μπιέλσα. Απλώς η μπάλα θα γυρίσει. Έχει δώσει επιπλέον λεπτό, άρα από τα 5 πήγαμε στα 7. Έχει δώσει 2 λεπτά παραπάνω ο ρέφερι από την Νορβηγία και ακόμη δεν έχει τελειώσει το ημίχρονο. Και απορώ γιατί έχει γίνει αυτό, δεν παρατήρησα κάτι. Εκεί με τον Αρκάνζο μόνο η Άν έδωσε ένα λεπτάκι. Πέρασε όμως η στιγμή, οι τελευταίες στιγμές του πρώτου ημίχρονου, στο 45 και 7, 52, 53 λεπτά αγώνα. Προσπαθεί ο Λενίνη ο σκόρερ απέναντι για τον Μορέιρα, τον δεξιόπλουστο φύλακα. Αυτός θα κάνει μια βαθιά παλιά. Δεν μπορεί αυτή η μπάλα να απειλήσει κάποιον, καθώς ο Μουσλέρα εύκολα υπό την προστασία του συμπαίκτη του, του Κάσερες, ο οποίος έχει μια προστατευτική μάσκα. Και τέλος πρώτου ημιχρόνου σε ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο στο Miami Stadium, παρουσία 65.000 θεατών. Η Σελέστε με ανατροπή κλείνει το ημίχρονο με 2-1. Γκολ ο Ραούχο, γκολ ο Σανόμπιο. Απάντησαν στο γκολ του Κέβιν Λενίνη στο 20 λεπτό. 2-1, επιστροφή στο στούντιο και επανερχόμαστε σε 15 λεπτά εδώ.
0: Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Μαϊάμι. Το πρώτο ημίχρονο, Ουρουγουάη, Κάπο Βέρντε, πράσινο ακροτήρι. 2-1. Προηγήθηκαν με τον Λενίνη οι παίκτες του πράσινου ακροτήριου στο 21ο λεπτό. Στο 44 ο Αραούχο ισοφάρισε σε 1-1 με κεφάλια ψάρα και ο Κανόπιο στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων έκανε το 2-1. Η ιδανική ολοκλήρωση ημιχρόνου για την Ουρουγουάη που μέχρι το 44 έχανε με 1-0. Εσείς είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρα, ακούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Πάντα ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, όπως και ο Παναγιώτης Μπάλτας στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι στον συντονισμό. Πάμε να ακούσουμε τα γκολ από το παιχνίδι νωρίτερα της Ισπανίας με την Σαουδική Αραβία και επιστρέφουμε για να κάνουμε την κλήρωση για το βιβλίο πριν πάμε για το δεύτερο ημίχρονο και πάλι στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
2: Ερασπορ 101,8.
1: Η βαθιά μπαλιά και τώρα μπαένα κάνει ωραία κίνηση στα πλάγια. Ο Ιαρθάμπαλ πατάει περιοχή και κάνει χαμηλά το γύρισμα για μάλλον 1-0. Στο 10ο λεπτό ανοίγει το σκορ η Ισπανία με αυτή την πολύ ωραία επίθεση. Βγήκε ο Ιαρθάμπαλ, έκανε το γύρισμα χαμηλά, ερχόταν ο Γιαμάλ, πρόλαβε τους αμυντικούς, δεν δυσκολεύτηκε απλά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 10ο λεπτό η Ισπανία πετυχαίνει αυτό που θέλει, ένα γρήγορο γκολ απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Κόρνερ για τους Ισπανούς από αριστερά με τον Πέδρη να φέρει την μπάλα στο πρώτο δεκάριο. Αρθέαμπαλ παίρνει την κεφαλιά για απομάξει. Ο Ντάνι Όλμο κάνει το σουτ. Κόντρες, ο Λαπόρτ πάει να μπει στη φάση. Το πλασέτο η Αρθέαμπαλ 2-0 στο 21ο λεπτό. Η αδυναμία των Σαουδαράβων να απομακρύνουν την μπάλα έφερε από την κεφαλιά του Λαπόρτ το στρώσιμο στον Αρθέαμπαλ, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Ισπανία. 2-0 στο 21ο λεπτό. 3-0
3: Η Ισπανία, το γύρισμα του Κουκουρέγια, κεφαλιά του Ντάνι Όλμο, ο Ιαρθάμπαλ στο πλάι μπροστά στο δοκάρι, αφυλάκτος, δεν είχε κανένα πρόβλημα να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Και στο 25ο λεπτό, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 3-0. Κόρνερ από αριστερά, όπως επιτίθεται η Ισπανία. Πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω, Κουκουρέγια! Και γκολ από τις κόντρες. Από αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ, υπαραστρώθηκε στον Κουκουρέγια, έκανε το σουτ. Έχει απομακρύνει ο goalkeeper προς τα πλάγια. Βρήκε στον άλλο τα μπακτή και μπήκε στα δίχτυα.

ώρα είναι 2:01. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρ. Ξημερώνει Δευτέρα, 22 Ιουνίου του 2026 και το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας είναι σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, σε ρυθμούς Μουντιάλ. Τα χαιρετίσματά μας στον Βασίλη, τον Παουξή από τα Γιάννενα. Στέλνω την αγάπη μου και να ευχαριστώ για την παρέα στο Μουντιάλ, μόνο Ερασπόρ. Καλησπέρα Γιάννη από Τρίκαλα, τόλες καλά είσαι? Ήθελα να ρωτήσω, η Ουρουγουάη φέτος γιατί δεν έχει τον Ασαούχο της Μπαρτσελώνα, ούτε στο προηγούμενο είναι. Ραούχο ήθελα να γράψω, Γιάννη.

Για πάμε να κάνουμε και την κλήρωση. Όλα στέλνει ο Γιάννης αμέσως. Ελπίζω να το έπαιξες και εσύ το άσο ημίχρονο για άσο τελικό, έτσι. Και το over 2,5. Ο Δημήτρης λέει απολαυστικός. Ο Δημήτρης Μαλεσιό, βάσει χαρακτήρια στην ΕΡΤ και στην ΕΡΑ για σπορ για τις ωραίες μεταδόσεις. Ο Γιώργος λέει καλή δύναμη, να είσαι καλά Γιωργάρα. Ο Δημήτρης από Σιάτη στα Κοζάνης μας στέλνει και αυτό στην καλή τα χαιρετή.

χαιρετίσματά σας, τα χαιρετίσματά του. Είστε καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή και καλύτερη παρέα. Συνεχίστε έτσι, καλή εκπομπή. Πάμε γερά Γιάννη, ωραίο στην περιγραφή ο Μαλισιώβας, σε γραφείο ο Γιάννης ο Παναγιώτου, γεια σου Γιαναρά. Ο Σπύρος Δημήτρη, θέλουμε over 1,5 γκολ η Ουρουγουάη και 10 κόρνερ και πάνω, να πάμε ταμείο, φτιάξε μας. Σπύρος από Φιλαδέλφια, το over 1,5 γκολ η Ουρουγουάη το πιάσει, θέλεις άλλα 5 κόρνερ για να πας ταμείο, Σπύρο μου. Θα τα κάνει ο Μαλισιώβας. 5 κορνεράκια, 5 έκανε και στο πρώτο ημίχρονο. Θα κάνει άλλα 5 και στο δεύτερο. Νίκο Μαυριδόπουλε, για πες μας έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 18 για να κάνουμε και την κλήρωση. Το νούμερο 12

Το νούμερο 12 είναι ο Δημήτρης από τη Σκιάτη, στα Κοζάνης. Αυτός κερδίζει το βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ. Ας σε ενημερώσουν από αύριο το πρωί, Δημήτρη μου, για το πώς θα παραλάβεις το βιβλίο. Ευχαριστούμε για τους υπόλοιπους φυσικά για την συμμετοχή. Καλησπέρα μας και στην Δέσποινα. Γιάννη, θυμάσαι λέει ότι δεν ήθελε να βλέπει τον Γιαννακόπουλο μπροστά του. Ποτέ δεν τα είχε καλά μαζί του. Τι άλλαξε τώρα? Απλά αυτή η μεταγραφή, όπως λένε, ήταν επιτυχία και για τους δύο. Ενώ έχει στείλει και νωρίτερα και λέει πρέπει να έχει ανεβάσει την πίεση πολλών ο Μπράντοβιτς. Δεν ξέρω γιατί, νομίζω και εγώ ότι όσο πετυχημένος ήταν την πρώτη φορά, δεν θα είναι ο coach ίδιος, όμως κάποιος θα ήταν αν δεν ήταν αυτός. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, στέλνει ο Αριστοτέλης ο Γιάχος από την Αυστραλία.

Να και ο Γιάννης ο Μιχαλόπουλος. Καλημέρα φίλε Γιάννη, εδώ Πανάθα και Πάση κόσμου. Τι μεταγραφικές σκηνές είναι αυτές? Τι μπόμπες λέει είναι αυτές? Τα βλήματα έχουν ξεπεράσει τη Μελβούρνη και οι κόκκινες κουφίτσες έχουν μεγάλο πόνο περισσότερο. Περαστικά λέει, χαιρετίσματα πολλά. Μιχάλη από Σπάρτη, Νίκο από Λάρισα.

Λοιπόν, βλέπω οι δύο ομάδες βγαίνουν σιγά σιγά και πάλι στον αγωνιστικό χώρο μετά το ημίχρονο. Η Ουρουγουάη, θυμίζω, προηγείται με 2-1 του πράσινου ακροτηρίου. Ένα εκπληκτικό τελευταίο 7 λεπτό, 8 λεπτό μαζί με τις καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο. Κατάφερε να γυρίσει την αναμέτρηση η Ουρουγουάη, που βρέθηκε πίσω στο σκορ. Με τον γκολ του Λενίνη στο 21ο λεπτό, με αυτό το φάουλ, αυτό το γεραυνό. Στο 44 ο Αραούχο με κεφαλιά ψαράκι σοφάρισε. Στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, ωραία συνεργασία, ωραίο πλασέ στην κίνηση με το αριστερό από τον Κανόμπιο, και έτσι έγινε το 2-1.

0: Πάμε σιγά σιγά, δεν ξέρω, έχουμε διαφημιστικά, Νίκο, ή πάμε απευθείας στο Δημήτρη? Οπότε δεν έχουμε διαφημιστικά μηνύματα, πάμε στον Δημήτρη Μαλισιώβα, πάμε να δούμε πώς ξεκινάει, πώς θα ξεκινήσει λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Για τις δύο ομάδες φαντάζομαι θα έχουμε και αλλαγές. Καλησπέρα και πάλι, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γιάννη Παπαγεωργίου, δεύτερο ημίχρονο. Το ποδόσφαιρο είναι έμπνευση, είναι στιγμές, είναι και τύχη. Και η Ουρουγουάη είχε μπόλικη από δάφτη, καθώς μέχρι το 44 ήταν πίσω στο σκορ. Έπαιζε πάρα πολύ μέτρια. Μια κεφαλιά προς τα πίσω του Γκαμπράλ, έστειλε την πάσα στο δοκάρι, εξοδοτερώθηκε ο τερματοφύλακας. Ο Αραούχο με κεφαλιά ψαράκι έκανε το 1-1 και μετά έρθε και το δεύτερο γκολ με κεφαλιά από τον Αραούχο που είναι μέσα και στις δύο φάσεις. Πετάχτηκε ο Κανόπι, έκανε το 2-1 και μπάζερ μπίτερ. Ο Αρκάντζο, ο οποίος είχε πρόβλημα τραυματισμού, αποχώρησε και μπήκε ο Ντόρις Ντουάρτε. Είναι δύο αδέρφια όπως είπαμε στην αρχή, είναι δύο Καμπράλ, δύο Σεμέντο που δεν είναι αδέρφια, όμως η Ντουάρτε είναι της οικογένειας Ντουάρτε. Ο Ντόρις Ντουάρτε μπήκε στα χαφ, ένας αρκετά καλός ποδοσφαιριστής για τον οποίο έχουμε μερικά στοιχεία. Ο αδερφός του παίζει στην Ουγγαρία, ενώ αυτός αγωνίζεται στην Λουντογκόρετς. Από εκεί που ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει τον Σέρβο, τον Στάνιτς Λουντογκόρετς, η οποία έχασε το πρωτάθλημα μετά από 15 χρόνια στη Βουλγαρία. Μία αλλαγή λοιπόν, δεν έχει να κάνει πολλά πράγματα ο Μπουμπίστα, ο Πέδρο Λεϊτά, ο Μπρίτο, ο προπονητής του πράσινου ακροτηρίου, διότι η άμυνα θα παίξει σε διπλή ζώνη, 4-1-4-1 το σύστημά του. Είναι ένα σύστημα, φίλες και φίλοι, που πρωτοείδα το 2010 στην Ελλάδα και το είδα από τον Σάκη Τσιόλη σε έναν αγώνα, θυμάμαι ακόμη και τώρα, Ολυμπιακός Πειραιώς, Ολυμπιακός Βόλου. Δίνει μια δυναμική στον άξονα, ένας χαφ μόνος ο οποίος συνδύει άμυνα επίθεση. Και μπροστά είναι οι τέσσερις χάφοι, που και αυτοί ουσιαστικά είναι οι αμυντικογενείς. Η Ουρουγουάη δεν έκανε αλλαγή και δεν έκανε αλλαγή αφού προηγείται 2-1. Θα ελέγχει το παιχνίδι και θα τους ξαναπούμε λοιπόν τους 11. Μουσλέρα, Βαρέλα από τη μία, Σανάμπρε από την άλλη, Ολιβέρα με τον Κάσερες, οι δύο στόπερ. Στη μεσαία γραμμή οι δύο εσωτερικοί μέσα, ο Ουγκάρντι και ο Μπεντακούρ της Newcastle και United. Αντίστοιχα, ο Βαλβέρντε είναι της Real μπροστά τους. Ο Βίνιας είναι σεντερφόρ και στα άκρα είναι ο Αραόχο με συμμετοχή και στα δύο γκολ, στο ένα assist του άλλο σκόρερ, και ο Κανόμπιο σκόρερ. Είναι η 11 της ομάδος της Ελβετίας, η Νοτιού Αμερικής, για τη χώρα η οποία είναι τόσο δημοκρατική που έχει δώσει δύο λιμάνια στη Βολιβία και στην Παραγουάη, για να μην εξαρτάται η οικονομία της, ώστε να μπορεί να ελιμενίζει. Μια τέλεια δημοκρατία η Ουρουγουάη, σε μια Λατινική Αμερική που είχε πάρα πολλές δικτατορίες. Μην ξεχνάμε βέβαια και viral θα λέγαμε ότι έγινε ο περίφημος πρόεδρος των φτωχών, ο Χοχέ Μουχίκα, ο μόνος πρόεδρος που δεν έμεινε στο προεδρικό μέγαρο αλλά κρατούσε μόνο 770 δολάρια και τα υπόλοιπα σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Η Ουρουγουάη των δύο παγκοσμίων κυπέλων, η νέα Ουρουγουάη χωρίς τον Καβάνη και τον Σουάρες, χωρίς τον Ταμπάρες, είναι εδώ με τον Μαρσέλο Μπιέλσα και τον Βαλβέρντε της Ρεάλ ηγέτη. Θέλει να παίξει το 1-2 εδώ ο Βίνιας, θα κλειστεί, θα πέσει κάτω, υποψία φάουλ. Η μπάρα τελικά είναι κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, το γλιτώνει το Καμποβέρντε το κόρνερ, αλλά πετάει την μπάλα πλάγιο out. Παράλληλα της μεγάλης περιοχής, Βοζίνε κατά τον κολπός, Μορέρα, Λόπες Γκαβράλ, ο Μοιραίος στα άκρα. Ο Ρομπέρτο Λόπες με τον Ντίνεϊ Μπόρτσες, οι δύο στόπερ, μπροστά τους ο σκόρερ ο Κέβιν Λενίνη, ο Ροντρίγκες, ο Μοντέρο, ο Ρίαν Μέντες και ο Ντουάρτε που εισήλθε, με σέντερφορ τον Ζίλσον, Ταβάρες, Μπέντσιμολ τον σέντερφορ. Θα απομακρυνθεί η μπάλα προς στιγμήν με τον σκόρερ τον Κανόμπιο, ο οποίος παρατηρεί, αυτή την μπάλα περάσει πλάγια. Παράλληλα το πλάγιο out της μεγάλης περιοχής, επιστρέφει την μπάλα πίσω. Κοντρολάρει ο παίκτης της Ουρουγουάης με τον Κάσερες. Να δούμε αν θα οδηγήσει την μπάλα ή θα κάνει τη βαθιά παλιά. Τι πραγματοποιεί για τον Κανόμπι. Αυτό θα πάρει την κεφαλιά από μακρύνει ο Μπόρτσες. Η μπάλα όμως είναι στους Γαλάζιους. Και τώρα βγαίνουν μπροστά για το πρασινό ακροτηρίο. Όμως προς στιγμή Ουγκάρτε. Η Ουρουγουάη σιγά σιγά σφίγγει τα λουριά. Από τα πρώτα λεπτά θέλει να κάνει το 3-1 για να κλειδώσει την νίκη, ώστε να πάει στους 4 βαθμούς όσους έχει και η Ισπανία μετά το ευρύ 4-0 επί της ομάδας του Γιώργου Δόνη. Το πρώτο κόρνερ του δεύτερου ημιχρόνου και τρέχει να το εκτελέσει ο Αραούχο, ο άνθρωπος των δύο γκολ, γκολ και ασίστ, ο παίκτης της Sporting Λισαβόνος. Στο 49-60 κόρνερ της αναμέτρησης. Από τα αριστερά, από τα δεξιά το κόρνερ με το αριστερό πόδι του Αραούχο. Θα φέρει την μπάλα γλυκά στην περιοχή να δούμε αν υπάρχει κάποιο σύστημα, κάποιο κομπίνα. Πρώτο δοκάρι, δεύτερο νάτος εδώ ο Μαξι Αραούχο. Θα εκτελέσει στο ύψος του πέναλτι που μακρύνει ο Μπόρτσες. Ο Βαρέλα κάνει μια προσπάθεια, η μπάλα καταλήγει πλάγι out παράλληλα της μεγάλης περιοχής. Αυτό δημιουργεί ανάσες στην άμυνα του Καμποβέρντε. Επιστρέφουν προς τα πίσω οι παίκτες της Ουρουγουάης και η Σελέστε θα αμυνθεί για να κλέψει την μπάλα και να έχει ξανά την μπάλα στα πόδια της. Το πλάγιο out στο 52-1 με ένα τρομερό σκορ από το 44 μέχρι το 50. Το 0-1 είναι παρελθόν, είναι 2-1 πλέον, ξανακλέβουν την μπάλα η Σελέστε. Υπάρχει όμως ένα φάουλ λίγο νωρίτερα από τον Νόρβηγο Εσπενάσκας, τον 38χρονο που είδαμε και στη Super League, καλεσμένο του αρχιδιετή, του Γάλλου αρχιδιετή, ο οποίος θα είναι για ακόμα 2 χρόνια στην Ελλάδα. Και εδώ το φάουλ δεν το έκανε κανείς, το έκανε ο ίδιος ο διαιτητής. Έπεσε πάνω στο διαιτητή ο παίκτης, οπότε αναγκαστικά η μπάλα είναι στον τελευταίο κάτοχο και αυτός ήταν παίκτης από το Αρχιπέλαγος, 500 χιλιόμετρα από τη Σενεγάλη. Μια δύσκολη χώρα που έκανε και αυτή την επανάστασή της. Προσπάθησε η Γουινέα να την εντάξει μαζί, δεν το κατάφερε και κατάφερε το πράσινο ακροτήρι να εκλείψει η Ελλονοσία από τα παιδιά. Είναι μόλις το τρίτο αφρικανικό κράτος που τα παιδιά δεν κινδυνεύουν από την Ελλονοσία. Όπως είπαμε και προχθές, ενώ στην ακτή Ελεφαντοστού το 5% των παιδιών φεύγουν από την Ελλονοσία, ενώ εδώ είναι Αρσέν Βεγκέρ στην εξέδρα, είναι ο σπουδαίος Βούλγαρος, κόλλησε τώρα ο Χρήστο, κόλλησε τώρα το...
0: Ο Στόιτσκοφ.
1: Ο Στόιτσκοφ, ναι, ο παιχταράς αυτός που ήταν αντίπαλος της εθνικής μας το 1994 και είναι το βαρύ 4-0. Βεγκέρ είναι ο άνθρωπος που έχει όλες τις εισηγήσεις για τις αλλαγές, τις τεχνικές αλλαγές του ποδοσφαίρου στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Πολύ ωραίο το τριγωνάκι εδώ από τους κόκκινους. Τους μπλε καρχαρίες, όπως είναι το παρατσούκλι τους, σήμερα παίζουν με κόκκινα. Η Ουρουγουάη παίζει με το κλασικό γαλάζιο. Σελέστε το παρατσούκλι της. Αμήνεται τώρα και στη μεσαία γραμμή η μπάλα αν θα φτάσει στον Ντουάρτε. Να το εδώ, ακριβώς στη διχοτόμο, 3 μέτρα μετά τη διχοτόμο. Θα πιεστεί, θα μεταβιβάσει στον συμπέκτο και αυτός απέναντι για τον Καμπράλ, τον άτυχο. Κεφαλιά προς τα πίσω, εξουδετέρωσε τον τερματοφύλακά του και μετά τον γκολ. Φοβερό σου την μπαλά, out. Να τους λοιπόν, ο Καμπράλ, ο άτυχος πραγματικά, παίκτης της Μπενφίκα. Ο άλλος Καμπράλ έχει παίξει στον Ολυμπιακό πριν χρόνια, επιθετικός, είναι στα 28 του. Ήρθε για ένα χρόνο στον Ολυμπιακό, δεν είναι στη βασική επιλογή του Μπουμπίστα. Αυτός εδώ πιτσιρικάς όμως στα 23 του είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, γι' αυτό άλλωστε είναι και παίκτης της Μπενφίκα. Διανύουμε το 52 στο Miami Stadium, 65.000 θεατές σε ένα μουντιάλ των ακριβών εισιτηρίων, αλλά σε ένα μουντιάλ των πολλών γκολ, των πολλών ωραίων αναμετρήσεων. Καμπράλ διασχίζει 20 μέτρα, χάνει την μπάλα από τον Ουγκάρντε, αυτός δίπλα για τον Μπεντακούρ, η δύο εσωτερική μέση, απέναντι μπάλα, πάει στον Αραούχο, στο Βαρέλα συγγνώμη, δεξιός οπισθοφύλακας. Είναι για τον Ουγκάρντε, απέναντι για τον Βαλβέρντε. Βαλβέρντε θα βγει η σέντρα. Θέλουν να παίξουν το 1-2, τελικά η μπάλα σε ποιον είναι, δεν είναι σε κανέναν. Κεφαλιά από τον Ολιβέρα, τον στόπερ, τον άσο της Νάπολη. Και θέλει να φύγει μπροστά ο Μορέιρα. Κάνει τώρα, τους ξανακλέβουν οι τους Ουρουγουάης. Σε αργό τέμπο με τον Ολιβέρα, τον Ματίας Ολιβέρα της Νάπολη, έχει περάσει τη μεσαία γραμμή, όλο το πράσινο ακροτήρι πίσω, έτσι είναι το πλάνο του παιχνιδιού, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά, δεν μπορεί να πάρει την μπάλα από τα πόδια των Ουρουγουανών με αυτά τα χαφ, δηλαδή τον Ουγκάρντε, τον Μπεντακούρ και τον Βαλβέρντε. Και τώρα ο Ματίας Ολιβέρα βασικό στην Νάπολη, έχει με την ομάδα του μόλις 7 συμμετοχές και 2 τέρματα. Θα προλάβει την μπάλα, θα την προλάβει ο Κάσερες, ο Σεμπάστιαν Κάσερες. Σε αργό τέμπο, 2 ζώνες άμυνας για το πράσινο ακροτήρι και στο τέλος θα ψαχτεί η βαθιά παλιά δεν θα μπορεί να προλάβει και ο ποδοσφαιριστής της ομάδος της Ουρουγουάης. Ο Ουγκάρντε σηκώνει τα χέρια ζητώντας συγγνώμη από τον συμπαίκτη του. Τελείωσε αυτή η φάση. Στο ίδιο τέμπο πάντως η Ουρουγουάη την περίμενα πιο δυναμική, να γυρίσει πιο γρήγορα την μπάλα. Το δεύτερο μήχρονο απέναντι στη Σαουδική Αραβία ήταν καταιγιστικό. Είχε κερδίσει 15 κόρνερ. Άλλαζε πολύ εύκολα την μπάλα. Είχε διαρκή κίνηση ο Σεντερφόρ, ο οποίος άλλαξε από το πρώτο μήχρονο. Ο Βαλβέρντε έπαιζε στα πλάγια. Τώρα ο Βαλβέρντε πήγε στη μεσαία γραμμή, στον άξονα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Αλλά το 2-1 πραγματικά δεν είναι η πραγματική εικόνα της αναμέτρησης. Το 1-1 νομίζω ότι προσωπεύει καλύτερα το παιχνίδι, όμως αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο. Εδώ θα μου πείτε, δεν υπάρχει στη ζωή δικαιοσύνη, θα υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Η μπάλα είναι στα πόδια των Ουρουγουανών, οι οποίοι γυρίζουν την μπάλα πάλι αργά, πάλι στο ίδιο τέμπο. Απορώ. Σημασία πάντως ότι έχουν το σκορ, αλλά άμα συνεχίσουν έτσι θα παίξουν με τη φωτιά. Ολιβέρα. Αν θα ανακαστεί υπό την πίεση του Μπέρτσιμόλ να επιστρέψει την μπάλα πίσω στο Μουσλέρα που είναι σαν το παλιό πακότερμα εκτός περιοχής, ο 40χρονος Μουσλέρα, και σαν πολλοί 40χρονοι κίπερ μαζεύτηκαν. 40χρονος αυτός, 40χρονος ο ομόλογος του απέναντι ο Βοζίνια, 40χρονος ο Νόιερ, 43χρονος ο Γκόρντον της Σκωτίας, μαζί με Ρονάλντο και 39χρονο Μέση και 40χρονο Μόντριτς, θα μπορούσε να είναι μια διεθνής ομάδα παλεμάχων, σπουδαίων παλεμάχων όμως. Αλλά αυτό καταδεικνύει πως με καλή ζωή, με πολύ καλή φυσική κατάσταση, με όλα τα μέσα μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο ακόμη και 40 ετών. Ο Ντιμπάτζο πίσω από τον Μπάτζο είναι πίσω από τον Ινφαντίνο, έχει πιάσει η κάμερα όλους τους διάσημους στο Μαϊάμι. Και μπάλα είναι στα πόδια ποιον, πάλι της Ουρουγουάης, με τον Βαρέλα, καθυστερεί. Πάει να ελευθερωθεί, κάνει το λάθος ο Ντουάρτε, κλέβει από μακρινό, όπως ο Ουγκάρντε. Δεν παίζει μπάλα η Ουρουγουάη, φίλες και φίλοι. Στο 56 είμαστε. Αυτό θα δίνει ελπίδες στην έκπληξη, στο πράσινο ακροτήρι, να πιστέψει ότι μπορεί να κάνει κάτι, αλλά δεν μπορεί και να βγει από τα καρέ του. Καθώς έτσι κρατά χαμηλά τους Ουρουγουανούς. Τώρα η μπάλα είναι στη μεσαία γραμμή για το πράσινο ακροτήρι. Θα γυρίσει ο Ντουάρτε. Για τον Λενίνη και αυτός για τον Μοντέρο. Αριστερά για τον Γκαμπράλ, το πλάγιο out το παραχωρεί ο Κανόμπιο που βρέθηκε σε θέση δεξιού back. 30 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Οι Αφρικανοί προσπαθούν. Πρώτος την μπάλα ο Βαρέλα. Θα χάσει κεφαλιά ο Βίνιας. Τρέχει όμως δυναμικά να πάρει την μπάλα. Παρολίγο το κάνει το λάθος. Εδώ υπάρχει ένα δυνατό μαρκάρισμα. Παίζεται σωστά. Και η μπάλα φτάνει στα χέρια του Βοζίνια, ο 40χρονος ήρωας με την Ισπανία. Ο Βαλβέρδε είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά νομίζω και στην Ρεάλ τον έχουμε μάθει στα άκρα. Εδώ ο Μπίλσα έκανε την αλλαγή, τον τοποθέτησε στον άξονα για να έχει περισσότερες επιλογές. Προσπαθούν να μεταβάσουν την μπάλα της ομάδος της Αφρικής. Επιστρέφεται η μπάλα αυτή πίσω στον Βοζίνη. Αυτός βγαίνει εκτός εστίας, εκτός μεγάλης περιοχής και στον συμπαίκτη τον Ρομπέρτο Λόπεζ. Ο Λόπεζ για τον άνθρωπο που στηρίζει την άμυνα και την επίθεση, τον Κέβιν Λενίνη, τον σκόρερ του 0-1 για το ακροτήρι. Θα προσπαθήσει ο Ντουάρτε να κερδίσει κάτι. Θέλει να παίξει 1-2 και εδώ υπάρχει υποψήφιο φάουλ. Βέβαια το δίνει και κάρτα νομίζω. Βέβαια είναι κάρτα, δεν τον κρατάει. Αυτό που σας έλεγα, ο Βαρέλα εδώ χειροκροτεί ειρωνικά, δεν τον κράτησε. Δεν μπόρεσε να τον κρατήσει ο Ολιβέρα, τον Μπέρτσιμόλ. Παίζει με τη φωτιά η Ουρουγουάη, φίλες και φίλοι. Καθώς διανύουμε το 58 λεπτό, δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο. Αφήνει χώρους, πιστεύει το ακροτήρι ότι μπορεί να το ξανακάνει. Αφού το έχει κάνει μια φορά, μπορεί να το ξανακάνει στη ζωή. Οτιδήποτε είναι αυτό, με αποτέλεσμα να έχει κερδίσει ένα φάουλ. Έχει δεχτεί τη φωτοβολίδα από το 20 λεπτό του Κέβιν Λενίνη, γιατί να μην την ξαναδεχτεί. Για να δούμε αν θα δούμε ένα ακόμη θρίλερ. 2-1 η Ουρουγουάη και υπάρχουν τρεις αλλαγές. Ντακώστα, Χέλιο. Για την Ουρουγουάη βγαίνει ο Μπέρτσιμόλ, ο Σέντερφορ. Για να δούμε ποιος θα εισέλθει. Εκτός λοιπόν ο Μπέρτσιμόλ, να κρατήσουμε και τις σημειώσεις μας. Και μπαίνει ο Γκάρι, έξω και ο Γκάρι Ροντρίγκες. Έπαιζε, δεν έπαιζε, το ίδιο ήταν αυτός. Ο Νούνο Ντακώστα και ο Χέλιο Βαρέλα. Ο Ντακώστα λοιπόν και ο Βαρέλα. Μπορεί να είναι και εξάδελφος του Φερνάντο που είχε παίξει τον ΠΑΟΚ. Ένα παιδί που ήρθε από τη Στιάουα. και ήταν μέλος της ομάδος που πήρε το ΑΕΤ, το πρωτάθλημα το 19 για την ομάδα του Λουτσέσκου. Σήμερα Κυριακή αφήξεις πάρα πολλές για τις ομάδες τους, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ που αρχίζει αύριο την προετοιμασία του, ο Παναθηναϊκός την άρχισε. Έκλεισε και τον Τσάπρα. Ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός, αφού ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός δεν έδωσαν το 50% μεταπόλησης που ήθελαν οι ποιοτοί, ο παίκτης κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Εδώ υπάρχει μια διακοπή καθώς παίκτης δέχτηκε την μπάλα στο πρόσωπο και πέφτει κάτω. Έτσι λοιπόν έχει αρχίσει να ζεσταίνεται για το μεταγραφικό παζάρι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα που απουσιάζει από το παγκόσμιο κύπελο. Δυστυχώς μετά το 2014 έγινε ένα πάνω τα λάθη και η Ελλάδα δεν κατάφερε σε όμιλο με τη Σκωτία. Δεν κατάφερε με τη Δανία να βρεθεί τουλάχιστον δεύτερη να παίξει τα μπαράζ. Βρέθηκε τρίτη και παρακολουθεί από το καναπέ τους 48 μονομάχους στα τρία μέρη της Βόρειο Αμερικής, στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μέχικο. Ξανακλέβει την μπάλα. Εδώ τον καβάλισε τον ποδοσφαιριστή, δεν ήθελε. Φύγε μακριά του, λέει, του Ντουάρτε. Ο Βαλβέρδε είναι πάνω στην μπάλα, αφήνει το συμπαίκτο από την άμυνα. Καθώς έχουμε κλείσει μία ώρα αγώνα στο Miami Stadium, παρουσία 65.000 θεατών. Νωρίτερα η Ισπανία ανοίξε 4-0 την Σαουδική Αραβία. Ο Οδόνης είπε ότι πλέον είναι ο τελικός με το πράσινο ακροτήρι. Θυμίζουμε, οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο στην επόμενη φάση, οι τρεις καλύτεροι 8 από τους 12. Οπότε ο Γιώργος Δόνης, που είναι ο τρίτος Έλληνας προπονητής που μετέχει στο Μουντιάλ, ο πρώτος ήταν ο αείμνηστος Αλκέτας Παναγούλιας το 1994, ο δεύτερος ήταν ο Άγγελος Ποστέκογλου το 2014 στη Βραζιλία με την Αυστραλία και ο τρίτος είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονητής σύμφωνα με όλους. Να το λάθος και πάει να γίνει το 2-2 και γίνεται 2-2! Σας είπα θα το πληρώσει και το πληρώνει. 2-2 το πράσινο ακροτήρι, μια λάθος μπαλιά εκτός περιοχής, βγήκε ο Μουσλέρα και δέχεται το 2-2 η Ουρουγουάη γιατί δεν έπαιζε μπάλα στο 61. Εγώ Γιάννη το είπα.
0: Τα έλεγες εσύ, δεν σ' ακούγανε οι Ουρουγουανοί όμως.
1: Δεν παίζουνε μπάλα και η μπάλα τιμωρεί. Ενώ ο Θεός τους βοήθησε, προηγήθηκαν 2-1 σε ένα χρονικό σημείο απίθανο, αντί να μπουν μέσα δυνατά, συνεχίζουν να παίζουν λες και κάνουν προπόνηση. Ορίστε λοιπόν, λάθος γύρισμα προς τα πίσω έξω από την περιοχή, άργησε ο 40χρονος Μουσλέρα, πάρτε το μπαλάκι, πάρε την παλίτσα στα δίχτυα, απίθανο ο λάθος από τον Ολιβέρα, αν είναι δυνατόν. Και τι δουλειά και ο Μουσλέρα να είναι έξω από την περιοχή να πάει 40 μέτρα για να γίνει αυτό, δεν γίνονται αυτά, μεγάλο λάθος. Πολύ μεγάλο λάθος φίλες και φίλοι, το οποίο το πληρώνουν και ο Νέις Ελδόν, ο Βαρέλα, κάνει το 2-2 και δημιουργεί πολλά προβλήματα στον Μπιέλσα. Βαρέλα λοιπόν στο 61, 2-2 και πάλι από την αρχή. Και σας είπα αυτό που είπα νωρίτερα, όταν στη ζωή κάνεις κάτι μια φορά μπορείς να το ξανακάνεις. Αυτό συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο, όταν σκοράρεις μια φορά, όσο αδύναμος κι αν είσαι, μπορείς να το ξανακάνεις. Δεν πήραν το μάθημά τους οι Σελέστε, το πληρώνουν και τώρα πρέπει να τρέξουν. Έχουν χρόνο βέβαια, αλλά μπορούν να ξαναδεχτούν και τρίτο γκολ. Το πράσινο ακροτήρι σκοράρει δύο φορές, δημιουργεί μια πολύ μεγάλη έκπληξη, αλλά παίζει στα ίσια και είναι δίκαιο το 2-2 φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου και της Eraspor με τον Βαρέλα. Μπήκε στο 59 και στο 61 δέχτηκε το δώρο από την Ουρουγουάη και με ένα πλασεδάκι έξω από την περιοχή ισοφάρισε στην ανυπεράσπιστη εστία. 2-2 και για να δούμε επιτέλους ο Μπιέλσα θα κάνει αλλαγές ή θα περιμένει τον Θεό πάλι να τον βοηθήσει. Από τα πλάγια η Ουρουγουάη με τον Βίνιας θα κερδίσει την κόντρα, θα αλλάξει με τον Ουγκάρντε. Ο Ουγκάρντε θα πιεστεί, θα χάσει την μπάλα καθαρά και το πράσινο ακροτήρι στην επίθεση. Κάνει την κίνηση ο Βαρέλα και θέλει να σουτάρει ο Λενίνη. Θα σουτάρει ο Μορέρα. Shoot out! Η μπάλα αγγίζει τα κολπός. Να λοιπόν ο Μοντέρο. Τα βάζει με την τύχη του. Πολύ καλό το σουτ από τον Μοντέρο. Έξω από την περιοχή ακριβώς στον άξονα το σουτ. Η Ουρουγουάη δεν παίζει μπάλα. Δεν παίζει ποδόσφαιρο σύμφωνα με την αξία της. Η αξία του ακροτηρίου είναι στα 50 εκατομμύρια στο Transfer Market και της Ουρουγουάης είναι στα 350. Αυτά όμως τα λεφτά δεν φαίνονται στο χορτάρι. Στο χορτάρι φαίνεται το πάθος των Αφρικανών στην παρθενική του συμμετοχή να εντυπωσιάζουν, να παίξουν για τις γιαγιάδες, για τους παππούδες στην χώρα τους, στα 10 νησιά. Για τα συμβόλαιά τους η Ουρουγουάη είναι κοιμισμένη, παίζει λάθος. Τώρα υπάρχει ένα meeting στο μπάγκο για να δούμε τι θα αλλάξει, και νομίζω η επιλογή του Μπιέλσα να φέρει τον Βαλβέρδε στον άξονα δεν έχει επιτύχει μέχρι στιγμής. Δεν απειλεί, ο μόνος επικίνδυνος παίκτης είναι ο Ραούχο. Έχουμε διακοπή, Γιάννη, οπότε πάρε την μπάλα του μικροφόνου και παρερχόμαστε εδώ.
0: 2-2 με την ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου να χάνει πριν από λίγο ευκαιρία να πάρει και πάλι προβάδισμα στο σκορ. Τραγικό λάθος, όπως είπε και ο Δημήτρης Μαλισιώβας, από ένα πλάγιο που εκτέλεσαν οι Ουρουγουάνοι. Νομίζω ούτε στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα δεν βλέπουμε τέτοιο λάθος, έτσι. Εσείς είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρα, ακούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Συνεχίζετε στέλνετε τα μηνύματά σας, τα χαιρετίσματά μας και στην Αθανασία που στέλνει το μήνυμά της, και στον Γιώργο το Διαμαντή από την Κέρκυρα.

0: θυμίζω και πάλι ότι το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται. Έχουμε αγώνα και στις 4 τα ξημερώματα. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος. Ο Δημήτρης Λουκάκης θα περιγράψει αυτό το παιχνίδι για τον 7ο όμιλο. Έχουμε πανεκκίνηση του παιχνιδιού στο Μαϊάμι, πάμε και πάλι στον Δημήτρη Μαλισιώβα. Ουρουγουάι, Καπο Βέρντε.
1: 66 λεπτά αγώνα στο Μαϊάμι Στέντιουμ. Ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, φίλες και φίλοι. 2-2 και η Ουρουγουάι θα ψάξει το 3-2, αλλά μπορεί και να το δεχτεί εφόσον η εικόνα της είναι μια μέτρια εικόνα, υποτονική, σαν να βαριούνται, σαν να μην ξέρουν τους ρόλους τους, σαν να έχουν υποτιμήσει το Καπο Βέρντε, το οποίο δεν είναι Καπο Βέρντε στο όνομα, είναι στην ψυχή, είναι στο σώμα, ξέρουν μπάλα τα παιδιά. Άλλωστε είναι απόγονοι των Πορτογάλων, οι Πορτογάλοι άπικοι μετά το 15ο αιώνα. Έχουν την μπάλα στο αίμα τους. Δεν είναι βέβαια σαν την Ουρουγουάη, αλλά το ποδόσφαιρο είναι 90 λεπτά. Αν δεν το κάνεις και την ώρα, ο Βαλβέρντε θα το κάνει μόνος, θα σουτάρει δυνατά. Η μπάλα εντός περιοχής πήγε να κάνει το γκολ. Μια προσπάθεια από τον ίδιο. Η μπάλα δεν περνάει, είναι στην περιοχή το τακουνάκι. Δεν γίνονται αυτά, κύριε Φεντερίκο. Και τώρα η μπάλα πάει απέναντι, αλλά προλαβαίνει ο Βαρέλα και επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Κάσερες που έκανε το τραγικό λάθος από το πλάγιο out. Έφερε την μπάλα εκτός περιοχής. Ανέκασε το Μουσλέρ να βγει μακριά, νέο λάθος 40χρονου. Και με πλασεδάκι, με ανυπεράσπιση αιστεία, ο Βαρέλα, μόλις είχε εισέλθει στο παιχνίδι, να διαμορφώσει το έως τώρα 2-2. 67 λεπτά αγώνα στο Μαϊάμι, στη Χερσόνησο της Φλόριντα, μια πολύ ωραία περιοχή της Αμερικής. Απέναντι είναι η Κούβα. Και στη μεσαία γραμμή οι Σελέστε θα προσπαθήσουν να κάνουν ότι πάλι σε αργό τέμπο. Δεν αλλάζει τρόπο παιχνιδιού. Απορώ. Από τα δεξιά ο Βαρέλα. Έλα να παίξει το 1-2 με τον Κανόμπιο. Αυτό συγκρατεί την μπάλα εντός παιδιάς. Πάει προς σημαίνει του κόρνερ και θα κερδίσει. Όχι, δεν το κερδίζει. Το γλίτωσε. Το γλίτωσε το κόρνερ ο Καμπράλ ή δεν το γλίτωσε. Για να δούμε, στο 68 είμαστε. Ο Καμπράλ ο άτυχος στο 44 με το κεφάλι, δεν το γλίτωσε το κόρνερ. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Εξουδετερώθηκε ο Βοζίνια και με κεφαλιά ψαράκι έχει σοφαρίσει ο Ραούχο για να έρθει ο Κανόμπι λίγο αργότερα. Αυτό που σας έλεγα, δύο αλλαγές. Ο Ντελακρούς με τον Νούνιες. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, θα φέρει το ψηλό να σηκώσει την μπάλα για να απειλήσει από αέρος ο Μπιέλσα. Για να δούμε εδώ τον Αραούχο. Η εκτέλεση του κόρνερ. Δεν περνάει μίγα από εκεί. Ξανά η μπάλα στον Αραούχο που ήρθε από θέση offside. Παίζεται, είναι μέσα στην περιοχή. Η ευκαιρία, γκολ. Στο δοκάρι προλαβαίνει ο Φουζιέ, χάνει την μπάλα, μπάλα στα δίκτυα. 3-2. Αλλά υπάρχει offside στην αρχή της φάσης βέβαια. Και γιατί άφησες τόση ώρα, κύριε ρέφερη, κύριε βοηθέα από την Νορβηγία, να περαστούν 100 πάσες αφού ήταν offside από την αρχή. Εκτελέσει και το corner, ήρθε από... τον κάλυπταν δύο. Στο τέλος δεν υπάρχει offside. Ούτε φάουλ όταν έχασε την μπάλα. Για να δούμε. Διότι ήταν στη γωνία ο Αραούχο. Ήταν δύο παίκτες.
0: Αν υπάρχει offside, ίσως να υπάρχει offside την ώρα που σκοράρει και είναι μπροστά ο συμπαίκτης του.
1: Μισό λεπτό. Μήπως είναι γκολ, μισό λεπτό. Σήκωσε ο βοηθός πολύ αργά. Εκεί τον κάλυπτε όμως ο βοηθός. Εγώ νομίζω ότι είναι γκολ. Τον κάλυπτε ο παίκτης που ήταν πάνω στη γραμμή, δίπλα στο δοκάρι και ο τερματοφυλακάς. Λοιπόν, ήταν δύο παίκτες που χρειάζεται ο κανονισμός. Δεν ήταν offside το Αραούχο που ήρθε από το σημαίκι του κόρνερ. Μετά δεν υπάρχει άλλη φάση εκτός και αν δει στα χέρια του Βοζίνια όταν μπλόκαρε την μπάλα μετά το δοκάρι, του φύγε η μπάλα και ήρθε από κοντά ο Ρουγανός και πέταξε την μπάλα στα δίκτυα. Στο 69 θα γίνει το 3-2. Η μπάλα καταλήξει στα δίκτυα, υπάρχει αγωνία. Τραγικό το λάθος από τον 40χρονο Βοζίνια. Τούφηκε η μπάλα μέσα από τα χέρια. Θα μπορούσε εκεί να σταματήσει η μπάλα. Είναι offside τελικά. Χρειάζεται να δούμε τρισδιάστατη εικόνα κτλ. Δεν μας έχει δείξει ακόμα ο σκηνοθέτης. Τέλος πάντων, το γκολ δεν υπάρχει. 2-2. Έχουμε την αλλαγή και μετά τα πάμε σε... Έχουμε τον Νούνιες να παίρνει τη θέση του Βίνια. Σωστά και ο Ντελακρούς θα πάρει τη θέση του ο Ντελακρούς. Αυτός μοιάζει να έχει πατέρα κάποιον κόμι. δεν μας έδειξε ποιος βγήκε. Θα βγει και ο Λενίνη, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος. Τρομερό το σούτ από τα 30 και πλέον μέτρα, έσκασε στο χορτάρι, άνοιξε το τείχος και το 0-1 ήταν γεγονός. Βγαίνει λοιπόν και ο Λενίνη και σε λίγο θα έχουμε την διακοπή για το δροσισμό των ποδοσφαιριστών. Μου φαίνεται πήγε ο έτερος αδερφός, ο άλλος ο Ντουάρτε, να τσεκάρουμε λίγο με το νούμερο τώρα. Έγιναν λοιπόν οι αλλαγές, έγινε και το cooling break, 2-2, ο λόγος σε σένα Γιάννη.
0: 2-2 ακυρώθηκε το γκολ της Ουρουγουάης πριν από λίγο offside. Περιμένουμε να δούμε έτσι και το ημιαυτόματο, το γράφημα για το αν είναι το offside, έχει δοθεί στην αρχή της φάσης ή στη συνέχεια που σκοράρει ο ποδοσφαιριστής της Ουρουγουάης, γιατί έχει μπροστά συμπαίκτη του και ουσιαστικά εμποδίζει τον αμυντικό να κάνει κίνηση. Θα το δούμε, θα τα δούμε όλα αυτά. Δύο και 36 λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Era Sport. Ακούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Εντυπωσιακό πλάνο από το γήπεδο του Μαϊάμι. Η ΕΡΤ είναι σε όλες τις αθλητικές μεταδόσεις, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Τις μεγάλες γιορτές του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, του Μουντιάλ

0: Για πάμε σιγά σιγά και πάλι στον Δήμητρη Μαλισιώβα. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Εν τω μεταξύ δεν μας έχουν δείξει ακόμα την φάση, Δήμητρη, έτσι. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Δήμητρης Μαλισιώβας.
1: Ακούω. Όπως έφυγε από το corner για να πάρει την απομάκρυνση, αλλιώς δεν εξηγείται. Σημασία έχει πάντως ότι ο goal δεν μετρά. Υπάρχουν εκεί 5 δίδες και 3 στο βαρ 8. Νομίζω έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Έγιναν και αλλαγές. Πέρασε ο Ντουάρτε που σας έλεγα, ο Λαρός Ντουάρτε, ένας εκ των δύο αδερφών, γεννημένος στην Ολλανδία, στο Ρότερνταμ. Ο Λαρός Ντουάρτε τη θέση πήρε του Κέβιν Λενίν, του σκόρε της αναμέτρησης. Μπήκε και ο Ντελα Κρούζ, ο οποίος δεν είδα πιάνου παίκτη πήρε την θέση, θα το δούμε σε λίγο. Η ουσία είναι ότι είμαστε στο 73, έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμη. Και η Ουρουγουάη όμως παίζει με την τύχη της. Πήρε λοιπόν τη θέση Γιάννη Παπαγεωργίου, αυτό που λέω από το 30. Έβγαλε τον έναν αμυντικό κόφτη. Έβγαλε δηλαδή τον Ουγκάρντε. Δεν μπορείς να παίζεις με δύο κόφτες την ώρα που απέναντί σου έχουν στήσει λεωφορείο. Δεν γίνεται. Αυτό είναι προπονητική ανορθογραφία. Τώρα που δέχτηκε και το άλλο γκολ, τώρα τον βγάζει. Δεν τον έβγαλε νωρίτερα. Πέρασε έναν πιο επιθετικό γίνει παίκτη, τον Ντελα Κρούζ. Και άλλαξε και σεντερφόρ γιατί θα αναγκαστεί να γεμίσει στην περιοχή και θα χρειαστεί το ύψος του Νούνιας που βγάζει πλέον το παντεσπάνι του στην Αλ Χιλάλ, την περίφημη ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία και αυτή είχε στον πάγκο της στο παρελθόν τον Γιώργο Δόνη. 74 λεπτά αγώνα, με το πράσινο ακροτήρι να πιστεύει πάρα πολύ στα πόδια του. Έχει σκοράρει δύο φορές πάνω στην, σε ωραίες στιγμές. Εκμεταλλεύτηκε το ένα λάθος του Μουσλέρα και τα δύο λάθη από το Μουσλέρα είναι ουσιαστικά. Εδώ ο Νούνιες κάνει ένα κοντρόλ της πλάκας και βγαίνει στην αντεπίθεση στο πράσινο ακροτήρι. Είναι εκτός περιοχής, κάνει τις ωραίες τρίπλες, ελίσσεται μέσα στην περιοχή, θα απειλήσει κοντά στο κόρνερ, το πήρε το κόρνερ το πράσινο ακροτήρι, 8ο κόρνερ. Και από τα κόρνερ γίνονται τα πάντα, το 1 τρίτο των τερμάτων επιτυχάνονται από στημένες μπάλες, φάουλ είτε κόρνερ, όλα μπορούν να συμβούν. 2-2 στο 75 και για να δούμε αν θα ζήσουμε και τρίτο γκολ από τον προπονητή της ομάδας του πράσινου ακροτηρίου που έχει εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής. Ο Μοντέρο είναι στην εκτέλεση του κόρνερ, αυτός έχει σουτάρει νωρίτερα και είχε απειλήσει, η εκτέλεση κεφαλιά out, δεν υπάρχει κόρνερ, είναι out. Τι δείχνει για άλλο κόρνερ? Για να πάει τόσο αργά δείχνει και άλλο κόρνερ. Βέβαια, για να πάει τόσο αργά δείχνει και άλλο κόρνερ. Βέβαια, είναι κόρνερ. Ένα το κόρνερ στο παιχνίδι. Δεν τα κατάφερε ο Μπεντακούρ. Ένα το κόρνερ για το ακροτήρι. Τώρα έχει πάει ο Γκαμπράλ, ο αριστερός οπισθοφύλακας, ο άτυχος του 1-1. Θα το εκτελέσει. Πρώτο δοκάρι, απομακρύνεται η μπάλα προς στιγμή. Τρέχει να κάνει ο Ντελα Κρούζ κάτι, ελέγχουν την μπάλα με τον Μορέιρα, η μπάλα πάει αριστερά. Ελέγχει το παιχνίδι το πράσινο ακροτήρι, τώρα κυνηγάει η Ουρουγουάη, έχει και το άγχος και η μπάλα επιστρέφεται πίσω στον Βοζίνια. Ο 40χρονος κάνει και την προσποίησή του, εντυπωσιάζει το κοινό, κάνει και τη βαθιά μπαλιά. Πρώτος στην μπάλα ο Κάμπραλ, ξανά την επίθεση στο ακροτήρι. Έχει πρόβλημα η Ουρουγουάη, Μοντέρο στη μεσαία γραμμή. Πολύ καλός και αυτός με ωραίο φαλτσάκι δεξιά απέναντι μπάλα σε θέση αριστερού εξτρέμ στην επίθεση για το πράσινο ακροτήρι. Είναι στην επίθεση με τον Χέλιο Βαρέλα που ισοφάρισε σε 2-2 και τον ποδοσφαιριστή ο οποίος δημιούργησε προβλήματα στην Ουρουγουάη αφού εκμεταλλεύτηκε το λάθος. Και εδώ ξανά είναι αυτό που σας έλεγα, είναι offside. Είναι offside ο Αραούχο στην αρχή της φάσης στον πόντο. Στον πόντο δεν ητάται το πράσινο ακροτήρι. Δεν μέτρησε τον γκολ στον πόντο πραγματικά. Ξεκινάει επίθεση με τον Μπόρτσες. Μπάλα είναι στα πόδια της Ουρουγουάης. Εν τω μεταξύ τον πάγκο είναι και ο Φακούντο Παελίστρι. Αλλά δεν μας έδειξε και τίποτα στην Ελλάδα στον Παναθηναϊκό. Πώς να το βάλει βασικό ούτε καν αλλαγή δεν το βάζει ο Μπιέλσα. Ίσως το χρειαστεί μετά το 80, αλλά δεν υπάρχουν χώροι για τον Μπελίστρι, ο οποίος θέλει χώρο να αναπτυχθεί, αλλά δεν βλέπει και συχνά δίχτυα ο παίκτης του Παναθηναϊκού, πρώην της United. Το ακροτήρι εξεθαρέψει και πάει να τα κάνει όλα για να τους περάσει όλους. Θα βγει η σέντρα εκεί που πάει στο πέναλτι, ελέγχεται από τον De La Cruz, ο οποίος συστήνεται πριν από λίγο. Αυτός οδηγεί την μπάλα και κάνει τη βαθιά παλιά για να βγει δεξιά ο Κανόπιο. Πρώτος στην μπάλα όμως είναι ο Μπορτσές. Βάζει την κόντρα ο Κανόπιο και κερδίζει και το πλάγιο out ο Ρουγανός. Διαμαρτύρεται ο Μπορτσές, αλλά νομίζω κάνει λάθος. Διανύουμε το 78. Ο Βαλβέρντε που δεν έχει φάνει μέχρι στιγμής. Για τον Κανόπιο, αυτός ανεβάζει τον Βαρέλα, το δεξιό πιστοφύλακα, όλα αυτά στον άξονα. 30 μέτρα από την περιοχή ο De La Cruz. Αριστερά είναι ο συμπαίκτης του, ο Σανάμπρια. Σανάμπρια είναι έξω από την περιοχή και σκάβει την μπάλα για τον Νούνιατς. Αυτός θέλει να γυρίσει, στριφογυρίζει, πέφτει κάτω. Είναι πεσμένος ο αντίπαλός του, έχει χώρο Βαλβέρντε. Αλλάζει για τον Βαρέλα, εκτός περιοχής, δεν σκάβει την μπάλα. Θα αλλάξει με τον Μπενταγκούρ, αυτός πιο αριστερά για τον Ολιβέρα, ο οποίος έκανε το λάθος στο 2-2. Και τώρα Σανάμπρια, λάθος από τον De La Cruz, όμως η μπάλα φτάνει στον Νούνιες, αυτός κάνει το τακουνάκι, ψάχνει χώρο να ζουτάρει. Αλλάζει την μπάλα, αλλά έχασε την μπάλα από τους παίκτες του ακροτηρίου και θέλουν να βγουν στην αντεπίθεση και πάει να κάνει τη φοβερή κίνηση, αλλά ο Βαρέλα κλέβει την μπάλα σε μια φοβερή προσπάθεια από τον παίκτη, τον έτερο Βαρέλα. Δύο η Βαρέλα στο παιχνίδι. Θα βγει σέντρα δεύτερο δοκάρι. Έχει χώρο Σανάμπρια. Θα μεταφέρει την μπάλα στο πέναλτι με το φαλτσάκι. Η μπάλα θα απομακρυνθεί. Κάνει λάθος. Στραβοκροτσιά και ο Ολιβέρα. Παρότι παίζει στην Νάπολη. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Έκανε και το λάθος στο προηγούμενο δεκάλεπτο. Τι θα κάνει ο De La Cruz. Θα σουτάρει δυνατά η μπάλα. Out. Κανένα πρόβλημα εκτός περιοχής στο σούτ από τα 30 μέτρα στο 79. Πράσινο ακροτήρι Ουρουγουάη 2-2. Νέα αλλαγή για το ακροτήρι. Θα βγει ο Μοντέρο που έτρεξε πάρα πολύ. Πάρα πολύ αυτό το παιδί. Ο Τζαμίρο Μοντέρο. Και θα εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο ο Γιάννικ Σεμέντο. Σεμέντο, ο οποίος αγωνίζεται στη Φαρένσε, στο Φάρο Λουλέ, στο νότο της Πορτογαλίας, στη Β' Εθνική κυρίως. Ο έτερος Σεμέντο, που είναι εξτρέμα, αγωνίζεται στην Κύπρο, στην Ομόνια. Ο Σεμέντο λοιπόν για να τρέξει, κανένας τραχαλατζής θα είναι, για να τρέξει για το ακροτήρι του που κρατά ήρεμα και όμορφα το 2-2. Εδώ υπάρχει κάρτα, είναι μαρκάρισμα εις βάρος. Παίζεται, λέει, από τον Έσκας. Μάλιστα, το είδαμε και αυτό. Θα σηκωθεί ο Μορέιρα. Νομίζω ήταν φάουλ, τέλος πάντων συμβαίνουν αυτά. Μπορεί να συμπαθεί και το ακροτήριο ρέφερι. Πάντα πολύ είναι με τον αδύναμο. Το κάνει το λάθος ο Μπεντακούρ. Πάντα επικίνδυνο το ακροτήριο. Η μπάλα επιστρέφεται πίσω στον Μουσλέρα. Κακή βραδιά για τον 40χρονο κίπερ με τις 136 μετοχές σήμερα. Δεν είναι και καλό να παίζουν 40 χρόνια μπάλα. Μπάλα είναι για τους νέους. Κάτι δείχνει αυτό για τους κίπερ της Ουρουγουάης, ότι παίζει ακόμα ο Μουσλέρα. Κλέβουν την μπάλα οι της Ουρουγουάης με τον De La Cruz, ο οποίος έχει δώσει ένα τόνο το τακουνάκι από τον Βαλβέρντε στη μεσαία γραμμή από τον Μπεντακούρ. Για τον De La Cruz έχει χώρο αριστερά ο Σανάμπρια. Πάει πίσω του, είναι έτοιμος να βγάλει δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, κόρνερ. Όχι, πλάγιο out, δίπλα. Θα αρχίσει πίεση τώρα της Ουρουγουάης, ενώ διανύουμε το 21ο λεπτό. Φοβερός ηγέτης ο Μπόρτσες για την Ουρουγουάη, ενώ έχουμε αλλαγές και θα πει τώρα ο Ροντρίγκες. Βγαίνει ο Αραούχο, συμμετείχε και στα τρία γκολ, αν και το τρίτο δεν μέτρησε. Στο ένα έβαλε τον γκολ, στο άλλο πήρε την κεφαλιά assist και στο άλλο έκανε την τελική πάσα για να δημιουργηθεί το τρίτο γκολ, το οποίο ακυρώθηκε. Κακή η σέντρα από την Ουρουγουάη, απομάκρυνση της μπάλας πάρα πολύ μακριά, ακριβώς στην διχοτόμηση, στη μεσαία γραμμή. Νέα κεφαλιά από τον De La Cruz και τρίτη κεφαλιά πίσω από τον Ρομπέρτο Λόπεζ στην αγκαλιά του Βοζίνια, ποιος δεν είναι στην καλή μέρα όπως ήταν με την Ισπανία, αλλά οι επιθετικοί έχουν κάνει τη χάρη και έχουν σκοράρει δύο φορές με αποτέλεσμα να είναι αυτός που είναι ήρεμος, καθώς η ομάδα του είναι στο 2-2. Ανεβαίνει ο Ουρουγουάη να πιέσει, απομακρύνει ο Λόπεζ εκεί που είναι ο Σανάμπρια στη μεσαία γραμμή. Ωραία η μεταβίβαση, κατεβάζει την μπάλα ο De La Cruz. Ο De La Cruz έχει χώρο, περνάει τη μεσαία γραμμή, μεταβιβάζει δίπλα του στο Σανάμπρια. Αυτό τροφοδοτεί τον νέο εισελθόντα, τον Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες κάνει το τακουνάκι μόνος του. Θα πάει που, δεξιά, αριστερά, πλάγιο out για ποιον, είναι για την Ουρουγουάη. Σανάμπρια με το νούμερο 25. Να δούμε που θα αποφέρει, τι θα αποφέρει αυτό το πλάγιοτ με τον Σανάμπρια. Μέσα στην περιοχή δεν μπορεί ο Νούνιες. Είπαμε αυτό νωρίτερα ότι θα προσπαθήσουν να σηκώσουν την μπάλα ψηλά, να εκμεταλλευτούν το ύψος του Νούνιες που παίζει την Αλαχλή. Τον έφερε η Μπενφίκα στην Ευρώπη, η Λίβερπουλ στην Ευρώπη, μετά τον πήρε η Μπενφίκα ή έγινε το ανάποδο, το θυμάμαι. Και τώρα παίζει την Αλαχλή. Νέο πλάγιο, το άρχισε να κουράζονται οι του πράσινου ακροτηρίου. Πιο πολύ την μπάλα στην κατοχή του τη Ουρουγουάη. Σελέστε θα είναι ένα μεγάλο κάζο αν δεν νικήσει το πράσινο ακροτήρι. Ο Ροντρίγκες είναι απέναντι, περιμένει την μπάλα, θέλει να παίξει το 1-2. Θα βγει σέντρα από το Κανόμπιο, τώρα όμως θα μπλοκάρει έστω και με δεύτερη προσπάθεια όπως είναι, κάνει και κολπάκι, άφησε την μπάλα να κυλάρει κάτω και το ακροτήρι θέλει να κάνει την επίθεση. Το κλέβει όμως την μπάλα και πάλι ο Ουρουγουάη με τον Κανόμπιο, αν το κάνει τώρα γρήγορα μπορεί να απειλήσει. Είναι μόνο 4 παίκτες πίσω. Να ο Μπράιν Ροντρίγκες με το αριστερό πόδι ανάμεσα σε 3, κάνει όμως το λάθος. Οι μαχητές του Κάμπο Βέρντε ελέγχουν την μπάλα, πέφτει κάτω, παίζεται από τον Έσκας. Δεν υπάρχει φάουλ. Βαλβέρντε θα μιλήσει σήμερα. Σανάμπρια στο αριστερό άκρο η σέντρα, η μπαλαπλάκιο out. Πίεση από την Ουρουγουάη, ψάχνει το νικητήριο γκολ. Έχει κάνει τόσα λάθη σήμερα. Προσπαθεί να γλιτώσει την παρτίδα. Βαλβέρντε για το Σανάμπρια, ένα μικρό κόρνο, η σέντρα, η κεφαλιά. Εντός περιοχής δεύτερη προσπάθεια, προσπαθεί να την κατεβάσει ο Κανόμπιο, είναι μαχητικός. Ο Βαλβέρντε πήρε την μπάλα, ο Ροντρίγκες μάλλον σέντρα, δοκάρι, συγγνώμη, κόρνερ. Η πίεση είναι εμφανής, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, στο 84 σημαίνει τουλάχιστον 10 με 12 λεπτά. Η Ουρουγουάη μπορεί να κάνει το 3-2, αν έχει και πάλι τύχη, δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, δεν δικαιούται την νίκη. Αλλά θα δούμε τι θα εξελιχθεί αργότερα με τον Μπράιν Ροντρίγκες για εκτέλεση του κόρνερ. Νέα απομάκρυση της μπάλας 10 μέτρα πριν το σημείο του κόρνερ. Νέα εκτέλεση πλακίου. Έχει τόση φάουλ για να βλέπω τους παίκτες να φεύγουν από την περιοχή. Ο σκηνοθέτης έχει πάει σε εξέδρες. Όχι, η μπάλα είναι ξανά για τους Σελέστε. Παγκόσμια πρωταθλήτρια του 30 και του 50 με 21 Κόπα Αμέρικα. Η νέα ομάδα του Μπιέλσα χωρίς Σουάρες, χωρίς Καβάνι. Δεν μπορεί να νικήσει το πράσινο ακροτήρι. Ντελακρούζ. Πασάρε στον άξονα. Σηκώνει το. Δεν περνάει αυτή η πάσα. Φοβερή το. Φοβερό το τάκλινγκ του Μπόρτσες. Ξανά στην επίθεση ο Κανόμπιο. Θα κάνει το γύρισμα. Κάνει το λάθος. Φοβερή ευκαιρία από τον Ροντρίγκες. Έπεσαν 3 παίκτες του πράσινου ακροτήριου πάνω στην μπάλα και πέταξαν την μπάλα κόρνερ. Νέο λάθος του 40χρονου Βοζίνια. Η Ουρουγουάη πιέζει, μεγάλη ευκαιρία αυτή, καθώς από το ύψος του πέναλτι την μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα, καθώς έπεσαν 3 σωματοφύλακες πάνω στην μπάλα με ενθουσιασμό, με πάθος, το γλίτωσαν τον γκολ. Ροντρίγκες, κεφαλιά, νέο κόρνερ. Πιέζει η Ουρουγουάη, αυτή η κεφαλιά ήταν από τον Πεντακούρ. Είμαστε στο 86 και έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο. 12ο κόρνερ στο παιχνίδι και όταν πιέζεις μπορείς να φτάσεις στο γκολ. Κεφαλιά προς τα πίσω, νέο κόρνερ από την άλλη πλευρά. Βροχή τα κόρνερ. Είμαστε στα 13 κόρνερ και είμαστε στο 86, διανύουμε το 86ο λεπτό. Αγχωμένοι οι Ρουγανοί στις εξέδρες. Νέα εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά, απομάκρυση της μπάλας. Με το κεφάλι, λάθος από τον Ολιβέιρα, όμως εκείνο ο Ροντρίγκες περιμένει τον αντίπαλό του. Βαλβέρντε, διαγώνια παλιά 30 μέτρων, την κατεβάζει ο Ντελακρούζ, κάνει την κίνηση ο Βαρλάπο Βαρέλα, αυτός καθυστερεί, ο Μπεντακούρ, ο άσος της Τότενα, 20 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και στο δεξιάκρο, πάλι ο Βαρέλα, υποδέχεται την μπάλα ο Μπεντακούρ, μεταβιβάζει στον Κάσερες και αυτός απέναντι για τον Ροντρίγκες έχει πάρει χαμπάρι, όμως ο Ντουάρτε την φάση την κλέβει και πίσω η μπάλα για το ακροτήρα, αν καταφέρει και την κρατήσει λίγο κάτι μπορεί να κάνει, ξανακλέβει την μπάλα ο Ουρουγουάη, ασφυκτική η πίεση παρολίγον το λάθος, τελικά η μπάλα φτάνει πίσω στον Βοζίνια όπως αυτός υπό την πίεση του Νούνιες, πλάγιο out, τρομακτική η πίεση από την Ουρουγουάη. Θα καταφέρει να κάνει το κόλπο γκρόσο, θα είναι και πάλι τυχερή, θα χτυπήσει με buzzer beater. Έχει όμως 3 και 5, έχει 8 λεπτάκια ακόμα. 2-2 φίλες και φίλοι. Μπράιν Ροντρίγκες, δύσκολος ο αντιπαλός του, τον πιέζει. Αυτός του μεταφέρει την μπάλα στο Σανάμπρια. Όλα αυτά στο αριστερό άκρο. Η ωραία παλιά για τον Ροντρίγκες και το πλάγιο out από το πράσινο ακροτήριο. Όπως προσπαθούν να πετάξουν την μπάλα μακριά οι Αφρικανοί. Βαλβέρντε τώρα βρίσκεται σε θέση αριστερού χαφ. Έξω από την περιοχή ξαναλάζει με τον Μπράιν Ροντρίγκες που δείχνει κοντρουλαρισμένος. Πετάει την μπάλα αριστερά και έχουμε το corner. 14ο corner. Στήκει τα δόντια ο Αφρικανός ποδοσφαιριστής. Ο Νούνιας δεν έχει πάρει μπάλα ακόμη στον αέρα. Ξεφυσάει εδώ. Μπορεί να κάνει αυτός κάτι για την ομάδα του. Στο 88, 2 λεπτά για το 90. Το άγχος τεράστιο. Μέσα στην περιοχή η μπάλα. Πήγε να βγει ο Βοζίνια. Εδώ υπάρχει φάουλ όμως τώρα και είναι ό,τι πρέπει για το Βαλβέρδε. Είναι ακριβώς το ημικύκλιο που σημαίνει στα 15 μέτρα στον άξονα, εκεί που ο κάθε τερματοφύλακας σε όλο τον πλανήτη κάνει το σταυρό του. Δεν ξέρει πού να βάλει το τείχος. Δεν ξέρει ποια πλευρά θα πάρει αυτός και ποια το τείχος. Θα είναι κάπου στη μέση και από εκεί εξαρτάται από τον εκτελεστή τι θα κάνει. Είναι σε μια δύσκολη θέση βέβαια, γιατί είναι πολύ κοντά στην εστία. Θα προτιμούσε ο Βαλβέρντε ή ο Μπεντακούρ να είναι 2-3 μέτρα πιο πίσω για να μπορέσει να η μπάλα να πάρει την ευθεία και να κατέβει προς τα δίχτυα. Τώρα είναι σε ένα οριακό σημείο, αλλά αν θέλει μπάλα θα γίνει το γκολ. Αν δεν θέλει δεν θα γίνει. Η Ουρουγουά είχε την τύχη με το μέρος της και σκόραρε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο 44 και στο 50, πήρε το προβάδισμα, δέχτηκε την ισοφάριση στο 60 και τώρα έχει την ευκαιρία. Και ποιος άλλος, είναι ο Βαλβέρντε, ο οποίος κοιτά την εστία, μπροστά του είναι ο Ντελακρούς και θα δούμε αν θα είναι αυτός ο λυτρωτής, ο παίκτης της Ρεάλ, ο παίκτης με το χρυσό γκολ το 2024, το τείχος, ένας Αφρικανός κάτω στο χορτάρι, μήπως πάει χαμηλά η μπάλα, στο 90 αγγίζουμε 2-2 η αγωνία στο κατεκόρυφο, Βαλβέρντε σουτάρει, μπάλα out. Είναι αυτό που σας έλεγα, είναι πολύ κοντά. Ο Βαλβέρντε δεν το έκανε τεχνικό, το έκανε δυνατά τεχνικό, δεν μπορούσε να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα. Ήταν πάρα πολύ κοντά. Για να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα χρειάζεται να είναι 4 μέτρα έξω από την περιοχή για να μπορέσει η μπάλα να προλάβει να κατέβει. Δεν συνέβη αυτό. Είχε και το κορμί του πίσω ο Βαλβέρντε, πέταξε την ευκαιρία και τώρα πλέον τρέχει για να προλάβει. Εδώ μας δείχνει τηλεόραση την προηγούμενη πολύ μεγάλη ευκαιρία με τα 3 κορμιά να πέφτουν πάνω στον εκτελεστή, στον Μπράιν Ροντρίγκες. Και μπάλα τώρα είναι για ποιον. Είναι εδώ, πέφτει κάτω παίκτη του πράσινου ακροτηρίου. Δεν τον έσπρωξα, λέει ο Βαρέλα. Εξαπλώσει τώρα κάτω ο Αφρικανός. Ποιος τον σηκώνει τώρα. 8 λεπτά, πολλά λεπτά. Όλα μπορούν να γίνουν. Κάτω ο παίκτη, ο Χέλι. Ο χτύπησε στις διαφημιστικές πινακίδες. Ο σκόρερ, ο Βαρέλα είναι. Ο σκόρερ του 2-2. Έχει πέσει πάνω στις πινακίδες. Οπότε θα έχουμε ένα λεπτό ακόμη καθυστερήσεων. Πρέπει να σηκωθεί όμως, γιατί θα βρεθεί εκτός. Τα καπέλα, τα χρώματα, οι εξέδρες, οι Αφρικανοί το γλεντούν. Οι Ουρουγουανοί είναι αγχωμένοι, θα πάθουν νέο κάζο. Δεν νίκησαν τη Σαουδική Αραβία, αν δεν νικήσουν και το πράσινο ακροτήρι, οι συμπατριώτες του Γκουστάβο Πογιέτ θα έχουν πολλά να πούνε στην τηλεόραση. Το ακροτήρι είναι εκτός περιοχής, χάνει όμως την μπάλα. Ο Ντελακρούς κάνει μια βαθιά παλιά για τον Κανόμπιο, ο οποίος είναι δεξιά για τον Νούνιες. Μπροστά του έχει τον Λόπες. Κάνει και την τρίπλα, τον ξεπερνά. Εισέρχεται στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει. Δεν μπορεί να σκοράρει από τα 2 μέτρα. Πέφτει κάτω ο παίκτης Ουρουγουάης. Συγκρατεί την μπάλα ο συμπαίκτης του απέναντι. Όμως η ευκαιρία χάθηκε. Φοβερή τρίπλα από τον Νούνιες. Εισήλθε στη μεγάλη περιοχή. Έκανε το τέλειο γύρισμα και δεν μπορεί να σκοράρει από το 1 μέτρο ο Βαλβέρντε. Ακριβώς το 91 αγγίζει το 3-2 Ουρουγουάη. Φοβερή τρίπλα. Πέταξε την μπάλα μπροστά ο Νούνιες, παρότι είναι 1-92 και δεν μπορεί να βάλει την προβολή. Νέο λάθος από τον Βοζίν, εδώ το μεταξύ μας δείχνει το replay. Πάλι δεν βρήκε την μπάλα ο 40χρονος. Είπαμε το ποδόσφαιρο είναι για νέους πλέον. Δεν είναι ωραίο να παίζουν 40 χρονών σε παγκόσμιο κύπελο. Τα χρόνια περνούν, το σώμα δείχνει τι μπορείς και δεν μπορείς να κάνεις. Το πράσινο ακροτήρι προσπαθεί όπως κάνει μια μπαλιά για τον Ντακώστα που έχει μπει πριν από 5 λεπτά. Θα γίνει το δυνατό σουτ. Απειλή το ακροτήρι. Νέα κόντρα. Και βγαίνει τώρα η Ουρουγάη με τον Μπεντακούρ. Λάθος. Η μπάλα μας θα φτάσει στον Νούνιες με τη μία για τον Κανόμπιο. Και πάει να βγει μόνος του. Τέτα τέτ. Μπαίνει στην περιοχή. Έτοιμος για τον γκολ. Σουτ άουτ. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την Ουρουγάη μέσα σε 1,5 λεπτό. Πιάνει τα πόδια του, κάνει τις διατάσεις του γιατί μην έχει κάποιο τράβηγμα. Έκανε μια κούρσα 30 μέτρων ο Κανόμπιο. Ο Βοζίνιεν τον έχει αράξει κάτω, έχει πέσει 40 χρονών. Σου λέει τώρα πού να σηκωθούμε. Ξεκουράζεται. Σου λέει τώρα πού να σηκωθούμε. Ξεκουράζεται.

Ο Μπόρτσες πάρα πολύ καλός, πήρε την κάρτα, δεν έχει πρόβλημα όμως, θέλει να κάνει την γκέλα απέναντι στην Ουρουγουάη. Να γκελάρει η Ουρουγουάη και τώρα είναι πάρα πολύ κοντά το ακροτήρι, η μπαλιά είναι πάρα πολύ δυνατή, δεν νομίζω να προλάβει ο παίκτης και όμως την πρόλαβε ο πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Μέσα στην περιοχή την ευκαιρία να σουτάρει, παρολίγο να γίνει το 3-2 από το πράσινο ακροτήρι εντός περιοχής το σουτ. Μπλόκαρε ο Μουσλέρα. Εδώ έχουμε σκληρά μαρκαρίσματα, το αφήνει ο Εσκάς, το πλάγιο out. Η Ουρουγουάη τρέχει να τα προλάβει, απομένουν 4 δραματικά λεπτά, 240 δευτερόλεπτα πριν από την αποτυχία είναι η ομάδα του Μπιέλσα. Ο Αργεντινός στον πάγκο, δεν μας τον δείχνουν οι τηλεοπτικοί. Για να δούμε πώς θα επιλέξει να επιτεθεί ο Ουρουγουάη σε αυτά τα τελευταία 4 λεπτά. Η αγωνία στο κατακόρυφο, 2-2 φίλες και φίλοι. Βγαίνει από τα άκρα ο Νούνιες, κάνει ανοιχτό κοντρόλ. Καταφέρνει να συγκρατεί την μπάλα με τον Κανόμπιο που έχασε την προηγούμενη ευκαιρία. Αυτός για τον Βαρέλα. Όλα αυτά από τα δεξιά. Η σέντρα δεν περνάει η μπάλα. Τα θορυκτά στην άμυνα είναι εκεί για το πράσινο ακροτήρι και θέλουν να βγουν και μπροστά. Με τη μία η μπάλα και πάει να γίνει η μεγάλη ευκαιρία για το ακροτήρι. Αν θα περάσει από εκεί, στα όρια του πέναλτι παίζεται κόρνερ. Είναι πέναλτι κόρνερ. Στο τσάκ είναι κόρνερ. Φοβερό το κόψιμο από τον Ολιβέρα στην αντεπίθεση. Προσπάθησαν να βρεθούν τέτα τέτη της ομάδος της Αφρικής και έγινε λοιπόν η μεγάλη φάση, δεν υπήρχε offside εδώ και ο Ολιβέρα τον έκοψε στο τσακ και ήρθε από πίσω ο Μπενταγκούρ και παραχώρησε corner. Παρολίγο λοιπόν να γίνει το έμφραγμα εδώ, να δοθεί πέναλτι. Δείχνει το πράσινο ακροτήριο ότι δεν είναι τυχαία στο γήπεδο με τα δύο γκολ όταν μπορεί χτυπά μπροστά και έχει δημιουργήσει μείζον ψυχολογικό πρόβλημα στην Ουρουγουάη που βλέπει το χρόνο να κυλά και να είναι απέναντι σε μια δεύτερη ισοπαλία. Ο Ντελακρούς με τη μία για να φύγει ο Νούνιες, δυναμικά ο Λόπεθ την υποψία φάουλ, ξανά η μπάλα στα πόδια του πράσινου ακροτηρίου, η σέντρα δεύτερο δοκάρι, αν θα την κατεβάσει την μπάλα και την κατεβάζει ο Ντουάρτε εκτός περιοχής, ο Λαρός Ντουάρτε έξω για τον Μορέιρα, θα σουτάρει αυτό, σουτάρει πάνω στα στο σώμα του Σανάμπρια. Πολύ καλό το πράσινο ακροτήρι φίλες και φίλοι σήμερα, πολύ δύσκολα να χάσει, απομένουν 2,5 λεπτά, δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα της Ουρουγουάης. Μετράει ο διαιτής, είπαμε 5 δεύτερα έχει κάθε παίκτη να εκτελέσει το πλαγιό. Το Μορέιρα, πολύ καλός δεξιός οπισθοφύλακας, θέλει να κερδίσει κάτι, κάνει λάθος, απομακρύνει ο Σανάμπρια. Ο Λόπεζ κρατά την μπάλα, εδώ υπάρχει υποψία φάουλ και το δίνει, δεν χάνει το παιχνίδι το ακροτήρι, δεν μπορεί να το χάσει. Απομένουν 90 δευτερόλεπτα, άντε να δώσει ένα ακόμη λεπτό, άρα απομένουν 150 δευτερόλεπτα. Αποσβολωμένοι οι Ουρουγουανοί, δεν μπορούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί. Νομίζω το λάθος το έκανε ο Μπιέλσα από την αρχή του αγώνα, όταν είχε μέσα στο παιχνίδι δύο κόφτες, ουσιαστικά δύο ανασταλτικούς παίκτες όπως ο Ουγκάρντε της United και ο Μπεντακούρ της Τότεναμ, απέναντι σε μια ομάδα η οποία έπαιζε μαζική άμυνα με ένα σύστημα 4-1-4. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχαν τον χρόνο και τις πάσες. Εδώ να δυνατούσε ούτε το τρώει αυτό ο Μουσλέρα. Έχασε τον χρόνο, δέχτηκε και τον κόλλο από στημένη μπάλα. Ανέβηκε το άγχος τους. Τους βοήθησε ο Θεός και η τύχη. Ισοφάρισαν στο 44, πήραν το προβάδισμα στο 50. Συνέχισε όμως να κάνουν. Να παίζουν χαλαρά στο δεύτερο μίγνο. Δέχτηκαν τον γκολ από ένα ολέθριο ατομικό λάθος και πλέον αυτό δεν γυρίζει πλέον, αφού δεν έκαναν τον γκολ στο 90. Δεν μέτρησε το γκολ για έναν πόντο από κοντά του Βαλβέρδε. Έχασε και την ευκαιρία ο Νούνιες και τώρα πλέον είμαστε στο 98 και η Ουρουγουά είναι απέναντι σε ένα δραματικό 2-2 με αποτέλεσμα να αρχίσει το άγχος και για τους Ουρουγουανούς. Θα παίξουν στο επόμενο παιχνίδι με την Ισπανία, θα χάσουν και κινδυνεύουν να επιστρέψουν στο ωραίο Μοντεβιδέο πίσω, καθώς αν νικήσει η Σαουδική Αραβία το ακροτήρι, το πράσινο ακροτήρι, θα περάσει η Ισπανία και μία εκ των πράσινων ακροτήριων η Σαουδική Αραβία. Τελευταίες στιγμές στο αγώνα, είμαστε στο 8 λεπτό, έχει και άλλο θαύμα ο Θεός της Λατινικής Αμερικής για την Ουρουγουάη, δεν νομίζω. Το πράσινο ακροτήρι έχει την μπάλα στην κατοχή του και υποψία φάουλ, εδώ το κρατάει με τα χέρια. Ο Κάσερες βέβαια είναι φάουλ, βέβαια. Το δίνει το φάουλ, κύριε Κάσερες. Δεν γίνεται με τα χέρια να παίξεις μπάλα. Έτσι λοιπόν φίλες και φίλοι, αυτό το δραματικό παιχνίδι 3 παρα 5 ώρα Ελλάδος. Θα πάμε στο 2-2 στο τελικό αποτέλεσμα με την